0: Θέλεις να μας πεις κάτι με αυτό το τραγούδι?
1: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει.
1: Στην καραντίνα.
0: Στην καραντίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ghost Town. Ghost Town και τέτοια.
1: Από Rolling Stones. Αυτό φοβάμαι τον. Χανταϊός, πώς λέγεται.
0: Ποντικό ιός.
1: Δεν μου φαίνεται τόσο ποντικό ιός. Γιατί μεγάλη ανησυχία ότι.
2: Δεν είπε ο υπουργός ότι είμαστε εντάξει.
1: Αυτά φοβάμαι. Δεν θυμάστε ότι είμαστε
0: εντάξει. Άσε με τώρα.
1: Ο Κικίλιας είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Κανένας δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Εδώ ο άλλος έλεγε πιέστε χλωρίνες. Δηλαδή δεν έχω κάποιο.
3: Το είπε fake news ήταν.
1: Καλά, εντάξει,
3: σας πονάει.
0: Δεν ήταν, ναι, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει. Τώρα μην θυμόμαστε τα παλιά, θα
1: δεν
0: έχουμε.
1: Δεν με πονάει κάποιος γιατί δεν ψηφίζω στην
0: Αμερική. Καινούργια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ψηφίζω εκεί. Προβλέψεις για Eurovision. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Φιλανδία και Ελλάδα. Αυτό είναι.
0: Έχει δει τις υποψηφιότητες.
1: Έχω δει όλα τα τραγούδια, πάντα τα
0: όντως.
1: Βλέπω. Ναι, μου αρέσει πολύ. Τα βλέπουμε με την Εύα. Πίνουμε ένα ουίσκι στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε παιδιά. Και
0: έχουμε την ψυχία μας.
1: Και κάναμε ανάλυση ποιο είναι ωραίο τραγούδι και ποιο δεν είναι. Και βγάζουμε έτσι μια δεκάδα και βάζουμε προσωπικά ερωτικά στοιχήματα.
0: Φιλανδία είπες. Ερωτικά στοιχήματα. Mm.
1: Mm. Στο δεύτερο ποτέ.
0: Και άμα δεν με βρεις, θα είμαι στην ντουλάπα.
1: τρέχω σε κυνηγό. Καμπανάκι, ξέχασέ το. Τύπο, βάζουμε μωρέ μια δεκάδα και λέμε έτσι μια βλακή. Κάνεις εσύ το τραπέζι, κάνω εγώ το τραπέζι. Έτσι μεταξύ μας έτσι.
0: Και στο τελευταίο.
1: Αυτά που κάνουν οι γέροι. Ναι. Αυτά που κάνουν άνθρωποι που είναι 15 χρόνια μαζί. Ανανεωθήκαμε. αυτά βλέπω. Καλημέρα από Χράνους Αρκαδίας. Μακάρι να ακούσουμε τον Ακύλα πριν αρχίσουν οι άχαστοι. Ρε φίλε, λέει με αρχίζει 10. Μπορεί ο Ακύλας να παίξει 11 παρά.
0: Α, δεν ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
3: Δεν μπορεί, την ξέρουμε τη σειρά.
0: Την ξέρουμε τη σειρά.
1: Ξέρουμε.
0: Βέβαια την ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
1: Ρε φίλε, στο τένις πάντα αργεί ο επόμενος αγώνας. Για πες.
0: Περίμενε, τώρα πρέπει να ξαναμπούμε.
1: Από τι ξέρει τη σειρά.
0: Μα έχει βγαίνει πάντα η σειρά. Αυτό ξέρω εγώ. Mm.
1: Και μου αρέσει κάποιος.
0: Και Star Vicky Leandros, τι ωραία.
1: Τι λες τώρα. Είχα φίλους που είχαν μια ομάδα οπαδό. Ήταν οπαδοί Vicky Leandros.
0: Τέταρτος.
1: Τι μου κάνει τώρα το Ριβάλντο.
0: Εσένα τι σε πειράζει.
1: Εγώ
3: δεν θα ξεκινήσει.
1: Δεν θα έχουμε ξεκινήσει.
0: Όχι.
1: 10 και 20 δηλαδή. 25 εκεί ξεκινάμε πάντα.
0: 10 και 20 και μισή, 11
1: παρά. Εντάξει,
0: ναι.
1: Ένα στέλνει ένα μήνυμα. Κανένα δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται, Αριστοτέλη.
3: Τι.
1: Ναι. Πολύ λόγο. Σακούλα την μπορούσα και την μπορούσα σακούλα, Γεωργίου. Για ποιο λόγο τώρα, Αριστοτέλη. Τι σχέση έχει ο Αριστοτέλη με την.

0: Κρήτη, δεν μπορώ να κάνω πλάκα με αυτό που έτσι όπως χαρακτηρίζει την Κρήτη, φίλε, sorry. Δεν μπορώ να κάνω, να κάνω πλάκα.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ελάτε, λέει, οκ, 15 Αύγουστο έχουμε εδώ.
1: Άμα δεν είχατε.
0: Ναι, αλίμονο. Καλά να είστε, να προσέχετε.
1: Πανουτσογιός είναι μια νέα προτασία κατά η καραντίνα. Με βήχα, οκ. Αν ξέρουμε τίποτα για αυριανή απεργία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε απόφαση να μην λειτουργήσει αρκετό κομμάτι αύριο με στάσεις και... θα γίνουν και σήμερα κάποιες συνελεύσεις, να το πω έτσι. Γενικά δεν έχουμε σε απεργίες 3-4 μέρες πριν. Μπορεί και την τελευταία μέρα να πάρθει μια απόφαση επάνω.
2: Ναι, να γίνει... δεν θα έπρεπε, άμα με ρωτάς.
1: Ναι, και εμένα με ρωτάς, δεν θα έπρεπε, αλλά... δεν θα έπρεπε, αλλά και να διεκδικήσουν και οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους. Εντάξει, οκ,
2: αλλά... ξέρεις, μπαίνουν τα δικαστήρια στη μέση γρήγορα.
1: Αυτό, παράνομη και καταχρηστική.
2: Γεια σας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και δουλεύουν γρήγορα, εξάλλου.
1: Τσουβί, είσαι έτοιμος να ακούσεις Μπαρτζόκα σε 2 εβδομάδες να τραγουδάει φέρτο μου μέσα στη 13? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να πάω, ρε φίλε, να δω το Final Four. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Θέλω να πάω και να απολαύσω τα παιχνίδια. Να παίξω τα over μου από πριν, αυτό το αυθεντικό live streaming. Να πάω 6 ώρα και να φύγω 12. Θα βγάλω φωτογραφίες με όποιον θέλει. Όποιος θέλει να με κυνηγήσει σε πάρκινγκ, είμαι έτοιμος. Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, Μαρία.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Πώς και έτσι?
1: Γιατί πηγαίνω για μπάσκετ και έχασα και 2 κιλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι έτοιμος. Ναι, ναι, με κυνήγησαν αστυνομική και τα πέταξα. είμαι έτοιμος. Αν θέλει κάποιος να μου δημιουργήσει προβλήματα, να του πω, όχι, ρε φίλε, σε παρακαλώ.

0: παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Ξέρεις ότι δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ο φίλος μου Λαρετζάκης. Κάπως έτσι. Αυτό. Καλά κάνω, παιδιά. Αθλητισμός είναι, δεν είναι πόλεμος για μένα τουλάχιστον. Εγώ θέλω, δεν κρύβουμε ότι θέλω να είναι ο Παναθηναϊκός και να το πάρει. Αλλά το καλός να το πάρει ο Ολυμπιακός για σένα, για τους φίλους σου. Και εμένα πολλοί φίλοι μου θα χαρούν. Και εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων.
0: Και εγώ χαίρομαι.
2: Χαίρομαι. Δηλαδή, ναι. Δεν σου λέω ότι θέλω, δεν λέω ψέματα, ναι. Αλλά χαίρομαι να βλέπω χαρούμενο κόσμο για δικούς του λόγους, ρε παιδί μου.
0: Κάποιοι είναι παρέα σου, είναι φίλοι σου, όχι γνωστοί, ναι, σου. Θέλεις να είναι χαρούμενοι, δεν θέλεις να έχεις γύρω σου μιζεραμπίλα.
2: Ναι, δηλαδή, και όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό μέσα στην All Win Arena, εγώ είχα φίλο μου που είχε χάσει τον πατέρα του 20 μέρες πριν και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Τι να του έλεγα, έπρεπε να τα αρπάξει από τη Φιωρεντίνα. Δηλαδή, θα σου πω. Ναι. Είναι δικό του αυτό, δεν είναι δικό μου. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Απλά το γήπεδο είναι συμβολικό. Εγώ πάντως θα είμαι στο T-Center 12 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αύριο ανοίγει η προπόληση.
0: Με δική σου παράσταση.
2: Δεν είμαι στο Final Four. Όχι, όχι.
0: 12 Σεπτεμβρίου.
2: Στο T-Center.
0: Νέα παράσταση.
2: Ναι, ναι. Ξεωγήινωση ή επιστροφή.
0: Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί για το τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Βλέπω ότι κάποιοι δάσκαλοι θα συμμετέχουν στην απεργία όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνασία, λύκεια. Αλλά και πάλι ξέρετε πολύ καλά εσείς οι γονείς ότι κάποιοι κάνουν απεργία, κάποιοι δεν κάνουν.
2: Α, έτσι πάει, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάνε τα παιδιά και κάποιος δάσκαλος μπορεί να κάνει, μοιράζονται τα παιδιά. Τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, με το που μπαίνει ο Μάιος, σκορπάει το πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Α, πάμε.
2: Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν πήραν πρόγραμμα τελικό ποτέ,
0: πρέπει. Αυτό. Α,
2: α, δεν πήρατε τελικό πρόγραμμα.
3: Εμείς πήραμε στα γυμνάσια. Κάνουν κάθε εβδομάδα καινούριο.
2: Α, να με ενημερώνετε, δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, να ξέρω τι γίνεται.
3: Γίνονται και τέτοια.
2: Οκ.
3: Διονύση λέει καλημέρα και στους τρεις, όπως έγραψε και ο Λοΐζος. Πες την και ας πέσει χάμο, όχι στο Ματσούκι της Βαλένθια για την καλημέρα και πάλι. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Χριστοδούλου, το έχει γράψει. Πάση περιπτώσει, τη μουσική είχε βάλει ο Λοΐζος.
2: Να πούμε τώρα το 1-2-3. Να πούμε ότι μετά στην εκπομπή πρεσάρισμα, Τσούτσικας Τσόχος, θα είναι και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για να μιλήσει για την κατάκτηση Volley League ανδρών με τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό βόλιο γενικά. Θα είναι, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να καλημερίσουμε και τον Γίγαντα Ταμπάκο, ο οποίος έχει έρθει σαν να είναι μετά από ξενύχτη και δεν ήθελε.
0: Τον έχει πιάσει η άνοιξη κι αυτόν, μωρέ, εντάξει.
2: Ναι, και με,
0: εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι, είμαστε έτσι καταβεβλημένοι.
0: Έχουν πέσει όλα τα παιχνίδια, ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο πιο βαριά τα πόδια τώρα.
2: Καλά, δεν θα κάνει πριν να γυρίσει, εντάξει, να κόψει. Δεν είναι ο Ζαφίρης.
0: Ναι, αλλά μπορεί.
2: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί.
2: Πάμε διάλειμμα.
0: Γυρίζουμε.

0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
3: Κακό είναι.
4: Αυτό λέγεται στρες.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
6: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.
4: Έλα ρε Κώστα.
6: Των 3 εκατομμυρίων ετών ετησίως.

0: Το 1 ως το 95.
1: Να πούμε το 7.
0: Ναι.
1: Και το 99.
2: Α. Ο Διονύσης.
0: Μέσα στο 95.
1: Και το 99.
2: Α.
3: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
2: Α.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
5: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
8: Παιχταρά μου!
7: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
2: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
7: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παραχείρουμε.
9: Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
1: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάτε κατά Γάλλος. Ητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
10: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
4: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός?
2: Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
6: Τρελή αυτή, τι λένε?
10: Γυψοσονάδες.
2: Προϊσταμένοι.
10: Σονάδες.
11: Είσαι με στην τρέλα.
10: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
1: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
12: Δεν ξαναβόσκω.
1: Προβοκάτσικο.
12: Δεν ξαναβόσκω.
1: Προβοκάτσικο.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
6: Τρελή αυτή, τι λένε?
13: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
2: Προϊσταμένη.
14: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
7: Έχω στον αποσυντονισμό μου.
6: Αγάπη μου.
4: Ευχαριστώ Γιώργο.
15: Δημήτρης.
4: Ένα μισά να σε μπέρδεψα.
15: Αντάσταλα.
4: Δεν τον μπέρδεψα γιατί.
2: Προϊσταμένη.
10: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
2: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
10: Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρα.
10: Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρα.
6: Τρελή αυτή, τι λένε?
2: Προϊσταμένη.
4: Χριστάρα, πυροβόλα. Πυροβόλα.
16: Για τη συνέχεια, Jethro Tull, στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρτάμ, όπως είχα κάνει παλιά.
2: Ο Χριστάκης.
7: Όρισε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
2: Έλα ρε Γιωργάκη.
7: Είπα πόκερ, ρε παραθυμώσα. Jack Potter στο πόκερ.
17: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
18: Μάλιστα, τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο, μιλώντας στο Βρετανικό Τίποτα. Στο Βρετανικό Τύπο.
19: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένας στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να πει να βγει ένας, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
4: Ευλόγησο.
10: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
15: Είναι 37-38.
10: Μια χαρά τον βλέπω.
15: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σκαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα στα νιάτα σου. Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σκαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50ετία με τον Σκαλμά, έτσι.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυραιότερος παραγωγός του ραδιοφώνου.
11: Ο γυρεότερος παραγωγός. Βεβαίως. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο ένσο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
2: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
6: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
2: Προϊσταμένη.
20: All right, everybody, let's get together.

0: Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Και συνεχίζουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμός. Και ρωτάτε, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Mm-hmm. Πρώτα όμως θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τη Χριστίνα Αμερικάνου. Εντελώς συμπτωματικά, τώρα τελείως το πρωτάθλημα. Δεν θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα. Εντελώς συμπτωματικά.
2: Τελείως τυχαία.
1: Έχουμε σε εξέλιξη το Tour of Hellas. Έτσι, το μεγάλο ποδηλατικό γύρο που γίνεται στη χώρα μας. Εδώ και αρκετά χρόνια. Χριστίνα, πού βρίσκονται οι ποδηλάτες?
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, είμαστε καταρχάς, θα πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα 3-1, διότι είμαι εγώ, ο Ρήλος και η Ζαφυρά του 3 και ο Τσούβι 1. κερδίσαμε και αυτό το μάτς.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι πάντα έτσι θα συμβαίνει. Πάντα θα κερδίζετε.
4: Και να πούμε επίσης ότι η χαρά του πρωταθλήματος το καταλαβαίνω ότι εμπόδισε τη Μαρία από το να ξέρει ότι την Κυριακή το μεσημέρι τερμάτισαν οι ποδηλάτες στην πλατεία Συντάγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχω μπερδέψει τις Κυριακές.
0: Δεν τη νοιάζει. Αυτό με ακούσατε κόλπα. Έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή, έτσι είστε.
4: Ακριβώς, και όλα τα ωραία μέσα στη σκεπασία.
0: Χασαποσέρβικα είστε, δεν φταίω εγώ.
4: Πάντα με τη Μαρία, πάντα με τη Μαρία.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα για τα ποδήλατα, γιατί καταλαβαίνεις. Για τη χασιά μας εμπόδιζαν να ανέβουμε για προβατίνα.
4: Όμως περάσαμε από τη χασιά και έγινε χαμός.
0: Το ξέρω, έγινε ένα χαμός. Ήμουν από πίσω, εξηγούσα σε κόσμο να μην έχει νεύρα ότι είναι το Tour of Hellas. Ναι, αλλά θέλουμε να πάμε πάνω στην ταβέρνα και περιμένετε να περάσουν οι ποδήλατες. Έκλεισε η Φινής, πες τα όλοι, γιατί έγινε χαμός.
4: Φέτος, πολύ γρήγορα, γιατί τρώμε το χρόνο σας και αυτό
0: δεν
4: είναι.
0: Δεν πειράζει, έτσι κάνουμε για να τελειώσουμε να φύγουμε. Ναι.
4: Λοιπόν, φέτος είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά τα 5 χρόνια της αναβίωσης είχαμε πραγματικά κόσμο και πάρα πολύ κόσμο που βγήκε, που είδε τους αθλητές, που τους χειροκρότησε και που μοιράστηκε βιντεάκια διάφορα στα social media. Εχθές πρόλαβα να δω κάποια από αυτά στο TikTok και πέθανα στα γέλια με ανθρώπους οι οποίοι τσακωνόντουσαν με την αστυνομία, με ένα γεράκο κάπου στην Ήπειρο που έλεγε «Εγώ φίλε στο καφενείο θέλω να πάω».
0: Έξαλλος ήταν ένας εκεί, έξαλλος με την αστυνομία. Θέλω να περάσω να ανέβω με την οικογένειά μου στην ταβέρνα. Για όνομα του Θεού.
4: Η Βάρκιζα ήταν μια παρέα επίσης με σιλίκον που πέρασε έτσι αμέριμνη μπροστά από τα ποδήλατα για να πάει απέναντι στην ταβέρνα. Δηλαδή αυτά είναι τα ωραία, τα ωραία του γύρου, γιατί παιδιά αυτά γίνονται σε όλους τους γύρους της Ευρώπης, έτσι. Δεν πάει να πει ότι μόνο εμείς γκρινιάζουμε ή μόνο εμείς θα βγούμε κάποια στιγμή είτε από το πάρκινγκ μας είτε με το αγροτικό μας είτε. Η αλήθεια είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που ήταν εδώ, και στο Παρίσι γίνονται αυτά, και στη Ρώμη, και δηλαδή δεν είναι ότι εμείς γκρινιάζουμε μόνο, απλά οι άλλοι γύροι είναι πλέον θεσμός, έχουν εδρεωθεί, ξέρει ο κόσμος περίπου τις ημερομηνίες, εμείς ακόμα παλεύουμε να έχουμε μια σταθερή ημερομηνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πώς ξέρεις ότι ο Μαραθώνιος ας πούμε είναι τη δεύτερη Κυριακή.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος και να υπάρχει μια σύμπνοια.
1: Βλέπεις όμως μια αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων και ένα αγκάλιασμα του κόσμου κάθε χρόνο και περισσότερο, έτσι?
4: Ακριβώς, υπάρχει, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι της επικοινωνίας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που γίνεται είναι για τα καλό του τόπου του. Και αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι καλό για την Αττική και την Αθήνα, που είναι και για την Αττική και την Αθήνα, αυτό είναι μια αθλητική αποκέντρωση τεράστια. Πάει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι Αρτινοί, ας πούμε, οι οποίοι κάνανε μια μεγάλη γιορτή, πάρηκαν πάρα πολύ που το Γιοφύρι, που το ξέρουμε εμείς όλοι, ήταν σε 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Δηλαδή πήραν οι άνθρωποι. Ξέρουν ότι η εικόνα της Άρτας έφτασε παντού.
0: Το ξέρουμε, ευχαριστούμε κοπέλα μου. Το δείξατε το Γεφύρι και στη Γαλλία.
4: Παντού το Γεφύρι και την Αδγαλαστή και τον Νότιο Πήλιο, χαμός έγινε. Λοιπόν, ήταν ο πιο πετυχημένος γύρος. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, γιατί όπως είπε και η Μαρία, αυτό εμπεδώνεται στη συνείδηση του κόσμου. Οι αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται μια αξιολόγηση στη Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά το τέλος των ποδηλατικών διεθνών γύρων. Και το θέμα του σπορ, το media δεν είναι τόσο σημαντικό για αυτούς όσο το σπορ. Το σπορ τι είναι? Η οργάνωση. Ξενοδοχεία, διαμονές, φαγητά, πόσο αντέδρασε σε κάποια αιτήματα των αθλητών και των ομάδων. Safety, το βασικότερο. Εμείς φέτος είχαμε Ένα θέμα, το οποίο όμως προσπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για εμάς εσωτερικά, αλλά δεν μας έκανε κακό. Είχαμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα αρκετά στο Βόλο. Δηλαδή ο Βόλος, που ήταν πόλη εκκίνησης, δεν κατάφερε να αδειάσει την πόλη του όσο εμείς θα θέλαμε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πάντα εναλλακτική μπροστά από το πελωτόν, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σκανάρουν όλη τη διαδρομή, επικοινωνούν με το Race Director, του λένε στο τάδε σημείο έχουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ειδοποιήστε με τα ράδιο του τις ομάδες και στείλτε μηχανές. Δηλαδή υπάρχει και ό,τι.
0: Υπάρχει μηχανισμός με λίγα λόγια να ξεπερνάει τις δυσκολίες.
4: Ναι, αστυνομία. Ναι, γιατί μπορεί μπροστά κάτι να γίνει που δεν. Πάντα είναι μπροστά από το πελωτόν κάποιος άνθρωπος της οργάνωσης. Είμαστε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
4: Κάθε χρόνο και
0: είναι το μόνο που είναι κάθε χρόνο και καλύτερα.
4: Και η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει. Είδες πως γύρισε εκεί που πρέπει. Είδες πως γύρισε εκεί που πρέπει.
4: Τώρα αυτό που περιμένουμε, επειδή τον αγαπάμε τον Τζούβι και αγαπάμε και τον μπάσκετ.
0: Καλά, δεν μιλάω για το πώς στεναχωρήθηκες για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ.
4: Ευτυχώς. Όχι, δεν θέλω να μου θυμίσει αυτό.
0: Είδες, γιατί είπες είμαστε 3-1, το κράτησα να τα πεις, να πεις για το πελωτόν.
1: Κάτσε να δεις
0: εγώ για μετά. Εντάξει, και εγώ στεναχωρήθηκα.
4: Θέλω πάρα πολύ να περάσετε αύριο. Αύριο Τετάρτη, καλά τα λέω.
0: Ναι,
4: καλά,
0: πολύ καλά τα λες. Ναι,
4: θέλω
0: ναι.
4: Πάρα πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στις προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός, όσο και αγκρινιάζουν οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό ή συναθλήτου, πιστεύω πάρα πολύ στους παίκτες.
0: Δεν τους είδα στα δύο παιχνίδια εδώ, ειδικά τις προσωπικότητες, όταν φτάσαμε ισοπαλία, οι προσωπικότητες πετάγαν την μπάλα ένα στον άλλον, οπότε αυτό είναι ένα θέμα, θα δούμε αύριο τις προσωπικότητες.
4: Μακάρι και, δηλαδή τώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να περιμένουμε και τον Ακύλα.
0: Ναι.
4: Τα, οκ, εντάξει, μια χαρά. Αυτά έχουμε.
1: Πώς τα έβαλε όλα μέσα σε 10 λεπτά. Έβαλε ποδήλατο,
0: πελωτών, αργαλαστή, αμάξι στο Βόλο.
4: Τους από εδώ, τους από εκεί, δεν γίνεται να μην πηγαίνω παντού.
1: Μπράβο, Χριστίνα. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Είμαι σίγουρη ότι θα καθίσετε για πόσο, για καμιά εβδομάδα, δύο και μετά θα αρχίσετε πάλι να σχεδιάζετε του χρόνου το επόμενο, έτσι.
4: Έχουν ήδη περάσει κάποιες διαδρομές στο καλό να
1: είμαι σίγουρη.
4: Σχεδιάζουν. Ναι. Λοιπόν. Είναι το καρναβάλι της Πάτρας. Την επόμενη μέρα σχεδιάζουν το επόμενο. Είμαι για να σίγουρη. Πούμε και για το καρναβάλι.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε σύνδεσμο ΑΕΚ εκεί, θα συνεχίσει. Ναι.
1: Λοιπόν, και του χρόνου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα λέμε εμείς.
1: Έγινε.
4: Καλή συνέχεια. Την
1: Κυριακή. Εμείς κράτα μια θέση, έτσι. Θα αργήσω λίγο.
4: Έγινε. Γεια.
0: Να βγει το αντιπάστη. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Αμερικάνου.
1: Χριστίνα Αμερικάνου για το Tour of Hellas. Και όντως, πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο που έδειχναν τον κόσμο πολύ ενθουσιασμένο.
0: Ναι. Στην Άρτα έγινε ο χαμός. Ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να συμβαίνουν. Εντάξει, πάνε πιο πολύ στα Γιάννενα, ας πούμε. Εμείς η Άρτα είναι ένα πέρασμα. Μην μου κάνεις νοήματα. Λέω για την Άρτα. Του Σύφρα, την πατρίδα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το ήξερες, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, τώρα το έμαθες. Λοιπόν, έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
0: Δεν πρόλαβα να διαβάσω. Μαρία, πες τη θεία μου τη Χριστίνα να ζήσει η αεκάρα μας. Αλέξανδρος, θεία.
1: Ορίστε, ακούει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα και live καζίνο με 1355 δώρα. Και το καλύτερο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της EuroLeague.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: συστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι, η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει. Μασονία των Νικολιπτών.
2: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
1: Λες.
3: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
2: Γκατσίνοβιτς είπα.
1: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
4: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
2: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
2: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
5: Έλεος. Αγωνιά είναι.
2: Αν υπάρχει μια κίνηση νισταμένη είναι.
1: Τι είπες?
5: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
2: Ναι, κίνηση νισταμένη.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Δεν, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι.
6: Πρώτη βλέπω είδα. Πρώτη βλέπω είδα.
5: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
5: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
7: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των Ιχολητών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Δυνατός ο Κοκοράς.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυνατός ο Κιλεβέτης είναι αυτός, ναι.
8: 45.
5: Πάμε.
1: Πάμε.
5: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
0: Tragic.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον κόσμο. Έχει φτιάξει ο καιρός, έχουν παραπάνω κέφι, βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ένα event που έχουμε την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δήμο Βύρωνα. Μπροστά από το Δημαρχείο στις 10.30 το πρωί. Ναι. Ο Δήμος Βύρωνα, η ΟΧΕ και ο Αθηναϊκός Handball Club διοργανώνουν αυτή την Κυριακή. Ναι, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου το 6ο Street Handball μπροστά από το Δημαρχείο. Είπαμε 10.30 το πρωί για παιδιά του Δημοτικού για να γνωρίσουν το άθλημα. Εντάξει, 10.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βύρωνα. Ωραίο.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Ωραίο.

0: Έλεος με τις διαφημίσεις. Φτάνει.
1: info@sportpavlafm.gr.
0: Φτάνει.
1: Φίλε. Ή αν θέλει, στο sales παπάκι sportpavlafm.gr.
0: Τι να κάνουμε, ναι.
1: Εμείς κάνουμε εκπομπή.
0: Δεν
1: είμαστε
0: έρχονται.
1: Το εμπορικό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε το διαφημιστικό.
2: Επίσης, μπορεί να μας πειράξει, αν θέλει.
0: Να το πειρατικό. Παιδιά, έχουμε σκυλί στο γραφείο που σκυλοκλαψιολίζει με φωνή Ραμόνας.
1: Θα ρίχνουμε τσουβέρα στην γραφείο μετά το αυριανό.
0: Καλά το πήγαινε. Ο Σάλι αργά παραποτέ. Καλά το πήγαινε. Εντάξει.
1: Τσούβι, δώσε πρωταθληματικές καλησπέρες στα τζαμπιόνια του UK και στο φίλο μου το Μίτσο στο Λίβερπουλ. Πάνω Σαϊκάρα, Μάλτα.
2: Μάλτα.
0: Μαλτάεκ.
1: Μαλτάεκ.
0: Μαλτάγιο.
1: Λοιπόν, καλημέρες και στην Αντίπαρο. Τι καιρό κάνει στην Αντίπαρο.
0: Είμαστε Βαλένθια από μικρά παιδιά, λέει ο Μάνος. Εντάξει, Μάνο μου. Εντάξει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Μάλτα ή Βαλένθια.
2: Αντίπαρο.
0: Είδες, αυτή είναι εκπομπή.
1: Παντού ήλιος, εκτός από την Κέρκυρα. Όμορφες καλημέρες την Άννα.
0: Μα έχετε άλλο καιρό. Βλέπω τώρα ότι παγκοσμίως Μαρία, και όνομαι για την τεχνολογία, επιστρέφουν στη μόδα τα ενσύρματα ακουστικά.
1: Το διάβασα.
0: Επιστρέφουν στη μόδα. Με κοροϊδεύουν σε όλα τα Zoom call που είμαι ο μόνος που έχω καλώδια να κρέμονται. Εγώ δεν μπορώ να βάλω ασύρματο, θα το χάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση
2: χάσεις,
0: εγώ.
2: Δεν ξέρω το συνδέσει.
0: Το συνδέω. Μπαίνω με Bluetooth και το συνδέω. Αλλά θα το χάσω.
1: Το ότι τα καλώδια. Τα ακουστικά με καλώδια θεωρούνται retro tech. Λίγο με ξεπερνάει.
2: Άλλο χρονόνιμο.
1: Τι retro tech, ρε φίλε. Όπω εδώ, ίσα ίσα μου φύγε.
0: Θα γίνει και αυτό. Μαρία
1: Άχαστος. Το έκανα χθες ένα meeting, έχω να σας πω. Με τον Ψάρα και μιλάει. Τι λέει αυτό που λέει.
0: Είναι ρετροτέκ αισθητική. Αυτό είναι. Είμαστε τόσο γέροι. Τόσο γέροι.
2: Έλα τώρα.
1: Περίμενε. Δεν μπορεί να θεωρεί ρέτρο κάτι που ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Θα επιστρέψει το βίντεο μου ότι σου λείπουν 10 χρόνια από τη ζωή.
1: Ωραία, 20 χρόνια, ρε φίλε.
0: Τα 20 χρόνια είναι ρετρό.
1: Δεν είναι ρετρό, ρε, τα 20 χρόνια.
0: Έλα, ρε,
2: δεν είναι τόσο πολύ. Έλα τώρα.
1: Χαλάρωσε λίγο. Ρέτρο.
2: Τα τελευταία 10 είναι τα σήματα. Τέτοια
0: να σα πω.
1: 10 και 20 να είναι. Δεν θεωρεί ρετρό κάτι που ήταν πριν από 20 χρόνια.
0: Συγγνώμη, πριν 27-28 χρόνια είχαμε τα CD που βάζαμε σε compact disc και τα είχαμε στην τσέπη.
2: Ναι.
0: Αυτό γιατί να θεωρείται.
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
2: Γιατί δεν ακούει κανεί πια από CD, ρε φίλε. Άλλο αυτό.
0: Είναι το gadget αυτό. Είναι, ρε φίλε, επιστροφή στο παρελθόν βαρύ, σου λέω. Είναι όλα ασύρματα.
2: Δεν συμφωνούμε.
1: Δεν το θεωρώ ρετρό τώρα τα
0: ασύρματα. Επειδή γερνάμε
2: το αντίστοιχο. Είναι ρετρό. Γιατί δεν ακούει πια κανείς. Κανείς. Λίγοι τέλος πάντων σε CD. Τα ακουστικά όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και το pick-up είναι ρετρό. Χαίρομαι πολύ.
1: Καλά, το pick-up
2: προφανώς.
1: Οκ.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτά που πήγαν άκλα αυτά. Που δεν έκανα καθόλου. Ήταν τα MP3, MP4, αυτά τα. Μετά τα CD players.
0: Ναι, πήγαν άκλα αυτά.
1: Αλλά πήγαν άκλα αυτά.
2: Σκέφτομαι.
1: Γιατί ήρθε το κινητό με τη μουσική.
2: Ακριβώς. Επειδή η κόρη μου ακόμα δεν έχει κινητό, ας πούμε. Ναι. Ψάξαμε να βρούμε και δεν βρίσκαμε εύκολα ένα MP3 player.
1: Ναι. Δεν έχουν τα γνωστά πορτοκαλί μαγαζιά.
2: Εντάξει, βρίσκεις, αλλά πολύ δύσκολα.
0: Βαλένθια.
2: Ναι,
0: πάλι εκεί με γυρνάς.
1: Επίσης τα καλώδια μπλέκονται.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάντα μπλέκονται τα καλώδια.
0: Ναι, αλλά είναι καλόχαστα.
1: Τα
0: καλόχαστα.
1: Τεντωμένα τα παίρνεις με.
0: Τα πότς είναι καλόχαστα. Γεια σας. Μετά δεν το ένα, από το ένα θα ακούσει. Θα το χάσεις. Τα βάζεις το κουτάκι και τα βάζεις μέσα
1: στα σκελίδες
0: από σκόρδο και τα ξαναβάζεις στο ψυγείο που δεν χρησιμοποίησες. Έλα τώρα.
1: Εγώ περιέργως έχω ένα ζευγάρι εδώ και 3 χρόνια. Και δουλεύουν κανονικά.
0: Το πρόβλημα το δικό μου και είναι να γελάς. Επειδή είχα αυτό το θέμα με το χολοστέωμα του αυτιού και έκανα πάντα εξετάσεις με αυτό το γκόνο τρόμαξης που σου βάζεις το αυτί, είναι πολύ μεγάλη τρύπα μου στο ένα το αυτί. Και δεν στέκεται. Είναι το ένα μπαίνει και το άλλο κλακ. Και εδώ πρέπει να βάλω φεντούζα. Ναι, έχω.
1: Βάλε λίγο βαμβάκι.
2: Τι να βάλω. Βάλε ένα χατζαπλάστρε, παιδί μου.
1: Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω. Σου λέω ότι είμαι στα Zoom call σαν DJ. Έχω το ένα στον νόμο. Λες και θα κάνω αλλαγή. Αυτό το πρόβλημα έχω. Και όταν μου φέρανε τα έρμπος, γέλασα πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσω αυτό. Θα μπει από τη μέσα μεριά του αυτιού. Κλουκ. Θα πάει στο λαβύρινθο. Θα βρει το χολαιοστέωμα εκεί. Ναι.
1: Να πούμε περαστικά στο φίλο Εκτζή που γνώρισε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαθε κάταγμα γιατί χοροπηδούσε πάνω στο κάθισμα του γηπέδου και έσπασε.
0: Πολύ τραυματισμένο.
1: Έσπασε και το κάθισμα, και το έσπασε πόδι. Και το πόδι. Μάλιστα. Εντάξει, να προσέχουμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, σπρώχνουν πάρα πολύ σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Γενικά, περαστικά.
0: Ναι. Ο γνωστός μου από μπουνιά στον γκολ του Ζωά Μάρη, από μπουνιά σε αντικείμενο, έπαθε εξάρθρωση, ας πούμε. Δεν το
1: Αιγτζής.
0: Από πανηγυρισμό. Έπαθε, πώς να σου πω, γιατί εκεί στους πανηγυρισμούς που πήγαν όλοι μαζί εκεί, δεν τραυματίστηκαν παίχτες, δεν έχουν τραβήγματα.
1: Εμένα πάντα με τρομάζει αυτό το πράγμα που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Φοβάμαι πάρα

0: Καλημέρα στον Κωστή από Μοντεβιδέο. Ξεκινάμε για Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία, λέει. Σας ακούμε σε παγκόσμια εμβέλεια.
1: Καχάρα.

0: Η Μίλαν μου καταστρέφεται, παιδιά. Βγήκε το βίντεο που καταγράφει τον Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escort girls. Είχε και ειδικό βαν, ο εγκέφαλος ήταν ο Ερνάντες. Γι' αυτό σερνότανε. Ήταν ο εγκέφαλος, ο Τεό Ερνάντες. Ο εγκέφαλος αυτών των συγκεντρώσεων και του πάρτι. Είχε και μισθωμένο βαν όπου πήγαινε τον κόσμο περαδόθε ο ίδιος με ένα συνοδηγό.
1: Πόσο κόσμο πήγαινε?
0: 20 γυναίκες μέσα στο βαν.
1: Μεγάλο βαν.
0: Οι παίκτες των Ρωσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι. Αλκοόλ, παρουσία γυναικών, χρήση και αερίου γέλιου. Ήρθε το βίντεο τώρα στη δημοσιότητα. Γίνεται ένας χαμός ο Big Wings Sport FM της Ιταλίας.
1: Να πούμε ότι το αέριο γέλιο δεν είναι σαν το.
2: Αυτό που παίρνει και κάνει έτσι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Μην σκέφτεστε αυτό. Σε μεθάει.
1: Είναι παραστησιογόνο και επικίνδυνο.
0: Ο Καστιγέχο ήταν μόνιμο στα Αμώνα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Στη λίστα των παραβρισκομένων περιλαμβάνονται. Στη λίστα, έτσι. Τώρα τι θα πούν τα μέσα και τα δικαστήρια, δεν ξέρω και τι αξιόπινες πράξεις φέρει αυτή η ενέργεια. Υπάρχουν χειρά ονόματα. Ο Τονάλι, καλά δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Λεάο, Ντοναρούμα, Ιμπραχήμ Δίας, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς. Ενώ στο βίντεο του λέει ο οδηγός, μην το κάνεις αυτό γιατί έχετε αγώνα αύριο και έλεγε δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν έχουμε αγώνα αύριο. Και...
1: Επίσης δεν θα έπρεπε ο οδηγός να του θυμίσει ότι έχει αγώνα αύριο.
0: Λέω εγώ τώρα
1: θα ήταν έτσι πιο φρόνιμο να το ήξερε από μόνος του.
0: Περνάει ωραία ο Τεό Ερνάντες με Λουκ Σνίκ εδώ. Είναι και οι άλλοι παίκτες εκεί. Ρουφάνε το αέριο γέλιο. Κάποιος θα πει ότι είναι AI. Ξέρεις τώρα,
1: ναι,
0: ρουφάνε το αέριο γέλιο και είναι όλοι σε κατάσταση έτοιμοι να αγωνιστούν. Όλη τη Μίλαν, τι ομάδα διάλεξα, δεν φτάνει, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Έχουμε και το αέριο γέλιο. Καλά δεν το συμπαθούσα εγώ αυτό τον Τεό Ερνάντες. Παιχταράς, ξέρω αυτά τα παιχτά.
1: Αλλά λες προβλήματα, θα φέρει προβλήματα.
0: Κάτι δεν μάρες.
1: Και τελικά έφερε ένα προβλήματα. Βανάκι με κορίτσι.
0: Είναι όλοι εκεί και χορεύουν μέσα σε ένα σπίτι. Τα μεταξύ απλά ρουφάνε αυτό, ούτε νερό δεν του έχει βγάλει στο τραπέζι. Βγάλει ένα νερό, ένα αρχηγό.
1: Γιατί τώρα δεν ξέρουν που είναι η κουζίνα.
0: Έχει ζει και έχουν πάει πολλές φορές. Μαρία, η Παυλακία. Και απλά έχουν από ένα μπαλόνι ο καθένας, λες και είναι παιδικό πάρτι και θα κάνουν σκυλάκι. Και ρουφάει ο καθένας τον μπαλόνι και χορεύει άλλα ντάλλον. Μίλαν Αταλάντα χτες 2-3. Χτες, προχτές.
1: Τα βλέπει αυτά από κάπου.
0: Ο Λεάο δεν μπορούσε να
1: σου τα βλέπει από κάπου.
0: Και λέει, κοίτα ποιοι με δίκαζαν.
1: Κοίτα ρε τι κάνουν.
0: Κοίτα ρε
1: πώς περνάνε στα πάρτι ρε.
0: Κοίτα ποιοι με δίκαζαν όλοι αυτοί. Και σκέψη του είπε ο οδηγός, παιδιά, έχει τα αγώνα αύριο. Ξέρεις, Μιλανέζος.
1: Ναι, παιδιά.
0: Άντε ρε φέρε.
1: Ξενερώτε. Καλημέρα και στον Γιώργο Μαραθιανό.

0: εμείς την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
0: Πάνω Let's go. Μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
4: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
6: Πιο Γρηγόρη.
5: Τι γελάσαι.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
6: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
7: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
7: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
7: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
3: Ναι.
8: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
10: Ραμόνα, αυτή είμαι!
9: Δηλαδή...
0: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
1: Την
0: άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
9: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
9: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 7 λεπτό περίπου. Να πω στον φίλο κάτι σημαντικό. Κάθε 15 περίπου λεπτά σταματάει η μετάδοση μέσω ίντερνετ. Είτε από την εφαρμογή είτε από Google. Κάθε μέρα που σας ακούω, κάνω εγώ κάποιο λάθος. Πήγαινε φίλε στο router, βγάλετε από την πρίζα για 5 λεπτά.
1: Όχι,
2: για 15 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
0: Δεν έχω ιδέα τι λέω, ρε φίλε. Άσε να φανώ ότι κάτι ξέρω χωρίς να ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Και πήγαινε και πες μου αν το 5ο λαμπάκι αναβοσβήνει. Θες 162, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάποιος λέει.
0: Κάποιος θα βάζει με το ρίλο, δεν βάζει Maiden. Μετάλλικα έβαζε Maiden.
1: Να ακούς το Σάββατο. Να ακούς το Σάββατο. Κάποιος λέει, το χάσα το μήνυμα, ότι ρώτησε το ChatGPT μετά από πόσα χρόνια θεωρείται κάτι ρετρό και απάντησε μετά από 20 με 30 χρόνια. Δικαιώνεται το τσουβί. Όπα. Άλλο 20, άλλο 30. Γιατί εγώ είπα στα 30 είμαστε OK. Όχι στα 20. 20 με 30 είναι 10 χρόνια διαφορά. Φέρτα μου.
0: Φέρτα μου. Και έχω πει για chat παπατζή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: 20 με 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Αυτό που λέγαμε τι 600, τι 700 χιλιάρικα. Φέρε μου τα 100 εδώ. Αν είναι το ίδιο. Όχι.
0: Επίσης, αν θέλετε να βρίσκετε τον οικονόμο μου που κάνει εκπομπή στο Sky, μην βάζετε σε εμά. Δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Έλα, πού είσαι, έχεις εκπομπή. Έλα, βγες λίγο έξω, να σου πω ένα μήνυμα. Επειδή είπε ο οικονόμου, εντάξει, έχω 48 πρωταθλήματα, εσύ έφτασε τόσα στην εκπομπή.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία, τώρα μια πλάκα μεταξύ ανθρώπων. Μεταξύ ανθρώπων εκεί που.
1: Για εδώ, ρίλος, τσουβέλα, ζαφυρά.
0: Τι να πω, πάω τώρα στον οικονόμο να του πω.
1: Σε άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε, σε άλλη τηλεόραση.
0: Σε είπανε μπίπ από τα καμίνια. Τι? Αλλά βάζει τα τοπικά με τα καμίνια. Μπίπ.
2: Ο Ντουμπάτζο, πώς είδατε. Μισό πρωτάθλημα Ελλάδα, μισό Κύπρο.
0: Δύο πρωταθλήματα σε μια χρονιά. Αυτό και ο Κβαρατσχέλια πέρυσι.
1: Κβαρατσχέλια το έχει κάνει. Κάποιος λέει: έχω κάνει κάποιες κακές πράξεις στο παρελθόν, αλλά τώρα τις έχω μετανιώσει. Πότε δεν είναι αργά. Και εσάς σας έχει πάρει μπάλα, σας έχω στείλει πολύ κακά μηνύματα στο παρελθόν. Συγγνώμη.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Εντάξει. Το νιώσε το ίδιο.
1: Εξαρτάται. Θα έλεγα. Αλλά οκ, είσαι σε καλό δρόμο.
0: Εμένα κάνει διακοπές στο Live 24. Πώς αναντέξει το έργο, ρε φίλε, να μην κάτσει αυτό λίγο.
2: Είσαστε
0: να μην κάτσει.
2: Κοντά 3.000 μέσα.
1: Καλημέρα και στο ναυτικό από Σιγκαπούρη. Μας ακούει καθημερινά.
0: Εμείς οι ναυτικοί. Εμείς οι ναυτικοί. Ο Μωρίνιο μίλησε για την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από Δευτέρα θα μιλήσει για το μέλλον του. Νομίζω είναι στο χέρι του να αναλάβει τον πάγκο. Εγώ κάνω το σταυρό μου, δηλαδή με την έννοια ότι τον αγαπάω εγώ τον Ζωζέ Μωρίνιο γενικά. Αλλά τι δουλειά έχει σε αυτή τη, τώρα να πάρει αυτή τη δουλειά ο Μωρίνιο. Αυτό το καράβι να το πάρει ο Μωρίνιο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τύπου να φέρει πειθαρχία στα αποδυτήρια, στα παιδάκια.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ρε φιλέ, οι παίχτες αυτοί παίζουν μόνο όταν η ομάδα πάει καλά, γουστάρουν, έχει καλή ψυχολογία γενικά το προπονητικό team. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο και το λέω πως με τον Ίσακ. Από το να πάει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Που εγώ σου λέω με τον Μουρίνιο το, και το Σιμεώνε, του Αγουστάρου προπονητέ που καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αλλά πού πα τώρα.
1: Έχει άλλε αρχέ ο Μουρίνιο.
0: Δεν είναι πριν 10 χρόνια ρετρό.
1: Ρετρό. Δεν είναι πριν 10-20 χρόνια που έμπαινε μέσα και βαράγανε προσοχή οι ποδοσφαιριστέ. Και οι ποδοσφαιριστέ, έτσι. Όχι. Τσεκάκια τώρα. Δεν με τρολαθούμε κάτι γατάκια. Δεν θα πέρασε καλά ο Μουρίνιο εκεί.
0: Τι δουλειά τώρα θα πάει, θα σακωθεί σε 10 μέρε. Τι πράγμα. Instagram στο ημίχρονο, δηλαδή δεν νομίζω ότι κολλάει κάπου ο Μουρίνιο. Δηλαδή ήταν όπως ο Τούντορ στην Τότεναμ που έλεγα τι κάνετε.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει, πάρτε Αναστασιάδη. Ξέρω, πώς θα πας στο Μουρίνιο τώρα στη Ρεάλ μετά από τέτοιο κύκλο που στην Μπενφίκα τον έχουν. Ξέρεις, είναι τρίτος και γίνεται ένας χαμός.
1: Τσακώνεται και εκεί.
0: Ναι, πώς θα πάει. Θέλεις πειθαρχία, Ρεάλ. Θες πειθαρχία, να πάει να πάρεις τον Κόντε. Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τσακωμένη στις 40 μέρες.
0: Πες όμως μια πειθαρχία και φρέσκα πράγματα. Να πάει να πάρεις τον Κόντε. Να μην τρως γκολ πίσω, να βάλεις δύο μπροστά και μια χαρά.
1: Αν πεις θέλω να κάνω δουλίτσα. Αλλά θα τον ακούτε. Θα τον ακούτε.
0: Θα πάω πάλι, θες να δημιουργήσεις.
1: Αλλιώς θα σας πάρει μια όλη.
0: Θέλεις να πάρεις τον Κλοπ. Δώσε τον Κλοπ 15 μίρια το χρόνο να πάει ο Κλοπ στη Ρεάλ. Να επιβεβαιωθώ πριν δύο χρόνια που σου έλεγα.
1: Δεν θα επιβεβαιωθείς γιατί ο Κλοπ δεν είναι χαζός να πάει να βάλει το κεφάλι στον τορβάτο.
0: Στην κορυφαία ομάδα του κόσμου. Να πάει, μπορεί να το πάρει το Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν στην κορυφαία ομάδα του κόσμου.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Ό,τι σου είπε. Καλημέρα,
0: Βάη.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ποιο Λες Μουρίνιο τώρα, είστε στα καλά σας. Τι θέλετε να βάλω ενέργεια όπως έβαλα με τον Ίσακ που μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Ο Ίσακ δεν μπορεί να κάνει
1: κοντρόλ. Πάλι τραυματίας, να στον Ίσακ. Λοιπόν, επειδή ήμασταν σε περιβάλλον πορτογαλικό.
0: Λίγο πριν φύγουμε, πάμε στο
1: τελευταίο. Ο Βαρένσε, ο Ολιβιέ Ρένσε, έπεσε ξύλο στο όβα, βάρεσε 11 αποβολές. 11 αποβολές, δεν έμεινε άνθρωπος. 40 λεπτά διακοπή είχανε, αποβλήθηκαν 11 παίκτες, 5 από την Οβαρένσε, 6 από τους άλλους, γιατί είναι και μεγάλη μπορώ να του πω. Μιλάμε για ξύλο. Καλά πράγματα. Χαλαρά λέει έφερνα Αλόνσο πριστήρα, καλά, εντάξει. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει ο Αλόνσο. Άντε γεια. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Μαρία Σεφινάτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος. Όπως σας είπαμε και πριν, και Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα είναι στην ραδιοφωνική σας παρέα. Θα τον ρωτήσουν πολλά και εσείς με τα μηνύματά σας μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις και να πείτε αυτό που θέλετε. Εγώ να σας πω τώρα ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση και στην επόμενη. Δεν έχεις δικαιολογία, κατέβασε το Box Delivery App για να είσαι πάντα κερδισμένος, Μαρία.
1: Ναι, Αλέξανδρε.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, έχει έρθει το νέο Chery Tingo 4 Hybrid και σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Πιο ωραία φράση είναι αυτή. Μηδενικά. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο και γι' αυτό άλλωστε βγήκε και Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ό,τι πρέπει για οικογενειακές μετακινήσεις. Το καλύτερο στην τιμή, 24.990 ευρώ. Υπάρχουν 5 σημεία Chery στην Αττική για να το δείτε και να κάνετε test drive.
0: Λοιπόν, για να δεις πώς είναι η εκπομπή, πριν πεις κάτι άλλο, με παίρνει τώρα επίμονα κάποιος τηλέφωνο. Απαντάω, ποιος παρακαλώ, μου λέει το όνομά του. Αν έρχεται και στην Αθήνα παραδόσεις, ενδιαφέρομαι για κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας για πόρτα. Θέλω τιμή.
2: Τι λέτε?
0: Λέω, μήπως κάνετε λάθος.
1: Μήπως. Και όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες.
0: Οι βιταμόνες, ναι, σημαντικές.
1: Αύριο πάλι.
0: Τα λέμε.
1: Δεν είμαστε για χορτάσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα χρόνια τα ωραία τα ζούμε, τα χρόνια τα ωραία τα γράφουμε μέσω του Big Win Sport FM, εδώ στους 94,6. Ένα ακόμα τέτοιο μουσικό δίωρο θέλουμε να σας προσφέρουμε. Και έχουμε την κατάλληλη βοήθεια γι' αυτό. Αλέξανδρος Μαούτσος, Λάμπρος Βασιλείου, Τάσος Δερέσκος, τρία φιλαράκια, τρεις εξαιρετική μουσική. Για τον Αλέξανδρο μάλιστα συνιστά και μια επιστροφή σε γνώριμα λιμέρια. Έχει θητεύσει εδώ πέρα παραδίπλα στην αίθουσα σύνταξης του site, με μια κιθάρα στο χέρι πριν και μετά τη δουλειά. Τελικά άφησε το πληκτρολόγιο, κράτησε μόνο την κιθάρα. Έχασε ο χώρος μας, θα πω εγώ, okay, κέρδισε το καλλιτεχνικό στερέωμα. Αλέξανδρε, ξαναγύρισες, ε?
1: Πώς νιώθεις?
2: Σαν πέρασε μια μέρα.
1: Λοιπόν,
2: όλα είναι τόσο οικεία.
0: Αλέξανδρος Μαούτσος, μετά από 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια, ακριβώς.
0: Εδώ, μετά από 5 χρόνια εδώ.
2: Σε άλλο ρόλο.
0: Διαφορετικό.
2: Καλλιτεχνικό.
0: Καλλιτεχνικό. Δεν ήρθε μόνος του. Ήρθε με Λαμπρό Βασιλείο. Ήρθε μετά στο Δερέσκο. Όλοι αυτοί απέναντι σε Στέφανο Παλούτελα. Δίπλα σε Μανώλη Μουσουράκη, βέβαια ο ρόλος μου θα είναι καθαρά. Θα είμαι ένας παρήσακτος που θα σας απολαμβάνω. Έχετε ετοιμάσει εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό διόρυο. Έχω δει τα τραγούδια. Άλλα πιο χαρούμενα, άλλα πιο. Αλλά λιγότερο χαρούμενα. Σίγουρα πάντως θα χρειαστεί ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποτηράκια θα χρειαστούν νομίζω από ό,τι έχω δει. Πώς είστε?
3: Καλά είμαστε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Big Win Sport FM και σε ένα Μανώλη.
0: Εντάξει, άσε τις πικούρες. Πες αυτά που έλεγες πριν.
3: Τι έλεγα πριν?
0: Πες αυτά που λες και σκέφτεσαι όσο κρατείς.
2: Ξέρεις, κάτσε να πω, το κλου. Ο Λάμπρος, πέρα από ο ακροατής του. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, κατά βάση συνοδεύοντας τον Λάμπρο, ας πούμε, που είναι ο βασικός τραγουδιστής του τρίο. Έτσι.
0: Τρίο κατάρα.
2: Το είπα στα ξένα, του τρίο. Αλλά ο Λάμπρος είναι φανατικός ακροατής του Big Win Sport FM και παλιότερα ήταν wannabe δημοσιογράφος του Sport FM. Έφτασε κοντά. Έχει κάνει δηλαδή και συνέντευξη για να.
0: Αθλητικογραφία.
3: Ναι.
0: Το θυμόμουν αυτό.
3: Ήταν. Ισχύει αυτό.
0: Πολύ παλιά τώρα.
2: Σταυρόθυρα.
3: Είχα την τιμή να γνωριστώ και με τον κύριο Σωτηρακόπουλο.
0: Πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Τώρα είναι 40. Κοίτα, ποτέ δεν είναι άργα. Ποτέ δεν είναι άργα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε τα του καθενός, να μας συστηθείτε. Εγώ λέω πρώτα να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια και μετά να επιστρέψουμε με τις συστάσεις απαραίτητες. Ξεκίνημα με
2: Παπαμιχαήλ, έστειλε ένα περιστέρι.

0: Ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στις στάσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε οι στάσεις να ξεκινήσουν καθαρά μουσικά, επαγγελματικά, ή τι σας έχει φέρει κοντά σε αυτό το χώρο ως ο Κροατές. Φαντάζομαι μια ομάδα σας έφερε κάποια στιγμή εκεί στα μικράτα σας.
1: Προφανώς μας έφερε μια ομάδα, η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να πούμε της Ευρώπης. ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, από το, αυτό θα σου έλεγα, από μεταλλοφωνής διαβορά σε κόβω.
1: Ναι.
0: Διαβοράς ακόμα.
1: Έχω και παχύ λάμδα και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
2: Ναι, αλλά στον Νότο τραγουδάς.
0: Σωστό. Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Στον Νότο, ναι.
0: Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Ζητάς ότι ομάδα είσαι.
2: Εδώ που είμαι, είναι και εκπομπή. Κοντά, ξέρεις. Ναι, ξέρεις. Εδώ που έχει ένα ναό πίσω κάπως κοκκινισμένο, έτσι. Δεν ξέρω να σου λέει τίποτα.
1: Εσύ, Άλεξ.
3: Εγώ είμαι μπασκετικός.
0: Ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
3: Καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, αντικειμενικότητα διακρινώ. Έλα, πάμε. Πού σας βρίσκουν? Επειδή μετά από εδώ θα γίνετε φίρμες. Όχι πως δεν είστε. Είστε. Απλώς θα γίνετε και σε ένα χώρο που είμαι σίγουρος θέλετε να επεκταθείτε, τον αθλητικό. Δεν ξέρω αν σε φαντάζεσαι σε κάποια φιέστα του ΠΑΟΚ.
1: Σε φιέστα του ΠΑΟΚ όχι μωρέ, δεν με φαντάζομαι, αλλά να έρχονται μετά, εννοείς μέσα στο κήπεδο ή να έρχονται μετά να διασκεδάζουν στο μαγαζί που λέω?
0: Το μετά εννοώ εγώ.
1: Α, το μετά.
0: Βέβαια,
1: ναι, αυτό ναι.
0: Το μετά.
2: Να σας διαφορά ρωτήσω... στα 20 χρόνια.
0: Άστα,
2: πώς μπορεί να σου τα γιορτάσει.
3: Ο παδικός ο Τάσος.
0: Ο παδικός, είπε με τα μπούνια. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα φοράγες κασκόλα λέει ομάδα σε κάποια ανάγκη περίσταση να βγάλεις το.
1: Όχι, όχι. Αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν θα τα κάνω.
0: Και δικά σας τραγούδια θα παίξετε και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Ξαναλέω, έχω δει τη λίστα και όντως. Χρειάζεται και λίγο ποτό. Είναι ωραίο. Είναι δυνατή λίστα.
3: Κοίτα, κλέψαμε λίγο γιατί είπαμε από ένα τραγούδι, ας πούμε, ο καθένας προσωπικό του. Εγώ με τον Τάσο κλέψαμε γιατί είπαμε.
0: Άρα
3: δεν ήταν πολύ εντάξει. Δηλαδή, είπαμε από ένα ο καθένας, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στον Νικολόπουλο. Λέω
0: ναι,
3: τώρα εγώ.
0: Όχι.
3: Αλλά το πήγαμε πολύ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Επειδή είστε μικρή σε ηλικία, σας δίνω εγώ προτεραιότητα.
0: Και Τάσος, Τάσος Δερέσκος. Καταρχάς να πούμε ότι και τους τρεις. Αν μπουν στα προφίλ, τα social media, μπορείτε να δείτε, καταρχάς να τους ακολουθήσετε, να τους ακολουθήσουμε και να δείτε και πού τραγουδούν, επειδή πέρα από τα μεγάλα μαγαζιά που αναφέρουν και ανέφεραν, τραγουδούν και σε... και αυτά είναι καλύτερα να πω. Δηλαδή σε συνοικίες, εκεί σε Πειραιά, σε Περιστέρι.
2: Ναι.
3: Πες ότι είχε Θαμώνα. Πες ότι ο Μάνος Μουδουράκης είναι Θαμώνας σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρει.
0: Λοιπόν, Τάσος.
2: Εγώ είμαι σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρεις. Είμαι. Τι να τις αναφέρω, χρειάζεται?
0: Όχι. Όχι, για ποιο λόγο? Επειδή καταρχάς να πούμε ότι αυτό το δίωρο θα μείνει στο Δίνεκες, στο πολύτιμο αρχείο του Big Win Sport FM. Οπότε μπορεί τότε να μείνει σε αυτές τις ταβέρνες. Μπορεί να έχεις πάει σε πολυτελή ρεστοράν και μαγαζιά.
2: Σωστό. Οπότε κάπου εκεί.
0: Ναι, αλλά θα βλέπουμε.
1: Ναι. Μπουζούκι.
0: Όπου ναι, είναι τελείως διαφορετική περσόνα εκεί.
2: Ναι. Show, εντελώς.
0: Πώς είναι?
2: Κοίταξε να δεις. Όλα ξεκινάνε από τον ντύσιμο.
0: Αυτό να μου.
2: Τα έχεις δει, Μανώλη. Φοράμε τις φαγέτες και τα φανταχτερά και τα σαρτέν. Και δεν είναι μόνο παιχτικό το κομμάτι εκεί. Έχει χορό, έχει φωνητικά, έχει κίνηση.
0: Βλέπει μπάλα.
2: Έχει δηλώσει μεταξύ μας Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι και κανένας οπαδός, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι.
3: Είναι αθλητής όμως. Είναι αθλητής. Γιατί νομίζω είναι και Ολυμπιακό.
2: Ναι,
3: το μπιλιάρδο δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
2: Πάντως.
3: Νομίζω είναι. Άρα.
2: Ξεκίνησε είναι με κόλπα στο δρόμο με.
0: Κάτσε, παίζει μπιλιάρδο.
3: Ναι, δεξιοτέχνης.
2: Όχι, παίζει μπιλιάρδο. Είναι με τον μπιλιάρδο άρρωστος.
3: Δεξιοτέχνης.
2: Με καλή στέκα, κατεβαίνει από τα αθλήματα, παρακολουθεί σεμινάρια από παίχτες.

0: άλλους κτλ. Γουρουγούρου. Ναι, ναι, ναι.
1: Από τους καλούς που δεν σε αφήνουν να παίξει. Ξεκινάει αυτός.
0: Ναι, ναι,
1: βάζει όλες.
0: Και ξεκίνησε και ως, ξέρεις, πέταγε κορίνες στον δρόμο, ξυλοπόδαρα. Έτσι, ζογκλερικά έκανε. Έτσι πρώτο ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα ακούσετε στην πορεία. Δεν θα ακούτε κυρίως εμάς να μιλάμε. Τα παιδιά θα ακούτε, όχι εμένα. Οπότε πάμε να δώσουμε μια συνέχεια με το επόμενο κομμάτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ, Big Wings Sport FM 94,6 με Λάμπρο Βασιλείο, με Τάσο Δερέσκο, με Αλέξανδρο Μαούτσο, Στέφανο Παλουότελο στη ρύθμιση του ήχου. Είμαι και εγώ εδώ ανάμεσά σας, με Λουίς Μουσουλάκης, να σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το εορταστικό πρόγραμμα που μας παρέχετε και όσο τραγουδούσατε. Καλά, εγώ σας γνωρίζω κιόλας. Απλώς λίγο για να βάλω και τον κόσμο στην παρέα. Μια απορία που έχω διαχρονικά το σας βλέπω, επειδή γνωρίζω ότι και οι τρεις ασχολείστε, είτε με ποδόσφαιρο λίγο περισσότερο Τάσος και Λαμπρός, είτε με μπάσκετ ο Αλέξανδρος, είναι όταν παίζουν οι ομάδες σας την ώρα που τραγουδάτε, πώς την παλεύετε καταρχάς και τι τρόπους βρίσκετε για να ξεκλείδετε. Μπράβο, το καλύτερο θα ήταν να πει ο ένας για τον άλλον.
1: Ας πούνε οι συνάδελφοι εδώ.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
2: Γιατί ξεκινάει μια καριέρα τώρα μπροστά σου.
1: Δεν πειράζει. Καλά για τον Πάκο.
2: Ο Λάμπρος όποτε είχε την ομάδα του και παίζαμε σε μαγαζιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει τάμπλετ κινητό μπροστά, κρυμμένο στον άλλο, ξέρεις, με χαρτιά για να μην φαίνεται ότι.
0: Την ώρα του αγώνα, έτσι.
2: Ναι, και βλέπει κανονικά παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει πανηγυρίσει. Έχει σταθερότητα, βέβαια.
2: Ναι,
3: τώρα έχει οριμάσει.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν το έκανα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα για μένα?
2: Αμέ.
1: Κοίτα. Μπορεί να μην βάλω μια πρόβα, ας πούμε, τη μέρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά να βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ την ώρα που παίζω, όχι, δεν το κάνω.
0: Ωραία, οπότε αφού λέμε για ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ας παίξουμε κάτι.
0: Κάτι για Άρη, να παίξουμε. Λοιπόν,
1: κάτι για...

Μπράβο ρε παιδιά. Ακούσαμε για τη μάνα Σαλονίκη. Βλέπω εντωμεταξύ στο χαρτί σας λέξεις όπως πόνος, κουράγιο. Το γνωστό παράδοξο με τα τραγούδια, πως τέτοιες λέξεις βαρύγδουπες μπορεί να βγάλουν κέφι. Επειδή κέφι έρχεται με τα επόμενα κομμάτια, πάμε να τα απολαύσουμε εδώ παρέα με Τάσο Δερέσκο, Αλέξανδρο Μαούτσο και Λάμπρο Βασιλείου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: πάλι εδώ, Big Wings FM 4,6. Μπήκαμε με ένα τραγούδι από τον προσωπικό δίσκο του Λάμπρου Βασιλείου. Και ποδοσφαιρική επιρροή, θα λέει κανένας.
1: Ναι, ναι. Λέγεται Άδειες Κερκίδες. Είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Κώστα του Φασουλά. Αυτό το τραγούδι έχει μπει μέσα στο δίσκο που έχουμε βγάλει με τον Κώστα και την εξαιρετική συνάδελφο την Μαρία Λαμανή. Και αποτελείται από 9 τραγούδια συνολικά. Έχουν γράψει διάφοροι σπουδαίοι συνθέτες, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Γιάννης Μίτσης και άλλοι, πολλοί. Θέμος Καραμουρατίδης.
0: Για Νικολόπουλο θα σε ρωτούσα. Ναι. Τώρα επειδή μου ανέφερες Παντελή Θαλασσινό και για τους δύο. Πολύ ΑΕΚ,
1: Πάρα πολύ ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, θέλω να το συνδέσω με το προηγούμενο ημίωρο επί της ουσίας, τη συζήτηση που είχαμε πιάσει για σας. Για αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι, επειδή είναι όντως, εντάξει, τώρα πέρα από τους δύο συγκεκριμένους που είναι και ένθερμοι οπαδοί της ΑΕΚ, για πείτε για κανέναν που πώς εσύ μπορεί και να μην βάλεις μια πρόβα έτσι κι αυτός να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν ξέρω.
2: Το θυμάστε.
1: Ο Τσιτσάνης το έκανε.
2: Ναι, που ο Άρης έπαιζε.
3: Δεν το ξέρω, όντως.
2: Ναι, και είχε εκπομπή στη τηλεόραση, ηχογράφηση. Με την Μπέλη, νομίζω. Και είχε ο Άρης, έπαιζε ο Άρης Κύπελλο. Ναι. Και είχε απαιτήσει να υπάρχει τηλεόραση απέναντι χωρίς ήχο, απλά για να βλέπει.
0: Μια που μας είπες, πάμε να ακούσουμε ένα Τσιτσάνη. Έχουμε, φαντάζομαι έχουμε.
1: Έχουμε, προφανώς έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πιστεύω και ο κόσμος περνάει καλά πέρα από εμάς. Μπήκαμε με το. Απόψε πάλι. Τάζος Δερέσκος.
1: Ναι, ναι.
2: Ταπεινός. Ταπεινός.
0: Κάτσε. Και...
1: δεν θα έλεγα ότι είναι ψεύτικη ιστορία.
0: Ναι. Γυρισμένο σε ταράτσα, θυμάμαι ότι είναι.
1: Ναι, είναι ένα low budget βίντεο κλιπ του.
0: Πάλι ποτέ.
1: Ναι, υπάρχει στο
0: YouTube. Κοίτα, μετά από εδώ.
1: Υπάρχει στο YouTube.
0: Μετά από εδώ θα ανέβει το budget. Ναι.
1: Ένα τραγούδι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.
0: Για πες.
1: Το λέει μέσα απόψε πάλι, θα την περάσουμε παρέα τη βραδιά. Θα κοιταζόμαστε ξανά με σιγουριά. Ξέρεις.
0: Άρα δικά σου προσωπικά γεγονότα τα οποία ναι, αποτυπώθηκαν ναι, ναι, ναι, στο χαρτί.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, δεν είναι κάτι. Γιατί συνηθίζω να γράφω και. Κατά φαντασία που λέμε.
0: Νομίζω ο κανόνας δεν είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω αν είναι κανόνας. Εγώ φαντάζομαι μια ιστορία, ας πούμε, ότι την έχω ζήσει, χωρίς να την έχω ζήσει. Και γράφω ένα στίχο.
0: Έχω ψέμα στο μυαλό μου.
1: Ότι όλοι έχουν ζήσει αυτά που έχουν γράψει.
0: Ναι, κοίτα, ναι, ναι. Το χειρότερο ψέμα που συνήθως γελάω είναι ότι άκουσαν μια τάκα από τον περαστικό φίλο τους, γείτονα κτλ. Το πήραν και το έκαναν ολόκληρο story.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνετε εσείς. Γιατί ψεύδετε.
2: Επιβεβαιώνουμε.
0: Για σένα το λέει.
3: Κοίτα, εντάξει, υπάρχουν...
0: ο μεγάλος στιχουργός εδώ πέρα είναι ο Αλέξανδρος, έτσι, να πούμε,
1: ναι, της παρέας. Ναι, ναι, ναι. Είναι στιχουργός καλός, ναι, ναι, πολύ.
3: όχι, εγώ γράφω αυτά που έχω γράψει μαζί μουσική και στίχους. Δεν είμαι στιχουργός.
1: Κάνει δημιουργία πάντα, όπως είναι ο Μάικης Πάνου.
3: Δηλαδή τραγουδοποιός
1: στίχο
3: που λέμε,
1: καταλαβαίνεις.
3: Τραγουδοποιός.
0: Λοιπόν, οπότε ακούσαμε Τάσο Δερέσκο, θα ακούσουμε Ναυαγό.
1: Τραγούδι του...
0: Αλέξανδρου,
1: Αλέξανδρου, δημιουργία, που το έχω πει εγώ.
3: Ερμηνεία.
1: Ερμηνεία.
0: Άρα...
3: και να πούμε το Ντεσού.
1: Τι?
3: Το Ντεσού.
1: Δεν καταλαβαίνω γαλλικά.
3: Ντεσού. Ότι ο πρώτος υποστηρικτής του τραγουδιού αυτού, δηλαδή τώρα, ας πούμε, πρέπει να έχει γύρω στις 3.000, στα 3.000 views στο YouTube, δεν θα έχει ούτε... 500. Δεν θα γινόταν τέτοια επιτυχία. Αν δεν το υποστήριζε ο Μανώλης ο Μουσουράκης, κατά την πρώτη του ακρόαση.
1: Και να προσθέσω και αυτό το τραγούδι.
3: Υποστηρικτής.
1: Να προσθέσω ότι όταν μου είπες εγώ ένα τραγούδι, το είχες πολύ στο κρυμμένο στο ζητάρι. Δηλαδή μου είπε ότι έχω και αυτό μωρέ, δεν το που υπολογίζω, θέλω να το ακούσουμε. Δεν το έχεις στα πρώτα του. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά
1: με αρέσει πολύ, δεν ξέρω.
0: Άρα είναι μια πραγματική ιστορία βάσει των προηγούμενων λεγόμενων σου.
3: Πραγματική. Κοίτα, δεν έχω να βαγίσει, αλλά
0: λοιπόν.
3: Είναι κάπως στη μέση.
0: Οπότε Αλέξανδρος Μαούτσος, Τάσος Δερέσκος
1: και Tom Hanks.
0: Και Tom Hanks, ο Ναυαγός.
1: Ο Ναυαγός.

0: Εντάξει, μελαγχολήσαμε λιγάκι στο φινάλε. Ωστόσο, μας χαρίσατε ένα εξαιρετικό δίωρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε καλά.
1: Υπέροχα περάσαμε. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, ό,τι και να πείτε τώρα, το αλλάζουμε στο μοντάζ. Οπότε...
2: Όχι, ειλικρινά. Ευχαριστούμε τον Στέφανο πολύ για την
0: ναι.
2: Ηχοληψία.
0: Εντυπωσιασμένος έμεινε. Δεν το περίμενε από μένα να φέρω τέτοιους καλλιτέχνες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Λάμπρο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο Δερέσκο. Αλέξανδρο Μαούτσο, που ήταν και ο συνδετικός κρίκος επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο, που τα οργάνωσε όλα εξαιρετικά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.
2: Και εμείς.
3: Και εμείς ελπίζουμε.
0: Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: στις εξέδρες φωνάζει νάτι νάτι προμαθητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάγιο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης κοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν είναι την έκτακτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της με το κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πως η Τρίτη, αν όχι το πιο μακρινή, επιφυλακτούσα για την κατάρτιση του κύριου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα, κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Νίκολιτς ευαρετήθηκε ποτέ σε αυτήν την σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε στη μέρα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα τον Τσίνι, ο οποίος άλλαξε μόνο σε την εικόνα του μάτς από την ασκής που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο θέρμος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων στο 94 και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεφτά ότι μπορεί να έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ στο ΑΟ Μάριο στο 94 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του λαφών. Ήτρωσε εδώ στην Αρίνα και ο άνθρωπος που έστεψε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ για το 2026.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: χώρας.
1: Ναν! Λούκας! Θα βάλει αυτός φαρδιά πλατεία την υπογραφή του παιχνίδι ή ο Ναν! Πάρα τα χέρια του Ναν, τι δίνει ο Λούκας! Ο Ναν θα παίξει τώρα ένας ενάντια ενός, 5 δευτερόλεπτα! Ο Ναν θα περάσει και θα καρφώσει! Και θα καρφώσει! 95-77, ένα πίθανο καρφώμα τον Ναν! Ο Λούκας τραβάει τα μαλλιά του! Τι γίνεται! Τι γίνεται, Θεέ μου! Τέλος! Τέλος! Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός μας. Διαλύει τη Ρεάλ, 95-80, όλοι μπαίνουν μέσα, παίκτες, προπονητικό επιτελείο. Απίστευτη στιγμή για το Τριφύλι, 7 αστέρι, 7 αστέρι. Πετάξτε ό,τι πλούσιας είχατε, ό,τι καπέλα είχατε, ό,τι φανέλες είχατε, γιατί πλέον θα κυκλοφορούν με 7 αστέρια. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός είναι 7 αστέρος, ο 6 αστέρος έμεινε πολλά χρόνια εκεί στα 6. Πλέον είναι στα 7 και είναι απολύτως δίκαια στα 7 αστέρια, γιατί σήμερα ήταν η καλύτερη ομάδα στο τελικό της Ευρωλίγκας. Με τον Κώστα Σλούκα να ετοιμάζεται να πάρει την κούπα από τα χέρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Τριφυλιού για πρώτη φορά στην καριέρα του, ως αρχηγός σηκώνει, θα σηκώσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ζητάει από τον Ερκίνα Ταμάν και κάποιον άλλον να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Το σηκώνει ο Κώστας Λούκας μαζί με τον Ερκίνα Ταμάν. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του. 7ο αστέρι για τους πράσινους. Μετά από 13 χρόνια επιστρέφουν στο θρόνο τους. Ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στο θρόνο του. Αποκαθήλωσε τη βασίλισσα σήμερα και επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τελευταία 30.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Παναγιώτη Ρήλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες είχαμε την αγωνιστική των play-out, η οποία, όπως σας είχα πει, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Κερδισμένος βγήκε ο Αστέρας Τρίπολης, που το τελευταίο διάστημα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα. Ό,τι βαθμούς δεν είχε πάρει σε 8 μήνες, το έχει μαζέψει σε 1,5. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χθες ευνοήθηκε και από την πολύ γρήγορη αποβολή του Πανσεραϊκού, για την οποία οι Σεραίοι διαμαρτύρονται, η οποία ήρθε στο πρώτο 20 λεπτό. Και καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τόση ώρα με παίχτη λιγότερο, είναι και ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ. Ο Αστέρας κράτησε την πολύτιμη νίκη και πλέον έχει χτίσει ένα συν 4 από τον Πανσεραϊκό και ένα συν 5 από την ΑΕΛ, το οποίο μοιάζει μια αναστρέψιμο σε δύο αγωνιστικές που απομένουν, ειδικά για τη Λάρισα που είναι στο μείον 5, αλλά και για τον Πανσεραϊκό που είναι 4 βαθμούς πλέον πίσω από τον Αστέρα Άκτορ, που δείχνει ότι κερδίζει αυτή τη μονομαχία που γίνεται για την παραμονή. Λοιπόν, να πούμε ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει ο Αστέρας με την Κηφισιά, η Λάρισα με τον Ατρόμητο, οι Σέρες με τον Πανετολικό. Και την τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητο, Σέρες, Κηφισιά, Λάρισα, Πανετολικός, Αστέρας. 27 έχει η Λάρισα τελευταία, 28 έχει ο Πανσεραϊκός προτελευταίος. Στο 32 είναι ο Αστέρας Άκτορ. Ενώ από Πανετολικό 35 και πάνω όλοι έχουν σωθεί, Πανετολικός, Κηφισιά κτλ. Έχει τελειώσει το πράγμα. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι πλέον στις τελευταίες θέσεις και ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπερ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ. Έχει μεγάλο παιχνίδι στο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να υπάρχει αύριο αυτή τη φορά. Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Φιλοξενείται απόψε από τη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την τέταρτη και τελευταία ομάδα του Final Four και το οποίο το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Ασφαλώς και υπάρχουν και τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 1, 4, 5, 8, με το ενδιαφέρον να περιορίζεται στη μονομαχία της δεύτερης θέσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πλέον ουσιαστικά. Οι υπόλοιποι δεν κυνηγάνε κάτι. Και στο 5-8 φυσικά εδώ και καιρό, εδώ και εβδομάδες από τον τελικό του κυπέλλου δεν κυνηγάνε κάτι. Έχει πάντως φουλ δραστηριότητα από 5 η ώρα με τα παιχνίδια του 5-8, 7.30 ώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚΑΚ, σημαντικά παιχνίδια, έστω και αν δεν υπάρχει κίνητρο. Ισχυρό κίνητρο, γιατί όπως είπα, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η απόψινή βραδιά που την περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Λοιπόν, πού είμαστε. Καλημέρα, λέει, φάνηκε από την μπάλα χτες. Χάσαμε τον Ήπειρο μας όλη τη χρονιά. Σήμερα το χάρουμε από τη χαρά. Συγχαρητήρια στον Αντωνόπουλο που έκανε σύνολο την ομάδα στον υπέροχο κόσμο. Στα περισσότερα μας γεμίζει το γήπεδο της Τρίπολης. Αξίζουν σεβασμό. Καθαρή κόκκινη παντελονά την νίκη, λέει ο Παναγιώτης, ο φίλος του Αστέρα. Αρκεί, Παναγιώτη, αυτή έτσι η κινητοποίηση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα να μείνει στον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή μην ξαναφτάσει πάλι στο χείλος του γκρεμού για να μαζευτεί κόσμο στο γήπεδο, έτσι όπως έχει συμβεί στις τελευταίες αγωνιστικές. 20 χρόνια που είναι στην Super League 1, τέτοια κινητοποίηση δεν υπήρχε. Έπρεπε να φτάσει στο χείλος του γκρεμού για να μαζευτούν στο γήπεδο. Ας μείνουν να στηρίξουν και την επόμενη μέρα. Και δεν μιλάω για σένα φυσικά που πας στο γήπεδο, μιλάω για τους υπόλοιπους. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σας, παιδιά. Συγχαρητήρια στην Άγια το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να πω πως ο Λιόπουλος πρέπει να δώσει και πριν τίτλο και στον ΛΚΑΜΠΗ. Και γελάει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Σήμερα νομίζω πως θα έχουμε γαλανόλευκο τελικό Γιατί όποιος και να το πάρει την Ελλάδα θα τιμήσει. Επίσης να συγχαρώ και την ομάδα μας εδώ που στο Οσναμπουργκ για την άνοδο στη Β' Εθνική. Χαιρετισμούς και πάντα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Σταύρος. Καλημέρα φιλαράκια, πανάθα από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύρα του Νάικτζη. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ μετά την επιτυχία του κυρίου Φέρτο. Καλή επιτυχία και στον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Εμείς συνεχίζουμε πας για ένα ρολέ. Καλημέρα Βαγγέλη από τώρα που πάμε για τον break σήμερα. Έχω προέστημα, λέει Τριφυλάρα, ο Τάκης. Καλημέρα παιδες, μακάρι να περάσουμε ένα ακόμα να ησυχάσει ο πατέρας μου γιατί ο πεθερός μου ο γάβρος τον έχει λέει στο γλέντι και δεν πάει καλά αυτό. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Φόντας Καλυθά. Ο Φόντας με παναθηναϊκό πατέρα και Ολυμπιακό πιο πεθερό και αυτός είναι ο Ρίζιν Αρκάργα.
1: Ωραία,
0: Βαγγέλη. Αυτή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα Παναθηναϊκός περνάει. Τέλειους αγώνες μετράει το όνομα και οι παίκτες προσωπικότητες. Τώρα ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ μας, μην το θεωρούμε και δεδομένο, αφού οι αντίπαλοι μας δεν είναι πολύ ποτέ σε αυτά τα στοιχεία. Λέω Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πείτε τον τρόπο στον Μαραθιανό ότι δεν πήγε, λέει, στους τέσσερις του κόμφερες όπως λέει στο Σκοτάκι. Καλημέρες. Δεν άκουσα αν είπα αυτό. Στους 8 πήγε, στους πρώτους θα πούμε τελικά. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Το βράδυ λέει με ψυχραιμία και νίκη του Παναθηναϊκού, λέει Οδυσσέας από το Κατάρ. Ο Φωτάρας Εθέλ από 406. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Και στην παρέα, όσο καλή μπορεί να είναι όταν ακούς και βλέπεις τις άσχημες ειδήσεις αριθμίσεις με τα 2-17 χρόνια. Άστο Φωτάρα. Άστο Φωτάρα. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα πάνω. Διπλό σήμερα με Γεωργίεφ και Σαχαμπό για να τραγουδάμε και Σαχαμπό, Αεκάρα Σαχαμπό και το Θεοδότη Κέφαλο Ετώ. Ορίστε, ποιητή ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Από τον Βύρονα. Καλημέρα από Κυδρινό Μαύρη Κρήτη. Δεν περνάνε οι μέρες ούτε το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ηράκλειο Εγκλισάκ μόνο. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Ισία για Παρασκευή. Την αγάπη μου, Δημήτρης, λέει καμία αναφορά στον Ακύλα μας, Βαγγέλη. Ο Δημήτρης ο μπασκετικός.
1: Τέτοιος.
0: Προκριματικό είχε χτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πέρασε, μπράβο. Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Καμία διάθεση για ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα μετά από αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Βαγγέλη, Παναγιώτη, λέει, βάλε το κάποτε θα έρθουν για να σου πούν για τα κορίτσια, λέει, που η κοινωνία τα έφτασε εκεί που τα έφτασε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Γιώργος Μελβούρνη, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, αδερφιά, στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας ο Πανιώνιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Βλέπω μια σιγή ασυρμάτου στον 7 στο ρόχι, λόγια, μετρημένες δηλώσεις, σοβαρότητα. Ελπίζω να μην είναι πλέον αργά. Καλημέρα στη μόνιμη πρωινή παρέα μου. Θέλω να πω πολλά για την ομάδα μου, αλλά δεν επιτρέπει ο χώρος για ανάλυση. Μέντι και δεν μπορείς να αλλάξεις σύστημα και τρόπο αξιολόγησης του υλικού ή συμβιβάστηκες. Όπως και να έχει, πρέπει να φύγεις πριν σε αποκαθιλώσουμε και να έχεις το σεβασμό μας, γιατί πλέον η ομάδα δεν βλέπετε και δεν παράγει ποδόσφαιρο, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Και ο Δημητρός, πρώην τα Άγια τον είχα βούζα, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα και πίσω από τους δέκτες. Ρατζιά, λέει, μοιάζει, λέει, το Ακύλα. Ίδιος είσαι, λέει, άφησε μόνο το μουσί.
1: Σκουφά.
0: Όρεξε, έχετε πρωί-πρωί.
1: Σκουφάκι με αυτάκια.
0: Ρε φίλε, δεν μπορείς να λες, λέει, να μην θεωρούμε δεδομένο ένα τελικό και ταυτόχρονα ότι απόψε περνάω πανεπιστημιακός δεδομένα. Για το μήνυμα το λες έτσι. Για τον κύριο που έστειλε το μήνυμα πριν. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Ναι, αλλά για την Eurovision δεν λέτε τίποτα, ειδικά ο κύριος Σχολύπτας, λέει ο Παναγιώτης από Βιωτία.
1: Έτσι, έτσι, τέτοιος.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, στην όμορφη παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα με το καλό ιδίωμά σου, Final Four, να παραμιλάει πάλι η Ευρώπη και ας κερδίσει ο καλύτερος, λέει ο Μιχάλης 7 Κορυδαλό. Καλημέρα στον Παυλάρα από τη Δραπετσόνα. Καλημέρα στον Δημήτρη Πάφο 7. Καλημέρα στον Κωστή από Μυτιλίνη, στον επόπτη της ασφάλτου, που είναι θαμμένος ο καλύτερος βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Καλύτερος
0: βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Για πες.
0: Στο Μοντάζ Μαχάλ. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αγγζή από Πάφο και στο Σπύρο τον Ολυμπιακό από τον Περιστέρι. Και στο Λευτεράκι από Λάρισα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Στο Μάκη Περιστέρι 7. Άστα Μάκη. Άστα Μάκη. Άστα. Μην τα συζητάς αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, πέρα από αυτό που είχαμε το σοκαριστικό εχθές με τα κορίτσια, τώρα πάλι μπαίνεις εχθές το βράδυ και βλέπεις για τον Κλάρκ, τον Μπράντον Κλάρκ, τον παίχτη του Memphis Grizzlies 29 χρονών, όπου οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα ο ξαφνικός θάνατος του οφείλεται σε υπερβολική δόση. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να βάλουμε τον κόσμο στην κουβέντα, να ξεκινήσουμε και σήμερα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τα.
2: Δεν μπορούσα να καλυμμένα Βαγγέλη, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Να μην πάρω τηλέφωνο, τώρα ξεκίνησε και ο Πάνος. Δεν τα έχουμε πει. Καλημέρα, Champions.
1: Τι έγινε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αυτά είπα, ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια. Όλα καλά. Ζούμε σε ένα συνεφάκι καλό. Και μία που ξεκινήσατε με τον Ακύλα, ο Βαγγέλη και Πάνο.
1: Εγώ δεν είπα κάτι, είπα απέναντι.
0: Τα μηνύματα.
2: Ναι, σωστό. Θα ήθελα την Κυριακή, ρε παιδί μου, να φωνάζουν στο γήπεδο φέρτο μου. Αχ, ωραίες ευτυχισμένες στιγμές. Λοιπόν, κοίτα, είναι πολύ... Δεν έχουνε... Που λείπανε από το όπως, Παναγία μου.
1: Τι έγινε, ρε.
2: Τίποτα, βγήκε ένας όλο το αμαξίτσι. Για να βγει, τέλος πάντων. Α, ναι, είναι αυτά που κάνουμε, τέλος πάντων. Δηλαδή, ο Ηλίας ο δεν ήταν το 23, ήτανε, με το πρωτάθλημα.
1: Δεν ήτανε.
0: Ο Ηλίασον.
2: Ναι.
0: Τώρα με έκαψες. Νομίζω πως ήταν, δεν ήτανε.
1: Νομίζω και εγώ ότι ήτανε. Για κατσάδομαι, πότε ήρθε.
2: Είναι δηλαδή πολύ παίχτη. Δηλαδή, κοίταξε, αυτοί που ήτανε σίγουρα ήτανε, εντάξει, Μουκουντή, Βίτα, Μάνταλος, Κατσίνοβιτς.
1: Αυτό 22 είναι ο Ηλίας.
0: Είναι κανονικά, ήταν. Ήταν και τα έγραψε καλούς
2: παιδιούς. Συγκινητικά όλα αυτά με το Γιώβιτς, με τη γυναίκα του που ανέβασε ότι σε είχαν τελειωμένο, ξέρω εγώ. Όλες οι ιστορίες. Τώρα δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ από μέσα μου ειλικρινά του δίνω του Νίκο Λίτς ότι ρε φίλε, μπορείς και να χάσεις τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Θα το δεχτούμε.
2: Δεν θα σου πούμε κάτι. Τι άλλα να πω. Να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να πω κάτι με φίλε που με έχει εξοργήσει λίγο. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι που σε εξοργίζει σαν Έλληνα, σε παιδί μου, σαν κάτοικος εδώ στο νομό Αθηνών. Βγαίνουνε, η προσβεστική στη συγκεκριμένη περίπτωση στα κανάλια, και φωνάω και λένε, ρε παιδί μου, να όσοι έχουν κτήματα και αυτά να τα κορέψουν, αλλιώς ξέρω εγώ με τα προσχήματα πλά. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και βγαίνεις έξω εδώ και πας, ας πούμε, στο δικό μας το πάρκο του Τρίτσι και βλέπεις τα χόρτα και αυτά έχουν πάει στο 1,5 μέτρο. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν δηλαδή? Δεν βλέπετε τι λένε κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν οι πολίτες? Και τι λέτε, είναι στο καλό παράδειγμα? Μιλάμε, παιδιά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Δεν σας κάνω πλάκα. Και μιλάμε και εκεί μέσα και κυκλοφορούν δύο αυτά τους πυροσβεστικούς που είναι για την φωτιά, ρε παιδί, και ελέγχουν.
0: Ναι.
2: Okay, όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα, δεν θέλω ούτε να αυτό, ξέρετε ότι είμαι στο συνεφάκι μου ακόμα. Καλή συνέχεια. Αυτός που δώσαμε στην Ομόνοια, πες το να ρε,
0: ο Τουμπάτζο,
2: αυτός τώρα είναι πρωταθλητής.
1: Ξεκάθαρα, αφού έχει συμμετάσχει έστω και για λίγο στο δικό σου πρωτάθλημα, έπαιξε και εκεί λίγο δηλαδή, παραπάνω.
2: Έχει πάρει δύο πρωταθλήματα τώρα αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει μετάλλιο και από την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια θα πάρει.
2: Μα ναι, παίρνει από την Ομόνοια που το ίδιο και ο τέτοιος, έτσι, και ο δικός μας που έχει πάει στην Τουρκία, ο πώς λέγονταν, ρε, το κομμάρι. Έλα.
1: Πότε?
2: Ο επιθετικός, που τον έχουμε δώσει ιδανικός είναι.
1: Ναι.
2: Πες τον, τέλος πάντων. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα και οι δύο και εγώ κατάλαβα να το θυμάμαι.
1: Αδυναϊτή, από πού είναι το βάλει.
2: Αν είναι δυνατό, που θα παίξει και Μουντιάλ. Λοιπόν,
0: έγινε Νικόλα.
2: Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Bye bye.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Είστε εδώ, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, φτιάχτε.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Αργιανό.
3: Εντάξει, ξέρεις, δεν είναι να το παραίνουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε βασικά, ένα λεπτό μόνο θα σχολιάσω και οκ. Okay.
0: Ναι.
3: Είναι...
0: Γιάννη, χάθηκες.
3: Α, μισό. Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, συγγνώμη. Είναι ένα σημείο εδώ που είναι κενό, ξέρεις, είναι...
0: Το τρίγωνο των Βερμούδων.
3: Ναι. Είναι ήττα της κοινωνίας μας αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
3: Μου κάνει, ξέρεις, το πολύ δυσάρεστο μέσα σε όλο αυτό είναι ότι δύο κορίτσια μαζί αποφάσισαν. Δηλαδή δεν κράτησε ούτε το ένα το άλλο, ας πούμε, να πούνε τι πάμε να κάνουμε. Είναι ήττα της κοινωνίας μας και είναι ήττα γενικότερα τι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι. Γιατί σαν πατέρας έχει δώσει λίγες μου πανελληνίες. Του λέω δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσει, θα περάσεις. Μόνο καλούς ανθρώπους έχουμε την δυνατότητα να φτιάχνουμε. Το να βλέπουμε στα παιδιά μας τη ματαιοδοξία τη δική μας που κάποιοι δεν καταφέραμε κάτι, ξέρω εγώ, και να θέλουμε μέσα από τα παιδιά μας να ζήσουμε αυτό που δεν καταφέραμε, είναι το μεγαλύτερο λάθος του γονείου, Αγκώ.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε.
3: Χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να το βαρύνω.
0: Κακά τα ψέματα, όποιος έχει λίγο τσίπα και ειδικά εμείς που είμαστε και όλοι και γονείς, είναι λίγο παραπάνω, το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν μπορεί να το περνάς αυτό.
3: Δεν προσπερνιέται με τίποτα. Δεν προσπερνιέται. 17 χρονών με όλη τη ζωή μπροστά σου να σκέφτεσαι ότι δεν έχεις κάτι να ζήσεις και να αφήνεις αυτό το γράμμα.
0: Τρομερό, έτσι. Τρομερό.
3: Το οποίο ενώ και όχι γροφιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Είναι τρομερό, Γιάννο. Πάμε να πούμε για τίποτα αθλητικό, φίλε. Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό.
3: Συνεχίζετε κάποιες οικογένειες όμως κλείνουν σπίτια έτσι με αυτό.
0: Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό, Γιάννο μου. Πάμε να ξεχαστούμε.
3: Οκ. Εντάξει, περιμένουμε τον μπάσκετ το βράδυ.
0: Ποιο, το Ολυμπιακός Κολοσσός φαντάζομαι περιμένεις. Το Ολυμπιακός Κολοσσός.
3: Όχι ρε.
0: Έχει πρωτάθλημα Ολυμπιακός Κολοσσός, αυτό λέω φαντάζομαι περιμένεις.
3: Ναι, όχι. Το Βαλένθια Ολυμπιακός. Κοίτα τώρα τι είπα έτσι. Γλώσσα να φτάνω, συγγνώμη τώρα. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός περιμένουμε.
0: Ναι.
3: Θα πάω εναντίον με σένα, αν και εκτέθηκα προχθές. Αλλά δεν φταίω εγώ ρε φίλε. Όταν έχεις χάσει 3-1, όταν έχεις χάσει το πρώτο παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι της σειράς και πας και το ξαναχάνεις με τον ίδιο τρόπο, δεν μπαίνεις υποψιασμένος. Εγώ θεώρησα 90% σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Το κακό είναι ότι το θεώρησε και η ίδια η ομάδα μέσα και έχασε τον έλεγχο χτες. Δεν ξέρω αν ακούσουμε μέχρι τέλος την εκπομπή. Ο Χριστάρας Ρομπόλης, όπως πάντα τα είπε πολύ έτσι αντικειμενικά και ωραία, ο Παναθηναϊκός έχασε το μέτρο μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχασε το μέτρο. Διήμερα ρεπό, ταξιδάκια, βολτούλες, ένα mood δηλαδή ότι έλα μωρέ τώρα αυτοί εδώ πέρα ούτε να πάρουν ανάσα δεν θα προλάβουν. Εμείς έχουμε περάσει. Έτσι. Έγινε το 2-1 και μετά μπήκε το πρόβλημα και γυρίσαν όλα και με τις επιλογές του προπονητή. Είναι 40 λεπτά απόψε. Είναι 40 λεπτά απόψε, είναι ένα παιχνίδι. Αυτοί έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πλεονεκτήματά του κι αυτός. Έτσι.
3: Έγραψα κάτι.
0: Θα δούμε τι θα παίξει.
3: Έγραψα ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός τους χαλάσει το μυαλό, πώς θα τους το χαλάσει. Να παίξει, να μπει με το μαχαίρι στα
0: όπως μπήκε στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς πρέπει να δούνε και να μπουν να παίξουν το ίδιο. Μπορούν. Αν μπορούν να κάνουν το ίδιο, μπορούν και να περάσουν.
3: Και να σου πω κάτι, ο Αταμάν κάποιες φορές έχει κάνει το τρίκ να ξεκινήσει ακόμα και με καλαϊτζάκι, να δώσει τον τόνο, να δώσει. Δηλαδή δεν γίνεται παίχτες που μπορούν να σου δώσουν πραγματάκια πολύ σημαντικά. Δηλαδή βάλ τον άρε φίλε μέσα να κάνει δύο φάουλ πάνω στο μοντέρο. Δύο σκληρά φάουλ. Κάτω να τον εδείρει στην αρχή λίγο. Να του χαλάσει το μυαλό, να τον πάει σε κακές επιθέσεις, να τον εκνευρίσει. Είναι το mind games, δεν μπορείς να κάνεις μόνο πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι ή μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνεις και στη διάρκεια του παιχνιδιού μέσα. Αν πας με την πεπατημένη σου, που η πεπατημένη σου φέτος του Παναθηναϊκού, ενώ είναι ένα πραγματικά σπουδαίο ρόστερ, πας ας πούμε με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και μόνο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι πάει και τα 50 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί που ήταν και πήγαινε να βγει εκτός δεκάδας και έφτασε 7ος με την πιθανότητα να βγει ακόμα και εκτός. Έτσι. με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της ποιότητας των παικτών του. Δεν πας έτσι. Τέλος πάντων...
0: Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα, έτσι. Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα. Ποιος το περίμενε να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάλα και να μιλάμε για τον μπάσκετ. Για Παναθηναϊκός Βαλένθια. Τι σου είναι η ζωή.
3: Πάντα ντέρμπι θα είναι. Απλά επειδή δεν έχει ουσία και αν το ρίσουμε ότι έχει ουσία και μάλλον σημασία έχει λίγο για μας.
0: Παραπάνω για τον Ολυμπιακό που κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
3: Σου λέω Βαγγέλη, δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα με ενδιαφέρει η εικόνα. Η εικόνα είναι πολύ κακή και είναι πολύ κακή από το Δεκέμβρη και μετά με το που τελείωσε. Η εικόνα του Ολυμπιακού όχι ήταν καλή πριν, αλλά όσο πήγαινε και χειρότερα. Είχε βαλτώσει πολύ ο Ολυμπιακός από όλους.
0: Ναι, δεν πήγε ποτέ από το τέρμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια
1: σου, καλά, Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε άλλη με γραμμούλα, 26. Παρακαλώ.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, το κλείσες.
3: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι, φίλε.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ναι. Καλημέρα. Γιώργος από Ασπρόλ που εγώ.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Πήρα να μιλήσουμε για τον μπάσκετ. Τώρα, το ποδόσφαιρο τελειώσει σήμερα, είναι ένα παιχνίδι. Όμως για το γόητρο, για μας πιο πολύ ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν κατάλαβα από πουθενά γιατί λένε ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα. Το σημερινό παιχνίδι είναι 50-50 και για τους δύο. Και οι δύο ομάδες σήμερα έχουν το πρέπει. Η Βαλένθια έχει το πρέπει. Πρέπει να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πίστευα ότι στο προηγούμενο παιχνίδι θα το κερδίζαμε με 5-10 πόντους, θα το κερδίζαμε. Πίστευα ότι θα το κερδίζαμε. Περάσαμε ένα πόντο μπροστά και εκεί που θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε ήταν τα διάφορα. Λοιπόν, θεωρώ ότι κύριος λόγος που έχουμε φτάσει εδώ, θα στεναχωρήσω το φίλο του Γιώργο, είναι ο Αταμάν και η επιλογή του Αταμάν και μετά τα σφαιρίσματα της διαιτησίας. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες και όταν το παιχνίδι παίζεται στους πόντους, στα τελευταία δύο λεπτά, λογικό είναι με ένα ρόστερ 6-7 παιχτών, ο αντίπαλος να είναι πιο ευέλικτος, πιο ξεκούραστος, χωρίς να είναι καλύτερος από ό,τι κάναμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ομάδα από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι σύνολο, δεν είναι ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Παναθηναϊκός όποιος παίχτης και να τραυματιστεί, έχει να τον αντικαταστήσει, έχει πρωταγωνιστές. Αν ο Μοντέρο πάθαινε αυτό που πάθαινε ο Λούκας, τι είχες δύναμη στη Βαλένθια. Μόνο ο Μοντέρο, τίποτα άλλο, τους άλλους άστους. Μ' ακούς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ειδικά με αυτή την ομάδα, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει με 12 και το παίζει στην πράξη το 12. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν οι 9-25 λεπτά και παίζουν οι άλλοι από 1,5 λεπτό. Όλοι έχουν πάνω από 10 λεπτά, όλοι.
3: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν και επειδή επιστηρίζεται στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, στο γρήγορο παιχνίδι το στοιχείο της Βαλένθια και παίζει με 12 παίχτες, εκεί ακόμη παραπάνω. Για να ανταπεξέλθεις πρέπει να διαχειριστείς καλά το ρόστερ και να ανοίξεις το rotation.
3: Όπως σου είπα, παίζουν όλοι από 10 λεπτά, 12, αλλά ο Κρίκος είναι ο Μοντέρο.
0: Μπάς και φαντάζομαι ναι, ναι,
3: τη Βαλένθια χωρίς το Μοντέρο και να παίζει ο Τόμσον.
0: Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο απόψε είναι εκεί, αδερφέ. Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο είναι απόψε εκεί.
3: Και να σου δω και κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Παναθηναϊκός 2-3 παίχτες τους οποίους δεν τους υπολογίζει, όπως ο Καλατζάκης, οι ρολίστες, βάλει τους πάνω στο Μοντέρο να του κάνουν φάουλ, δικαιούνται 5 φάουλ να του κάνουν. 2-3 παίχτες από 15 φάουλ να εκνευριστεί, έτσι ώστε τα τελευταία 5-6 λεπτά που κλείνει το παιχνίδι να μην έχει καθαρό μυαλό. Γιατί οι υπόλοιποι παίχτες της Βαλένθια δεν νομίζω ότι μπορούν να σου πάρουν.
0: Εγώ λέω, φίλε, ότι θα είναι για τον Παναθηναϊκό ευτύχημα να πάει το μάτς στο τέλος και να είναι έτσι στον πόντο. Αν πάει εκεί, δεν ξέρω, έχω καλό μου όταν πάει εκεί.
3: Ναι,
0: εγώ φοβάμαι να μην ανοίξει η διαφορά, αυτό φοβάμαι.
3: Ναι, αυτό φοβάμαι κι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα ανοίξει. 4 παιχνίδια
0: δεν έχει ανοίξει.
3: Στον πόντο.
0: Δεν έχει ανοίξει.
3: Δεν έχει ανοίξει. Τώρα, άμα σε αυτό γίνει, και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Καλός παίχτης ο Ναν. Ο καλύτερος κόσμος και για επιστημικογενείς παίχτης παίζει πολύ δυνατή άνομα, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να του κλέβουμε την μπάλα, να πατάει τη γραμμή και να φεύγουν οι αντίπαλοι στον συνδυασμό. Δηλαδή αν και όταν κάνει αυτά κατευθείαν αλλαγή ο Αταμάν και όχι να τον αφήνει στο απειρόβλητο.
0: Ας κάνει ένα καλό μάτσα απόψε και θα ξεχαστούν όλα όσα συνέβησαν.
3: Συμφωνώ, αλλά στο παιχνίδι το τέταρτο ξεκινήσαμε γιατί 3 φορές του κλέβουσαν την μπάλα και κυνηγάγαμε με 8 πόντους.
0: Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μάθημα, αυτό σου λέω, αδερφέ.
3: Λοιπόν, και εκεί είναι ο Αταμάν να τον κρατήσει, να σου πω κάτι. Ο Ναν πρέπει στο τελευταίο 5-7 λεπτό να μπει μέσα και να είναι ξεκουράστος.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες και χωρίς τον Ναν επιθετικά μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτός είναι ο λόγος προχθές που το γύρισε και προηγήθηκε 52-51 που έχανε μετά τις επιθέσεις και δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Γιατί αυτοί που κάναν την ανατροπή τα είχαν παίξει, παίζαν πόση ώρα, δεν είχαν ανάσες. Και
5: Και να σου πω και κάτι.
0: Δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα.
5: Ο Μίτογλου μπορεί όντως να είναι ασθενικά απέναντι στους Αμερικάνους, τους μαύρους, όταν τώρα στην Ευρωλίγκα δεν είναι το ίδιο δυνατός. Αλλά τόσο ο Ρίβερς, όσο και ο άλλος ο ψηλός, ο Λευκός, πώς λέγεται. Ο Αμερικάνος μπορεί που έχουν.
0: Το ξέρω, μωρέ, έχει ένα όνομα που είναι συνηθισμένο.
5: Δεν είναι δυνατοί οι παίχτες που μπορεί να τον βάλουν πλάτη και να τον ξεσκίσουν. Και ο Σακό μπορεί να είναι δυνατός, αλλά είναι άτεχνος. Μπορεί και ο Μίτογλου να βοηθήσει.
0: Έχει IQ παραπάνω από αυτούς ο μπασκετικό Μίτογλου.
5: Ναι. Δεν είναι τώρα ο Ντάρικ Τζόνς που έχει δύναμη και δεν μπορεί να τον παίξει.
0: Δελτίο μεγάλε, τα λέμε.
6: Καλημέρα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρθης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου. Καλή δύναμη σε όλους. Φιλαράκος, είπαμε τις δύο χώρες. Τι να σου πω. Τι να σου πω και σένα, τι να πω και σε μένα, τι να πω και στο ρίλο απέναντι. Λοιπόν, 2-10 95-79-283-4-5. Ο Ολυμπιακός δεν βάλει στο Δεκέμβριο. Λέει μια χαρά πήγαινε βαθμολογικά μέχρι το τελευταίο μάτς με ΑΕΛ, όπου έφερε 0-0 με 33 τελικές και στο καπάκι έχασε το πρώτο μάτς στα πλέοφ. Εκεί κρίθηκαν όλα, λέει ο φίλος. Η πρώτη μεγάλη νίκη της ημέρας έχει ήδη επιτευχθεί. Ο φίλος από τον Ασπρόπυργο έχει εξαιρετικό σήμα. Πολύ καλό ιονός για το μάτς με τη Βαλένθια. Πολύ καλημέρα σας, ο ακροατής 0. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Γιώλου στο αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, ο Θοδωρής ταξιτζής. Καλημέρα, μπράβο στον Ακύλα το Σεραίο, θα πω εγώ. Λέω Θοδωρή στο Παόκι, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη, ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πιστεύω ότι ο Παναγιώτη θα περάσει απόψε, αλλά τελικός Ολυμπιακός Ρεάλ. Κάτι χρωστάμε, Σάκης από Λευσίνα. Ολυμπιακός. Καλημέρα, άρχοντες των Εθέρων. Στέλιο Σαϊκάρα, Μυτιλίνη. Υπερβολικός είσαι, Στέλιο. Καλημέρα, παιδες. Ναι, άσχημη μέρα χθεσινή. Πολλές κακές ειδήσεις και να πούμε κάτι που ξεχάστηκε, το αντίο στον Ηρακλή Κοτζιά. Βεβαίως, ναι. Ακόμα έναν άνθρωπο από τις παλιές δεκαετίες των λίγων αθλητικών συντακτών. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Κυριακάρη, μεταδώσει με τραγούδι στο Ράκι. Συλληπιτήρια και στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Μετά το Σταύρο Τσόχο σε λίγες μέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, Γιάννης Φύλακας Τετσόνα, Παναθηναϊκός. Διάβασα στο Facebook δήλωση Μπενίτεθ ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε την καλύτερη μπάλα στο δεύτερο γύρο. Αν ισχύει, θα το πω. Point. Σταμάτα. ο Πιερό, ναι, ο Πιερό είναι, στείλατε πολύ μήνυμα για τον Πιερό, για τον Φραντζή Πιερό μιλάγαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα, λέει, με αυτό που ζητάνε μερικοί, το να μπουν παίχτες μόνο και μόνο για να κάνουν φόλο στο μοντέρο. Θυμήθηκα κάτι. Έβαλε σε ένα μάτς, λέει ο Ιωαννίδης, τον Αντώνη Σταμάτη να κάνει φόλο στον Γκάλι και έβαλε 16 πόντους ο Σταμάτης μέσα στη γλυφάδα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό. Αν και δέχεται να λέει το πόλεμο από τη Euroleague εδώ και 3 χρόνια, προφανώς επειδή αυτός δεν μοίρασε βαλίτσες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί εδώ στα ξένα. Δημήτρης από Mainz, Γερμανία. Γεια σου, Δημητρό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Καλά, Πανούση.
2: Καλά μου, κοίτα, σήμερα, Βαγγέλη, όλοι θα κρυθούν στο τρίποντο των αυτονών και στο rebound. Αν ελέγξουμε αυτά τα δύο και τους, δεν τους αφήσουμε να βαράνε τρίποντα από ελεύθερα, ειδικά ελεύθερα, γιατί να βαρέσουν με άμυνα, εντάξει, δεν μπορείς να το σταματήσεις το σούτ αυτό. Να μην τους αφήσουμε ελεύθερα σούτ, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Φυσικά και είναι πολύ καλή, ναι. Και γενικά το κομμάτι των αμυντικών rebound, των επιθετικών, των δικών τους δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι από τα 10-15 rebound που παίρνουν, τις μισές φορές εκτελούν τρίποντα. Γιατί με το που παίρνουν το rebound βγάζουν την μπάλα προς τα έξω, που είναι, είναι αγκυροβολημένοι όλοι γύρω-γύρω. Και συνήθως εκτελούν και με ευστοχία, γιατί μετά το rebound ξέρεις, χάνονται και οι άμυνες, υπάρχουν ελεύθερα σουτ. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το να θωρακίσεις τη ρακέτα.
2: Το μεγάλο, Βαγγέλη, είναι ότι
0: διώξαμε
2: τον σέντερ, τον μαυρούλιμο, τον Αμερικάνο.
0: Το Χόλμς.
2: Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Δηλαδή αφού τον έγιωξε πρέπει να πάρεις άλλον. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε. Αλλά δεν τον διώχνεις μέσα στις χρονιάς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 σέντερ, φίλε.
0: Είπαμε την ιστορία και για τον Ταϊρίκ εχθές. Τα άκουσες, τα είπαμε και χθες για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Τι έγινε?
2: Όχι,
0: δεν άκουσα. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Διαχειρίστηκε πολύ άσχημα την υπόθεση 5 ο Αταμάν. Τσακώθηκε με τον Χόλμς, τον τελείωσε. Ο Ταϊρίκ δεν του άρεσε ο χαρακτήρας του όταν έμεινε ελεύθερος και συζητούσαν οι ομάδες οι διάφορες, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί.
2: Ναι,
0: με τον Γιώργο Τσεβέν επέλεξε σε ένα κουλό σημείο να τον αφήσει εκτός, αν και εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσε να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει. Και το κακό είναι ότι τώρα που έχει μείνει με δύο, πάλι δεν εμπιστεύεται πολύ και το Φαρίτ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο πέντε.
2: Δεν εμπιστεύεται το Μίτογλου που είναι
0: να.
2: Και πεντάρι και τεσάρι.
0: Αλλά απόψε τώρα είναι άλλη ιστορία. Είναι 40 λεπτά, είναι ένα παιχνίδι. Ας το δούμε
2: ό,τι γίνει σήμερα.
0: Ό,τι γίνει.
2: Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, τα πούμε.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρο, καλημέρα, φίλε.
3: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Να ρωτήσω, θα έχετε στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα έχεις καλογεράκι.
0: Γεια, κιλά.
3: Είναι ο Eurovision ο λόγος του σταθμού, δηλαδή. Πρέπει να, όπως βγάζεις το ρομπόλι για μπάσκετ, πρέπει να βγάλεις και καλογεράκι.
0: Κανονικά πρέπει να κάνει ένα βίντεο καλογεράκι, στο οποίο να παίξει στα social media, να το δει όλος ο κόσμος όλη την ημέρα. Αυτό είναι το σωστό. Με την άποψή του για το τι πήγε καλά, τι πρέπει να αλλάξουμε κτλ.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για μπάσκετ.
0: Ολυμπιακός Κολοσσός σήμερα, έτσι. Ολυμπιακός Κολοσσός σήμερα. Σας πειράζω όλους τους Ολυμπιακούς. Όλους τους Ολυμπιακούς που βγαίνετε και μιλάτε για μπάσκετ, αυτό θα σας λέω. Ολυμπιακός Κολοσσός, 5 ώρα στο σεφ.
3: Τι ώρα είμαστε.
0: 5 ώρα στο σεφ. 5 ώρα στο σεφ.
3: Ωραίο. Αυτό είναι μια χαρά. Θα κοιτάξουμε να πάμε.
0: Είναι πριν το ποδόσφαιρο, είναι βολεύει για τους Ολυμπιακούς, γιατί 7.30 είναι και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
3: Και θα το συνδυάσω να πάω και στην μπάλα. Λοιπόν, σήμερα 50-50 είναι το παιχνίδι. 50-50. Και δεν είναι παιχνίδι για να κάνεις καμία πρόβληψη.
0: Ναι.
3: Δεν
0: μπορείς να το προσεγγίσεις το μάτς απόψε, είναι ένα από αυτή.
3: Γιατί και οι προβλέψεις που κάνανε πριν από αυτό το παιχνίδι, νομίζω οι περισσότεροι πέσαν έξω.
0: Και από ό,τι βλέπω και στοιχηματικά έτσι προσεγγίζεται ότι είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο το οποίο θα πάει στο φινάλε.
3: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πάντως θα κάνει εκπλήξω το μάτς. Τη διαχείριση και στο τι θα παίξουν μέσα.
0: Πρέπει να κάνει.
3: Πρέπει να κάνει και γενικά έχει μια τάση ο Αταμάν να έχει εμπνεύσει όταν είναι με πίεση. Αυτά το δούμε. Αυτά να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Έγινε Μίτσο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
4: Εσείς αυτός, πες.
0: Μιχάλης Ολυμπιακός,
4: Κουκουέ
0: Ολυμπιακός, προηγητής, όλα μαζί.
4: Κολοσσός Ολυμπιακός, δεν είμαι, να πω για μπάσκετ.
0: Όταν, ναι, να μην σας πειράξω. Αφού βγαίνει τώρα σπίτω τον άλλο, να μην σας πειράξω. Παναθηναϊκοί έχω άγχος σήμερα, δεν βγαίνουνε.
4: Ναι,
0: εντάξει, λογικό
4: είναι τώρα, έτσι.
0: Άστο ρε, είναι μάτς αυτό, άστο.
4: Είναι περίεργα τα πράγματα. Τι ήθελα να πω. Να πούμε την Κυριακή, παιδιά, είναι η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη. Πιο επίκαιρη από ποτέ, έτσι, 17 Μάη τώρα. Ξεκινάει από Μαραθώνα, θα γίνει και δήλωση στο Σύνταγμα. Έτσι απλώς για να θυμόμαστε ότι η ειρήνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να γνωρίσει ένας τόπος. Λοιπόν, τώρα για τα κορίτσια θα το προσπεράσω, γιατί θα πρέπει να κατηγορήσω και αυτές δεν είναι ωραίες κατηγορίες. Είναι ωραίες στεναχώριες δυστυχώς. Είναι ωραίες στεναχώριες. Τα πρότυπα που βάζουν στα παιδιά, τέλος πάντων πώς θα μεγαλώνουν, και δεν φταίνε τόσο οι γονείς παιδιάς αυτά. Είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό ζώο της φύσης. Μας δημιουργούν τέτοιο περιβάλλον που ο άνθρωπος, ο ευαίσθητος, αυτός που επηρεάζεται πιο πολύ έχει θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα λίμματα βρίσκουν το 70% ότι παίρνουν βαρβιτουρικά ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά που είπες πριν. Ποιος θα φανταζόταν, τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να το ελαφρύνουμε, ότι θα ήταν αδιάφορο. Καλά να πάθουνε και λίγο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, κοίταξε, όταν ξεκινήσει το μάτς εκείνη την ώρα στις 7.30 βέβαια, και για όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, θα είναι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
4: Και
0: μπορούμε να δούμε και ωραίο παιχνίδι, συμφωνώ μαζί σου. Ναι,
4: μπορεί να δούμε και παιχνιδάρα. Από αυτά που δεν το περιμένεις θα τα βλέπεις καλά παιχνίδια. Αλλά να σου πω και κάτι, έτσι, Βαγγέλη.
0: Για πες.
4: Άμα θέλουμε για τις ομάδες μας να δούμε με σειρά να γίνονται ορισμένα πράγματα, καλύτερα να βγείτε στις κόφερες που βγαίνετε, καλύτερα εμείς που βγαίνουμε UEFA. Γιατί είστε μου UEFA θα πούμε. Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι, διότι είδες από στο πετσί σου, δηλαδή από πρώτο χέρι, ότι το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία την κουβαλάς και μέσα στη χρονιά. Την κουβαλάς και μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα φέτος, ένας από τους λόγους που στα εγχώρια πέτυχε είναι το Champions League. Διότι έβλεπες.
4: Έβλεπες,
0: μπράβο, αυτό θέλω να πω, αδερφέ. Έβλεπες δηλαδή εκείνο το διάστημα, τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, ότι ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τους έψαχνες, ερχόταν ο αγώνας του Champions League και έβλεπες μια άλλη ομάδα.
4: Ναι, τι έλεγες, φίλε, ανταγωνιστικός με την Μπαρσελόνα. Τι είναι, μπράβο. Άρα στην Ελλάδα.
0: Απλά είναι διοργάνωση η οποία όμως την κουβαλάς. Δηλαδή δίνεις πάρα πολύ ενέργεια εκεί και αναγκαστικά αυτό ξέρεις.
4: Ναι, δηλαδή εμένα δεν με νοιάζει αν θα πάρει ο Μαρινάκη 40 ή ο Αλαφούζος. Πραγματικά δεν θα με νοιάζει. Λεφτά έχουν, ούτε θα τους λείπει εδώ, ούτε θα τους λείψουν. Θα πάνε UEFA και Conference, μας και κάνουν και καμιά πορεία. Για μένα είναι τώρα, έτσι. Εγώ το φωνάζω χρόνια και πριν πάρει το Conference Ολυμπιακός, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι για αυτές τις διοργάνωσεις. Τώρα το Prestige και τα υπόλοιπα, να πω τώρα και για το Κολοσσός Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είναι Ολυμπιακός Κολοσσός. Αν ήταν Κολοσσός Ολυμπιακός, θα έχει πλεονέκτημα έδρα ο Κολοσσός.
4: Λοιπόν, επειδή έχω εκτεθεί στον κύκλο μου,
0: ναι,
4: και επειδή είχα βάλει και στίχημα από την αρχή τη σειρά Βαλένθια Ολυμπιακός, έχει πολλά. Λεβάζω.
0: Σειρά Βαλένθια Παναθηναϊκός. Βαλένθια Παναθηναϊκός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Παίζει Βαλένθια.
4: Ναι. Για Βαλένθια Παναθηναϊκός και στο 0-2 όταν έγινε πήγαν να τους το διπλασιάσουν και δεν το δεχτήκανε και καλά σου κλέβουν το τα φιλαράκια.
0: Εσύ τι έλεγες?
4: Εσύ δεν το διπλασιάζουν στο 0-2. Θα σου πω γιατί. Είναι καθαρά θέμα αταμάν. Δεν ξέρω αν οι παίχτες θα μπορέσουν να δώσουν σε αυτό το παιχνίδι αυτά που μπορούν να δώσουν. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλά από την δουλειά. Αυτό φάνηκε ότι πήγε να τον βγάλει, προσπάθησε με τον Ρογκαβόπουλο και τον Τογιόπουλο, έτσι βάζοντάς τους τώρα στο τελευταίο παιχνίδι και το μύτο γλώσσα τα βάλε, να δείξει τι στον κόσμο, ότι και με αυτούς χάνω. Αυτό θέλει να δείξει. Εγώ πιστεύω ότι έχει από μόνος του πήγει ο Αταμάν. Δεν πιστεύω ότι θα παίξουν 8-9 παίκτες για τον Αταμάν, θα παίξουν 4-5 για τον Αταμάν. Εγώ έτσι πιστεύω. Οι άλλοι θα παίξουν για την πάρτι τους, αλλά άμα δεν παίξεις όλοι σαν ομάδα και για τον προπονητή σου και για αυτό που γίνεται, πήρε το παιχνίδι δεχαμένο. Για μένα είναι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι, παίρνω το ρίσκο που το λέω αυτό. Δεν ακούγομαι.
0: Λες δηλαδή ότι είναι, λες ότι είναι άσος Βαλένθια.
4: Ναι, το λέω.
0: Λέξω,
4: παίρνω το ρίσκο να με κράξουν, αλλά δεν είναι θέμα κράξηματος.
0: Έτσι το βλέπεις, ας πούμε με το ζόρι τη βλέπεις, είναι πλάκα μου κάνεις τώρα, τι έχουμε.
4: Είναι φαβορί, δηλαδή. Για μένα είναι το φαβορί. Έτσι δεν είναι ούτε, δηλαδή και να θέλουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα μπορέσουν σε αυτό το ρυθμό να αντέξουν, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έγινε.
4: Πόση καλή θέληση και διάθεση να έχω. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό time out.
1: Πολύ μικρό.
0: Πολύ μικρό, δεν είναι πολύ μικρό.
1: Είναι
0: λίγο παραπάνω από μικρό.
1: Ναι.
0: Λίγο. Στο δίνω.
1: Δώστε.
0: Φέρτο, πες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρανε του τα μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφω μου!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Να

0: Παρόν λέει κάποιος, δύο κόρες και εγώ, 6,5 χρονών και 40 ημερών να σου ζήσουνε.
1: Άλλου είδους προβλήματα τώρα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, χρόνια και ζαμάνια που έχεις χαθεί εσύ στην Αττική.
1: Χρόνια και τζιμάνια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα παιδιά, λέει στην τεράστια Ρακλάρα. Το πρώτο βήμα έγινε με προπονητάρα, αναμένουμε το δεύτερο και πάμε full για play-off 5-8, λέει ο Γιώργος Ρακλάρα Ήλιον. Γιώργο, Περιστέρη, βγες να τους βάλεις όλους σε τάξη. Άιντε γιατί άιντε, λέει ένας φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάκ. Πιστεύω φέτος να γίνουν στοχευμένες κινήσεις και να πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Έχω ένα φίλο άσχετο, λέει, τελειώσουμε τα αθλητικά και το τρίποντο το λέει τρίποδο. Καλημέρα. Με κάτι πολιτικούς, λέει, από τα Σέρας μια χαρά, λέει, γίνεται το αίμα νερό, λέει ο Θοδωρής στο Παοκί. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα, παραδείτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Φέρτη, Ακύλα, ζήτω τα Σέρας. Βαγγέλη, λέει, στα δύο παιχνίδια ο Αταμάν έπαιξε άμυνα με αλλαγές και στα άλλα δύο heads out. Αν ναι, λέει, γιατί τον κατέληψε. Πες μου εσύ, να σου πω και εγώ, ρε Μακή. Ελπίζω σήμερα να παίξει πάλι με τον τρόπο που έπαιζε στα πρώτα δύο. Καλημέρα, παρεούλα, συλληπιτήρια, οικογένεια των κορισιών, αδιανόητα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κοινωνία. Και πολλά έβγε για τα πολύ σωστά σχόλια του φίλου Γιάννη που αναφέρθηκε στο περιστατικό. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Γιώργος Σάκ, Πουλμαντζής. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ.
0: Πού είμαστε?
1: Για δες που είσαι.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
0: Καλώς το.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
0: Ναι.
2: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης.
1: Έλα, Μιχαλέ.
0: Γεια σου, Μιχαλιό.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε, λέμε το παιδί.
2: Γεια σου, ρε, πάνω.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν παίζει.
0: Ναι.
2: Πρόβλεψη. 0-0, Παντελίδη στο τελευταία 1,5 λεπτό γκολ.
1: Τώρα θα σπουδάσει σίγουρα Ολυμπιακός. Να ξέρεις.
2: Όχι, απλά ηρωνεύομαι τον προπονηταρά σας. Αυτόν τον υπέροχο τύπο, ο οποίος ήρθε να συνταξιοδοτηθεί και δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Και ναι, Βαγγέλη, εμένα, άμα αυτή την ομάδα μου την πειράζει, που είναι ο αιώνιος μου αντίπαλος, ναι, με πειράζει. Γιατί άμα δεν τη σέβεσαι, δεν είναι σωστό, έχει βαριά φανέλα και τον εθέλω αντίπαλό μου. Forever.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι τον Αταμάν θα τον αφήσουν σήμερα στην άκρη και θα μπουν μέσα όποιος μπει και θα βγάλουν, τώρα βέβαια όπως το πες μπορεί να μην περάσουν για Ολυμπιακό, αλλά σκασίλα μου, εγώ ξέρω τι κυλάει στις πλεύες μου.
1: Το ξέρω και εγώ το ξέρω βέβαια.
2: Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει 11 συν. Και το έχω παίξει και στοίχημα για να καταλάβεις τη σιγουριά μου, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τουλάχιστον τετραπλάσια η αξία, η αγωνιστική από τη Βαλένθια. Μπορεί να έχουν φιλότιμο τα παιδιά της Βαλένθια, καλά να είναι, να θέλουν να παίξουν τον μπάσκετ που τους πουστάρουν, να είναι...
1: Αλλά είναι πιο έμπειρος ο Παναθηναϊκός, λες αυτό, λες.
2: Λένε η εμπειρία του Παναθηναϊκού θα μετρήσει σε αυτό το παιχνίδι. Λέτε και ακούω από όλους σας ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει αγχωμένος. Έχετε σκεφτεί τι άγχος θα έχει η Βαλένθια? Απέναντί της έχει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Δεν
1: εκεί,
2: έχει
1: εγώ εκεί ποντάρω, ρε φίλε, ότι εκεί ποντάρω ότι θα αγωθούν κι αυτοί.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για εσάς. Ανατριχιάζω που το λέω, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μάλλον πως το τελικό θα βρεθούμε και θα μπει το τραγούδι του Ακύλα. Από τη μία ο Αταμάν, από την άλλη ο Μπαρτζόκας. Φέρτο μου.
1: Μακάρι σου λέει.
2: Έτσι τη βλέπω τη δουλειά εγώ, και στο σηκώσει αυτός που θα είναι καλύτερος.
1: Μακάρι.
2: Και πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία σε όλους.
1: Μιχαλιό και από εμάς.
2: Γραμμή, σας χαιρετώ.
1: Την αγάπη μας, Λεβέντη, γεια.
2: Να είσαι καλά και εσύ και πάνω για όλους. Γεια.
1: Στο μεταξύ το τονίζω, επειδή τον ξέρω το Μιχαλή. Είναι και προσωπικός φίλος. Πραγματικά είναι παλιός θηροευταίος. Έτσι, ειλικρινά. Δηλαδή, για να μην ακούσει τίποτα που τα μάρεσε, να το τονίζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα.
3: Καλά είσαι.
1: Καλά, φίλε.
3: Βαγγέλη, άλλος γάβρος πήρε ο της. Ο Άντωνης, ο δικός σου, είχα πάει την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι.
3: Και σου κατάγαμε πει για τον Αταμάν, μην τα ξαναλέμε τώρα, γιατί μόνο σου λες αυτά που καυτηρίαζα την περασμένη εβδομάδα για τον συγκεκριμένο προπονητή.
1: Ναι.
3: Καλά, προσέχω, δεν λέω ότι είναι για πέταμα, αλλά εγώ μάγκες το πιστεύω, είμαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω, είναι σαν να παίζει η ομάδα μου. Αν έχει άγχος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, τι να πει και η Βαλένθια. Εγώ σου το λέω και θα σε πάρω και αύριο τηλέφωνο, ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει δια περιπάτου και θα τρίβετε τα μάτια σας και θα λέτε καλά αυτό το, λοιπόν, τη λέξη μας έφερε τέσσερα παιχνίδια, ήμαρτον. Και θα ξαναπάρετε πάλι την οτροπία σας και θα λέτε μετά πάμε για τελείω. Δεν μένει ο Παναθηναϊκός απ' έξω από Βαλένθια. Δεν γίνεται αυτό. Η Ακαδημία στην Ελλάδα έχει πολύ βαριά φανέλα και το ξέρω μέχρι εγώ που είμαι αδαΐς με τον μπάσκετ. Δεν θα το πάρουν χαμπάρι στην Ισπανία. Το άλλο θέμα που ήθελα να σου πω για τον Ολυμπιακό είναι ότι εγώ πραγματικά το ευχόμουν γιατί τα βλέπα τα μηνύματα ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα και τελικά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι δεν πάει καλά στην ομάδα, αλλά όπου χειρότερα καταφέρουμε να καταλήξουμε φέτος, αν γινόταν και τέταρτη, εγώ το προσεύχομαι.
1: Το βλέπεις σαν κέρδος δηλαδή.
3: Όχι γιατί είμαι αντιολυμπιακός, γιατί εάν ο Ολυμπιακός πήγαινε με τα προβλήματα που έχει και έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, όπως έχει συμβεί και άλλες χρονιές, θέλεις πάντα μην τα συζητάμε αυτά.
1: Κατάλαβα που το πας, ότι ρε παιδί μου θες να πληγωθεί για να δει και τα προβλήματα που έχει, ενώ θα κρυβόταν κάτω από το χαλί.
3: Όχι, στο χειρουργείο έχει πληγωθεί, τι να πληγωθεί.
1: Τι εννοείς, όταν λες προβλήματα, εννοείς σε ό,τι αφορά το ρόστερ ή έχεις θέμα και με το κομμάτι του προπονητή, τι λες.
3: Κοίταξε, ψυχανεμίζομαι, εγώ δεν είμαι μέσα στα αποδυτήρια, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι Ολυμπιακός. Είμαστε η χαρά του αντίπαλου, ειδικά στο Καραϊσκάκι, που κάποτε μπαίναν στο Καραϊσκάκι και κοβόντουσαν γόνατα. Δεν γίνεται αυτό. Πάω να πω ότι κάτι πιο φω, εγώ δεν φταίω πάντως, ούτε εσύ φταίς. Κάποιοι που έχουν τα γένια και τα χτένια, αυτοί να κάτσουν να δουν τι θα κάνουν με τα μουσιά τους. Γιατί και εμείς οι Ολυμπιακός είμαστε, έλα στον Πανιστήρι, στο να δούμε, στο να τρέχουμε,
1: τραβάμε
3: το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στην τσέπη είναι αυτός που βάζει το χέρι στην τσέπη. Αλλά δεν τον ακούω να λέει για προπονητές. Εμείς τα λέμε εδώ. Κάτσε μην γυρίσει καμιά χρονιά πάλι με το Μετιλίμπα που προσωπικά δεν θα με χαλάσει αλλά θα με αφήσει πιο αδιάφορο από ό,τι είμαι και τώρα. Και μιλάμε για Ολυμπιακό. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν βγήκα μικρός στη Δήμια γάμπρος από κουνιό. Ολυμπιακός είπα πρώτα. Αλλά τα πράγματα που βλέπω ότι είναι έτσι οφείλω να τα πω. Πρώτον, νίκη δική σας σήμερα, παίξε ό,τι και δεν έχεις και όποιος μάγκας θέλει να βγάλει κανένα χαρτιλίκι. Ας με πάει, έχει τα στοιχεία μου, να βάλει ένα στοιχηματάκι σήμερα, εγώ υπέρ του Βάζελου, και ας βάλει την παλέτη να βάλει ένα στοιχηματάκι.
1: Έγινε. Έτσι,
3: να είσαι καλά, Μαγκέ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, σε καλά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ήσαμε εδώ.
1: Λοιπόν, ήσαμε εδώ, έτσι. Mm-hmm. 7 η ώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπούμε δυνατά για την δεύτερη ώρα με φουλ τις δικές σας τοποθετήσεις στο πρώτο ημίωρο. Πάμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στο πρωινό τη Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χάρη το λογώντα. DJ Πάνος Τρίλος στα ντεξ, τεχνική μουσική και επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Συναρατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2195-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τις 7.30. Αναρωτιέσαι πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν. Πάμε να βγάλουμε γραμμούλες τώρα, ναι. Και με τα μηνύματα θα επανέλθω, έτσι κι αλλιώς έχουμε διαβάσει αρκετά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αλέξανδρος, Ολυμπιακός και Τότεναμ.
0: Έλα ρε Τότεναμ.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είχαμε μαζευτεί προχθές 5 άτομα το μάτς. Το βλέπαμε, ό,τι λιβάζει πάτε πλάκα. Λέει, ποιος φωνάζει, λέει, τι γίνεται. Δεν βλέπουμε τότε να μου καλά, μου λέει, εντάξει, ό,τι να είναι.
0: Εγώ προχτές είχα τη Δευτέρα, είχα εκπομπή στο μόνο μπάλα που κάνω στο YouTube την ώρα του αγώνα. Αλλά είχα το λάπτο μπροστά μου και βλέπα το μάτς. Έχω μοιράσει πολύ γραφικότητα. Έχει πέσει πολύ γέλιο, έχει πέσει πολύ γέλιο με την πάρτι μου στον αέρα. Εκείνη την ώρα, ειδικά στο τέλος που είχαν τα δοκάρια, η Λιντζέη και τα λοιπά, με τις ευκαιρίες.
1: Απόκριση χρονιά ήταν, μάλλον λένε, μαζί με του Ράγια.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τα δύο μάτσα αυτά τώρα που δεν νίκησε κανένα από τα δύο, και το έλεγα και χθες, άμα τα άκουγες, δηλαδή εντός έδρας μεγάλη πληγή, ρε φίλε. Μεγάλη πληγή εντός έδρας. Δεν μπορεί να πάρει βαθμούς μέσα τίποτα.
1: Υπάρχει πίεση. Υπήρχε γιούχα στην αρχή με Φρανκ. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα είναι.
1: Καταρχάς, συγχαρητήρια στο πάνω, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για ΕΚ.
2: Στην ομάδα, έτσι.
0: Όχι, Παναγιώτη, και εσύ από το μετερίζου σου προσέφερε και εσύ. Από το μετερίζου.
1: Εντάξει, στην ομάδα, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Από όταν ο Ολυμπιακός έχασε το Καρυφάκι, για μένα τελείωσε το πράγμα.
0: Και αλήθεια είναι, έτσι αποδείχθηκε.
1: Ναι, ασχολήθηκα με την ομάδα, την Τότεναμ. Πώς θα λέει, Βαγγέλη, πράγματα, θα μείνουμε, τι άποψη έχεις?
0: Φίλε, αν προχτές έπαιρνε το μάτς και πήγαινε στο ΣΥΝ4 από τη West Ham, θα ήμουν βέβαιος. Τώρα έχω αμφιβολίες. Έχω αμφιβολίες πλέον. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα πάνε και τα μάτς της West Ham. Τι να σου πω,
1: ναι. Ο Ριτσάλισον δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Έχασε ευκαιρία πάλι, μεγάλη έχασε πάλι εκεί. Κάντο ρε το 2-0 να τελειώνει το μάτς. Τελείωνε να πούμε.
1: Ναι, κάτω εκεί.
0: Κάντο εκεί το 2-0 εκεί.
1: Τώρα περιμένουμε την Νιουκάσι να κάνει το θαύμα και εμείς, η Τσέλσι να ξέρει, επειδή έμεινα και Λονδίνο, θέλουν πολύ να μας ρίξουν.
0: Τσέλσι, είναι η ίδια πόλη, ναι. Είναι η ίδια πόλη.
1: Και εγώ έτσι ίδια πόλη, ναι, αλλά με εμάς έχουν θέμα.
0: Κοίταξε, πολύ. Πιστεύω ότι η Newcastle έχει κίνητρο. Έχει κίνητρο η Newcastle. Έχει κίνητρο.
1: Δεν πήγε Ευρώπη.
0: Όχι, πήγε 53 στην Brighton, πήγε 53, ναι, δεν προλαβαίνει, όχι.
1: Γιατί έχω ένα φίλο Newcastle, του λέω βοήθησε μας, του λέω δεν γίνεται.
0: Κάνε κάτι.
1: Ναι, δεν γίνεται, λέω πως ένα κρεμόμαστε, γιατί εμείς πιστεύω χ στην καλύτερη. Όσο ό,τι είναι και η Chelsea, εμάς θα φινιάσει.
0: Η Chelsea έχει πόσα, από πότε έχει να κερδίσει το πρωτάθλημα? Πρέπει να έχουν ξεχάσει και αυτοί. Από πότε έχουν να κερδίσουν.
1: Έχουν προβλήματα.
0: Και δεν είναι και ο τελικός εργάμο το πιο πριν, να ξέρουν αν θα πάρουν το κύπλο, που δεν πιστεύω, αλλά.
1: Μας βόλεψε με τη Βίλα που παίζει Ευρώπη και ήταν αδιάφορη, ψηλό ρόλο της αλλού. Ναι. Δεν μας βόλεψε εδώ, δυστυχώς. Και ένα τελευταίο σχόλιο να μου πεις για τον Γκάραχερ, πώς τον βλέπεις και. Και ένα πέναλτι του Μάτισον για σένα.
0: Τι να πω.
1: Το πέναλτι του Μάτισον.
0: Νομίζω, ρε φίλε, ότι όπως έδωσε και το άλλο, πρέπει να το δώσει και αυτό. Εσύ πώς το είδες?
1: Στην Αγγλία λένε ότι βρήκε και μπάλα, λέει. Εγώ δεν νομίζω.
0: Είναι πάντως τρομερό. Είναι τρομερό πάντως 36 αγωνιστικές στην Premier League να μην έχει πάρει τότε με ένα πέναλτι, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εποχή VAR 36 αγωνιστικές να μην έχει πάρει ένα πέναλτι.
1: Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Δεν μας θέλει κιόλας αυτό το κομμάτι.
0: Δεν είναι τρομερό όμως, δηλαδή, ας πούμε.

0: Και τι να πω, δηλαδή να, σε ένα τέτοιο brand σαν την τότε, μια τέτοια δυναμική, τι να πω, να έχει και τέτοιο και κυνήγι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί.
1: Πιστεύουμε με το τέρμπι θα γίνει κάτι. Είναι προπονητά και δικά μαμή του χρόνου.
0: Ο τέρμπι, μακάρι να σωθεί η χρονιά. Πιστεύω ότι αν σωθεί η χρονιά και μείνει στην κατηγορία στην Πρέμιερ, τότε με τον τέρμπι του χρόνου θα δούμε άλλη ομάδα, φίλε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Και χωρίς Ευρώπη θα βλέπεις.
0: Άλλη ομάδα.
1: Αν μπορείς, πες μου για Γκάραχερ, γιατί έχουμε θέμα εκεί.
0: Τι να σου πω.
1: Ένα πώς τον βλέπεις, είναι αρχηγός που λέμε, έχει δείξει αναμενόμενα, είναι ο Γκάραχερ τη Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις. Αυτό και κλείνουμε.
0: Πώς να το δω, ρε φίλε. Νομίζω ότι συνολικά χρειάζεται update η Τότεναμ. Τώρα ο Γκάραχερ δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται συνολικά update η ομάδα. Δηλαδή, αν τη γλιτώσει τώρα, θέλει το καλοκαίρι να γίνουν 2-3-4 κινήσεις, ας πούμε, δηλαδή να έρθουν κάποιοι παίχτες που να ανεβάσουν επίπεδο. Γιατί μην ξεγελιόμαστε από το περσινό το Europa. Αν θυμάσαι και πέρσι, πάλι η πρώτη ομάδα πάνω από τη γραμμή του βουβασμού ήταν η Τότεναμ. Δεν γίνεται δύο χρόνια.
1: Αν ήταν Ipswich, είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, αν δεν ήταν Ipswich και πέρσι, δηλαδή ίδια πράγματα θα έχεις. Απλά πέρσι είχαν πέσει άλλοι πιο εύκολα. Ενώ τώρα υπάρχει West Ham. Δύο χρονιές δηλαδή, λοιπόν, μια ομάδα με αυτό το budget, με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη φανέλα, με αυτή την ιστορία, με αυτό το γήπεδο, δύο χρονιές συνεχόμενες να παίζει για παραμονή, δεν είναι ωραίο. Α, να σου πω και κάτι ακόμα. Είδα εχθές το ντοκιμαντέρ του Τζέιμι Βάρντι στο Netflix. Παιδιά, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Από τα καλύτερα. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, αν όχι στις καθημερινές του Σαββατοκύριακο, όποιος έχει χρόνο να κάτσετε να το δείτε. Είναι πραγματικό παραμύθι. Το ξέραμε, είχαμε διαβάσει την ιστορία του. Αλλά εχθές δηλαδή που κάτσε και το είδα μια μισή ώρα, ρε φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή, πώς να σου πω. Θα το ξαναδώ με την πρώτη ευκαιρία. Ειλικρινά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, παραμύθι.
1: Και θυμάσαι η Τσέλσι με τη Λέστερ μας, είχε το πρωτάθλημα τότε.
0: Ναι, μα την τότε να ήταν η μάχη τότε.
1: Ναι,
0: με την τότε να ήταν η μάχη τότε.
1: Τότε με το ντοκιμαντέρ.
0: Με το Harry Kane.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, και δραματίζω πολύ, κλείνω. Δηλαδή λείπουν πολλοί παίχτες. Εντάξει, δεν έχουν και αδικό σε αυτό να με παίζουν μπάλα. Ναι. Πολύ δραματισμοί μπροστά. Σας το ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε, φίλε, γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος.
0: Τι έγινε, Κώστα?
3: Γεια σου, Κώστα.
2: Όλα καλά. Δεν έχω πάρει ποτέ δεύτερη φορά μες την ίδια εβδομάδα. Αλλά ο λόγος ήταν, πάνω δεν ήσουν τη Δευτέρα,
3: Όχι.
2: Γι' αυτό πήρα. Τη χαρακτήρια στην ομαδάρα μας για το πρωτάθλημα.
3: Αυτό.
2: Λοιπόν, όλα καλά, ευτυχία. Άρα, λοιπόν, τρία σχόλια εγώ θέλω να κάνω. Ένα κοινωνικό στα γρήγορα, το λέω πρώτο για να μην το βαρύνω.
0: Ναι.
2: Και μετά θέλω να κάνω άλλο ένα σχόλιο για το Πασχετικό Παναθηναϊκό και για τον Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Πάμε τη σειρά.
2: Λοιπόν, εντάξει, η κοινωνία είναι σε τέλμα. Δεν υπάρχει, είμαστε στα χειρότερά μας. Και αν δεν γίνουν πράγματα πραγματικά πάρα πολύ αυστηρά, δεν γυρίζει η ιστορία. Υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα στα νέα παιδιά. Και εγώ πιστεύω αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς ήμασταν νέοι και εμείς η γενιά μας κάναμε βλακίες, αλλά εγώ πιστεύω ότι πλέον τα παιδιά δεν είναι λόγω της χαλαρότητας των γονιών, δεν παίρνουν, ρε παιδί μου, που τα παιδιά πρέπει να, σε κάποιο, από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να σκληρύνουν βγαίνοντας στην κοινωνία. Και δεν έχουν τα εφόδια όλα αυτά να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γι' αυτό πιστεύω γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων.
3: Δεν το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Η χαλαρότητα όταν ο γονέας οριακά βλέπει το παιδί του, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Χαλαρότητα, πού βρίσκεται ακριβώς?
2: Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά η απουσία των γονιών δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα.
3: Προφανώς. Θα πρέπει να δουλέψεις δύο ή τρεις δουλειές ο καθένας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μήνα. Ή όταν φτάνεις, ξέρω εγώ, σε φάση του να πρέπει να πληρώσει φροντιστήρια για να πάει το παιδί για να δώσει πανελληνίες.
2: Πάνω μου,
3: θα
2: σου πω μόνο αυτό και το κλείνω για το συγκεκριμένο. Ένα παράδειγμα, δηλαδή, όταν ήταν ο δικός μου είναι 12 χρονών, όταν ήταν μικρός, θυμάμαι εγώ, ας πούμε, στις παιδικές χαρές που τον πήγαινα κι εγώ, και έβλεπε το παιδί μου μια απάθεια γονιών, μια χαλαρότητα. Ρε παιδί μου, βάλ' του ένα στόπ σε κάτι. Βλέπανε ότι τα παιδάκια κάνανε κάτι μπούρδες, κάτι τέτοια. Από το απλό που σου λέω αυτό, όταν ξεκινάς και το παιδί σου το έχει σε μια χαλαρότητα στα 5, 6, 7, όταν θα πάει 15 δηλαδή, θα είναι διαφορετικά.
0: Κοίταξε να δεις, τα παιδιά είναι οι γονείς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του παιδιού. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι βλέπω το γονιό και καταλαβαίνω το παιδί τι ιστορία παίζει. Έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, και αυτά συζητάγαμε και με τον Πανούλη πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι είναι ότι όσο μπορούμε παραπάνω κοντά στα παιδιά μας, όσο μπορούμε παραπάνω κουβέντα με τα παιδιά μας,
2: Ακριβώς.
0: Όσο μπορούμε παραπάνω, όσο πιο πολύ κοντά είμαστε, όσο πιο πολύ κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, όχι αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, να μην έχει εικόνα πού είναι το παιδί, τι κάνει. Είναι εποχές πολύ, πολύ βρώμικες. Πολύ συχαμένες. Πολύ συχαμένες είναι οι εποχές.
2: Όλοι είμαστε κουρασμένοι από τις δουλειές. Όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Όμως, επειδή είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας τα παιδιά μας, ακόμα και πρέπει να βάλεις, ρε παιδί μου, πλάτη και να πεις, ρε, όσο κουρασμένος και να είμαι, θα πρέπει να δώσω αυτό που πρέπει να δώσω για το παιδί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάει αυτό. Παναθηναϊκός, το έχουν πει πολλοί φίλοι, έχει υποθεί χιλιάδες φορές, δεν θα πω κάτι καινούργιο, ότι ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός, ο φετινός, με βάση το ρόστερ και το μπάτζετ που έχει, έχει κλιματίσει. Δηλαδή αυτό δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, το φτάνει με τη Βαλένθια, κάνει την υπέρβαση, κάνει δύο πολύ ωραία παιχνίδια, παίρνει τα διπλά και πάει και κάνει, ρε φίλε, πάλι τα ίδια πράγματα. Και σου λέω εγώ που τον Παναθηναϊκό πραγματικά τον παρακολουθώ στο τον μπασκετικό. Έχω δει το 80-90% το παιχνιδιό του στην Ευρωλίγκα. Και πραγματικά θέλω να περάσει. Πραγματικά σας το λέω. Δεν είμαι αισιόδοξος για σήμερα. Μακάρι να μην βγω αληθινός. Εννοείται, δεν το συζητώ. Νομίζω, δεν ξέρω και αν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγκας να σπάσει δύο φορές έδρα ο ένας, μετά να του την ξανασπάσει και να την ξανασπάσει τρίτη φορά. Έχει γίνει ποτέ? Μακάρι να γίνει τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δε.
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: και... Αλλά εγώ λέω ότι είναι μια σειρά η οποία πάει μόνο με διπλά και γιατί να μην τελειώσει έτσι.
2: Μακάρι. Αυτό είναι το.
0: Γιατί να βγω όλο διπλά γίνεται. Ας τελειώσει έτσι. Να εξελιχθεί όλο με διπλά αυτή η σειρά.
2: Σωστά.
0: Να κάνουμε και λίγο πλάκα. Ναι, πες και αυτό.
2: Για το λόγο τον οποίο θεωρώ και εγώ ότι ο Ολυμπιακός, καταρχήν όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πέσαν έξω, όλοι μα όλοι όσους άκουγα, όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός με το που σταματήσει από το Champions League θα, η εικόνα του θα είναι διαφορετική, θα έχει καλύτερη απόδοση και τα σχετικά. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Λοιπόν, είναι τρεις οι λόγοι, προφανώς. Κανένας δεν θα πει διαφορετικά ότι το Champions League είναι μια διοργάνωση, είναι πολύ απαιτητική, σούπερ απαιτητική, καταναλώνεις τρομακτική ενέργεια παίζοντας αυτή τη διοργάνωση. Και θα πρέπει να έχεις ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Πράγμα ασφαλώς, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν το είχε. Γιατί αναγκαζόταν ο Μεντιλίμπαρ, επειδή δεν του βγήκαν οι μεταγραφές που θα έπρεπε να του βγούνε, και αναγκαζόταν και έπαιζε με ένα πολύ κλειστό ρόστερ. Συν το γεγονός ότι παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε σχεδόν το ίδιο και ο Αλμέιδα. Είδαμε και ο Αλμέιδα πώς την πάτησε. Από την πρώτη του χρονιά μέχρι την τρίτη η ομάδα είχε φθήνουσα πορεία. Και όταν παίζεις και τέτοιο press, δεν έχεις και το roster, δηλαδή να μπορέσεις να αλλάζεις τους παίκτες μετά από τα παιχνίδια του Champions League, λογικό είναι να έχεις μετά αυτή την απόδοση και να μην έχουν απόδοση οι παίκτες σου. Και γι' αυτό την πάτησε ο Ολυμπιακός. Ελπίζω να μην την πατήσουμε εμείς του χρόνου. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο εάν μπούμε εμείς στο Champions League, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχεις σχεδόν δύο εισάξιες ομάδες για να τα απεξέλθεις. Είναι δύσκολο να έχεις δύο εντεκάδες ίδιες. Δηλαδή οι ίδιες να μην τους θεωρείς τους άλλους αναπληρωματικούς, αλλά αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Αυτά είχα να πω. Χάρηκα που τα είπαμε, που με ακούσατε. Πολύ καλημέρα.
0: Και εμείς, φίλε μου Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε time out.
3: Πάμε σε break.

Πάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ζωές από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιόπλιας. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά. Με την ίδια συνέπεια και τον επαγγελματισμό που το διακρίνει, να συνεχίσει να μεταφέρει τις αθλητικές ειδήσεις για πολλά πολλά ακόμη χρόνια στους φιλάθλους.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πάμε στην επόμενη γραμμή να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. 2195-79-283-4 και 5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς το να.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Εσύ.
4: Οκ, κόλσας Παναθηναϊκός. Να ρωτήσω.
3: Ναι, Κώστα.
4: Πρώτα το κοινωνικό, τι να πω, και μετά του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
4: Ένα κορίτσι πέθανε.
3: Ναι. Το ένα είναι και το άλλο χαροπαλεύει.
4: Και το άλλο χαροπαλεύει. Άιστα. Τι να πω.
3: Τίποτα, τι να πούμε. Τι να πούμε.
4: Τι να πούμε. Αυτό είναι για το πρώτο συλληπιτήριο στην οικογένειά του. Το δεύτερο μακάρι να γλιτώσει. Τι να πω, Θεέ μου. Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη.
3: Ναι.
4: Στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός ήταν συνεχώς μπροστά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, δεν ήταν συνεχώς μπροστά. Στο δεύτερο βρέθηκε κάποια στιγμή πίσω με 6, αλλά είχε συνεχώς επαφή με το σκορ. Δεν άφησε παραπάνω να ξεφύγει και όταν έμεινε με 6, κατευθείαν το γύρισε και προηγήθηκε πάλι.
4: Άρα εδώ στην Αθήνα έγινε αυτό.
3: Στην Αθήνα έγινε που πήγαιναν. 10. Στην Αθήνα πήγαιναν τα μάτς και τα δύο στο ρυθμό της Βαλένθια. Ήταν μονίμως μπροστά και ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε.
4: Αν θυμάσαι, που θυμάσαι, γιατί τυχαίως τα είδα και τα δύο. Παίρνουν το τζάμπολ και κάνουν ένα σκορ 8-0.
3: Ναι.
4: Και στα δύο παιχνίδια. Αν θυμάσαι.
3: Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς 8-0 ή κάτι διαφορετικό, 11-3, κάτι τέτοιο.
4: Σκοτήκαν και μπουμπούνι σαν τρίποντο.
3: Ναι.
4: Και στα δύο. Και στα δύο. Άρα πιστεύω, επειδή το ποσοστό, κατ' εμέ, ας πούμε, δούλεψε πάρα πολύ το άγχος και η έδρα.
3: Ναι.
4: Το πιστεύεις αυτό?
3: Ειδικά στο τέταρτο μάτς το πιστεύω πολύ. Στο τρίτο νομίζω ότι δεν μέτρησε καλά ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ακριβώς, ότι δηλαδή υπήρχε περισσοδοξία.
4: Ακριβώς. Αν καταφέρουμε, πάρουμε τζάμπολ. Ή έστω δεν πάρουμε το τζάμπολ, που είναι πιο ψηλό στο σέντερ του, λιγάκι μου φαίνεται.
3: Τώρα τι να σου πω, τώρα είναι 2-3 πόντους πιο ψηλός από το Λεσόρ, θα είναι, ναι.
4: Τέλος πάντων. Είναι σημαντικό, λεπτομέρειες είναι το άθλημα, γι' αυτό το κάνω. Συγγνώμη, δεν σε κουράζω.
3: Όχι, δεν με κουράζει.
4: Αν καταφέρουμε και δεν κάνουν την πρώτη τους επίθεση θετική και κάνουμε εμείς, νιώσουν εκείνη την επίθεση, νιώσουν εκείνη την πλάτη μας, είναι τελείως διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος για λίγο, για 6 πόντους, μέχρι και 10 ας πούμε που το έκανε ανατροπή. Η Βαλένθια δεν νομίζω να μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς το βλέπεις εσύ?
3: Λέω ότι αυτό είναι ένα καλό σενάριο, το να οδηγεί ο Παναθηναϊκός στο σκορ, γιατί σίγουρα θα τους αγχώσει, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι οι του Παναθηναϊκού έχουν πολύ περισσότερα ένσημα σε αυτό το επίπεδο.
4: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και σύν της άλλης, όπως θα το λένε και πολλοί άλλοι φίλοι Παναθηναϊκοί, να μεγαλώσει το ρόστερ.
3: Ναι. Αναγκαστικά γιατί το είπα και πριν, αυτοί παίζουν και με τους 12 κανονικά, όχι στους τύπους.
4: Ναι,
3: κανονικά.
4: Κάνουν όλοι από όλες τις πλευρές, και το σέντερ τους. Νομίζω, δεν το έχω ακούσει στο Sport FM, έχει 50% το σέντερ σε τρίποντο.
3: Τι να σου πω, για να το θα το έχεις διαβάσει πουθενά, δεν ξέρω τώρα.
4: Το έβλεπα στην τηλεόραση, το έλεγε νομίζω. Όχι, ένας ανιψιός που είναι έτσι πιο μπασκετικός μου το είχε πει, ναι. Ότι έχει πάνω από 40% σέντερ τώρα, απίστευτη τύπη.
3: Ο Rivers λες, ο Λευκός.
4: Ναι, μπράβο αυτός, ναι. Ναι.
3: Ο οποίος και αυτός και ο Σακό είναι 2-11 έτσι. Είναι θηρία. Δεν τους φαίνεται. Παίζουν πολύ και αρκετά έξω από το καλάθι, αλλά είναι θηρία.
4: Αυτό λέω.
3: Ναι.
4: Είναι Εντάξει, μια ομάδα απίστευτη αυτή η Βαλένθια. Πιστεύω έχουν την ανοχή να σουτάρουν έτσι από τον προπονητή τους και την έφεση τους συνεχώς προς επιθετικά rebound, ε.
3: Ναι.
4: Όπως φάνηκε. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Αλλά κατ' εμέ, ας πούμε, έτσι, για να μην σε κουράζω, είναι να έχουν εκείνη την πλάτη τη δικιά μας.
3: Να βγάλεις σκληρά το Παναθηναϊκός από την αρχή. Αυτό.
4: Ναι, και να έχουν την πλάτη μας.
3: Έγινε
4: αρχή. Όλοι πρέπει να βάλουμε. Λοιπόν,
3: γεια σου, Κώστα.
4: Καλά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σε σένα.
4: Και ψυχή βαθιά.
5: Γεια σου.
3: Μιλάμε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή που θα είναι κατά τα φαινόμενα η τελευταία, καθώς είμαστε 26. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ. Εσύ είσαι, ναι.
6: Τελευταίος και καλύτερος.
3: Ο πλάτος, Τζόρνταν. Τζόρνταν.
6: Τι κάνω πουρλότο την εκπομπή, αφού δεν έχει γράμμες.
3: Αφού δεν υπάρχει να βγει άλλος, ε.
6: Ναι, βέβαια. Τι είπες πριν 2-3 τηλεφωνήματα, είμαστε σταχωμένοι Παναθηναϊκοί και δεν βγαίνουμε.
3: Ναι. Τώρα εσείς οι δύο βγήκατε. Εσείς οι δύο βγήκατε τώρα.
6: Άλλοι πρέπει να είναι αγχωμένοι.
3: Ποιος δηλαδή.
6: Να μην βρεθεί στο Παναθηναϊκό Παναθηναϊκός.
3: Όπα.
6: Άλλοι πρέπει να αγχώνονται. Ονόματα δεν λέμε Μπαρτζόκα.
3: Χαβαλέ
6: κάνω, ρε, χαβαλέ κάνω.
3: Κάνε χαβαλέ γιατί πρέπει να τελειώσει τη δουλειά πρώτα και μετά να σκεφτεί τον Μπαρτζόκα. Άμα τελειώσει απόψε, μην το σκέφτεσαι τον Μπαρτζόκα καθόλου.
6: Επειδή μιλήσαμε και off τέτοιο, εγώ είμαι αισιόδοξο. Που είμαι απεσιόδοξο.
3: Ναι.
6: Είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί τα μηνύματα τα έχει πάρει η ομάδα. Καλημέρα καταρχήν σε όλους, δεν είπα αγενέστατος. Καλημέρα ψηλέ μου.
5: Καλημέρα μου.
6: Ο κ. Τσουβέλλας είναι έξω.
5: Όχι ακόμα, ρε.
3: Δεν έχει.
6: Άρε, άμα να μην το πετύχουμε μια φορά, θέλω να μου κάνει την κεραρισπίδη που πεθαίνω. Άμα έχω βρει ό,τι πείτε μαζί, ρε. Μόλις το λες τώρα, το σκέφτομαι.
3: Εγώ τι μπελά έχω βρει που σκέφτομαι αυτό το λαλάκα συνέχεια.
6: Κοίτα, εσύ το ξεκίνησες αυτό. Λοιπόν, έχω μια αισιοδοξία. Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αν παρεξηγηθώ, εννοείται κανένα χαβαλέ πριν. Όπως και να έχει, πιστεύω θα μπουν πολύ συγκεντρωμένα σήμερα, με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε και εδώ στο χωριό μου. Και πιστεύω να πάει, δεν θέλω, ξέρεις τι δεν θέλω,
3: τι?
6: Δεν θέλω αύριο ή μεθαύριο να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και να φταίει οι υπόλοιποι.
3: Τι εννοείς?
6: Αν αποκλειστούμε, να φταίει, να ευθύνεται μόνο αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός.
3: Α, λες να μην έχει διαιτητικά και τέτοια. Ναι.
6: Δεν θέλω, δεν θέλω. Θέλω να το, μπορούν μια φορά να το πάνε στα ίσια, χωρίς τίποτα. Στα ίσια.
3: Κοίταξε, για να είμαστε, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι στα πρώτα δύο μας στην Ισπανία καλά σφίριξανε.
6: Αυτό θέλω. Να. Όχι επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός, να πάει στα ίσια. Ρε παιδί μου, πάρε, θα δώσεις τα σπόρια. Κάποια σπόρια θα δώσεις γιατί είναι αλλεργικός ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς. Τον άλλο δεν μπορώ να τον πω γιατί είναι γλωσσοδέλφη.
3: Λότερ Μόζερ. Άστο να το πω εγώ. Άστο να το λέω εγώ.
6: Ο Μόζερ, λοιπόν.
3: Μόζερ, ναι, Μόζερ, ναι.
6: Be careful. Λοιπόν, anyway. Γιατί φτιάξα αγγλικά πρωί-πρωί.
3: Κρίμα που δεν θα είναι ο τέτοιος τρεφιλό, Τυφαλά, για να περπατάνε εκτός γραμμής.
6: Καλά, ο Τυφαλά. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, θα πω κάτι εν συντομία. Ο Τυφαλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, είναι ό,τι πιο αξιόπιστο έχει Ευρωλίγκα. Απλά τι έγινε. Διάφορα μέσα ελληνικά, συν το ζεγοντάρισμα που είχαν επειδή τους κακοφάνηκε και τους χάλασε τη μανέστρα το ευρωπαϊκό του 24 του Παναθηναϊκού, το βαφτίσαμε τον Τυφαλά Παναθηναϊκό. Από το πουθενά.
3: Και τώρα, παίζει σαν χέιτερ για να αποδείξει ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι.
6: Πώς είχε γίνει παλιά με τον Κάκο και με τον Βασάρα εδώ, στο ποδόσφαιρο, που γελάνε οι πέτρες ότι ήταν Παναθηναϊκοί και όπου μας έβλεπαν μας εκτελούσαν στα 3 μέτρα. Τώρα και ο Τυφαλά για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, που σε πονεί και που σε σφάζει. Mm.
3: Αυτό το πέτυχε, για πλάκα το πω.
6: Αυτό δεν είναι νοοτροπία. Όπως λέει και ο φίλος
3: μου. Πού θα κρυθεί το μάτς, παίζουμε με δύο λέξεις πριν πέσει το δελτίο. Σε τι θα κρυθεί.
6: Δεν πειράζει.
3: Δεν υπάρχει, αφού θα πέσει δελτίο. Θα σε κλείσει το σύστημα από μόνο του. Θα σε κλείσει το σύστημα από μόνο του. Ο Ρίλος δεν χάνει δελτία, το ξέρεις. Αρρωσταίνει άμα χάνει δελτία. Αρρωσταίνει.
6: Εγώ αρρώστησα γιατί έχει φύγει η Σία Εκοσιόνη. Κύριε Γιάννη, δεν μας τα λες καλά.
3: 20 χρόνια, ρε φίλε. Να αλλάξει περιβάλλον.
6: Όχι, αλλά εδώ θέλουμε σιγά.
3: Αυτά στον πρόεδρο, φίλε. Εδώ δεν είναι κέντρα αποφάσεων.
6: Rebound, άμυνα και τίποτα άλλο.
3: Και ο Ρογκαβόπουλος 3 στα 4 τρίποντα.
6: Έτσι, μπράβο, πες μπράβο. Λοιπόν, την αγάπη μου, την ευχή μου σε όλους και παιδιά, υγεία, προσοχή και όχι τοξικότητα. Μόνο χαβαλέ και γραφικότητα σαν και εμένα. Τίποτα άλλο.
3: Γεια σου, αγόρι.
5: Γεια σου,
6: φίλε μου.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ, τι θέλει ο Τσουφέλλας. Δεν το ξέρεις ότι έχω εκπομπή στο ραδιόφωνο.
7: Αφού τον επικαλεστεί.
3: Με ακούς, είσαι στο μικρόφωνο, πρόσχετα θα πεις.
8: Δεν θα έλεγα τίποτα. Θεώρησα ότι έχεις βγει σε διάλειμμα.
3: Α, μάλιστα, μάλιστα.
8: Είμαι ένας μακρινός αρχισυντάκτης αυτή τη στιγμή.
3: Μακρινός.
8: Νούμερο! Κάτσε ακίνητος μες στον δρόμο και μιλάει με ένα φίλο.
3: Live κίνηση στους δρόμους. Και εμείς παιδελάμε εδώ πέρα να μας κάνεις μια προσέγγιση για ρομάτς, αλλά Αριστίδη ρε φίλε. Αλλά κύριε Αριστίδη, θα έλεγε κύριε Αριστίδη για απόψε.
8: Είναι ο κύριος Ρομπόλης, ο Γιώκης, των φτωχών.
3: Όχι, δεν είναι σήμερα.
8: Ωραία, αν προλάβω και 45, ο θείος Αριστίδης θα σπίτι πριν να κάνει για να πειράσει ο Παναγκώτης του Final Four.
3: Αγαπά του χωριό λέει. Άμα αγαπάτε γιατί φύγατε.
8: Γιατί φύγατε.
3: Λέει λέει.
8: Εδώ στο χωριό είστε καλά. Εδώ δεν είσαι.
3: Δεν υπάρχει καλύτερη πάσα για δελτίο.
9: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημία της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Διευκρινήσει για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες στο νησί Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
12: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
13: Joy!
12: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
11: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
12: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
13: Joy!
11: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
12: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
12: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
11: Joy. Happy living ideas.
14: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
15: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
14: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
15: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
14: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
15: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
14: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
15: Ζουζούνι μου,
16: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
17: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
16: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
18: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
19: Άλλη στην υγειά μας!
18: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Κάποια ανακαλύψατε την Ατλαντίδα, βλέπω εδώ.
1: Όπως η Ατλαντίδα.
0: Με τις ειδήσεις. Στη μία περίπτωση δεν αναφέρεται η επίθεση, στην άλλη υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Να στείλουμε την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Αναστάση. Ένα φίλο και των δυών μας, που λέει και αυτό τα καλύτερα. Να προσέχουμε τα παιδιά, να συζητάμε. Πάντα κοντά, χωρίς πίεση. Να σε καλά, αδερφέ Αναστάση. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου γράφεις, την αγάπη μου, έχεις ξέρεις. Αν αποφασίσετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγία στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα.

0: στέλνει και ο φίλος ένα ωραίο μήνυμα. Λέει, φανταστείτε, λέει, τι έχουμε να ζήσουμε και με πάω κάρι στην Ευρωλίγκα με Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν. Φαντάζει να μπουν και αυτοί. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Στον ΠΑΟΚ πάντως στο μπασκετικό υπάρχει πρόβλημα. Χθες ο Μιστακίδης ξύλωσε κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Έφυγε ο Βεζετζής, έφυγε ο Μπουντούρης, άνθρωποι που αναλάβανε πριν 5 μήνες και κάναν πολλά πράγματα. Υπάρχει εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ, υπάρχει κόντρα μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ εκεί τώρα. Καταλαβες τι γίνεται, είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό. Σε καμία ομάδα να συμβαίνει, να υπάρχει εσωτερικός πόλεμος, διγόνια. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα γιατί τώρα έχουν μαζευτεί πολλά. Πάρα πολλά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Δεν ξέρω πώς είναι πιθανότητες το 7 τώρα απόψε. Αυτό που ξέρω είναι ότι γνώρισα μια Ουκρανή ξαναγώ χθες, λέει, και από την ομορφιά της είμαι ακόμα ζαλισμένος. Θα το πάω λαού και οι πιθανότητες μου είναι αρκετές περισσότερες από τον Παναθηναϊκό. Νιώθω φαβορή, λέει ο Αλέξανδρος. Να επιβεβαιωθεί ο τίτλος του φαβορή, φιλέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περαστικά να ευχηθούμε και στον Δέλα για την οικογένεια που περνά, όπως ακούγεται, μια δύσκολη στιγμή. Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω από Γεωργόπουλο. Τρανσφέρ, και να γίνει σήμερα το πιο και να είναι το αποτέλεσμα. Ομάδα θέλει στήριξη. Δεν τελειώνουν όλα σήμερα και έχουμε ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να επιβάλλεται να πάρουμε. Καλή επιτυχία στην ομάδα, λέει ο Θεοδόσης. Αν πάει τελικό Παναθυνακό Ολυμπιακό, πιστεύει κανεί ότι θα τελειώσει νορμάλ το μάτς. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Γιατί να μην τελειώσει, ο Γιώργο, Ευρωλίγκα είναι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Μπήκε καλά, Θιάλη. Καλά, οκ. Καλημέρα, Βαγκόλη και Πανούλη. Γιατί δεν βγαίνει ο Γιώργος Φαταμάν σήμερα να μας πει τι θα γίνει σήμερα. Πάντως μετά το 2-2 έχει εξαφανιστεί, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγελάρα και πάνω. Έχω πάθει σοκ με τους Ολυμπιακούς και τις δηλώσεις τους. Μάλλον θα θέλουν το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο να τους δώσουμε σήμερα. Γι' αυτό είναι τόσο καλή. Ο φίλος. Ο Άλεξ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αταμάν είναι αυτός που είναι με τα λάθη και τις αιμονές του. Αλλά σήμερα, αν κερδίσουμε, θα είναι σαν να πάρουμε την Ευρωλίγκα και αυτό θα του πιστωθεί, αν το πετύχει. Λέω Αλέξ από Αργυρούπολη, ο Παναθηναϊκός. Βαγγελάρα μου, για να παίρνουν οι Ολυμπιακοί τηλέφωνο και να λένε καλό λόγια για τον Παναθηναϊκό, να δεις που το κάνουν για γουρσουζιά. Έχουν πρόγραμμα αυτοί. Κλάδισε από τον Τόρντ και γελάει. Και εμένα με έχουν βάλει υποψίες, ειλικρινά. Βαγγέλη, καλημέρα. Μόλις άκουσα την είδηση για τα δύο κορτσιά χθες, μέλος εκκρίσεως υδρότας, εγώ και εγώ κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος, Βασίλη του. Τι να πω, Βασίλη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Χρήστης Ρήλος νιώθηκε Κυριάκος Σταθερόπουλος στο Ποδοσία Στούντιο. Για τους Χιούτζης, λέω. Καλή δύναμη. Αταμάν και παίχτες, φέρτε μας. Της θρησκείας φανατικός δεν είμαι, αλλά έχω πει το πάτερ μου 20 φορές. Καλημέρα, καλησπέρα στον Παντελή, τον αδερφό μας στο Σίδνεϊ. Καλημέρα, παιχταράς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα στο ντερμπί. Γελάει η Ειρήνη Παοκτζού. Βοηθήστε μας μια φορά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να τώρα, τι θέλει τη δεύτερη θέση, Ειρήνη.
1: Τι
0: θέλει τη δεύτερη θέση, το Ειρηνάκι.
1: Βοήθειες ακούω.
0: Βαγγέλη και πάνω την καλημέρα μου από το θέρμο του Λοκαρνανία. Στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να καταργηθεί το σήμα εισαγωγής των Πανελλήνιων και να αντικατασταθεί από ένα άλλο λιγότερο ψυχοφθόρο. Το τωρινό ευνοεί τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Λέει ο Γιώργος, ο δάσκαλος από το Ηράκλειο. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι
1: χρόνια
0: μέσα στην εκπαίδευση.
1: Φωνάζεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μια σειρά με τρία διπλά. Ώρα να γίνει. Μακάρι να γίνει. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Θα είναι εφόσον γίνει πρώτη φορά, λέει και ο Γιάννης, μη αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα, συνόμως, παρέα από Πάφου. Καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό με την Βαλένθια, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς αυτό που έγινε με τα κορτσιά είναι βαθύ κοινωνικό. Το γράμμα έλεγε ότι δεν θα πετύχω και δεν θα βγάζω λεφτά πολλά. Αυτή είναι η κοινωνία μας, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Είμαι καθηγήτρια και επειδή έχω δει, λέει, πολλά στο πέρασμα των ετών, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η χαλαρότητα αλλά και η πίεση των γονιών. Έχω συναντήσει γονείς που δυσανασχετούν και νευριάζουν επειδή παίρνουν τα παιδιά τους 19 και όχι 20. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Είναι πολλά που γίνονται που δεν φτάνει ένα μήνυμα να τα αναφέρουμε. Την καλημέρα μου σε εσάς και στους φίλους μας στην Αγγλία που σε ακούνε κάθε μέρα, λέει κάτι από τη Σύρο. Κάτια,
1: αυτό
0: το πρώτο σκέλος του μηνύματος ήταν λες να ήσουν μαζί μου με τον Πάνο έξω. Ήταν λες και ήσουν τώρα στο break μαζί με τον Πάνο. Αυτό ακριβώς που μου γράφει στην πρώτη παράγραφο για τους βαθμούς κτλ. Ήταν η κουβέντα μας. Κάτια μου, να είσαι καλά. Και χαιρετισμούς και στον κόσμο που μας ακούει στην Αγγλία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και Ρίβες και Κοστέλο έχουν πάνω από 40% στο τρίποντο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω έχω πρόταση να μπαίνει ένα τραγούδι κάθε φορά που θα κάνει εισοδεία στη Νέα Φιλαδέλφια. Μιλάω για το TNT, τον ACDC. Στο intro που λέει οι, να φωνάζουν όλοι οι φιλαθλοί ΑΕΚ. Θα πάρω τηλέφωνο τον Μάριο να το προτείνω. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, αδέρφια. 16 χρόνια χωρίς τσιγάρο σήμερα γίνεται το μεγαλύτερο καλό που έκανα στον εαυτό μου. Ιστερόγραφο παράγκα West Ham να μην πάρει τότε από το πέναλτι και να μείνει στην κατηγορία ο Πάπη. Γιατί ο Παναγιώτης από τα Γιάννα είναι West Ham.
1: Κράτα πάνω.
0: Κράτα. Εδώ τώρα κάνω ένα συνειρμό.
1: Όπα.
0: 16 χρόνια τότε πήραμε το πρωτάθλημα. Ρε στο δωρίδιο.
1: Όχι, ρε.
0: Πλάκα κάνω. Καλημέρα, παιδιά. Ανέκδοτο. Γιατί λέγεται, λέει, δύο της γυναίκας, λέει, γιατί άμα τη ρωτήσουμε πόσους άντρες έχει πάει θα σου πει δύο. Ο Άγγελος από την Πάτρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω πάρει προμήθεια για το βράδυ. Ζάναξ. Ναι, εντάξει, και πιεσόμετρα. Καλημέρα, νομίζω ότι ο Δαδαμάν λέει κρύβει εκπλήξη σήμερα σε σχήματα πολύ Ρογκαβόπουλο και Ερναν Γκόμεθ. Γιώργο, και εμένα κάτι μου λέει ότι θα ξεκινήσω τον Ερναν Γκόμεθ βασικό σήμερα. Άρε, Τσούβι Γιγάντα, ειλικρινά τον ευχαριστώ πολύ και από εδώ κάθε φορά που τον βλέπω ξεχνάω κάθε μου πρόβλημα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, καλή εκπομπή θετική ενέργεια στην Πανάθα σήμερα, λέει ο Γιάννη. Χθες κάποιος ανέβασε, λέει, στην παραπάνω ομάδα του Τζούβι μικρό όλα τα λεφτά. Ναι, το έχω δει, ναι.
1: Το έχω δει, ναι. Το Σουγανέλη.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα και στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο γενικώς και πάνω απ' όλα. Αλλά στο πιο μάγικο πρωτάθλημα πήραμε κόντρα σε όλους να το χωνέψετε κάποιοι. Κοσμά μου, Ντού και Αγγζή, είσαι φιλαράκι μου καλό. Αλλά θα σου πω ότι αυτό το ταραβέρι, το πιο μάγικο κτλ. Δεν ξέρω, εμένα αυτά. Κρατάω αποστάσεις από αυτά. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Όλα είναι τα πιο μάγικα. Πήρε ένα δίκιο καιρό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τώρα το πιο μάγικο για το κόντρα σε όλους και τα λοιπά. Όταν πας για πρωτάθλημα, κόντρα σε όλους θα είσαι. Θα το μοιραστείς με κανέναν. Δεν κόβεται στη μέση το πρωτάθλημα. Καλημέρα, παιδιά. Ότι έχουν βγει όλοι οι Ολυμπιακοί σήμερα και πιστεύω στην πρόξη του Παναθηναϊκού. Και άνετα κιόλας καταλαβαίνεις πόσο φοβούνται και πόσο θέλουν την αποτυχία, λέει ο Θανάσης. Μην μπουν μια καλή κουβέντα οι άνθρωποι. Κατευθείαν να το πεις αλλιώς, ρε φίλε. Καλή κουβέντα λένε. Λοιπόν, πάμε να πούμε ατζέντα ημέρας και να πάμε στο τελευταίο break. Και συνεχίζουμε μετά με κάποια μηνύματα. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε με τα ποδόσφαιρα που είναι πολλά. Έχει και για τις θέσεις τις αδιάφορες 5-8. Έχει και φυσικά για την 1-4 με τα, να κρίνεται τη δεύτερη θέση. 5 η ώρα λοιπόν ταυτόχρονα Λεβαδιακό Σόφι, Νόβα Σπορτ 2, Βόλο Άρη Κοσμοτέ Σπορτ 2. 7.30 Πάο Κάεκ, Νόβα Σπορτ Πράιμ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Κοσμοτέ Σπορτ 1. Και τα τέσσερα παιχνίδια παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. 8 η ώρα Ισπανιόλ Μπιλμπάο στο Νόβα Σπορτ Στάρτ, Βιγιαρεάλ Σεβίλη Νόβα Σπορτ 1. 10 η ώρα Λάτσιο Ίντερ Νόζουμε Νόβα Σπορτ 2. Σίτι Κρίσταλ Πάλας Νόβα Σπορτ Πρέμιερ. Στις 10.30 Αλαβές Μπαρσελόνα Νόβα Σπορτ 1. Και στις 10.30 επίσης Χετάφη Μαγιόρκα Νόβα Σπορτ 5. Μπάσκετ. Το σημαντικό παιχνίδι. 5 η ώρα Ολυμπιακός Κολοσσός. Προφανώς και αστείο έτσι. Για την Α1 για τα playoff στην ΕΡΤΙΟ. 7 η ώρα Φενέρμπαχ Τσεμπεσίχτας Κοσμοτέ Σπορτ 4 για το πρωτάθλημα του Τουρκικού. Και 10 η ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μάτς που μοιάζει και με τη μισή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Στο Nova Sports 4 είναι τηλεοπτικά, στον Big Win Sport FM ραδιοφωνικά η μετάδοση. 9.30 υπάρχει ένα πόλο για το Champions League για τον Ολυμπιακό, Μπρέσια Ολυμπιακός στο ΕΡΤ 2. Και στις 7.30 υπάρχει ένα handball Ελλάδα-Ολλανδία στην ΕΡΤ 2 για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή είναι η γεμάτη ατζέντα για απόψε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Φεύγουμε time out και ερχόμαστε για τελευταία ενότητα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Estrella Wall Street Food.
4: Top FM 102,4.
5: 41. Στον Άλιμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
6: Το σπιτάκι σου γα... Τους αρμόστοκους έχει.
7: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultracolor Plus από τη MAPEI. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultracolor Plus και μετά ξεχάστε μας. MAPEI. Το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mm-hmm. Πάμε να δούμε κάποια μηνυματάκια. Όχι, πρώτα θα πούμε ότι η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό WinGo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία πλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδίες κλήρωση και βάζεις το χοτρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνης κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα μηνυματάκια μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω δεν άκουσα, είπες Βαγγέλη, αν βλέπεις Βαγιανίδη ο Ανή του καλοκαίρι στην Πανάθα. Όχι, Παναγιώτη, δεν είπα τίποτα. Καλημέρα, άρχοντες της πρωινής ζώνης Τερνιωσάκης. Εσύ με την Ουκρανή, κάνε μας περήφανος, Μόρι Πεχτάρα. Έτσι, Νικόλα, μπιζάρισε τον Αλέξανδρο. Μπιζάρισε τον. Καλημέρα σε όλους. Καλό θα ήταν ο πρόεδρος Ρεάλ να μην κλαίει επειδή δεν πήρε τίποτα φέτος. Λέει και να λέει ότι τον έχουν κλέψει. Όλος ο κόσμος γελάει με την προστασία που έχει με τη διαιτησία. Δίκαια τα δύο στο κλασικό λέει που έπρεπε να ήταν τέσσερα. Ω Μπαρ Ζαχαρία, ηρέμησε. Πολύ μαγκιά, ρε Καταλανέ. Πολύ μαγκιά, ρε Καταλανέ. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο να τα προσέχετε τα παιδιά, ρε γάμο. Το τι να πει, λέει ο Πάπη από Γιάννα. Παναγιώταρα μου την αγάπη μου. Καλημέρα, παιχταράδες. Όχι, σπανελλαδικές εξετάσεις είναι πολύ άδικο και πολύ ψυχοφθόρο για τα παιδιά και για καλούς μαθητές. Ακόμα μια άσχημη στιγμή σε εξετάσεις αυτές και πάμε για του χρόνου μετά. Πολύ λάθος με μια άρχιστη στιγμή να γίνεται όλος ο κόπος όλης χρονιάς, λέει ο φίλος ο Ραλής. Κοσμά μου, όλα καλά, αδερφέ. Εμείς δεν τρέχει. Σε καταλαβαίνω και με καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Στον μπάσκετ από έναν εξή χαιρετήματα στον Ηρακλή Κατσιούρα. Στη λέσχη με τον Ηρακλή θα φάμε δύο μενού. Λέω Κυριάκος, δεν το πιέσα, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα στον ταξιάρχη, καλό ταξιάρχη, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εγώ θα πω καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, αν και το βλέπω πολύ δύσκολο το σημερινό. Η βαθμολογία. Η Βαλένθια έχει ψυχολογία, έδρα, τύχη. Μένει να δούμε τι έχει και ο Παναθηναϊκός. Καλή συνέχεια σε όλους και προσχίζω δρόμους, λέει ο Αργύρης. Για πες τι ήθελες να πεις.
1: Καλημέρα, σας πήραν στο Μαρούσι. Μια εβδομάδα σπίτι με χειρουργημένο πόδι. Έχω λυθεί. Περαστικά, σιδερένιος.
0: Περαστικά.
1: Λίγο όρθιος πάλι. Και λειτουργικός.
0: Για το. Επειδή έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα εδώ πέρα, παιδιά, για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, νομίζω ότι καλό είναι και όποιος έχει μυαλό μες στο κεφάλι να αρκεστεί στο γεγονός ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν αμφισβητείται από κανένα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όλοι λέμε ότι δικαιότατο το πήρε η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάνα δύο, έτσι που μου στέλνετε κάνα δύο μηνυματάκια, να ξέρετε κάτι. Και νομίζω ότι ισχύει για τον Παναγιώτη. Έχουμε τόσο μυαλό μας στο κεφάλι ώστε να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε αρεστοί σε όλους. Ξέρουμε ότι κάποιοι περιμένετε μια ατάκα μας, μια λέξη μας για να πιαστείτε και να βγάλετε το κόμπλεξ νομίσου που έχετε μαζί μας. Έτσι, αυτό το λέω. Αλλά το έχουμε λυμμένο, διότι κανείς δεν είναι αρεστός σε όλους. Δηλαδή, εγώ το διαχειρίζομαι πάρα πολύ εύκολα αυτό και πόσο μάλλον όταν έχεις και τόσο κόσμο να σε αγαπάει.
1: Κάποιοι τα έχετε βάλει με κάποιες διαφημίσεις. Δεν είναι ευθύνη μας αυτό, παιδιά.
0: Για όλα αυτά με. Για όλα αυτά με. Καλημέρα, τρελόπαιδα, λέει ο Άκης. Γεια σου, Λεβεντιάκη. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, λέει, για τις ευχές. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην φάω καμία τάπα, λέει, γιατί είναι λέει και δύο μέτρα. Είμαι όμως playmaker, θα την τριπλάρω. Θα ρίξω το τρίποντο ακόμα και σε νεκρό χρόνο και ό,τι γίνει. Κοίταξε, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι αν είναι τόσο εντυπωσιακό αρχικά, το θέμα είναι πώς γίνει η προσέγγιση. Αν γίνει η προσέγγιση και μετά παίζει το δικό σου παρκέ.
1: Έτσι.
0: Please, λέει, μην διαβάσετε το μήνυμα που έγραψε το κορίτσι που αυτοκτόνησε. Δεν είναι ηθικό ούτε σωστό. Εμείς εδώ να διαβάσουμε τέτοιο πράγμα. Μας έχεις ξανακούσει, ρε φίλε. Μην μας μπερδεύεις, ρε φίλε. Μην μας μπερδεύεις. Σε παρακαλώ. Φυσικά και δεν πρόκειται να διαβάσουμε. Και να διαβάσουμε για να βάλω τα κλάματα. Για να βάλω τα κλάματα. Τι να διαβάσω τώρα, δεύτερο πράγμα. Τι να διαβάσω. Λοιπόν. Αυτά, ρε πάνω.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τα σημαντικά τα είπαμε. Τα καλά τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό που με ρωτάει ο Δημήτρης, τι να πω άλλο για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, έχω πει, τι να πω, πώς το βλέπω, τι να, θα δούμε πώς το βλέπω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο, όλοι λένε ότι είναι σχεδόν στο 50-50, εγώ θα πω ότι έχει την ταμπέλα του φαβόρη πλέον έτσι πως έχει έρθει σειρά η Βαλένθια, αλλά όμως και ο Παναθηναϊκός έχει και το χαρακτήρα και το ταλέντο και την ποιότητα για να τα βάλει μαζί της. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει την οτροπία των πρώτων δύο αγώνων και να μπει από την αρχή πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να δώσει χαρά στον κόσμο του που τη χρειάζεται. Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε τελικά αυτή η περιβόητη συνεργασία του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος ήρθε, έφυγε, μετά του είπε κάποιος φέρτον, τον ξανάφερε και πλέον ο 64χρονος τεχνικός ήρθε στη χώρα μας για συμβόλαιο ενός συν ένα έτος για τον Ηρακλή. Και θα βρεθεί στον πάγκο του Γυραιού. Αυτό που περιμένουμε να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν ο κύριος Μονοβασιώτης, που γενικά είναι ένας άνθρωπος που με τους προπονητές δεν έχει πολύ υπομονή, αν αυτή τη φορά θα δώσει χρόνο στο Ματσάρι και να δούμε τι project θα στηθεί στον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία είναι η θέση της στη μεγάλη κατηγορία ο Ηρακλής. Καλημέρα, παιδιά. Είχα πάει Βαρκελόνη, λέει, δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα από αυτή τη σφαλιάρα, λέει ο Γιάννης. Α, για την Πανταλώνα, ο Αγγζής.
1: Αλέξανδρα, αφού είναι ψηλότερη, μην την παίξει τα πόδια, λέει ο αποδιευθυντής. Μάγλος.
0: Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο του Θοδωρή που λέει καλημέρα. Πιο αισιόδοξη Ολυμπιακή από εμάς. Μωρέ, μπράβο, πάμε πτάστερες σήμερα, λέει. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο ωραία μπορούσαμε. Να ευχαριστήσω τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχω δει ποιο από τα παιδιά μας είναι έξω. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας στροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουρουστικ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουρουστικ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Ντουρουστικ για κάθε χρήση, ντουρουστικ υπάρχει λύση.
15: Ντουρουστικ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Νόβιμπετ για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρα Σάκτορ, 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Μουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένση, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψη να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γέτβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί τον έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή, θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται, σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο, 28χρονος χαφτής Μπράκα Βίκτορ Καρβάλιο. Το πολύ 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για το οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Στη Βαλένθια, εν ώψη του αποψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη, δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άνταμαν. Μοναδικός απόνος Λούκας, αρνητική η ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο 65χρονος Ιταλός, υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή και ανακοινώθηκε από τον Γυραιό. Λήψη στον κόσμο του NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο φόρουαρντ των Memphis Grizzlies, με 300 αγώνες στο ενεργητικό του και 10,2 πόντους μέσω όρο, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Σε προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος, προχώρησε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος, όταν 2 χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισπανός παράγοντας, που διέψευσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

0: Της Κοτζιάς, ο Εκλοιπών υπήρξε διακεκριμένος αθλητικός δημοσιογράφος με καριέρα σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, ενώ διετέλεσε παραγωγός του Big Win Sport FM. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άλλη στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
11: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ξεκινάμε το ΠΕΦΕΜ Ήρανα στα γεγονότα 12 λεπτά μετά τις 8. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber με φωτογραφίες, βίντεο, την καλημέρα σας, 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Ζέστη και σήμερα. Ο καιρός βεβαίως είναι με ελάχιστα σύννεφα. Τις επόμενες μέρες μπαίνουμε σε μια καιρική αστάθεια. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα σήμερα ξύπνησε με μια στιφή γεύση στο στόμα. Και ένα ερώτημα. Γιατί αυτοκτονούν 17χρονα κορίτσια? Έλαντε, όλοι παρακολουθήσαμε αυτή τη θλιβερή ιστορία με τα 17χρονα. Το ένα δεν τα κατάφερε, το άλλο παλεύει με τη ζωή του. Οι ευχές είναι οι δικές μας όλων, είναι μαζί του. Το ερώτημα είναι γιατί. Μπορεί να το απαντήσει κάποιος? Είναι δυνατόν σε αυτή την ηλικία, γιατί όλοι έχουμε περάσει από 17 ετών, να λες ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα? Εγώ θυμάμαι τότε που ήθελα να αρπάξω όλο τον κόσμο από τα μαλλιά. Είχα και εγώ τις επαναστατικές μου τάσεις, όπως κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία. Έδινα πανελλαδικές, θα πείτε, άλλα τα χρόνια τότε, αλλά σήμερα. Η πίεση σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι πανελλαδικές ξεκινούν σε λίγο. Τα παιδιά σας να τα έχετε κοντά σας. Με ευαισθησία, με υπευθυνότητα, γιατί αυτά τα γεγονότα δεν αλλάζουν, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε με αυτό το θλιβερό περιστατικό που κάποιοι συνάδελφοί μου, και καλά κάνουν, δεν διαβάζουν το ενημερωτικό σημείωμα που άφησε μία από τις 17χρονες. Τι να πεις, τι να διαβάσεις? Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι στο βαθμό που μας αναλογεί και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να χαθούν άλλα 17χρονα παιδιά. Κατά τα λοιπά, σαν σήμερα έχουν περάσει 50 χρόνια από τον θάνατο, σε εισαγωγικά, από την αναχώρηση της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της Ρο, η οποία έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο με τη σημαία που έστεινε επί σειρά ετών στην νησίδα τη Ρο. Σαν σήμερα, 13 Μαΐου του 1982, η Δέσποινα Αχλαδιώτη άφησε την τελευταία της πνοή και βάδισε προς την αιωνιότητα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Τιμήθηκε από την πατρίδα. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που τιμούνται άνθρωποι σαν την κυρά Δέσποινα. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται η τρέλα με το Ιράν και τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα. Βεβαίως υπάρχει εκτίμηση, από ό,τι ακούω από έγκυρους αναλυτές, και θα συμφωνήσω μαζί τους, ότι οι του Ιράν έχουν καταλάβει με τι έχουν μπλέξει έναν άνθρωπο ανισόρροπο, όπου άλλα λέει σήμερα, άλλα λέει αύριο, δεν μπορεί να χειριστεί εύκολα καταστάσεις, απλά πετά πομφόλιγες. Και τώρα έχουν αρχίσει, πώς το λέμε, και τον δουλεύουν, να το πω κομψά, κανονικά. Κάτι ανάλογο βεβαίως κάνει και ο Πούτιν με την Ουκρανία, κάνει τη δουλίτσα του. Η μόνη ίσως που κάπως πάει να βρει το βηματισμό της, και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα καθημάς, εδώ έχουμε το χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχουμε τη βύθιση ενός ιστιοφόρου χθες έξω από το λιμάνι της Μεγίστης. Ευτυχώς οι 6 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Έχουμε τις παραλίες που νομίζω ότι έχουν βγει πια οι διαγωνισμοί από την ΕΤΑΔ. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους ομπρελάδες. Θα τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να δούμε, είχαμε και τον Ακύλα χθες. Ναι, περάσαμε στα τελικά. Περάσαμε, Τάνια, ναι. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δεν μας ενθουσίασε γενικά το όλο σόου της Eurovision, όσο είδαμε. οι παρουσίες, τουλάχιστον αυτές που είδατε στα πρώτα 5-6 τραγούδια, δεν ήταν κάτι. Τώρα θα μου πείτε, πανηγυράκι είναι, τι άλλο. Παίζονται πολλά, πολλά είναι τα λεφτά και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Να δούμε πώς περιγράφει την επικαιρότητα. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα γράφει τι ακριβώς προβλέπει το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού για τη Ρόδο. Κορεσμένη τουριστικά, αλλά με ανοιχτή πόρτα σε ποιοτικές επενδύσεις και με νέες μορφές τουρισμού. Συνεδριακός τουρισμός με σαφή γεωγραφική κατεύθυνση. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας. Άλλοι τίτλοι: ακίνητα καταθέσεις, δάνεια και μετοχές στο Ποθενές και στον Δημάρχο της Δωδεκανήσου. Πρέπει να σας πω από ό,τι είδα. Το πιο φτωχαδάκι, σε εισαγωγικά βεβαίως, όχι ότι είναι, δεν έχει τον ήλιο μοίρα, από τους βουλευτές, πρέπει να είναι ο Μάνος ο Κόνσαλος, με τα λιγότερα. Γιώργος Χατζημάρκος για το νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο. Θα βάλουμε πλάτη σε όλο το σχέδιο, όπου και όπως μας ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, είναι ο νέος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, μετά την παρέτηση τον έφαγε ο ΠΚΠΕ. Του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο Σφύρι 91 τμήματα υγειαλού στη Ρόδο από την ΕΤΑΔ για τη θερινή σεζόν. Θα τα πούμε με την εκπρόσωπο των ομπρελάδων κάποια στιγμή, γιατί τα πράγματα για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και για μας δηλαδή, ξεχάστε τα μπάνια στις παραλίες μας, εντάξει. Άντε να βρούμε κανένα κολπίσκο που είναι ξεχασμένος προς το παρόν, να κάνουμε καμιά βουτιά. Βάιος Καλοπίτας, ποιος σχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ρόδου, ελαμπτέ. Όχι μόνο τον ενεργειακό, όλα ποιος τα σχεδιάζει για τη Ρόδο και όχι μόνο για τη Ρόδο, για όλη την ελληνική περιφέρεια. Περνάμε στη Ροδιακή, εδώ στο άνοιγμά της εφημερίδα έχει το δικαστικό μέγαρο. Συντονισμός φορέων για το νέο δικαστικό μέγαρο, σε τροχιά υλοποίησης μετά τις εξηγγελίες του Γιώργου Φλωρίδη. Άντε κάντε το μεγάλη εικόνα σε καμιά... 30 χρόνια μπορεί να έχουμε νέο δικαστικό μέγαρο. Όχι ότι δεν θέλουμε, θέλουμε, αλλά επειδή γνωρίζουμε το τοπικό γίγνεσθε και πώς σκέφτεται. Ακτινογραφία για τις τουριστικές ροές στην Παλιά Πόλη. Είναι ένα πρόγραμμα της ενεργειακής ΑΕ. Θα το δούμε τα επόμενα λεπτά. Παράταση μισθώσεων σε γυαλό και παραλίο ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών ο κύριος Παπάς. Αν διάβασα καλά. Τα ζητά μόνο για τα ξενοδοχεία και για τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν τα ζητά και για τους ομπρελάδες, λέμε τώρα εμείς. Κόφτης για Airbnb και ξενοδοχεία από το νέο χωροταξικό. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς. Ινήσιρο στο φεστιβάλ Δύο Ακτές στο Μποντρούμ. Βάιος Καλοπίτας, ποιος σχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ρόδου. Τώρα θα λέγαμε στον κύριο Καλοπίτα να του στείλουμε την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με, το, με την, την πρώτη σελίδα του Top FM. Για να δούμε, να πάμε στην αρχή. Να πάμε να το βρούμε από την αρχή. Μάνος Κόνσολας στο σταθμό μας. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί του νοσοκομείου μας. Σημερίζομαι την αγωνία τους. Ο κύριος Κόνσολας εμέσως πλην σαφώς άδειασε τον κύριο Ροϊλό. Σαφέστατα, με τρόπο ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Σάββας Καραταπάλι στο σταθμό μας. Για να δούμε τι είπε. Η επικοινωνιακή προπαγάνδα του κυρίου Ροϊλού δεν γιατρεύει το νοσοκομείο μας. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει ο κύριος Ροϊλός. Ναι. Αλλά οι γιατροί δεν. Απόστολος Ασπράκης στο σταθμό μας. Μέχρι 30 Ιουνίου η πρόταση για τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Συμμετέχει και ο κύριος Ασπράκης στην Επιτροπή της Περιφέρειας. Καλή τύχη και καλή επιτυχία, κύριε Σπράκη. Ιάκωβος Γρήλη στο σταθμό μας, κανόνι 850 ευρώ από εταιρείες φαντάσματα στις παραλίες της Ρόδου. Το κόλπο ξέρετε, τα λέγαμε και χθες. Έχουν κάνει 4-5 εταιρείες, με έδρα Ρουμανία, δεν ξέρω τι, Βουλγαρία. Παίρνουν τις παραλίες, βγάζουν ένα σωρό λεφτά, καθυστερούν να πληρώσουν, πάνε στο Δήμο, τους κάνει ρύθμιση, ναι. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μην τους κάνει ρύθμιση? Δεν μπορώ ακριβώς να σας το απαντήσω. Και στη συνέχεια, με τη λήξη της σύμβασης,
1: διαλύουν τις εταιρείες και μην τον είδατε τον Παναή. Καταλαβαίνετε ποιοι είναι χαμένοι, ο Δήμος της Ρόδου και η ΕΤΑΔ. Και τι κάνει ο Δήμος της Ρόδου, θα σας έλεγα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ηλίας έστειλε το Φίβο στον τελικό του κυπέλου, να δούμε και άλλους τίτλους, η μη βήθηση στιοφόρου έξω από το λιμάνι της Μεγίστης, Νίκος Παλικαρά στο σταθμό μας, ένα πενιντάρι κολυμπητήριο θα άλλαζε όλη την κολυμπητική ιστορία της Ρόδου. Υπομονή παιδιά, θα χτιστεί κάποια στιγμή το κολυμπητήριο στην Ιαλισσάου, τώρα πάνε σε 20, σε 50 χρόνια, δεν μπορούμε με την ακρίβεια να σας πούμε. Μία Βιερινού στον τόπο FM, ο Αστέρας σώθηκε άνετα, αλλά η χρονιά δεν ήταν επιτυχημένη. Αυτά από τον τόπο FM, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σας είπα ότι χθες, ναι, είχαμε τα πρωιμή τελικά, να ακούσουμε λίγο τον Ακύλα φέρτο. Ως κοινική παρουσία δεν μπορώ να πω, ήταν καλή. Αλλά γενικώς από το Eurovision δεν μπορούμε να ζητάμε και πολλά πράγματα, εντάξει.

0: Για να δούμε, θα το φέρει. Πριν καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου, να ευχηθώ σε ένα ζευγάρι που αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, να παντρευτεί 27 Ιουνίου. Αναφέρομαι στο Στέργο Χατζηδιάκο, στο γιο του αείμνηστου δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου και την Κατερίνα Κωνσταρίδη. Το κορίτσι, κύριε Στέργο, είπαμε, τα λέγαμε πριν από χρόνια. Λοιπόν, ο γάμος θα γίνει, όπως σας είπα, 27 Ιουνίου. Χαρές για τις δύο οικογένειες και για την οικογένεια του δημάρχου, του Φώτη του Χατζηδιάκου, αλλά και για την οικογένεια Κωνσταρίδη. Και οι δύο είναι δύο λαμπερά πρόσωπα, ο Στέργος Φέρελπης, με πολλές ελπίδες και με βαρύ βιογραφικό και για τα κοινά της ευρύτερης περιοχής και την πολιτική ζωή μας, αλλά και η Κατερίνα η Κωνσταρίδη είναι ένα συγκροτημένο δυναμικό άτομο. Οι κουμπάροι, έχει ενδιαφέρον εδώ να διαβάσουμε τους κουμπάρους. Εμιλία Κώστογλου, Γιώργος Κατσαμουνίδης, Καλλιόπη Χάσκα. Ξέρετε ποια είναι η Καλλιόπη Χάσκα? Είναι φιλενάδα της Κατερίνας. Είναι ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια στο Grand Hotel του Αντένα. Και ο Παύλος ο Χριστίδης, ο βουλευτής του Πασόκ. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, καλά Στέφανα, να είναι δημιουργικοί και ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άντε και στα δικά μας, ναι.
1: Ναι, εντάξει, από εδώ και πίσω πια, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, λέει η κυρία Τάνια Δρακιού. Ναι, η ζωή είναι γεμάτο εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, μια που τελευταία έχει έτσι, βρίσκεται στην επικαιρότητα το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού, νομίζω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο υλοποιείται πιλωτικά σε 8 προορισμούς τουριστικούς της Μεσογείου, όπως είναι η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, δηλαδή εμβληματικά πόλεις που αποτελούν και εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς, αξιοθέατα, που παράλληλα είναι πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ από την αναπτυξιακή της περιφέρειας, την ενεργειακή ΑΕ, το τουρισμό Interreg Euromed, και έχει να κάνει με την έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών στη Μεσαιωνική πόλη. Αυτό παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στους stakeholders, τα μέρη δηλαδή που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι επιχειρηματίες της Μεσαιωνικής πόλης που δραστηριοποιούνται εκεί, και πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες στις 8 πύλες της Μεσαιωνικής πόλης, οι οποίοι μεταδίδουν δεδομένα στον πάροχο τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο και υπό οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, και μετράνε τη ροή των τουριστών που μπαινοβγαίνει από κάθε πύλη. Μετράνε επίσης το που κατευθύνονται, αν πηγαίνουν στο μουσείο, αν πηγαίνουν στο καστέλο. Και έτσι υπάρχουν πλέον στοιχεία και για τον κόσμο που μπαίνει και κυκλοφορεί στο μνημείο, αλλά για τις ώρες αιχμής, για το που συγκεντρώνεται ο περισσότερος κόσμος, που υπάρχει συμφόρηση. Και τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμο εργαλείο, ένας μπούσουλας από τις αρχές, παραδείγματος χάρη για το Δήμο, και ποιες ώρες και σε ποια σημεία θα πρέπει να στέλνει περισσότερους ανθρώπους της καθαριότητας, ένα παράδειγμα, ή ακόμη και για τους επιχειρηματίες, πώς να διαχειρίζονται το προσωπικό τους. Πραγματικά νομίζουμε ότι ήταν έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και επίσης με αυτό καταγράφεται και ο υπερτουρισμός, αν μπορούμε να πούμε, εντός του μνημείου. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που βγήκε είναι ότι κατέτος επισκέπτονται το καστέλο 342.000 επισκέπτες. Είναι, ας πούμε, ένα νούμερο. Να ακούσουμε εμείς τώρα την πρόεδρο της Ενεργειακής, την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, σε έτσι ένα απόσπασμα από την παρουσίαση που έγινε στους ενδιαφερόμενους.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω, γιατί μετά το ηχητικό με την κυρία Αντωνιάδη θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε βέβαια λίγο μετά τις 9 και 10, έτσι. Και πάλι
1: ναι,
0: με
1: ναι, ένα
0: πολύ ενδιαφέρον έτσι και δροσερό θέμα, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μάρα Αντωνιάδου.
2: Η στόχη της δράσης, ξεκάθαρα και αποτυπωμένη σε κουκίδες λοιπόν, είναι να βελτιώσουμε τη διαχείριση των επισκεπτών, να μειώσουμε τη συμφόρηση στην παλιά πόλη, να προστατεύσουμε το μνημείο, να υποστηρίξουμε τη διοίκηση αλλά ακόμα και την κάθε επιχείρηση στο πώς θα λάβει σκόπιμες αποφάσεις και να αναλύσουμε για τους επιστήμονες της στατιστικής τους διάφορους συντελεστές της εποχικότητας, του καλοκαιριού και του χειμώνα. Αναμένουμε μέσα από αυτή τη δράση καλύτερη παρακολούθηση των ροών προφανώς, να βελτιώσουμε τη διαχείριση της περιοχής και να υπολογίσουμε τη φέρουσα ικανότητα της μεσαιωνικής πόλης της ροών. Η περιοχή συγκεκριμένα της παρακολούθησης αφορά τις 8 βασικές πύλες εισόδου και εξόδου από τη μεσαιωνική πόλη. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κινητικότητας των επισκεπτών. Οι συσκευές που λειτουργούν, αυτές οι συσκευές που έχουν τοποθετηθεί, λειτουργούν στο εξωτερικό περιβάλλον και είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε κάθε καιρική συνθήκη, εξασφαλίζοντας έτσι συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία. Είναι σαφές ότι η επιτυχία του έργου βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών και των τουριστικών επιχειρήσεων και των παράγοντων τεχνολογίας. Όλοι οι εμπλοκόμενοι υποφελούνται από τα δεδομένα, καθώς και από τα εργαλεία που αναπτύσσονται και πρόκειται να αναπτυχθούν. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση του πλήθους, για τη βελτιστοποίηση των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την ασφάλεια σαφώς. Έτσι βελτιώνεται συνολικά η λειτουργία της πόλης.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γαλάζιο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Τετάρτη σήμερα 13. Όχι, δεν είναι, είναι Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Και πολύ το είπαμε. Αλλά σήμερα δεν είναι η γρουσουζική μέρα. Εξάλλου την γρουσουζιά, αν υπάρχει αυτή, τη σέρνει ο καθένας μας με το μυαλό του και με τις πράξεις του. Καμιά σχέση, η ζωή είναι ωραία, ο καιρός υπέροχος και βεβαίως προσοχή στα παιδιά σας. Ειδικά τώρα με τις πανελλαδικές. Από κοντά, με υπευθυνότητα, με ευαισθησία. Αν πάει να γίνει οτιδήποτε, να το προλάβετε δίπλα στα παιδιά σας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο. Είναι ντροπή για όλη τη χώρα να χάνονται με αυτόν τον τρόπο 17χρονα παιδιά. Να κλειδώνουν, να ανεβαίνουν στον εκτόροφο και να φουντέρνουν. Αυτά δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε ως κοινωνία. Όλοι έχουμε την ευθύνη μας. Λοιπόν, βάζουμε ανατελεία. Το καλοκαίρι είναι εδώ, οι τουρίστες έχουν έρθει, έχουμε πολλά αξιοθέατα και πολλά από αυτά είναι στην κυριότητα από το Δήμο βεβαίως, στη Δερμαέ ΑΕ. Καλυθέα, πεταλούδες και αρκετά άλλα. Αλλά παράλληλα βεβαίως ο παράγοντας του Δήμου της Ρόδου με τον οποίο θα μιλήσουμε έχει την υπευθυνότητα και στην Ιαλισσό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά τον πρόεδρο της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένο σύμβουλο Ιαλισσού, τον κύριο Λάμπη Χρυσοβαλάντη. Κύριε Λάμπη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νιανάκη, τους και τους ακροατές σας.
0: Πώς πάει η σεζόν, έχει ξεκινήσει, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Έχει ξεκινήσει η σεζόν, μάλιστα θα έλεγα ότι οι πρώτες 10 μέρες ήταν πολύ καλές, γιατί ξέρετε έχει να κάνει και με το καθολικό Πάσχα, όπως ήταν για το ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν, συνέπεσε με το καθολικό Πάσχα. Μετά έχει κάνει μια κοιλιά, αλλά πάει από αρχές Μαΐου, βλέπουμε ότι δειλά-δειλά ξεκινάει και ανεβαίνει η τουριστική σεζόν και η επισκεψιμότητα είναι σε καλύτερα νούμερα από ό,τι προηγουμένως έλεγα.
0: Α, είδε πήγε καλύτερα δηλαδή φέτος η αρχή τη σεζόν από ό,τι πέρυσι ας πούμε, κύριε Λάμπη?
1: Θα έχω το αποτέλεσμα το επόμενο δεκαήμερο.
0: Αλλά πήγε καλά, έτσι, πήγε καλά.
1: Πήγε καλά, είναι ναι. Καλά, είναι η αρχή, είναι, μάλιστα με τους πολέμους και τα λοιπά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω ότι πήγε καλά, αρκετά καλά. Αλλά πρέπει να είμαστε ελαφρώς μειωμένοι.
0: Ναι, λογικό είναι. Με τον πόλεμο που έχουμε. Τώρα να πιάσουμε ένα-ένα. Πεταλούδες, τι γίνεται εκεί? Έχουν γίνει όλα όσα πρέπει, φαντάζομαι? Έχουν ανοίξει κανονικά?
1: Έχουν ανοίξει τα πάντα ακριβώς. Από 2 Απριλίου ήμασταν πανέτοιμοι. Οι επισκέπτες έρχονται κανονικά. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στις πεταλούδες πάνω, ειδικά στο θέμα της ξυλίας και συντηρήσεων, γιατί ήταν αρκετά αναγκαία. Και πιστεύω ότι είμαστε και στις φυγές Καλυθέας, είχαμε τις μεγαλύτερες ζημίες φέτος το χειμώνα λόγω του νοτιά, και εκεί καταφέραμε και άμεσα αποκαταστήσαμε τα πάντα και προχωράμε.
0: Ναι. Τώρα ποιους άλλους χώρους με τις παιδικές κατασκηνώσεις εκεί τι γίνεται, για πέστε μας?
1: Παιδικές κατασκηνώσεις τις λειτουργούμε κανονικά και πριν 2 Σάββατα ήταν πάνω. Πάνε διάφορα σώματα και επισκέπτονται τις παιδικές κατασκηνώσεις, κατασκηνώνουν. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε και τώρα ένα διαγωνισμό μέσα στο καλοκαίρι,
0: ναι,
1: για την αξιοποίηση του ενός ουσυρίου. Τον έχουμε ετοιμάσει, τη μελέτη είναι έτοιμη. Είναι θέμα ημερών, ώστε να πάμε βήμα-βήμα ένα κτίριο με 2 σπόρους, να το κάνουμε, να το αντικαταστήσουμε και την ξυλία του κτλ. Ώστε να μπορούμε να έχουμε πια και ανθρώπους που να μένουν εκεί και το προχωράμε βήμα-βήμα.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, να μένουν άνθρωποι εκεί.
1: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής είναι μόνο οι προσκόποι οι οποίοι έχουν την καλή θέληση και πάνε και επισκέπτονται τις παιδικές κατασκηνώσεις. Κάνουν διάφορες δράσεις και είναι πολύ σημαντικό για μας. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα σε ανθρώπους και παιδιά τα οποία δεν είναι και... δεν έχουν προσκοπικές ικανότητες να μπορούν να μείνουν εκεί πέρα και να δουν τις αθλητικές καταστάσεις πάνω του κατασκευασίου του προπητηλία στην καλύτερη τους μορφή.
0: Τι άλλα διαχειρίζεται η ΔΕΡΜΑΕ, κύριε Λάμπη?
1: Πολλά. Γήπεδα.
0: Ναι, τι γίνεται με τα γήπεδα? Με τα γήπεδα προχωράτε από ό,τι βλέπω.
1: Προχωράμε, ναι. Προχωράμε βήμα-βήμα. Έχουμε τελειώσει τους Αγίους Αποστόλους. Έχουμε πάρει κάτι άλλα γήπεδα τα οποία θα ανεβάσουμε και εκεί το διαγωνισμό για, τον, για το γήπεδο του Κοσκινού. Στο Διγενή.
0: Ναι. Α, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είχαμε ασχοληθεί κι εμείς εδώ που μας το είχαν θίξει κάτοικοι των Κοσκινού, ναι. Καλό είναι αυτό να το προχωρήσετε.
1: Ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι να βγάλουμε τον ανοιχτό διαγωνισμό πάλι με δύο σπόρους και να προχωρήσουμε αρκετά πραγματάκια. Στο θέμα του Ροδινιού, όπως σας είχα πει εδώ, η μελέτη είναι έτοιμη.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω στις επόμενες 30 μέρες θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, να γίνει και διάφορες διαβουλεύσεις, να ενημερώσουμε και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τι προτιθέμεθα να κάνουμε, ώστε να έχει πλήρη γνώση πάντα.
0: Με το κολυμβητήριο στην Ιαλισσό, ξέρουμε, έχαμε ακούσει ότι το είχε, θα το αναλάμβανε η περιφέρεια. Έχουμε κάποια εικόνα, κύριε Χρυσοβαλάντη Λάμπη?
2: Έχει να κάνει συζητήσεις που κάνει προσωπικά ο Δήμαρχος με τον κύριο Χατζημάρκο.
0: Ναι.
2: Και ήδη, όπως έχετε δει, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στη συγκατάθεσή του για τη διαβαθμιτική με το γήπεδο της κρεμαστής του Φίβου. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας, είναι κάποιες ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη και θα προχωράνε από κοινού. Από όσο ξέρω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πάντως. Συζητήσεις είναι αρκετά προχωρημένες. Πιστεύω ότι όλους μας ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι οι κατασκευές αρκετών αθλητικών εγκαταστάσεων. Μια άμεση και γρήγορη είναι και του Φίβου κρεμαστής η ανακαίνιση και αντικατάσταση του χρόνου πάντα που χρειάζεται. Αλλά πολύ σύντομα θα δούμε και το κολυμβητήριο να μηδένει.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ρόδο, γιατί έχουμε έλλειψη, δεν έχουμε χρόνια τώρα, σκάλωσε.
2: Δεν υπάρχει, όχι, ναι. Μόνο έλλειψη, δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει, ναι, είναι... Ναι.
2: Πάμε το... θέλουν να μπούμε στον κολυμβητικό χάρτη. Αυτή είναι,
0: ναι,
2: πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Γιατί τα παιδιά θέλουν να κολυμβούν. Και βασικά τα παιδιά, οι μικροί. Εμείς περιμένουμε το καλοκαίρι τις παραλίες. Αν μας μείνει καμιά παραλία, βέβαια, έτσι όπως το πάει η ΕΤΑΔΟ. Τώρα πάμε στην Ιαλισσό, κύριε Χρυσοβαλάντη Λάμπη. Είστε εντεταλμένο σύμβουλος. Τι γίνεται εκεί? Για δώστε μας μια εικόνα.
2: Και Πεταλούδα. Και η Αλισσό και Πεταλούδα.
0: Α, και Πεταλούδα. Α, ακόμα καλύτερα, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από η Αλισσό.
2: Στην Αλισσό έχουμε προχωρήσει σε πολλές εργασίες καθημερινότητας, αποψηλώσεις, βαψίματα πινακιδών. Πιστεύω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου θα είμαστε πανέτοιμοι σε όλα τα σημεία. Ήδη, δηλαδή, κάτω από την παραλιακή ζώνη, πριν του ενός τμήματος που θέλει ασφαλτόστρωση, που είχε μείνει πίσω εκεί στο σημείο που έχουν γίνει οι έργα, θα προχωρήσουμε την Πέμπτη στην ασφαλτόστρωση του σημείου κοινού. Αλλά
0: εκεί
2: πάρα
0: κάτι
2: τρύπες
0: που είχαν ανοιχθεί με τη μεγάλη αυτό κακοκαιρία, είναι. Τι αυτό είναι?
2: Όχι, όχι, όχι. Οι τρύπες ποιες είναι, τις φραγκοσκεντής?
0: Ναι. Τι
2: αυτό
0: γίνεται?
2: Είναι διαφορετικό.
0: Με αυτό τι γίνεται?
2: Γι' αυτό σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τσούβαλη, προχωράμε σε μια μελέτη αποκατάστασης,
0: ναι,
2: την οποία σύντομα θα μπορούσαμε να αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Ακούγαμε για μια κυκλοφοριακή μελέτη όλα αυτά που ετοίμαζε η περιφέρεια, αλλά δεν έχουμε μάθει νεότερα. Σας έχει παραδοθεί?
2: Λοιπόν, εγώ, όχι.
0: Από
2: την πλευρά της περιφέρειας δεν μου έχει παραδοθεί κάτι, περιμένουμε και εμείς, έχω ζητήσει εγγράφω.
0: Το ακούμε από το χειμώνα που πέρασε, ναι.
2: Ακριβώς έχω ζητήσει. Μου είπαν ότι με το που ολοκληρωθούν επισήμως και η κυκλοφοριακή ρύθμιση, αλλά και ό,τι είχε να κάνει με τον ποταμό, η υδραυλική μελέτη θα μας παραδοθεί και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναμένουμε και προχωράμε. Αλλά εμείς δεν περιμένουμε αυτά. Ως Δήμος Ρόδου προχωράμε σε μια μελέτη άμεση αποκατάστασης, ειδικά του τμήματος εκεί πέρα, γιατί ξέρετε, είναι προβληματική εικόνα για όλο τον οικισμό των Τριαντών. Δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι για τους μόνιμους κατοίκους και θα παραδώσουμε, πιστεύω, κάτι ωραίο. Ετοιμάζουμε κάτι ωραίο, σε λίγο καιρό θα το έχετε στα χέρια σας.
0: Λοιπόν, μας είπατε ότι για αυτές τις τρύπες από την Μπόρα, από τότε δεν είναι, ναι. Ετοιμάζει μελέτη το η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με τον Σταύρο τον Τζουβάλη. Έχετε βέβαια και μια άλλη μεγάλη πληγή λόγω της κακοκαιρίας, τη Φλέριμο, που και αυτή χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα από ό,τι ξέρουμε.
2: Έχει πάει, ακριβώς, έχει πάει ήδη πάνω, πάλι ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος την υπηρεσία και εκεί συντάσσεται μελέτη ήδη. Έχουν πάει ήδη μηχανικοί, έχουν επισκεφτεί και βλέπουν ακριβώς ότι χρειάζεται.
0: Μας έλεγε ο κύριος Σουβάλιος ότι η μελέτη μόνο θα κοστίσει πάνω από 2 εκατομμύρια, μας έλεγε. Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί θέλει, χρειάζεται γερή παρέμβαση στη Φιλέριμο.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουν πάρει κάποιες ζήσεις αρκετά σημεία.
0: Με την καθαριότητα, με όλα αυτά τα καθημερινά, με τα ξερόχορτα, τι γίνεται στην Ιαλισσό, για να πάμε και στην κρεμαστή, κύριε Λάμπη.
2: Και στις δύο ενότητες είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που δίνουν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Καθημερινότητα και της Ιαλισσού και των Πεταλιδών περιλαμβάνει τεράστια σημεία αποψηλώσεων καθημερινά. Υπάρχουν έξω συνεργεία του Δήμου τα οποία προχωράνε ανελιπώς και έχουμε καταφέρει. Δηλαδή κάποια πράγματα τα ανεβάζουμε και στο Facebook, τα βλέπει ο κόσμος, έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θα λέγαμε, πολύ καλό σημείο.
0: Στην κρεμαστή έχουμε συχνά πυκνά περιστατικά βανδαλισμούς και τέτοια, σε σχολεία, σε διάφορα κτίρια, το ξέρετε. Βέβαια δεν είναι μόνο δική σας αρμοδιότητα, είναι άλλων αρμοδιότητα αυτό, αλλά εσείς καλείστε να φτιάξετε τις ζημιές και όλα αυτά.
2: Προχωρήσαμε στην καθαρισμό γιατί ήταν μέσα εγκαταλειμμένα, ήταν σάπια, ήταν πραγματικά μια ευθεία μόλυνση για την περιοχή της κρεμαστής. Και την περασμένη εβδομάδα μπήκαμε μέσα και το καθαρίσαμε και χθες μάλιστα το σφραγίσαμε περιμετρικά ώστε να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα και αν πάει κάποιος και δει σε τι σημείο το έχουμε αφήσει, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν ήταν τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έχουμε κλείσει αυτά τα κτίρια, ώστε να μην μπορεί να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Ούτε να γίνει εστία ναρκωμανών, αλλά ούτε να γίνει σκουπιδότοπος. Σκουπιδότοπος ήταν.
0: Ναι.
2: Βγάλαμε πάνω από 7 φορτηγά στον καθαρισμό τους. Πάνω από 15 χρόνια δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Ναι, φυσικά δεν είχε ασχοληθεί κανείς.
0: Για ποιο χώρο μιλάμε, κύριε. Για ποιο χώρο μιλάμε.
2: Στο Καλούα.
0: Με την παραλία, τον παραλιακό δρόμο, γιατί και εκεί υπήρχαν πολλές ζημιές.
2: Υπάρχει μελέτη, και υπάρχει μελέτη. Έχουμε κάνει και την ανάθεση με τον κύριο Τσουφάλη και προχωράμε. Φέτος άμεσα με δύο σπόρους θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση τμήματος της παραλίας της Κρεμαστής. Να μην δούμε τα περσινά περιστατικά που είδαμε.
0: Με τον Κρεμαστινό ποταμό, εκεί όλα καλά, τι γίνεται εκεί.
2: Αρχικά θέλω να πω ότι η ΔΕΙΑΡ έχει ετοιμαστεί ήδη για να προχωρήσει για τον βιολογικό ποταμό.
0: Υπάρχει θέμα
2: με
0: τον βιολογικό εκεί.
2: Εκεί έχει πει ο κ. Βαγιανός ότι μέσα στο μήνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Αυτό
2: πράγμα
0: είναι
2: πολύ
0: καλό.
2: Σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ. Είναι προβλήματα που δεν θα ήταν αγγίζει κανείς. Αυτή τη στιγμή προχωρήσουμε.
0: Δεν σας ακούμε καλά, δεν ξέρω αν κινείστε. Τώρα τελευταία δεν σας ακούμε. Θα δούμε. Πέστε μου κάτι, κινείστε μεταξύ Δερμαέ, η μεγάλη επιχείρηση, η εταιρεία του Δήμου με τα σημαντικά ακίνητα. Τώρα έχετε δύο ενότητες μεγάλες και δύσκολες. Και η Αλισσός είναι
2: πολύ
0: δύσκολη. Και η Κρεμαστή, εντάξει, Πεταλούδων. Πώς θα καταφέρνετε, αλήθεια, είναι και ο χρόνος. 24 ώρες έχουμε στη διάθεσή του ένας άνθρωπος σε νύχτα μέρα.
2: Είναι δύσκολα, αλλά είμαι μαθημένος στα δύσκολα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η Λίνδο σας έχει εκπαιδεύσει, ναι.
2: Μου αρέσουν τα δύσκολα. Αφήνεις πίσω σου άλλα πράγματα, όπως προσωπικός οικογενειακός χρόνος. Και η προσωπική ζωή στο θέμα το δικό μου κομμάτι του επιχειρηματικού, γιατί έχω και ένα κατάστημα που έχω από αυτό βιοπορίζει με το βασικό του. Και αφήνεις τα υπόλοιπα πίσω και τρέχεις αυτά το Δήμο. Αλλά ο κόσμος θα μας κρίνει για το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που εκλαμβάνω είναι δύο ενότητες, οι οποίες δεν είμαι από εκεί, ούτε
0: ναι.
2: Από την ενότητα Πεταλωδών κατάγομαι, ούτε από την ενότητα Ιαλισσού Τρεγαντών κατάγομαι, αλλά και οι δύο ενότητες έχουν αγκαλιάσει αρκετά. Και βλέπω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, βλέπουν τις αλλαγές που έρχονται και μόνο θετική ανταπόκριση λαμβάνει. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος και μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για να συνεχίσω έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν ο κόσμος βλέπει κάποιον παράγοντα να ασχολείται σοβαρά και ουσιαστικά, νομίζω ότι ανταποκρίνεται.
2: Παραδείγματος χάρη για να καταλάβετε, είναι πρώτο Πάσχα που έκανα μακριά από την Λίνδο. Πήγα και χωρίστηκα ανάμεσα σε Κρεμαστή και η Αλισσό.
0: Ναι.
2: Δεν έχω πάει καθόλου στο χωριό μου που καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω.
2: Πώς τιμάς τους ανθρώπους που σε τιμάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. και προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Εγώ εντολές έχω πάρει, αυτές τις εντολές εκτελώ και προσπαθώ να δώσω το καλύτερο με αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Λάμπη Χρυσοβαλάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Την καλημέρα μας.
2: Γιατί όχι, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλημέρα. Χρυσοβαλάντης Λάμπης, πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και εντεταλμένος σύμβουλος σε δύο δύσκολες ενότητες, σε Ιαλισσού και Πεταλούδων. Δεν είναι ότι καλύτερο να έχεις Ιαλισσό. Να έχεις και το σταγκέικο στα πόδια σου, λέω εγώ τώρα. Και πεταλούδες, μόνο κρεμαστή να έχεις, είναι υπεραρκετά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λάμπη Χρυσοβαλάντη. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι μελέτες για κρίσιμες περιοχές, όπως σε Φιλέριμο, αυτές οι τρύπες στην Ιαλισσό που ταλαιπωρούν πολύ τον κόσμο, ο παραλιακός δρόμος της κρεμαστής και άλλα, θα ολοκληρωθούν σύντομα και θα προχωρήσουν.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα, Τετάρτη 13 Μαΐου. Α, να πω εκεί στους δημοτικούς άρχοντες που έχουν το μηχάνημα που κλείνει λακκούβες. Με πήρε χθες ένας φίλος ακροατής και μου είπε για ένα δρόμο, ένα κομμάτι δρόμου. Είναι η προέκταση της Άνης Μαρίας προς το νεκροταφείο του Άη Δημήτρη που έχει ένα αυτόριο. Ότι σε αυτό το δρόμο στην πλευρά του φυτωρίου έχει κάτι λακκούβες, έτσι, και πέσει κανένα έρμο μηχανάκι, θα δει τον Χριστό Φαντάρο. Λοιπόν, αφού έχετε το μηχάνημα, πηγαίνετε σε αυτό το δρόμο. Οι λακκούβες είναι πάρα πολύ μεγάλες, μας το είπε φίλος ακροατής. Εγώ δεν έχω περάσει από αυτή τη μεριά. Το μεταφέρω και δεν είχε ο άνθρωπος λόγο να μας πει ψέματα. Λοιπόν, είναι στην προέκταση της Άνης Μαρίας προς το νεκροταφείο του Άη Δημήτρη, για να βγούμε δηλαδή Ρόδου Καλλιθέας. Είναι δίπλα στο, είναι από την πλευρά του φυτωρίου. Λοιπόν, να πάτε να κλείσετε τις λακκούβες σας, παρακαλούμε πολύ, γιατί θα είναι αμαρτία να πέσει κανένα μηχανάκι και τα αυτοκίνητα που πέφτουν, εντάξει. Είχαμε χθες τροχαία το βράδυ και κάπου στο κέντρο, νομίζω, σοβαρό τροχαίο διαβάζω, με λυκές ζημιές έξω από τον ΑΒ στο γήπεδο του Διαγόρα. ΑΒ στο γήπεδο του Διαγόρα, ΑΒ που είναι ΑΒ, πάση περιπτώσει. Και ένας ηλικιωμένος που είχε χαθεί βρέθηκε. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Γιώργο τον Δεσποτάκη, τον διαχειριστή και δημιουργό της σελίδας «Συμβαίνει τώρα» στη Ρόδο. Προσοχή, λάδια. Α, ναι. Χθες τώρα είχε σήμερα, ακόμα δεν έχουμε κανένα νέο. Φρέσκο λαδάκι στο άγαλμα του Διαγόρα στην Ψεροπούλα. Και λαδάκι φρέσκο στο φαλιράκι στη στροφή, λέει, του Ποντιλάτη. Ναι, υπάρχει μια σχετική ενημέρωση. Ορισμένοι τα γράφουν και ωραία, λέει, μόλις έστησαν τον πάγκο στην είσοδο του Σαν Φραντζίσκο. Ναι, πάγκο με λες, ναι. Λοιπόν, με τα πατίνια τι γίνεται, κυρίες και κύριοι? Ελλάς τι κάνει με τα πατίνια? Γιατί μας βγαίνουν συχνά πυκνά πατίνια με μικρούς. Και δεν θέλουμε να έχουμε να συμβεί οτιδήποτε, προς Θεού. Δεν θέλουμε να έχουμε κρίμα στο λαιμό μας, και εσείς και εμείς, έτσι. Λοιπόν, για κάντε κανένα έλεγχο, όχι μόνο εμάς τους μεγάλους, μας ελέγχετε και εμάς τους μεγάλους. Και στην παλιά πόλη με τους κράκτες, τι έγινε, τους ξεχάσατε? Αλλά και με τα πατίνια. Και σε εμάς να κάνετε ελέγχους, δεν λέμε όχι, καλά κάνετε. Φοβόμαστε, μαζευόμαστε. Αλλά και οι μικροί είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Και εδώ οι γονείς πρέπει να είναι κάθετοι. Μην δίνετε στα παιδιά σας πατίνια. Είδατε τι έγινε στην Ηλία. Μην δίνετε, μην υποχωρείτε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε διαφημίσεις, διδαλτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την άλλη Novibet για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρα Σάκτορ 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεφ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίνκασον, Γιέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί το έγνο έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο 28χρονος χαφτής Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο. Το πολύ 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Στη Βαλένθια, εν ώψη του απόψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη. Δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν. Μοναδικός απώνος Λούκας, αρνητική η ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρι, ο 65χρονος Ιταλός, υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, καθώς βρέθηκε χρησιτομή και ανακοινώθηκε από τον Γυραιό. Λήψη στον κόσμο του NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο forward των Memphis Grizzlies, με 300 αγώνες στο ενεργητικό του και 10,2 πόντους κατά μέσο όρο, έαφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Σε προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος, προχώρησε ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος, όταν 2 χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισπανός παράγοντας που διέψευσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες, το πρόβλημα ήταν η διαρροή, σχολίασε για το σοβαρό επεισόδιο Τσουαμένι Βαλβέρντε. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Μπέτις Έλτσε 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3 και ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Οι Σπέρς επικράτησαν 126-97 τον Τίμπεργουλους για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας του NBA και προηγούνται 3-2 στη σειρά που κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο μας με μια

0: υψηλή γαστρονομία, δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άντε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Top FM 102,4.

0: Μετάλλικα που ξεσήκωσαν την Αθήνα με την πρόσφατη συναυλία που έδωσαν, Nothing Girls Matters, επιλογή της Κυριακής της Πετρίδου, επειδή οι τρεις κυρίες που είμαστε εδώ, Κυριακή Πετρίδου, Τάνια Δρακιού και Ρένα Βενιανάκη, συμβάλλουμε εξίσου στην διεκπεραίωση ως το δυνατό καλύτερα της δύο ώρες εκπομπής. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε μουσικές επιλογές και κυρία Δρακιού θα δούμε και τα γούστα του καθενό, της καθεμιάς μας. Τώρα η κυρία Κυριακή Πετρίδου, ακούσαμε τους Μετάλλικα, Nothing Else Matters, και να την καλημερίσουμε και πάλι. Κυριακή, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Δική σου επιλογή,
1: ναι. Ναι, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστείς, θα κάνεις συχνά πυκνά μουσικές επιλογές, προετοιμάσου.
1: Και εσένα που είσαι έτσι δεκτική και ανοιχτή και έπαιξες και Μετάλλικα στην εκπομπή σου.
0: Α, δεν λοιπόν. Μου τέλες καλά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα.
1: Λοιπόν, νομίζω δένει αυτό με ένα θέμα που θα παρουσιάσουμε τώρα. Υπάρχουν και αυτά τα νιάτα, τα φωτεινά, τα νιάτα που έτσι από μικρή ηλικία προσπαθούν, που ενδιαφέρονται, που είναι μέσα στην κοινωνία και νομίζω μας δίνουν και το παράδειγμα. Άξιοι εκπρόσωποι αυτών των νιάτων είναι τα παιδιά του γυμνασίου Κρεμαστής, που Ρένα δεν το γνωρίζαμε, εγώ τουλάχιστον δεν το γνώριζα και άλλοι συνάδελφοι, ότι έχουν συστήσει μια δημοσιογραφική ομάδα η οποία αποτελείται από 25 με 28 παιδιά, κυρίως της τρίτης λυκείου. Έχει όμως αυτή μέσα και πρωτάκια, έχει δηλαδή παιδιά 11 χρονών, τα οποία γράφουν για την βιωσιμότητα, γράφουν για το Airbnb, πόσο έχει αλλοιώσει το χωριό τους, τη γειτονιά τους, πόσο έχει αλλάξει. Γράφουν για θέματα που είναι τώρα που απασχολούν όλους μας στην κοινωνία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και όχι μόνο αυτό, αλλά φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που βραβεύεται η εργασία τους, η προσπάθειά τους από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ, παρακαλώ. Πέρσι πήραν το τρίτο βραβείο και φέτος το δεύτερο βραβείο. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Και όπως
0: Να το γνωρίσουμε θα πρέπει κάποιος να μας το πει.
1: Ακριβώς. Όπως μας είπε η φιλόλογός τους, η κυρία Τζαβέλα, έτσι με ένα μικρό παράπονο, ότι επειδή ένα σχολείο όπως της Κρεμαστής είναι εκτός πόλης, είναι ας το πούμε από τα λιγότερο προβεβλημένα σχολεία, δεν έχει τόση πρόσβαση στο διοικητήριο της Ρόδου, στο κέντρο αποφάσεων, αισθάνονται λίγο ότι παραγνωρίζεται αυτή η προσπάθειά τους, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή.
0: Καλά, στην εποχή μας όλα αυτά είναι δικαιολογία, να πω εγώ, Κυριακή, μπορούν να άνετα να βρουν τα email των μέσων των δημοσιογράφων και να μας στέλνουν τα δελτία και βεβαίως να επικοινωνήσουμε και εμείς τις δράσεις τους, έτσι. Που είναι σημαντικές από αυτά που μας λες.
1: Ρένα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν, θα ακούσουμε και την ίδια την κυρία Τζαβέλα, είναι που μας περιέγραφε την προσπάθεια που καταβάλουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή και χθες, γιατί αυτό το μάθαμε με αφορμή την επίσκεψή τους στο Δημαρχείο, κάποιον από αυτά τα παιδιά που πήραν συνέντευξη από το Δήμαρχο, να το πούμε και αυτό, ότι ο κύριος Κολιάδης κάθισε αρκετή ώρα μαζί τους, συζήτησε, δέχτηκε τις ερωτήσεις τους, και απόσπασμα αυτής της συνέντευξης, που θα ακούσουμε επίσης και εμείς, θα παιχτεί στην τελετή απονομής του βραβείου που θα πάρουν από την ΕΣΥΕΑ. Επίσης,
0: είναι οι νέοι μας συνάδελφοι, ναι, μικροί ακόμη, αλλά ελπίζω να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς και να έχουν και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, και αναφέρουμε γενικά έτσι.
1: Ακριβώς. Η προσπάθεια που καταβάλουν, εκείνο που περιέγραψε, δηλαδή ακόμα και για να έρθουν χθες εδώ με το λεωφορείο, ακόμα και το εισιτήριό τους, δηλαδή με προσωπικό κόστος από το χρόνο τους, με χρήματα των οικογενειών τους, και επίσης το πόσο τους στηρίζουν οι οικογένειες με έρευνα, επιτόπια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και θεωρώ εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Να ακούσουμε την καθηγήτρια, την κυρία Τζαβέλα.
2: ότι ερχόμαστε από την Κρεμαστή, που σαν περιφερειακό σχολείο δεν προβάλλεται τόσο πολύ, ίσως και λόγω της απόστασης, ίσως άλλοι λόγοι, και επειδή είναι η δεύτερη φορά που σε έναν πολύ δύσκολο πανελλήνιο διαγωνισμό παίρνουμε βραβείο, πέρυσι το τρίτο, φέτος το δεύτερο, στο διαγωνισμό του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ, αισθανθήκαμε ότι όλη αυτή η δουλειά των παιδιών, η οποία δεν είναι μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, δεν είναι μέσα στις σχολικές ώρες, είναι Σαββατοκύριακα, είναι παιδιά από χωριά, είναι παιδιά που αναγκάζονται οι γονείς να τα κατεβάζουν στη Ρόδο για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πρόβα. Είναι προσωπικά έξοδα των παιδιών πολλές φορές, όπως και αυτό το απλό ότι ήρθαμε σήμερα στο Δημαρχείο για το εισιτήριο. Και επειδή ταυτόχρονα συμμετέχουμε και σε ένα πανελλήνιο δίκτυο, από την Κρήτη είναι αυτό, στο τουρισμός και η φορεία, και είχαμε την καλύτερη εργασία και κάναμε μια εργασία, ειδικά πανελλαδικό δίκτυο, μια εργασία για το τουρισμός και περιβάλλον, μάλιστα ονομάζεται «Νέοι πολίτες για υφόρο τουρισμό», που αναδείξαμε τα προβλήματα της Ρόδου μέσα από πολλή μελέτη αλλά και επιτόπιες έρευνες των παιδιών, από τα ξενοδοχεία, από τις ακτές, από τις παραλίες που δεν είχαν ούτε που να βάλουν την πετσέτα, από τα παιδιά που θυμούνται ότι οι γονείς τους έλεγαν, ξέρω εγώ, στην παραλία Κρεμαστής, ότι εκεί ήταν το χωράφι του παππού και τώρα τα πηγάδια είναι μέσα στη θάλασσα, από το δρόμο στην παραλία που τον έχει φάει διάβρωση, από το νερό που δεν έχουμε, γιατί δεν είμαστε τόσο τουριστική περιοχή. Το νερό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Από το δρόμο μας, ένα πολύ μικρό δρόμο στην Κρεμαστή, που ξαφνικά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει μετρημένα 17 Airbnb και πάβει η έννοια της γειτονιάς. Δηλαδή ξέρουν ότι απέναντι δεν ξέρουν ποιον θα έχουν τη μια εβδομάδα, ποιον θα έχουν τη δεύτερη. Πάβει αυτός ο ιστός, τέλος πάντων, ο κοινωνικός που είχε η γειτονιά. Και το πρώτο μας μέλημα ήταν τα παιδιά να το κατανοήσουν και μετά να δημιουργήσουν πάνω σε αυτό. Και έχουμε κάνει και φυλάδιο με QR, έχουμε κατεβάσει βίντεο στο YouTube με τις προτάσεις που κάνουν τα παιδιά, και για να μην πέφτουν 100 πούλμαν ταυτόχρονα λεωφορεία στις πεταλούδες μαζί, γιατί οι έρημες πεταλούδες θα σταματήσουν να έρχονται όταν φοβούνται, και να μην πέφτουν όλοι μαζί στην παλιά πόλη, γιατί δεν βλέπουν. Και ότι η Ρόδος, πιστέψτε με, δεν είμαι Ροδίτισσα, είμαι 26 χρόνια στη Ρόδο, την αγαπάω, γι' αυτό ήρθα. Ότι η Ρόδος δεν είναι μόνο ούτε η Λίνδος, ούτε η παλιά πόλη, ούτε ένα-δύο προβαλλόμενα μέρη. Είναι αυτή η περιοχή, οι περιοχές, τα μικρά χωριά που δεν είναι γνωστά και είναι ακόμα αυθεντικά.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπε η κυρία Τζαβέλα.
1: Αυτά που μας απασχολούν σήμερα, ναι, τα οποία γίνεται λόγος. Το άκουσε Ρένα σε ένα μικρό δρόμο στην Κρεμαστή, 17 Airbnb.
0: Ναι, τι συζητάμε τώρα, ναι.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο διαφορετικά μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, και τι προβλήματα εβδομάδα μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτά, έτσι, και τι ψυχολογία και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, μας έλεγε η κυρία Τζαβέλα ότι μία εβδομάδα μπορεί να έχουν κάποιους γείτονες οι οποίοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα.
0: Να.
1: Έχουν διαφορετικούς ανθρώπους απέναντι από τα σπίτια τους. Να πούμε ότι και στο Δήμαρχο κατέθεσαν μία πρόταση να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα για νέους, και το έδεσαν ζητήματα όπως ας πούμε το στεγαστικό ή κίνητρα
0: αυτά
1: για
0: που τους καίνε, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ήταν πολύ εντυπωσιακό το πώς έπιασαν τον παλμό τα παιδιά, την επικαιρότητα. Λοιπόν, θα ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συζήτησή τους με το Δήμα.
3: Θα μπορούσε να υπάρχει μια πλατφόρμα στο κινητό κάπου που οι νέοι να μπορούν να κάνουν προτάσεις και να τις βλέπει κάποιος.
4: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι.
4: Πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αυτή η εξοικείωση που έχετε με τα media και τα social media και όλα αυτά, για εσάς είναι τίποτα. Εμείς μπορούμε να δυσκολευόμαστε, για εσάς είναι απλά γιατί το κάνετε πολύ γρήγορα. Το βλέπω για το παιδιά μου δηλαδή που είναι 11 χρόνια η κόρη μου. Μπαίνει εκεί που δεν φτάνω εγώ. Άρα είναι μια πολύ ωραία πρόταση αυτή. Θα κάνουμε μια πλατφόρμα στη νέοι άνθρωποι να μπορούν να και τοποθετήσεις να κάνουν και παρεμβάσεις να κάνουν, σκέψεις, ιδέες, όλα αυτά και προτάσεις. Άρα θα μιλήσω με το τμήμα το ανάλογο που είναι η διεύθυνση, η αρμόδια διεύθυνση αυτό, τεχνολογίας, και θα μιλήσω να μην μπορούμε να κάνουμε αυτή την πλατφόρμα. Το οποίο όμως θα βάλουμε ένα όριο ηλικίας. Θα μου πείτε εσείς ποιο είναι το όριο ηλικίας που θα επιτρέπεται. Δηλαδή θα μπαίνει κάποιο παιδί από. Γιατί τώρα θα μαθαίνω ότι θα απαγορευτούν κάποια πράγματα. Αλλά τουλάχιστον μια πλατφόρμα να μπορούν να μπαίνουν νέοι. Ηλικίες από πού θα ξεκινήσαμε, από 8, 10 χρονών. 12 χρονών. 12. 12 με 18. 17.
3: 18.
4: Τρίτη ηλικίου δηλαδή. Πολύ ωραία.
3: Το γυμνάσιο με το λύκειο δηλαδή.
4: Πολύ ωραία. Όπου ονομάται επώνυμο, κρατάτε προτάσει.
5: Έχουν τα προβλήματά του.
4: Πολύ ωραία.
5: Πιστεύουν ότι πρέπει να διορθωθεί.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη. Και τα προβλήματα στα σχολεία που μπορεί να έχετε, έξω μετά ή οτιδήποτε θέματα. Ή προτάσει. Αν θέλετε να διοργανώσουμε πράγματα, ή εκδηλώσει. Να επιλέξετε μια συναυλία θέλετε να κάνουμε το καλοκαίρι, ποιον θέλετε να φέρουμε. Όλα αυτά. Όχι εννοώ ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση αυτή. Θα την κάνουμε.
5: Ωραία. Πώς μπορεί ο Δήμος να στηρίξει νέες επιχειρήσεις ή τομείς, έτσι ώστε ένας 20χρονος να ξεφύγει από τη μονοκαλία.
4: Ως Δήμος Ελίτεν, έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς σε αυτό το κομμάτι. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μπορούμε επιχειρηματικά. Αυτό έχει καθαρά από την κεντρική διοίκηση, την πολιτεία δηλαδή, ποιες δυνατότητες δίνει στους νέους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Δηλαδή υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, προγράμματα, όλα αυτά τα οποία είναι αλήθεια ότι εμείς ως Δήμος δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ίσως θα έπρεπε να μπορούμε να συμβάλλουμε περισσότερο, αλλά δεν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Έρχεται καθαρά από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις των νεαρών συναδέλφων μας. Θα ακούσουμε ακόμη ένα ηχητικό, Κυριακή.
1: Όχι, αυτά ήταν.
0: Αυτά ήταν. Ωραία, ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι θα βάλουμε στην ατζέντα μας τα παιδιά του γυμνασίου της Κρεμαστής, αφού το μάθαμε. Εξάλλου είναι και θα είναι οι νεότεροι συναδελφοί μας. Πρέπει να τους έχουμε από κοντά. Αρκεί βεβαίως να μην τους μεταδώσουμε τα κακά μας, αλλά μόνο τα θετικά που έχουμε. Γιατί έχουμε και από αυτά, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το δροσερό και διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τους μαθητές του Γυμνασίου Κρεμαστής, με τους υποψήφιους συναδέλφους μας, δημοσιογράφους.
1: Και βραβευμένους
0: που το βάζουμε αυτό, βραβευμένους. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή Πετρίδου. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα παιδιά έχουν ασχοληθεί, έχουν δει τη ζωή με άλλο μάτι και αυτό είναι θετικό. Το ψάχνουν, έχουν ενδιαφέροντα, τους αρέσει η ζωή και αυτό είναι σε αυτή την ηλικία. Να σ' αρέσει η ζωή, να θες να την κατακτήσεις. Το ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα και ίσως ένας άλλος να είναι καλύτερος, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να ακούσει μια κοινωνία, η ελληνική εν προκειμένου. Δεν πρέπει να οδηγούμε τα παιδιά μας εκεί, στη μαύρη κατάθλιψη. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί όλα σήμερα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αρκεί να τα εντοπίσουμε πριν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα!
8: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Top FM 102,4.
0: Αφήνουμε τα ωραία με τους μαθητές του γυμνασίου και την δημοσιογραφική ομάδα που έχουν συγκροτήσει, που έχουν βραβεύονται και από την ΕΣΥΕ. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής και πάμε στην Κάλυμνο. Πανέμορφη Κάλυμνος, φανταστική η άνθρωπή της, αλλά τα προβλήματα όμως και εκεί. Και εκεί βεβαίως τα προβλήματα έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο θα ασχοληθούμε και σχέση με την κεντρική διοίκηση, με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλοι γνωρίζουμε το νήσος Κάλυμνος, το πώς έχει βοηθήσει την ανάπτυξη του νησιού, τα προβλήματα που είχε με το Υπουργείο που δεν μπορούσε να πάρει επιδοτούμενες γραμμές. Τελικά μπήκε σε κάποιες επιδοτούμενες γραμμές, αλλά προφανώς έχει καιρό να πληρώσει το Υπουργείο. Και το προσωπικό είναι απλήρωτα τα πληρώματα του πλοίου Κάλυμνος, νήσος Κάλυμνος, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε επίσκεψη εργασίας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μικέζη Ρούνη, ο οποίος έχει κάνει και τη σχετική ανάρτηση. Είναι παράλληλα και γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Πασό Καλύμνου. Τον έχουμε τον κύριο Μικέζη Ρούνη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζηρούνη, καλημέρα από τη Ρόδο.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα από Καλύμνο σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Τι έγινε, πώς έφτασε το προσωπικό πλήρωμα του νήσος Κάλυμνος σε επίσκεψη εργασίας, κύριε Ζηρούνη?
11: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Εγώ θα το βάλω σε εισαγωγικά, αλλά δεν ξέρω αν αν χωράνε σε εισαγωγικά. Υπάρχει ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το οποίο εδώ και κάποιο διάστημα. Περίπου ένα-ενάμιση χρόνο έχει συντελεστεί πάνω στη σάρκα της ΑΝΕΚ. Η ιστορία πολύ γρήγορα είναι ότι το Υπουργείο έδειξε ένα έχει αλλεργία σε εταιρείες λαϊκής βάσης. Αν ήταν η λέξη λαϊκή, αν είχε αντικατασταθεί από την λέξη elite, τότε μια χαρά νομίζω θα το τακτοποιούσε το θέμα. Εδώ και 30 χρόνια τη ΑΝΕΚ και τον ίσως Κάλυμνος έχουν βοηθήσει όλα τα νησάκια εδώ γύρω, στην παλιά Λειψούς. Ουσιαστικά το Κάλυμνος τα έχει χτίσει, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ο Δήμαρχος στην παλιά φώναζε που είχε σταματήσει τον ίσως Κάλυμνο να εξυπηρετεί το νησί του. Δεν είναι μόνο η Κάλυμνος. Καλά λέτε ότι είναι και τα υπόλοιπα νησιά.
11: Μα προφανώς και σε αυτά απευθυνόταν κυρίως. Γιατί αυτά έκανε τη σύνδεση όταν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο δρομολόγιο τη βδομάδα να καλύπτει αυτό το κενό. Συγγνώμη, έχω και επιστροφή αυτή την ώρα. Νομίζω ναι,
0: θα το δούμε, ναι.
11: Ναι. Λοιπόν, έτσι, με λίγα λόγια, ξυπνήσαν ένα πρωί, αλλάξαν τους όρους των διαγωνισμών. Έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερο, έπρεπε να είναι λίγο νεότερο, έπρεπε να μην πιάνει ένα λιμάνι που δεν μπορεί να το πιάσει άλλο λόγω του βυθίσματος. Μπορεί να το κάνει μόνο το Κάλυμνος. Εν πάση περιπτώσει, έχασε τις γραμμές. Α, και να πω και για το τίμημα, ότι αυξήθηκε το τίμημα από τις 8.000 που έκανε προς τη Σάμο το νήσος Κάλυμνος, ξαφνικά βρέθηκε ένα τίμημα αναδρομολόγιο 33.000 ευρώ. Mm. Αυτό βέβαια, όπως είναι λογικό, όταν ρίχνει τυρί, τσιμπάει, τσιμπάει το ποντίκι. Φέραμε εφοπλιστές εδώ πέρα οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και, εν πάση περιπτώσει, χάσαμε τις γραμμές. Έπειτα δόθηκαν κάποιες γραμμές εδώ πάλι για την Αυτοπαλιά με κάποια δρομολόγια για να μπορεί να σταθεί η εταιρεία, αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η εταιρεία στέκεται γιατί επιδοτείται με κάποια, με κάποια δρομολόγια και περιμένει αυτά τα χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να καθυστερούν για μία ακόμη φορά τα χρήματα που έχει να λαμβάνει η εταιρεία από το Υπουργείο και να, με αυτό το αποτέλεσμα η εταιρεία να μην μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους, που είναι και η μόνη μου έννοια δηλαδή. Γιατί μιλάμε για ψυχές, μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για κατώτερα πληρώματα αλλά και αξιωματικούς, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες.
0: Βέβαια.
11: Και εγώ όταν πηγαίνουμε στη δουλειά φαντάζομαι θέλουμε να πληρωνόμαστε, να ζούμε αξιοπρεπώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην Αθήνα, στην Τραπετσόνα, γιατί έχει ανέβει για πενταετία το σκάφος πάνω, και έχουν δύο μήνες, τρεις μήνες να πληρωθούν. Και η μόνη μου έννοια αυτή τη στιγμή, εμένα και του ανθρώπου εδώ στην Κάλυμνο, είναι αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν, να μπορούν να ζήσουν εκείνοι και η οικογένειά τους.
0: Ξέρετε πόσο καιρό έχει να πληρωθεί η εταιρεία του νήσος Κάλυμνος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας?
11: Εγώ, έχει πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
11: Έχει πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα ο λόγος που ανέβηκε για την πενταετία πάνω ήταν η δέσμευση του Υπουργείου ότι χρήματα θα πάρετε μέχρι το Φεβρουάριο. Οπότε είχαν υπολογίσει αυτά τα χρήματα στην εταιρεία και αναγκαστικά ανέβηκαν πάνω για να κάνουν αυτή την απαραίτητη κατά τα άλλα επισκευή, να το πω έτσι, σε ναυτικούς όρους, που πρέπει να κάνει κάθε πέντε χρόνια μια μεγάλη έκταση παρεμβάσεις στο σκάφος, αλλά ανέβηκε το σκάφος, οι εργασίες έτρεχαν, τα χρέη προχωρούσαν, δηλαδή έπρεπε να πληρώνονται διάφοροι που κάναν τις εργασίες, και είναι που απόλυτα λογικό, και φτάσανε να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τους εργαζομένους, με αποτέλεσμα τα συνδικάτα, να, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, να μπουν στο σκάφος μέσα και να αναδείξουν το θέμα. Αλλά ξαναλέω, εγώ στέκομαι πάνω απ' όλα, και όπως και τότε, όπως και τώρα, στεκόμαστε και σαν Πασόκ, αλλά και προσωπικά εγώ ίδιος, στεκόμαστε τους ανθρώπους αυτούς που πίσω τους έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά και περιμένουν να πληρωθούν.
0: Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, κύριε Ζουρούνη?
11: Είναι, νομίζω, 5 με 6 είναι αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στο καράβι.
0: Ναι.
11: Και προχώρησαν αναγκαστικά σε επίθεση εργασίας για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν ότι με την πρώτη πληρωμή, εν πάση περιπτώσει, θα... Εγώ μίλησα με τα παιδιά.
0: Ναι.
11: Πάνω στο... υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν πλέον ούτε να δανειστούν κάποιοι από αυτούς.
0: Ναι. Άμα εξαρτάται από τη δουλειά σου...
11: Προφανώς έχει και 100 πληρώματα και οι άνθρωποι δανείστηκαν να περάσουν.
0: Η διοίκηση της ΔΑΝΕ, κύριε Ζουρούνη, με το Δήμο πιέζουν, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τι γνωρίζετε?
11: Εγώ ξέρω, σαφώς και τους πιέζουμε.
0: Να.
11: Σαφώς. Έτσι, ο μεγαλομέτοχος είναι ο Δήμος Καλύμνου. Υπάρχουν και μικρομέτοχοι, αλλά αυτή την ώρα δεν έχω άλλη εικόνα από το να σας μεταφέρω ότι βεβαίως και αυτό κάνει η διοίκηση της ΑΝΕΚ. Ξαναλέω όμως, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι, η βιωσιμότητα της ΑΝΕΚ περνάει μέσα από την σωστή ροή των χρημάτων και των πληρωμών από το Υπουργείο. Τελεία. Είναι, ξεκινάει από το Α και στο Ω. Δεν έχει κάτι άλλο να σου πω. Αυτό είναι. Κάνει δρομολόγια, έτσι και καθυστερήσει το Υπουργείο να τους πληρώσει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, καιρό,
11: και δεν αξίζει αυτό το, αξίζει αυτό το πράγμα σε κανένα εργαζόμενο.
0: Συμφωνούμε.
11: Να το πούμε.
0: Οι βουλευτές μας, που είναι αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβερνητική βουλευτές, αλλά και ο νικητιάδης, να το αναδείξουν το θέμα και να πιάσουν από την πλευρά τους.
11: Ο κύριο, όσον αφορά το δικό μας το βουλευτή, έχει ήδη ενημερωθεί και θα κάνει παρέμβαση στη Βουλή.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε
11: ότι
0: θα αναγκαστεί το Υπουργείο να πληρώσει γρήγορα. Κύριε Ζηρούνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Την καλημέρα μας. Και την αγάπη μας στην Κάλυμνο. Καλημέρα.
11: Και τη δική μου στη Ρόδο. Να είστε καλά.
0: Μικέ Ζηρούνη, περιφερειακό σύμβουλο από τους πλέον δραστηρίους της παράταξης του Παπα-Νικόλα, ναι, με άποψη και θέση. για την επίσκεψη εργασίας του πληρώματος του πλοίου Νήσος Κάλυμνος, και οι ευθύνες βεβαίως επιρρύπτονται και σωστά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του απέναντι στην Εταιρεία Λαϊκής Βάσης. Αλλά η Εταιρεία Λαϊκής Βάσης, όπως είπε ο κ. Τζιρούνης, προκαλεί αναφυλαξία σε ορισμένους από εκεί ψηλά που είναι στο Υπουργείο. Να σας πω ότι έκανε δήλωση γραπτή προφανώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Ονδέδιας για τα 50 χρόνια από τα 44. Εγώ 50 χρόνια ήξερα, μπορεί να έχω κάνει και λάθος. 44 χρόνια λέει είναι σημερινή Τετάρτη 13/5/26, ναι, άρα είναι 44 χρόνια, όχι 50, από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της ΡΟ. Λοιπόν, 44 χρόνια από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την κυρά της ΡΟ στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα. Λοιπόν, αυτά από... και έφυγε η Δέσποινα Αχλαδιώτη το 1982, ήταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η σημαία της Ελλάδος είναι η Δέσποινα η Αχλαδιώτη. Θα μείνει στο Δίνε και στην αιωνιότητα. Παραμένουμε στη θάλασσα, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε την Κάλυμνο και γυρίζουμε στις παραλίες τις δικές μας, γιατί εδώ η ΕΤΑΤ προχώρησε σε... στον διαγωνισμό τον ηλεκτρονικό με κλειστές προσφορές. Τα πράγματα για τους ομπρελάδες τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, δεν είναι αισιόδοξα. Πάμε να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο της κοινωνιοπραξίας, την κυρία Μακεντούδη Αναστασία. Κυρία Μακεντούδη, καλημέρα.
12: Καλημέρα και σε στάθηκε στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας, τι νεότερα έχουμε με την ΕΤΑΔ και το διαγωνισμό?
12: Τα νέα δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Πηγαίνουμε σε πληστηριασμό από τις 15 μέχρι τις 25 είναι η προθεσμία. Είναι, όπως είπατε, δεν είναι πληστηριασμός, είναι διαγωνισμός.
0: Διαγωνισμός, έδωσε...
12: ναι. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, η ΕΤΑΔ δεν έχει σύστημα που μπορεί να πληστηριάσει, και έτσι ο διαγωνισμός θα γίνει κλειστός, όπως λέμε, με φακέλους.
0: Ναι.
12: Θα δώσει ο καθένας την προσφορά του.
0: Mm.
12: Αυτό βέβαια ενέχει και κινδύνους. Δεν υπάρχει και διαφάνεια, να το λέμε και έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως η περιοχή η οποία έχει περισσέψει πλέον είναι πολύ μικρή. Γιατί τα ξενοδοχεία έχουν πάρει το κεντρικότερο κομμάτι της παραλίας σε πρωτεμισιακά. Έχει περισσέψει ένα κομμάτι, για να γνωρίζουμε, από το ρολόι που βρίσκεται στο ακουάριο μπροστά και αριστερά προς το ενιδρίο.
0: Ναι.
12: Το οποίο αυτό το κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο, αλλά μην ξεχνάμε ότι στους πληστηριασμούς δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Έρχονται και άλλοι και πλειοδοτούν.
0: Βέβαια. Και από εκεί και πέρα οι ξενοδόχοι πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Τώρα εσείς θα πάρετε, φαντάζομαι.
12: Ναι, κακώς φαντάζεστε, δεν περισσεύει τίποτα για εμάς, γιατί αν πάμε σε πληστηριασμό, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες στο νησί, οι οποίοι δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι εμάς, και έτσι οι πιθανότητες...
0: Ναι, οι οποίοι κάνουν διάφορες εταιρείες στο εξωτερικό, έρχονται, παίρνουν, διαλύουν τις εταιρείες. Είδαμε η Ομπρένα, αλλά ναι, λέει ότι έχουν φεσώσει κάποιοι από αυτούς με 800.000 ευρώ Δήμο και ΕΤΑΔ. Βεβαίως αλλάζουν τις εταιρείες, παρουσιάζουν καινούργιες, έτσι.
12: Ναι, αυτό εδώ το σύστημα βέβαια δεν υπάρχει μόνο στις παραλίες του νησιού, υπάρχει και σε ένα πανελλαδικό φαινόμενο με αυτές τις εταιρείες που έγινε και το σκάνδαλο με 300 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλο πλήγμα εκατομμυρίων εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.
0: Τα γνωρίζουν αυτά, του κράτους δηλαδή, παρόλα αυτά δεν ξέρω, δεν έχουν βρει τρόπους, έτσι θέλουν και προχωρούν. Τι να σας πω, κυρία Μακεντούδη, εσείς από εδώ και πέρα τι κάνετε για να καταλάβουμε ως κοινοπραξία?
12: Ως κοινοπραξία θα κάνουμε μία τελευταία συνάντηση, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα χέρια μας είναι δεμένα, διότι κανένας δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη κενό σε τοπικό επίπεδο καθώς και σε βουλευτικό, διότι δηλώνουν ότι η ΕΤΑΔ είναι μια ανεξάρτητη αρχή και δεν μπορούν να βοηθήσουν.
13: Ναι. Η τελευταία συνάντηση θα είναι με τον κύριο Δήμαρχο.
12: Βεβαίως, ναι.
13: Ναι. Έχετε κλείσει ραντεβού?
12: Όχι, θα ελπίζουμε τώρα αυτές τις μέρες θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του και να μπορέσουμε να κάνουμε την τελευταία μας συνάντηση.
13: Πάντως όλοι κατακεραυνώνουν την ΕΤΑΔ, αλλά η ΕΤΑΔ προχωρά κάθεχτη, κύριε Μακεντούδη. Οι βουλευτές, ο Δήμαρχος, ναι, αλλά δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται.
12: Οι βουλευτές έχουν ενημερωθεί όλοι μέσω email, αλλά δεν υπήρχε κάποια ανταπόκριση από κάποιον.
13: Ναι.
12: Δυστυχώς, βέβαια.
13: Πόσα χρόνια δουλειά έχετε πιο πολύ κάτω στην παραλία?
12: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και 40 ετίας, υπάρχουν ναι. άτομα όπως εγώ που είμαι την τελευταία 20 ετία κάτω.
13: Ναι. Μια ζωή δηλαδή, με λίγα λόγια.
12: Μια ζωή η οποία ναι. έχουμε προσφέρει στον τουρισμό για να ανακάμψει αυτή εδώ η παραλία. Γιατί κάποτε ήταν, δεν ήταν τόσο κερδοφόρα, έβαλαν ναι. πλάτη αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν έχουμε φέρει σε ένα καλό σημείο βιωσιμότητας τις παραλίες, έρχονται πια να καρπουθούν κάποιοι άλλοι.
13: Δυστυχώς. Ήρθαν από την Αθήνα, κατσικώθηκαν. Τα έχουν πάρει όλα σχεδόν, δεν θα αφήσουν τίποτα.
12: Έχουν πάρει όλη τη Ρόδο.
13: Ναι, τα περισσότερα δεν έχει μείνει. Έχουν, ελάχιστα έχουν μείνει και αυτά θα τα εξαφανίσουν και αυτά, ναι.
12: Και οι τιμές είναι υπέρογκες.
13: Ναι, διάβαζα... πόσο θα πάει μια ομπρέλα στην παραλία και με...
12: Αυτό δεν το γνωρίζω πόσο θα πάνε, ναι. γιατί πλέον από ό,τι φαίνεται δεν θα είμαστε εμείς κάτω.
13: Ναι.
12: Εκείνοι που έχουν πάρει τα πόστα είχα πει είναι από 24 ευρώ που ήταν κάποτε προτριετίας, τώρα έχει πάει 40
13: ναι.
12: αλλά βλέπω μια τεράστια αύξηση. Θα ήθελα να πω ότι στην Τσαμπίκα για παράδειγμα που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ πολυσύχναστη παραλία, το τετραγωνικό είναι στα 15 ευρώ.
13: Ναι.
12: Δεν είναι μόνο το πέταλο της Ρόδου που λένε ναι. μια κερδοφόρα παραλία, είναι πάρα πολλές. Είναι και η Λίνδος, είναι και η Τσαμπίκα και είναι και το Άντωνι Κουίν. Λέω παράδειγμα, υπάρχουν ναι. και άλλες. Όπως και στο Φαλιράκι. Mm. Αλλά αυτές εδώ οι τιμές εκτοξεύτηκαν μόνο στο κέντρο της Ρόδου, ώστε να γίνουν απαγορευτικές για εμάς.
13: Απαγορευτικές για εσάς που βγάζετε το ψωμί σας, απαγορευτικές για εμάς να κάνουμε μπάνιο. Απαγορευτικές για όλους και για τους τουρίστες. Μην νομίζετε δεν θα έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Αυτό.
12: Φυσικά, εγώ έχω ξαναπεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται το νησί μας είναι μικρομεσαίοι, σαν και εμάς. Δεν είναι καθύπλουτοι. Είναι άνθρωποι εργαζόμενοι που έρχονται να περάσουν και να περάσουν μια εξένεια στην εβδομάδα.
13: Έτσι είναι, δυστυχώς. Και βλέπουμε, είχαμε δει έναν Γερμανό τουρίστα από την ΚΟΠ που είχε ιστορίες με, δεν μπορούσε να πιάσει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο και κατέφυγε σε δικαστήριο της Γερμανίας και δικαιώθηκε, έτσι. Γιατί πια
12: το έχω διαβάσει, ναι.
13: Οι τουρίστες διεκδικούν τα δικαιώματά τους, εντάξει, και όταν άλλος έρθει και δει 50 ευρώ την ξαπλώστρα ή 60 ή 40, δεν θα το αφήσει έτσι. Θα υπάρξει δυσφήμιση για τον τουρισμό.
12: Και σίγουρα. Και σίγουρα αυτό εδώ δεν θα βοηθήσει στο νησί. Θα κάνει τεράστια ζημιά στον τουρισμό μας.
13: Αλλά τώρα ποιο θα ασχοληθεί, ο Δήμος με τη δυσφήμιση του νησιού, οι βουλευτές? Λοιπόν, κυρία Μακεντούδη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
13: Την καλημέρα μας.
12: Να είστε καλά.
13: Αναστασία Μακεντούδη, εκπρόσωπος της κοινοποραξίας των ομπρελάδων. Άσχημα τα πράγματα για αυτούς. Αναμενόμενο, αυτοί που ήρθαν από την Αθήνα, ναι, τα πήραν όλα. Και τα έχουν κάνει να μην σχολιάσω με την ανοχή και τη στήριξη, ναι. Εδώ συμβαίνουν τόσα, κοντά στο Δήμα, στο Δημαρχείο, στο λιμένο αρχείο, τα δικαστήρια παρακάτω δεν παίρνει χαμπάρι ουδείς, ούτε ακούνε, ούτε βλέπουνε, τίποτα, κανένας τους. Και δικά ο Δήμος. Καλά, όλα έχουν μια εξήγηση σε αυτή τη ζωή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 49 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τώρα θα πάμε στον αέρα. Όπως βλέπουμε, η παράνοια του Προέδρου Τραμπ δεν έχει σταματημό. Και οι Ιρανοί, το έλεγα και νωρίτερα, αυτή είναι άποψη έμπειρων αναλυτών, έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει Τραμπ, αλλά και άλλα της Παρασκευής στο γάλα, να το πω έτσι λαϊκά, και παίζουν το παιχνίδι τους με τον κόλπο του Ορμούζ, με όλα αυτά, με τα καύσιμα που ανεβε το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι πλέον στο Θεό, και ανάλογα με τις δηλώσεις και με τη διάθεση και με την τρέλα του πλανητάρχη ανεβοκατεβαίνουν. Και βεβαίως τα καύσιμα, καλός ή κακός, παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και στον τουρισμό. Υπάρχει έτσι ανησυχία για πόσο θα υπάρχουν επαρκή καύσιμα για τις αερομεταφορές. Ο καταλληλότερος να μας απαντήσει, νομίζω, είναι ο Γιάννης Σταυλάς, με τις ιδιότητες που έχει, που είναι γνωστές, ασχολείται χρόνια. Λοιπόν, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σταυλά, καλημέρα.
14: Καλημέρα σας, κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην υπέροχη εκπομπή σας.
13: Λοιπόν, επειδή έτσι όπως τα βλέπω, αλλά τα βλέπουν και άλλοι όπως τα βλέπω εγώ, δεν λέει να μπει τέλος σε αυτή τον πόλεμο και στα καύσιμα που ανεβοκατεβαίνουν, ανάλογα με το τι θα πετάξει ο κύριος Τραμπ, τι θα του έρθει εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως τα καύσιμα δεν είναι απεριόριστα έτσι όπως πάει το πράγμα. Τι γίνεται, και έχουμε και τον τουρισμό, μονοκαλλιέργειες στην περιοχή μας και στα περισσότερα νησιά μας. Για δώστε μας τα φώτα σας.
14: Πολύ σωστά, όπως το διατυπώσατε, κυρία Βενιανάκη. Αν θυμάστε, το 2020 οι αερομεταφορές βίωσαν τη μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών. Mm-hmm. Τότε, με εξαίρεση τα κάργο, όλα τα αεροπλάνα έμειναν καθυλωμένα στο έδαφος λόγω της πανδημίας του COVID, και δεν πέρασαν ούτε 5 χρόνια για να αποκατασταθεί η κίνηση στους ουρανούς. Και σήμερα, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η αεροπορία αντιμετωπίζει πάλι ένα από τα πιο σοβαρά σοκ στην ιστορία της. Όπως είπατε, ο πόλεμος του Ιράν έκλεισε, εκτός το ότι έκλεισε ένα τεράστιο αέριο χώρο, κορυφαίοι κομβικοί αερολιμένες στην Αραβική Χερσόνησο, τα airport hubs όπως λέγονται, τέθηκαν εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η κρίση στα στενά του Ορμούς, που συμβάλλει όχι μόνο σε αυξήσεις τιμών, αλλά δημιουργεί και διαδοχικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις αεροπορικές εταιρείες, όπου τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 των λειτουργικών εξόδων. Σκεφτείτε ότι από την αρχή του πολέμου η μέση τιμή των ευρωπαϊκών αεροπορικών καυσίμων ήταν γύρω στα $830, και αρχές Απριλίου εκτινάχθηκε το κόστος στα $1,838. Για να γίνει αυτό αντιληπτό, ναι. Για να γίνει αντιληπτό, από περίπου 2.000 ευρώ που ήταν το κόστος καυσίμου ενός Boeing 737-800 στη πτήση Ρόδο Αθήνα πριν τον πόλεμο, εκτινάχθηκε στα 4.500 ευρώ.
13: Είναι τεράστια πολύ σοβαρό. Διαφορά, ναι. Τεράστια το κόστος.
14: Ακριβώς. Και βέβαια οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα οι μεγάλες, αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα αυτό της ακρίβειας με την αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμου, το λεγόμενο fuel hedging. Κάνουν δηλαδή συμβάσεις με προμηθευτές καυσίμου για σταθερή τιμή για κάποια μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε ποσοστό που αγγίζει το 85% του καυσίμου που χρειάζονται οι αεροπορικές εταιρείες. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και το 15-25% των ακριβών καυσίμων που προμηθεύονται δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην οικονομική τους διαχείριση, και ιδιαίτερα σε πτήσεις μικρών αποστάσεων και σε low cost εταιρείες, που όπως αντιλαμβάνεστε οι low cost εταιρείες συμβάλλουν σε ένα τεράστιο, με πολύ μεγάλο ποσοστό, στον τουρισμό της χώρας μας.
13: Ναι, είδαμε και τη Ryanair να κλείνει τη βάση της Θεσσαλονίκη, και μπορεί να έχουμε και συνέχεια.
14: Και όχι μόνο αυτό, ναι. Ήδη μεγάλες εταιρείες όπως η Lufthansa με το CityLine, τη θυγατρική της εταιρεία, την έκλεισε εντελώς, και γίνονται συνεχώς αυξήσεις. Βέβαια, σε τιμές αεροπορικών εισιτηρίων δεν μπορούν να κάνουν αυξήσεις εκ των υστέρων, αλλά βρίσκουν κάποια τεχνάσματα οι αεροπορικές εταιρείες για προκειμένου να επιβιώσουν και αυτές, όπως αυξήσεις κόστους στις χειραποσκευές, σε κάποιες υπηρεσίες που προσφέρουν εκτός του καθαρού αεροπορικού εισιτηρίου, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
13: Κύριε Σταυλάν, συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τον Τραμπ και το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ, αυτή η κατάσταση ερμαφρόδητη. Περνάνε, δεν περνάνε, πότε περνάνε, πότε δεν περνάνε, κυρίως δεν περνάνε. Τι πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τον τουρισμό?
14: Σίγουρα θα, βέβαια μέχρι τώρα από ό,τι είδα τα στατιστικά της Fraport, στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου είχαμε και αύξηση 9% σε σχέση με πέρσι.
13: Ναι.
14: Και αυτό βέβαια φαίνεται να μην επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα ο τουρισμός της Ρόδου.
13: Mm-hmm.
14: Βέβαια αν συνεχιστεί αυτό και αυτή όπως είπατε η συμπεριφορά του Προέδρου της Αμερικής που δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει
13: και να προβλέψει, ναι,
14: και να προβλέψει,
13: τόσο ανά πάσα στιγμή αλλάζει, άλλα λέει τώρα, αλλά θα πει σε λίγο, άλλα μετά, ναι.
14: Ακριβώς, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών, τις αερομεταφορές τις απειλεί περισσότερο η επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων. Ήδη δηλαδή ο Φατίχ Πιρόλ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, είπε πριν τρεις εβδομάδες ότι η Ευρώπη έχει μόλις 6 εβδομάδες από θέματα αεροπορικών καυσίμων. Δηλαδή έχουμε άλλες 3 εβδομάδες μπροστά μας χωρίς πρόβλημα. Βέβαια εντάξει, η Ευρώπη βρίσκει κάποιους χειρισμούς για να επιλύσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα, παίρνοντας από την πολεμική αεροπορία καύσιμα. Αυτό όμως δεν είναι και ένας ενδεικνυόμενος χειρισμός με αυτά όλα που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων ενδέχεται τους επόμενους 2 μήνες να μην υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια προβλήματα παρατηρούμε σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά όχι σε έναν βαθμό που επηρεάζει τον τουρισμό μας. Μετά από 1-2 μήνες τα πράγματα θα είναι ίσως πολύ πιο δύσκολα αν δεν λυθεί το πρόβλημα, αλλά και να λυθεί σήμερα το πρόβλημα μέχρι να αποκατασταθεί η ροή καυσίμου στην Ευρώπη, θα πάρει έναν χρόνο τουλάχιστον ενός μήνα όπως γράφουν τα μέσα γενικά στην Ευρώπη. Και σκεφτείτε ότι τα αεροπορικά καύσιμα σε ποσοστό περίπου 60% τα προμηθεύεται η Ευρώπη από το Κατάρ, από τον περσικό κόσμο. Δηλαδή η εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς σε jet fuel από τον περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη.
13: Λοιπόν,
14: όλα αυτά δημιουργούν βέβαια ένα πολύ σοβαρό, πολύ δύσκολο περιβάλλον για τις αερομεταφορές. Όσο η ροή πετρελαίου δεν αποκαθίσταται, τόσο οι αεροπορικές εταιρείες θα αντιδρούν αυξανόμενες τιμές σε εισιτήρια.
13: Καλά, γενικά και το κόστος ζωής όλων μας έχει ανέβει στον ουρανό. Βεβαίως ο τουρισμός από τον οποίο ζει η περιοχή είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ναι. Και ας ελπίσουμε, γιατί πια τι να ελπίσουμε, η ελπίδα με τον Τραμπ, και αυτή είναι μια λέξη που δεν έχει πια μεγάλη αξιοπιστία, ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η ιστορία. Κύριε Γιάννη Σταυλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
14: Να είστε καλά. Την καλημέρα.
13: Γιάννη Σταυλάς, από τους πλέον έμπειρους, αεροναυπηγός, μηχανικός, πρώην ελεκτής εναέριας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών. Είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τις αερομεταφορές σε σχέση με τα καύσιμα και όχι μόνο. Και νομίζω ότι μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα έχουμε απεργία στο δημόσιο, μια απεργία που έχει κηρύξει αδεδί για τα δώρα για όλα αυτά. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα οικονομικά. Προσπαθεί βεβαίως ο καθένας να κάνει το καλύτερο και να διαχειριστεί αυτά που έχει όσο γίνεται καλύτερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Διασύνδεση λέει της δομής εισιτίου με τη σχολική κοινότητα της Ρόδου. Πήραμε ένα δελτίο πριν από λίγο από την από το συσίτιο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί λέει, του 6ου γυμνασίου επισκέφτηκαν τη δομή συσίτιο που συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία των δοκιμάτων. Καλό είναι αυτό. Εκεί η Χριστίνα η Καραγιάννη κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται με την κοινωνική προσφορά από τα μικρά τους χρόνια σε επαφή και να βλέπουν πόσο σημαντικό και για τους ίδιους είναι να προσφέρουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας, όποια ηλικία και να είναι. Ειδικά αν ετοιμάζονται για πανελλαδικές. Από κοντά, με ευαισθησία και υπευθυνότητα, τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική των Playouts εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρα Σάκτορ, 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την 11η του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρης, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γέτβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας σε αυτό γιατί τον έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελιστρή. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή, θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται, σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο, ο 28χρονος χάφτης Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο. Στη Βαλένθια, εν ώψη του αποψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Είμαστε έτοιμοι για τη νίκη, δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν. Μοναδικός απώνος Λούκας, αρνητική ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε.

προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος προχώρησε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος όταν δύο χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου Ισπανία.

0: και εκκριμένος αθλητικός δημοσιογράφος με καριέρα σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, ενώ διετέλεσε παραγωγός του Big Win Sport FM. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Αν δεν απατώμε, σήμερα πρέπει να πω χρόνια πολλά στο Σέργιο.
1: Με χαμογελό.
0: Και πρέπει να πω χρόνια πολλά και στην Γλυκερία, ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Πήραμε τη σκητάλη από το τομέα της ενημέρωσης. Πήραμε τη σκητάλη από τη Ρένα Τβενιανάκη. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε σε ό,τι αφορά το ενημερωτικό. Έχουμε κι εμείς κάτι να πούμε. Και χαρούμενα και λυπηρά. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τα σειρά. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. 97,4 για την Νότια Ρόδο και την Ορεινή Ρόδο.

0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Είναι η εκπομπή «Κρύο, καιρός για δύο» με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού τους... και τον Νεκτάριο του Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Τους νόμους, στου Νικήτα, τη γαλέρα, κάθε μέρα και...
0: Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας πέρα από το τηλεφωνικό, το 2241-06-85-85. Σημειώστε λοιπόν ένα τηλέφωνο 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε την καλημέρα σας, να την πάρουμε εδώ, να τη διαβάσουμε και την καλημέρα σας και το μήνυμά σας και ό,τι ήθελε προκύψει. Και πριν πάμε στα καφή μας, θα πρέπει να πούμε ότι μας στηρίζει το Club 8 του κυρίου Μίτση.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο.
1: Και δικαιωματικά πέφτει πρώτο τραγούδι στην εκπομπή αυτό. Σας είχα πει πριν από καιρό όταν αναδείχθηκε ο Ακύλας και το Φέρτο σαν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision του 2026, πως αυτό βγάλαμε, αυτό θα υποστηρίξουμε και το υποστηρίξαμε καλά από ό,τι φαίνεται.

0: Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική χθεσινή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, πραγματοποιώντας εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, που βρέθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, εντυπωσίασε επιτροπή και τηλεθεατές, προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 του Μάη. Ερμηνεύοντας το τραγούδι Φέρτο, ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα κόνσεπτ που παρέπεμπε σε σύγχρονο mood υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Όπου βάλει το χεράκι του Φωκάς. Ο Ακύλας εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί εμφύνιση και τα γατίστια αυτιά, ξεκινώντας το act, πατώντας ένα εικονικό start στη σκηνή. Η παρουσίαση περιλάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει, φορώντας επίσης αυτιά, χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς. Ήταν όντως εκρηκτικός ο Ακύλας. Τώρα, οι χώρες κατά σειρά που προκρίθηκαν στο τελικό είναι Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Εκτός τελικού πρέπει να πούμε ότι έμειναν η Εσθονία, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και ο Άγιος Μαρίνος. Eurovision λοιπόν 2026 μαγνήτησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτυπώνεται και στα νούμερα της τηλεθεάσης. Το δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%, στο γενικό σύνολο το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%. Στο γενικό σύνολο η μετάδοση κατέγραψε μέσω όρο 37,8% και στο δυναμικό 47,6%. Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύθηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.
1: Αν δεν το έχω, φέρτο.
0: Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο 5η 14 του Μάη και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Πάμε να το φέρουμε κι εμείς αλλιώς τώρα.

Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτή είναι η ελληνική εκπροσώπηση και αυτήν πρέπει να υποστηρίξουμε όχι μόνο χτες στον ημιτελικό, αλλά και στον τελικό του Σαββάτου, μην ξεχαστούμε. Είπαμε πως κάθε φορά που πέφτει αυτό το τραγούδι κάτι συμβαίνει. Ναι, στην καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο τα χαρούμενα, τα ντύλι ντύλι που λέει και ένας φίλος μου.

0: ουρανός.
1: Φτωχότερη είναι από χθες η οικογένεια του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς
0: αυτός ο δρόμος σου λέγα.
1: Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ένας από τους τελευταίους μεγάλους του κλάδου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.
0: Όπως βίνει ένα στέλι.
1: Άνθρωπος με σπάνιο ήθος, ακεραιότητα και πρωτοποριακές ιδέες. Ο Ηρακλής Κοτζιάς υπήρξε πραγματικός δάσκαλος για γενιές δημοσιογράφων, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του από τις σελίδες του Φωτός και της Απογευματινής μέχρι τα Ερτζιανά της Ερασπόρ.

0: Ηρακλής Κοτζιάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την εφημερίδα Φως των Σπορ. Εκεί είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του, όντας ανταποκριτής του Φωτός στη Ρόδο. Στη Ρόδο που ζούσε τότε μεγάλες ποδοσφαιρικές δόξες. Προτού καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος συντάκτης ύλη στην ιστορική απογευματινή κατά τις χρυσές εποχές της κυκλοφορίας της. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η οργανωτική του δυνότητα τον οδήγησαν αργότερα στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του Δικεφάλου, παρακαλώ. Από το Φως στο Δικέφαλο τώρα, κάτι λέει αυτό.
1: Δεν είχες πια κουράγιο.
0: Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του ήταν το 1993, όταν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την εξέλιξη της Era Sport. Εκεί έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και την κυριότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τόπο μετάδοσης της αθλητικής ειδήσης. Και εκεί συνεργάστηκα μαζί του.
1: Το δάνει σαν μαντάλαγμα, ένα θάνατο αργό.
0: Αφού είναι γνωστό σε όλους σας ότι έχω περάσει και από την Έρα και το ξέρει καλά όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος. Εσείς όμως, ο δημοσιογραφικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που ξεχώρισε για τη σεμνότητά του και την αμέριστη στήριξη που παρήχε στους νέους συναδέλφους. Σημαντικό πράγμα αυτό που σας λέω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ, στον οποίο ανήκω κι εγώ,
1: για ταξίδια μακρινά,
0: εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα θερμά συλληπιτήρια στη σύζυγό του Έφη και τα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη.
1: Αυτός ο δρόμος σου λέγα δεν βγάζει πουθενά. Μια νύχτα έσβησες και εσύ.
0: Αυτά είναι. Σβήνει. Μετά το Σταύρο το Τσόχο και ο Ηρακλής ο Κοντζιάς. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην Era Sport.

0: Μονάχα η σκόνη έλεγες πως σου άνοιγε πανιά. Μια νύχτα από εκείνες που δεν είχες πια κουράγιο. Σαλπάρισες μονάχος και κόψες τα σχοινιά.
1: Σαλπάρισες μονάχος και κόψες τα σχοινιά.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία

0: στο δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα.
1: Και με τα καλά και με τα κακά. Έτσι είναι η καθημερινότητα. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Pixlax για να συνεχίσουμε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Ακόμα ένα τραγούδι πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Με το Χάρη και τον Πάνο. Επαναλαμβάνω, λίγο πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά. Και πριν ανοίξουμε ένα βιβλίο που έχουμε μαζί μας πάντα, αυτό της μουσικής μας ιστορίας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Θα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, ο ΑΟΠ Ηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Top FM 102,4.
5: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για τη Βόρεια και την Νότια, συγγνώμη, και την Ορεινή Ρόδο. Θυμίζω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να μπείτε στο Viber 6937-348-348. Ανοίγουμε το βιβλίο της μουσικής μας ιστορίας για να πάμε παρακάτω. Στη σημερινή εκπομπή της Τετάρτης.

Και από την Αριστοτέλους με τη Χαρούλα την Αλεξίου θα πάμε στο απέναντι παγκάκι Σαββατόβραδο μπροστά στην εκκλησιά, όπως λέει ο Γιάννης ο Πάριος σε μια από τις μεγάλες του επιτυχίες του παρελθόντος.

0: Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω. Είτε στο νοικοκυριό σας είστε, είτε στο αυτοκίνητο είστε, είτε στη δουλειά σας.
1: Καράβια λίτες μας φύριξαν κάτι μας.
0: Γιάννης Πουλόπουλος από τα παλιά.

0: βέβαια μετά το Γιάννη τον Πουλόπουλο θα πάμε μια βόλτα μέχρι στο Φαλιράκι, επιβάλλεται.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Και αφού κάναμε τη βόλτα μας στο Φαλιράκι, στο Μίτσι, στο Club 8, πάμε σε πατέρα και γιο τώρα. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής.

Την καλημέρα μας στην Ομογένεια και καλησπέρα στην Ομογένεια και καλό μεσημέρι. Η ώρα σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι 3 λεπτά πριν από τις 11. Παραλαμβάνω, έχουμε ανοίξει το βιβλίο της μουσικής μας ιστορίας και βγάζουμε από εκεί μέσα επιτυχίες.

Γυρνάμε σελίδα στο βιβλίο της μουσικής μας ιστορίας για να πάμε παρακάτω και να συναντήσουμε, μάλλον να κοιτάξουμε, τα μελαγχολικά μάτια του Δημήτρη του Μπάση.

Πάμε και στον Γιώργο τον Ταλάρα που θα μας πάει στα διαφημιστικά μηνύματα τα επόμενα. Όχι, δεν το κλείνω το βιβλίο ακόμα, μην ανησυχείτε. Καλημερίζω όλες εκείνες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Και καλή τύχη όπου και αν πας, λέει ο Γιώργος ο Ταλάρας.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Top FM 102,4.
12: Δύο ώρα ψυχαγωγίας και διασκέδασης είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, στο topfm1024.gr. Σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, το Viber 6937-348-348 το τηλέφωνο, για να μπείτε στο Viber και να μας λέτε το μήνυμά σας εκεί.
13: Τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένου.
12: Όλα αυτά παγκοσμίως βέβαια, πρωί-πρωί. Είτε μεσημέρι πλησιάζει στις χώρες με τις οποίες επικοινωνούμε ραδιοφωνικά, είτε απόγευμα είναι εκεί όπως στην Αυστραλία, είτε στον Καναδά, είτε στην Αμερική,
13: στην Άγω,
12: και στην Ταϊλάνδη έχουμε ακροατές.
13: Και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δικό.
12: Και μας ακούει από ό,τι διαπιστώνω και πολύ Σκανδιναβία. Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία.
13: Γέρασα νωρίς τον κόσμο αυτό. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία.
12: Ένα κιφ μαροκινό μας προσφέρει ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος τώρα.

Έχουμε πιάσει τις σελίδες των αθανάτων τώρα. Και από το Μητροπάνω πάμε στο Στράτο. Ο Στράτος που τονίζει στο τραγούδι του «Εγώ καλά σου τα έλεγα και μ' άκουγες παράλογα».

έκανα μάθημα όλα αυτά. Περνώντας από ένα μεγάλο σχολείο που λέγεται ΕΡΑ, κάποτε ένας διευθυντής περιφερειακών σταθμών μου λέει: «Δεν έχει σημασία τι ώρα θα παίξεις ένα τραγούδι, αρκεί να ξέρεις να το σερβίρεις στον κόσμο». Κυρίες μου, όποιες και να είστε, καλή σας μέρα!

όλοι αυτοί θέλουν από εκπομπές, πολλές εκπομπές μόνοι τους, όχι να τους παίξεις ή να παίξεις τραγούδια τους πανόμοια, παρόμοια, αν θέλετε, σε χρονική διάρκεια. Σε χρονικές περιόδους δηλαδή. Θέλουν εκπομπές πολλές, πάρα πολλές μόνοι τους. Τέλειος. Τι να πει κανείς.

Έχουμε πλούσια μουσική ιστορία και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να πηγαίνουμε σε στέκια με πολύ κόσμο, με νεαρό κόσμο περισσότερο. Και να μην ακούμε ελληνικό τραγούδι. Τι είναι αυτό το κακό, ρε παιδιά. Τόσο πολύ κακό μας κάνει η Ελλάδα.

0: αγαπώ.
1: Σας είπα ότι υπάρχει τρόπος να πάμε στο καινούριο. Και βάζουμε ενδιάμεσα γέφυρες δικά μας παιδιά. Γιώργος Δασκουλίδης, παρακαλώ.

Ακόμα ένα δικό μας παιδί. Γνωστός και επώνυμος. Σωτήρης Βαγιανός, καλά ακούτε. Μας πάει βόλτα μέχρι το παρκάκι. Στα 22 λεπτά μετά τις 11.

Είχα την τύχη και την τιμή τα τραγούδια του Σωτήρη να τα κάνω πρώτη παρουσίαση στα στούντιο του Top FM προσωπικά. Και εκείνος με τη σειρά του έχει να το λέει. Τον ευχαριστώ για αυτό.

Μετά το Σωτήρι θα ακούσουμε κάτι καινούριο. Γιατί σας είπα, είναι ο καιρός που λόγω καλοκαιριού περισσότερο οι καλλιτέχνες μπαίνουν στα στούντιο, ηχογραφούν καινούργια τραγούδια. Κάτι έχουμε και σήμερα, μην ανησυχείτε.

Ωραία, Ελλάδος 26 λεπτά μετά τις 11 είναι ο Top FM. Είναι η εκπομπή Κρύο Καιρός για δύο και πάμε στα καινούρια. Από το παρκάκι στα παγκάκια. Αυτή είναι η Μαλού.

τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων, πριν τα διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Από μια πολύ σπουδαία συνεργασία. Κατσιμίχα Μπάκουλης. Αυτό είναι το βάλτς των ονείρων, με το οποίο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, επαναλαμβάνω, και τα διαφημιστικά μας μηνύματα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδο. Είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή Σορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ο ΑΟ Πηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4-97,4, live24.gr, η radio, αλλά και το site του σταθμού, μας ακούτε και εκεί δυνατά και καθαρά. Επαναλαμβάνω, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας στο Viber 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας ή το μήνυμά σας. Συνέχεια στο καινούργιο που λέγαμε προηγουμένως. Με την οικογένεια Πλούταρχου, τι λέτε? Αυτή είναι η κόρη του, η Κατερίνα.

Και από την κόρη πάμε στο γιο. Στους δέκτες σας, Γιώργος Κακοσέος. Στην τελευταία του επιτυχία.

0: 12 παρά 15 λεπτά η ώρα. Γι' αυτό πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει. Μας έχει περιβάλει και σήμερα. Έχουμε γίνει μια μεγάλη αγκαλιά. Καλημέρα στον κόσμο του Ρόδος Παλάς, παρακαλώ.
1: Σε μια βαλίτσα τόσα.
0: Καλημέρα ιδιαίτερα στον κύριο Βασίλη Πλιάκα.
1: Όσα πράγματα κι αν πάρεις.
0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του.
1: Κρέμας.
0: Να μου προσέχεις την κυρία Κατερίνα, ε.
1: Κύρα μας από μια κλωστή.
0: Καλημέρα στον Κώστα και τον Τσαπίκο που είναι μαζί μας.
1: Ο νερότα μας.
0: Καβουράκια μεριά.
1: Σφυλάκι.
0: Καλημέρα στον Τεό του Μοσχού. Στο Γιάννη το Μαγκλή στο Πόρτο Ράφτη. Καλημερίζω το Σταύρο το Μαυρουδί, τη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, τη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή. Το φίλο μου τον καλό τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο στην Κύπρο.
1: Προδώσει.
0: Τον Αποστόλη τον Ντομάζο, την Μπιάνκα και τον Βασίλη. Μας ακούνε στο Ζιπάρι, στην Κο.
1: Είσαι για μένα παρελθόν.
0: Καλημερίζω τον Νίκο, τον Ορφανίδη, τον Μπουά, την κουμπαρούλα μου, την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του στην Σταφάντου.
2: Για μου σε ψάχνω και αυτή τη νύχτα.
0: Και πάμε στη Λένα τη Ζευγαρά για να πω καλημέρα και στον τεχνικό μας, τον Κώστα τον Στρατζόπουλο. Ξέρω ότι του αρέσει η Λένα η Ζευγαρά.
2: Ήθια, άμεσα μου την ξέρω την αλήθεια.
0: Καλημερίζω τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, τον Ιμπραήμ Νταουσατζή, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Η επόμενη καλημέρα μας και αυτή στο Φαλιράκι, στον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους εκεί στα Θαλάσσια Σπορ. Καλησπερίζω στη μακρινή Αυστραλία τον Παναγιώτη τον Ξουλέη και την παρέα του. Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Σάβα. Στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, το φίλο μου τον καλό. Γεια σου ρε Σκύπη. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβιλο τον Γιουργιού, στη Δέσποινα τη Ζαμπελάκη. Έμπονα μεριά. Στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη στο Μαντράκι, στο κέντρο της πόλης. Τον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα. Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Σάββα τον Παούρη. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, τον Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Γιώργο τον Ατσά. Την Ιωάννα Παπανικόλα, τον Νίκο τον Χούλη, τον Νικόλα τον Τριπολίτη, τον Μανώλη τον Καρπαθίου, την κυρία Άννα Γκανάσου. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Γιάννη τον Αμαδί, στη Ροδία τη Στελά, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα.
2: Στα μαύρα τα φεγγαριά μου σε ψάχνω.
0: Στην Ευαγγελία Μοσχουματιού, στο φίλο τον καλό, τον Νίκο τον Ντόκα, στην όμορφη Λευκοσία.
2: Άρχο.
0: Καλημέρα στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον Παντελή τον Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Απόστολο τον Πονιά. Στην Εύη την Αργυρού, στον Αντρέα το Σταύρου, στο Σταμάτη το Σαρή, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στον Κώστα το Φανίτσα, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα, στη Μαρία την Ξενάκη, σε όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας καθημερινά και μας αγκαλιάζει, μας στηρίζει και ελπίζω, αυτό προσπαθούμε καθημερινά όλοι μας, όχι μόνο εγώ, να περνάτε καλά κι εσείς μαζί μας.
3: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.
0: Καινούριος Νίκος Μακρόπουλος με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Επίθεση».

Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 12. Είμαστε με το ένα πόδι στην έξοδο. Ο Στέλιος Σαρέσκος ήδη έχει πάρει θέση για την εκπομπή του Ρόδος είναι και γυρίζει. Και εμείς πάμε στο φινάλε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον υποστηρικτή της εκπομπής μας, το Club Bait του κυρίου Μίτση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα.

0: αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sport Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8, στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον BWIN Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Τζάμπολ στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον BWIN Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτε για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρη και Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο και τα Μπόρθα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης στην αποστολή για Γιακουμάκης και Σάντσες. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από Έρδιο Σπορ, ενημέρωση από BWIN Sport FM. Rotation θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην ενδεκάδα του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στη Sporting Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο διεθνής φορ τέθηκε νοκάουτ από τις αρχές Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, αλλά πλέον προπονείται κανονικά και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των λιονταριών για την προσεχή αναμέτρηση με τη Ζιλβί Σέντε στο πρωτάθλημα. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και τον Manuel Neuer. Όπως αποκάλυψε η Bild, υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απομένουν οι υπογραφές για νέο μονοετές συμβόλαιο του 40χρονου τερματοφύλακα που αγωνίζεται στους Βαβαρούς από το 2011. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Dubai BC. Σύμφωνα με τον Basket News, η ομάδα των Αραβικών Εμμυράτων έδωσε τα χέρια με τον Αλφα Ντιάλο, που φέτος αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικό της Ευρωλίγκας και την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Μονακό, αλλά και με τον Μαμαντί Ντιακιτέ της Μπασκόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς κατάσταση.

0: ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

Χρόνια πολλά σήμερα σε όσες φέρουν το όνομα Γλυκερία που έχει την ονομαστική της εορτή. Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα χούμους σήμερα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε τι είναι το χούμους. Το έχουμε μάθει πια, ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, εκεί που κυρίως προτιμάται, αλλά και στην Ευρώπη και εδώ στη χώρα μας νομίζω ότι πλέον έχει αποκτήσει αρκετούς φίλους. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την πολύ καλή γεύση του. Οι ορέξεις, βέβαια, περί ορέξεως που λένε κολοκυθόπιτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο πολύ επεκτείνεται η φήμη του ορεκτικού. Το χούμους είναι μια... Χούμους τι σημαίνει, για να ξέρουμε κιόλας τι είναι ακριβώς και τι λέμε. Ρεβίθια στα αραβικά. Μια κρεμμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι, ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο. Μπορείτε βέβαια να προσθέσετε και διάφορα καρικεύματα. Σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη τις περισσότερες φορές. Τώρα, στο Ισραήλ αντί για ρίγανη χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών.

Σαν σήμερα το 1883, 13 Μαΐου, ήρθε στη ζωή ο Γιώργος Παπανικολάου. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, από μόνο του, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 1962. Σαν σήμερα, επίσης, 13 Μαΐου του 1982, έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη, η γνωστή ως κυρά της ΡΟ, έμεινε στην ιστορία, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Γεννημένη η Δέσποινα Χλαδιώτη το 1890. Με αφορμή την σημερινή ημέρα έχουμε και δήλωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το Νίκο Δένδια, ο οποίος αναφερόμενος στην κυρία Τζιρό είπε ότι είναι ένα διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης για την πατρίδα.

τι μας φέρνει η επικαιρότητα, να δούμε. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις τιμές του ρεύματος, λέγοντας ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται, να το δούμε αυτό στην πράξη, και ότι δεν θα είναι πλέον η Ελλάδα η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ναι, σημασία έχει να μην είμαστε δεύτερη ή τρίτη από το τέλος, αλλά να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Τώρα παραμένει το μυστήριο σε ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Κυκλοφορούν νέα σενάρια για το σημείο εκκίνησής του. Νομίζω θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμα, μέχρι να δούμε φως σε αυτή την υπόθεση, αν θα δούμε κάποια στιγμή, αν θα δοθούν απαντήσεις πιστικές τουλάχιστον, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας στις δηλώσεις του που έκανε από τις Βρυξέλλες, και δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει, ίσως οι Ουκρανοί γνωρίζουν καλύτερα, πόσα έχουν φύγει ακόμα από όπου ξεκινάνε τα ντρόουν κάθε φορά και πώς έχουν καταλήξει εδώ στη χώρα μας.

πρόεδρα στα διεθνή, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι στο Πεκίνο και να συζητάει με τον ομολογό του πρόεδρου της Κίνας, τον κύριο Σι, για την, πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και άλλα πράγματα βέβαια, που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών. Αυτό που τονίζει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι το πώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Έχει κολλήσει εκεί και εντάξει, από μια άποψη καλά κάνει, αλλά δεν υπάρχει διέξοδος μέσω αυτής της τακτικής που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είχαμε και την εμφάνιση του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στο μεγάλο τελικό. Τα στοιχήματα που συνεχίζουν να αλλάζουν τις θέσεις πολλών τραγουδιών, χωρών που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση, στον τελικό, αποτυπώνουν έτσι μια καινούργια εικόνα που διαμορφώνεται. Η χώρα μας με τον Ακύλα παραμένει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, μετά και την χθεσινή εμφάνιση στον ημιτελικό, που θυμίζουμε ο διαγωνισμός γίνεται στη Βιέννη. Ο Ακύλας παρουσίασε στη σκηνή το Φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση διατηρώντας την ελληνική συμμετοχή ανάμεσα στα βασικά φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Στην κορυφή είναι πάντα η Φιλανδία και μάλιστα με διαφορά από ό,τι επαναλαμβάνω δείχνουν τα στοιχήματα, με ποσοστό 37% για να κερδίσει την πρώτη θέση. Η ελληνική συμμετοχή ακολουθεί με 14% και στην τρίτη θέση το τραγούδι της Δανίας με 11%.

τώρα έχουμε σήμερα τις μεγάλες κινητοποιήσεις της ΑΔΔ. Θυμίζουμε υπάρχει απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στην Αθήνα και εδώ συγκέντρωση στο κτίριο της εφορίας. Εφορίες, δήμοι, ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες, σήμερα τα πάντα κλειστά ή υπολειτουργούν. Είναι ισχυρή και η συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην απεργία, με αποτέλεσμα πολλά γυμνάσια, λύκεια και δημοτικά σχολεία να μην πραγματοποιούν μαθήματα.

Σήμερα έχουμε στη Ρόδο τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, μαζί με τον αρχηγό του Πρεσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, προκειμένου να συζητήσουν με τους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιπυρική περίοδο, τον συντονισμό και όλα τα μέτρα που χρειάζεται να πάρθουν, να εφαρμοστούν σε αυτό το διάστημα. Στη συντονιστική σύσκεψη τώρα που θα γίνει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, έχουν κληθεί όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η δασική υπηρεσία φυσικά, οι πυροσβεστικοί, οι στρατιωτικές διοικήσεις και εθελοντικές ομάδες, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αργότερα θα έχουμε και δηλώσεις του κυρίου Τουρνά.

Και μέσα σε όλα αυτά, έτσι όπως ρέει η καθημερινότητά μας, έτσι γίνεται συνήθως, αφήνουμε σιγά σιγά πίσω, δεν ξέρω για πόσο βέβαια, την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Μια τραγωδία που φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που κρύβεται, αυτό ακριβώς ήθελα να πω, πίσω από την καθημερινή ρουτίνα. Μια αφόρητη ψυχολογική πίεση που βιώνουν πολύ, πάρα πολύ έφηβοι σήμερα, εγκλωβισμένοι οι περισσότεροι σε ένα σύστημα που μετρά την αξία τους αποκλειστικά με όρους επιτυχίας και επιδόσεων. Οδηγούνται συχνά σε μια πολιτική σκέψη όπου η αποτυχία στις εξετάσεις ή η μη εκπλήρωση των στόχων ισοδυναμεί με απόλυτη προσωπική καταστροφή. Τα παιδιά γίνονται οι αποδέχτες των ανεκπλήρωτων ονείρων των γονιών τους. Όλοι το ξέρουμε αυτό όσοι είναι τουλάχιστον γονείς, των απαιτήσεων του σχολείου και ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που επιβραβεύει συνήθως μόνο τον πρώτο. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι ψευδεστήσεις που δημιουργούν τα social media, μια συνεχής έκθεση σε μια πλασματική, ψεύτικη εικόνα τέλειας ζωής και επιτυχίας που εντείνει αυτό το αίσθημα ανεπάρκειας και απομόνωσης.

0: Λοιπόν, μια που λέγαμε νωρίτερα για τα δύο κορίτσια, επειδή βλέπω διάφορες αναλύσεις, συμπεράσματα, δεν ξέρω, νομίζω κανείς από όσους κάνουν αυτές τις αναλύσεις δεν ήταν μέσα στο μυαλό ή τη ζωή των κοριτσιών. Κανείς δεν γνωρίζει τις συνθήκες τους. Τα συμπεράσματα ξεπηδάνε με τόση ευκολία και τον ανάλογο λυρισμό βέβαια, που ποιος είναι ο σκοπός, να μαζέψουν likes όλα αυτά. Το πρόβλημα με τα εύκολα συμπεράσματα είναι ότι συνήθως είναι λανθασμένα και όταν τα συμπεράσματα είναι λανθασμένα οδηγούν και σε λάθος λύσεις. Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να συγκλονίσει πραγματικά όλους μας είναι αυτή η ομοία αλήθεια η οποία χάνεται, παραλαμβάνω, μέσα στον καταιγισμό όλων αυτών των αναλύσεων. Η αλήθεια λέει ότι παγκοσμίως η αυτοκτονία είναι η τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 με 19 χρόνων. Και αυτό με δεδομένο ότι δεν λαμβάνονται ακριβή στοιχεία από όλες τις χώρες. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κορίτσι το οποίο έγραψε το τελευταίο του μήνυμα προς τους γονείς του και το έχει διαβάσει η μισή Ελλάδα. Λοιπόν, το πώς γίνεται αυτό, αυτοί που το διαραίουν όλο αυτό το ξέρουν. Μου θυμίζει την περίπτωση της Μυρτός στην Κεφαλονιά, ένα κορίτσι παρατημένο στη μέση του πουθενά, στη μέση μιας πλατείας, μισοπεθαμένο, και ασχολούμασταν με το που μίλησε, ποια ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε και όχι με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, ο ΑΟΠ Ηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ρόδος είναι και γυρίζει για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής και να ξεκινήσουμε λίγο τις επαφές μας, τις συζητήσεις μας με τους καλεσμένους της εκπομπής. Να πάμε λίγο στην υπόθεση του δικαστικού μεγάλου που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, πριν δύο μέρες, τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φιλωρίδη, εδώ στη Ρόδο. Ανακοίνωση για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάλου, υπερσύγχρονου, που θα δώσει λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα που υπάρχει με το δικαστικό μέγαρο. Η ιστορία του δικαστικού μεγάρου είναι, θα λέγαμε, μια απονεμένη ιστορία δεκαετιών. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Βασίλη Περίδη, πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου για 7 χρόνια, 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Περίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είναι πονεμένη ιστορία, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, η ιστορία του δικαστικού μεγάρου. Μιλάμε για χρόνια εγκατάληψης, εικόνες κατάρρευσης. Τα έχετε ζήσει, όχι μόνο ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ ήμουν 24 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, από την εποχή δηλαδή του αείμνηστου Κώστα Σαρή.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έχω γνωρίσει όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης από τότε μέχρι σήμερα, οι οποίοι όλοι υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν. Και στην δημιουργία κάποιου δικαστικού μεγάλου καινούριου, και τώρα βέβαια έχουμε και μία νέα πάλι
0: υπόσχεση
1: εκ μέρους του Ρόδου και ευελπιστούμε να υλοποιηθεί αυτή τη φορά.
0: Αυτή τη φορά, ναι.
1: Είμαστε αισιόδοξοι εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι, αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. 24 χρόνια, δεν ξέρω εάν μπορούμε να μετρήσουμε τους υπουργούς που είχατε ακούσει να μιλάνε για ένα νέο δικαστικό μεγάλο. Αλλά νομίζω είναι περισσότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Υπήρξε ποτέ έτσι από τις συνθήκες ή από, πώς να το πω, συγκυριακά ναι, να φτάσετε έτσι κοντά, να φτάσει κοντά, δηλαδή να υλοποιηθεί μια εξαγγελία, αλλά τέλος πάντων δεν προχώρησε για κάποιους λόγους, δεν ξέρω.
1: Ναι, έφτασε κοντά σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Η προεδρία του αείμνηστου, το Κώστα Σαρή, τουλάχιστον δηλαδή είναι πάνω από 10-15 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Είχε φτάσει εκεί. Δηλαδή, διότι τότε συζητούσαμε να μετεγκατασταθεί στο παλιό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπου ενώ είχε συμφωνηθεί και το δεχόταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μάλιστα είχε έρθει εδώ ο κύριος Αθανασίου, ο υπουργός, τότε υπουργός δικαιοσύνης, έγινε κάποια σύσκεψη στο Δικηγορικό Σύλλογο με την παρουσία του, αλλά επειδή το κτίριο ανήκε στο Υπουργείο Υγείας, έπρεπε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Υγείας. Τότε υπήρξε αντίδραση του Υπουργείου Υγείας, αν θυμάμαι καλά, τότε υπουργός ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τότε και αντέδρασε και ένα μέρος του ιατρικού κόσμου, έτσι, οι οποίοι είχαν προσδοκίες ότι στο συγκεκριμένο χώρο θα έφτιαχναν κάποιο υγειονομικό πάρκο ή κάποιο κέντρο υγείας, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρούσαν ότι θα μπορούσε εκεί να γίνει, να εκμεταλλευτεί το χώρο το Υπουργείο Υγείας. Αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος ματαιώθηκε, έγινε, αν θυμάμαι καλά, αλλαγή κυβέρνησης, μετά έπεσε κυβέρνησης, μετά έγιναν εκλογές.
0: Ναι,
1: και το θέμα πια μετά πήγε στις καλένδες.
0: Όπως και το παλιό νοσοκομείο, έμεινε παλιό νοσοκομείο. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Έμεινε παλιό νοσοκομείο.
0: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Και ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή αξιοποιήθηκε κάποια τμήματά του περιστατιακά από διάφορους. Δηλαδή μεταφέρθηκε για ένα κομμάτι πυροδήμος, και ο οποίος το επισκεύαθηκε και εκεί μεταφέρθηκε το κτηματολόγιο. Κάποια άλλα γίνανε, πήγε η πρόνοια, ένα κομμάτι πήρε ο ιατρικός σύλλογος, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι έμεινε αναξιοποιητό. Και τότε ήταν ιδανικό, γιατί ήταν και η καλύτερη κατάσταση του νοσοκομείου,
0: τότε
1: η καλύτερη κατάσταση το κτίριο.
0: Ναι.
1: Και τα μέτρα ήταν επαρκούσαν, διότι ήταν τεράστιος ο χώρος σε ισόγειο και σε υπόγειο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε κάποια συμβιβαστική πρόταση τότε, μια πρόταση από τον ιατρικό σύλλογο, κάποιος του ιατρικού συλλόγου τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Τσέφκης ήταν ο Τσέφκης, ο οποίος είπε: «Παιδιά, ο χώρος μας επαρκεί όλους, μπορούμε να πούμε και εμείς και εσείς». Αλλά τελικά δεν προχώρησε. Δηλαδή, δεν προχώρησε δηλαδή. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή εγώ γνώρισα όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης, δηλαδή έχω πάει στα γραφεία όλων, να τα λέμε κιόλα. Είναι ότι δεν υπήρξε η βούληση, τα χρήματα δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή δεν ήθελαν και κάπου ίσως δεν το θεωρούσαν και ήταν απαραίτητο. Τώρα πλέον η κατάσταση βέβαια έφτασε στο απροχώρητο, επειδή πέφτουν οι σοβάδες, πέφτει το ένα. Ήταν να γκρεμιστεί ένα τμήμα μέσα και έφεραν τώρα και το επισκεύασαν άμεσα, εκεί μέσα σκαλωσίες αν θα μπείτε, και οπότε αναγκαστικά πλέον είχαν φτάσει στο απροχώρητο και κάπου άρχισα να το αντιλαμβάνονται. Οφείλω να σας πω ότι πέρυσι εγώ είχα μια επαφή με το Υπουργείο και επισκέφτηκα τον Γιώργο Μπούγα, τον Υπουργό, μιλήσαμε και τους ζήτησα να έρθουν να το δουν, διότι από τότε είχα επισημάνει το πρόβλημα ότι εξελισσόταν προς το χειρότερο. Μου υποσχέθηκε τότε ο Γενικός Γραμματέας ότι θα έρχονταν. Δεν ήρθαν βέβαια ποτέ, να τα λένε και όπως είναι. Δεν ήρθαν ποτέ και ήρθαν πια φέτος υπό την πίεση πια και της ενδεχόμενα και της αποχής της δικής μας, η οποία θα έπρεπε μια διάσταση κλπ.
0: Θα έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Περίδη, συγγνώμη σας διακόπτω, να πέσουν σοβάδες. Δηλαδή, τι θα έπρεπε, ας πούμε, να πέσει, ξέρω εγώ, μια πτέρυγα να έχουμε
1: θα σας πω θύματα. Θα σας πω και ένα περιστατικό για να το καταλάβετε καλύτερα. Στις 7 Μαρτίου τότε, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια ήταν περίπου, πριν περίπου 5-6 χρόνια, θυμάμαι καλά. Εκεί στο εξωτερικό μέρος που είναι το εφετείο, εκεί που είναι τα κάγκελα δίπλα στο ακτέο, για να καταλάβετε, αποκολλήθηκε ένας τεράστιος βράχος, δηλαδή με τεράστια πέτρα από την κορυφή την ημέρα της παρέλασης, το πρωί και έπεσε. Εάν έπεφτε την ημέρα, την ώρα της παρέλασης, δηλαδή έπεσε γύρω στις 8 το πρωί, 9 το πρωί, εκεί θα είχαμε και θύματα. Εμείς σαν δικηγορικό σύλλογο με πρωτοβουλία μας, πήραμε τότε μια πρωτοβουλία και με δαπάνες δικές μας, εν πάση περιπτώσει, αφαιρέθηκαν τα σαφρά γύρω-γύρω από το κτίριο. Αυτά που βλέπετε, τα σαφρά που φέρνουν τα σίδερα, αφαιρέθηκαν μας, διότι έπεφταν οι σοβάδες. Πήγαμε να μπούμε μέσα και έπεφταν οι σοβάδες και κινδυνεύαμε τότε και τα αφαιρέσαμε. Και έκτοτε δεν συγκινήθηκε κανένας. Με πρωτοβουλία βέβαια του Προέδρου Εφετών τότε, ζητήθηκε από το Υπουργείο ότι επειδή υπήρχε κίνδυνος και ήρθαν και το περιέφραξαν πια για να μην πλησιάζουν οι πέτοι. Και έτσι έχουμε ένα περιφραγμένο σειρματόπλεγμα εξωτερικά δικαστικό μέγαρο, το οποίο εγώ δεν θεωρεί ότι αυτό ποιεί τιμή για την εικόνα της Ρόδου, να έρχεται ο τουρίστας και να βλέπει σειρματοπλέγματα μέσα στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό που είναι στολίδι λεωφόρος Μανδρακίου, δηλαδή για όλο τον κόσμο, ας πούμε, ο οποίος έρχεται και βλέπει να βγάλει μια φωτογραφία και να δει το ιστορικό αυτό κτίριο.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Σημειωτέων τώρα να σας πω έτσι και κάτι, επειδή πρόσφατα είχα πάει και στο Λουξεμβούργο, πήγα σε κάποιο δημαρχείο που ήταν ένα παλιό κτίριο εκεί πέρα του Λουξεμβούργου και ρώτησα τον αντιδήμαρχο του, λέω, το πότε είναι το κτίριο. Και μου λέει, το κτίριο λέει είναι το οποίο ήταν άριστα συντηρημένο, με ασανσέρ, πολυτελέστατο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Του λέω, του πότε είναι αυτό το κτίριο, λέει, αυτό είναι πριν το 1200, μου λέει.
0: Πριν
1: δηλαδή,
0: το 1200.
1: Αυτό το κτίριο πριν το 1200 ήταν άριστα συντηρημένο, το δικό μας το οποίο χτίστηκε μετά το 1930, κάπου εκεί περίπου δηλαδή είναι. Ναι. Είναι μετά το 1900, επί τα αλλοκρατίας, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Είναι σε αυτό το χάλι. Δηλαδή, η σύγκριση έτσι τη λέω για να δείτε ακριβώς δηλαδή και το πώς κινούμαστε εμείς και πώς κινούνται οι άλλοι.
0: Ναι. Μιλάμε για ένα κτίριο 8 αιώνων, έτσι δεν είναι, του Λουξεμβούργου.
1: Ναι. Σας λέω, εγώ το είδα, λέω τώρα τι να πω τώρα εδώ.
0: Και σας έδινε την εντύπωση ότι είναι
1: καινούριο. Έτσι δεν είναι. Σας λέω πως ήταν μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή... Τι να πω τώρα, λέω.
0: Ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή, λέτε και οι περισσότεροι, εντάξει δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τώρα κανένα, αλλά περιμένανε να φτάσει σε ένα έσχατο σημείο.
1: Ναι.
0: Η αντοχή του κτηρίου, δεν ξέρω, δηλαδή ένα, σαν να ήθελαν και μετά να πάνε σε μια ανακατασκευή.
1: Ευτυχώς τόσο το κτηρίο, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν στατικά, είναι επαρκέστατο, διότι έγινε μια μελέτη από την Περιφέρεια κάπου τον Αύγουστο, η οποία δαπάνησε η Περιφέρεια, δηλαδή ενδιαφέρει, δεν έκανε κάποια μελέτη τώρα το καλοκαίρι. Από εγώ που διαπίστωσαν ότι εντάξει δεν έχει πρόβλημα στατικής επάρκειας το κτίριο. Δηλαδή είναι πολύ καλή κατασκευή από τους Ιταλούς, ας πούμε, οπότε δεν υπήρχε δηλαδή πρόβλημα στατικής επάρκειας, οπότε... Αλλά μένει να γίνουν κάποια πράγματα και κάποιες παρεμβάσεις για να διορθωθεί το πλάνο τότε και τότε που υπήρχε. Ήταν να μεταφερθεί το πρωτοδικείο βασικά και όλες οι υπηρεσίες στο παλιό κτήματο, στο παλιό νοσοκομείο και στο, εδώ στο κεντρικό, στο κεντρικό κτίριο θα το επισκεύαζαν κατά κάποιο τρόπο και θα έμενε το εφετείο μόνο.
0: Μάλιστα, ναι,
1: αυτό
0: κατάλαβα.
1: Ήταν δηλαδή το πλάνο το οποίο δεν υλοποιήθηκε τώρα. Κατά πόσον θα υλοποιηθεί το, το καινούριο σχέδιο, εμείς σαν σύλλογος κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, δηλαδή έκαναν το καθήκον τους από εκεί και πέρα, εναπόκειται και στην πολιτεία να κάνει το αντίστοιχο. Και
0: τώρα δεν ξέρω, επειδή είπε και ο υπουργός για μια περίοδο που θα πρέπει να μεσολαβήσει διαρκού συντήρησης, με ανοιχτή εργολαβία κλπ. Δεν ξέρω αυτή η συντήρηση. Ναι, θα μου πείτε, δεν θα μπορούσε να γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έγινε.
1: Εύστοχη η παρατήρησή σας. Εύστοχη.
0: Δεν έγινε.
1: Ευστοχότατη. Γιατί ξέρετε, γιατί. Ας σας πω τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Το δικαστικό μέγαρο έχει ένα προπολογισμό 200.000 το χρόνο περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Προείσταται ο πρόεδρος εφετών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το δίκη. Όμως ο πρόεδρος εφετών κάθε χρόνο μετατίθεται. Δηλαδή σχεδόν έρχεται όποιος και να είναι πρόεδρος, ο οποίος δεν είναι και εργολάβος, δεν είναι ούτε μηχανικός, ούτε τίποτα. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος μηχανικός να το ελέγχει. Μέχρι να έρθει οι περισσότεροι πρόεδροι φεύγουν. Ο τελευταίος βέβαια ο αείμνηστος ο κ. Κιτσίνης, ο πρόεδρος εφετών.
0: Ναι.
1: Απεβίωσε και πριν λίγο χρονικό διάστημα ο άνθρωπος ξαφνικά έφυγε από κοντά μας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σαν άνθρωπος και σαν πρόεδρος, ο οποίος ενδιαφερόταν πράγματι για το αυτό, είχε επισκεφτεί και το Υπουργείο για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και προσπαθούσε να το εντάξει και σε πρόγραμμα, είχε βρει και τον Υπουργό, τον ενημέρωσε, έχουμε πρόβλημα, πρέπει να έρθείτε να το δείτε κλπ.
0: Μάλιστα. Είχε μιλήσει και με τον κύριο Φλωρίδη,
1: Βεβαίως, είχε πάει στο Υπουργείο, εμένα μου τα είχε πει ο ίδιος. Μάλιστα. Είχε πάει στο Υπουργείο, μίλησε. Έτσι δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν κάτι καινούριο. Έτσι, το ξέρανε στο Υπουργείο, δηλαδή, αλλά δεν πρέπει να φτάνουμε στο απροχώρητο και να πρέπει να... δεν είναι τώρα η χώρα, δηλαδή. Δεν πρέπει να φτάνει στο απροχώρητο και να πρέπει να γίνονται κινητοποιήσεις για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να το λύνουμε. Και αν γίνονταν συντήρηση, δεν θα φτάναμε σε αυτό το χάλι. Διότι αν δηλαδή όταν υπάρχει μια μικρή βλάβη τη διορθώση, δεν μεγαλώνει η βλάβη. Όταν θα γίνει άλλη τη διορθώση, δεν αυξάνονται οι βλάβες. Δεν αυξάνει και το κόστος. Δεν το αντιμετωπίζεις πιωματικά. Εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Δεν το
1: απλά πράγματα. Λύσεις υπάρχουν. Απλώς είναι θέμα η διοίκηση, αποφάσεων τη διοίκηση, πολιτικών αποφάσεων. Εγώ σας λέω ότι πήγα και με τον κύριο Χατζημάρκο, δηλαδή, πήγαμε επί εποχής για το δικαστικό μέγαρο, με τον Περιφερειάρχη, δηλαδή, τον κύριο Χατζημάρκο. Εγώ, ο κύριος Χατζημάρκος και τότε η κυρία Πατρώνα, η πρόεδρος του εφετείου, πήγαμε και βρήκαμε, τότε επί ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ήταν, που ήταν ο κύριος Καλογύρου, που ήταν πρόεδρος δικαιοσύνης.
0: Ο κύριος Καλογύρου.
1: Και του είπαμε, ελάτε να το δείτε. Ο κύριος Καλογύρου, σας λέω δηλαδή και ένα περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε μαζί, όλοι μαζί, είχαμε πάει Αθήνα και πήγαμε στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα δούμε όλοι, ας πούμε, κάπου το παρέπεμπαν. Δυστυχώς. Η ιστορία είναι αυτή.
0: Λέγεται...
1: Είναι λίγο, ξέρετε, είναι η ρυθμή του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι. Μα δεν είναι τα ίδια παρόμοια γεγονότα και καταστάσεις και συνθήκες. Δεν ζούμε και με το νοσοκομείο της Ρόδου που θα πρέπει να, φτάσει, ας πούμε, να μην, ξέρω εγώ, να μην υπάρχουν πια γιατροί για να καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό.
1: Το απροχώρητο.
0: Το
1: απροχώρητο φτάνει πάντα, δηλαδή.
0: Αυτό
1: που αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο δραματισμό.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Λένε, κύριε Περίδη, μια που τα λέμε όλα. Δεν ήμουν εγώ στη Ρόδο, δεν είμαι από εδώ. Λέγεται ότι όλα αυτά τα χρόνια που τέλος πάντων υπήρχαν πάντα κάποιες εξαγγελίες, αναβολές, επί αναβολών, υπήρχαν και κάποιες αντιρρήσεις ότι και από τους ίδιους τους δικηγόρους ότι δεν θέλανε να μετακομίσει, να φύγει από εκεί το δικαστικό μέγαρο, γιατί τέλος πάντων είναι και οι δουλειές τους και τα γραφεία τους εκεί γύρω δεν τους βόλευε. Αυτό λέγεται. Παρασκηνιακά τώρα μιλάμε, εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτό ακούστηκε. Ναι, αλλά ακούστε κάτι.
0: Ναι. Γι' αυτό και το αναφέρω.
1: Ναι, σωστή είναι η παρατήρηση.
0: Γιατί
1: και αυτό ακούστηκε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι οι δικηγόροι, επειδή πολλοί έχουν διώξει τα γραφεία, δεν θέλουν να φύγουν, έχουν τα γραφεία τους κλπ.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις όταν θα πάτε, θα δείτε ότι τα δικαστικά μέγαρα είναι στο κέντρο των πόλεων. Σας αναφέρω και παράδειγμα. Αν πάτε στο Λονδίνο, θα το δείτε στο κέντρο.
0: Ναι,
1: στο Λουξεμβούργο, θα το δείτε στο κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάτε στο Μόναχο, θα το δείτε στο κέντρο. Έτσι. Στην Αθήνα πάλι δεν είναι εκτός κέντρου τα δικαστικά μέγαρα. Δηλαδή είναι μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν
1: είναι στο Κοροπή. Έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είναι στο Κοροπή. Είναι στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν στο κέντρο.
0: Στην Ομόνια.
1: Έφυγε από την Ομόνια, πήγε στην Ευελπίδο που είναι. Στις παρυφές της Κυψέλης, δηλαδή πίσω από το Άρσος, και τώρα είναι στη Λουκάλεως που είναι επίσης κοντά. Δηλαδή ο Άγιος Πάγος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το εφετείο είναι πίσω από τον Άγιο
0: Πάγο.
1: Το ειρηνοδικείο είναι πίσω από το εφετείο.
0: Συγκεντρωμένα
1: εκεί. Και τώρα μεταφέρουν πάλι και τα πρωτοδικεία εκεί. Δηλαδή όλα τα δικαστικά μέγαρα σε όλες τις πόλεις του κόσμου είναι στα κέντρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στους Αγίους Αποστόλους ή στην Ηλιούπολη ή στα Σγούρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα να σου πω και κάτι άλλο, στον Πειραιά που φτιάξαν ένα δικαστικό μέγαρο καινούριο και το είχαν φτιάξει εκτός του κέντρου του Πειραιά, δεν λειτουργήσε ποτέ και αναγκάστηκαν και φτιάξαν καινούριο στον Πειραιά. Επομένως, δεν είναι θέμα ότι τι θέλαν οι δικηγόροι, τι δεν θέλαν οι δικηγόροι, είναι ότι η κάθε πόλη, έτσι, πρέπει να το έχει το δικαστικό μέγαρο σε όλες τις πόλεις, είναι στα κέντρα.
0: Στο τώρα, κέντρο, ναι, όχι, συμφωνώ,
1: έτσι,
0: αλλά λέω ότι πού θα πήγαινε, αν θα πήγαινε στο παλιό κέντρο, νοσοκομείο, δεν θα υπήρχε τέτοια, δηλαδή, απόσταση.
1: Ακριβώς, στο παλιό νοσοκομείο δεν είχαν αντίρρηση, όπως πήγε το θυματολόγιο στο παλιό νοσοκομείο.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχαν αντίρρηση και δεν έφερε κανένας αντίρρηση.
0: Η ανησυχία ποια ήταν, μήπως φύγει εκτός πόλης.
1: Αλλά είναι στην πόλη, αλλά δεν μπορεί να το πας. Όταν τότε έγινε, επειδή εγώ θυμάμαι επί του αημνήστου του Κώστα του Σαρή, γιατί τότε ήμουν αντιπρόεδρος, έτσι. Όταν προτάθηκε να πάει στο αυτό τότε, μας πρότειναν τότε, υποβλήθηκε ένα αίτημα στην θυματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία μας απάντησε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στον ιστό της πόλεως και μας πρότεινε ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Πού?
1: Στην Άνω Ηλιούπολη. Φανταστείτε τώρα ότι να γίνει τώρα ένα δικαστικό μέγαρο στην Άνω Ηλιούπολη. Ξέρω τι να πω. Από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα,
1: είστε δικηγόροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να γίνει στο αυτό. Στο, δηλαδή, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτούν. Γίναν και άλλες προτάσεις. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Να γίνει, παραδείγματος χάρη, στο ΠΙΚΠΑ, να γίνει εκεί που είναι, στο Ρόδα, έτσι. Αλλά κανείς δεν έδινε, δεν δίνει οικόπεδο. Διότι ούτε ο Δήμος έδινε το οικόπεδο, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε το Δημόσιο, ούτε κανένας. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτάθηκε να γίνει σε κάποιο τμήμα του. Και μετά το πήρε κάποιος ιδιώτης αυτό το τμήμα. Έτσι, δηλαδή προτάθηκαν διάφορα σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία όμως ή δεν ήταν λειτουργικά ή δεν μπορούσαν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι και το στίχημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό,
1: δηλαδή
0: αυτό ήθελα να πω.
1: Εξαγγέλει τώρα ο Υπουργός ότι εντάξει, θα φτιάξω ένα σύγχρονο μεγάλο, το οποίο η Ρόδος απαιτεί δικαστικό μέγαρο με μεγάλες ποδιέρες. Δεν απαιτεί δικαστικό μέγαρο με δύο δικαστικές αίθουσες. Πρέπει να είναι μεγάλο το δικαστικό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει όλα τα δικαστήρια, είναι το κεντρικό του νομού, έτσι, ακόμα και τα κακουργήματα, δισκό και πολλά αυτά που
0: ναι,
1: δικαστήρια
0: ναι,
1: εδώ και
0: ναι,
1: ούτω καθεξής.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς τώρα σε ένα νησί με πληθυσμό 120.000 κατοίκων, ξέρω εγώ, και άλλους τόσους που έχονται το καλοκαίρι να έχει ένα δικαστικό μέγαρο των 300 τετραγωνικών, 400.
0: Ναι.
1: Θα βρεις δηλαδή να φτιάξει ένα μικρό. Πρέπει να είναι μεγάλο. Τώρα, το να είναι μεγάλο, το να είναι σύγχρονο, το να βρεθούν τα χρήματα για να φτιαχτεί.
0: Και να είναι και στο κέντρο. Και να είναι και στο κέντρο. Ναι.
1: Και να μην είναι στο κέντρο, πρέπει να είναι κάπου κεντρικά, εν πάση
0: περιπτώσει. Εντάξει.
1: Εγώ δεν λέω να είναι στο κέντρο.
0: Εντάξει,
1: κέντρο
0: δεν μιλάμε. Ναι.
1: Πολλά είναι στο κέντρο. Αλλά να
0: στο
1: είναι
0: μαντράκι,
1: κάπου.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μπορεί να το φτιάξει στα Σγούρου, ούτε θα το φτιάξει στην Άνω Ηλιούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται αυτό πρακτικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι πρακτικά αυτό είναι λάθος.
0: Άρα,
1: τα εργατικά μέγαρα παντού σε όλες τις πόλεις όπου θα πάτε θα τα δείτε ότι είναι σε κεντρικά σημεία των πόλεων.
0: Άρα,
1: και θα σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι εντάξει είναι παλιό το κτίριο και φτιάχνουμε καινούριο κλπ.
0: Ναι.
1: Μα γιατί σε αυτή τη χώρα πρέπει τα παλιά κτίρια να τα εγκαταλείπουμε και φτιάχνουμε καινούρια εξορισμού. Όλες οι άλλες χώρες όταν θα πάτε. Mm-hmm. Τα ιστορικά τους κέντρα, τα κτίρια τους είναι λειτουργικά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν θα πάτε...
0: Τα ανακαινίζουν, αναπαλαιώνουν, ναι.
1: Ακριβώς, τα ανακαινίζουν, τα φτιάχνουν οι άνθρωποι και είναι λειτουργικά. Και δεν μιλάω για μία πόλη και δύο, είναι σε δεκάδες πόλεις.
0: Ναι.
1: Το παράδειγμα που σας ανέφερα με το Λουξεμβούργο το είναι, αλλά όταν θα πάτε στο Λουξεμβούργο και στο κέντρο κάτω θα δείτε και άλλα κτίρια. Θα δείτε δηλαδή και οι υπηρεσίες τους είναι σε παλιά κτίρια. Γιατί αυτή τα κτίρια.
0: Δεν τα εγκαταλείπουν, δεν τα γκρεμίζουν.
1: Αν αρχίσει και γκρεμίζει και χαλά αυτή την εικόνα, δηλαδή τον παραδοσιακό.
0: Είναι σαν να παρεμβαίνει και να διαλύσει και την ταυτότητα τη πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Του νησιού.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε να το ρίξουμε κάτω και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Α πούμε, μια πολυκατοικία. Πώς θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Και άρα. Να δείτε και η αδιαφορία.
0: Ναι.
1: Η αδιαφορία. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή, τώρα διάβαζα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Απέναντι από την περιφέρεια υπάρχει ένα στρατολογικό γραφείο, πάλι κτίριο κλπ.
0: Ναι.
1: Αντί να το πάρει κάποια υπηρεσία, έρχεται τώρα, βράζουμε και θα βγει σε επιστήμη. Τι θα γίνει δηλαδή εκεί. Δισκοτέκ, ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Απέναντι από την περιφέρεια, πού στο.
1: Ναι, εκεί στο νεκροταφείο, που ήταν το παλιό στρατολογικό γραφείο, να το ξέρετε. Στη γωνιά πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κλειστό. Μάλιστα. Δεν αδυνατούν, δηλαδή παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι υπηρεσίες να το πάρουν, ο Δήμος κλπ. Δεν το παραχώρησε κάποιος και τώρα θα το βγάλει σε κάποιο πληστηριασμό και δεν ξέρουν πώς θα το πάρει, ας πούμε, στο κέντρο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ιστορικό κέντρο, το οποίο είναι και η ταυτότητα της πόλεως, και έρχεται ο τουρίστας και βλέπει μια ωραία λεωφόρο.
0: Έτσι.
1: Η οποία με ιστορικά κτίρια δεν μπορεί να την αλλοιώσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία.
0: Άρα, παρά τις εξαγγελίες, αυτό θέλω να πω, κύριε Περίδη, ξανά θα φτάσουμε σε ένα σημείο τη στιγμή που θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς. Μην βρεθούμε πάλι σε ανάλογο αδιέξοδο, σε πιο ακίνητο. Να συμφωνήσουν για να μπορέσουν να
1: προχωρήσουν. Δεν ξέρω τι θα σκέφτονται να κάνουν. Δεν μπορώ να προδικάσω τίποτα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχει οριστεί κάποια επιτροπή, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Από ό,τι ξέρω, δηλαδή, έχει οριστεί κάποια επιτροπή εκεί στην συνδιάσκεψη που έγινε.
0: Η οποία
1: θα ερευνήσει για να κάνει κάποιες προτάσεις.
0: Ναι, και να συμφωνήσουν όλοι για να μεταφερθεί κάπου.
1: Ναι, τώρα τι θα βρει, τι θα προτείνει, δεν μπορώ. Μακάρι.
0: Με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν για ακίνητο.
1: Να υπάρχει μια πρόταση η οποία να τη δεχτούν όλοι.
0: Ναι,
1: μακάρι.
0: Ναι, αυτό
1: εμείς είμαστε υπέρ, δηλαδή δεν έχουμε κάτι.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς, σαν δικηγορικός σύλλογος, ας πούμε, και ο πρόεδρος και τα μέλη. Είμαστε υπέρμαχοι όλοι, δηλαδή δεν έχουμε κάποια.
0: Το καταλαβαίνω και αυτό είναι το λογικό. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ξέρουμε τα δεδομένα της πόλης, τα δεδομένα του κέντρου και περιμετρικά ακόμα. Ξέρουμε την ευχέρεια και τη διαθεσιμότητα που υπάρχουν για οικόπεδα, για νέους χώρους μεγάλους που να μπορούν να φιλοξενήσουν όλες τις υπηρεσίες, αυτό που λέτε, του δικαστικού μεγάλου.
1: Ναι.
0: Όταν τα ξέρουμε αυτά, καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία το να βρεθεί μια λύση από κοινού.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένας επαγγελματικός και επιστημονικός σύλλογος, έτσι. Δεν αποφασίζουμε, εμείς θα προτείνουμε.
0: Ναι, όχι βέβαια, ναι.
1: Δεν αποφασίζουμε,
0: θα κάνετε την δική σας πρόταση.
1: Χρήματα, ούτε οικονομική δυνατότητα, μακάρι να τα είχαμε.
0: Ναι,
1: θα
0: δεν το
1: φτιάξει. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς, τόσα χρόνια θα το έχουμε φτιάξει. Αλλά δεν έχουμε ούτε την αυτή. Αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν οι αρμόδιοι, κυρίως η διοίκηση, η κυβέρνηση. Τώρα, θα υπάρξουν κάποιες προτάσεις, θα δούμε αν κάποια από αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εμείς κάποιο πρόβλημα στο να συμφωνήσουμε ή όχι. Θεωρώ ότι ούτε ο πρόεδρος, ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε
0: το πρώτο κριτήριο, αυτό θα πρέπει να είναι. Τι εξυπηρετεί το σύλλογο, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε
0: κάποιο πρόβλημα. Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει.
0: Μακάρι.
1: Ευχόμαστε, να βρεθεί κάποιο κτίριο, να υπάρξει μια πρόταση θετική και εγώ πιστεύω ότι και εμείς θα την ακολουθήσουμε, διότι Μακάρι να προχωρήσει αυτή.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε να προχωρήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν προχωρήσει και μείνουν εξαγγελίες.
0: Ξέρετε, όχι, το λέω και με την έννοια ότι μπορεί ένα κτίριο ναι, να σας βολεύει, να εξυπηρετεί. Να, δεν λέω ότι εσείς είναι αλίμονο, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή, τώρα μιλήσαμε πριν για το παλιό νοσοκομείο, που εκεί έχουν γίνει συζητήσεις και για την πυροσβεστική και για την αστυνομία και για άλλες υπηρεσίες. Για...
1: Το δηλαδή, παλιό νοσοκομείο, όχι για την πυροσβεστική αστυνομία. Η πυροσβεστική.
0: Οι μυστήρες μπορεί να είναι πολλοί σε κάποιο διαθέσιμο.
1: Ναι, ενδεχόμενα ναι, αλλά κοιτάξτε, πρέπει που έχει ανάγκη. Τώρα δηλαδή τώρα
0: σίγουρα,
1: δεν έχει κάποια άμεση ανάγκη να πάει εκεί,
0: λέτε,
1: ούτε πάει... η αστυνομία. Η αστυνομία, τα κτίρια της έχουν ανακαινιστεί, ναι. Είναι στο κέντρο και η πυροσβεστική βέβαια υπήρξε η πρόταση παλιά, παλιότερα η πρόταση να μεταφερθεί κάπου στα Σγούρου για να είναι εκεί στην οδό, στην οδό, στο δρόμο που ενώνει τη λεωφόρο, που ενώνει τα Σγούρου με το... Όχι, θα σγουρούσω Τσαΐρι, συγγνώμη,
0: Τσαΐρι,
1: που ενώνει την περιοχή με το αεροδρόμιο, έτσι, κάπου ανάμεσα για να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα και προς τον τηλεοφόρο Ρόδου Λίνδου, αλλά και προς την Κρεμαστή και στα αυτά, να μπορεί να κινηθεί είναι στον άξονα, δηλαδή κάπου στο μέσο του νησιού και μπορεί και κινείται γρήγορα και για τις πυρκαγιές και για όλα αυτά. Αυτό ήταν μια πρόταση, η οποία δεν ξέρω αν υλοποιήθηκε, δεν προχώρησε, δεν υλοποιήθηκε, δεν υπήρχαν χρήματα, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έγινε. Ίσως αυτή ήταν μια λύση, γιατί θέμενε στην πόλη μέσα κάποιο μικρό παράρτημα για τις πιο γρήγορες αυτές. Αυτό θα ήταν μια ιδανική λύση.
0: Ιδανική λύση
1: δηλαδή.
0: Για την...
1: Γιατί τώρα δεν μπορούν τα τεράστια οχήματα της πυροσβεστικής να περνούν τώρα από δρόμους εκεί, αν θα δείτε, για να έρθει να σταματήσει, να μπει και να εισέλθει. Κάνει πολλούς ελιγμούς, ας πούμε, τα οχήματα τα ίδια.
0: Αναγκάζονται
1: κάπου σταθμευμένα εδώ, εκεί, αλλού και ούτω καθεξής.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι, κοιτάξτε, θέλει λίγο συντονισμό, να υπάρχει λίγο ορθολογισμός από τα υπουργεία και τους υπουργούς και τους αυτούς. Δυστυχώς η διοίκηση είναι πάρα πολύ αργή. Δεν γίνεται η ταχύτητα της διοίκησης, είναι... είναι πάρα πολύ αργή.
0: Μιλάμε για την κεντρική διοίκηση.
1: Κεντρική διοίκηση, δηλαδή μιλάμε για υπουργεία, διότι εδώ υπάρχει πρόθεση. Οι προθέσεις από εδώ υπάρχουν, δηλαδή και από τους βουλευτές, και από τον Περιφερειάρχη και από τους παράγοντες κλπ. Θέλουν αγαπούν τον τόπο τους, θέλουν την πρόθεση του τόπου τους.
0: Για να δούμε.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και τα χρήματα δεν λαμβάνονται.
0: Αυτό είναι γνωστό. Αυτό είναι γνωστό. Θα τα λέμε, κύριε Περίδη. Εύχομαι του χρόνου τέτοιες μέρες, τέτοια εποχή, να μην συζητάμε πάλι τέτοια πράγματα, τι θα γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο. Λοιπόν.
1: Ευχόμαστε κι εμείς η προσπάθεια αυτή να ευολωθεί και να προχωρήσει. Ευχόμαστε δηλαδή να μην σημειωθεί και αυτή σαν μία άλλη προσπάθεια η
0: σωστά,
1: οποία μας οδήγησε στο πουθενά πάλι, δηλαδή ξανά από την αρχή. Εντάξει, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Θα είμαστε.

0: στις προηγούμενες δεκαετίες που το θέμα ερχόταν και ξαναρχόταν, όπως μας είπε και ο ίδιος, και στην κεντρική διοίκηση, σε διάφορους υπουργούς που υπόσχονταν, αλλά σε επίπεδο δηλώσεων μένανε οι υποσχέσεις. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε σύντομα κοντά για τη δεύτερη ώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η Ρόδος είναι και γυρίζει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε, ξεχάσαμε στην αρχή να σας αναφέρουμε και έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Ένα γεγονός που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο αδιάφορο, να πω εγώ, για τον πολύ κόσμο. Δεν είμαστε στις δεκαετίες του 80, του 90, φοιτητές εκείνων των δεκαετιών. Θυμόμαστε γεμάτα αμφιθέατρα. Ήταν το γεγονός των ημερών και τα αποτελέσματα βέβαια αντιμετωπίζονταν ως πολιτικό μήνυμα με ευρύτερη σημασία. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο φοιτητικές εκλογές να θυμίζουν μια μέρα όπως όλες οι υπόλοιπες, με την παρουσία όλο και λιγότερων φοιτητών από ό,τι συνήθως, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που την αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη μέρα και ως ρεπό από τα μαθήματα. Εντάξει, και βέβαια σε ένα κλίμα πολύ φορτισμένο, με τη βία να επικρατεί. Είδαμε και τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο χθες. Αργότερα, λίγες ώρες μετά, είχαμε επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ευτυχώς που καταργήθηκε το άσυλο και δεν υπάρχει βία στα πανεπιστήμια.

Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ στη Ρόδο, να πούμε καταρχάς ότι χθες είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Δεκανήσου στο ποδόσφαιρο, στην κρεμαστή μεταξύ του Φίβου και του Απόλλωνα Καλυθιών, ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Οι ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς τέρματα, και φτάσαμε στην διαδικασία το πέναλτι, εκεί όπου επικράτησε ο Φίβος με 3-2 με ήρωα τον Ηλία, τον τερματοφύλακά του, και θα είναι στο τελικό της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής, στο τελικό που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΠΣ, την επόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου.

υπάρχει όμως και ένα μήνυμα από τον από τη διοίκηση του Ευκλή Σορονής για τον 79ο τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου, όπως αναφέρει μια στιγμή ιστορίας για την ομάδα και το χωριό μας. Θυμίζουμε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ευκλή που η ομάδα θα βρεθεί σε τελικό κυπέλλου Δεκανήσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου γεμίζουμε το Δημοτικό Στάδιο Ρόντου και στεκόμαστε δίπλα στον Ευκλή με φωνή, πάθος και περηφάνεια. Όλοι μαζί για το κυπέλλο.

Τώρα βλέπω κάτι σχετικά με τα πανεπιστήμια πάλι, επειδή το αναφέραμε πριν. Λένε στο Υπουργείο Παιδείας, σας αποκλείσουμε τη λέξη τουρνικέ για τα πανεπιστήμια. Ποιος την έλεγε τη λέξη? Εμείς πάντως δεν τη λέγαμε τη λέξη. Στο Υπουργείο να ψάξουν να βρουν ποιοι λέγανε τη λέξη τουρνικέ.

Μια που μιλήσαμε για τον χθεσινό ημιτελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου, να μείνουμε σε αθλητικό mood, να πούμε καταρχάς ότι στις 5 η ώρα είναι το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Κολοσσού απέναντι στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια και αίτητο στη φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Κολοσσός που θέλει μια καλή εμφάνιση, τουλάχιστον να φανεί όσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί απέναντι στον Ολυμπιακό που είναι και ήδη στο Final Four της Ευρωλίγκα, και το κυριότερο να επιστρέψει στη Ρόδο, να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό το ερχόμενο Σάββατο για το δεύτερο μάτς και με τον κόσμο στο πλευρό του να επιδιώξει ξανά το καλύτερο δυνατό.

Στις 5 λοιπόν το παιχνίδι του Κολοσσού, 5 ώρες αργότερα, στις 10 το βράδυ, είναι το μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ απέναντι στην Βαλένθια. Το 5ο μάτς στη σειρά που έχει απομείνει για να μάθουμε την τέταρτη ομάδα του φετινού Final Four, Βαλένθια ή Παναθηναϊκός, με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από δύο break μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βαλένθια, κέρδισε και τα δύο πρώτα παιχνίδια. Η Βαλένθια ήρθε στην Αθήνα, κέρδισε και τα δύο μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ. Οπότε σήμερα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από τη νίκη και για τις δύο ομάδες που θα χαρίσει σε μία από τις δύο βέβαια το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Και μια που μιλάμε για τη σημερινή αθλητική αγωνιστική δράση, έχουμε παιχνίδια και για τον όμιλο του conference στη Super League και για τα play-off του πρωταθλήματος. Καταρχάς στις 5 η ώρα τα δύο μάτς για την πέμπτη θέση, για τις θέσεις 5-8 για την ακρίβεια, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, σε παιχνίδια που δεν έχουν, η αλήθεια είναι, βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θέμα γοήτρου είναι για την ομάδα που θα πάρει την πέμπτη θέση, εκεί που ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος με 28 βαθμούς, 3 βαθμούς περισσότερους από τον Άρη που είναι στην έκτη θέση, τον Όφη που έχει ήδη εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το conference μετά την κατάκτηση του κυπέλου, στην 7η θέση, και στην 8η θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς.

και τα δύο ντέρμπι για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του play-off, το play-off του πρωταθλήματος, όπου και εδώ δεν έχουμε βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως μπορεί η ΑΕΚ να πήρε το πρωτάθλημα να πανηγυρίζει ακόμα και καλά κάνει για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα που ίσως κρίνουν αρκετά πράγματα για την, στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Δεύτερη θέση η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχει σημασία. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να ισοβαθμούν στους 62 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μακριά, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό λοιπόν που κυνηγάνε την δεύτερη θέση στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Έχουμε σήμερα στις 7.30 και τα δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα έχουμε και παρενόχληση του OceanLink από τουρκική πυραβλάκα το μεταξύ ΚΟ και Αστυπάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίου. Λοιπόν, από την ελληνική πλευρά απάντησε η φρεγάτα Αδρίας. Το πλοίο παρόλα αυτά συνεχίζει τις εργασίες του. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστηρίζει ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, όπου όπως ισχυρίστηκε θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή είναι η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη δια ασυρμάτου, απαντώντας ότι το OceanLink βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του, ενώ η τουρκική πυραβλάκατος αποχώρησε από το σημείο. Να πούμε ότι σε αντίστοιχα περιστατικά που συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν, στις αρχές Μαρτίου συγκεκριμένα, όταν τουρκική κορβέτα είχε παρενοχλήσει με τον ίδιο τρόπο το πλοίο τότε Ocean Connector, ανάμεσα στην Αμοργό και στην Αστυπάλεια. Έχει καταγραφεί παρόμοια κινητικότητα τουλάχιστον ακόμα δύο φορές, και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, με τις τουρκικές αρχές να κινούνται με βάση το ίδιο επιχείρημα, ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, όπου η Άγκυρα θεωρεί πως διαθέτει αποκλειστική δικαιοδοσία διοδότησης για οποιαδήποτε εργασία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδο. Είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά, να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέως υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή Σορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, ο ΑΟ Πηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε για το φίνις της εκπομπής για την τελική ευθεία. Ρόδος είναι και γυρίζει και να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στην εκπομπή την αγαπητή συνάδελφο Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Στέλιο, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Είσαι παρέα με τον Υπουργό εδώ, ή ακόμα δεν έχεις?
1: Ακόμη όχι, βρισκόμαστε στα σκαλιά του διοικητηρίου της περιφέρειας, όπου εδώ βρίσκονται, βλέπουμε, αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, ναι, και τον αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο για την πολιτική προστασία, τον κύριο Ευστρατίου, που βρίσκονται στο περιστήλιο της περιφέρειας, καθότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Βάγια. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται και εθελοντές και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής προστασίας της περιοχής μας, καθώς γύρω στις 2 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Υπουργού και υπό το συντονισμό του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου. Νωρίτερα, ως ήθιστε, όπως έγινε και τη Δευτέρα που είχαμε πει σε επίσκεψη Υπουργού, ο Περιφερειάρχης θα έχει μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Υπουργό στο γραφείο του. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου σε εμάς, που αναμένεται βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη. Είναι πολλά τα θέματα που μας απασχολούν σε αυτό το κομμάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε στο νησί, και πλέον η πολιτική προστασία αποτελεί έτσι, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας. Βρισκόμαστε στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε βιώσει και μέγα πυρκαγιές, όπως λέγονται, και ανεμοστρόβιλους, και βεβαίως μπορώ να μην ξεχνάμε, και οι ίδιες εξαγγελίες, οι κατευθύνσεις δοθούν από τον Υπουργό, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Θα έχουμε νεότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, βεβαίως.
0: Έχουν έρθει και δήμαρχοι
1: μέχρι στιγμής
0: νομίζω καλεσμένοι και των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, αφού Νοτίου Αιγαίου, βλέπουμε εδώ από την 95 αυτή, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφτάσει οι δήμαρχοι.
0: Στο σύμμα, Κυριακή, εκεί που είσαι,
1: μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφτάσει οι δήμαρχοι. Εθελοντές βλέπουμε, είναι εδώ και ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι επικεφαλής της ΕΘΟΜΑΚ, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, της ΑΛΑΚΟΥ, και άλλοι εθελοντές. Να πούμε ότι στέλνω αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι, ναι, μόλις κατέφτασε ο Υπουργός, μόλις κατέφτασε ο κύριος Νάς, τον υποδέχονται.
0: Θα κάνει δηλώσεις τώρα ή μετά τη σύσκεψη?
1: Οι δηλώσεις θα γίνουν τώρα, προφανώς, για να βολεύουν και εμάς, διότι τη Δευτέρα περιμέναμε τρεις ώρες. Οπότε καλά το σκέφτηκαν, βοηθάει και ο Περιφερειάρχης αυτό. Αυτή τη στιγμή, οπότε θα γίνουν τώρα οι δηλώσεις. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής να πούμε δύο πράγματα.
0: Θα επιχειρήσουμε, ναι.
1: Είναι λίγο, μόλις ανέβηκε τα χρέα.
0: Ωραία. Θα σε καλέσουμε πάλι σε λίγο να δούμε αν είναι εύκολο.
1: Από τον κύριο Ευστρατίου, και είπαμε θα κατευθυνθεί στο γραφείο του Περιφερειάρχη για την ολιγόλεπτη συνάντηση που συνηθίζει να έχει.
0: Σωστό. Αλλά πριν από αυτές τις συναντήσεις, θα σας κάνει δηλώσεις, θα μιλήσει.
1: Πρώτα θα έχει τη συνάντηση, είπαμε, την ολιγόλεπτη με τον Περιφερειάρχη.
0: Α, και μετά θα βγει να κάνει.
1: Ναι, μετά θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου και μετά η σύσκεψη. Ναι.
0: Τώρα στα σκαλιά θα κάνει δηλώσει έτσι όπως
1: έρχεται. Όχι. Θα γίνει κανονικά. Δεν συνηθίζεται οι υπουργοί να κάνουν δηλώσει στα σκαλιά. Είναι στην αίθουσα.
0: Μην το λες αυτό. Εξαρτάται τον υπουργό πάντα. Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει.
0: Όχι.
1: Είναι προγραμματισμένη όμως. Ναι, υπάρχει όμως προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Ναι. Οπότε ούτε επικυρήσαμε, αφιερέτησε απλά ευγενικά.
0: Ωραία.
1: Ούτε επικυρήσαμε, ούτε. Δηλαδή,
0: άρα θα τον δείτε πάλι για δηλώσεις μετά από ώρες.
1: Όχι. Αυτός. Μόλις έρχεται, τους υποδέχεται τους υπουργούς. Μόλις έρχεται κάποιος υπουργός, τον υποδέχεται ο περιφερειάρχης στο γραφείο του.
0: Ναι, εντάξει, το πρωτόκολλο είναι γνωστό. Ναι.
1: Οπότε αυτή είναι μια ολιγόλεπτη συνάντηση. Δηλαδή θα κρατήσει 10 λεπτά και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου. Και μετά πια η σύσκεψη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Θα επιχειρήσουμε να δούμε αν τυχόν προλάβουμε κάτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μιλήσουμε ξανά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.

Πάμε να δούμε κάποια τοπικά νέα. Καταρχάς έχουμε την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να ενημερώνει το κοινό και τους οδηγούς ότι στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης εξοπλισμού στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K13 Τραουνού. Ναι, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το K13 Τραουνού. Με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των σηματοδοτών. Λοιπόν, αυτό πότε θα γίνει? Αυτό θα γίνει από αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί, με εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης του προβλήματος το Σάββατο 16 Μαΐου.

Λοιπόν, θα έχουμε και την οδό Παπαλουκά, η οποία θα παραμείνει κλειστή επίσης λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ασφαλτόστρωσης αυτή τη φορά, όχι, δεν έχει να κάνει με φωτεινούς σηματοδότες. Λοιπόν, η κυκλοφορία από αύριο, από αύριο 14 Μαΐου. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται από παράπλευρες οδούς, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, από αύριο θα είναι κλειστή, δεν αναφέρει η ανακοίνωση μέχρι πότε. Απλά για τις παράπλευρες οδούς, ότι όσοι επιθυμούν να κινηθούν από τη Ρόδο προς την Ιαλισσό και φτάνουν στον κόβο με τα φανάρια του ορφανοτροφείου, θα πρέπει να επιλέγουν την οδό Ερυθρού Σταυρού, που είναι στο παλιό νοσοκομείο, προκειμένου να εξέλθουν από την πόλη. Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από την Ιαλισσό προς τη Ρόδο και φτάνουν στον κόμβο Αχτής, Κανάρη και Παπαλουκά, θα πρέπει να συνεχίζουν ευθεία, επιλέγοντας εναλλακτικές οδούς για την είσοδό τους στην πόλη, όπως η οδός Αλεξάνδρου Διάκου ή Ακτή Μιαούλη.

Επίσης για αύριο 5η 14 Μαΐου θα έχουμε διακοπή υδροδότησης προγραμματισμένη λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΡ για την αλλαγή βανών στις οδούς Περδικάκη και Σωτήρος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού. Λόγω των εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης θα υπάρξει διακοπή συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στις οδούς Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδας, όλες οι οδοί της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού.

Βλέπω τώρα μια προσφορά, έτσι όπως κοιτάζω στο διαδίκτυο, μια προσφορά της Aegean για διάφορους προορισμούς που καλεί τον κόσμο, καλεί τους ταξιδιώτες, τέλος πάντων, τους πελάτες της να σπεύσουν, να κρατήσουν θέση για, με 30% έκπτωση. Ναι, οι προσφορές γενικώς έχουν την τιμητική τους σε αυτή τη περίοδο. Ναι, δεν είναι προφανώς η κατάσταση στον τουρισμό έτσι όπως ακριβώς πολλοί θέλουν να την περιγράφουν, πολλοί λίγοι, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν και αεροπορικά εισιτήρια τα οποία δεν καλύπτονται. Οι αεροπορικές έχουν προβλήματα, έχουμε δηλαδή ένα πάγωμα, συνεχίζεται αυτό το πάγωμα στις κρατήσεις και των αεροπορικών θέσεων και των και στα ξενοδοχεία. Να δούμε, είναι ένα στοίχημα κυρίως αυτή την περίοδο που θα φανεί πώς θα πάει όλη η σεζόν. Ο κόσμος δεν είναι αυτός, όχι μόνο στη Ρόδο και στη Ρόδο, αλλά και γενικώς αυτός περιμέναμε. 2-3 πόλεις εξαιρούνται, ίσως η Αθήνα έχει τον τουρισμό που περίμενα, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τα νησιά. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και δεν έχει να κάνει, γιατί λέμε συνέχεια για τον πόλεμο. Ναι, επηρεάζει ο πόλεμος, έχει επηρεάσει μέχρι ενός βαθμού, αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την ακρίβεια που δεν είναι φαινόμενο ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό.

Λοιπόν, έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση για τον τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου. Φίβος και Ευκλής στον 79ο τελικό του κυπέλλου Δεκανήσου, που θα γίνει οριστικά την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας και θα ξεκινήσει στις 7.30.

Θυμίζουμε ότι κάτοχος του τίτλου είναι ο Απόλλωνας Καλυθιών, ο οποίος δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί το τίτλο του μετά την χθεσινή ήττα στα πέναλτι από το φιγοκρεμαστής. Ο Απόλλωνας Καλυθιών, ο οποίος που είχε επικρατήσει μάλλον τις δόξεις Καρδάμενα στον περσινό τελικό με σκορ 4-0. Ο Φίβος επιστρέφει σε τελικό μετά από 4 χρόνια. Είχε αγωνιστεί την περίοδο 21-22 όταν έχασε από την Αεραφάντου με 2-1 και όπως είπαμε και νωρίτερα ο Ευκλής είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί σε τελικό στην ιστορία του, που θα εμφανιστεί σε τελικό κυπέλλου Δεκανήσου. Ο Φίβος Κρεμαστής πριν από τη σεζόν 2021-2022 είχε 2 συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικούς κυπέλλου Δεκανήσου, το 2012-13 και το 2013-14. Στο επικράτησε και στους 2, κέρδισε δηλαδή 2 φορές το κύπελλο συνεχόμενες, επικρατώντας την πρώτη φορά επί το Απόλλωνα Καλυθιών με 1-0 και τη δεύτερη επί του Ηρακλή Μαριτσών με 2-0.

Τι άλλο θα ακούσουμε και τι άλλο θα διαβάσουμε. Τώρα ξανά βλέπουμε δηλώσεις ότι τα πανεπιστήμια είναι ασφαλή. Ναι, είναι. Εκτός από τις μέρες που πέφτει ξύλο. Όλες τις άλλες μέρες είναι ασφαλή. Λοιπόν, να πούμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Νοτιού Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την 5η, 21 Μαΐου, ανήμερα Κωνσταντίνου Γκελένης. Λοιπόν, θα έχουμε μια μεγάλη συζήτηση με θέμα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, έτσι όπως παρουσιάστηκε από τους υπουργούς τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, περιβάλλοντος και ενέργεια, τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδο, κύριος Κολιάδης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου, η πρόεδρος, η κυρία Μαρία Παπανδρέου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο κύριος Πάπου, του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο κύριος Γρούσος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Χατζής, και εκπρόσωποι όλων των τοπικών φορέων που έχουν σχέση με τον κλάδο και που έχουν... και που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ναι, προφανώς δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε κλείνοντας ότι το Whaling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Ο Όμιλος Μίτσης και το Whaling Performance και Spa Center έχει για δεύτερη φορά ετοιμάσει ένα πολύ πλούσιο μενού, ένα διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία, την άθληση, σε συνεργασία με τη Technogym. Στο διήμερο λοιπόν 23 και 24 Μαΐου μπορείτε να ζήσετε δύο μέρες γεμάτες sunrise yoga, πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, αλλά και το εντυπωσιακότερο ίσως μέρος του φεστιβάλ, το closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Η θρύλος του μαραθωνίου, η Μαρία Πολύζου θα είναι εκεί, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί σύμβουλοι ευεξίας θα είναι εκεί για να τους συναντήσετε και να συνομιλήσετε μαζί τους. Μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο whaling.gr. Πρέπει να χάσετε το μεγαλύτερο wellness και fitness event της Άνοιξης, καθώς και τις μοναδικές εκπλήξεις και τους διαγωνισμούς που θα γίνουν στη διάρκεια του. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μείνετε συχνότητα του Top FM. Ακολουθούν τρεις αθλητικές εκπομπές για πολλά πλούσια αθλητική ενημέρωση, πολλά νέα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, από τον Δημήτρη Δραγάτη 3 με 4, από τον Μανώλη Μπάτη 5 με 6 και τον Παύλο Ντοκοπίλ 5 με 6 και τον Μανώλη Μπάτη, επαναλαμβάνω, 4 με 5. Λοιπόν, να φροντίσετε να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα.

Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Τίχμαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Τζάμπολ στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του για την Ουρουγουάη, αναχώρησε ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περίρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσντόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το ματς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβριν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948, Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχμαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Rotation θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην 11η του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Με αρκετούς παίκτες της ομάδας κάτω των 21 αναμένεται να παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στο φιλικό με την Ελλάδα που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως αναφέρεται στην Γκατζέτα ντελο Σπόρο, ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι σκοπεύει να μην καλέσει πολλά από τα βασικά στελέχη της Σκουάτρα Ατζούρα. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτο σπριντ στις 9.30 μετάδοση από RDO Sport. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο μάτς των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RDO Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace στην αυλαία της 36ης αγωνιστικής της

0: 24.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Top FM 102,4.
8: Πολλά. Κύριος.
9: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
8: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρι, Τετάρτη, είναι Τετάρτη.
1: Εντάξει ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στο Ρελαντί. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός
0: γήπεδο,
1: και ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα. Σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς στις
1: ρυθμούς. Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 η ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Lazio Inter στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα, έχουμε La Liga.

0: τέσσερα παιχνίδια, Βιγιαράλ, Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8 και Τάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ, Μάντσεστερ Σίτι, Κρίσταλ Πάλας στις 10. Έχουμε πόλο, έχουμε Champions League στο πόλο, επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης. Μάλλον όχι με θαυμασμό. Περιμένοντας τη στραβή ή που να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνημα που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχει ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι έκανα τώρα, δεν μπορώ να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: στην εκπομπή του Βάσου. Ποιανού Βάσου, ρε.
1: Του Βάη, προφανώς θα πει.
0: Βάη, ναι. Πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε, να τηλεφωνάκι.
1: Α πούμε στην άλλα, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Για ποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλος της εβδομάδας, έχω όλα τα αριστεία. Μην
0: κάτσε, ρε φίλε, για, μπορεί να είναι για το μάτσι το σημερινό. Ξέρεις εσύ τι εισιτήρια είναι, δηλαδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και μπάσκετ. Δεν έχει άλλο μάτς μπάσκετ Ολυμπιακός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα με τον Κολοσσό εδώ και ένα με τον Κολοσσό.

0: Ένα φίλο λέει: γιατί δίνει τόσο πολύ το διπλό τη ΑΕΚ 5,5 και μέχρι 8, γιατί φίλε, αυτό που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει ρε φίλο. Πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλα. Με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς. Αλλά εντάξει,
1: Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο.

0: τίποτα μου.
1: Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει ντέρμπι που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα, με το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια και οι δευτερθέσεις να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα. Στην Ιταλία η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς Λάτσο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα. Στην Μπέτσον η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάδε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Πεχταρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Φίλος ο Αλκιβιάδης από τον Μπραχάμι,
21: ναι,
1: καίγεται αν έχει πιθανότητες ο Ακύλας.
21: Θεωρητικά νομίζω είναι δεύτερο φαβόρι. Εκτός αν έχω χάσει κάτι από χθες που δεν το παρακολούθησα. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι τα... Φιλανδία μάλλον και η Ελλάδα με αυτή τη σειρά είναι τα φαβόρι. Και νομίζω έχει και ανωδική τάση ο Ακύλας. Δηλαδή μειώνουμε και τη διαφορά, νομίζω.
1: Μα έχει και ανωδική τάση.
21: Δηλαδή, αν ήταν παράδειγμα, δεν ξέρω,
1: ναι,
21: έδινε απόδοση 3 η Φιλανδία και 7 η Ελλάδα, τώρα θα είναι 4 και 6, λέμε τώρα, παράδειγμα.
1: Τόσο φοβερό ενδιαφέρον.
21: Να ψάξω, αφού με ρωτάς, ρε φίλε,
1: δεν
21: και εσύ
1: ρωτάω,
21: και
1: ο Αρχιβιάδης ρωτάει.
21: Ο Αρχιβιάδης να ψάξω.
1: Γιατί άμα ήταν να σε ρωτάω εγώ τέτοια.
21: Περίμενε, ο καθένα με τα ενδιαφέροντα.
1: Μπορεί να μου στείλει ο γιος μου από εκεί πέρα από την κονσόλα να τα σάξει το κεφάλι να πούμε.

0: καλά στα ΕΠΑ.
1: Ναι.
0: Πρώτο φαβορή η Φιλανδία. Βλέπω τυχαία τώρα μια εταιρεία 2-20.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο η Ελλάδα με 5. Τρίτη η Δανία με 8 και μετά ξεφεύγει. Θα πάει πάνω από 13. Δεν... Εκεί θα κινηθεί η
1: Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή το δεύτερο φαβορή.
0: Ναι, είμαστε στα μετάλλια.
1: Είμαστε στα μετάλλια, ναι. Εγώ πάντως που είδα ένα βιντεάκι.
0: Δεν έχω δει καθόλου χθες.
1: Όχι, από τα χθεσινά. Γενικώς είδα ένα βιντεάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά μόλις το πω θα αρχίσει και θα λες το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Άσε να ακούσουμε τις ενδελέχεια. Μια χαρά τα λένε οι ενδελέχεια.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό και το αυτό και το εκείνο και το.
0: Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου. Ακούσουμε ενδελέχεια καλύτερα.

0: Πάει Γελάκας, λέει, είναι φιλόσοφος που έκανε τραγούδι τη θεώρησή του για τον κόσμο. Γράφει ο Στέφανος.
1: Ναι. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Λάκας.
0: Ναι, επειδή ακούσαμε πριν προφανώς τρύπες, παιδί μου, συμφωνώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, ο ΑΟΠ Ηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Στα play-offs. Έχει χάσει βαθμούς τελευταία λεπτά μέσα από τα χέρια της.
12: Εντάξει, okay.
11: Και μεγάλη νίκη του Αστέρα, έτσι. Που πλέον...
12: Και δες που τον είχαμε καταδικασμένο.
11: Και να σου πω κάτι.
12: Τσουκου, τσουκου.
11: Τον είχαμε καταδικασμένο και με την εικόνα των δύο ομάδων λέγαμε ότι δείχνει να είναι παρατημένος. Ήρθε ο προπονητής.
12: Αυτός από τους μικρούς.
11: Μπράβο, που λέγαμε ότι δείχνει λευκή πετσέτα κτλ. Που όχι μόνο.
12: Όχι, το είχαμε πει.
11: Τους έχει μαζέψει.
12: Να τα λέμε.
11: Ναι, αυτό τους έχει μαζέψει και δείχνει, χωρίς να παίζει καμιά μπάλα φοβερή και τρομερή, ότι πλέον δεν είναι ξέφραγο ο Αμπέλ, δεν είναι παρατημένη και τελικά, να, με δύο αποτελέσματα δυνατά και πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές με την βαθμολογία να έχει ως εξής και να πούμε ότι δεν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες που είναι χαμηλά πλέον, οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι ο Ατρόμητος με 43, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός, 32 πλέον Αστέρας, 28 Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ. Και στις δύο επόμενες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και λέω είναι ξεκάθαρα διότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει τέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις. Έχουμε δηλαδή Αστέρας, Κηφισιά, Λάρισα, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και τρεις στην έδρα τους με ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουν και τρεις εκτός, πάλι με αδιάφορους. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας.
12: Ωραία. Λοιπόν, ο Βίρονας από τα Χανιά μας λέει πολύ αφρικανική σκόνη κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά.
11: Εννοείται, παιδιά, θα βγει ο Γιάννης σήμερα. Να μας τα πει.
12: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν βγει ο Γιάννης σήμερα, πότε θα βγει? Το Πάσχα.

0: Το λέω από τώρα να μην πεις ότι δεν στο είπα. Κίτρινα ποδήλατα, πρώτο μπούφαλο τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου, Σάββατο, να είσαι εκεί. Το λέω από τώρα. Εγώ. Να μην πεις ότι.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Να μην πεις ότι.
1: Είναι πολύ ωραία συνθήκη. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι φοβερά τα κίτρινα ποδήλατα. 10 Αυγούστου, αδερφέ.
0: Γιατί.
1: Δεν θα είμαι εδώ, μάνα μου.
0: Πού θα είσαι.
1: Να μην πάω στην πατρίδα και λίγο να
0: πας, πήγαινε στις 11.
1: Θα πάω καβάλα και να ξανάρθω.
0: Πήγαινε στις 11.
1: Να ξανάρθω και να ξαναφύγω. Είπαμε. Εάν ήμουν Αθήνα, έλα, έλα, έλα, μπαμ, μπαμ.
0: Έλα Ιούλιο που θα έχει, πώς το λένε.
1: Τι θα έχει.
0: Κραουνάκι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν όντως είναι ειλικρινή η πρόταση ή ποιος άνθρωπος να σε πάει. Θα είσαι κι εσύ.
0: Θα είμαι κύριε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Θα με μαζέψει ο Χάρης και θα με πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι.
1: Ο δικός μας ή ο Τζορτζάκης.
2: Εγώ φίλε και πάστε να
0: έχω Χάρη.
1: Που έχεις πολλούς.
0: Πολλούς.
1: Ένας θα τύχει.
0: Ένας Χάρης θα με πάει. Εν τω μεταξύ έχω και αμάξι ρε φίλε, με συγχώρεσαι, συγγνώμη.
1: Παιδί βαριέσαι, δεν είπα ότι δεν έχεις τρόπο.
0: Άλλο αυτό, είναι άλλη κουβέντα.
1: Δεν είπα ότι...
0: Άλλη κουβέντα αυτή ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ αυτό τον Πονηρίδη να πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μουσική. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική από το πληκτρολόγιο για να μην εμφανιζόμαστε. Εμφανίσου λίγο.
1: Να μην εμφανιστεί, δεν πειράζει.
0: Εμφανιστεί λίγο να τι έχω κέφια. Σου υπόσχομαι να σε αφήσω να μιλήσεις μόνο με το Χάρη.

0: Στο μεταξύ, λέμε τώρα για τον κόλο που φάγε η ΑΕΛ στο Αγρίνιο στο 93 με άστο και έξω από τον τροματοφύλακα κτλ. Εάν δεν ξέρω, δει να δει ο κόσμο τη μυθική γκάφα που κάνει ο Μπέντο στο 99 και τώρα ένα γκολ απίθανο και έτσι στερεί τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματο γιατί θα το πάρει έτσι κι αλλιώ τη Αλ Νάστρα του Κριστιανού. Δεν διανοείσαι. Βγαίνει να πιάσει την μπάλα και σαν να τον περνάει μέσα από τα χέρια. Χαλάρι η φάση έτσι και μπαπ. Γκολ στο 99. Γεια σα.
1: Μπορεί να το είχε παίξει.
0: Έλα μου, ρε.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: πριν από λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα στην Bundesliga.
1: Στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.

0: Τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσλαμβάνει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια και μιλάμε για το Αμβούργο.
1: Πάντως σε μένα ναι, μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει πιο ενεργό ρόλο, διότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, πολύ πιο σκληρές.
0: Γεγονός, σε άλλα αθλήματα γινόταν. Τώρα σιγά, και εδώ η κυρία τώρα που αναλαμβάνει η αθλητική διευθύντρια στο Αμβούργο, δεν είναι κάποια που είναι, ξέρεις, τεχνοκράτης οτιδήποτε. Ήτανε χρόνια εργαζόμενη στην Μπάγερ Μονάχου. Δηλαδή ήταν μέσα στο αντικείμενο.
1: Εντάξει, έχει τρέξει και πολύς καιρός, πολύς χρόνος από τότε που στο γυναικείο ποδοσφαιρό, δηλαδή οι γυναίκες, σε υψηλό επίπεδο. Σου είχα πει ότι πριν όταν γινόταν το παγκόσμιο που καθόμουν και έβλεπα γυναικείο ποδοσφαιρό σε εθνικές ομάδες και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα και πολλές φορές ήταν και καλύτερο από...
0: Η κυρία λοιπόν Κάθλιν Κρούγκερ είναι αυτή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Αμβούργου. Θυμίζουμε ότι η Μαρή Λουίζ Ετά προπονήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η κυρία Κρούγκερ, η οποία 17 χρόνια ήταν στην... στην Bayern Μονάχου, το τελευταίο της πόστο, να το πούμε έτσι, ήταν επικεφαλής οργάνωσης και υποδομών. Ενώ έχει υπάρξει και team manager και γενικά σε, πολλά, σε πολλές θέσεις ευθύνης στην Bayern. Μην ξεχνάτε, κλείνουμε 30 χρόνια, 8 Ιουνίου είναι εδώ. Μεγάλο μας πάρτι, ημερομηνία ορόσημο. Νωρίτερα θα έχουμε δώσει όμως και ένα special δώρο, το μεγάλο δώρο μας στο αυτοκίνητο, και μέχρι εκείνη τη μέρα θα τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε τώρα ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκπληκτικό SUV, μιλάω για το Chery Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στον λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα που είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Σε μια θάλασσα στο Αιγαίου τα μέρη. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Θα μιλήσουμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε αργότερα, που θα βγάλουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας φίλος ρωτάει αν πιστεύουμε ότι θα είναι μικρό το σκόρ ή κοντά στους 100 πόντους. Δεν μπορεί να το ξέρεις, φίλε, αυτό.
0: Νομίζω ψηλό θα είναι το σκόρ.
1: Αν πάει ψηλά το σκόρ, δεν συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει άμυνες ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει το ρυθμό και το σκόρ, νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Επιτέλους απαλλαγήκαμε από το...
1: Έλα τώρα, μην είσαι τώρα, παιδιά.
0: Για σήμερα.
1: Μην είσαι τώρα, γιατί απαλλαγήκαμε όλοι εδώ να είμαστε.
0: Καταρχήν να άκουσες όνομα που θα πω.
1: Ποιο, ή ο Κεφαλάς θα το πει ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Τώρα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Ακτίβης. Πάμε, πάμε τραγουδάκι, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8, στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, για να εμψυχώσει τους παίκτες. Τζάμπολ στις 10, μετάδοση από Nova Sports 4 και bwin Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα, και το άλλο Γκαρθία Εμουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και των Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης, διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με ο Σντόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948 Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσορόδου στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνου, ενώ επιστρέφει ο Καντεφέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπεν Μουρ ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός έντερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2028, ενώ φέτος έχει κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 7,5 rebound και 1,5 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτος σπρέτ στις 9.30, μετάδοση από RDO Sport. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο μάτς των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RDO Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace εξ αναβολής μάτς για την 31η αγωνιστική της Premier League, για την 36η στροφή στη La Liga, στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca, μετάδοση όλων από τα κανάλια Nova Sports. Ώρα στέψη στην Ιταλία. Λάτσιο και Ίντερ κοντράρονται στον τελικό του κυπέλου στο Ολυμπικό, με τους Λατσιάλι να διεκδικούν το 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους, ενώ οι Νεραντζούρι το 10ο, επιδιώκοντας παράλληλα να κάνουν το double μετά από 16 χρόνια. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dop FM 102,4. Σήμερα είναι 13 Μαΐου του 2026, ημέρα Τετάρτη, και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 3, μέχρι και τις 4, συγγνώμη, όταν θα δώσουμε και πάλι τη ραδιοφωνική σκυτάλη στο Μανώλη Μπάτη. Είμαστε μαζί σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα. Ο Φίβος Κρεμαστής είναι η δεύτερη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο πρόκρισης για τον τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου. Παιχνίδι που θα γίνει απέναντι στον Ευκλής Ορονής και θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7:30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας. Μιλάμε για τον 79ο τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου ανάμεσα στον Ευκλής Ορονής και τον Φίβο Κρεμαστής. Ο Φίβος νίκησε χθες τα πέναλτι των Απόλλωνα Καλυθιών και έτσι πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό. Έχει ξαναπαίξει σε αρκετούς τελικούς ο Φίβος, για μία ακόμη φορά φτάνει ως τον τελικό και καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα της Ορονής που είναι ιδιαιτέρως διψασμένη για να κατακτήσει το τρόπαιο. Και το λέω από την άποψη του ότι δεν το έχει πάρει ποτέ. Είναι μια πάρα πολύ ιστορική στιγμή για την ομάδα του Ευκλή, για να διεκδικήσει το τρόπαιο αυτό του 79ου τελικού του κυπέλου.

Να πω ότι έγινε και μια σχετική συνάντηση σήμερα το μεσημέρι πριν από λίγο στα γραφεία της ΕΠ στο Δεκανήσου, όπου έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι και των δύο ομάδων και φυσικά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων για να συζητήσουν για το τελικό αυτό. Εκεί ήταν εκπρόσωποι του Φίβου και του Ευκλής Ορονής και από πλευράς της ΕΠ στο Δεκανήσου ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, ο Χρυσόστομος Ψέλλας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της ΕΠ, ο Κάλιστος Διακογεωργίου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον τυπικά γηπεδούχο. Ο Φίβος Κρεμαστής απέκτησε το προνόμιο, να το πω αυτό, και έτσι θα είναι ο τυπικά γηπεδούχος στο παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη, όπως προείπα, 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας. Συζητήθηκαν τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τελικό. Θα εκδοθούν 2.000 εισιτήρια, συνολικά 30 προσκλήσεις, και θα προγραμματιστούν και προπονήσεις στο δημοτικό στάδιο εκ μέρους των δύο ομάδων, οι οποίες θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας των δύο ομάδων για αυτό τον τελικό. Συζητήθηκαν και πολλά άλλα, πώς θα διαχωριστούν οι φύλαθλοι στις εξέδρες, τα μέτρα ασφαλείας. Τονίστηκε ότι υπάρχει ένα αυστηρό νέο νομικό πλαίσιο. Δεν επιτρέπονται τα βεγγαλικά, τα καπνογόνα και οι φωτοβολίδες. Είναι αδικήματα αυτά, ποινικά αδικήματα πλέον, και φυσικά επισύρουν κυρώσεις αλλά και πολύ μεγάλα πρόστιμα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος που θα θελήσει να πάει να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα με εισήγηση του Κάλιστου Διακογεωργίου να προταθεί διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας την ημέρα του αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταδίου με τη συμμετοχή φιλάθλων και παραγόντων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα ρεπορτάζ η εφημερίδα Ροδιακή. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι εφόσον υλοποιηθεί η δράση αυτή θα υπάρξει εκτενής προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας τόσο μέσω των εισιτηρίων του αγώνα,

0: όσο και μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τύπου και τις αφίσες του τελικού, αλλά και με ειδική σήμανση στο χώρο του γηπέδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και να αναδειχθεί το κοινωνικό της μήνυμα. Αυτά μεταξύ άλλων συζητήθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου εν ώψη του 79ου τελικού κυπέλου Δωδεκανήσου. Να μιλήσουμε και λίγο πιο αγωνιστικά, γιατί χθες είχαμε και αυτό το σημαντικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Κρεμαστής και κρίθηκε στη ρουλέτα των πέναλτι. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο προπονητής του Φίβου και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Νίκος Ορφανίδης, ο οποίος θα μας πει για το χθεσινό παιχνίδι, για το πώς νιώθει που ως προπονητής πλέον θα πάρει μέρος στον τελικό και πώς βλέπει αυτό τον τελικό. Νίκο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη. Η ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι στάθηκε πιο τυχερή για τον Φίβο, που είχε και έναν πολύ ικανό τερματοφύλακα βέβαια, τον Ηλία, να το πούμε και αυτό. Και έτσι θα είστε στον τελικό.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Πραγματικά το παιχνίδι χτες ήταν αναλλαγές συναισθημάτων και στο 90 λεπτό, αλλά και στα πέναλτι. Όσο για το παιχνίδι χθεσινό, πιστεύω η ομάδα, οι παίχτες μου όλοι δείξαν ότι δεν έχουν αναφοβηθούν τίποτα, ότι κοιτάξανε τις καλυφιές ανώτερης κατηγορίας ομάδα κατάματα. Δεν πήγαμε να κλέψουμε το παιχνίδι, και αν ήσουν εκεί πέρα, επειδή όλο αυτό το χαμό δεν έβλεπα κιόλας, είχαμε τις ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι αλλά και να χάσουμε το παιχνίδι, οπότε ναι. Αυτό να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Ναι, εντάξει, είναι όλα μέσα στο πρώτο, ειδικά σε ένα μάτς νοκάουτ τα πάντα μπορούν να γίνουν έτσι.
1: Ναι, αλλά η φιλοσοφία και η νοοτροπία που δείξαμε χθες και το πλάνο, βέβαια όλα εκμεταλλευόμενος, όλα στο μυαλό μας ήταν ότι είχε μεγάλη αποχή ο Απόλλων, έτσι. Γι' αυτό και είχαμε ένα κάπως διαφορετικό πλάνο. Τώρα στην περίπτωση στη διάρκεια των πέναλτι ήταν, πιστεύω, ψιλοάδικο αν τον χάναμε. Δηλαδή δεν γίνεται να προηγήσει με 2-0 στα πέναλτι και να πηγαίνει για πέμπτο αν θα κρατηθεί να μείνεις. Δηλαδή άμα σας έλεγα από πριν ότι ξέρεις κάτι, θα κερδίζουμε 2-0 στα πέναλτι και θα πάει, μου λες έλα αποκλείται, δεν θα βάλουν ένα. Και όμως έγιναν τόσα που γίνανε που λέμε το ευτυχώς και το πήραμε στα πέναλτι, που ήταν δικό μας στα πέναλτι εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί τα πέναλτι δεν είχε να κάνει με τύχη και ξεκάθαρα.
0: Ναι, βέβαια, σημαντικός παράγοντας η τύχη στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Ναι. Αλλά είμαι περήφανος για τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί η κόπη όλης της χρονιάς, η επιμονή, η δουλειά, η δική μου, των παιδιών, όλα, δηλαδή όλες οι ώρες που φάγαμε να κάνουμε προπονήσεις, φανταστείτε μεγάλο Σάββατο κάναμε προπονήσεις, με λαμπρή Δευτέρα κάναμε προπόνηση. Δηλαδή τα παιδιά πραγματικά είναι, τους αξίζει συγχαρητήρια με όλα τα άλλα προβλήματα που είχαμε, τα οποία τα γνωρίζουμε, οπότε πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο το να πάμε που πήγαμε στον τελικό.
0: Πιστεύεις ότι, επειδή το ανέφερες πριν, τελικά έπαιξε ρόλο το ότι ο Απόλλωνας ήταν σε αγωνιστική απραξία περίπου ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, γιατί το λέγαμε και πριν τον τελικό, ότι μήπως αυτό είναι ένα ντεσαβαντάζ για τον Απόλλωνα, τελικά ήταν?
1: Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είχα παίξει αντίπαλος όταν ήταν σε κανονική ροή πρωταθλήματος, για να έχω μια πλήρη άποψη. Σίγουρα δεν θα, βάσει το τι θα σκεφτόμουν και εγώ για την ομάδα μου, θα έλεγα όντως δεν είχε ροή, αλλά δεν πάει να πει ότι όμως είναι μια ομάδα γάμα εθνικής, έχει μέσα πάρα πολλούς εμπειρούς παίχτες, το είδατε και εσείς χθες, παίχτες που στο τοπικό ήταν πρωταθλητισμού ομάδα και εντάξει, εδώ στην γάμα εθνική και πήγε στα Μπαράς, οπότε και ναι και όχι, είναι αφύρωπο τώρα αυτό. Δεν μπορώ τώρα να πω τι και πώς, αλλά για μένα στο μυαλό μου και έτσι όπως το προσέγγισα, κατά το αποτέλεσμα έτσι όπως πήγε, λογικά δικαιώθηκε όλη η κατάσταση έτσι όπως το επέλεξα να γίνει, στο τι να κάνουμε και πώς να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι με το συγκεκριμένο αντίπαλο στην έδρα μας φυσικά.
0: Ναι, και γι' αυτό ο Φίβος έβγαλε και σημαντικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε και ο Απολλώνας
1: και
0: στο πρώτο και στο δεύτερο. Είναι αλήθεια. Βέβαια το παιχνίδι ξεκινάει με ένα ανεπανάληπτο τέτα-τέτ για τον Απόλλωνα, το οποίο βγάζει ο τερματοφύλακάς σας,
1: ναι,
0: πέφτει
1: ναι,
0: σωστά στα πόδια.
1: Έγινε λάθος συνεννόηση εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και τι θέλω να πω, ότι εμείς αν δείτε και τις φάσεις οτιδήποτε που δημιουργήσαμε, δεν ήταν σε κόντρα ροή. Δηλαδή δεν ήταν φεύγαμε στην κόντρα, καταλάβατε.
0: Ναι, είχατε παιχνίδι κατοχής.
1: Παιχνίδι κατοχής και ναι. βγάζαμε φάση. Δεν ήταν πράγμα το οποίο πήγαμε να κλέψουμε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Οι φάσεις, άμα δείτε όμως των Καλυφιών, ήταν από διώξιμο που βγάζανε στην πλάτη το δικό μας. Δηλαδή, άμα το πάμε λίγο πιο ποδοσφαιρικά.
0: Ναι,
1: οπότε
0: κατανοητό.
1: Ήταν αντίστροφα, άμα το σκεφτούμε, οι ρόλοι. Γιατί όταν πήγαινα σε δημιουργικό ρόλο, οι παίχτες μου ήταν σωστά και ήταν τοποθετημένοι εκεί που έπρεπε να είναι. Οπότε, μια προσέγγιση, ας πούμε, τακτικά, αν το πάρουμε και έτσι, ήταν αντίστροφη ρόλη, αν το δει κάποιος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά όλα έχουν να κάνουν το πλάνο, οτιδήποτε έχει ο καθένας.
0: Ναι. Τώρα, η διαδικασία των πέναλτι νομίζω είναι κάτι που θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια βαθιά χαραγμένη στη μνήμη, έτσι, αυτή, γιατί έχεις ξανασυμμετάσχει σε διαδικασίες πέναλτι, αλλά τέτοιο πράγμα νομίζω δεν έχεις ξαναδεί, έτσι, δεν έχεις ξαναζήσει.
1: Βασικά δεν θυμάμαι να υπήρχε άλλος έτσι παρόμοιος και ημιτελικός, δηλαδή μπορούσε να ήταν και τελικός αυτός εχθές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστό.
1: Να υπήρχε τέτοιο κοντρά συναισθημάτων και τέτοια... είναι αυτό που λες, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, είναι η χαρά, είναι τα συναισθήματα, είναι... αντιστραφήκανε μέσα σε εκεί που έλεγες «ΟΚ, το πήραμε, δηλαδή περάσαμε, θέλω να πω συγγνώμη». Ξαφνικά λες «Πάει, αποκλειστήκαμε». Και μετά γίνεται το αντίστροφο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Σίγουρα ο Ηλίας ήταν η μέρα του εχθές, ήταν εκεί που λες ότι... Είναι ο τερματοφύλακας, είναι ένα, το ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι μια λεπτή θέση. Είναι ή ο ήρωας ή ο μοιραίος.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Εχθές ήταν η μέρα του ήρωα του, που το έχω ζήσει ανάλογο με τον Κεφάλα πιο παλιά, τότε με το Φίβο εναντίον του Διαγόρα μέσα στην Κραμαστή πάλι, που απέκρουσε μπέναρτη και έβαλε και το νικητήριο. Οπότε έχω μια τέτοια κοντά σαν προσφαιριστής τότε, έτσι. Αλλά είναι αυτό, δηλαδή είναι... Αν έχει κάποιος αυτό το μέταλλο του δερματοφύλακα. Χθες ο Ηλίας το έδειξε με το κάτι παραπάνω, φυσικά.
0: Ναι, ήταν το πρόσωπο αυτού του ημιτελικού, νομίζω. Δεν αμφισβητείται αυτό.
1: Και στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι, και το τέτα-τέτ που πιάνει στα πρώτα λεπτά.
1: Δύο τέτα-τέτ.
0: Και το άλλο.
1: Και στο δεύτερο.
0: Και στο δεύτερο, σωστά. Εντάξει, ήταν η μέρα του, πραγματικά. Δεν ήταν εύκολες φάσεις, ειδικά τα τέτα-τέτ. Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον τερματοφύλακα, έτσι, να μπορέσει να ψαρέψει, ας μου επιτραπεί έκφραση, τον αντίπαλο. Και το έκανε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, εσύ έχεις παίξει σαν ποδοσφαιριστή σε πόσους τελικούς? Δεν το έχω πρόχειρο τώρα εδώ μπροστά μου. Έχεις παίξει...
1: λοιπόν.
0: Πώς είναι?
1: Με Διαγόρα, με Κλεάθη,
0: ναι.
1: Με Φίβο 3. Νομίζω 6-7, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι 6-7, είναι 6-7, μάλιστα.
1: Ναι, 6 τελικούς. Έχω πάρει τα 3 τόπερα. Ναι. Ένα με τον Διαγόρα, 2 με τον Φίβο. Έχασα ένα με τον Φίβο, έχασα ένα με τον Κλεάθη. Αλλά δεν ξέρω, μου διαφεύγει
0: κάποιος. Ναι, οι περισσότεροι είναι με το Φίβο που έχεις παίξει. Έτσι, ανεξάρτητα με νίκη ή όχι νίκη, τέλος πάντων, είναι με το Φίβο όμως οι περισσότεροι. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στατιστικό, το ότι έχεις παίξει σε αρκετούς τελικούς και τώρα παίζει σε έναν ακόμα, αλλά από το πόστο του προπονητή. Δεν ξέρω πώς νιώθεις.
1: Πραγματικά ακόμα δεν είναι.
0: Και αν το περίμενες τόσο σύντομα, έτσι, στην καριέρα σου, δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα μου έλεγες πρόπερση. πρόπερση μου λέει: ξέρεις κάτι, σε ένα χρόνο θα είσαι προπονητής στο Φίβο και θα πας τελικό κυπέλλου. Θα σου έλεγα: εντάξει, ρε, κάτσε να είμαι προπονητής πρώτα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν όλο, έγινε πολύ.
0: Γι' αυτό λέω: πολύ σύντομα. Πήραμε, πολύ σύντομα.
1: Ναι, μετά το πρωτάθλημα που πήραμε, που λέω: OK, τι άλλο να κάνω με το Φίβο, σαν το έχτης έτσι.
0: Ναι.
1: Πήρα και ένα πρωτάθλημα και άλλο ακόμα ένα στην τέτοια που είχα ήδη. Ήμουνα 42-43 χρονών. Λέω: εντάξει, OK. Τι άλλο, δηλαδή μπορούσα να παίξω κι άλλο ποδόσφαιρο, αλλά λέω τι, δεν θα με γεμίσει κάτι άλλο, δεν έχω κίνητρο. Και λέω ας δω στο θέμα της προπονητικής, γιατί όχι, και μέσα σε ένα χρόνο σαν προπονητής, γιατί είναι αυτό που όταν κάνεις κάτι, το κάνεις με αγάπη. Mm-hmm. Όπως όταν έκανα το συνεχνικό ποδόσφαιρο και όσαν ήμουνα ποδοσφαιριστής, το έκανα με αγάπη, το έκανα μέχρι εκεί που πάει. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι το κάνω μέχρι εκεί που πάει. Μέχρι εκεί που μπορώ, το ψάχνω, φιερώνω ώρες, χάνω ώρες, ειδικά την οικογένειά μου πάρα πολλές. Και ώρες που είμαι μες στο σπίτι αφιερώνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι σαν μια ανταμοιβή, σαν μια προσπάθεια η οποία έφερε καρπούς, δηλαδή έφτασα στο τελικό. Και έφτασα στο τελικό μια ομάδα που ήμουν ποδοσφαιριστής. Δηλαδή λίγοι είναι που γίνεται αυτό το πράγμα όσο γίνεται.
0: Mm-hmm. Σε εκείνο τώρα, τον τελικό του κυπέλλου Εραστεχνός στη Χαλκίδα ήσουνα, δεν ήσουνα? Ή δεν ήσουνα εκεί? Ήσουνα.
1: Ναι, ήμουνα
0: και εγώ εκεί σε εκείνο τον τελικό. Ήμουνα, καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Το πήραμε το τελικό με το, τις Καλυφιές.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαμε μετά στο, πήραμε το κύπελλο Εραστεχνών.
0: Ναι, στη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα.
0: Ναι. Ήμουνα παρόν προσωπικά. Μπράβο. Και θυμάμαι πολύ καλά όλη εκείνη την πορεία και ήμουνα παρόν σε εκείνο το τελικό γιατί το είχαμε καλύψει.
1: Μπράβο, ήταν live. Είχε γίνει live, ναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Είχε γίνει
0: σωστά.
1: Live και από εδώ τη Ρόδο και από κρατικό κανάλι, αν θυμάμαι καλά.
0: Βέβαια. Τηλεοπτικά είχε γίνει και είχε κάποια τηλεοπτική παρουσία.
1: Για τότε
0: και...
1: εποχή τηλεοπτικά δεν ήταν κάτι εύκολο.
0: Όχι, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το 2013 ήταν δύσκολο να γίνει τηλεοπτικά.
0: Ναι. Σωστά. Εντάξει, έχει αυτό το μέταλλο ο Φίβος του κυπέλου. Έχει αυτό το ειδικό βάρος, αυτό δεν αμφισβητείται. Έχει μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία η ομάδα της Κρεμαστής, ειδικά στα κύπελα. Του πάει το κύπελο του Φίβου, συνολικά, ιστορικά, από πολλά χρόνια.
1: 8 αν δεν κάνω λάθος, έχει 8 τελικού, 8 κύπελα, τελικούς έχει πάρα πολλούς,
0: ναι.
1: Παραπάνω νομίζω.
0: Ναι, πολύ παραπάνω, εντάξει. Ναι. Ναι.
1: Αυτό δεν αρκεί όμως, πρέπει κάθε φορά να, ναι μεν σου πάει αυτό, αλλά πρέπει να το αποδεικνύεις κιόλας, να το δείχνεις και να το διεκδικείς να το πάρεις, έτσι δεν είναι... Να πηγαίνεις και να είσαι αντάξιος για την ανέσυσα για αυτό το συναγωνισμό που λέγεται κύπελλο δωδεκανήσου.
0: Ναι. Τώρα το παιχνίδι απέναντι στον Ευκλή, πώς το βλέπεις αντικειμενικά, πώς βλέπεις αυτό το τελικό?
1: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι η έκπληξη για μένα του πρωταθλήματος ο Ευκλής, γιατί ακούγεται πάρα πολύ, δεν είναι έκπληξη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες καλούς, έχει παίχτες έμπειρους, έχει ρόστερ, έχει διοίκηση, έχει team, έχει... Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δηλαδή ότι είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι πληρώνεις παίρνεις. Δεν έχει να κάνει η έκπληξη, δηλαδή... Π.χ. ονομάζεται Δραγάτης για να μην πω άλλη μια οποιαδήποτε.
0: Παρακαλώ, εντάξει. Ναι.
1: Και φτιάξει μια ομάδα με πέρυσι παίχτες πάνω σε αυτό και είσαι έκπληξη. Δεν είσαι έκπληξη. Έκπληξη θα ήταν κάποια ομάδα, μην πω κι εγώ, κάποια άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, που θα έφτανε στον τελικό. Όταν φτάνει η ομάδα και δίκαια είναι εκεί πέρα που είναι στον τελικό δωδεκανήσου. Οπότε δεν είναι έκπληξη. Ναι, μεν είναι νεοφώτιστη σε αυτό το κομμάτι. Ναι, μεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχει δίψα, έχει κόσμο, έχει όλα αυτά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είτε λέγεται Ευκλής, είτε λεγόταν Ορφανίδης, θέλω να μην πω κάποια άλλη ομάδα. Mm-hmm. Είναι αυτοί οι παίχτες που πήγε αυτό το team όλο που απαρτίζουν για να είναι μια ομάδα καλή. Όπως μια ομάδα καλή είναι ο Φίβος, μια ομάδα καλή είναι ο Γιάλισσος, μια ομάδα καλή είναι το Πηλί. Μην πω και άλλες ούτω καθεξής. Μιλάω για τις πρώτες τέσσερις τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: οπότε είναι δίκαια εκεί πέρα που βρίσκεται και θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος τελικός. Θέλω να πιστεύω τώρα, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, όλοι νομίζω πιστεύουμε ότι θα γίνει ένας πολύ καλός τελικός. απέναντι σε δύο δυνατές ομάδες, όπως είναι ο Φίβος και ο Ευκλής. Και ο Ευκλής έχει και αυτή τη μεγάλη δίψα, γιατί παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μπει στο κάδρο. Έχει μια μεγάλη έτσι, επιθυμία, θέληση, αυτό δεν αμφισβητείται. Για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει τον τελικό. Ίσως είναι ένα στοιχείο που θα παίξει το δικό του ρόλο. Στο παιχνίδι θα το δούμε στον αγώνα βέβαια αυτό.
1: Έχουν ένα κίνητρο, ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το αναιρέσει κανείς. Σίγουρα υπάρχει ένα κίνητρο από τα παιδιά, από τη διοίκηση, από όλους εκεί πέρα το προπονητικό τι. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι εμείς θα πάμε να πούμε οκ.
0: Είμαστε χορτασμένοι, ας πούμε, και προφανώς δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, εννοείται. Δεν μπορεί να είναι ποτέ κάποιος χορτασμένος. Ίσα-ίσα που έχει το κίνητρο να αυξήσει τους τελικούς, τις κατακτήσεις, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο και αυτό, το οποίο και αυτό μπαίνει στο κάδρο, έτσι, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι.
1: Σίγουρα. Ναι. Όλα τα παιδιά θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως το έχεις δει και εσύ πάρα πολλές φορές. Είναι για αυτούς και για μας είναι κίνητρο και για τα παιδιά τα ίδια. Γιατί πολλοί από αυτούς είναι πρώτη φορά που πάνε τελικό και σε νεαρή ηλικία. Ασχέτως αν έχουμε κάποιους έμπειρους. Είναι και για μας είναι κίνητρο, είναι δίψα και για αυτά τα παιδιά. Δεν είναι κάποιοι που είναι χορτασμένοι, δεν είναι 10-11 δοσφαιριστές που είναι χορτασμένοι ή μαζί με το χορτασμένο εννοώ μαζί με το Φίβο. Είναι παιδιά νέα μέσα, έχει παιδιά που βράζει το αίμα τους, έχει παιδιά τα οποία θέλουν να το πάρουν, οπότε είναι όλα ανοιχτά και όλα... Δεν έχει να κάνει ποιος είναι χορτασμένος και ποιος είναι για κίνητρο ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο, Νίκο μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Εύχομαι να το απολαύσουν όσοι έρθουν και δουν αυτό το τελικό. Και να γίνει ένα πάρα πολύ υγιές, πάνω απ' όλα υγιές, να μπουν 11 και ας το πάρει όποιος αξίζει ή όποιος είναι καλύτερος, όποιος είναι στη μέρα του, όπως θέλετε πέστε το, ας το πάρει όποιος και να το πάρει για μένα, το έχω πει, το αξίζουν και οι δύο ομάδες. Οπότε ό,τι και να γίνει αυτό θα γίνει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Νίκος Ορφανίδης, προπονητής πλέον του Φίβου Κρεμαστής και συμμετέχει στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου που θα γίνει την Τετάρτη στις 20 του μηνός. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδο. Είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή Σορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, ο ΑΟΥ Πηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλε στην δουλειά μας!
4: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού.
8: Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Δύο μηνυματάκια θα τα διαβάσω σε λίγο που μου έχουν έρθει στο Messenger και έχουν να κάνουν με το χθεσινό παιχνίδι και γενικά το κύπελο. Να πω κάτι, επειδή αναφέραμε πριν για τον Φίβο ότι είναι μια ομάδα που έχει έντονη παρουσία σε τελικούς κυπέλου, έχει παίξει σε πάρα πολλούς ξεκινώντας από το 1971, που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται σε τελικό κυπέλου η ομάδα της Κρεμαστής, το 1971. Μέχρι τότε, μέχρι το 1971 και από το 1948 που ξεκίνησε ο θεσμός του κυπέλου, έχουμε έντονη παρουσία του Διαγόρα αλλά και του Δωρία, ειδικά τα πρώτα χρόνια, από το 1948 μάλιστα έως το 1953. Αυτή την πενταετία είχαμε μόνο Διαγόρας Δωρίας ή Δωρίας Διαγόρας σε τελικούς. Το 1954 εμφανίζεται μάλλον για πρώτη φορά ο αθλητικός όμιλος Νεοχωρίου, που δεν υπάρχει τώρα, είναι μια από τις παλιές ομάδες. Το 1958 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Ιάλισσος και ο Ατρόμητος. Ήταν ο Ατρόμητος Κάστρου, οι παλιότεροι θα τον θυμούνται, 1958. Και το 1960 για πρώτη φορά εμφανίζεται και η ΑΕΠ, Αθλητική Ένωση Πανογιαννιών, σε ένα τελικό με το Δωρία. 1961 έχουμε πρώτη συμμετοχή του Ροδιακού σε ένα τελικό απέναντι στον Ανταγόρα που δεν έγινε όμως ποτέ. Κρίθηκε στα χαρτιά, έχουμε και τέτοιο τελικό. Και όχι μόνο ένα, και ο τελικός του 50 Δωρίας Διαγόρας κρίθηκε στα χαρτιά με 2-0. Και μετά έχουμε τον Ροδιακό πολύ έντονα από το 62 και μετά. Έχει έτσι συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικούς μέχρι το 68. Συχνά πυκνά χρονιά παραχρονιά ήταν ή και συνεχόμενα. Η Ρόδος το 69 παίζει για πρώτη φορά σε ένα τελικό που όμως κρίθηκε και αυτό στα χαρτιά απέναντι στον Ανταγόρα. Το 70 συμμετέχει ο Διγενής Κοσκινού για πρώτη φορά απέναντι στη Ρόδο, το πήρε μάλιστα το 1970 ο Διγενής 3-1. Και το 1971 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Φίβος, ο οποίος έχει αφήσει από τότε το αποτύπωμά του στο θεσμό, συμμετέχοντας σε πάρα πολλούς τελικούς, είτε νικηφόρους είτε όχι. Το 71 έπαιξε με τον Διγενή, ο Διγενής ο οποίος είχε μια έντονη παρουσία εκείνη τη διετία, κερδίζοντας την προηγούμενη χρονιά το 1970 τη Ρόδο όπως είπαμε 3-1, αλλά την επόμενη ιτήθηκε από το Φίβο με το ίδιο σκορ 3-1, είχε τελειώσει ο τελικός του 1971. Το 72 είναι η δεύτερη συμμετοχή του Φίβου στον τελικό με τον Ανταγόρα και αυτός δεν έγινε, κρίθηκε στα χαρτιά 2-0. Το 79 είναι η επόμενη συμμετοχή του απέναντι στο Διαγόρα σε ένα μάτς που κρίθηκε στα πέναλτι 5-4. Το 1980 παίζει απέναντι στον Απόλλωνα Καλυθιών και χάνει με 1-0. Και το 1981 παίζει πάλι στον τελικό χάνοντας τα πέναλτι από τον Κλεάνθη Παραδεισίου με 4-2. Το 84 είναι η επόμενη συμμετοχή απέναντι στον Ανταγόρα. Αυτός ο τελικός δεν κρίθηκε στα χαρτιά, έγινε κανονικά με το Φίβο να κερδίζει 4-3. Το 1987 παίζει με την ΑΕΚΟ και κερδίζει με 3-1. Και το 1988 αντιμετωπίζει την έκπληξη εκείνης της χρονιάς. Ήταν η Αθλητική Ένωση Καταβιάς, η οποία θα χάσει με 1-0, θα πάρει το κύπελο ο Φίβος. Το 1990 έχουμε ένα Φίβος Κρεμαστής ΑΕΚΟΣ 0-3 για τους Βυσσινοί, ήττα για τον Φίβο, και την επόμενη χρονιά ο Φίβος παίζει πάλι στον τελικό απέναντι στη Ρόδο και χάνει με το ίδιο σκορ 3-0 και πάλι. Το 1994 καλείται να παίξει με τον Διαγόρα στο μεγάλο τελικό που χάνει, κερδίζει μάλλον στα πέναλτι με 2-1. Και το 1997 παίζει με τον Άρη Αρχαγγέλου στο μεγάλο τελικό και χάνει με 1-0.
Το 1998 θα αντιμετωπίσει τον εντυπωσιακό εκείνη την περίοδο Άγιο Γεώργιο Μαλώνας και θα χάσει με 2-1, ενώ το 2013 θα παίξει με τον Απόλλωνα Καλυθιών και θα πάρει το τρόπαιο νικώντας με 1-0. Και την επόμενη χρονιά θα ξαναπάρει το τρόπαιο απέναντι στον Ηρακλή Μαριτσών κερδίζοντας με 2-0. Και το 2022 θα παίξει με τον Αέρα, από τον οποίο θα χάσει με 2-1. Αυτή είναι η όλη παρουσία του ΦΥΒΟ, έτσι για να έχουμε συνολική εικόνα, επειδή το αναφέραμε πριν. Αυτές είναι οι παρουσίες του ΦΥΒΟ σε τελικούς κυπέλλου δωδεκανήσου. Από το 1948 έως τώρα, όπως είπα. Το κύπελλο έχει πάντοτε το δικό του χρώμα, κυρίες και κύριοι, τη δική του έτσι αξιοπρόσεκτη, θα έλεγα, πινελιά, σίγουρα. Είναι ένας θεσμός που περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις σε αρκετές των περιπτώσεων. Έχει τα δικά του περιστατικά και έχει και τις δικές του σφραγίδες που μπαίνουν από διάφορες ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα ο ΦΥΒΟΣ που έχει μια πάρα πολύ έντονη παρουσία, ή από άλλες ομάδες οι οποίες παίζουν συνεχόμενα σε τελικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος Μαλώνας 1998 και 1999 με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις απέναντι στο ΦΥΒΟ και τον Απόλλωνα Καλυθιών. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Διγέννης Κοσκινού στις αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970 και το 1971 με δύο συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό. Εντάξει, είναι κάποιες καταστάσεις που μένουν έτσι βαθιά χαραγμένες στη μνήμη και δείχνουν το ότι έχει αυτό το ιδιαίτερο ειδικό βάρος ο θεσμός του κυπέλλου. Και τώρα εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Ευκλής Ορονής 2026, νέα new entry που λέμε, νέα εμφάνιση σε αυτούς τους τελικούς του κυπέλλου. Ευκλής Ορονής σε ένα μάτς που σίγουρα αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ερώτηση για τον τερματοφύλακα Ηλία εδώ που μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης και λέει δεν είναι μόνο τύχη, είναι και ικανότητα. Βεβαίως, εννοείται. Εγώ τολμώ να πω ότι σε αρκετές των περιπτώσεων όταν ένας τερματοφύλακας πιάνει πέναλτι τέτα-τέτ και τα λοιπά ή κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις, περισσότερο είναι ικανότητα και θετική έτσι σκέψη, θετική άβρα που λέμε, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και στο χθεσινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλυθιών ο Ηλίας έδειξε με το καλημέρα ότι είναι εκεί, ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο χθεσινό τελικό και κατά την άποψή μου την έδειξε στο τέτα-τέτ των πρώτων λεπτών, όπου μιλάμε για ένα τέτα-τέτ όπου ο παίχτης του Απόλλωνα Καλυθιών, δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει στο βίντεο, βγαίνει εντελώς μόνος. Έτσι, δεν υπάρχει άνθρωπος δίπλα του και είναι αυτός με τον τερματοφύλακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ένας επιθετικός είναι μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα, εκεί κατά την άποψή μου σημαντικότατο ρόλο δεν παίζει η τύχη, ή μάλλον για να το πω καλύτερα, το πιο σημαντικό ρόλο δεν τον παίζει η τύχη, αλλά η ικανότητα και η θετική αντίδραση. Το πώς δηλαδή θα μπορέσει ο τερματοφύλακας είτε να μπλοκάρει τον αντίπαλο παίχτη, τη σκέψη του αντίπαλου παίχτη, γιατί σε ένα τέτα-τέτ όπου μάλιστα δεν υπάρχει κανείς κοντά, δηλαδή εκεί πρέπει ο τερματοφύλακας να μπορέσει να μπερδέψει το μυαλό του αντιπάλου, έτσι. Και αυτό εντάσσεται στην καλή κατάσταση, στην καλή ψυχολογία ενός τερματοφύλακα. Αυτή η φάση λοιπόν για μένα είναι η φάση κλειδί του χθεσινού ημιτελικού. Διότι αυτό το παιδί εκεί, ο τερματοφύλακας που καταφέρνει να βγάλει αυτό το τέτα-τέτ και να μην δεχθεί γκολ, νομίζω ότι έχει πάρει πάνω του μετά όλη την ψυχολογία του αγώνα και έχει ανεβάσει τις ικανότητές του στο Θεό. Δηλαδή από εκεί και πέρα λες αυτός ο άνθρωπος κατεβάζει ρολά, δεν μπορεί να δεχθεί γκολ εύκολα. Κάτι το οποίο φάνηκε νομίζω στο χθεσινό ημιτελικό. Έτσι για να σου απαντήσω φίλε που στέλνεις το μήνυμα, ναι, το πιστεύω ακράδαντα, δεν είναι μόνο τύχη,
Είναι πολύ περισσότερο ικανότητες, καλή κατάσταση, καλή ψυχολογία. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι νοκάουτ και δεν υπάρχει αύριο. Και δεν μπορείς να πεις, εντάξει, έκανα ένα λάθος ένα παιχνίδι, θα το διορθώσω στο επόμενο. Δεν υπάρχει αυτό, διότι δεν υπάρχει επόμενο παιχνίδι. Είναι εκεί ό,τι γίνει. Ό,τι έγραψε, έγραψε. Δεν γυρίζει πίσω, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Εκεί είναι καθαρά θέμα καλής ψυχολογίας και ικανοτήτων, σίγουρα. Όλα αυτά νομίζω ότι παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Και κάποιος άλλος εδώ μου λέει ότι ο Απόλλων Καλυθιών όντως είχε μείνει εκτός ρυθμού. Δεν ήταν καλή χρονική στιγμή που έγινε αυτός ο ημιτελικός για τον Απόλλωνα. Θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, λέει εδώ ο φίλος που στέλνει το μήνυμα. Νωρίτερα ίσως θα έπρεπε να γίνει, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Νομίζω ότι υπήρχε προοπτική να γίνει νωρίτερα, το λέω τώρα ρεπορταζιακά αυτό, έτσι, το παιχνίδι αυτό του ο συγκεκριμένος ημιτελικός, αλλά δεν κατέστη δυνατό, διότι δεν είχε δεχθεί ο Απόλλωνας, νομίζω είχε ζητήσει να πάει λίγο πιο πίσω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, το λέω ρεπορταζιακά έτσι. Πάντως είχε πέσει πρόταση να γίνει νωρίτερα ο συγκεκριμένος ημιτελικός. Εντάξει, τώρα ό,τι έγινε έγινε, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, το παιχνίδι έγινε. Έπαιξε ρόλο η αγωνιστική απραξία του Απόλλωνα, όμως πρέπει να πούμε ότι ο Φίβος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος για το παιχνίδι αυτό, καλά διαβασμένος και αποφασισμένος να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για μία ακόμη φορά για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Έγινε αυτό το παιχνίδι, κρίθηκε στα πέναλτι, νομίζω το ευχαριστήθηκε ο κόσμος διότι είχε σασπένς, όσοι ήταν στο γήπεδο της Κρεμαστής έφυγαν χορτασμένοι δηλαδή από το παιχνίδι αυτό και από την όλη διαδικασία, επειδή πήγε και στα πέναλτι και είχαμε και πολλές αποκρούσεις και όλα αυτά τα οποία έγιναν. Εντάξει, είχε ένα συγκλονιστικό φινάλε και αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στον ημιτελικό αυτό, που όπως είπε και ο προπονητής του Φίβου στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το λέμε για μια ακόμη φορά, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός αυτός, ο χθεσινός ημιτελικός δηλαδή, κάτω σίγουρα από άλλες συνθήκες. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε τον τελικό, που ελπίζουμε να είναι και αυτό ένα παιχνίδι που θα δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να απολαύσει θέαμα και να φύγει χορτασμένος από το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας.

Επιπρόσθετα να πω ότι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν από τον τελικό του κυπέλου θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΣ, όπως ανακοινώνει η διοργανώτρια αρχή. Επίσης να πω ότι η γενική είσοδος του εισιτηρίου έχουν οριστεί τα 5 ευρώ. Γενική είσοδος 5 ευρώ για το μεγάλο τελικό του κυπέλου 12ανήσου, τον 79ο τελικό του κυπέλου, που το λέω για μία ακόμη φορά, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγοράς. Και θυμίζω, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο Φίβος, τυπικά φιλοξενούμενος ο Ευκλής Ορονής. Αυτό βγήκε μετά από κλήρωση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΣ.

Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα με αφορμή τους τελικούς του κυπέλου, ανατρέχοντας την ιστορία και λέγοντας διάφορα άλλα στοιχεία. Δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, θα τα κρατήσουμε και για τις επόμενες ημέρες. Δεν έχουμε και χρόνο τώρα. Έχουμε ήδη φτάσει παρά 5, που σημαίνει ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Και φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά, εδώ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, που ανατρέχοντας το παρελθόν, κάνοντας βουτιά, δηλαδή ρετρό βουτιά στο παρελθόν, βρήκε ένα εμβληματικό κομμάτι που μας έρχεται από πάρα πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 60 συγκεκριμένα, 1966. Μιχάλη Παπαγεωργίου, είναι το Hey Joe του κόλλησα, είδες, του Τζίμι Χέντριξ, εντάξει, λοιπόν, το θυμήθηκα. Κόλλησα, συμβαίνουν αυτά. Βέβαια δεν είναι δικό του κομμάτι, απλά το επανεκτέλεσε και το απογείωσε πραγματικά. Είναι ένα κομμάτι του Billy Roberts από το 1962. Οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία ενός άνδρα που σκοτώνει την άπιστη σύντροφό του, αυτό είναι το τραγούδι, και προσπαθεί να διαφύγει στο Μεξικό για να γλιτώσει τη σύλληψη. Λοιπόν, ο Τζίμι Χέντριξ έχει βάλει κάποια δικά του στοιχεία, έχει επιβραδύνει το ρυθμό και έδωσε μια τεράστια έμφαση στην κιθάρα, δημιουργώντας μια πιο σκοτεινή και ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Και το κομμάτι αυτό, να πω επιπρόσθετα, ότι ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του Τζίμι Χέντριξ στην Ευρώπη, άνοιξε το δρόμο για την παγκόσμια καριέρα, η οποία δεν κράτησε πολύ, γιατί έφυγε μετά από τη ζωή. Λοιπόν, Hey Joe, ας το θυμηθούμε, 1966 το έπαιξε ο Τζίμι Χέντριξ. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Μανούλης Μπάτης, μετά Παύλος Ντοκοουπίλ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απόνος Λούκας στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να εμψυχώσει τους παίκτες. Τζάμπολ στις 10 μετάδοση από Nova Sports 4 και bwin Sport FM. Δύο διλήμματα για την 11η του Ολυμπιακού από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσδόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά Λόμπρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948 Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RTO Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, όπως και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτος πριν στις 9.30 μετάδοση από RTO Sport. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο μας των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTO Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace εξαναβολής μάτς της 31ης αγωνιστικής της Premier League για την 36η στροφή στη La Liga στις 8 Villarreal Seville και Espanyol Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Μετάδοση όλων των αγώνων από τα κανάλια Nova Sports. Ώρα στέψη στην Ιταλία. Λάτσιο και Ίντερ κοντράρονται στον τελικό του κυπέλου στο Ολύμπικο με τους Λατσιάλι να διεκδικούν το 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους, ενώ είναι Ραντζούρι το 10ο, επιδιώκοντας παράλληλα να κάνουν το ντάμπλ μετά από 16 χρόνια. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Top FM 102,4.

0: Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Ο αθλητικός παλμός είναι κοντά σας. Μανώλης Μπάτης είναι στο μικρόφωνο. Μιχάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα είναι μια μέρα που θα ήταν παράληψη για αυτόν εδώ το σταθμό που έχει μεγάλη προσφορά στον τοπικό αθλητισμό να μην είχε καλεσμένο ένα νέο παιδί. Ένα παιδί που κατάφερε χθες να χαρακτηριστεί σαν ήρωας. Μπορεί κάποιοι να πούν έκανε τη δουλειά του, όμως όταν σε έναν ημιτελικό σε οποιοδήποτε αγώνα καταφέρεις και αποκρούεις 4 πέναλτι και οδηγείς την ομάδα σου στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα γίνει στις 20 Μαΐου την άλλη Τετάρτη στις 7:30, τότε σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιθυμίσουμε για τους παλιούς και να μάθουν και οι νεότεροι ότι το απόλυτο στα περισσότερα πέναλτι έχει τις συμπεριλαμβάνομες της κανονικής διάρκειας και της παράτασης και της διαδικασίας ανήκει στο γερμανό τερματοφύλακα Ντάνιελ Μπάντς, ο οποίος κατέχει το επίτευγμα στις 3 Μαρτίου του 2020 όταν αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ εναντίον της Φορτούνα Ντίσσελντορφ για το κύπελλο Γερμανίας. Απέκρουσε 4 πέναλτι και συνολικά στο διαδικασία όλη απέκρουσε 5 πέναλτι συνολικά σε αυτό το παιχνίδι, στα πέναλτι και στην παράταση. Όμως ο δικός μας σήμερα καλεσμένος, ο Αλέξανδρος Ηλίας, ένα παιδί που μεγάλωσε στα σπλάχνα του Απόλλων Καλυθιών και εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και πλέον αγωνίζεται με την φανέλα του Φίβου Κρεμαστής, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε παρά την προσπάθεια όλων πάντα ξεχωρίζει αυτός που στο τέλος χαρακτηρίζεται και από τους συμπαίκτες του ήρωας. Καλό απόγευμα Αλέξανδρε, τα θερμά μας συγχαρητήρια.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σχαδία την εκπομπή εκεί. Ναι, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Αυτό που είχαμε δηλώσει ως ομάδα.

0: Συνεχίζουμε για τον τελικό.
1: Σίγουρα είναι ομάδα, αλλά πώς αισθάνεσαι όταν εσύ παίρνεις το νούμερο ένα και στις καρδιές των συμπαιχτών σου για αυτή σου την επιτυχία, γιατί σίγουρα τα πέναλτι είναι ο εφιάλτης των τερματοφυλάκων. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Καταρχάς συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Παλέψαμε όλοι, συμπαίκτες μου όλοι παλέψαμε. Ναι, τα πέναλτι είναι, η αλήθεια είναι για τους τερματοφυλακές. 50-50 μπορώ να πω. Ο πιο τυχερός, ο πιο εύστοχος κερδίσει. Χαίρομαι που ήμουνα...
1: Ο πρωταγωνιστής.
0: Ο πρωταγωνιστής, ναι. Χαίρομαι που ήμουν ο πρωταγωνιστής. Ήθελα... έπρεπε να δώσω και εγώ κάτι σε αυτή την ομάδα. Το είχα αποσχεδίσει τον εαυτό μου κυρίως. Και τα κατάφερα.
1: Είσαι σε μια δύσκολη θέση και χθες θα είσαι σε δυσκολότερη θέση, γιατί είχες αντίπαλο την ομάδα της καρδιάς σου. Να μην γελιόμαστε, όταν μεγαλώνεις σε μια ομάδα μέσα, σίγουρα τα συναισθήματά σου είναι διαφορετικά. Πώς αισθανόσεις αυτό το παιχνίδι? Ήθελες να πανηγυρίσεις με την ομάδα σου ή ήθελες να πάρεις λίγο αιματάκι πίσω από ότι έφυγες από την Απόλλων Γαλλιθιών?
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Για πες μας.
0: Ναι. Κοίτα, ήθελα η αλήθεια να χαρώ πολύ με την ομάδα μου. Βέβαια ήταν δύσκολο, γιατί η αντίπαλη ομάδα ήταν η ομάδα η οποία μεγάλωσα, έκανε τα βήματά μου εκεί. Εντάξει, για μένα ήταν χαρά, γιατί τώρα πλέον, επειδή μένω στην κρεμαστή, με 3 χρόνια στο Φίβο, έχει γίνει και αυτή η ομάδα της καρδιάς μου, η αλήθεια είναι.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κλέψουμε, αλλά το μεγάλο μέρος είναι εκεί που μεγάλωσες και που ξεκίνησε, άσχετα να φύγεις με κάποιες πικρίες. Εκεί ίσως το χάρηκες περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί απέναντί σου είχες και έμπειρους ποδοσφαιριστές που ήξεραν και αυτοί ότι θέλουν να πάνε σε ένα τελικό, να έχουν μια τέτοια επιτυχία. Και μάλιστα πολύ νωρίτερα έψαναν να βρουν και από που, πότε θα γίνει ο τελικός και πού θα γίνει ο τελικός. Νομίζω ότι η χαρά σου και πήρες λίγο αιματάκι, είπαμε, πίσω, νομίζω ήταν ο κατάλληλος συνδυασμός, σωστά?
0: Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Χάρηκα, η αλήθεια είναι. Ναι, έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα σε εκείνη την ομάδα, ναι, η αλήθεια είναι το αιματάκι μου το πήρα λίγο πίσω. Ήθελα να αποδείξω κιόλας ότι αδίκως...
1: Έφυγα. Μην φοβάσαι, ναι, να τα πεις, πες τα ελεύθερα.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Αδίκως λέω έφυγα από αυτήν την ομάδα. Δεν με πιστέψανε μερικοί τότε, γι' αυτό έκανα τα βήματα μου σε άλλες ομάδες.
1: Και για να σε διευκολύνω, για μην νομίζω ότι είσαι και διοικητικός, έδωσε, πήρες το αιματάκι σου πίσω από τους αυτούς που δεν σε επέλεξαν τότε να μείνεις. Δεν το πήρες, ναι, από την, ναι, ομάδα. Η ομάδα παραμένει στην καρδιά σου. Αυτό είναι το μόνο,
0: ναι, σίγουρο. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Η ομάδα παραμένει στην καρδιά μου. Πήρα το πίσω από αυτούς που δεν πίστευαν σε μένα.
1: Τώρα θα πιστεύουν σίγουρα, εάν το παρακολούθησαν.
0: Και... Θέλω να πιστεύω.
1: Ναι, πες το.
0: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ότι πλέον πιστεύω ότι καταλάβανε ότι...
1: Την αξία σου.
0: Την αξία σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την αξία σου να είσαι στο έμψυχο υλικό, όχι να είσαι ο βασικός, να είσαι στο έμψυχο υλικό της ομάδας,
0: και από εκεί και πέρα,
1: μέσα από τη δουλειά γίνονται όλα τα άλλα. Τώρα πια έχουμε τον τελικό την άλλη Τετάρτη, γι' αυτό θα προετοιμαστείτε σίγουρα. Είχαμε και τον Νίκο Ροφανίδη στην προηγούμενη εκπομπή του Δημήτρη Δραγάτη. Ποια είναι τα... Θα κάνω ηλίθια ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσεις. Ποιος είναι ο στόχος του Φίβου και ο δικός σου σε αυτό τον αγώνα τον τελικό με τον Ευκλή?
0: Εμείς ως ομάδα δηλώσαμε από την αρχή της χρονιάς ότι ο στόχος μας είναι το κύπελο. Το είχαμε δηλώσει όλα τα παιδιά. Καταφέραμε, φτάσαμε στον τελικό και πάμε για να πάρουμε τον τελικό.
1: Πάμε λοιπόν για να πάρουμε το 10ο κύπελο του Φίβου, γιατί ο Φίβος έχει πάρει τα 9 κύπελα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον τόπο μας να πάρει το 10ο. Και να σου πω, επειδή είσαι τερματοφύλακας, ότι το 1986... τέτοια εποχή, στις 7 Μαΐου, έγινε ένας τελικός, μπορεί να έχεις ακούσει σαν ίσως αναγέννητος τότε.
0: Ναι.
1: Το 86,
0: ναι,
1: σίγουρα ίσως αναγέννητος.
0: Το 86, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο ήρωας της Σεβίλης είχε χαρακτηριστεί, εσύ είσαι ο ήρωας της Κρεμαστής χθες. ο Χέλμουτ Ντουκαντάμ, ένα τερματοφύλακα ο οποίο είναι πλέον αείμνηστο. Στον τελικό με τη Στεάου Αβουγουρεστίου που αγωνιζόταν απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έπιασε 4 πέναλτι και η Στεάου πήρε το κύπελο πρωταθλητριών τότε Ευρώπης. Απλά στο λέω για να ξέρεις ότι ο πρώτος που έπιασε 4 πέναλτι σε τελικό ήταν ο Χέλμουτ Ντουκαντάμ, ίσως έγινε τελικό. Και εύχομαι να μην επαναληφθεί ποτέ στη ζωή σου, γιατί είχες και το χτυποκάρδι στη διαδικασία όπως συνηθίζεται.
0: Ναι, εννοείται, είναι μια διαδικασία αποτική. Και ειδικά όταν προηγείσαι να πιάνω δύο πέρα, να προηγείσαι με 2-0 και να καταφέρνεις εκεί πέρα μετά να μην μπορείς να το τελειώσεις, είναι λίγο αγχωτικό.
1: Αλλά έδειξες ότι 4 στα 6, Αλέξανδρε, ήσουν άνετος, δεν είχες τόσο πολύ άγχος. Μάλλον είχες πιο πολύ πίστη από άγχος.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Πίστευα πολύ ότι θα περάσουν, το ήθελα πολύ, αλήθεια είναι. Και ήθελα πολύ να αποδείξω στην ομάδα τι μπορώ να κάνω και μέχρι πού μπορώ να φτάσω.
1: Φτάσεις τα προσόντα σου, επειδή σε παρακολουθώ από μικρό παιδί, από τα παιδικά σου χρόνια. Τα προσόντα σου ήταν πάρα πολύ καλά και έχεις κάθε δίκιο να λες για κάποιους που δεν πίστεψαν σε σένα, όμως σε μια ομάδα η οποία είναι και αυτή ιστορική, έχει πολλά τρόπαια. Νομίζω έχετε οικογενειακό κλίμα, γιατί πάντα το συνηθίζει ο Φίβος αυτό. Νομίζω ότι είσαι καλά εκεί.
0: Ναι, δόξα του Θεού, είμαστε όλοι καλά, υγιείς, είμαστε σαν οικογένεια. Περνάμε καλά τις προπονήσεις μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Συνεχίσουμε.
1: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση θα σου κάνω για να σε απελευθερώσω, γιατί ξέρω ότι έχεις δουλειά. Έχουμε λοιπόν το τελικό με τον Ευκλή. Ο Ευκλής παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου. Ο Φίβος έχει πάρα πολλές φορές, έχει κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο αυτό. Έχει πάρει και 2 φορές το κύπελλο Αριστεχνών Ελλάδος. Και θέλω την άποψή σου για αυτόν τον τελικό με έναν αντίπαλο που τον αντιμετωπίσατε στο πρωτάθλημα, είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Και στα δύο παιχνίδια ήταν ο νικητής, στα δύο μεταξύ σας παιχνίδια. Θέλω την άποψή σου.
0: Ναι, η αλήθεια είναι φετινή έκπληξη. Ο Ευκλής είναι μια δυνατή ομάδα, έχει δυνατούς παίκτες. Το είδαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τίποτα όμως δεν είναι απίθανο. Φάνηκε χτες, γιατί παίξαμε μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Θα προσπαθήσουμε όλα τα παιδιά να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε, για να σηκώσουμε το 100.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω εσύ αν θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο.
0: Όχι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ας το πάρει ο καλύτερος.
1: Και εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και να μην σταματήσει ποτέ η επιτυχία σε ένα αγώνα για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Ο νεαρός θερματοφύλακας λοιπόν του Φίβου, ο Αλέξανδρος Ηλίας, απέκρουσε 4 από τα 6 πέναλτι απέναντι στην παλιά του ομάδα. Τον ακούσατε ως ένα παιδί που ήθελε να δείξει στην ομάδα της καρδιάς, στην ομάδα που μεγάλωσε, στην ομάδα που έγινε θερματοφύλακας, ήθελε να δείξει ότι κακός δεν είναι στο έμψυχο υλικό της και το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Να πούμε απλά ότι η διαδικασία των πέναλτι 0-0 ήταν και η παράταση. Η διαδικασία των πέναλτι, ο Μαματσέλ για τον Φίβο έκανε το 1-0. Ο Ηλίας απέκρουσε πέναλτι του Γιώργου. Ο Γιώργος Δαλαπόρτας έκανε το 2-0 στη συνέχεια. Ο Κυρίτσης εκτέλεσε, ο Ηλίας και πάλι απέκρουσε. Ο Φτάκλα χτύπησε το πέναλτι στο δοκάρι. Ο Ιντρίζη μείωσε σε 2-1. Ο Τομόρι out και στη συνέχεια ο Λίμα εκμεταλλεύτηκε αυτή την άστοχη εκτέλεση του Τομόρι και εύστοχα πέτυχε το 2-2, από το 2-0 έγινε το 2-2 και στη συνέχεια ο Μόσχος εκτέλεσε, απέκρουσε ο Καπάκας το πέναλτι του Μόσχου, στη συνέχεια ο Καραγιώργης εκτέλεσε, απέκρουσε ο Ηλίας. Ο Ταφάν έκανε το 3-2 και έμενε πλέον στα χέρια του Αλέξανδρου Ηλία όλη η πρόκληση και ο Μουστάκα στην εκτέλεσή του βρήκε απέναντί του έτοιμο και έτοιμο πόλεμο τον Αλέξανδρο Ηλία που απέκρουσε και αυτό το πέναλτι, το τέταρτο πέναλτι, με αποτέλεσμα να πνιγήσει τις αγκαλιές των συμπαιχτών του και να δώσει την πρόκληση στην ομάδα του Φίβου που θα διεκδικήσει την Τετάρτη το κύπελο Δωδεκανήσου με αντίπαλο τον Ευκλήπου, όπως θυμάστε, με γκολ του Λαβάλη στο 32ο λεπτό στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, απέκλειστη τη Δόξα Καρδάμενας. Έτσι το ζευγάρι Ευκλής Φίβος θα βρεθεί στον τελικό. Θα πούμε και τις ανακοινώσεις που έκανε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου για αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα γίνει 20 Μαΐου την ερχόμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο, που τελευταία έχουμε αραιώσει τις παρουσίες μας εκεί στους τελικούς του κυπέλου, στο Δημοτικό Στάδιο. Θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου. 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι το βράδυ και θα τα πούμε στη συνέχεια και με τις λεπτομέρειες που έγινε η σύσκεψη μεταξύ των δύο ομάδων και της Επιτροπής Πρωταθλήματος στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου.

Μου ξέφυγε ρήμη του λόγου χωρίς παράταση μη τελική. Ναι, ευχαριστώ τον Μιχάλη για τη διόρθωση. Αυτό πήγα να πω και είπα μετά την παράταση στο πέναλτι. Λοιπόν, χωρίς παράταση ήταν η μη τελική. Χτυπήθηκαν αμέσως πέναλτι 0-0 το κανονικό. Κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, εκεί όπου ο Φίβος κέρδισε με 3-2. Στα 6 πέναλτι που χτύπησαν οι ομάδες από 6, 3-2 κέρδισε ο Φίβος με ήρωα. Παραλαμβάνουμε τον Αλέξανδρο Ηλία που πήρε και το αιματάκι του, όπως μας είπε, πίσω για κάποιους που δεν πίστεψαν στην αξία του στον Απόλλων Καλυθιών. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη για την υπενθύμηση. Δεν ξέφυγα από την ώρα μου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της λαϊκής συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, ο ΑΟΥ Πηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Δελτίο ειδήσεων και τα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα. Παρεχόμαστε για το δεύτερο μέρος του αθλητικού παλμού. Στο πρώτο μέρος ακούσατε τον πρωταγωνιστή του ημιτελικού Φίβος Απόλλων Καλυθιών, 3-2 στα πέναλτι, απέκρουσε 4 πέναλτι ο Αλέξανδρος Ηλίας. Είχαμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ, γιατί τα νέα παιδιά πρέπει να τα προβάλλουμε και θα ήταν παράληψη για το σταθμό μας μετά από τόσα χρόνια αθλητικής δημοσιογραφίας να μην έχουμε ένα τέτοιο πρωταγωνιστή στις συχνότητες του Top FM. Λοιπόν, 79ος τελικός κυπέλλου Δωδεκανήσου είναι αυτός που έρχεται, είναι ο τελικός το οποίο ο οποίος θα φιλοξενήσει τον Ευκλή με τον Φίβο Κρεμαστής και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα η Επιτροπή Πρωταθλήματος κάλεσε τις δύο ομάδες για να συζητήσουν για τον τελικό και φυσικά για τα διαδικαστικά θέματα. Και βγήκε και η σχετική ανακοίνωση, την οποία θα σας διαβάσουμε αμέσως. Σε άριστο κλίμα και πνεύμα συνεργασίας ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τα διαδικαστικά θέματα του 79ου τελικού κυπέλλου Δωδεκανήσου, Δωδεκάνησο Seaways, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στα γραφεία της Ένωσης με την παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣ, κυρίου Χρυσόστομου Ψέλα, του πρώτου αντιπροέδρου κυρίου Διακογεωργίου Κάλιστου και του μέλους της Επιτροπής της ΕΠΣ μέσω μαζικής ενημέρωσης τύπου και δημοσίων σχέσεων και προέδρου του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου του κυρίου Βασίλη Νικολή και τους εκπροσώπους των δύο σωματείων του τελικού, κύριο Μιχάλη Τομάζο και τον πρόεδρο και τον Μαθαίο Χατζηγεωργίου, γνωστός του αείμνηστου Κλόβλου Χατζηγεωργίου ο γιος, ο οποίος είναι ευκλής και τα μυαλά στα κάγκελα, παρέθεσαν αυτό, δεν το λέει η ανακοίνωση, και είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Ευκλής Σορονής και του Βασίλη Κρητικού, εκπρόσωπου του Φίβου Κρεμαστής, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα. Ο 79ος τελικός κυπέλλου Δωδεκανήσου, Δωδεκάνησο Seaways, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Έπειτα από κλήρωση, τυπικά γηπεδούχο σωματείο θα είναι ο Φίβος Κρεμαστής και τυπικά φιλοξενούμενο σωματείο ο Ευκλής Σορονής. Οπότε ο τελικός είναι Φίβος Κρεμαστής Ευκλής Σορονής. Ο Φίβος Κρεμαστής έχει κατακτήσει το κύπελο 9 φορές. Ο Ευκλής είναι η πρώτη του παρουσία σε τελικό. Είναι ο παλιός με τον νέο. Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό κυπέλου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου του 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου. Η συνέντευξη τύπου, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, Ηλία Λοΐζο, φρόντισε να μην έχεις βάψιμο εκείνη την εποχή, εκείνη την ώρα μάλλον, είναι μία μέρα πριν 12 το μεσημέρι, μία πριν τον τελικό. Η γενική είσοδος εισιτηρίου ορίστηκαν τα 5 ευρώ. Με εισήγηση του Κάλιστου Διακογεωργίου, Προέδρου των Επιτροπών για θέματα ασφάλειας και πρόληψης της βίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης τύπου και δημοσίων σχέσεων, αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί η διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας, σημαντικό γεγονός, την ημέρα του αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταδίου με τη συμμετοχή φιλάθλων και παραγόντων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι εφόσον υλοποιηθεί η δράση, θα υπάρξει εκτενής προβολή της εθελοντικής ομοδοσίας μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τύπου και τις αφήσεις του τελικού, αλλά και με ειδική σήμαση στο χώρο του γηπέδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και να αναδειχθεί το κοινωνικό της μήνυμα. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε άμεσα αποδεκτή από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου και μέλος της Επιτροπής Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΠΣ, Βασίλη Νικολή. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης Ένωσης καθώς και τις δύο ομάδες για τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι θα προωθήσει άμεσα το σχετικό αίτημα προς το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Μπράβο για την πρωτοβουλία αυτή. Και ελπίζουμε να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή, γιατί το αίμα το χρειάζονται συνάνθρωποι μας
Και καλό θα είναι το να χάσουμε εμείς μια φιάλη αίμα, δεν χάνουμε τίποτα, ενώ ο ασθενής χρειάζεται αυτή τη φιάλη και έγεται για αυτή την φιάλη. Λοιπόν, 20 Μαΐου το ραντεβού για το κύπελο 12ανήσου, 12ανήσου Σιγουής, όπως είναι της εταιρείας, ένας τελικός κυπέλου που αν δεν με απατάει η μνήμη μου και δεν βλέπω να το διαβάζω κάπου, πάντα ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του Γιώργου Τσοπανάκη, του αείμνηστου Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γιώργου Τσοπανάκη. Απλά από ό,τι θυμάμαι, και αν δεν νομίζω να με απατάει η μνήμη μου επειδή δεν το είδα κάπου διαγραμμένο, οφείλω να το καταθέσω σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν το ρώτησα, δεν το διασταύρωσα, αλλά πιστεύω ότι κατά 99% δεν κάνω λάθος.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τους αγώνες που έχουμε για την 30η αγωνιστική χαιρεωστή παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία, αλλά και για την 29η. Αυτά τα παιχνίδια είναι Σάββατο και Τετάρτη στις 20 του μήνα. Το Σάββατο αυτό όμως έχουμε στην Κρεμαστή, στο Φίλεμος Δελαπόρτα, στο Φίβο Κρεμαστή Αναγέννηση Ασφεδίου, 6 ώρα. Είναι αυτό το παιχνίδι. Στην 30η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας έχουμε στο παλιό στάδιο Ανταγόρα την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5 η ώρα Δόξα Καρδάμες Αθλητική Ένωση Λέρου. Και για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έχουμε νωρίτερα παιχνίδια αύριο Πέμπτη. Να τα πούμε και αυτά, και αυτό μάλλον της δεύτερης κατηγορίας, το δεύτερο όμιλο. Στην Ίσυρο θα γίνει το παιχνίδι, δέχα της ένατης αγωνιστικής αυτό το παιχνίδι, εξαναβολής, δύο φορές να δεν κάνω λάθος. Αναβλήθηκε στην Ίσυρο, ο Πολυβόλης αποδεχθεί τους πρωταθλητές Πάνθυρες, 12.30 το παιχνίδι, Τσομπανάκης, Χασιώτης, Ροδίτης, οι διαιτητές και παρατηρητής αγώνα είναι ο Στέλιος Φωτεινής. Έχουμε και αγώνες για την κάτω των 16 αύριο Πέμπτη, είναι στο γήπεδο Αρχαγγέλου, Άρης Αρχαγγέλου Αέρα. 18.30 το παιχνίδι, Ζαρίδα, Τσέτσος, Ντόκος, οι διαιτητές του αγώνα με παρατηρητή το Μιχάλη Ζανετή. Για την 21η αγωνιστική είναι αυτό το παιχνίδι, για την 23η αγωνιστική στο γήπεδο Καλυθιών την 5η 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Απόλλων Καλυθιών Ευκλής, Λάμπρου, Γιωργακόπουλου, Τσίρμπας είναι το διαιτητικό τρίο με τον Μανώλη Στέργου να είναι ο παρατηρητής σε αυτόν τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής στις κάτω των 16.

Ευχαριστούμε για την διευκρίνηση. Το πάντα παρόν Μιχάλη Μάχλης δεν έχει φύγει από το ποδόσφαιρο ποτέ και δεν φεύγει από τις εκπομπές, οπότε παρακολουθεί τα πάντα, γι' αυτό προσέχετε όταν κάνετε παραβάσεις στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, είναι για Super Cup στη μνήμη του Γιώργου Τσοπανάκη. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Άρα η μνήμη μου δεν με απατούσε, ήταν για κύπελο, αλλά ήταν για το Super Cup. Ο τελικό λοιπόν κυπέλου Δωδεκανήσου έχει το όνομα της εταιρείας που είναι στον θεσμό, που είναι η Δωδεκανήσου Seaways, και έτσι λέγεται και το κύπελο Δωδεκανήσου, ο τελικός του οποίου θα γίνει στις 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου ο Διαγόρας και θα έχει αντιμέτωπους τον Φίβο με τον Ευκλή Σορώνης. Να πούμε λοιπόν, 7.30 το παιχνίδι ξεκινάει, από τώρα προγραμματιστείτε, θα είναι ωραίο παιχνίδι με δύο πολύ καλές ομάδες που πρωταγωνίστησαν και φέτος. Ο Ευκλής βέβαια ήταν η ευχάριστη έκπληξη, αφού ανέβηκε από την Β' στην Α και έκανε εντυπωσιακή πορεία, ειδικά στον πρώτο γύρο ήταν τρένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρωταθλητή. Έτσι, να μην ξεχνάμε και τους πρωταθλητές. Πρωταθλητής για την περίοδο 2005-2006, όπως είναι γνωστό σε όλους, είναι ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ιάλισσος και έχει το πανηγυρικό του την Κυριακή 17 Μαΐου, όπως σας το έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα πλέον και επισήμως έστειλε την πρόσκληση η διοίκηση του Ιαλίσσου. Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ιαλίσσος έχει την ιδιαίτερη τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση απονομής του πρωταθλήματος της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 η ώρα στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλίσσου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους αθλητές, τους προπονητές, τα παιδιά των ακαδημιών μας και σε όλους όσους συνέβαλαν στη φετινή επιτυχία του Συλλόγου. Μετά την απονομή θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση με μουσική και δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το Σύλλογό μας. Αυτά λοιπόν για τον πρωταθλητή Άλσο που επανέρχεται στην τρίτη εθνική κατηγορία παρέα με τον Διαγόρα Αέρα και Απόλλωνα Καλυθιών. Τέσσερις ομάδες στη νέα περίοδο θα είναι στον πέμπτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας από το νησί μας και οι τέσσερις. Και ευχόμαστε από τώρα καλή επιτυχία, κάνουν καλούς σχεδιασμούς με ταπεινότητα και προσγείωση, γιατί συνήθως όταν πετάς στα σύννεφα έρχεσαι απροόπτων γεγονότων. Αυτά λοιπόν 8 η ώρα στην πλατεία, στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιάλισσου, η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ιάλισσο.

Σε τρία λεπτά ξεκινάει και το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό. Είναι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στα play-off του πρωταθλήματος στη στοίχημα Basket Link, Greek Basket Link. Είναι 5 η ώρα η έναρξη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να το παρακολουθήσετε και να πούμε ότι το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει εδώ, Κολοσσός Ολυμπιακός, το Σάββατο 4 και 4. Εκεί μπορείτε να πάτε να το παρακολουθήσετε και όσοι θέλουν πληροφορίες για εισιτήρια μπορούν να μπουν στο επίσημο site του Κολοσσού, στο οποίο σας παραπέμπει βήμα-βήμα να φτάσετε στην απόκτηση ενός εισιτηρίου, η τιμή του οποίου ανακοινώσαμε και χθες, ανακοίνωσε μάλλον ο Κολοσσός εδώ και 2-3 μέρες που ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Η τιμή των εισιτηρίων όσον αφορά το αντρικό είναι 40 ευρώ και το παιδικό, δηλαδή για τους γεννημένους από το 11, ναι, μέχρι το 19, είναι 15 ευρώ. Αυτά, καλό σας βράδυ. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη, πρέπει να το πούμε. Πάμε για Sport FM και για Δελτίο Ειδήσεων. Παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Έχουμε και Super League, έχουμε και Ευρώπη για το 5ο Βαλένθια Παναθηναϊκός, 10 η ώρα, Nova Sports. Πάμε Sport FM για το Δελτίο Ειδήσεων και σύνδεση με το Αθηναϊκό.

Λοιπόν, εντάξει, ακόμα δεν έχει μπει το δελτίο. Να τα πούμε γρήγορα γρήγορα ότι σήμερα 7.30 ώρα γίνονται τα παιχνίδια ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν έχει πια σημασία όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι 7.30 ώρα τα παιχνίδια. Έχει και για τις θέσεις 5-8. Έχει και Ισπανικό πρωτάθλημα. Έχουμε και Premier League. Manchester City, Crystal Palace παίζουν 10 η ώρα και από εκεί και πέρα είναι Βαλένθια Παναθηναϊκός. Nova Sports 4, 10 η ώρα. Έχει και στην Ιταλία το κύπελλο Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ 10 η ώρα. Nova Sports 2 έχει πάρα πολλά. Διαλέχτε, δείτε το πρόγραμμα και έχει την Μπαρσελόνα 10.30 το βράδυ. Αλαβές Μπαρσελόνα την πρωταθλήτρια και Χετάφε Μαγιόρκα και Ισπανία. Έχουμε απ' όλα σήμερα. Από τις 7.30 ώρα ξεκινάνε λοιπόν με τα ελληνικά playoff. Εμείς πάμε να κάνουμε σύνδεση αν έχει δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρουμε γιατί έχει και τους αγώνες 5 με 8. Και πάμε για διαφημίσεις και αργότερα είναι κοντά σας, 2-3 λεπτά θα είναι κοντά σας ο Παύλος Ντοκοπούλου με το Topic Sport. Καλό σας βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Μιχάλη Βαγεωργίου, πού το θυμήθηκες αυτό το σήμα? Original, εντάξει, okay. Εντάξει, το νοστάλγησες. Εγώ πάλι καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, συνεχίζω. Ξεκινάμε, μάλλον, εδώ στο Τοπιέσπορο. Θα είμαστε κοντά σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 6. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Να κουβεντιάσουμε κατά κύριο λόγο για το τοπικό ποδόσφαιρο, ενώ θα ρίχνουμε ματιές και στο παιχνίδι του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, έτσι εδώ στην Ρόδο, στο κλειστό της Καλυθέας. Κλειστό της Καλυθέας, ζητώ συγγνώμη, έτσι στο Φάληρο είναι, στο ΣΕΦ. Την ώρα αυτή ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-6 από κεκτημένη ταχύτητα. Ο Κολοσσός θα παλέψει βέβαια για το καλύτερο δυνατό. Κουδρά σε μια πανίσχυρη ομάδα προφανώς, η οποία έχει προκριθεί και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και πηγαίνει σε κεκτημένη ταχύτητα 13-6 λοιπόν, λίγο μετά το ξεκίνημα, και θα ενημερώνεστε έτσι για ό,τι νεότερο στον αγώνα αυτό. Για τα play-off, έτσι ο Κολοσσός τα κατάφερε φέτος παρά το κακό ξεκίνημα, συνήρθε στην πορεία και κατάφερε να διαγράψει μια αξιοπρεπέστατη πορεία, θυμίζοντας κάτι από τα παλιά καλά.

Λοιπόν, 79ος τελικός του κυπέλλου του Δωδεκανήσου. Έτσι, πολλά πράγματα υπόθηκαν και στις προηγούμενες εκπομπές. Έτσι, αναλύθηκε το θέμα. Το ζευγάρι, πάρα πολύ ωραίο αυτό του Φίβου με τον Ευκλή, του Ευκλή με τον Φίβο. Ζευγάρι βγαλμένο από το τοπικό. Δύο εξαιρετικές ομάδες, οι οποίες εμφάνισαν πολύ καλό πρόσωπο φέτος. Ειδικά ο Ευκλής, δεύτερος στην τελική κατάταξη της πρώτης κατηγορίας.

Ωραία, καθυστέρησα λίγο γιατί κλείσε και ο καλεσμένος μας μέσα και λίγο αργά έτσι, για το δεύτερο μέρος. Ο Γιάννης Χρυστοδούλου θα είναι κοντά μας, ο Γενικός Αρχηγός του Ευκλή, για τον οποίο αυτός ο τελικός είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερος. Ο Ευκλής είναι η ομάδα έτσι, στην οποία φέτος δίνει και την ψυχή του, αλλά έχει συνδεθεί με τον Φίβο στο παρελθόν. Οπότε έτσι, ουσιαστικά θα βρεθεί σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Και ένα από τις ωραίες και ενδιαφέρουσες στιγμές που φυλάσσει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο τελικός, ο οποίος θα διεξαχθεί λίγες μέρες νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε αρχικά. Οι πρώτες πληροφορίες κάναν λόγο για τις 23 του μήνα. Τελικά πάμε για την επόμενη Τετάρτη. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου. Στήθηκε από την Ένωση η σχετική άδεια και δόθηκε. Συνεπώς δεν άλλαζε κάτι ως προς αυτό. Το μεγαλύτερο γήπεδο του νομού και του νησιού θα φιλοξενήσει κατά παράδοση τον τελικό. Τυπικά γήπεδο θα είναι ο Φίβος και φιλοξενούμενος ο Ευκλής. Ενώ μία μέρα νωρίτερα, την Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, έτσι όπως σημαίνει κάθε χρόνο. Μάλιστα, η Ένωση θα δεξιωθεί τους δύο φιναλίστ.

Χωρίς να κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη σύσκεψη για να συζητηθούν λεπτομέρειες ή οργανωτικές και όχι μόνο αυτές, έτσι, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με την προσέλευση του κόσμου και ούτω καθεξής. Παρουσία των ανθρώπων της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης. Ήταν και ο Χρυσόστομος Ψέλλας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο Κάλιστος Διάκου Γεωργίου και. Και ο Βασίλης Νικολής επίσης, ως εκπρόσωπος πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δωδεκανήσου. Και αυτό γιατί κατόπιν εισήγησης του Κάλιστου Διάκου Γεωργίου αποφασίστηκε να προταθεί διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Και αυτό για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα, ειδικά έτσι στους καλοκαιρινούς μήνες, η ανάγκη για αίμα μεγαλώνει. Οπότε εδώ υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι, μια κοινωνική δράση η οποία είναι πάντα καλοδεχούμενη σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν εκδηλώνεται μέσω του αθλητισμού και μέσω του ποδοσφαίρου. Από εκεί πέρα η τιμή του εισιτήριου ορίστηκε στα 5 ευρώ, είναι η τιμή της γενικής εισόδου. Ένα δημοτικό στάδιο το οποίο έχει, αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο και οι φίλοι των δύο ομάδων, έτσι, του Φυγού, οι οποίοι ζεστάθηκαν, ο Φυγός, ο οποίος είναι ο Πολυνίκης του θεσμού, μια ομάδα με τη δική της ιδιαίτερη διαδρομή και στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος. Θυμίζω πως μετράει δύο κατακτήσεις. Ο Φυγός έχει πράγματα να υπερασπιστεί ούτως ή άλλως και ο Ευκλής από την πλευρά του με τον ενθουσιασμό της ομάδας, η οποία ξεπέρασε φέτος τον πύχη των προσδοκιών. Δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και τώρα η προοπτική της κατάκτησης του κυπέλου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, για πρώτη φορά στην ιστορία συμμετέχει και σαν τελικό Ευκλής.

Οπότε έχουμε να δούμε και να περιμένουμε όμορφα πράγματα. Όσοι δεν θα έχετε δουλειά, έτσι θα έχετε ένα ελεύθερο απόγευμα την Τετάρτη, έτσι κάντε τον κόπο και πηγαίνετε να παρακολουθήσετε ανεξάρτητα το αν υποστηρίζετε κάποια από τις δύο ομάδες, να παρακολουθήσετε και να χαρείτε ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτό περιμένουμε, έτσι, και σε μια πολύ ωραία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι δύο ομάδες οι οποίες πέρασαν στον τελικό διαπυρός και σιδήρου Ευκλής με την εκτός έδρας νίκη του, θυμίζω, την περασμένη εβδομάδα επί της Δόξης Καρδάμενας το Σάββατο με 1-0. Ο Φίβος στον χθεσινό ημιτελικό του κηπέδου της Κρεμαστής κόντρα στον Απόλλωνα Καλυθιών στη διαδικασία των πέναλτι 3-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο Ηλία, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Μανώλη Μπάτη στον Top FM, τον αθλητικό παλμό. Τα παιδιά το οποίο με τις αποκρούσεις του στην τελική ευθεία στη ρώσικη ρουλέτα έστειλε τον Φίβο στον τελικό. Έτσι, κανονική διάρκεια και οι παράθεση έληξαν στο ισόπαλο 0-0. Ο Φίβος, ο οποίος είχε προφανώς πανίσχυρο χειροκίνητρο, ήταν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς του γεγονός ότι αντιμετώπιζε μια ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αλλά ήταν και μια ευκαιρία έτσι να φανεί μετά από μια σχετικά μέτρια σεζόν στην πρώτη κατηγορία. Μέτρια για τα δεδομένα του, έτσι, γιατί βαθμολογικά τερμάτισε αρκετά ψηλά. Άλλοι άνθρωποι του ήθελαν το κάτι παραπάνω και τώρα έχουν τη δική τους ευκαιρία να το καταφέρουν μέσω του κυπέλου. Κόντρα σε έναν Απόλλωνα Καλυθιών, ο οποίος ουσιαστικά πλήρωσε το γεγονός πως είχε να παίξει επίσημο παιχνίδι για περισσότερο από 1 μήνα. Είπαμε ότι αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, κατά πόσο θα επηρεαστεί από τη συνθήκη αυτή. Και δεν είναι εύκολο, γιατί μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής και την εξασφάλιση της παραμονής, ήταν πολύ φυσιολογικό να επέλθει και ένα ψυχολογικό άδειασμα. Η ανακούφιση και από εκεί πέρα η σκέψη πολύ περισσότερο στο καλοκαίρι της ξεκούρασης παρά στο ποδόσφαιρο. Όχι όπως ο Απόλλωνας δεν πάλεψε ή δεν ήταν καλός, απλά έτσι ήταν μια κατάσταση η οποία δημιούργησε την δυσκολία της και αυτό φάνηκε.

Τώρα το τελικό θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την βοήθεια του Γιάννη Χριστοδούλου, του Γενικού Αρχηγού του Ευκλής Ορονής. Πάμε λίγο στις ομάδες, στο ρεπορτάζ τους, ξεκινώντας από τον Γιάννης, ο οποίος χθες έκλεισε τη σεζόν, σίγουρα αθλητής δωδεκανήσου για φέτος. Απροσδόκητα, γιατί ο Γιάννης ήθελε να είδε το πρωτάθλημα, τελικά την πάτησε στο παρ 11, έτσι, γιατί στο 79 μπήκε τον γκολ με το οποίο ο ΑΟΠ Ηλίου κατάφερε να προηγηθεί και τελικά να κρατήσει το υπέρ του 1-0 και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη γοήτρου η ομάδα του Σταμάτη του Ογρού. Πάρα πολύ καλή φέτος, έτσι κι αλλιώς. Περιμέναμε να πραγματοποιήσει μια πολύ καλή εμφάνιση και την κουρύβωσε με την νίκη της. Ήταν η πρώτη ήττα του Γιάννης στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης, ο οποίος μετράει λοιπόν μια ήττα, δύο ισοπαλίες μόλις, και τα υπόλοιπα βέβαια αποτελέσματα είναι απολύτως νικηφόρα. Ουδόλος βέβαια χάλασε αυτή την διάθεση των τοξογόλων. Προφανώς και δεν επηρέασε την μεγάλη εικόνα, η οποία προκαλεί ενθουσιασμό και η οποία θα έχει την τιμητική της την ερχόμενη Κυριακή στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Γυαλισσού, όπου και θα διοργανωθεί η φιέστα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος και την επιστροφή της ομάδας στον κόσμο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκεί θα γίνει και η απονομή του κυπέλου του πρωταθλητή, έτσι, με τιμόμενα πρόσωπα, προφανώς, έτσι, τα μέλη του εθνικού επιτελείου, του προπονητή Παναγιώτη Σπάρτα, αλλά και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για τη φετινή επιτυχία τους, και μια βραδιά η οποία θα κορυφωθεί στη συνέχεια με μουσική εκδήλωση και δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γιάννη Σου, για τους μικρούς φίλους της ομάδας.

Θα θυμίσω μόνο πως φιέστα θα κάνει την Κυριακή και η ομάδα των Πανθύρων στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων, γιορτή για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας στον δεύτερο όμιλο και η άνοδος για τους Πάνθυρες στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά από την ημέρα που ιδρύθηκαν. Σίγουρα μια ιδιαίτερη στιγμή για το σωματείο, για τους κόπους του, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι θυμίζω πως είχε φτάσει στην πηγή, δεν υπήρχε νερό την τελευταία αγωνιστική, στο παιχνίδι εκείνο με τον Ακουσίλα, όπου τον πλήγωσε, που ήταν ο τελικός. Φέτος όμως τα κατάφερε με μια πορεία η οποία θα είναι αψεγάδιαστη, εφόσον οι Πάνθυρες καταφέρουν και φύγουν με το διπλό από την Ίσυρο αύριο, όπου τους περιμένει το ξαναβολής παιχνίδι με τον Πολυβότη.

Κύριε, ρίγομαι σε διάλειμμα να καλησπέρισω για τον φίλο τον Ηλία Λουίζο, να διαβάσω το μήνυμά του. Για πες μου λοιπόν, γνωρίζεις, το πρόγραμμα θα έχει σούμε σιλίντερες. Κάποτε η μουσική υποστήριξη είχε παραδοσιακά τραγούδια και μάλιστα 12 νησιακά. Πλέον τρεπόμαστε και απαρνιόμαστε τα δικά μας. Κοντεύουμε να χάσουμε και την ελληνική γλώσσα. Τώρα για τον πρώτο σκύλο δεν γνώριζα, θα απαντήσω, Ηλία μου. Εντάξει, αν είναι κάτι τέτοιο και θέλει μια ωραία έκπληξη από τους ανθρώπους του Γιάννη, πάντως πολύ ζωηρούς βλέπω. Θα το ρωτήσω πάντως είτε για άλλη είτε πάνθυρη, έτσι να δω που θα σε στείλω. Τώρα για το δεύτερο, εντάξει, ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση έτσι κι αλλιώς για τις γιορτές, για τη μουσική, για πολιτισμό. Εδώ είναι θέμα επιλογής του κάθε σωματείου, αλλά να σου πω και κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση προφανώς σε αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι πολύ βαθύτερο. Ζήτημα καθημερινής αντιμετώπισης, προσέγγισης και το τι ακριβώς μας προβάλλεται για να καταναλώνουμε.

Είπα και εγώ, του διευκρινίζεις εσύ, γιατί χαθήκαμε λίγο για τον τελικό κυπέλλου, λέει, αναφέρουμε στον τελικό του κυπέλλου. Κοίταξε, ναι, κάθε χρόνο από ό,τι θυμάμαι, έτσι υπάρχει ένα πολιτισμικό μουσικό ένθετο με παραδοσιακούς χορούς και μουσική, έτσι, και 12 Ασιακά. Εντάξει, υποθέτω πως κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος. Πάντως, εντάξει, θα το μάθουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, καλά θα περάσουμε το μονοσίγουρο. Έτσι, ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή. Και έχει ενδιαφέρον για ένα ακόμα λόγο, έτσι, ότι δεν συμμετέχει ομάδα η οποία ανήκει σε ανώτερη εθνική κατηγορία, έτσι, η οποία είναι το απόλυτο φαβορή. Τελικό κυπέλλου Δωδεκάνησου, τελικό κυπέλλου τοπικού. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και να επιστρέψουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Χριστοδούλου, τον Γενικό Αρχηγό του Ευκλή.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά οι γιατροί. Συμμερίζουμε τη φωνή αγωνίας τους. Η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου αποτελεί προτεραιότητά μου. Όσο για την κάλυψη των κενών θέσεων, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα, υπογράμμισε ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κύριος Ροϊλός επιλέγει πάντα να απαντά στους γιατρούς με επικοινωνιακούς όρους και όρους προπαγάνδας. Είναι διορισμένος απευθείας από τον Υπουργό, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους συναδέλφους μας. Τα όφιλε λοιπόν ένα σεβασμό απέναντί μας. Μας είχε υποσχεθεί παρουσία του Υπουργού ότι θα ανοίξει πλατφόρμα για επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πλατφόρμα δεν άνοιξε ποτέ. Όταν λοιπόν κάνει λόγο για ψευδή στοιχεία, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, τόνισε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδο. Είναι και γυρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Νοσοκομιακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με αφορμή δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, με τις οποίες χαρακτήρισε γελοιότητες όσα υποστηρίζουν οι γιατροί για την κατάσταση του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση επιχειρεί χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς, την αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς που πλήττουν τη Ρόδο, την ΚΟ και τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου, αγνοώντας την πραγματική λειτουργία της νησιωτικής τουριστικής οικονομίας. Οι προβλέψεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό βάζουν τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και τέος υφυπουργός πολιτισμού τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης. Στη Ρόδο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Ο κύριος Τουρνάς θα προεδρεύσει σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με κεντρικό θέμα το μέγιστο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων εν ώψη της έναρξης της νέας αντιπυρικής περιόδου. Κλειστή θα είναι σήμερα έως τις 5 το απόγευμα η οδός Υποτών από την αρχή της μέχρι και την είσοδο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, λόγω επιγουσών εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών και των κατοίκων. Σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή, οι κάτοικοι της Καταβιάς εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων. Ζητούν από τους φορείς να σταματήσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Νότιας Ρόδου, προειδοποιώντας για δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν εισακουστούν. Στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, ο Φίβος Κρεμαστής επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι του Απόλλωνα Καλυθιών και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλή Σορονής. Η κανονική διάρκεια της συνάντησης βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ο ΑΟ Πηλίου επικράτησε εκτός έδρας του Γιάλισσου με 1-0, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο και φετινό πρωταθλητή στην πρώτη του φετινή ήττα. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Το τοπικό σπορ επέστρεψε μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Μιχάλης Παπαγεωργίου συνεχίζει στην κονσόλα για να ρυθμίσει τους ήχους και να μας ανεβάσει με τις μουσικές του. Παύλος Δοκοπρίς στο μικρόφωνο. Επανερχόμαστε στον τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε Φίβου και Ευκλήτη την επόμενη Τετάρτη. Ένας από τους ανθρώπους που θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα το ζήσει από κοντά είναι ο Γιάννης Χριστοδούλου, γενικός αρχηγός του Ευκλήτη. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου Παύλο, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Είσαι στον Ευκλή, συνδέεσαι με τον Φίβο. Τι γίνεται με τον τελικό και τα δικά σου συναισθήματα, καρδιά χωρισμένη στα δυο?
1: Τα συναισθήματα είναι μοιρασμένα, είναι μπερδεμένα, αλλά γιατί τόσα χρόνια την ομάδα του Φίβου, από την τρία μεγαλώσαμε του Φίβου, έχουμε περάσει πολλές ώρες και καλές στιγμές και κακές. Αλλά παρόλα τα αυτά έχουμε ζήσει ωραίες στιγμές με τον Φίβο. Είμαστε ο χωριό της Κρεμαστής. Αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 χρόνια, εργάζομαι για το σωματείο του Ευκλή. Ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία στο τεκανησιακό ποδόσφαιρο.
0: Καλά, σίγουρα το συζητάω. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όπως και να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει ένα κομμάτι ικανοποίησης προφανώς, έτσι. Και ένα κομμάτι συναχώριας. Αυτό φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αποφύγει, όπως και να έχει.
1: Εννοείται, Παύλο μου. Εννοείται. Δυστυχώς, όσα χρόνια έχω παίξει στο Φίβο, δεν έχω σηκώσει. Όσα χρόνια έχουν πάρει τον κύπελο και το δωδεκανήσου και τώρα τεχνών, δεν ήμουν στην ομάδα. Έπαιζα στην αναγέννηση Έμπονας. Και αυτή τη στιγμή είμαι στον Ευκλή, έχουμε φτάσει τελικό. Σαν γενικός αρχηγός, να σου πω την αλήθεια, θέλω να σηκώσω το κύπελο δωδεκανήσου. Θα είναι, πιστεύω, ένα ξεχωριστό συναίσθημα.
0: Να σου πω, πώς βίωσες τη φετινή χρονιά με τον Ευκλή, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε ως νεοφώτη στην κατηγορία. Βέβαια, θα μου πεις ότι από το ξεκίνημα είχε θέσει τον πύχη υψηλά. Θυμάμαι έτσι τη δηλώση του Γιάννη Μπερετούλη, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε από την πρώτη μέχρι την τέταρτη θέση, τρίτη, εκεί, ψηλά στη βαθμολογία σε κάθε περίπτωση. Τολμηρή κουβέντα για προπονητή μια νεοφώτη τη ομάδα. Τα καταφέρατε όμως. Δεύτερη στο πρωτάθλημα, στο τελικό του κυπέλου. Ποιο ήταν το μυστικό τελικά αυτή τη επιτυχία?
1: Τολμηρή η δήλωση του προπονητή μας, του κ. Μπερετούλη. Στην ομάδα είμαστε όλοι μια παρέα. Δηλαδή από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, παίχτες, προπονητή. Δεν ξεχωρίζουμε και θέσαμε ένα στόχο. Όταν λέω προπονητής, όταν βρεθήκαμε στην αρχή και λέω προπονητής, θα πάμε πρώτη πεντάδα. Του λέω, Γιάννη, μαζί σου, θα σε βοηθήσω όσο μπορείς. Όλες οι επιλογές των προσφαιριστών της ομάδας είναι του Γιάννη του Μπερετούλη. Ένας προπονητής φιλόδοξος, γι' αυτό έθεσε και τις βάσεις ψηλά, δούλεψε μέσα στο γήπεδο, δεν έχει αφήσει κάτι να αφήσει κάτω, δηλαδή για τα πάντα νοιάζεται, για τα πάντα. Τι θα πιούνε πριν την προπόνηση, πότε θα πιούνε το νερό, πότε θα φάνε, πότε θα κοιμηθούνε, νοιάζεται για όλα. Γι' αυτό βγήκε μέσα στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια, είμαστε ευτυχής, γιατί οι χαρακτήρες, έχω περάσει από αποδυτήρια με καλούς παίχτες, καλούς χαρακτήρες, αλλά αυτά τα αποδυτήρια βγάζουν υγεία. Δηλαδή όλα τα παιδιά έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα. Δεν θέλω να ονομάσω έναν, να μην ξεχάσω κανέναν, αλλά όλα τα παιδιά δεν έχει δημιουργηθεί σε όλη τη χρονιά τίποτα. Δηλαδή περνούσαμε, δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα και αυτό βγήκε προς τα έξω. Ένα μέσο γήπεδο, δεν έχουμε αφορήσει κανένα τίποτα. Ο προπονητής με όλους ήταν φίλος, αλλά υπήρχαν οι κόκκινες γραμμές. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να ήταν προπονητής, ήταν προπονητής και το σεβόντουσαν όλοι. Και ο προπονητής σεβόταν τους παίχτες. Και η διοίκηση από μέρους τους σεβόταν και προπονητή και παίχτες, στήριξε την ομάδα σε μερικά στραβοατήματα που κάναμε. Και έτσι συνεχίσαμε και καταλήξαμε στη δεύτερη θέση και στον τελικό του κυπέλου.
0: Οπότε για σένα η δουλειά του Γενικού Αρχηγού δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πάντα απαιτητική, πάντα έτσι λεπτή ως ισορροπία. Αλλά δεν σε ζόρισε η όλη κατάσταση φέτος, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις, πραγματικά έτσι περάσατε καλά.
1: Προλάβαινα, εγώ σαν Γενικός Αρχηγός δεν έχω ξαναδουλέψει από αυτό το ποστό. Μου αρέσει αυτό το ποστό. Ενώ έχω δίπλωμα προπονητή, δεν θέλω να ασχοληθώ προπονητικά. Αλλά μου αρέσει από αυτό το ποστό μου αρέσει. Προλάβαινα καταστάσεις που πήγαν να δημιουργηθούν πολύ πριν. Και τελειώνανε, τα τελειώνα. Και εγώ πιστεύω από τη θέση μου έχω θέσει ένα μικρό λιθαράκι. Γιατί προλάβαινα καταστάσεις πριν δημιουργηθούν. Λόγω της εμπειρίας μου μέσα από αποδυτήρια, μέσα από συμπαίκτες που είχα και με δύσκολους χαρακτήρες. Τόσα χρόνια στο Ποσφρό, τα προλάβαινα πριν γίνει κάτι.
0: Καλή θέση του Γενικού Αρχηγού είναι κομβική. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Είναι ο σύνδεσμος ουσιαστικά μεταξύ της ομάδας και της διοίκησης. Της ομάδας είναι καθοριστικός και ρόλος στα αποδυτήρια και σε όλη την καθημερινότητα. Τι το ιδιαίτερο έχει για σένα αυτή η θέση, σ' αρέσει, έτσι, ενώ έχεις δίπλωμα προπονητή. Τι την κάνει τόσο ιδιαίτερη για σένα που το βλέπεις να συνεχίζεις σε αυτό το πόστο ποδοσφαιρικά?
1: Μου αρέσει στο λειτουργικό κομμάτι. Να είμαι μέσα στα αποδυτήρια, αλλά όχι σαν προπονητής. Δηλαδή, στο οργανωτικό κομμάτι, όλα αυτά μου δίνανε ενέργεια. Ήταν ενέργεια. Τα προβλήματα που πήγαν να δημιουργηθούν τα Έλληνα, έβρισκα λύσεις με διάφορες βοήθειες, με βοήθειες της διοίκησης, του Προέδρου, του προπονητή και παιχτών. Γιατί δυστυχώς, κατά τα ψήματα, χωρίς βοήθειες δεν προχωράει η κατάσταση. Ένα άτομο δεν μπορεί να φέρει. Όσο καλός και να είναι, δεν μπορεί να κρατήσει μερικές καταστάσεις. Θέλει βοήθεια από όλους και σεβασμό. Το κυριότερο.
0: Τώρα, μιλώντας ξανά για τον τελικό, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο για την τελική εκβάση του?
1: Καθοριστικό ρόλο. Εμείς αυτή την ομάδα που έχει απομείνει από τον ημιτελικό, παίξαμε τα καρδάμενα. Οι παίκτες έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το παιχνίδι, που είναι ένα παιχνίδι μάτς της χρονιάς. Έχουμε παίχτες μέσα με εμπειρία. Όλοι οι παίχτες είναι έτοιμο πόλεμοι και το θέλουν πολύ, γιατί πολλοί δεν έχουν φτάσει ούτε καν στον τελικό, όχι να κατακτήσουν το κύπελο, δεν έχουν φτάσει ποτέ σε αυτό το τελικό του κυπελού. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αυτός που θα βρεθεί στην καλή μέρα, αυτός θα το πάρει, εγώ πιστεύω. Και αν οι ποδοσφαιριστές μας στηρίσουν το πλάνο που θα θέσει ο προπονητής μας, θέλω να πιστεύω ότι θα βγούμε νικητές.
0: Καλά, καθαρά ρεπορτιζιακά, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχετε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι? Είναι απάντες παρόντες.
1: Όχι, όχι.
0: Πλην του Κουνατίδη, ναι, βέβαια, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού και είναι εκτός. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη μου, σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πρώτα-πρώτα που ήσουν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρός.
0: Ξέρω ότι είσαι στο Καρακόνερο εδώ στο ΙΑΚ και παρακολουθείς το Γιάννη να παίζει μπάλα, έτσι, με την ΚΑΠΑ 14.
1: Ναι. Δεν φεύγουμε από τα γήπεδα.
0: Όντως. Λοιπόν, συνέχισε να το απολαμβάνεις. Εγώ το μόνο που έχω να σου ευχηθεί είναι πραγματικά να περάσεις καλά, να το ευχαριστηθείς. Έτσι, όποιος θα το πάρει.
1: Εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο να το ευχαριστηθεί. Οι πρωταγωνιστές να είναι οι ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Για 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι, γιατί τυχαίνει και με τον προπονητή του Φίβου να είναι κουμπάρος μου, Νίκος Ορφανίδης.
0: Τι λες τώρα? Εντάξει, οκ.
1: Okay. Έχουμε φίλους, ο Γιώργος Δελαπόρτας φίλος, ο Νίκος Ορφανίδης είναι κουμπάρος μου, ο Άκης ο Δελαπόρτας είναι ο γενιακός φίλος. Δυστυχώς, να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ωραίο να του ευχαριστηθούμε και αν μπορώ να τους στεναχωρήσω για 90 λεπτά, θα δείξει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Θα δείξει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έγινε. Γεια μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Παύλο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα, για χαρά.
1: Για χαρά.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Χρυσοδούλου, Γενικό Αρχηγό του ΕΦΚΛΗ και ταυτόχρονα έτσι με στενότατους δεσμούς. Ποιος δεν θα μπορούσε να υπάρξουν έτσι με τον Φίβο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου του ποδοσφαίρου. Έτσι πολλές φορές το ίδιο το άθλημα σε φέρνει απέναντι στις παλιές και μεγάλες αγάπες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα πια στο Γρασίδι. Την επόμενη Τετάρτη, θυμίζω ξανά, στις 7.30 το απόγευμα, η σέντρα του μεγάλου μας ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή, στο Δημοτικό Στάδιο.

Στα χέρια πήραμε και το ρεπορτάζ από την Ευκλή. Λοιπόν, η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς απουσίες για το μεγάλο ραντεβού. Χωρίς απουσίες θα μπει στο μάτς και ο Φίβος εκτός απρόπτου. Και αυτό γιατί χθες είχε μεν δύο αποβολές του Αλέξανδρου Καρπαθάκη και του Αποστόλη Παπαντονίου. Αλλά οι δύο ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν την ποινή τους στο σαββατιάτικο εξαναβολής παιχνίδι με την αναγέννηση ασφενδιού στο γήπεδο της Κρεμαστής. Και αυτή θα είναι και μια πρόβα για την ομάδα του Νικό Αρπανίδη εν ώψη της σύγκρουσης με τον Ευκλή.

μέχρι τότε ο τεχνικός του Φίβου ελπίζει να έχει αποδραβευτεί και ο μοναδικός τραυματίας της ομάδας. Και μιλάω για τον Κυριακό Καραγεωργίου, κατά τα άλλα άπαντας είναι διαθέσιμη. Λοιπόν, αυτά για τον τελικό. Δύο πραγματάκια τώρα από το ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στην κουβέντα για την επόμενη μέρα. Με την Καταβιά να ξεκινήσω. Η Καταβιά, η οποία έχει χθες ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο προς ποδοσφαιριστές, προσφορά της διοίκησης. Και από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η φιλοσοφία δεν πρόκειται να αλλάξει. Έτσι θα είναι πάνω κάτω με την διαλογική στημένη ομάδα για την επόμενη σεζόν. Θα μείνει ο κορμός. Από εκεί πέρα θα γίνουν 3 με 4 καλές προσθήκες και θα ανοίξει και χώρος επίσης για νεαρούς ποδοσφαιριστές για να πάρουν τις ευκαιρίες τους και να αναδειχθούν. Στην Καταβιά υπάρχει γενικά ικανοποίηση. Η ομάδα κατάφερε και υλοποίησε το στόχο της. Ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Έστω και λίγο πιο δύσκολα από ό,τι ήλπιζαν οι άνθρωποι της ομάδας μέσα από την παρουσία της σε πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία αδίκησε τον εαυτό της. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και όπως όλα δείχνουν και με τον Χρήστο Χωρίδη στον Πάγκο, στην τεχνική ηγεσία. Ο Χρήστος Χωρίδης για πρώτη φορά φέτος σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Το έργο του αναγνωρίστηκε από τη διοίκηση. Τον εμπιστεύεται, ο ίδιος θέλει. Οπότε περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την επισημοποίηση της ανανέωσης της μεταξύ τους συμφωνίας.

θετικό είναι το πρόσημο για τον Κλεάνθη. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε νέα για το μέλλον της συνεργασίας με τον Κώστα Καλημέρη, τον προπονητή της ομάδας. Το κλίμα είναι καθόλου θετικό, έτσι. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και από τη διοίκηση και από τον ίδιο. Απλά υπάρχει ένα αγκάθι με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του Κώστα Καλημέρη. Έτσι, αν αυτό ξεπεραστεί, τότε θα είναι ξανά προπονητής στο Παραδείσι. Και εδώ ο στόχος είναι να παραμείνει ο κορμός. Κάποια νέα παιδιά, τα οποία μάλιστα έγιναν κομμάτι της ομάδας και αναπόσπαστο κομμάτι του ρόστερ, όπως είναι για παράδειγμα ο Λούπης, ο Εξαδάκτυλος, ο Χαζιαλέκου, νέα παιδιά τα οποία έγιναν ένα σημείο αναφοράς για τον φετινό Κλεάνθη, ο οποίος θα ασχοληθεί σύντομα και με τις εκδηλώσεις του και τις καλοκαιρινές. Το στέκι θα αναμένεται να ανοίξει γύρω στις 15 του μηνός. Προγραμματίζεται μάλιστα και μια μεγάλη συναυλία στις 25 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, με τον Νίκο Ζωγιδάκη στο γήπεδο Παραδεσίου. Αλλά το σημαντικότερο, ο Σύλλογος προχωράει σε σύσταση επιτροπής για να ασχοληθεί με την οργάνωση των εκδηλώσεων για το 2027, επαιτειακή χρονιά για τον Κλεάνθη, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Νέα περιμένουμε σύντομα και από τον Άρη. Εδώ επικείται η Γενική Συνέλευση μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος του Μάη, όπως και δίποτε, για να τεθούν όλα τα ζητήματα επιτάπητος. Σήμερα, μάλιστα, γίνεται μια συνεδρίαση της διοίκησης για να ενισχυθεί με νέα μέλη. Θα ακολουθήσει και η σχετική συζήτηση με τον Γιάννη Αρχοντούλη, αφού προηγουμένως οριοθετηθούν οι στόχοι. Το σημαντικό για το Σύλλογο του Αρχαγγείλου, βέβαια, είναι ότι θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την αναδιοργάνωση των τμήματων υποδομών. Έτσι, η Ακαδημία πλέον θα αρχίσει να λειτουργεί σε εντελώς διαφορετική βάση. Αναλαμβάνει ο Τάσος Πάστος, γνωστός προπονητής, ο οποίος εργάστηκε πρόσφατα και στον Ολυμπιακό. Και επέστρεψε για να αναλάβει την Ακαδημία του Άρη σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και μάλιστα ανοίγει και μια συνεργασία με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Εδώ η είδηση είναι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα στο νησί αναμένεται ο γνωστός Χαβίτο, τον έχουμε γνωρίσει ως παίκτη του Άρη, για να ενισχύσει αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει.

Και μια τελευταία κουβέντα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ. Εντάξει, τα πράγματα προφανώς έχουν ξεφύγει. Υπάρχει σαφής διαφορά δυναμικότητας. Στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 70-35. Γιατί επιθετικά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται πετάει φωτιές. Έχει πετύχει από 35 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο.

Η ώρα είναι ακριβώς κάπου εδώ, πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας την ώρα αυτή. Από τον Μιχάλη Παπαγεωργίου και τον Παύλο Κοπίλη, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
13: Έχουμε παίξει σχεδόν 2 λεπτά. Στο Βόλος Άρης παραμένει το 0-1. Πάμε και στον Ηλία Κοβίνου, γιατί έχουμε και εκεί αλλαγή, να πάρουμε αλλαγή και σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Ηλία.
14: Ο Πεντρόσο έχει πάρει τη θέση του Σιμελίδη για τους γηπεδούχους με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ από την άλλη πλευρά ο Έντι Σαλσίδο άφησε τη θέση στον Ισέκα και αυτός με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτές είναι οι δύο διορθωτικές κινήσεις των δύο προπονητών εδώ στο στάδιο της Λιβαδιάς, στο 48ο λεπτό. Το 0-2 παραμένει για τους παίκτες του Όφη. Με τον Τσάπρα τώρα να έχει την μπάλα, με τον Παλάσιος, Όσμπολτ και πάλι Παλάσιος, συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, η διάταξη του Όφη. Να θυμίσουμε όμως ότι η ομάδα του Όφη στο δεύτερο μήχρονο ακρονίζεται με 10 παίκτες, καθώς το τελευταίο λεπτό του πρώτου μήχρονου είχαμε την αποβολή του του παίκτη του Όφη, του Ζήση Καρακάλιου, με δεύτερη κίτρινη κάρτα πάνω στο μαρκάρισμα στον Παλάσιος. Άω τώρα ένα για τους παίκτες του Όφη, με τον Χρήστο Γιώργο να μην βιάζεται να στείλει την μπάλα στην περιοχή του, καθώς η παλιά του μπάλτισε προς τον Παλάσιο ήταν δυνατή, δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Αργεντίνος εξτρέμ του Λεβαδιακού. Ο Χρήστο Γιώργος τώρα κάνει νόημα στους συμπαίκτες τους να πάρουν θέσεις προς το θεστία του Γιούρι Λοντίγκιν. Με το ελεύθερο θα φέρει την μπάλα, πήγε να τη φέρει μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φεντρόσο πήγε να πάρει την μπάλα. Αντιόξινοι παίκτες στο Όφη, όπως με τον Κρίσμανιτς σε πλάγιο, με τον Τσάπαρα γρήγορα στον Μπάλτσι. Μπάλτσι τσοκάει με τον Μπέρμπιτς. Αυτός μαρκάρεται εκεί από δύο παίκτες στο Όφη, κρατάει την μπάλα. Με τον τσοκάει τώρα και πάλι. Αυτός θα βρει τον Μπάλτσι από τα δεξιά. Μπάλτσι αλλάζουν την μπάλα με τον Παλάσιος. Αυτός στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας και πάει στον Παλάσιος. Όλοι οι παίκτες στόφοι έξω την περιοχή του Χριστογιώργου. Όσμπολτ μαρκάρεται, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Τσιβελεγγίδη. Στον Βέρμπιτς αλλάζει αυτός, παίκτης στο δίχο. Η σέντα του τελευταίου, η μπάλα πήγε, κοντράρει πάνω στους παίκτες του Όφη. Και προσπαθούν τώρα να βγουν σε αντιπίεση οι παίκτες του Όφη με τον Ισέκα, με τον Νου, συγγνώμη. Κάτω από στις μπάλες όμως ο Τσιβελεγγίδης. Με τον Μπάλτσι θα πάρει μέτρα αυτός. Μπάλτσι θα βρει αριστερά τον δεξιά τον Βίχο. Ο Βίχος θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξουν και παίκτες σε κόρνερ του Όφη με τον Πούγκουρα. Ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Με τον Βέρμπιτς αυτός, με το αριστερό του, με τον δεξί του θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, καθώς εκεί βρίσκεται όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων, εκτός από τον Τσοκάη που βρίσκεται έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Βέρμπιτς, δυνατή σέντρα. Λιάγκας, παίρνει την κεφαλιά. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Κατεβάζει την μπάλα ο Πεντρόσο. Μπάλτσι. Τσάπρας. Βέρμπιτς. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη όπως έχουμε το πλάγιο. Όχι, θα κρατήσει την μπάλα εντός. Έχουμε όμως πλάγιο με την υπόδειξη του βοηθού, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Με τον Τσάπρα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Τσεβελεκίδης με τον Λιάγκα. Και πάλι ο Τσεβελεκίδης. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η μπάλα φάση στον Μπάλτσι. Αυτός παράλληλα προς την εστία του Χριστογιώργου. Παλάσιος, Τσάπρας και πάλι Παλάσιος. Μπάλτσι προσπαθεί να ανοίξει το χώρο. Θα διαβάσει τη φάση εκεί. Ο Αδρούτσος θα κόψει προς την μπάλα. Ο Παλάσιος τρυφογυρίζει. Έχει μπροστά τον Κρίσμανιτς. Με τον Τσάπρα και πάλι ο Μπάλτσι. Αυτός θα κάνει παράλληλη μπαλιά προς τον Βέρμπιτς. Μπάλτσι θέλει να κάνει το σουτ, δεν μπορεί, δίχως, νέα σέντρα, νέα κόντρα. Το ανάποδο ψαλίδι πήγε να κάνει.

0: ξενοδοχείο για τους φιλοξενούμενους ακριβώς στο κόρε δεξιά στην εστία του Νίκου Χριστογιώργου. Αθανασίου θα φέρει την μπάλα προς το κέντρο. Η Σέκα σπρώχνει τον Λιάγκα, φάουλ για τους γηπεδούχους. Νέα διαμαρτυρία του Ισέκα και του Ανδρούτσου. Μπάλτσι. Να θυμίσουμε τώρα, ο αέρας είναι υπέρ του, του Λεβαδιακού, αν και έχει κοπάσει κάπως. Για να δούμε, Μπάλτσι. Θα δούμε ο αέρας τι ρόλο θα παίξει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπάλτσι. Με Φάλτσο θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο σουτ και γκολ. 2-1. Ο Όσμπολτ, πρώτο απέκρουση του Χριστογιώργου. Η μπάλα όμως πέρασε, δεν, απομακρύθηκε από την περιοχή του. Ο Όσμπολτ δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι στο 49. Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτό ήγαινε το σκορ. Η μείωση των γηπεδούχων με τον Όσμπολτ. Νέο ενδιαφέρον λοιπόν στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα στον Κοστούλα για διαμαρτυρία. Νέα κίτρινη κάρτα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Ο Κώστας Κοστούλας δεχτεί την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. 1-2 λοιπόν στο 53. Ο Όσμπολτ μειώνει το σκορ και δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο...
1: Ηλία, να πάρουμε το μικρόφωνο καταρχάς καλησπέρα και να πάμε ξανά, όχι να πάμε για πρώτη φορά από τη στιγμή που ήρθα εγώ στο Βόλο, στον Ευθύμη Χούτα, γιατί έχουμε γκολ για τους γηπεδούχους στο παιχνίδι με τον Άρη.
2: Ακριβώς, Γιώργο, ισοφάρισε στο 54 από τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας ο Αθανασιάδης, η μπάλα στα δίχτυα, ο Βόλος στο 54 ισοφάρισε 1-1, αλλά νωρίτερα αυτός πραγματικά που είναι μοιραίος παίχτης για τον Άρη είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος στο 51 βρέθηκε σε θέση βολής από το γύρισμα του Κάνου Γιαννιώτα, σουτάρει, η μπάλα πηγαίνει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Μορέιρα, παραμένει εκεί το 0-1 και η μπάλα τιμωρεί τον Άρη, ο οποίος χάνει τις ευκαιρίες, είναι καλύτερος, αλλά στο ποδόσφαιρο πρινάσει και εύστοχος. Και ο Λάμπρου καταφέρνει στη δεύτερη καλή στιγμή του Βόλου στο παιχνίδι, μετά το 15, να βρει δίχτυα και να εσωφαρίσει σε 1-1 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Παραλαμβάνω, χωρίς να είναι καλύτερος ο Βόλος, καταφέρνει και φέρνει το μάτς στο 1-1.
1: Ευθύμη, θα σε διακόψω για λίγο να πάμε ξανά στη Λιβαδιά στον Ηλία Κουκοβίνο, γιατί εξετάζεται η φάση του γκολ του Λεβαδιακού. Ηλία, για offside το κοιτάνε?
0: Για φάουλ στην πρώτη κεφαλιά που...
1: Στην πρώτη κεφαλιά, για επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, για επιθετικό φάουλ. Θα δούμε τώρα.
1: Μέχρι να δούμε, κάτσε να ξαναπάμε στο Πανθεσσαλικό, γιατί έχουμε γκολ, γίνεται χαμός.
2: Με το που φύγαμε γκολ στο 55, έχω την αίσθηση ότι από την προσπάθεια του Γιαννιώτα, δεν ξέρω αν είναι σκόλο Γιαννιώτας από τα δεξιά που έκανε την παράλληλη σέντρα σουτ, ή τη βρήκε ο Καντεβέρε και την έστειλε στα δίχτυα, την έσπρωξε στα δίχτυα. Πάντως είναι μια ωραία προσπάθεια από τα δεξιά στο 55, ο Γιαννιώτας επιχείρησε να τη στείλει στα δίχτυα. Πραγματικά θέλω να με βοηθήσει και εσύ, Γιώργο, αν η μπάλα βρήκε τον Καντεβέρε και κατέληξε στα δίχτυα.
1: Τώρα περιμένουμε να δούμε το replay. Είναι αυτό γκολ. Είναι αυτό γκολ.
2: Ο Γιαννιώτας πάντως την έκανε την προσπάθεια από τα δεξιά. Και,
1: περιμένω να δω και εγώ ποιος παίκτης του Βόλου έχει βάλει το πόδι του. Βέβαια, αν δεν έκανε την προβολή, θα έφτανε μπάλα στον Καντεβέρε που ήταν σχεδόν μόνος του.
2: Ο Καντεβέρε ήταν μόνος, τελείωσε. Και δεν ξέρω γι' αυτό λέω, μη που φάνηκε ότι ο Καντεβέρε τη βρήκε. Αλλά όλη η προσπάθεια είναι από την κίνηση που κάνει ο Γιαννιώτας από τα δεξιά και γυρίζει την μπάλα. Τριανταφύλλου, ενδεχομένως.
1: Ναι. Το τριανταφύλλου είναι.
2: Ναι. Στο 55 λοιπόν, πολύ γρήγορα, και ο Άρης παίρνει και βάζει στο σκορ.
1: Ωραία, κάτσε να ξαναπάμε στη Λιβαδιά, γιατί ακόμα δεν έχουν βγάλει άκρη εκεί με το γκολ των γηπεδοχών. Έλα, Ηλία.
0: Ακόμα περιμένουμε την απόφαση του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Σε αναμονή όλοι εδώ στο δημοτικό στάδιο.
1: Καλά, τι κοιτάνε ρε Σίλια τόση ώρα, δηλαδή λες και είναι πυρηνική φυσική.
0: Αυτό απορούμε όλοι, τι ακριβώς κοιτάνε τώρα, εντάξει. Ή είναι φάουλ, ή δεν είναι, εντάξει τώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και οι παίχτες τώρα αυτό το τον τον Παναγιώτη Κουκούλα που και αυτός λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι και εγώ περιμένω.
1: Είναι τώρα κανένα τρίλεπτο, γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Φαντάσου να είχαν και βαθμολογικό κίνητρο τα παιχνίδια, ε.
0: Ακριβώς.
1: Πόση ώρα θα το κοίταζε.
0: Ακριβώς. Σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι να έχουμε αυτές τις αναμονές και τις διακοπές του αγώνα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, όλοι οι παίκτες γύρω από τον, από τον Παναγιώτη Κουκούλα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς.
1: Και εμείς περιμένουμε να δούμε ένα replay, Ηλία, για να πάρω κι εγώ θέση, δηλαδή να δω ακριβώς τι έχει παιχτεί. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο, ας πούμε, να βγάλει συμπέρασμα για ένα επιθετικό φάουλ.
0: Θα δούμε. Εκτός αν δεν εξετάζεται μόνο...
1: Γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή, μήπως υπάρχει πιθανότητα να τσεκάρουν και offside στο ξεκίνημα της φάσης, δηλαδή τη στιγμή που έχει γίνει η σέντρα, ναι.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως δεν, δεν έχει δείξει μέχρι τώρα replay ούτε με γραμμή από το ημιαυτόματο, ούτε με τη φάση για το ενδεχόμενο του επιθετικού φάουλ.
0: Πάντως είναι εκπληκτικές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εδώ, όλοι οι παίκτες τώρα γύρω από τον Παναγιώτη Κουκούλα να περιμένουν. Κάποιοι άρχισαν τις πασίτσες με την μπάλα να διτερήσουν ένα ρυθμό, άλλοι κάνουν ατομικό έτσι ζέσταμα μόνοι τους.
1: Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι έχει κάνει κοντρόλ με το χέρι ο πρώτος παίκτης του Λεβαδιακού που σουτάρει και αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι και αυτό τώρα στην κουβέντα. Πολύ κουβέντα πάντως.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ εξέταση.
1: Μήπως έχει χαλάσει το εργαλείο εκεί το ΒΑΡ, μήπως έχει χαλάσει.
0: Από ό,τι βλέπω εκεί, εντάξει, όλα είναι καλά. Δεν βλέπω κάτι το... να βγαίνει προς τα έξω.
1: Μάλιστα. Ωραία, κάτσε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αναμονή που συνεχίζεται, να πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό, γιατί έκανε αλλαγές ο Άρης, έτσι δεν είναι, Ευθύμη?
2: Ακριβώς, Γιώργο μου, έχει κάνει τρεις αλλαγές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μωρόν πήρε τη θέση του Καντεβέρε, ο Γένσεν τη θέση του σκόρερ, του Χόγκλα, και ο Ροντρίγκες, ο Ντούντου δηλαδή, πήρε τη θέση του Μπουσαΐντ. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές και τώρα ετοιμάζει αλλαγή και ο Βόλος. Από ό,τι βλέπω, αυτός που θα μπει στο παιχνίδι θα είναι ο νεαρός ο Λικουρίνος, αν δεν κάνω λάθος. Θα σηκωθεί τώρα η πινακίδα με την αλλαγή. Ο νεαρός Λικουρίνος, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικό στο μάτς της Λιβάδη, είχε αποβληθεί στη φάση του πέναλτι, το πέμπτο γκολ του Λεβαδιακού, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έπαιξε την περασμένη αγωνιστική, τιμωρημένος, και επιστρέφει τώρα ο νεαρός Λικουρίνος, παίχτης επαγγελματίας, αλλά φέτος έχει αγωνιστεί κυρίως στην ομάδα K19 του Συλλόγου. Ο Άρης που είναι και πάλι στην επίθεση, ο Μίγας όμως βάζει ωραίο το κορμί μπροστά από τον Μωρόν, κερδίζει μπάλα. Ο Άρης όμως ανακτά την κατοχή και ζητούν χέρι παίχτες του Βόλου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ράσιτς βγάζει μια παλιά εκεί που είναι ο Γιαννιώτας, όμως ο Γρόσδης θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και νομίζω τώρα θα γίνει αλλαγή, αυτό λέει ο διαιτητής. Θα φύγει ο Χουάνπι. Φεύγει ο Χουάνπι και μπαίνει μέσα ο Λικουρίνος. Δεν ξέρω αν ο Λικουρίνος πάει να παίξει δεκάρι ή θα έχουμε κάποια εσωτερική αλλαγή από πλευράς Κώστα Μπράτσου. Στο 61 λοιπόν η αλλαγή αυτή, ο Λικουρίνος υποδέχεται και το χειροκρότημα, όπως και ο Χουάντι που αποχωρεί, για να περάσει το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ο νεαρός Λικουρίνος. Αργά αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο ο Χουάνπι. Και θα έχουμε σε λίγο συνέχεια το παιχνίδι με το πλάγιο που έχει δει η ομάδα του Άρη.
1: Ωραία, Ευθύμη, κάτσε να πάμε ξανά στη Λιβαδιά, γιατί φαίνεται ότι θα βρούνε άκρη μετά από μόλις 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, μετά από 5 λεπτά, καλεί τους δύο αρχηγούς εκεί ο Κουκούλης που τον φώναξε ο Τσακαλίδης, τους εξηγεί τι ακριβώς απόφαση πήρε και προλογικά θα το ακυρώσει. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Αν κρίνω, σου ξαναλέω, δεν έχει βγάλει γραμμή, αλλά αν κρίνω με το που έχει παγώσει η φάση για offside. Ναι, και δείχνει offside νομίζω τώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένει το 0-2 στο 62. Ακυρώνει λοιπόν το γκολ για offside και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Χρήστο Γιώργο, με τους παίκτες του Όφη τώρα να προσπαθούν να βγουν σε αντεπίδεση
1: Ωραία, Ηλία, κάτσε αφού το λύσαμε το Κυπριακό εκεί και δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Να πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα και από το ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και παρακολουθεί το παιχνίδι, το πρώτο για τα play-off, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό, το οποίο είναι πολλά με λίγα, ή μάλλον πάρα πολλά με πάρα πολύ λίγα, έτσι δεν είναι, φίλε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, 91-55, λίγο πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Είμαστε στην τελευταία επίθεση για το τρίτο δεκάλεπτο, την έχει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ. Η διαφορά της μέχρι και τους 40, 91-51, και τώρα θα κλείσει στους 38 με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει ένα ακόμη καλά, να πάνε στους 16 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά και δεύτερος του αγώνα από τον Κένεντι του Κολοσσού με 19, συν 38 για τον Ολυμπιακό, που έχει 11 στους 11 που έχουν αγωνιστεί να έχουν πετύχει τουλάχιστον ένα καλάθι και όλους να έχουν μοιράσει τουλάχιστον μία assist. 93-55 με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει πλέον τις 25 assist. Σίγουρα έπεσαν λίγο οι ρυθμοί από το πρώτο τρομακτικό πρώτο ημίχρονο με τους 70 πόντους του Ολυμπιακού. 93-55 είναι δεδομένο ότι θα γίνει το 1-0 και πλέον οι δύο ομάδες θα ξαναπούν το Σάββατο στο δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να δούμε αν θα καταγράψει ο Ολυμπιακός το ιστορικό ρεκόρ των 129 πόντων που έχει βάλει απέναντι στους αμπελοκήπους. Νομίζω ότι...
1: Νόμιζα το ρεκόρ των 129 assist, έτσι που το πάει.
3: Ρεκόρ είναι 40, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει, φίλε. Θα ξανάρθουμε σε λίγο σε σένα. Πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Λεβαδιακός Όφη παραμένει στο 0-2 μετά τις διαβουλεύσεις 5 λεπτών για τον γκολ του Λεβαδιακού που τελικά δεν μέτρησε. Στο 64 το μάτς εκεί. Στο 64 και το μάτς στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο και τον Άρη. Εκεί όπου μπήκανε 2 γκολ σε 2 λεπτά. Εκεί θα ξαναπάμε τώρα στον Ευθύμη Χούτα, ο οποίος θα μας πει αν χάσαμε κάτι στο μεσοδιάστημα.
4: Δεν χάσαμε τίποτα. 64 λεπτά παιχνιδιού. Βόλος Άρης 1-2. Ο Άρης στην επίθεση. Η παλιά πάει στα δεξιά εκεί που είναι ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας συγκλίνει. Βγάζει έξω το Ράσιτς. Ο Ράσιτς επιλέγει να παίξει αριστερά στο Μεντίλ που έχει ανέβει ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Αυτό η παλιά του μέσα στην περιοχή για το Γιαννιώτα δεν είναι καλή. Και η μπάλα καταλήγει out. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Και με το Μορέιρα να στείλει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα του Βόλου. Την αφήνει εκεί να την εκτελέσει αυτό το out ο Γρόσδης. Ένα δεύτερο ημίχρονο παραλαμβάνω που ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Ήταν η ομάδα που απειλήσε τον Κατεβέρε για ένα δεύτερο γκολ. Το 0 το πρώτο ημίχρονο. Και εκεί λοιπόν που έχανε τις ευκαιρίες ο Άρης, ήρθε ο Φάρης στο 54 με τον Λάζαρο Λάμπρο. Αλλά η χαρά των παικτών του Βόλου κράτησε μόλις ένα λεπτό. Έτσι στο 55 ήρθε το αυτογκολ του Τριανταφύλου από την ωραία προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά του Γιαννιώτα, το γύρισμα με στόχο βέβαια να βρει τον Καντεβέρε. Πρόλαβε όμως, έβαλε το πόδι του εκεί ο Τριανταφύλου, την έστα δίχτυα και έτσι έγινε λοιπόν το 1-2 για την ομάδα του Άρη.
1: Ευθύμη, καταλαβαίνεις πόσο κόσμο δεν έχει στο Πανθεσσαλικό όταν ακούγεται η ηχό από παιδάκια που παίζουν στις εξέδρες.
4: Ακριβώς,
1: ακούμε ξέρεις. Την ηχό, να ξέρεις. Εγώ τα γνωρίζω αυτά τις παιδικές τις φωνές, τις καταλαβαίνω αμέσως.
4: Εσύ έχεις, όταν έχεις έρθει εδώ στο Πανθεσσαλικό, έχεις τύχει να έχει κόσμο η ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ έχει 20.000 τώρα. Εδώ από ό,τι βλέπω, πρέπει να έχει 20.000 λιγότερους από τότε.
4: Ακριβώς, Γιώργο. Λοιπόν, φάουλ κερδίζει ο Βόλος τον Κόμπα να το εκτελεί, αλλά ζητά ο κύριος Σιδηρόπουλος να γυρίσει μπάλα πίσω και να εκτελεστεί ξανά αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Ο Βόλος που σε ένα ακόμα παιχνίδι δεν μπορεί να κρατήσει ένα επαυτήν αιστεία στα play-off 5-8, δέχεται δύο γκολ μέχρι στιγμής. Να δούμε τώρα την προσπάθεια από τα αριστερά για τον Λικουρίνο, νομίζω ο Λικουρίνος είναι. Θα βγάλουν άμυνα οι παίχτες του Άρη και πολύ ωραία θα ελευθερώσουν από την περιοχή τους, θα κυκλοφορήσουν την μπάλα και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Όμως η μπάλα πάει πίσω στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ στον χώρο της μισής γραμμής άλλαξε μπάλα και ξαναπήρε. Πάει να ξεπεράσει την αντίσταση του Τζόκα. Το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά. Πάντως και οι δύο ομάδες μπορεί να μην έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Ο Άρης θέλει βέβαια την νίκη σήμερα, γιατί αν κερδίσει ο Άρης σήμερα και παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα στη Λιβαδιά, πιάνει τον Λεβαδιακό στην πέμπτη θέση. Και τελευταία γωνιά παίζουν οι δύο ομάδες, Άρης και Λεβαδιακό, στο Κλειάδης Βικελίδης. Και θέλει για το γόητρο ο Άρης να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Και τώρα κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Ράσιτς. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κιτρινίστηκε ο Ουρτάδος στο πρώτο μέρος. Τώρα ο Ράσιτς είδε κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε πάνω στον Τζόκα. Σημειώνει την κάρτα ο σχολαστικός Τάσος Σιδηρόπουλος.
1: Αλίμονο, θα... αλίμονο, ναι. Ανέκαθεν σχολαστικός. Λοιπόν, κάτσε Ευθύμη ένα λεπτό, γιατί να πάμε πρώτα πριν επιστρέψουν στη Λιβαδιά για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, στο οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά έχασε μια καλή ευκαιρία. Έχασε μια καλή ευκαιρία η γηπεδούχη. Πάμε στο πρώτο, στον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι στη γραμμή. Έχουμε δεκάδα Ολυμπιακού. Καλησπέρα.
5: Ναι, ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
5: Ενδεκάδα, δύο αλλαγές. Είναι τη μία ήταν βέβαιη, ο Ζέλσον Μαρτίν του Ποντένσε που, είναι, που έχει διάστηση και δεν μπορεί να παίξει. Και η δεύτερη είναι ο Ταρέμι αντί του Ελκαμπή. Επίσης μια κίνηση που ήταν μέσα σε αυτές που είχαμε στο μυαλό μας. Οπότε είναι Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, κλασικά και Ροντινέι, Ταρέμι, Ζέρσο Μαρτίνς. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Ακούσαμε λοιπόν την σύνθεση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε περίπου μία ώρα από τώρα για την προτελευταία αγωνιστική των play-offs. Θα έχουμε και τις ενδεκάδες για τα, και του Παναθηναϊκού σε λίγη ώρα και φυσικά για το άλλο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Όλα αυτά ενώ τα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο 68, ξαναλέω Λεβαδιακός Όφη 0-2 με τους κριτικούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Στο Παθεσσαλικό μόλις έχασε μια καλή ευκαιρία ο Άρης, ο οποίος προηγείται του Βόλου με 2-1. Πάμε ξανά στον Ευθύμη Χούτα. Ευθύμη.
2: Ναι, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 1-3 στο 68. Ήταν το μακρινό σουτ του Ράσιτς. Ο Μορέιρα απέκρουσε προς στιγμή. Η μπάλα έφτασε στο Μωρόν, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-2 με τον Άρη να χάνει αυτή τη διπλή μεγάλη ευκαιρία να φτάσει σε τρίτο τέρμα. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται πάνω κάτω την μπάλα. Όλο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν τον γκολ, θέλουν να μην χάσει ο Βόλος, να κερδίσει ο Άρης. Λοιπόν, εδώ ο Τζόκα λύσεται έξω από την περιοχή, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, γυρίζει για τον Κόμπα. Ο Κόμπα θα κάνει σέντα στην περιοχή, δεν είναι καθόλου καλή η σέντα του Αργεντινού. Η μπάλα φεύγει κατευθείαν εκτός, out. Και τελειώνει λοιπόν και αυτή η μυστική προσπάθεια των παικτών του Βόλου. Ένα παιχνίδι παραλαμβάνω πολύ καλό.
1: Ευθύμη, θα χρειαστεί να σε διακόψω ξανά, ούτως ή άλλως πέρασε ανεκμετάλλευτα αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Είπα και πριν ότι θα έχουμε προσεχώς ενδεκάδες και από το άλλο παιχνίδι. Αμέσως τώρα Δημήτρης Τσορπατζόγλου στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει με ποιους θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καλησπέρα.
6: Γεια σου, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει και σήμερα βασικό τον ΜΕΙΤΕ. Αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση από τον Λουτσέσκου. Κατά τα άλλα είναι όλοι οι υπόλοιποι που υπολογίζονται ως βασικοί με τον Γερεμέγεφ, αφού ο Γιακουμάκης είναι στον πάγκο. Άρα, ο ΠΑΟΚ έχει Παυλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη και Τζιόρα στα στόπερ, Μπάμπα Κένι πλάγια στα μπακ, Μεϊντέ ως Ντόεφ, Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτ Τάισον και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, τον Πάγκο, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντες, Μπολιάκο, ο Τσοπούρογλου νεαρός, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης. Αυτή είναι η 11 αλλά και οι υπόλοιποι που είναι στον Πάγκο.
1: Δημήτρη, η χρησιμοποίηση του ΜΕΙΤΕ με την εικόνα που έχει στα προηγούμενα μάτς μπορεί ας πούμε να φαίνεται λίγο ρίσκο, αλλά έχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Λουτσέσκου?
6: Μόνο ανέβαζε τον νεαρό τον Μπιάνκο, τον Ιταλό που είναι φανερό ότι δεν... ότι ιεραρχικά τον έχει πολύ κάτω στις προτεραιότητες του και στη ζυγαριά προφανώς ζυγίζει τα θετικά που μπορεί να του δώσει ο ΜΕΙΤΕ, ότι τα αρνητικά είναι λιγότερα αυτή την περίοδο σε σχέση με ό,τι θα έδινε ο Ιταλός. Θα το δούμε φυσικά και στο γήπεδο κατά πόσο θα δικαιωθεί.
1: Ωραία, ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν ενδεκάδα ΠΑΟΚ και πολύ γρήγορα πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει να μας πει και για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με την οποία θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα στην Τούμπα. Καλησπέρα φίλε.
7: Γεια σου, πώς είσαι Γιώργο μου?
1: Μια χαρά είμαι Γιώργο, εσύ?
7: Καλά κι εγώ, καλά εδώ στην Φιλαδέλφεια. Πολύ ελληνική μουσική στην Φιλαδέλφεια, να ξέρεις.
1: Ελληνική, ε!
7: Ναι, έχει αργεί, έχει αλλάξει το έργο. Πολύ εδώ αγάπη με ακούω, έρωτα ακούω.
1: είναι το soundtrack της εποχής
7: τώρα.
1: Είναι το soundtrack της εποχής.
7: Το γύρισε ο Μάριος όλο το έργο με το, και στο μουσικό.
1: Έτσι.
7: Λοιπόν, με αλλαγές όπως είπαμε το μεσημέρι, απλά και ο Στρακός θα μείνει στο πάγκο και θα μπει ο Μπρινιόλι στον Άσο. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι δηλαδή κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πενράιν, με τον Ρέλβας και τον Βίντα όπως είχαμε πει στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Ζήνη με τον Βάργα. Η 11 που ξεκινάει ο Μάρκο Νίκολιτς για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Ωραία.
7: Επαναλαμβάνω, η μοναδική περίπτωση δεν περιμέναμε 100% ήταν αυτή του Μπρινιόλη, έτσι. Ναι.
1: Έχει λογική και αυτό τώρα, εντάξει.
7: Έχει γιατί δυστυχώς αποκλειστήκαμε και σχετικά νωρίς, να το πω έτσι, στο κύπελλο.
1: Ναι.
7: Με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει, μιας και ο βασικός τερματοφύλακας δεν ξέραμε ότι ήταν ο 300. Όμως νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και το χρησιμοποιεί τώρα τον Ιταλό.
1: Ναι.
7: Γενικότερα και στο υπόλοιπο κομμάτι των επιλογών δεν βλέπω την λογική rotation.
1: Ελεγχόμενο rotation, ελεγχόμενο.
7: Ναι, ναι, ναι, βλέπω επιλογή επειδή με τον κλασικό 14-15 που έχει πρώτη γραμμή, να το πω έτσι. Ναι. Και Πεντράδη, για παράδειγμα, έχει βγάλει τα πιο σημαντικά μάτσο play-offs, έτσι. Και στο Χάλιρο και με τον Πάοκ μέσα στην Φιλαδέλφεια. Το Ζήνι Βάρκα είναι 100% γιατί το πρώτο ματσάκι Πάοκ στο 3-0 ήταν πάρα πολύ λειτουργικό. Και το θέλει και θεωρεί ότι είναι καλύτερο coach σε αυτόν τον αντίπαλο. Και δίνει και την ευκαιρία στον Μάριο την επιβράβευση για τον γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, νομίζω.
1: Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την ενδεκάδα της ΑΕΚ λίγο αργότερα από αυτή του ΠΑΟΚ, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα. Δεν άλλαξε κάτι σε άλλα δύο γήπεδα στα παιχνίδια που γίνονται για τα play-out. Πάμε λίγο στη Λιβαδιά, στον Ηλία Κουκοβίνο, γιατί νομίζω ότι είχαμε μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον... Α, όχι, πριν πάμε θα πάμε πρώτα στο Διονύση Δεσίλα, γιατί από ό,τι μαθαίνω έχουμε και ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Θα μας πει ο Διονύσης με ποιους θα ξεκινήσει ο Μπενίτεθ. Καλησπέρα, φίλε.
8: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Υπάρχει μια έκπληξη και αφορά την κοινή παρουσία Τετέ Σβιντέρσκι. Λένε να δούμε αν αυτό θα είναι σε σχήμα με δύο θετικούς, 4-4-2, ή αν θα βάλει τον Τετέ ως εξτρέμ. Κατά τα λοιπά τετράδα στην άμυνα, Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπάι, δύο στόπερ, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Τσέριν, Ποντούρης και τα Μπόρδα κέντρο όπως ήταν δηλαδή στην Φιλαδέλφεια. Αντίνο, Τετέ και Ζιντέρσκι είναι αλυτρισμένοι. Λοιπόν, να δούμε αν θα είναι ο Ζιντέρσκι κορυφή και πάει ο Τετέ ως εξτρέμ να παίξει. Ή δούμε ένα Παναθηναϊκό με 4-4-2 με Ζιντέρσκι και Τετέ. Ή τον Τετέ πιο περιφερειακά και τα Μπόρδα Αντίνο σε αυτή την περίπτωση να είναι στα άκρα. Θα το δούμε με τη σέντρα της αναμέτρησης πώς θα απλωθεί ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Ευχαριστώ.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
10: μόνο εδώ,
9: μόνο τώρα,
10: μόνο τώρα.
9: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
11: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
12: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρσι με την Περιφέρεια και το Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα, το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση αυτή την επιτυχάνουμε πλέον και με τη χρήση σύγχρονων drones. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα δύο θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε σήμερα στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του Προσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Σε μια πορεία 24 χρόνων έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 25 του μήνα με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κυρία Μακεντούδη. Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον για τις αερομεταφορές, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το κόστος των πτήσεων, όσο και τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας. Ανάφερε μεταξύ άλλων ο αεροναυπηγός, μηχανικός, πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών Γιάννης Σταυλάς σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων που δρομολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στη διάρκεια της δικής του δημοτικής θητείας εξέφρασε με ανακοίνωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου με τα αυτονόητα ωφέλη στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών υπήρξε σταθερή μας πολιτική προτεραιότητα. Η προέκταση της δημοκρατίας εντάσσεται στην ίδια εργολαβία με την οδό Θεμιστοκλέου Σοφούλη καθώς και η οδή Παπάγου Θεοτοκά και Τριανταφυλλίδη προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καμπουράκης. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αιγαίο με πυραβλάκατο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο Πόντισης Καλωδίων 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεψε το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. 44 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ηρωίδας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου 1982, αφήνοντας πίσω της μια σύγκριτη παρακαταθήκη πατριωτισμού και αυταπάρνησης. Επί 39 συναπτά έτη ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία στο ακριτικό νησί της Ρο. Κλειστή από αύριο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί αύριο 5η 14 Μαΐου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρυυσης. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι φωτεινή σηματοδότες στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έντας 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
13: Γαλάζιο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
14: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
15: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
10: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
17: Και Κολοβέρος από 12ο μάτς των δύο ομάδων το Σάββατο στην Ρόδο. Αν χρειαστεί τρίτο, που εντάξει, να μην κρυβόμαστε, δεν θα χρειαστεί. Θα γίνει μετά το Final Four. Ολυμπιακός Κολοσσός λοιπόν 1-0. Ολυμπιακός πολύ κοντά στα ημιτελικά των play-off της φετινής Τίγμαν Basket League.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Πάρα πολύ άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού. Δεν το λες και μη αναμενόμενο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο γήπεδο, και στο Πανθεσσαλικό και στην Λιβαδιά παραμένουν τα ίδια σκορ. Λεβαδιακό Σόφι 0-2 και Βόλος Άρης 1-2. Πάμε ξανά στη Λιβαδιά να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Θα μας το πει ο Ηλίας Κουκοβίνος.
0: Δεν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Ο Γκούμας παίρνει τη θέση του Μπένζεμιν Μπέρβιτς για αυτά τα 8 υπόλοιπα λεπτά της κανονικής διάρκειας που θέλουμε εδώ στην Λιβαδιά. Πάντα το 0-2 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Όφη, με τον Δίχο τώρα. Προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Δίχως η μπαλιά του δεν είναι δυνατή. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Επέκταση στο οφικό να βιάζονται με τον Ρούτσο Μάν αυτός, ο οποίος θα εκτελέσει αφήσει στον Σιγγέλια. Αυτός βρίσκει τον Κανελόπουλο. Η μπαλιά του τελευταίο δεν είναι καλή, πολύ προθυμένη. Θα τρέξει την μπάλα, τη μαζέψει ο Τσιβελεκίδης με τον Λιάγκα, θα τα πάρει μέτρα, θα βρει τον Μανθάτη από τα δεξιά και πάει Λιάγκας. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Μπάλτσι θα βγάλει την σέντρα, θα διώξουν προσωρινά οι παίκτες του Όφη και πάλι ο Μανθάτη θα κάνει τη σέντρα, εκεί θα διώξουν οι παίκτες και πάλι του Όφη. Νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους που πιέζουν για κάποιο γκολ. Νίκας, Νίχος, νέα κόντρα, δεν μπορούν να περάσουν τις έντρες τους οι παίκτες του Λεβαδιακού. Νίκας με τον Μπάλτσι, Τσιβελεκίδης, ο Λιάγκας από τα δεξιά, αυτός θα βρει τον Νίκα με τον Παλάσιος, κομπήσαμε στην μπάλα, Μανθάτης. Σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι πολύ, είναι πολύ δυνατή η παλιά του τελευταίου, δεν έχει πρόβλημα εκεί να βάλει το σώμα του ωραία ο Σεγγέλια, να περάσει η μπάλα, να περάσει out. Τελειώνει και αυτή η όποια παιδιτική προσπάθεια προσπάθησαν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Όλα αυτά στο 85ο λεπτό, πάντα το 0-2 για τους φιλοξενούμενους που όπως φαίνεται θα περάσουν με νίκη σε αυτό το έκτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες την φετινή χρονιά. Με τον Νίκα αλλάζει την μπάλα, σφυρίζει ο Κουκουλάς. Μανθάτης με τον Παλάσιος, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά, εκεί μπροστά του Αθανασίου. Παλάσιος είναι στην περιοχή, η σιρτή σέντρα, δεν έχει πρόβλημα να διώξει την μπάλα ο Κρίσμανιτς. Και πάλι Μπάλτσι, Παλάσιος πήγε μέσα στην περιοχή, θα διώξουν οι παίκτες όπως του Όφη, θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση με τον Ισέκα, θα κόψουν και πάλι όμως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Γκούμα θα μοιράσει αυτός αριστερά την μπάλα στον Δίχο, για άλλη φορά ο Δίχος προσπαθεί να περάσει από τα πλάγια και όμως και πάλι ο Σιγγέλια του κλείνει τον δρόμο, τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τσιβελεκίδης, Λιάγκας με τον Τσιβελεκίδη, αυτός θα αλλάζει με τον αρχηγό του. Προσπαθούν να βρουν με κάποιο διάδρομο οι παίκτες του Λιβαδιακού, αλλά πολύ καλά η δημοτική διάταξη των φιλοξενούμενων κρατούν τους μακριά τους παίκτες του Λιβαδιακού. Τώρα Γκούμας με τον Μανθάτη και πάλι ο Μανθάτης έχει μπροστά του δύο παίκτες. Λύσεται με τον Παλάσιος. Παλάσιος ωραία στον Γκούμα, θα γυρίσει αυτό στην μπάλα. Νέο κόψιμο από τους, από τους φιλοξενούμενους. Με τον Μανθάτη γρήγορα στον Παλάσιος. Σέντρα αυτός. Ενώ για την υποψία εκεί, όχι λέει ο Κουκουλάς, γιατί βρέθηκε στο έδαφος. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Κάνουν οι παίκτες του Όφη, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν την μπάλα έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου. Όπως τώρα ο Λιάγκας. Λιάγκας με το Μανθάτη. Ο Χριστογιώργος βγαίνει πολύ ωραία, θα μαζέψει την μπάλα. Ενώ πέφτει στο έδαφος ο Χριστογιώργος, Θα την, ενώ έχουμε και διακοπή στο παιχνίδι, είπε θα δείξει.
1: Θα την εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Ηλία, να κάνουμε ξανά μια μικρή βόλτα μέχρι το Πανθεσσαλικό. Στο 87 έχει πάει το παιχνίδι εκεί ανάμεσα στο Βόλο και τον Άρη. Θα μας πει ο Ευθύμης Χούτας αν έχει αλλάξει κάτι.
2: 87ο λεπτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στο Πανθεσσαλικό 1-2 προηγείται η ομάδα του Άρη. Έκανε και την τελευταία αλλαγή ο Γρηγορίου, πέρασε ο Κουαμέ στο 82 θέση του Γκαρέ. Οπότε ολοκλήρωσε τις αλλαγές της η ομάδα του Άρη. Δεν είχαμε κάποια αξιόλογη φάση σε αυτό το διάστημα που δεν είχαμε περιγραφεί. Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι απόλυτα. Θέλει να κάνει την τέταρτη σερή νίκη του στα play-off 5-8. Ο Βόλος έχει κάνει τρεις σερή ήττες, πάει την τέταρτη. Και αν ο Άρης έτσι κερδίσει σήμερα, ξεκίνησε, θυμίζω, αυτή τη διαδικασία των play-off από την 8η θέση και θα βρεθεί στην 5η θέση μαζί με τον Λεβαδιακό, αν ιτηθεί σήμερα ο Λεβαδιακός από τον Όφη. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Γρόσδη να τον πιέζει ο Κουαμέ, η μπάλα πάει πιο αριστερά και κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Βόλου. Εκτελείται το πλάγιο και η μπάλα φτάνει πίσω στο Γρόσδη. Ο Γρόσδης ψάχνει τις επιλογές του, παίζει με τον Μαρτίνες, ο Αργεντινός και αυτός προσπάθησε να βρει ρυθμό μετά από τρία παιχνίδια που δεν έχει αγωνιστεί. Τώρα περνάω εδώ στη μεσαία γραμμή, πρέπει να παίξει κάθετα σε ένα χώρο όπου ελέγχουν την μπάλα οι παίχτες του Άρη. Και τώρα με τον Ράσιτς θέλουν να βγουν στην επίθεση. Η μπαλιά είναι δυνατή, δεν ξέρω αν την προλάβει και ο παίκτης του Άρη. Δεν την προλάβει, καταλήγει out. Τελειώνει η προσπάθεια, είναι πολύ κοντά εκεί ο βοηθός που ελέγχει τη φάση και δίνει το out για την ομάδα του Βόλου. Και ο Παθανασίου αυτός που θα εκτελέσει αυτό το out. Ο Παθανασίου μπήκε ως ο μπήκε από 75 και σε δύο προσπάθειες μπλόκαρε την μπάλα. Έδειξε ότι παρότι κρύος μπήκε στο δεύτερο τέταρτο, οπότε χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις, ήταν σταθερός κάτω τα δοκάρια ο νεαρός τροματοφύλακας, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να παίξει και τον είδαμε να αγωνίζεται. Ενώ θα κάνει αλλαγή τώρα ο Βόλος, ακόμη μία αλλαγή, θα περάσει...
1: Περίμενε λίγο, Ευθύμη, να πάμε ξανά στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λιβαδιακού με τον Όφη, γιατί έχουμε ένα μικρό μπέρδεμα εκεί. Θα μας πει ο Ηλίας Κουκοβίνος τι γίνεται.
0: Λοιπόν, είπαμε στην προηγούμενη φάση που περιγράψαμε κάτι που ζήτησαν οι παίκτες του Λεβριακού. Τον κάλεσε λοιπόν τον Κουκουλάτο στον Τσακαλίδη στο ΒΑΡ και τελικά έχουμε πέναλτι για τους γηπεδούχους το 89 για την προηγούμενη φάση και κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Γιώργο. Ενώ έδειξε και προηγουμένως με κίτρινη κάρτα, τώρα δεν μπορώ να δω σε ποιον την έδειξε. Μάλλον
1: στο Σεγγέλια.
0: Στο Σεγγέλια, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, 12 κίτρινες κάρτες, η οποία μία μετατράφηκε σε κόκκινη. Όπως λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα, είναι κάρτες, δεν είναι ευχετήριες κάρτες.
1: Και ευχετήριες 12 δεν στέλνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 12 ευχετήριες κάρτες σημαίνει και 12 δώρα, Ηλία. Α, δεν συμφέρει. 12 δώρα λέω. Άμα κάνει τι σκέτες ευχές θα στείλεις. Πρέπει να στείλεις και δώρο.
0: Ακριβώς. Με τον Ορζέγκοβιτς τώρα να έχει πάρει αυτό στην πρωτοβουλία να εκτελέσει το... το πέναλτι, ενώ δεν μπόρεσα να δω πόσα λεπτά καθυστέρηξε, έδειξε...
1: 12.
0: 12 λεπτά, μάλιστα. 12 λεπτά λοιπόν.
1: Μόνο 5-6 φάγαμε μέχρι να καταλήξει αν έπρεπε να μετρήσει τον κόλ του Λεβαδιακού.
0: Σε λίγο θα ζητάγαμε και την βοήθεια από το μαντίο των Δελφών που βρίσκεται λίγο πιο πέρα.
1: Είστε κοντά, είστε. Κοντά είστε.
0: Εδώ κοντά, είμαστε κοντά εδώ, ακριβώς. Για να δούμε τώρα. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που απέναντι από τον Χρήστο Γιώργο. Είμαστε ακριβώς στο 90. Θα προσπαθήσει λοιπόν τώρα ο Λεβαδιακός να μειώσει και μπήκε πέρα ό,τι χρόνο του απομένει να προσπαθήσει για την ισοφάριση, αλλά πρώτα πρέπει να ευστοχήσει ο Ζέγκοβιτς, ο οποίος εκτελεί απέναντι στον Γιώργο. Καταρχήν απέκουσε από τον Χρήστο Γιώργο με τα πόδια, αλλά μετά ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που θα πάρει το rebound. 1-2 μειώνει λοιπόν ο Λεβαδιακός με τον ο Ζέγκοβιτς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-2 λοιπόν με γκολ του ο Ζέγκοβιτς και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το σημερινό παιχνίδι. Η Σέκα και Κανελόπουλος πάνω στην μπάλα. Ο Κανελόπουλος αυτός, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες τώρα του Όφη να σεντράρουν προς την περιοχή του Λοντίγκιν. Και πάλι οι παίκτες του Βεριακού θα κόψουν την μπάλα, όμως ο Κανελόπουλος γρήγορα αυτή τη φορά ο Βίχος θα εκτελέσει το πλάγιο με τον Λιάγκα, Τσιβελεκίδης. Πήρε λοιπόν ενδιαφέρον το παιχνίδι με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ζέκοβιτς και τα 10 λεπτά ακόμα που απομένουν.
1: Λιάγκα. Πάμε στο Πανθεσσαλικό, γιατί είχε μια πολύ καλή ευκαιρία ο Βόλος για να ισοφαρίσει. Ευθύμης Κούτας.
2: Στο Πανθεσσαλικό δύο οι καλές ευκαιρίες του Βόλου. Πρώτα έβγαινε η μπάλα κόρνερ σε μια προσπάθεια του Μαρτίνες και στη συνέχεια από το σώμα του Γένσεν η μπάλα πήγε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Λάμπρου. Εκεί υπήρχε σύγχυση μέσα στην περιοχή του Όφη, του Άρη, και φαντά του τερματοφύλου απέκρουσε ο τερματοφύλακας ο Θανασιάδης, έκανε εντυπωσιακή απόκρουση και παρέμεινε έτσι αυτό το 1-2 με το Βόλο να φτάνει στην σοφάριση. Άγγιξε την σοφάριση αλλά δεν την πέτυχε. Εντυπωσιακά ο Θανασιάδης κράτησε το 1-2 στην κεφαλιά που έγινε μέσα από την περιοχή από τον Τριανταφύλλο. Πολύ μεγάλη φάση για ισοφάριση. Ο Άρης κρατά το 1-2 εδώ στο Πανθεσσαλικό και ο Αθανασιάδης είναι αυτός τώρα που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άτυχος εδώ ο Βόλος, δεν είχε πολλές φάσεις.
1: Πάμε στη Λιβαδιά γιατί έχουμε γκολ.
0: Γιώργος Νίκας 2-2 με ένα εκπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή, καθώς του στρώθηκε η μπάλα. Δεν άφησε περιθώρια στον Χριστογιώργο. 2-2 λοιπόν εδώ στην Λιβαδιά. Να που όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα σε αυτά τα παιχνίδια τα φετινά ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Όφη. 2-2 λοιπόν με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιώργου Νίκα που πριν από περίπου 10 λεπτά έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Νέα λοιπόν πανηγύρια για τους γηπεδούχους και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι σήμερα εδώ στην Λιβαδιά. Πάλι στη σέντρα αυτή τη φορά ο Ανδρούτσος.
1: Και έχει και πολύ, έχει αρκετό χρόνο εκεί. Πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό που έχει λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το μάτς και επιστρέφουμε στη Λιβαδιά. Ευθύμης Κούτας.
2: Εδώ στο Πανθεσσαλικό έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά των καθυστερήσεων, απέτυχες προσπάθειες του Βόλου να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Άρης αμήνεται, ο Λάμπρου έξω από την περιοχή, κρατά την μπάλα. Παίζει δεξιά στον Τζόκα, Τζόκα στην περιοχή, εκεί όμως του κλέβει την μπάλα ο Μεντίλ, σωτήρια, και είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Σιδηρόπουλο. Ο Άρης φεύγει νικητής από το Πανθεσσαλικό με 1-2. Ο Άρης προηγήθηκε 21 με τα καταπληκτικό γκολ του Χόγκλα. Με σου την μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα, έγινε το 0-1. Ο Βόλος που στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε και σοφάρισε το 54 με το Λάμπρου με σου μέσα την περιοχή, έγινε το 1-1. Αλλά η χαρά κράτησε μόλις ένα λεπτό στο 55. Ο Γιαννιώτα στα δεξιά έκανε την σέντρα με στόχο τον Καντεβέρα. Η μπάλα βρήκε το πόδι του Τριανταφύλου, κατέληξε στα δίχτυα και έγινε έτσι το 1-2 για τον Άρη. Ένα παιχνίδι που είχε πολλές φάσεις, οι περισσότερες από πλευρά Άρη. Η μεγάλη ευκαιρία στο 92 του Τριανταφύλου για τον Βόλο να ισοφαρίσει, η κεφαλιά του αμυντικού του Βόλου βρήκε σε ετοιμότητα τον Αθανασιάδη που απέκρουσε. Έτσι έμεινε αυτό το παιχνίδι, το τελικό αποτέλεσμα. Βόλος Άρης 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από το Βόλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευθύμη Χούτα. Νίκη για τον Άρη στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουμε στη Λιβαδιά όπου έχουμε μπει στο έκτο από τα συνολικά 12 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων και το μάτς είναι πλέον στο 2-2.
0: Και 12η κάρτα στο παιχνίδι από το, αυτή τη φορά στον Νισέκα. Με τον παίκτες του Λιβαδιακού να κερδίζουν ένα κόρνερ μετά από την σέντρα του Βίχου και την κεφαλιά του Γκρίσμανιτς. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Για να δούμε. Ο Μανθάντης είναι, ο Νίκας είναι αυτός που θα το εκτελέσει.
18: Εδώ θα αρχίσουμε ένα δραματικό φινάλε.
0: Δραματικό φινάλε λοιπόν όπως εκτελεί εδώ στη Λιβαδιά. Νίκας θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουμε φάουλ στον Χριστογιώργο από τον Νίκα. Ο παίκτης του Όφη βρίσκεται στο έδαφος. Προφανώς θα έχουμε διακοπή. 2-2 λοιπόν. Εδώ στην Λιβαδιά προηγήθηκαν προηγήθηκε Όφη με 0-2 από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Ανδρούτσου και του Σασίδο. Ο Ζέκοβιτς ισοφάρισε, μείωσε το σκορ με πέναλτι και ο Νίκας έφερε το παιχνίδι στα ίσια 2 λεπτά αργότερα με ένα έξοχο σουτ έξω από την περιοχή. Μικρή διακοπή εδώ στην Λιβαδιά καθώς ο Χριστογιώργος βρίσκεται στο έδαφος. και δέχεται τις περιποιήσεις στο ιατρικό team των Κρητικών. Ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι ξαφνικά απέκτησε δραματική μορφή με αυτή την εναλλαγή στο σκορ, ενώ έχουμε ακόμα μια αλλαγή για τον Όφη. Ο Νέιρα είναι αυτός που πήρε τη θέση του Αποστολάκη. Η τελευταία κίνηση από τον Χριστοκόντι. Σηκώθηκε ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Χριστογιώργος. Αυτό όμως που έτσι σήμερα έχει εκλέψει την παράσταση εδώ στην Λιβαδιά, πέρα από την διακύμανση του σκορ, είναι και οι 12 κάρτες που έχει δείξει ο Παναγιώτης Κουκούλας. Είπαμε σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, και όμως 12 φορές έβγαλε την κάρτα από τον τσεπάκι του ο διαιτητής από την Λέσβο. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους, Μανθάτης γρήγορα στον Γκούμα, θα σταλάξει παιχνίδι στον Βίχο από τα δεξιά. Μπάλτσι, Τσιβελεκίδης και πάει στην επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός. Θα βρει τον Μανθάτη. Μανθάτη στριφογυρίζει στον Γκούμα. Πήγε να βρει τον αυτός και πάει τον Μανθάτη κόντρα στους παίκτες του Λεβαδιακού. Τσιβελεκίδης θα διώξει την μπάλα με τους παίκτες του Λεβαδιακού να κερδίσουν το πλάγιο, αφού έβαλε πολύ ωραία το Σάββατο Μανθάτης, ο οποίος θα εκτελέσει και το πλάγιο. Για να δούμε. Γκούμας, Μανθάτης, σέντρα μες στην περιοχή. Αθανασίου, πρώτος στην κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο από την άλλη πλευρά. Τρέχει γρήγορα ο Βίχος να το εκτελέσει. Παλάσιος είναι εκεί. Θα προτιμήσει τον Μπάλτσι. Αυτός στον Λιάγκα. Θα σκάψει αυτός και πάλι για τον Βίχο, θα την κρατήσει εντός χώρου. Πήγε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα βρει πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος είναι μόνος του, προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση. Όμως εκεί ο Λιάγκας είναι πρώτος πάνω στην μπάλα, θα κόψει ο αρχηγός του Λεβαδιακού και θα τη δώσει και στον Γκούμπα, στον Μπάλτσι, αυτό Τσιβελεκίδη. Δεν υπάρχουν τώρα θέσεις, όλοι είναι μπρος και πίσω από την εστία του Χριστογιώργου. Μπάλτσι, Γκούμπα. Σηκώνει το κεφάλι του, θα βρει τον Μανθάτη από τα δεξιά. Μανθάτης θα προσπαθήσει να μπει μέσα στην οχή, θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά, γκολ! Φαμπρίσιο Πεντρόσο, 3-2. Ολική ανατροπή εδώ στην Λιβαδιά. Ο Μανθάτης μπήκε από τα αριστερά. Έκανε την σέντρα ο Πεντρόσο μέσα στην μικρή περιοχή με κεφαλιά, κάνει το 3-2. Απίστευτα πράγματα εδώ στην Λιβαδιά. Το τι γίνεται στο γήπεδο δεν περιγράφεται από τους περίπου 1000 οπαδούς του Λεβαδιακού. Ένα κουβάρι παίκτες του Λεβαδιακού στο σημειάκι του κόρνερ. 3-2 λοιπόν για τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω σε ποιο λεπτό της καθυστέρησης. Στο 100 λεπτό είμαστε εδώ στην Λιβαδιά, όπως μου λένε οι συνάδελφοι. 3-2 λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Πεντρόσο σε ένα ανεπανάληπτο ακόμη ένα παιχνίδι ανάμεσα σε τον Λεβαδιακό και στον Όφη. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Κόντης που είναι αποσβολωμένος στον πάγκο της ομάδος του. Ο Πεντρόσο το 13ο γκολ, πρώτο σκόρε πλέον του Λεβαδιακού για φέτος, το 63ο γκολ του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, η πρώτη επίθεση της κατηγορίας. Αν υπολογίσουμε και τα 10 γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα της Λιβαδιάς στο κύπελο, 73 γκολ για τη φετινή χρονιά για τον Λεβαδιακό, η πρώτη επίθεση του ελληνικού πρωταθλήματος. Φάουλ για τους γηπεδούχους, καθώς ο Νέιρα έκανε φάουλ πάνω στον Μανθάτη, ο οποίος από την ώρα που μπήκε έχει κάνει πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει αλλάξει τα δεδομένα για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά ο Λοντίκη δέχομαι κίτρινη κάρτα στον Αθανασίου. Η 13η κάρτα. Εντάξει, αυτό συμβεί.
1: Ηλία, εσύ πήγε καμιά κάρτα, πήρε σήμερα.
0: Αυτό και δεν λέω ότι εμεί θα δούμε την κάρτα εδώ. Μήπω φωνάζουμε δυνατά, δεν ξέρω τι ακριβώ. Πρέπει να κρυφτούμε εδώ πίσω από τα δημοσιογραφικά το τζάμι. Τέλο, τελευταίο σφύριγμα. 3-2 ο Λεβαδιακό, έναν επανάληπτο παιχνίδι που μα χάρισαν οι δύο ομάδε.
1: Ωραία, μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Λεβαδιακό με 3-2 επί του Όφη, επιστρέφοντας από το 0-2 για το Γόητρο προφανώς και στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να κρατήσει την πέμπτη θέση. Θυμίζω λίγο νωρίτερα ότι ο Άρης πέρασε από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας 2-1 του Βόλου σε περίπου 28 λεπτά. Έχουμε σέντρα στα παιχνίδια για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Στίχημαν Super League, στα μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι και σήμερα, αν και δεν έχουμε κανονική ροή εκπομπής, στην κανονική ροή Σαχλαμάρας που έχετε συνηθίσει να ακούτε αυτό εδώ το δίωρο, μαζί μας είναι η Superbet. Αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας, αυτής δηλαδή της παρέας που έχουμε υπό κανονικές συνθήκες κάθε μέρα εδώ. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον που η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ και παίζετε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
20: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
21: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
22: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
23: Γιώργο, πού χάθηκες?
24: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
23: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
24: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
23: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
22: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
4: Top FM 102,4.
1: Αθηναϊκό και στην Τούμπα. Σε αυτό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ξεκινάμε να κάνουμε συνδέσεις με τα δύο γήπεδα. Από το Φάληρο πάμε στον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος θα περιγράψει το μάτς και θα μας πει, θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Καλησπέρα, φίλε.
5: Χαίρομαι πραγματικά που μιλάω μαζί σου και είναι μια στιγμή που θα την βάλω στο βιογραφικό μου.
1: Εντάξει, σου έχει ξανατύχει, ρε παιδί μου.
5: Ναι, ναι. Τέτοιες στιγμές τις βάζεις στο βιογραφικό.
1: Ναι, αλίμονο. Ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ μια μέρα που δεν έχω άγχος. Κατάλαβες, δεν μου τυχαίνει πολύ συχνά.
5: Να τη χαρίσω
1: τότε. Αυτό λέω. Λοιπόν, πώς είναι η ατμόσφαιρα, καταρχάς από κόσμο, πώς είμαστε?
5: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα.
5: Έχει καμιά 10.000 παραπάνω. Παραπάνω και συνεχίζεται και η προσέλευση, γιατί είχε κόσμο απ' έξω και την ώρα που ερχόμουν και σου δίνει τη δυνατότητα το Καραϊσκάκης με τον περιβάλλοντα χώρο που έχει,
1: ναι,
5: να μπεις ακόμα και 5 λεπτά πριν την έναρξη. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα περιμέναν όλοι με βαθμολογική σημασία για τον τίτλο.
1: Εντάξει, ναι.
5: Είναι βαθμολογικά
1: το διακύβευμα πάντως δεν είναι καθόλου αμεληταίο, Νίκο.
5: Όχι, για τον Ολυμπιακό όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι βαθμολογικά διάφορος.
1: Ναι.
5: Και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Και ο Ολυμπιακός.
1: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή για τον Ολυμπιακό πάντα είναι λίγο πιο δύσκολο να ψηθεί με την προοπτική να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση. Αλλά η δεύτερη θέση δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δηλαδή,
5: όχι.
1: Και ειδικά για τον Ολυμπιακό είναι νομίζω πολύ μεγάλο το.
5: Ναι, γιατί. Το θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη φαίνονται όλα, με το συντελεστή που έχει ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθεια που θα κάνει να μπει στη League Phase του Champions League.
1: Ναι.
5: Αλλά όλα αυτά, για να συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει αρχικά απόψε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι που έχει να κάνει από του Αγίου Δημητρίου. Να νικήσει ντέρμπι.
1: Ναι.
5: Στο Καραϊσκάκης. Γιατί νίκησε και στη Λεωφόρο. Αλλά τα τελευταία ντέρμπι ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης δεν τα έχει νικήσει.
1: Ναι.
5: Ξαναλέω, τελευταία νίκη εδώ για ντέρμπι ήταν το 2-0 επί της ΑΕΚ.
1: Είναι και αυτό ενδεικτικό, ας πούμε, της φετινής, ας πούμε, πορείας και του πώς έφτασε ο Ολυμπιακός να βρεθεί εκτός πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ ο καιρός, όπως το λες, για να κάνει νίκη. Ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι, που ο Ολυμπιακός μέχρι και πέρυσι πάρα πολλά μάτς στα ντέρμπι, όχι απλά τα είχε πάρει, τα είχε πάρει και με μεγάλα σκορ.
5: Ακριβώς. Τέτοια εποχή στα play-off, με εμφατικό τρόπο ο Ολυμπιακός περνούσε τα εμπόδια που έβρισκε μπροστά του.
1: Ναι.
5: Είχε γκολ, νίκη με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τρόπο που δεν σου άφηνε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης ότι μήπως αυτό τίποτα.
1: Ναι.
5: Ήταν ομάδα δροσοτήρας. Φέτος βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό και το γεγονός ότι στα play-off πρώτο σκόρερ είναι ο Ροντινέη και αυτό λέει πολλά.
1: Ναι. Εντάξει, λέει πολλά και για την κατάσταση του Ελαραμπή και είναι και του Ελαραμπή, λέω, του Ελκάμπη.
5: Ναι, το έχω κάνει εγώ πολλές φορές, το λάθος από τότε.
1: Ναι, και είναι και ο λόγος που προφανώς έχει μείνει και εκτός ενδεκάδα σήμερα, που είναι και το πιο σημαντικό, ας το πούμε έτσι, από το αρχικό σχήμα.
5: Νομίζω ότι περιμέναμε να δούμε αν θα κάνει αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στα άκρα της άμυνας, δηλαδή αν θα γυρίσει και το Ροντινέη πίσω και το τι θα κάνει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μεντιλίμπαρ και άλλαξε μόνο τον επιθετικό.
1: Ναι.
5: Ακριβώς γιατί ο Ελκάμπη απέχει πολύ από τον καλό του εαυτό. Το θέμα είναι πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί με την ενδεκάδα που βλέπουμε, σίγουρα είναι ο Λαφόν κατά από τα δοκάρια. Στην άμυνα Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος. Στα χαφ, Τσέριν και Κοντούρης. Και μένει να δούμε πώς θα παίξουν. Αν θα είναι 4-4-2 με τα μπόρτα Αντίνο στα άκρα, Τετέι και Σβιντέρσκι μπροστά, ή θα παίξει σε κάποιο άλλο ρόλο στον άξονα, ας πούμε, τα μπόρτα, για να γίνει 4-2-3-1. και να παίξει ο Τετέι πιο πίσω από τον Σβιντέρσκι το αντίθετο. Αυτό θα το δούμε, δηλαδή και με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που μιλήσαμε, μου λέει εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε πάνω, ναι, για την ενδεκάδα.
1: Τον έχει ξαναχρησιμοποιήσει τον Τετέι στο άκρο, οπότε δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε δηλαδή για να ναι, το... Ναι, και έχει πάει και καλά, να πούμε την αλήθεια.
5: Ναι. Και μπορεί να φέρει, να βάλει στα άκρα τον Τετέι και τον Ταμπόρδα στον άξονα.
1: Ναι. Το έκανε νομίζω τελευταία φορά ο Μπενίτεθ και στον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το χρησιμοποίησε για ένα μικρό διάστημα.

0: Ένα Πάντοβιτς και Γιάνκουσιτς, η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού. Ο Μπρένοβιτς, ο Σλοβένος, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Με βοηθούς έχει τον Γκραμπρόβιτς, τον Κορντέζ, τέταρτος ο Πολυχρόνης, και στο Βάρινο Γιούγκ με τον Πέριτς. Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε γήπεδο εξέδρες έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και το αγωνιστικό ενδιαφέρον που απουσιάζει και η ώρα καθημερινή και 7.30. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι για πολλούς είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, Νικόλα, θα ξανάρθουμε σε λίγη ώρα σε σένα. Πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διάλειμμα, να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείνετε test drive και το βλέπετε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνικς της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Ποιος έχει σειρά?
11: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
11: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
13: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
11: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
12: Εγώ!
14: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.

0: Πληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εξελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, η οποία σήμερα δεν έχει τη συνηθισμένη της μορφή. Ασχολούμαστε, όπως και να το κάνουμε, με τα παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική των play-offs του στοίχημα Super League. Δύο μάτς που θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα με τα οποία θα πάμε την τελευταία αγωνιστική για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είχαμε νωρίτερα σύνδεση με το Καραϊσκάκι, εκεί όπου ο Νίκος Σταματέλος μας μετέφερε την ατμόσφαιρα λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά μια βόλτα και από την Τούμπα, όπου ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου θα κάνει το ίδιο λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γεια σου και πάλι, φίλε.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Γιώργο Χρυσαιόλους εδώ από την Τούμπα. Μένουν 10-12 λεπτά. Απέναντί μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο ουράνιο τόξο. Είναι οι συνθήκες, έτσι είναι ο καιρός.
5: Ρομαντικά, λίγο
6: άστατος. Ναι, η μισή πόλη έχει ήλιο, η άλλη μισή είναι καλυμμένη από σύννεφα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο βροχής στην πορεία της βραδιάς. Πάντως είναι πολύ σπάνια αυτή η εικόνα. Απέναντι εδώ από τα κεντρικά να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο και καθαρό ουράνιο τόξο. Στο γήπεδο περίπου αυτή τη στιγμή 15.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μεγάλη η προσέλευση. Σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γενικά έχει βρέξει αρκετά όλο αυτό το διάστημα. Τελείωσε η προθέρμανση των ομάδων. Έφυγε και ο διαιτής ο Γιαμπλός για τα αποδυτήρια και τους περιμένουμε στην επίσημη έξοδο για να ξεκινήσει άλλο ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος για τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, το τέταρτο μεταξύ τους. Μέχρι τώρα έχουν μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Να δούμε και το τέταρτο πώς θα πάει. Με την ΑΕΚ να έχει τον Μπρινιόλι στο τέρμα, Βινταρέλβα στα στόπερ, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πενεράης, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά Ζωάο Μάριο και μπροστά ο Βάργκα με τον Ζήνη. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, με Κετζιόρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Κένι στην άμυνα, με Ιτέος Ντόεφ στο κέντρο, Κωνσταντέλιας, Τάισον Ζίβκοβιτς αρχηγός για το δικέφαλο και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Αρχηγός της ΑΕΚ σήμερα είναι ο Βίντα, δεν το ανέφερα. Στον πάγκο πολλής κόσμος βέβαια για τις ομάδες. Δεν έχει απουσίες η ΑΕΚ ιδιαίτερες. Και ο Γιώβιτς και ο Μάνταλος και ο Πίλιος, ο Μουκουντή. Βέβαια δεν βλέπω στον πάγκο τον Στρακώσα. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια απουσία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον Ζαφίρι με κάρτες Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Διαιτής είπαμε ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι, όπως είναι και η βοηθή και ο ΒΑΡ, τέρτος είναι ο Βεργέτης. Τους περιμένουμε όλους για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι, όχι πλέον για την πρωτιά που κρίθηκε υπέρ της ΑΕΚ, αλλά για την δεύτερη θέση, αυτή την οποία διεκδικεί ο ΠΑΟΚ και σήμερα και προφανώς μέχρι τέλους.
5: Με αυτό που είπες, Δημήτρη, για το ότι έχει κάρτες ο Ζαφίρης, ίσως εξηγεί και αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα στις ενδεκάδες, με το ότι τεντώνεται λίγο με ΙΤΕ παραπάνω, γιατί θα μπορεί τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι να χρησιμοποιήσει το Ζαφίρη, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, σωστό. Επαναλαμβάνω, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα είναι ζυγαριά, δεν είναι μια τέλεια συνθήκη. Βλέπεις και ζυγίζεις ο προπονητής τι κερδίζει, τι μπορεί να χάσει, από τη στιγμή που κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το πρόβλημα πλέον του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο. Κάποτε ήταν μεσοεπιθετικά που έλειπαν όλοι και είχε μείνει μόνο ο Χατσίδης να παίζει. Τώρα είναι έξω Ζαφίρης, έξω Καμαρά, Ο Μεϊτέ που τον βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ και θα δούμε και την απόδοσή του σήμερα. Ο Σδοεφ έχει και αυτός ένα ζήτημα στον προσαγωγό, από όσο γνωρίζω. Μένει έξω ο Μπιάνκο αλλά και ο νεαρός Τσοπούρογλου, ο 24χρονος βέβαια, είναι από τους μεγάλους που παίζουν στην δεύτερη ομάδα και παίρνει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής προφανώς για να βάζει και πάλι τον Μεϊτέ περιμένει πράγματα από αυτόν, σίγουρα καλύτερα ναι. από όσα είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Θα είναι ένα στοίχημα γιατί απέναντι θα είναι και το πιο δυνατό ναι. σημείο της ΑΕΚ, έτσι, με τον Πινέδα και τον Μαρίν.
6: Βεβαίως. Ίσως και αυτό να τον οδήγησε να βάλει
5: ό,τι καλύτερο έχει στα χέρια του, ναι.
6: Ό,τι καλύτερο θεωρητικά και ποιοτικά έχει στα χέρια του, πρακτικά για την απόδοσή του θα φανεί στο γήπεδο, ειδικά η κατάσταση του Μεϊτέ, που είναι κεντρικό πρόσωπο στο κομμάτι διαχείριση του ρόστερ φέτος για τον ΠΑΟΚ.
5: Εντάξει Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε σε λίγη ώρα και σε σένα για την μετάδοση του αγώνα. Περίπου 7 λεπτά έμεινε μέχρι τη σέντρα. Ξαναλέω ότι μαζί μας πλέον είναι η Superbet, εκεί όπου το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες επιλογές. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο συμμετοχής, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση εξασφαλίζει σταθερή υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Μια συνολική εμπειρία που συνδυάζει απόδοση και αξιοπιστία. Τώρα παίζουμε μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις, ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίζεται υπεύθυνα.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρσι με την Περιφέρεια και το Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα, το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση αυτή την επιτυχάνουμε πλέον και με τη χρήση σύγχρονων drones. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε σήμερα στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του Προσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Σε μια πορεία 24 χρόνων έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 25 του μήνα με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κυρία Μακεντούδη. Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον για τις αερομεταφορές, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το κόστος των πτήσεων, όσο και τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας. Ανάφερε μεταξύ άλλων ο αεροναυπηγός, μηχανικός, πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών Γιάννης Σταυλάς, σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων που δρομολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στη διάρκεια της δικής του δημοτικής θητείας εξέφρασε με ανακοίνωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου με τα αυτονόητα ωφέλη στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών υπήρξε σταθερή μας πολιτική προτεραιότητα. Η προέκταση της δημοκρατίας εντάσσεται στην ίδια εργολαβία με την οδό Θεμιστοκλέου Σοφούλη καθώς και η οδή Παπάγου Θεοτοκά και Τριανταφυλλίδη προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καμπουράκης. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αιγαίο με πυραβλάκα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο πόντισης καλωδίων 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεψε το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η-21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. 44 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ηρωίδας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου 1982, αφήνοντας πίσω της μια σύγκριτη παρακαταθήκη πατριωτισμού και αυταπάρνησης. Επί 39 συναπτά έτη ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία στο ακριτικό νησί της Ρο. Κλειστή από αύριο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί αύριο 5η 14 Μαΐου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρυυσης. Εκτός λειτουργίας, από αύριο και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
13: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
12: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
13: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
12: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
13: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
13: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
12: Joy. Happy living ideas.
14: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
15: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
16: Άλλη στην υγειά μας!
15: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
18: Το γήπεδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβό προϊόν και πρέπει να μένουν ικανοποιημένοι άπαντες. Και βλέπω τώρα συζητήσει και με τον τέταρτο. Οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, δύο λεπτά εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάντως η ατμόσφαιρα εδώ από τα δημοσιογραφικά έχει καθαρίσει. Βλέπουμε δηλαδή, έχουμε οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. και νομίζω ότι τώρα.
5: Νίκο, αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι, να επιστρέψουμε στην Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
18: Ένα λάθος του Πινέδα δίνει την μπάλα για πρώτη φορά περίπου στους παίκτες του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για να οργανώσει μια επίθεση. Με τον Μεϊτέ να παίζει για τον Μπάμπα, Μπάμπα στον Τάισον, παίρνει πλάτη ο Βραζιλιάνος, γυρίζει πίσω τον Μιχαηλίδη, κοντά του ο Βάργα παίζει για τον Παυλένκα. Παυλένκα βλέπει την οργάνωση της ΑΕΚ, ψηλά η ένωση. Αφήνει στον Μιχαηλίδη, δεν περνούν οι μπάλες στο κέντρο. Ο Πινέδα ανεβαίνει να πιέσει τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Και ο Κετζιόρα, προβολή του Ζήνη και πάλι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ψηλά είναι η ΑΕΚ και τα στόπερ της 5 μέτρα μπροστά από το κέντρο, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει πλάγιο στο ύψος της περιοχής. Ο Κένι δεν έχει ελεύθερο συμπαίχτη, κάποιος θα πάρει πλάτη, διεκδικεί και ο Ζήφκοβιτς μια θέση, ο Μεϊτέ. Ο Κένι σημαδεύει προς τον Γερεμέγεφ, περνάει στην κεφαλιά, εδώ δεν το γλίτωσαν, κεφάλι με κεφάλι, κάτω ο Γερεμέγεφ, τραυματισμός και ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι. Θα δούμε αν οι γιατροί του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να μπουν.
5: Με αφορμή αυτή τη διακοπή να πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι που ξεκίνησε πριν λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι.
19: Για την ακρίβεια έχουν περάσει 80 δευτερόλεπτα από το σφύριγμα του Ομπρένοβιτς, ένα πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Με τον Κωστίνια να ψάχνει τον Ταρέμι, περνάει μπάλα, προσπαθεί να μπει και ο Τσικίνιος στη φάση, απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Πλάγια αριστερά προσπαθεί ο Τετέι με τον Αντίνο, κέρδισε ο Αντίνο. Πιέζεται από τον Κωστίνια, θα χάσει από τον Γκαρσία. Βαθιά παλιά εκεί που τρέχει ο Ταρέμι, ο Τουμπά σε καλύτερη θέση. Φαίνεται να ελέγχει, τον πιέζει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ταρέμι. Κακός υπολογισμός από τον Αλγερινό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο από δεξιά είναι και τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής συνταφών. Με το Ροντινέι να θέλει να το εκτελέσει, αλλά δεν βρήκε ξεμαρκάρ στο συμπαίκτη και αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Κάνει κίνηση ο Ταρέμι. Κάνει κίνηση και ο Τσικίνιο. Κωστίνια αναζητά τον Τσικίνιο. Ανάμεσα σε δύο κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βαθιά παλιά στο χώρο του κέντρου εκεί που ελέγχει ο Πιρόλα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Πίσω στον Τζολάκη. Αριστερά στον Μπρούνο. Τρέχει ο Ταμπόρδα προς το μέρος του. Θέλει να τον αποφύγει παραλίγο να γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος. Τρέχει να το διορθώσει ο ίδιος και θα τα καταφέρει σε συνεργασία με τον Πιρόλα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Σβιντέρσκι. Βοηθός και διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν είδαμε κάποια παράβαση. Έσε στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος από δεξιά. Πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Αναζητά τον Ροντινέι. Πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον η Ερυθρόλευκη. Πέρασε πολύ ωραία ο Ροντινέι για τον Κωστίνια, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Άνοιξε τον κοντρόλ της μπάλας. Γύρισε από μάκρυνε ο Τουμπά. Σβιντέρσκι κεφαλιά. Εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος του 5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κλείστηκε από τον Τετέι. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα. Και αυτός αριστερά στον Μπρούνο. Μάρτινς. Τσικίνιο κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από δύο και να τροφοδοτήσει ξανά τον Μάρτινς. Θέλει να ξεφύγει από τον Καλάμπρια. Θα γυρίσει, τα ρέμι, θα κερδίσει. Θα βγάλει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Γκαρσία. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά ο Ολυμπιακός. Μάρτινς θέλει να περάσει για τον Ταρέμι. Γκαρσία, σέντρα σουτ, πάσα προπόνησης για τον Λαφόντ. Από τον Βάσκο. Μια κίνηση από τον Γκαρσία που την είδε με ανακούφιση ο Λαφόντ. Του ήρθε η μπάλα στα χέρια χωρίς πίεση αντιπάλου. Όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας θα κάνει τη βαθιά παλιά. Ο Ταρέμι δεν κινήθηκε στην μπάλα γιατί ήταν offside. Πάλμερ Μπράουν πίσω στο λαφόν. Με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα με τον Σβιντέρσκι μόνο μαχούν. Γκαρθία καλύπτει. Ο Καλάμπρια θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων και της μεσαίας γραμμής. Κοντούρης, Καλάμπρια από δεξιά θέλει να ξεφύγει από τον Μάρτς, αναζητά τον Τετέι. Σβιντέρσκι, βαθιά παλιά αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει ελεύθερο γήπεδο, αλλά είναι πολύ δυνατή η παλιά. Το πλάγι out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τσικίνιο να πηγαίνει, με τον Κωστίνια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ήταν και ο Τσικίνιο κοντά στην μπάλα. Πέμπτο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Απομάκρυνε ο Τουμπά. Κωστίνια ξανά με το κεφάλι.
18: Κυριακόπουλος από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα στο Λαφόντ, ανεβαίνει να πιέσει ο Τσικίνιο. Με τα πόδια ο Λαφόντ ψάχνει τον Τετέι. Απομάκρυνε ο Κωστίνια με το κεφάλι, κέρδισε ο Τσέριν. Ξέφυγε από τον Ροντινέη, από αριστερά ο Παναθηναϊκός κάτω από την μεσαία γραμμή. Τουμπά. Παράλληλα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν, εκεί που πηγαίνει για να του κλείσει το δρόμο ο Τσικίνιο. Καλάμπρια. Προσπάθησε ο Κοντούρης να τροφοδοτήσει το Σβιντέρς και ελέγχει ο Πιρόλα στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Πιρόλα παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια κάτω από την μεσαία γραμμή, βαθιά παλιά. Τουμπά με το κεφάλι θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ροντινέη και πάλι ήθελε να το εκτελέσει γρήγορα, αλλά δεν είδε ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη, αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Έσε, ο Τσικίνιο κοντά του για να του δώσουν επιλογές. Κάνει κίνηση και ο Ταρέμι. Το πλάγιο out από δεξιά, Ροντινέη, Κωστίνια. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Πιρόλα, Μπρούνο, Μάρτινς. Μπρούνο, Πιρόλα παράλληλα δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Τσικίνιο με τον Κυριακόπουλο στην πλάτη του θέλει να συνεργαστεί με τον Ροντινέη. Θα κερδίσουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο, πιέζει ο Τσικίνιο, ο Τουμπά θα απομακρύνει την μπάλα. Αντίνο προσπαθεί να κερδίσει στη μονομαχία του. Βγαίνει ο Κοντούρης πολύ ωραία, κερδίζει και θέλει να αποφύγει τον Έσε. Γλίστρισε, παρόλα αυτά, ακόμα και την ώρα που έπεφτε, κατάφερε να βρει τον Τετέι, ο οποίος όμως στη συνέχεια θα χάσει τη μονομαχία από τον Πιρόλα. Ροντινέη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα ο Τσικίνιο θα χάσει από τον Τσέριν.
5: Χωρίς αξιοσημείο τη φάση στα πρώτα 7 λεπτά στο Καραϊσκάκι. Πάμε ξανά στην Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Σορβατζόγλου.
18: Ξεχύνεται ο Τάισον, τον ανατρέπει ο Κοϊτά, φάουλ και κάρτα για τον ακραίο της ΑΕΚ. Σε ένα από τα γνωστά σπριντ του Τάισον 15 μέτρα πίσω από το κέντρο. Ο Κοϊτά τον κυνήγησε, τον ανέτρεψε. Ο Γιαμπλόνσκι λέει και κάρτα στο 10ο λεπτό, μια και έκοψε την υποσχόμενη επίθεση. Είναι η πρώτη κάρτα. Ο Κοϊτά ξαφνιάζεται. Ίσως, ξέρω γιατί είναι νωρίς, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τον ανέτρεψε από πίσω, δεν είχε σχέση με την μπάλα. Θα πάρει την κάρτα. Μετά το διάστημα των πρώτων 3-4 λεπτών όπου η ΑΕΚ έδειχνε πιο επικίνδυνη χωρίς να υπάρχει κάποια φάση, ο ΠΑΟΚ ισορροπεί. Τώρα έχει τους πιο πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα, με τον Κένι να παίζει για τον Κετζιόρα. Μιχαηλίδης πιέζει, ο Βάργα παίζει για τον Παυλένκα, αφήνει για τον Κετζιόρα. Κένι, Κετζιόρα, δεν είναι ποιοτικές οι πάσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ, κλέβουν οι της ΑΕΚ, ξανακλέβει ο Κετζιόρα, ήδη τρία λάθη ο Μεϊτές στο μεταξύ. Κετζιόρα σηκώνει την μπάλα ψηλά, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ με τον Ρέλβας, παίρνει ο παίκτης της ΑΕΚ, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς σηκώνει το κεφάλι με το δεξί, πασάρει στο Γερεμέγεφ, βγαίνει ο Μπρινιόλι με το αριστερό του, διώχνει και μάλιστα η μπάλα, ναι, βγαίνει πλάγιο out. Πού θα εκτελεστεί, ο Κένι το εκτελεί για τον Κετζιόρα. Μια καλή πάσα προς τον Γερεμέγε, βέβαια δεν είναι ο πιο γρήγορος, ο πιο εκρηκτικός. Μπάμπα από τα αριστερά, ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει η ΑΕΚ να πιέσει. Αμαρκάριστος ο Κετζιόρα, ανεβαίνει τα δεξιά, παίζει για τον Κένι Ζίφκοβιτς με Ζωάο Μάριο και Πενράις. Οι του ΠΑΟΚ ανεβάζουν ποσοστά κατοχής, αλλά δεν πλησιάζουν προς το παρόν στην περιοχή του Μπρινιόλι. Με τον Μπάμπα από τα αριστερά, όλοι εκπλή Βάργα πίσω από την μπάλα. Με Μιχαηλίδη να σηκώνει το κεφάλι, δεν βλέπει πάσες και γωνίες εύκολες. Πίσω για τον Παυλένκα. Οι του ΠΑΟΚ κυκλοφορούν, διαβάζουν. Η ΑΕΚ αμήνεται σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και πολύ γρήγορος. Είπαμε και η ποιότητα στις πάσες δεν είναι καλύτερη. Να ο Κένι μια μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Ρέλβας ψηλά, αλλά κόρνερ. Ναι, κόρνερ. Ο Ρέλβας δεν το ζήγησε και πολύ καλά και με το κεφάλι παραχωρεί το κόρνερ σε μια φαινομενικά εύκολη επέμβαση. 12ο λεπτό, από τα δεξιά στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ με Ζίφκοβιτς και Τάισον να πηγαίνουν προς την μπάλα.
6: Η ΑΕΚ πίσω στη ζώνη της. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει και Τζιώρα, Μεϊτέ, Γερεμέγεφ. Είναι αρκετά ψηλός και ο ΠΑΟΚ. Με τον Γερεμέγεφ φυσικά στην ενδεκάδα του. Ακόμα και τον Μπάμπα. Έχει πολλά ψηλά κορμιά το παιχνίδι, πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς εκτελεί δεύτερο δοκάρι, ψηλά ο Μπρινιόλι πάνω το κεφάλι του Μπάμπα. Καταφέρνει και μπλοκάρει ο Μπρινιόλι, έχει μπει με αυτοπεποίθηση, παρά το έχει να παίξει καιρό. Οι επαφές του και με τα πόδια και τώρα η έξοδος ήταν πολύ αποτελεσματική. Στο 13, Ρέλβας.
5: Πέρασε έχει... εκμετάλλευτο λοιπόν αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε αν χάσαμε κάτι εξουσημείωτο και τον Νίκο Σταματέλο.
18: 10 λεπτό παραμένει το 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά όχι τις φάσεις μπροστά στην εστία του Λαφών. Τώρα ο Μάρτινς από αριστερά προσπαθεί να πατήσει περιοχή του, έκλεισε τον δρόμο ο Κοντούρης, βρήκε βοήθεια στο πρόσωπο του Μπρούνο. Ξανά Μάρτινς από αριστερά, Ταμπόρδα και Κοντούρης του αποσπούν την μπάλα και προσπαθεί ο Παναθηναϊκός από δεξιά με τον Ταμπόρδα να βγάλει την αντεπίθεση. Επιμένει ο Μάρτινς, θα κερδίσει μπάλα και φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Ζέλσον Μάρτινς να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και να πιάνει τον προσαγωγό του. Δεν βλέπω πάντως κάποια κίνηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Σηκώνεται ο Πορτογάλος. Στατική φάση που φέρνει κόσμο στα όρια της περιοχής του Λαφόντ. Λογικά εκτέλεστη ο Ροντινέη. Ναι, έφυγε και ο Τσικίνιο. Έφυγε και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Έφυγε ο Ταμπόρδα, ένας. Ο Αντίνο έμεινε μόνο. Και να δούμε. Στο 12ο λεπτό.
5: Πάμε στην Τούμπα.
6: Σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα λάθος του Βίντα. Κλέβει ο Τάισον, παίζει για τον Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός από το ύψος της περιοχής και λίγο μέσα σουτάρει. Ο Μπρινιόλι πέφτει και σώζει την ΑΕΚ. Πάνω που ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Νέο λάθος του Μεϊτέ, ο οποίος είναι απελπιστικός. Ζωάο Μάριο πλησιάζει, προλαβαίνει ο Κένι, διώχνει ο Κετζιόρα που παίρνει και το πλάγιο. Πέμπτο λάθος του Μεϊτέ σε 15
5: λεπτά. Επιστροφή στο Καραϊσκάκι γιατί έχει κόρνερ Ολυμπιακός.
18: Κόρνερ από αριστερά, Ζέλσον Μάρτινς με πάσα για τον Μπρούνο, στο κορμί του Ταμπόρδα. Νέο κόρνερ πάλι από αριστερά. Δεν απέφερε κάτι η απόπειρα συνεργασίας του Μάρτινς με τον Μπρούνο και πηγαίνει ο Τσικίνιο αυτή τη φορά να εκτελέσει το κόρνερ. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Λαφόντ. Ο Πορτογάλος έχει πάρει 2 μέτρα φόρα. Βγαίνει ο Κωστίνια για την πάσα. Βγαίνει και ο Έσε. Προτιμά να εκτελέσει, να γεμίσει Κωστίνια στο δεύτερο δοκάρι. Σαν αντίσταση ο Κοντούρης λίγο να απομακρύνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος την έστειλε μακριά. Ο Μπρούνο θα μπει δυνατά στη μονομαχία με τον Αντίνο και θα παραχωρήσει πλάγιο out από αριστερά. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Πέμπτη αγωνιστική των playoff της Super League. Κυριακόπουλος στο πλάγιο out από αριστερά για τους πράσινους. Περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφών. Κοντούρης ανέβηκε να πιέσει ο Γκαρσία, γύρισε πίσω στο Λαφόν. Τρέχει ο Ταρέμι να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού δεξιά, τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάθεται, είναι λανθασμένη. Προσπαθεί ο Μάρτινς, αλλά ο Καλάμπρια βγαίνει δυνατά, κερδίζει. Και μπάλα και φάουλ από τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το φάουλ είναι λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Πάλμερ Μπράουν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Περιμένει τους συμπαίχτες του να κινηθούν προς την περιοχή του Τζολάκη. Έχει δίπλα τον Καλάμπρια, κοντά του τον Κοντούρη. Πάλμερ Μπράουν θα γεμίσει αναζητώντας τον Τετέι. Πυρόλα με τον Τετέι μονομάχησαν. Κοντούρης κεφαλιά πάσα για τον Ταμπόρδα από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Λάθος συνεργασία, έρχεται να διορθώσει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό προσωρινά. Ο Καλάμπρια κέρδισε ο Τσικίνιο. Καλάμπρια επιστρέφει δυναμικά, κερδίζει ξανά την κατοχή της μπάλας. Τσέριν ξέφυγε πολύ ωραία από δύο αντιπάλους του. Τσέριν κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει για τον Αντίνο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Αντίνο θέλει να κάνει το σουτ. Κοντράρι. Ο Κωστίνια στο 15ο λεπτό. Επιμένει ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Η πράσινη Κοντούρης. Προσποιείται για να ξεφύγει από τον Έσε. Κοντούρης, Έσε, κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ταρέμι. Δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, υπάρχει φάουλ με καθυστέρηση. Ο Τουμπά έκανε το φάουλ στον Ταρέμι. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί για την ώρα με κάποιες αντεπιθέσεις να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά η μεγάλη φάση δεν υπάρχει σε κάποια από τις δύο εστίες σε αυτά τα 15 λεπτά.
5: Ωραία, στο 0-0 στο πρώτο τέταρτο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε και στην Τούμπα να δούμε αν χάσαμε κάτι σοβαρό στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
18: Μπροστά η ΑΕΚ με τον Μάριν, ο ΠΑΟΚ έχει κλειστεί. Πενράις, πολλοί παίκτες στην περιοχή, σεντράριο, Σκοτσέζος, κεφαλιά και διώχνει ο Παυλένκα την κεφαλιά του Βάργα. Φάνηκε να είναι από μακριά, με πολύ τεχνική όμως, πολύ δύσκολη. Δίπλα στο δοκάρι, ο Παυλένκα διώχνει κόρνερ για την ΑΕΚ. Εδώ θα φανεί πολύ καλύτερα ο Βάργα μεταξύ των δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση του Παυλένκα. Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ μετά την ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Είμαστε στο 18-0-0 το παιχνίδι, με τον Μάρι το κόρνερ από τα δεξιά. Πλέον όλος ο ΠΑΟΚ πίσω, η ΑΕΚ βάζει 6 παίκτες στην περιοχή. Ο ΠΑΟΚ στην ζώνη του. Ο Ρουμάνος θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Η κεφαλιά από το Βίντα, out. Ο Κροάτης εκεί σε επίκαιρη θέση, μεταξύ πολλών ποδοσφαιριστών, την κεφαλιά λίγο πάνω από το δοκάρι του Παυλένκα. Οι δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ με κεφαλιές των Βάργα και Βίντα. Νωρίτερα είπαμε, ένα πρώτο λάθος από τον Βίντα που εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ με το αριστερό πατώντας περιοχή.
5: Πάμε στο Καραϊσκάκι.
18: Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο σε φάση διαρκείας στην μεγάλη περιοχή του Λαφών. Τελικός αποδέκτης της μπάλας από πάσα του Τζέλσον Μάρτινς ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος έκανε ωραία κίνηση για να ξεφύγει από τον Πάλμερ Μπράουν που είχε στην πλάτη του. Βρέθηκε στα όρια της μικρής περιοχής απέναντι στο Λαφών. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων. Η πρώτη πάρα πολύ καλή στιγμή στο ντέρμπι. Λαφών στο ελεύθερο βολέ. Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Τουμπά. Από μακριά γυρίζει στο Λαφών. Με τα πόδια ο Ιβοριανός τερματοφύλακας. Στην ύψος της μεσαίας γραμμής ο Τετέ θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Πυρόλα. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σβιντέρσκι. Δυνατή η πάσα του Σβιντέρσκι για τον Τετέ. Απομάκρυνε ο Κωστίνια πλάγιο out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τσέριν. Κυριακόπουλος ξανά από αριστερά. Αναζήτησε τον Τετέι, Σβιντέρσκι, Τετέι, θέλει να σηκώσει για τον Πολωνό ξανά. Απομάκρυνε η αμυντική του Ολυμπιακού και τώρα προσπαθεί ο Τσικίνιο να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Μάρτινς από το κέντρο. Πολύ ωραία δεξιά για τον Ροντινέι. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του ο Βραζιλιάνος. Ροντινέι φτάνει στα όρια της περιοχής, θα βγάλει και την σέντρα κεφαλιά out από τον Τσικίνιο. Το 18ο λεπτό, ακόμη μια καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους και πάλι με τον Τσικίνιο. Και πάλι όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι.
5: Πάμε για λίγο στην Τούμπα γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
18: Γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ρώτα σε θέση σέντρα σκόπηκε και πάλι από τα δεξιά. Ο Μάριν θα εκτελέσει το κόρνερ στο 20ο λεπτό. 0-0 το παιχνίδι από μια καλή ευκαιρία για Γερεμέγεφ και τον Βάργα. Απέκουσαν οι goalkeeper. Τώρα και πάλι ο Μάριν στη ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται? Μια κινητικότητα. Ο Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Θα εκτελέσει ο Ρουμάνος μια καθυστέρηση. Τώρα η σέντρα από τα δεξιά. Διώχνει ο Κετζιόρα. Ο Ρώτα ως τελευταίος γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι. 21ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι εκτός περιοχής. Περιμένει να τοποθετηθούν οι συμπαίκτες του. Παίζει με τον Ρέλβας. Ο Πορτογάλος βλέπει ανάμεσα στις γραμμές τον Πινέδα με τον Ζωάο Μάριο. Πέρασε ένα διάστημα σημαντικό στο παιχνίδι με τον Ζήνη να παίζει στα αριστερά. Ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον. Ξαναγύρισε στην επίθεση. Μεϊτέ, δυσκολία στο κοντρόλ. Και Τζιόρα με τον Παυλένκα σημαδεύει τον Μπάμπα. Κατεβάζει ο Γκανέζος, σηκώνει το κεφάλι. Παίζει για τον Τάισον. Θέλει να πάρει πλάτη με τον Ρώτα. Πλάγιο, λέει ο διαιτής υπέρ της ΑΕΚ. Πολύ λίγα σφυρίγματα μέχρι τώρα από τον Γιαμπλόνσκι και μία κάρτα στον Κοϊτά. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με τον Ρώτα για τον Κοϊτά. Ξεκινάει την επέλεση από τα δεξιά. Ο Μπάμπα κοντά του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει ο βοηθός, ο δεύτερος, ότι την έβγαλε ο Κοϊτά. Διαμαρτύρεται ο παίχτης της ΑΕΚ. Το πλάγιο τον ΠΑΟΚ ψηλά όμως όλοι ΑΕΚ. Ο Μπάμπα στο ύψος περιοχής
6: Θα ψάξει για κάποια πάσα για να φύγει η μπάλα προφανώς από εκεί. Κάθε παίκτη ΣΑΕΚ έχει έναν παίκτη του ΠΑΟΚ στο man-to-man. Χαμηλώνει και ο Γερεμέγεφ για να ακουμπήσει την μπάλα, αλλά να την βγάλει εκείνος πλάγιο out. Δεν είναι πολύ ποιοτικό το παιχνίδι, χωρίς μεγάλο ρίσκο οι κινήσεις των παικτών, χωρίς πολλές διακοπές. Ρώτα το πλάγιο, Ζωάο Μάριο αφήνει στον Βάργα, κοϊτά από τα δεξιά, θέλει να γεμίσει η περιοχή, δεν βλέπει πολλούς παίκτες. Ρώτα το τρίγωνο εκεί με τον Ζωάο Μάριο, κοϊτά τώρα θα σεντράρει, έξυπνη σέντρα, αλλά περνάει χωρίς να μπει κάποιος παίκτης ΑΕΚ πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά που αμήνεται ο Κέννη. 23ο λεπτό, 0-0 το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
5: Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι, αφού πέρασαν εκμεταλλευτεί αυτή η επιθέση από την ΑΕΚ, να δούμε αν έχει γίνει κάτι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός.
18: Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Παναθηναϊκού από αριστερά με τον Αντίνο στο 21ο λεπτό. Αντίνο στο 1-1 με τον Κωστίνια. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή, να βγάλει τη σέντρα πάνω στο πόδι του Αντίνο. Κέρδισε ο Ταμπόρδα. Δεξιά, δυνατή πάσα για τον Καλάμπρια. Κράτησε ο Ιταλός την μπάλα. Στο πλάγιο out από την πανέμβαση του Μπρούνο. Είναι για τον Παναθηναϊκό πλάγιο out από δεξιά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Με τον Καλάμπρια να αναζητά τον Τετέι, αλλά σφύριξε ο Σλοβένος. Υπήρχε δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Και ζητά επανάληψη στο πλάγιο out. Με τον Καλάμπρια για τον Τσέριν. Ξανά Καλάμπρια από δεξιά. Απομακρύνει προσωρινά ο Μάρτινς, Τσικίνι, ο Γκαρσία. Δυνατές οι μονομαχίες του Ταρέμ με τον Ροντινέη. Μάρτινς, ο Τουμπά κέρδισε και παραχώρησε πλάγιο out. Σταμάτησε την απόπειρα αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων. Το πλάγιο out από αριστερά. Λίγο πάνω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Μπρούνο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Ο Ιταλός παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Κινείται προς το μέρος το Τετέι. Κρατά ο Ρέτσο στο χώρο του κέντρου.
5: Πάμε στην Τούμπα.
6: Μέσα στην περιοχή κόπη και ο Κωνσταντέλιας. Θέλει να βγει ΑΕΚ μπροστά. Ο Μπάμπα Κοϊτά φάουλ στον παίχτη της ΑΕΚ που σφαδάζει. Νωρίτερα έγινε ένα φάουλ στο Γερεμέγεφ. Σήκωσε σημαία ο βοηθός. Ο διαιτής άφησε πλεονέκτημα. Ο Κωνσταντέλιας στάθηκε στην περιοχή. Έλειπε ο Γερεμέγεφ όμως. Έψαξε μια πάσα ο Έλληνας διεθνής. Δεν υπήρχε συμπαίκτης, κόπηκε έτσι αυτή η προϋπόθεση. Το φάουλ επάνω στον Κοϊτά για να μην παίξει γρήγορα στην κόντρα η ΑΕΚ. Διαμαρτύρονται οι κιτρινόμαυροι. Είμαστε στο 25 από μια σημαντική ευκαιρία για Γερεμέγεφ και Βάργα. Από και πέρα ισορροπημένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δείχνει να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα. Με Μάριν και Πινέδα βεβαίως στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι σε κακή κατάσταση τον ΜΕΙΤΕ. Αυτό στερεί αυτοποίθηση από τους υπόλοιπους. Ρώτα Κοϊτά από τα δεξιά του κλέβει. Ο Κωνσταντέλιας την άρπαξε την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας μπαλιά με το εξωτερικό στο Γερεμέγεφ. Βγαίνει και πάλι ο Μπρινιόλι. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος και πάλι είχε ένα 20 λεπτό υποτονικό, αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες. Τώρα πιέζει εκεί μόνος του τον Μπρινιόλι, το Ρέλβας, ο Βίντα. Πάει ο Γερεμέγεφ. Ο Κροάτης απομακρύνει. Ο Τάισον παραχωρεί το πλάγιο. Αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες ο Κωνσταντέλιας και ο Κοϊτά όμως τώρα βάζει την μπάλα μπροστά. Παίζει για τον Ζήνη. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ο Ζήνη ανεβαίνει ο Πενράις. Κακή πάσα του Ζωάο Μάριο στον Αγκολέζο. Πολύ δυνατή η μπάλα φεύγει. Εκτός αυτή η ευκαιρία που έχουν οι θεωρητικά ακραίοι της ΑΕΚ να συγκλίνουν στον άξονα συνέχεια και ο Ζωάο Μάριο και ο Κοϊτά. Έξτρα χαφ. Εδώ ο Ζωάο Μάριο έκανε τη λάθος πάσα. Ο Παβλέγκα δεν θέλει να επιχειρήσει build-up, θα γεμίσει στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου.
5: Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι, γιατί είχαμε μια επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, αλλά δόθηκε τελικά επιθετικό φάουλ. Δεν είναι
18: επιθετικό φάουλ του Ταρέμι, ακριβώς του Ταρέμι στον Τουμπά, και νομίζω ότι είχε δίκιο ο Σλοβένος διαιτητής. Ο Ιρανός επιθετικός έπιασε τον αντίπαλό του από τον ώμο και τον γκρέμισε στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα. Όλα αυτά στο 25ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Δύο πολύ καλές στιγμές και οι δύο για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Ένα πλασέ και μια κεφαλιά, καμία όμως στο στόχο. Ενώ τώρα είναι πεσμένος ο Κοστίνια στον αγωνιστικό χώρο στη σύγκρουση που είχε νομίζω με τον Αντίνο και διακόπτει το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Αδεία αν έχει κάτι σοβαρό ο αμυντικός του Ολυμπιακού, γιατί έπιανε το πρόσωπό του.
5: Θα εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
20: Ο Ζήνη σε φάση τέτα τέτ, το γήπεδο ξεσηκώνεται γιατί ζητάει φάουλ στην αρχή της φάσης. Με τον Μεϊτέ, Ζωάο Μάριο πατάει η περιοχή για τον Πεν Ράις. Έχει πολλούς παίχτες και η ΑΕΚ, γυρίζουν του ΠΑΟΚ, διώχνει ο Σντόεφ. Όλα ξεκίνησαν την ώρα που παίζεται το παιχνίδι με τον Ζωάο Μάριο. Σηκώνονται τώρα τη ΑΕΚ να διαμαρτυρηθούν. Πεν Ράις με τον Βίντα στο 28. Ένταση με ένα μαρκάρισμα του Πινέδα έριξε τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Μεϊτέ. Έφυγε η ΑΕΚ, οποία είναι και πάλι σε επίθεση από τα αριστερά με τον Ζωάο Μάριο. Πατάει περιοχή, σουτάρει, η μπάλα περνάει, μάλλον κόρνερ. Πράγματι είναι κόρνερ από το σουτ του Ζωάο Μάριο. Κόντρα σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες τώρα και από τις δύο πλευρές. Και πάλι έγινε επικίνδυνη η ΑΕΚ. Εδώ το σούτ του Ζωάο Μάριο στο τέλος, κοντράρει μπάλα στον Κένι και περνάει κόρνερ. Όρθιος ο Μουκουντή, κάτι φωνάζει, πρέπει να ζητάνε ένα χέρι η της ΑΕΚ εντός περιοχής του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση. Ο Γιαμπλόνσκι εκεί με τους αρχηγούς. Πολύ παράξενη κατάσταση, γιατί επαναλαμβάνουμε, υπάρχει μια ανατροπή του Μεϊτέ από τον Πινέδα. Έφυγε σε κόντρα επίθεση, εκεί ζητάει ένα χέρι. Ο Ζίβκοβιτς κάνει το σταυρό του, ο Γιαμπλόνσκι ακούει και λέει κόρνερ. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε άλλο, ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά και αυτό. Και ενώ υπάρχει μια γενικότερη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μάριν και αυτό το κόρνερ στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ, 21ο λεπτό στο παιχνίδι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 0-0, εκτελεί με πάσα στον Ζωάο Μάριο. Ο Ρουμάνος παίζει πίσω για τον Ρότα, σε δεύτερο χρόνο η σέντρα του, διώχνει ο Κετζιόρα, ο Πινέδα σουτάρει εκτός περιοχής, η μπάλα out. Από τα σούτ αυτά που οι παίκτες κάνουν κυρίως για να μην επιτρέψουν και ρισκάρουν κάποια μετάβαση των αντιπάλων. Μιχαηλίδης ξεκινάει, το γήπεδο έχει μια μεγαλύτερη ένταση και Τζιόρα για τον Παυλένκα. Καλό το πρέσι της ΑΕΚ, ο Παυλένκα παίζει ανάμεσα στις γραμμές με τον Οσντόεφ. Κένι δεν βρίσκει τον Γερεμέγεφ. Η ΑΕΚ, είπαμε, κινείται καλύτερα και με την μπάλα και στο πρέσινγκ. Εδώ ο Μάριν ψάχνει τον Πινέδα, η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου, out. Ο Ζίβκοβιτς χειροκροτεί για την αμυντική ενέργεια του Κένι. 30 λεπτό το... Όπα, κάτω Κένι. Να τα δύσκολα για τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Ο Κένι γονατίζει, κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνει ο διαιτής για να το ρωτήσει προφανώς αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
5: Μέχρι να δούμε τι συμβαίνει με τον Κένι και αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού που θα θέσει αμφιβολία τη συνέχεια του στο μάτς. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
18: Έχουμε ένα τραυματισμό, μια διακοπή λόγω ενόχλησης στο τετρακέφαλο, αν μπορώ να διακρίνω σωστά, του ΕΣΕ. Έχει σηκωθεί ο Σιπιόνι για προθέρμανση. Ο ΕΣΕ πάντως έκανε κίνηση στον πάγκο, περιμένετε. Τώρα βρήκαν ευκαιρία όλοι οι παίχτες να δροσιστούν. Να δούμε. Ο ΕΣΕ δοκιμάζει, είναι στον αριστερό τετρακέφαλο. Να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Για την ώρα φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Είμαστε στο 21ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. ΕΣΕ. Γκαρσία στο χώρο του κέντρου. Βαθιά μπαλιά, κακή μπαλιά. Μπάλα θα καταλήξει out, ούτε καν πλάγιο out. Κάλυψε και ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προλάβει ο Κοστίνια. Πάλμερ Μπράουν ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Γκαρσία θα κερδίσει προσωρινά μπροστά από τον Ταμπόρδα. Θα παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό, Καλάμπρια κάνει κίνηση ο Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός ξανά για τον Καλάμπρια.
20: Σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας στο χώρο του κέντρου τον Αντίνο. Απομάκρυνε ο Κωστίνια. Ροντινέι, τουμπά, βαθιά παλιά για τον Σβιντέρσκι. Δείχνει να είναι σε καλύτερη θέση ο Μπρούνο, ο οποίος θα καλύψει και θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 30 λεπτό. Πλάγι ο Άρτο από αριστερά για τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Με τον Μπρούνο να ψάχνει τον Ταρέμι. Πέρασε η μπάλα από τον Ταρέμι. Μάρτινς τράβηξε τον Καλάμπρια στην προσπάθειά του να κερδίσει το σπριντ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Καλάμπρια πάνω στην μπάλα. Δίπλα του ο Ταμπόρδα. Κάνει κίνηση ο Κοντούρης. Καλάμπρια ξανά από την πάσα του Κοντούρη. Βήματα προς τα πίσω από τον Ιταλό. Πάλμερ Μπράουν. Λαφόντ με τον Ταρέμι να ανεβαίνει για να πιέσει. Ο Λαφόντ απομακρύνει όπως ο Μπρούνο. Θα πάρει την κεφαλιά. Τσικίνιο κατεβάζει από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Θέλει να ξεφύγει. Φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Μάρτινς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το δεξί του πόδι. Να δούμε αν χρειάζεται και αυτός ιατρική βοήθεια. Ναι, βλέπω τον κύριο Θεό με τον κύριο Λικουρέση να κινούνται προς τον πεσμένο Πορτογάλο, ο οποίος θα περάσει εκτός, φαντάζομαι, για να συνεχιστεί η αναμέτρηση στα δίπλα.
0: Θα εκμεταλλευτούμε και αυτή τη διακοπή τώρα στο Καραϊσκάκι, να επιστρέψουμε στην Τούμπα, να δούμε πώς εξελίσσεται το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
20: Με τον Ρότα να ψάχνει στην περιοχή, πάει να μπει ο Βάργα, φάουλ επιθετικό. Πολύ πονηρή πάσα του Ρότα, χαμηλά στην μικρή περιοχή. Όποιος την βρει, την βάζει μέσα. Πέφτει ο Βάργα, πέφτει ο Μιχαηλίδης, επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτής. Κάτω και οι δύο ποδοσφαιριστές. Εδώ ο Μάριν την βρήκε. Και βρήκε άσχημα. Δεν είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κετζιόρα. Τον βρήκε άσχημα ο αντίπαλός του στην προσπάθεια να βρει την μπάλα. Καλή επίθεση για την ΑΕΚ, 34ο λεπτό. Μια ανησυχία για τον Γκένι στον ΠΑΟΚ. Έχουν σηκωθεί τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Λιούμπισης για την ΑΕΚ. Είναι ο Σάντσες σίγουρα, είναι ο Τέιλορ σίγουρα και πρέπει να είναι και ο Μίθιλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαμπλόνσκι λέει στους παίκτες της ΑΕΚ να βγουν από την περιοχή για αυτό το φάουλ που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στο 35 το 0-0. Επαναλαμβάνουμε με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη με την μπάλα στα πόδια. Νωρίτερα ο Μπρινιόλι να κάνει ένα λάθος, το πρώτο σε μια πάσα για τον Βίντα, η μπάλα βέβαια πήγε πλάγιο. Τάισον προς τον Ρέλβας, προσποιείται στον Κωνσταντέλια, πιέζει ο παίχτης του ΠΑΟΚ, παίζει για τον Ρότα, σηκώνει ο Έλληνας μπακ, Βάργα κεφάλια πάσα για τον Ζήνη, εξαιρετική τρίπλα στον Κετζιόρα, πάει να περάσει και από άλλον, ο Μπάμπα του κόβει την μπάλα. Ο Ζήνη με κοντρόλ κατάφερε να περάσει τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα επανήλθε στη θέση του. Τελικά ο Ζήνη ένας με τρεις την έχασε την μπάλα και μετά έκανε και φάουλ στον Μπάμπα. Στο 36 με τον Μιχαηλίδη επαναλαμβάνω με μια κινητικότητα στους πάγκους. Το Λουτσέσκου να συζητάει με τους εργάτες του. Σίγουρα η λειτουργία της δικής του ομάδας δεν τον ικανοποιεί. Είναι φανερό ότι τα χαφ της ΑΕΚ είναι σε καλύτερο βράδυ σε σχέση με Μεϊτέος, Ντόεφ. Η γενικότερη λειτουργία της ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια. Παυλένκα, Βίντα την πρώτη, τη δεύτερη ο Τάισον. Από τα αριστερά τον κυνηγάνε με δύο αντιπάλους. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, δίνει ο διαιτητής. Ο Τάισον θέλει να εκτελέσει γρήγορα, δεν τον βλέπουν οι συμπαίκτες του, θα αφήσει για τον Μπάμπα στο ύψος περιοχής της ΑΕΚ το πλάγιο αυτό για τον δικέφαλο του Βορρά. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας, τριπλάρει εκεί πάνω στη γραμμή, τι κάνει, πέφτει κάτω Τάισον, θέλει να γεμίσει, δεν καταφέρνει, Μπάμπα παίρνει τη δεύτερη. Εκεί από τα αριστερά με τον Μεϊτέ να έχει στην πλάτη του παίχτες της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος χαμηλά εκεί. Πάνω στη γραμμή η μπάλα. Μπάμπα σε μικρό χώρο. Θέλει να πάει σε τον Τάισον, δεν περνάει. Κλέβει ο Πινέδα. Ο Ρώτα με ρίσκο στον Πρινιόλι. Το κοντρόλ του διώχνει με το δεξί. Τώρα που πήγε να πλησιάσει ο Κωνσταντέλιας με ρίσκο, όλα αυτά οι της ΑΕΚ διώχνουν την μπάλα το πλάγιο για τους ασπρόμαυρους. Με κάτω παίχτης της ΑΕΚ. Τώρα ποιος είναι? Ο Βάργα. Ο Βάργα τόσο χαμηλά κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Νωρίτερα ένα φάουλ του Μάριν στο Κωνσταντέλια που δεν δόθηκε. Τώρα εκεί ο Βάργα πώς τραυματίστηκε. Επαναλαμβάνω, είναι 5 μέτρα
0: έξω. Δημήτρη, πρέπει να έχει χτυπήσει από την προηγούμενη φάση στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ που συγκρούστηκε με τον Κετζιόρα.
20: Το ισχύο του πιάνει.
0: Ναι.
20: Ανησυχία τώρα για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Διακοπή. 38 λεπτό, σηκώνεται ο Ούγκρος. Πιάνει πράγματι εκεί μέση ισχύο από την αριστερή πλευρά. Φαίνεται ότι δεν χρειάζεται.
0: Να καταλαβαίνουμε τη διακοπή για να επιστρέψουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε πώς εξελίσσεται το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 36 λεπτό, πάντα το 0-0 με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει ψηλά με τον Τζέρι να παίρνει την κεφαλιά από την απομάκρυνση του Πιρόλα. Τα μπόρδα από δεξιά θα χάσει από τον Τσικίνιο. Η βαθιά παλιά είναι για τον Ταρέμι. Εκτός περιοχής ο Λαφόρ θα βγει, θα απομακρύνει. Κόντρα ρε η μπάλα. Ακόντρα στον Ταρέμι. Την μπάλα κατέληξε out και θα έχουμε την πρώτη υποχρεωτική αλλαγή στο 36ο λεπτό. Μέσα ο Σιπιόνι, έξω ο Έσε με τις ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Να δούμε στην πορεία της βραδιάς πόσο σοβαρό είναι εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι στη Φιλαδέλφια. Ο Λαφόντε έχει αφήσει την μπάλα στην μικρή της περιοχή. Εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Θα πάρει Ζουντέζη και την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Πιρόλα σε δεύτερο χρόνο. Ο Ιταλός, κεφαλιά από τον Τσέριν. Κοντούρης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σιπιόνι. Χέρι από τον Μάρτινς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο ύψος μεσαίας γραμμής, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Καλάμπρια πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο 37ο λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά, εκεί που ο Κωστίνια θα κερδίσει. Κεφαλιά πάσα για το Ροντινέι στο χώρο του κέντρου Βραζιλιάνος. Έρχεται αριστερά, θέλει να ανοίξει για τον Μάρτινς. Πολύ ωραία πάσα με εξωτερικό φάλτσο. Μάρτινς το 1-1-2-1 με τον Καλάμπρια. Κακή πάσα για το Ροντινέι, ο οποίος καταφέρνει να σταματήσει την προσπάθειά του να γυρίσει πίσω. Αλλά στη συνέχεια η πάσα του Μάρτινς δεν είναι αυτή που θα ήθελε για τον Τσικίνιο. Θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έχει όλο το γήπεδο δικό του, χωρίς πίεση αντιπάλου. Κερδίστηκε κάποια μέτρα κινούμενος εκτός περιοχής. Βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Τετέι. Πήρε την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Ρέτσος. Τρέχει ο Μάρτινς να πάρει μια νέα κεφαλιά. Κοντούρης. Δεξιά η μπάλα στον Ταμπόρδα. Τσέριν, Σβιντέρσκι. Το τακουνάκι δεν θα πιάσει. Ταρέμι για τον Ολυμπιακό. Η κάθετη είναι ωραία για τον Ροντινέι. Αλλά έχει διαβάσει τη φάση ο Τουμπά και ψύχρεμα θα τροφοδοτήσει τον Καλάμπρια. Ωραία η πάσα του Καλάμπρια για τον Τετέι. Γρήγορος ο Πιρόλα που θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη από δεξιά. Ο Καλάμπρια πηγαίνει για να δώσει συνέχεια εκτελώντας το πλάγιο out. Ενώ συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα. 38 λεπτά αγώνα εδώ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Τα μπόρδα, Καλάμπρια. Θέλει να ξεφύγει, να περάσει την μπάλα στην περιοχή εκεί όπου ο Τζολάκης θα βγει και θα μπλοκάρει. Θέλει να κινηθεί γρήγορα και να τροφοδοτήσει με τα χέρια αριστερά τον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς κάθετα για τον Ταρέμι, ο οποίος κινείται πολύ μακριά από την περιοχή. Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού, ωραία δεξιά στο να μαρκάρει στο Κωστίνια. Κατεβάζει ωραία ο Πορτογάλος την μπάλα με το στήθος. Να βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Δεν πέρασε. Από τον Κυριακόπουλο, κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Τσικίνιο πηγαίνει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Στα όρια της περιοχής ο Ζέλσον Μάρτινς. Ο Τσικίνιο έχει πάρει 3 μέτρα φόρα. Τώρα θα εκτελέσει ο Πορτογάλος. Πηδούν πολύ για κεφαλιά. Θα γυρίσει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κέρδισε ο Ταρέμι. Πιέζεται από τον Σβιντέρσκι. Μάρτινς από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Τσέριν. Ωραία κίνηση από τον Πορτογάλο. Προσποιείται. Κρατά την μπάλα υπό την πίεση, ζητά και φάουλ. Σιπιώνει βαθιά μπαλιά. Απομάκρυνε ο Αντίνο που έχει γυρίσει. Τρέχει ο Τετέι.
0: Κρατά. Πάμε για ένα κόρνερ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
20: Κόρνερ με τον Τάισον, εκτελεί προς τη μικρή περιοχή πάλι ο Μπρινιόλι, βγαίνει αποτελεσματικά και μπλοκάρει ψηλά με τα δύο χέρια, γραπώνει την μπάλα. Έπεσε πριν από λίγο και πάλι ο Βάργα κάτω, είναι φανερό ότι αριστερά στα πλευρά έχει ένα πρόβλημα, δυσκολεύεται, μάλλον ξέρω, θα βγάλει το ημίχρονο από ό,τι φαίνεται για να γίνει μετά η αλλαγή αν χρειαστεί. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα κατάφερε να πάρει τον έλεγχο, δεν έχει βγάλει κάποια σημαντική φάση. Μάριν με τον Ρέλβας, έχει κλείσει ο Πεν Ράις, ανοιχτά ο Ζωάο Μάριο, ο Ρουμάνος ανάμεσα στο Περτισάεκ.
0: Πάμε στο Καραϊσκάκι.
1: 1-0 με σκόρερ Μπρούνο για τον Ολυμπιακό σε μια φάση στο 40 λεπτό όπου οι Ερυθρόλευκοι

0: Τουμπά είναι αυτός που σταματά με πολύ ωραία προβολή τον Ταρέμι. Και στη συνέχεια έρχεται ο Μπρούνο. VAR, μάλιστα.
1: Είναι ένα μαρκάρισμα που έχει γίνει πάνω στον Ταμπόρδα, Νικόλα. Γι' αυτό, στο ξεκίνημα της φάσης, όταν το αποσπά ο αντίπαλος του την μπάλα. Αυτό θα εξεταστεί.
0: Να κάλεσε ο VAR, ο Γιούγκ, τον Ομπρένοβιτς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Σλοβένου διαιτητή για τη μονομαχία. Νομίζω είναι ο Σιπιόνι με τον Ταμπόρδα. Για το αν υπάρχει φάουλ.
1: Για το αν υπάρχει πάτημα πάνω στον Ταμπόρδα. Αυτό θα εξεταστεί. Δηλαδή στην προσπάθεια να το αποσπάσει ο Σιπιόνι την μπάλα, αν τον πατάει. Αυτό θέλει να δει.
0: Πάτημα δεν βλέπω. Να χτυπάνε τα πόδια τους, ναι. Και να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπρένοβιτς. Στη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράβαση. Σίγουρα δεν υπάρχει offside στη συνέχεια της φάσης.
1: Φαίνεται να του χτυπάει το πόδι λίγο από πίσω. Δεν είναι πάτημα, σαν να του χτυπάει τη φτέρνα είναι.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσει. Για να μιλάει με το Ρέτσο, νομίζω ότι θα τα κυρώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πιάσει το Ρέτσο και μιλάει. Τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και βλέπω και απογοητευμένο το Ρέτσο. Ναι, φάουλ, δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ. Στο ξεκίνημα της φάσης θεωρεί ότι ο Σιπιόνι έχει κάνει φάουλ στον Ταμπόρδα. Το φάουλ αυτό είναι 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Λαφόνση. Και έχει βγει ο Ιβοριανός τερματοφύλακας για να εκτελέσει.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά, Νίκο, αλλά όντως του έχει βρει τη φτέρνα από πίσω.
0: Ναι, ότι υπάρχει επαφή υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι στην κρίση του διαιτή, αν από αυτή την επαφή πέφτει ή όχι. Έκρινε ο Σλοβένος ότι ήταν μια επαφή ικανή για να τον ρίξει. Να δούμε. Στο 44ο λεπτό έχουμε φτάσει, τα Μπόρδα από δεξιά.
1: Πάμε στην Τούμπα.
2: Ένα συνδυασμό, ο Κωνσταντέλια σουτάρει, μπάλα βρίσκει σε αντίπαλο, ο διαιτή στην αρχή δεν κάνει κάποιο νεύμα, νομίζω ότι περιμένει να διαβάσει τις... μπάλα βρήκε στο βίντεο, είναι corner καθαρά. Είναι σε καλύτερη φάση ο ΠΑΟΚ, στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, κυκλοφορεί την μπάλα, πιέζει, έχει ένα corner, ανεβάζει πολλούς ποδοσφαιριστές. Από τα αριστερά το corner με τον Tyson έτοιμο να το εκτελέσει. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Έχουμε δύο συνελικά στο παιχνίδι. Tyson από τα αριστερά με δεξί πόδι προς το πρώτο δοκάρι. Κεφαλή του Μεϊτέ. Out! Να ο Μεϊτέ, ο οποίος από στο πρώτο δοκάρι τη γυριστή κεφαλιά. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι βγαίνει αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με έναν υψηλό σώμο παίκτη στο πρώτο δοκάρι να γυρίζει το σώμα του. Δεν υπήρχε αντίδραση από παίκτη της ΑΕΚ αλλά και από τον Πρινιόλι. Η μπάλα πέρασε out σε μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 με τραυματισμούς, με το Βάργα να ψιλοκουτσένει. Δεν θα γίνει πάντως αλλαγή, είπαμε. Θα δούμε στο ημίχρονο. Μπρινιόλι γεμίζει. Ο Βάργα που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πήρε την κεφαλιά πάντως. Ο Ζίφκοβιτς σηκώνει. Ρέλβα, άψογο κοντρόλ του Πορτογάλου. Παίζει με τον Βίντα. Ψηλά εκεί παίκτος του ΠΑΟΚ. Μάριν χαμηλώνει και πάλι. Έλβας Μάριν με ένα ρίσκο. Ο Ρουμάνος πάει να κλέψει ο ΠΑΟΚ Ζωάο Μάριο. Ζίφκοβιτς, Πενράις, Πινέδα πέφτουν κορμιά. Μάριν ελέγχει. Φοβούνται όλοι το λάθος. Μάλλον θέλουν να το διαιτητή να σφυρίξει για να ηρεμήσουν και πράγματι τους ψηλό γλιτώνει όλους για να μην κάνουν κάποιο λάθος. Λοιπόν, ημίχρονο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, ελαφρώς καλύτερη με την μπάλα στα πόδια η ΑΕΚ από μια σημαντική ευκαιρία με τον Βάργα. Έχει και ο Ζήνη μια καλή ευκαιρία και ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ αλλά και τον Μεϊτέ. 0-0 λοιπόν μετά από τα 45 λεπτά.
1: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκι όπου το παιχνίδι ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει λίγο αργότερα. Τώρα μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο στις καθυστερήσεις, δεν είναι.
0: Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε. Είχαμε και ένταση νωρίτερα διαμαρτυρίες από τους Ερυθρόλευκους για τον τρόπο που χτύπησε πάνω στη φάση χωρίς μπάλα ο Τετέι τον Ρέτσο, τον τρόπο που αντέδρασε ο Ρέτσος και τώρα έχουμε νέα ψυμαχία με το Ροντινέι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, τον Τετέι να είναι από πάνω του.

0: Νομίζω ότι η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε και στη συνέχεια η μονομαχία του Τετέι με τον Ρέτσο έχουν προκαλέσει τις εντάσεις. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Με τον Ροντινέι να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο να πιάνει το πρόσωπό του. Ο Ροντινέι είναι εκνευρισμένος με τον Τετέι. Λέει στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι ο αντίπαλός του έριξε αγωνιά. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με πλάγι ότα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Σλοβένος κάνει παρατηρήσεις στο Ροντινέι. Λαγιώτα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κωστίνια Σιπιώνη, από Μάκριναν, Πάλμερ Μπράουν, γέμισμα με τη μία για τον Καλάμπρια. Προσπαθεί ο Μπρούνο, μπάλα out. Στα πόδια του Ιταλού πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Τζολάκης θέλει γρήγορα να δώσει το ελεύθερο βολέ, να αναζητήσει τον Μάρτινς. Πέρασε η παλιά από τον Πάλμερ Μπράουν. Απέναντι στον Τουμπά, πατά περιοχή ο Πορτογάλος, από μάκρυνο Πάλμερ Μπράουν, Σβιντέρσκι, κακή απομάκρυνση, Μάρτινς από αριστερά, έχει αντίπαλο τον Τουμπά, νέο γέμισμα, από μάκρυνο Κυριακόπουλος, Ρέτσος και Τετέι μονομαχούν, κέρδισε ο Ρέτσος στο χώρο του κέντρου, Πυρόλα, ο Ιταλός στην μεσαία γραμμή πιέζεται από τον Τετέι, Μπρούνο, φάουλ από τον Τετέι. Τώρα διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι, ζητούν κάρτα στον Τετέι. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Είναι πολλές μετά τον γκολ που ακυρώθηκε. Είναι πολλές οι διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση. Το φάουλ είναι πάνω στην πλάγια γραμμή, πλάγια αριστερά. Πάνω στην μεσαία γραμμή, συγγνώμη, πλάγια αριστερά. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει δεξιά στον Κωστίνια με αντίπαλο τον Αντίνο. Προσπαθεί ο Πορτογάλος να τον περάσει. Κοντράρι μπάλα, πλάγι out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Λαφών. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων θα έχουμε καθυστερήσεις, γιατί το πρώτο λεπτό ουσιαστικά δεν πέφτει και ποτέ με την αψημαχία του Ροντινέι με τον Τετέι. Μπρούνο από αριστερά, 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρθία θέλει να περάσει ξανά για τον Μπρούνο. Καλάμπρια θα κερδίσει. Τα μπόρδα, κακό κοντρόλ από τον Κοντούρη, πλάγιο out από αριστερά για τους ερυθρόλευκους στο ύψος μεσαίας γραμμής. Με τον Γκαρθία να θέλει να το εκτελέσει, να αφήνει τελικά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια, ψάχνει τον Μάρτινς, Καλάμπρια. Στον Πάλμερ Μπράουν προσπαθεί να μπει στην φάση ο Ταρέμι, να πατήσει περιοχή. Ταρέμι θα γυρίσει απέναντι στο Λαφόν. Δοκάρι 1-0 με Ροντινέι για Ολυμπιακό. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ροντινέι πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, περιμένω και από σένα βοήθεια.
1: Ναι, περιμένω να δούμε replay. Νίκο. Ναι.
0: Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Ροντινέι. Να εκμεταλλεύεται τη φάση που δημιούργησε ουσιαστικά ο Ταρέμι, η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βραζιλιάνος, όπως και στον πρώτο γύρο, σκοράρει απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των play-off. Έτσι και απόψε ανοίγει το σκορ και να δούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι πράσινοι στη μονομαχία του Ταρέμι με τον Τουμπά. Το πλασέ μπροστά από το Λαφόντ. Να δούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται.
1: Για φάουλ πάνω στο Ντουμπά διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Είναι όλοι γύρω από τον Μπρένοβιτς. Και ο Μπρένοβιτς φαντάζομαι περιμένει το VAR. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Μπρένοβιτς τους διώχνει όλους από κοντά του. Είναι οι δύο αρχηγοί μαζί με τον Σλοβαίνο διαιτητή. Είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τσέριν με τον Ρέτσο δίπλα στον Ομπρένοβιτς. Και περιμένουμε το VAR πάλι. Όπως και στη φάση του 40 λεπτού. Έτσι και τώρα. Ο Μπρένοβιτς έχει βάλει το χέρι στο ακουστικό για να ακούει καλύτερα. Να δούμε τι δείχνει. Σέντρα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με το VAR στην μονομαχία του Ταρέμι με τον Τσουμπά. Οι Ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέι πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στα play-off της Super League. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος, να εξαργυρώνει αυτή την ανωτερότητά του. Και τέλος, μία που γύρισε την μπάλα ο Σβιτζέρσκι στο Τουμπά και μία που σφύριξε ο Σλοβαίνος. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με το τελευταίο πεντάλεπτο να είναι μέσα στην ένταση μαζί με τις καθυστερήσεις από τη στιγμή που κυρώθηκε τον γκολ του Μπρούνο. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, είχε δύο καλές στιγμές με τον Τσικίνιο στο 16ο και το 18ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε σε ελάχιστες περιπτώσεις να απειλήσει την αιστεία του Τζολάκη. Δεν έχει υποχρεωθεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής να επέμβει σε κάποια προσπάθεια των Πράσινων. Στο 40ο λεπτό ο Μπρούνο παραβίασε την αιστεία του Λαφών. Το γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε φάουλ σύμφωνα με τον βοηθό, με το VAR, στη μονομαχία του Σιπιώνη με τον Ταμπόρδα. Το γκολ του Ρετινέη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων δεν ακυρώθηκε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 και μένει να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι άλλο μπορεί να συμβεί.
2: Ωραία. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν και στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με αυτό το γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις. Λίγο νωρίτερα είχαμε λήξει για το πρώτο 45 λεπτό και στην Τούμπα. Εκεί το αποτέλεσμα ήταν 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Κάπου εδώ ήρθε η δική μου ώρα να την κοπανίσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρα στη γνώριμη ώρα λίγο μετά τις 6. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος, ο οποίος σας κάνει παρέα με την... με Ζέρβα μαζί. Ωραία. Τάσος Νικολόπουλος λοιπόν και Νίκος Ζέρβας, με τους οποίους θα πάτε για το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρσι με την Περιφέρεια και το Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα, το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση αυτή την επιτυχάνουμε πλέον και με τη χρήση σύγχρονων drones. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε σήμερα στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του Προσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Σε μια πορεία 24 χρόνων έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 25 του μήνα με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κυρία Μακεντούδη. Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον για τις αερομεταφορές, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το κόστος των πτήσεων, όσο και τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας. Ανάφερε μεταξύ άλλων ο αεροναυπηγός, μηχανικός, πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών Γιάννης Σταυλάς, σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων που δρομολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στη διάρκεια της δικής του δημοτικής θητείας εξέφρασε με ανακοίνωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου με τα αυτονόητα ωφέλη στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών υπήρξε σταθερή μας πολιτική προτεραιότητα. Η προέκταση της δημοκρατίας εντάσσεται στην ίδια εργολαβία με την οδό Θεμιστοκλέου Σοφούλη καθώς και η οδή Παπάγου Θεοτοκά και Τριανταφυλλίδη προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καμπουράκης. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αιγαίο με πυραυλάκα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο Πόντισης Καλωδίων 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεψε το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. 44 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ηρωίδας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου 1982, αφήνοντας πίσω της μια σύγκριτη παρακαταθήκη πατριωτισμού και αυταπάρνησης. Επί 39 συναπτά έτη ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία στο ακριτικό νησί της Ρο. Κλειστή από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί αύριο 5η 14 Μαΐου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρυυσης. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άλλε στην
9: δουλειά
10: μας!
9: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Μην σπορ FM στους 94,6. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης για αρχή στην ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές φυσικά μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Γεια σας κυρία μου.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
1: Τι ωραίο πλάνο αυτό της Nova Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τι όμορφα που είναι.
0: Λοιπόν, ημίχρονο στα δύο παιχνίδια της πέμπτης τροφής για τα play-off των θέσεων 9 έως 4. Πρωταθλητή έχουμε εδώ και μερικές μέρες.
1: Τον δεύτερο ψάχνουμε.
0: Η ΑΕΚ, τον δεύτερο ψάχνουμε. Έτσι όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει πλέον το προβάδισμα. Μετά το γκολ που πέτυχε ο Ροντινέη στα πολύ χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Παναθηναϊκό, προηγείται 1-0. Την ώρα που ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα. Σε αυτό το παιχνίδι, αν κάποιος έπρεπε να προηγείται, νομίζω είναι η Ένωση.
1: Είναι η ΑΕΚ, ναι.
0: Με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες στα πρώτα 45 συν 2, αν δεν κάνω λάθος, των καθυστερήσεων λεπτά, στην Θεσσαλονίκη. Ο Παυλένκα έχει κάνει, αν πρόλαβα να δω καλά, τουλάχιστον δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Μία είναι σε κεφαλιά του Βάργκα. Απογειώθηκε και με το ανάποδο χέρι στην αριστερή γωνία έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
1: Ασφαλώς το βλέμμα είναι στραμμένο και στην πέμπτη και τελευταία μάχη του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια Φιντρόιτς Αρίνα στις 10 το βράδυ, που θα κρυφθεί το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Είχαμε νωρίτερα το πρώτο βήμα του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολόσο στα πρώην τελικά των play-off της στίχημα GBL. Πάρα πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-73 του Κολοσσού.
0: Πώς θα πω, ο Μπαρτζόκας, αντιπαράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, όντως ήταν. Okay, ο Ολυμπιακός σε πολύ καλή κατάσταση και έπαιξε χωρίς Φουρνιέ, χωρίς Βεζένκοφ, χωρίς Χόλ, αλλά. Ναι, δεν είναι μάτς το οποίο μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, αν είναι δυνατόν.
0: Από αυτά τα παιχνίδια, ναι, λες να.
1: Πρέπει να γίνουν απλά.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν.
1: Και αν δεν είμαστε κανείς.
0: Ναι, αυτό. Μην γίνει καμιά στραβή που λέμε. και χτυπήσει κάποιος.
1: Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για μπάσκετ, και φυσικά θα ακούσουμε πάρα πολύ μπάσκετ τις 10 και μετά, να σου πω ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η, αύριο δηλαδή, 14 Μαΐου του 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS ή Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης συνέχισε το διεύρυνε τον νικηφόρο σερί του. 4 διαδοχικές νίκες, αυτή τη φορά με αντίπαλο το Βόλο στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Ο Άρης έβλεπα πριν, σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε 6. Και τώρα σε αυτή τη διαδικασία έχει 4 και μάλιστα διαδοχικές. Και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, τρελό μάτς στο Λαύρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Όφη 3-2, με τους κριτικούς να παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων, να μένουν όμως με παίκτη λιγότερο και τους βιωτούς με 3 γκολ στις καθυστερήσεις να φτάνουν στη νίκη και να βρίσκονται ουσιαστικά αγκαλιά με την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Είναι στο συν 3 από τον Άρη, τελευταία αγωνιστική παίζουν οι δυο τους, οι βιωτοί με ισοπαλία κατακτούν την πρώτη θέση. Για να το κάνει ο Άρης πρέπει να νικήσει. Αν νικήσει στην ισοβαθμία θα είναι από πάνω, γιατί στα προηγούμενα 3 παιχνίδια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ δύο ποδοσφαιριστές που έφυγαν για τα αποδυτήρια έμειναν στα αποδυτήρια. φαίνονταν βεβαίως τα τελευταία λεπτά. Ο Βάργα για την ΑΕΚ και ο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες που τελευταία λεπτά ημιχρόνου αντιμετώπισαν προβλήματα. Αντί του Βάργα μπαίνει ο Λιούμπισιτς για την ΑΕΚ. Αντί του Κένι μπαίνει ο Σάντσες για τον ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ βάζει παίκτη στη θέση κανονικά. Η ΑΕΚ αλλάζει κάποια δεδομένα. Λογικά. Και από ό,τι είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ο Κοϊτά σε αρκετά πεντάλεπτα κινήθηκε και πιο επιθετικά. Θα πάει ο Κοϊτά μαζί με τον Ζήνη. Ο Λιούμπισιτς έχει έρθει ήδη δεξιά και αριστερά ο Ζωάο Μάριο. Ένα πρώτο ημίχρονο και ενώ μάλλον περιμένουμε και το Καραϊσκάκη, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα έχει διαφορά στη σέντρα. Έτσι υποθέτω, γιατί βλέπει τον παρατηρητή πάλι ο Γερμανός διαιτής, από τον οποίο ΠΑΟΚ έχει παράπονα. Είναι 2-3 φάουλ εκτός περιοχής τα οποία δεν δόθηκαν και στο ΜΕΙΤΕ και στον Κωνσταντέλια. Σε ένα από αυτά η ΑΕΚ έβγαλε σημαντική ευκαιρία στην κόντρα με τον Ζήνη. Σέντρα εδώ λοιπόν κανονικά με τον Κετζιόρα να γεμίζει προς τον Γερεμέγεφ. Παίρνει πλάτη με τον Βίντα. Η μπάλα προς τον Οσντόεφ. Μπάμπα Γερεμέγεφ. Σουτάρι, κοντράρι μπάλα. Δεν είναι τον Ζίφκοβιτς ο Σουηδός. Κλέβει ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ πήγε να βγάλει φάση. Ο Γερεμέγεφ δεν είδε τον Ζίφκοβιτς ξαμακάριος από τα δεξιά. Σάντσες πρώτη επαφή μπάλα με τον Ζίφκοβιτς για τον Οσντόεφ και πάλι ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι με όλους τους παίχτες πίσω από την μπάλα και πράγματι δίδυμο μπροστά τον Κοϊτά με τον Ζήνη. Από εκεί που είχε τους δύο πιο υψηλούς όμως, τον Γιώβιτς και τον Βάργα, όχι σήμερα γενικά, τώρα παίζει με τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές, τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε με τον Παυλένκα και Τζιόρα Μιχαλίδη, Σάντσες, Μπάμπα, Μεϊτέος, Ντόεφ, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και τον Γερεμέγεφ. Και η ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και τον Λιούμπισιτς που παίζει ως δεξί χαφ.
1: Πάμε να δούμε πώς άρχισε και το μάτς του Καραϊσκάκης και αν έχουμε αλλαγές. Νίκος Σταματέλος.
3: 47ο λεπτό στον Γεωργίου Καραϊσκάκης. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχουμε μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ζαρουρί πήρε τη θέση του Αντίνο. Ενώ ο Ολυμπιακός όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο έτσι συνεχίζει. Δηλαδή με Τζολάκη, Κωστένια, Ρέτσο, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Γκαρσία, Ροντινέη, Τσικίνιο, Μάρτινς και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο, Τετέ και Σβιντέρσκι. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι στο, κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Ρέτσος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Λασαριστά αριστερά στον Πυρόλα. Ο Σβιντέρσκι ανεβαίνει για να πιέσει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο στη βαθιά παλιά εκεί που κινείται. Πολύ ωραίο Ταρέμι μπροστά από τον Πάλμερ Μπράουν. Έχει βγει από αριστερά εκτός περιοχής. Θα αφήσει στον Μάρτινς. Ξανά Ταρέμι. Πίσω η μπάλα στον Μπρούνο. Ο Μάρτινς θέλει να περάσει για τον Μπρούνο. Το πλάγιο από δεξιά είναι για τον Παναθηναϊκό στο 48ο λεπτό από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Πολύ ωραία η προσπάθεια από δεξιά του Καλάμπρια. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι, κερδίζουν. Τρέχει ο Κωστίνια, κερδίζει αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να γυρίσει, δεν θα περάσει η μπαλιά του από τον Κυριακόπουλο. Ζαρουρί θα απομακρύνει πάνω στον Σιπιόνι. Κακό κοντρόλ από τον Σιπιόνι, κακό και το γύρισμα. Κέρδισαν προσωρινά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιμένει ο Τετέ και κερδίζει. Τον σταματά ο Γκαρθία. Φάουλ. Από τον Γκαρθία δεν νομίζω, αν δούμε ένα replay, ο Γκαρθία νομίζω πως όχι. Μάλλα βρίσκει, δεν ξέρω αν τον τράβηξε ο Σιπιόνι. Το φάουλ στο 48 λεπτό είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα για τον Παναθηναϊκό, του μπά πάνω στην μπάλα. Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός αναζητά τον Τετέι. Κωστίνια θα πάρει κεφαλιά και θα απομακρύνει. Τσικίνιο ωραία μπροστά από τον Κυριακόπουλο, θα κερδίσει πλάγια δεξιά. Ροντινέη, έγινε το λάθος. Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει πλάτη τον Κωστίνια, συγκλίνει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Στο ημικύκλιο της περιοχής θέλει να ανοίξει για τον Ταμπόρδα. Απομάκρυνε ο Μπρούνο, τρέχει ο Ταμπόρδα. Θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο άτα από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού σε ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Με τον Ταμπόρδα να το εκτελεί και δίνοντας την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τσέριν. Ταμπόρδα από δεξιά. Την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός θέλει να σηκώσει για τον Σβιντέρσκι. Δεν υπάρχει offside. Ο Πολωνός πλάγια δεξιά με αντίπαλο τον Πιρόλα. Θα κάνει και την σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τετέι. Μπάλα πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 50 λεπτό αυτή η φάση. Κεφαλιά του Τετέι. Είχε αντίληψη της φάσης ο Τζολάκης. Αν είχε πορεία προς την εστία του μπάλα, νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια τελική, μια από τις ελάχιστες τελικές για τον Παναθηναϊκό. Μάρτινς από αριστερά στην μεσαία γραμμή, πίσω στον Πιρόλα. Γκαρθία. Ρέτσος πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Κοντράρι ο Ζαρουρί. Τετέι θα κερδίσει. Φάουλ από τον Κωστίνια και κάρτα στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Το φάουλ αυτό πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή στο 50 λεπτό. Ο Τσέριν με το Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Ο Σλοβαίνος σημειώνει την κίτρινη κάρτα στο μπλοκάκι του. Είναι και οι δύο πάνω στην μπάλα. Κάτι λέει ο Τσέριν στο Ζαρουρί. Παραλαμβάνω, το φάουλ είναι 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Φεύγει ο Τσέριν, Ζαρουρί εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ανεβαίνει ο Πάλμερ Μπράουν. Το γύρισμα απομάκρυνε ο Πιρόλα. Τζολάκης με γροθιές. Καλάμπρια πίσω η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει ο Ταρέμι για να πιέσει. Καλάμπρια πίσω στο Λαφόντ. 51ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι. Θα κερδίσει ο Ταμπόρδα. Ανοίγει δεξιά στον Καλάμπρια. Η παλιά του δεν είναι καλή για τον Σβιντέρσκι. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Από αριστερά ο Μπρούνο. Στη βαθιά παλιά για τον Τσικίνιο. Ελέγχει εύκολα ο Πάρμερ Μπράουν. Γεμίζει με το κεφάλι. Ταμπόρδα, Τσέριν, Σβιντέρσκι. Δεξιά ξανά στον Ταμπόρδα. Αλλαγή παιχνιδιού. Ζαρουρί στον άξονα. Θέλει να περάσει ξανά για τον Ταμπόρδα. Από δεξιά ο Αργεντινός με αντίπαλο τον Μπρούνο. Ζαρουρί που έχει πάει δεξιά, κάνει την κίνηση για να ξεφύγει από τον Σιπιόνι. Συρτή σέντρα απομάκρυνε ο Γκαρθία. Πλάγιο άτσα από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια θέλει να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ταμπόρδα. Τσέριν. Ζαρουρί πίσω στον Πάλμερ Μπράουν στο ύψος μεσαίας γραμμής. Από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει το πλάγιο out. Από δεξιά. Αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή. Τσέριν. Καλάμπρια στο χώρο του κέντρου. Ο Κοντούρης. Τουμπά. Κυριακόπουλος.
0: Παραμένει το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε Τούμπα.
2: 52ο λεπτό. Διάστημα πίεσης για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε και κόρνερ. Είχε και δύο καλές στιγμές με τον Τάισον που σούταρε δυνατά. Απομάκρυνε ο Ρότα κοντά στην τελική γραμμή. Τώρα Ζωάο Μάριο παίζει αριστερά με τον Κοϊτά στην πρώτη επίσκεψη της ΑΕΚ προς τα καρέ του ΠΑΟΚ. Κοϊτά φέρνει στο δεξί. Θέλει να προσποιηθεί. Βγάζει έξω στον Μάριν. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ και πάλι Κοϊτά με δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Για τον Μάριν σουτάρει κοντά. Τράρουν οι ασπρόμαυροι. Νωρίτερα και ένα κόρνερ εκτελέστηκε. Πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά του Κετζιόρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα δεν κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα. Φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γερεμέγεφ για το Ζίφκοβιτς. 4-4. Ζίφκοβιτς βλέπει τις επιλογές του. Πασάρι προς τον Γερεμέγεφ από τα δεξιά. Προσποιείται. Σε ποιον. Γυρίζει, ψάχνει Τάισον, σουτάρει, κοντράρει μπάλα στον Κωνσταντέλια. Διώχνουν τη ΣΑΕ. Κακό τελείωμα του Τάισον από πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ που παραλαμβάνουμε μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ζήνη από τα δεξιά. Ο Μεϊτέ κυνηγάει, δεν προλαβαίνει. Τραβάει παίχτες ο Ζήνη 3. Θέλει να πασάρει, γύρισε και ο Μπάμπα. Παίζει για τον Λιούμπισιτς. Έχει χώρο η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο. Πλησιάζει με τον Κοϊτά. Πατάει περιοχή ο Κοϊτά στο δεξί του. Προσποιείται, γυρίζει προς τα έξω. Σουτάρει ο Πινέδα out. Άνοιξε το παιχνίδι. Ο Πινέδα δεν πάτησε καλά, δεν είδε εστία. Σουτάρει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Νωρίτερα από πολύ καλή θέση ο Τάισον δεν σούταρε σωστά η μπάλα, κόντραρε στον Κωνσταντέλια σε μια τρίτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχαηλίδης Θέλει να κάνει τον build-up με τον Παυλένκα. Κοντά ο Ζήνη και πάλι Μιχαηλίδης. Προωθητικό κοντρόλ. Προσποιείται στον Ζήνη, πίσω στον Παυλένκα. Είναι ψηλά η ΑΕΚ. Ο Παυλένκα με το αριστερό του πόδι παίζει για τον Σάντσες. Ο Μεξικανός κατεβάζει. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι στον Μεξικανό. Λάθος, η μπάλα στο Ζίφκοβιτς, φτάνει στον Οσδόεφ, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Αργό κοντρόλ του Οσδόεφ. Και πάλι ο Ρώσος κρατάει. Παίζει για τον Μπάμπα, αργή ανάπτυξη, κακά κοντρόλ, γυρίζει η Κωνσταντέλιας. Πλησιάζει, βάζει τον Λιούμπιτσιτς πίσω του Κωνσταντέλιας. Μένει όρθιος, έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Για τον Τάισον. Από τα αριστερά, Τάισον για τον Κωνσταντέλια και πάλι με τρεις αντιπάλους. Κωνσταντέλιας στον Τάισον με τον Μεϊτέ. Όλοι ΑΕΚ πίσω. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά από την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κετζιόρα. Παίζει για τον Σάντσες. Σάντσες με τον Ζίφκοβιτς θέλει να συνεργαστεί. Πασάρει στον Σέρβο. Δυνατή πάσα. Out. Δεν συνεργήθηκαν καλά. Ο Σάντσες βγάζει την μπάλα έξω σε αυτή την νέα επίθεση του ΠΑΟΚ που βάζουμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό. Στο 55 εδώ στην Τούμπα 0-0. Πριν από λίγο ο Γερεμέγεφ μπήκε στην περιοχή, περίμενε, βρήκε τον Τάισον, αυτός δεν σούταρε καλά από επίκαιρη θέση και από τα 10-12 μέτρα.
1: Ο Ολυμπιακός απέλησε μια κεφαλιά του Ταρέμι. Πάμε ξανά στον Νίκο Σταματελό.
3: 56 λεπτό, πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ροντινέ. Και τώρα να δούμε την προσπάθεια για την βαθιά παλιά αριστερά. Τον Μάρτινς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα και έχει το 1-1 εναντίον ενός με τον Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, δυνατή πάσα για τον Τζικίνιο, θα βγει ο Λαφών και θα μπλοκάρει. Έχει ωραίο ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο. Πιο ωραίο από το πρώτο μέρος όπου ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε. Να δούμε τον Τουμπά που κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια Ζαρουρί. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στην παλιά για τον Σβιντέρσκι. Θα χάσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί ο Σιπιόνι με τον Κωστίνια.
1: Με Τουμπά.
2: Η πιο μεγάλη φάση του αγώνα από τα 5 μέτρα. Ο Ζίφκοβιτς στρωμένη την μπάλα, σουτάρει. Ο Μπρινιόλι του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. 1-2 μέτρα από την μικρή περιοχή. Στρώνουν την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έχει όλο το τέρμα βολικά από το αριστερό του πόδι. Ο Μπρινιόλι πέφτει και του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε, μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57. Τάισον ετοιμάζεται, εκτελεί δεύτερο δοκάλι. Πάρει Μπρινιόλι. Εξαιρετικός ο Ιταλός από τους κορυφαίους μέχρι στιγμής. Με αποκορύφωμα αυτή την απόκριση που κάνει μόνος του απέναντι στον Ζίφκοβιτς. Λιούμπισιτς κλείνει και αυτός προς το κέντρο. Παίζει για τον Ρότα. Λιούμπισιτς και πάλι κλειστά τα χαφ της ΑΕΚ. Για τον Ρέλβας τεράστια ευκαιρία του Ζίφκοβιτς. Ό,τι πιο βολικό του στρώθηκε η μπάλα. Δεν είχε δύναμη, δεν βρήκε και πολύ γωνία. Ο Μπρινιόλι κατάφερε και τον έκοψε. Κακή παλιά από το Ρέλβας. Η ΑΕΚ δείχνει να χάνει τον έλεγχο. Στο 58 Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει κίνηση ο Τάισον, διεκδικεί ο Ρότα. Και ο Ρότα όχι μόνο κόβει αλλά βρίσκει και τον Μάριν. Ο Ρουμάνος ανεβάζει τον Κοϊτά. Ο Μπάμπα φοβάται την κάρτα. Ζήνει. Δεν έχει πολλούς παίκτες μπροστά η ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνουν οι υπόλοιποι με τον Λιούμπισιτς. Για τον Πινέδα. Πινέδα πέφτει ο Ζωάο. Μάριο λίστρισε ο Πορτογάλος. Χάθηκε η επίθεση. Εκνευρίζεται ο προπονητής της ΑΕΚ στο 58. Καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ και πολύ μεγάλη φάση με τον Ζίφκοβιτς και τον Μπρινιόλι που είναι εξαιρετικός σε κάθε του επαφή με την μπάλα και με τα πόδια και σε εξόδους αλλά και στη μεγάλη απόκρουση εδώ που έκανε. Γερεμέγεφ παίζει για τον Μπάμπα, γρήγορα για τον Κωνσταντέλια. Πάλι έχει γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας, τρεις συμπαίκτες του, πέντε αντίπαλοι. Διαβάζει την κατάσταση, περιμένει. Παίζει για τον Οσδόεφ. Αλλαγή του Ρώσου για τον Ζίφκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος, πάει στο ένας με έναν. Περιμένει ο Σάντσες. Φτάνει μπάλα στον Μεξικανό. Σάντσες πλησιάζει στο αριστερό του. Το φοβάται, το ζυγίζει, το σκέφτεται. Έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Μιχαηλίδης. Στο κέντρο και μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Με Κωνσταντέλια που πάει και πάλι στα αριστερά. Κωνσταντέλιας με τον Ρότα. Στο δεξί μπάλα. Κωνσταντέλιας, ο Ρότα το ξέρει. Δεν τρώει τις προσποιήσεις. Με ΙΤΕ. Πολύ κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Με τον Σάντσες για τον Ζίφκοβιτς. Πατάει η περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς. Σε ποιον? Στον Οσδόεφ. Όλα αυτά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς ψάχνει το σουτ για τον Μεϊτέ. Σουτάρει ο Μεϊτέ, κοντρολάρι ο Τάισον. Διώχνουν οι της ΑΕΚ. Θέλει να βγει ο Κοϊτά, Μιχαηλίδης. Κατεβάζει ο Κοϊτά. Δεν μπορεί να του κάνει φάουλ ο παίχτης του ΠΑΟΚ και βγάζει τον Ζήνη από τα δεξιά. Να, χώρο έχει η ΑΕΚ. Ζήνη με τον Κετζιόρα. Ζήνη πλησιάζει στα δεξιά. Προσποιείται, βλέπει τις επιλογές του. Σουτάρει ο Ζήνη, δοκάρει μπάλα. Οριζόντι δοκάρι. Στην ευκαιρία της ΑΕΚ στο transition κερδίζει ο Σντόεφ. Πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Ροντέο πασάρει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι για τον Σντόεφ. Ο Ζήνη προσποιήθηκε από το δεξί στα αριστερό. Η μπάλα στο οριζόντι δοκάρι του Παυλένκα μετά τη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ που έβγαλε ο goalkeeper της ΑΕΚ. Η ευκαιρία στο transition για την Ένωση. Κωνσταντέλιας με τον Μεϊτέ. Πλέον σε σετ παιχνίδι και η ΑΕΚ οργανωμένη και Τζιόρα για τον Σάντζες.
1: Πολύ μεγάλη σιγά, ευκαιρία σιγά. Για την ΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη. Έχει ένα φάουλ σε καλή φάση ο Ολυμπιακός.
3: Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το φάουλ που εκτέλεσε ο Ροντινέη. Στο 60 λεπτό βρέθηκε ο Ταρέμι μέσα στη μικρή περιοχή απέναντι στον Λαφών. Αλλά το πλασί ήταν πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Ξαναλέω, στην πλάτη της άμυνας ο Ταρέμι αμαρκάριστος από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το σουτ, η μπάλα να πηδά, αλλά είναι ακριβώς εκεί που βρίσκονταν ο Λαφών και κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ενώ θα έχουμε το σκόπι από ό,τι βλέπω σε λίγο να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μικρή διακοπή παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται στην περιοχή. Με τον Λαφών να σπρώχνει τον Γκαρσία. Με τον Ομπρένοβιτς να κάνει παρατηρήσεις στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ξαναπηγαίνει στη μικρή περιοχή ο Γκαρσία. Και ο Τσικίνι ο έτοιμος για αυτό το κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 61 λεπτό. Και Τζούρισιτς διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Εκτέλεσε ο Τσικίνι ο κεφαλιά, πέρασε η μπάλα από όλο τον κόσμο. Από τον Ρέτσο κεφαλιά. Απομακρύνουν όπως οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Μπρούνο γεμίζει ξανά. Σβιντέρσκι σιπιώνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν. Κατεβάζουν οι πράσινοι την μπάλα με τον Κοντούρι. Ο Καλάμπρια, συγγνώμη. Δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει σφύριγμα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Με τον Σιώπη. Καταρχάς έξω τα μπόρδα μέσα Τζούρισιτς. Και είναι έξω ο Κοντούρης, μέσα ο Σιώπης. Πρόσωπα αλλάζει, όχι σχήμα. Ο Μπενίτεθ έχει αλλάξει και τα δύο εξτρέμ. Έβαλε τον Ζαρουρίς στη θέση του Αντίνο στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου και τώρα στο 62ο λεπτό βάζει τον Τζούρις στη θέση του Ταμπόρδα και τον Σιώπη στη θέση του Κοντούρη.
1: Την Τουμπά.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι στο transition έφυγε ο Κοϊτά από τα αριστερά. Γύρισε στο Ζωάο Μάριο, σούταρε στην κλειστή γωνία του Παυλένκα που του λέει έχει στο 63. Η ΑΕΚ έχει χώρους από τη στιγμή που ο ΠΑΟ κρισκάρει και ανεβαίνει. Και έχασε τώρα την ευκαιρία την ώρα που θα μπει ο Γιώβιτς αντί του Κοϊτά. Ο Κοϊτά που τσίμπησε την μπάλα, πέρασε τον Παυλένκα. Έστωσε στο Ζωάο Μάριο μέσα από την περιοχή ο Πορτογάλος. Στην κλειστή γωνία ο Παυλένκα του λέει όχι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπαίνει ο Γιώβιτς λοιπόν, ο Κοϊτά βγαίνει. Άρα πάει με Γιώβιτς και Ζήνη πλέον ο προπονητής της ΑΕΚ. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Γεμάτο διάστημα με φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει, να ανεβάζει παίχτες, να πατάει περιοχή με πολλούς ποδοσφαιριστές, να ψάχνει τελειώματα σε οργανωμένες άμυνες όμως της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει το χώρο και βρίσκει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο. Έχει τώρα το κόρνερ από τα αριστερά. Ετοιμάζεται, εκτελείται από τον Μάριν, διώχνει ο Μπάμπα εύκολα. Ο Ρότα με ρίσκο, ο Ρέλβας όπως απομακρύνει και η μπάλα πάει προς την εστία του Παυλένκα, χτυπάει στη μικρή περιοχή και σκάει στην επάνω πλευρά των δικτύων. Είμαστε στο 64-0-0. Προφανώς ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τι κάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό τώρα είναι δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές, γιατί βλέπουμε η ΑΕΚ πόσους χώρους έχει στις δικές της μεταβάσεις. Κωνσταντέλιας Μάριν το ρίχνει κάτω, φάουλ από τα απρόσμενα κοντρόλ και προωθητικά που κάνει ο Κωνσταντέλιας. Ο Ρουμάνος του κάνει φάουλ. Κωνσταντέλιας με Τάισον και Μπάμπα που παράγουν παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς έχασε τον Γκένι, έχει τον Σάντζης με τον οποίο δεν συνεργάζεται τόσο εύκολα, είναι η αλήθεια. Κωνσταντέλιας για τον Τάισον και πάλι Κωνσταντέλιας, φοβερή συνεργασία, χαλάει η τελευταία πάσα με ρίσκο ο Βίντας τον Πρινιόλι που είπαμε ότι από το ξεκίνημα έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Τάισον αφήνει, να το λάθος του Πρινιόλι με το που το μίλησα, η μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης στον Κετζόρα, είμαστε στο 65. Ο Λουτσέσκου προφανώς είναι ικανοποιημένος από το ρυθμό που έχει η ομάδα του. Σάντσες από τα δεξιά, ο Ζωάο Μάριο καλύπτει, η ΑΕΚ πλέον έχει Ζήνη και Γιώβιτς. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα που πήρε κάρτα, θυμίζουμε. Μεϊτέ μπαίνει στη γραμμή της ΑΕΚ, κάνει μια τρίπλα, φάου, όχι λέει ο διαιτής. Και πάλι δεν δίνει φάου, Πινέδα στον Μάριν, πάλι η ΑΕΚ σε κόντρα επίθεση. Με τον Γιώβιτς από τα αριστερά, πατάει ο Σέρβος στην περιοχή, γυρίζουν 5 του ΠΑΟΚ. Σηκώνει ο Γιώβιτς, Λιούμπιτς την κεφαλιά, πάσα, η μπάλα περνάει. Offside δίνει ο βοηθός στην πάσα του Γιώβιτς. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα μαρκάρισμα του Πινέδα στον Μεϊτέ κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, έτσι και τώρα ο διαιτής δεν δίνει φάουλ, η ΑΕΚ φεύγει σε μετάβαση. Επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει να είναι καλύτερος, αλλά την ΑΕΚ να έχει καλές επιθετικές μεταβάσεις.
1: Παραμένει το 0-0 στην Τούμπα, 68 λεπτό πλέον και στα δύο γήπεδα. Πάμε Καραϊσκάκης.
3: Είμαστε στο 66ο λεπτό, πάντα το 1-0 και τώρα έχουμε διακοπή με τον Τετέ να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει ένταση ξανά σε μια μονομαχία με τον Ρέτσο. Ο Τετέ βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι δυο τους έχουν πολλές μονομαχίες από το πρώτο ημίχρονο. Ο διαιτής έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν μπορώ να καταλάβω, γιατί πήρε και την μπάλα κιόλα και τώρα κάτι λέει στον Τετέ. Να δούμε τώρα. Δεν υπάρχει φάουλ, συγγνώμη. Ελεύθερο. Διέκοψε το παιχνίδι γιατί είδε πεσμένο τον Τετέ στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν είναι ελεύθερο. Σιπιώνει Ρέτσος στην μεσαία γραμμή. Βαθιά παλιά για τον Τσικίνιο. Κεφαλιά πάσα. Τα ρέμι δεξιά για τον Ροντινέη. Η σέντρα από τον Ροντινέη. Μάρτιν στο shoot out. Από τα όρια της μικρής περιοχής στο 67ο λεπτό. Ο Μάρτινς, ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Λαφόντ. Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει τη βαθιά παλιά για τον Τετέι. Ο Ρέτσος βγήκε, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και τώρα προσπαθεί ο Τετέι να βγει μόνος του. Περιμένει ο Σβιντέρσκι, Τετέι κρατά στα όρια της περιοχής, θα κάνει το σουτ. Είχε πολύ χρόνο για να πασάρει στον Σβιντέρσκι. Ο Τετέι προτίμησε να πάει μόνος του. Νομίζω εδώ έκανε λάθος ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Σβιντέρσκι περίμενε και ήταν και σε καλή θέση. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα out. Προσπάθησε αμέσως μετά την ευκαιρία με τον Μάρτινς ο Παναθηναϊκός να απειλήσει. Αλλά ο Τετέι δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Σβιντέρσκι. Μπήκαμε στο 68ο λεπτό. Πάντα το 1-0 από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Προηγείται ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη σκόρερ. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή και παίρνει κάποια μέτρα φόρα για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Τζολάκης θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τζούρισε την κεφαλιά, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Ο Μπρούνο δεν βιάζεται σε αυτό το πλάγιο out στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει τον Ταρέμι, πέρασε η μπάλα για τον Μάρτινς. Αν βγει είναι corner, τρέχει ο Πάλμερ Μπράουν, δεν προλαβαίνει. Είναι corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο 61 λεπτό, στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Ροντινέη πηγαίνει για να το εκτελέσει και ως συνήθως ανεβαίνει ο Πιρόλα, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Έχουν μείνει εκτός περιοχής ο Μπρούνο με τον Σιπιώνη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πατήσει περιοχή. Ο Μάρτινς κάνει κίνηση για την πάσα. Ροντινέη στον Μάρτινς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά Ροντινέη, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ταρέμι, μπλοκάρει εύκολα ο Λαφόντ. τερματοφύλακας του Τριφυλιού στον Κουμπά. Πλάγια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Θέλει να ξεφύγει ο Κυριακόπουλος, αλλά θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άτο Κωστίνια πριν φτάσει στον Ζαρουρί. Πλάγιο άτο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει τον Σβιντέρσκι, κοντρολάρει ο Πολωνός στη μεσαία γραμμή. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Σκόπης τρέχει για να στήσει την μπάλα στο σωστό σημείο. Τσέριν δεξιά για τον Καλάμπρια. Πλάγια δεξιά ο Τζούρισιτς. Σιώπης αντίπαλο τον Σιπιώνη. Βλέπει την κίνηση του Τζούρισιτς. Εύκολα απομακρύνει ο Μπρούνο. Μάρτινς Γκαρθία. Ταρέμι. Προσπαθεί ο Τσικίνιο. Κρατά την μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Πλάγια αριστερά. Μπάλα πίσω στον Πιρόλα.
0: 70 λεπτά παιχνιδιού στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πριν πάμε στην Τούμπα, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή η 12η του Παναθηναϊκού άκτορ για το μάτς με τη Βαλένθια. Ο Έργιν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Είναι μέσα ο Γκριγκόνης και ο Τολιόπουλος. Πάμε στην Θεσσαλονίκη.
2: 70 λεπτό, κατοχή των ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα σηκώνει την μπάλα. Τον Κουτέσα ετοιμάζει ο προπονητής της ΑΕΚ. Ο Βίντα μια μπαλιά ως απόκρουση. Πριν από 3 λεπτά ο Μπρινιόλι ένα μέτρο από την εστία του πήγε να τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς. Φάνηκε να χάνει την ισορροπία του. Ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Απομάκρυνε ο Ιταλός σε πλάγιο. Νωρίτερα διαμαρτυρίες της ΑΕΚ για κάρτα στον Μπάμπα. Ο Γερμανός είπε όχι. Αλλαγή για την ΑΕΚ τώρα. Πράγματι θα βγει ο Ζωάο Μάριο για να μπει ο Κουτέσα. Ένας πιο εξτρέμ σε παιχνίδι που πλέον ανοίγει. Η ΑΕΚ έχει τους χώρους. Ο Κουτέσα σίγουρα είναι πιο γρήγορος και φρέσκος εννοείται. Ο Λουτσέσκου δεν κάνει άλλες αλλαγές και δεν έχει φωνάξει ποδοσφαιριστές. Ούτε το Γιακουμάκι προφανώς δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του. Πλησιάζει τώρα στον Ντάισον. Το 0-0 παραμένει. Έχει απειληθεί πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο πλευρές. Οι goalkeeper κρατάνε. Το δοκάρι του Παυλένκα κράτησε του Σουτουζίνη. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το build-up από την άμυνα για Παυλένκα και Μιχαηλίδη. Ο Παυλένκα παίζει για τον Κετζιόρα, αυτός για τον Σάντσες. Σάντσες τον Οσντόεφ, ο Ρώσος σημαδεύει προς τον Μεϊτέ, αφήνει στο Γερεμέγεφ. Κακό κοντρόλ, κρατάνε του ΠΑΟΚ. Ο Κουτέσα γρήγορη αντίδραση κερδίζει από τον Ζίφκοβιτς. Και κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας και τον Μάριν. Οργανωμένα ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ρέλβας για τον Μάριν. Βίντα ανεβαίνει από την άμυνά του, ψάχνει πάσα στους χώρους. Την κρατάνε τη ΣΑΕΚ με τον Βίντα για τον Πινέδα. Δεν κερδίζουν μέτρα. Ρέλβας, Πινέδα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκεί στα στόπερ κοντά. Τώρα ο Πινέδα σηκώνει κεφάλι, βλέπει το Ρότα, δεν περνάει την μπάλα προς την επίθεση. Περνάει για τον Λιούμπισιτς που έχει μπει ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ. Παίζει αριστερά για τον Κουτέσα. Κουτέσα πάσαμε στην περιοχή, το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από το πέναλτι σχεδόν στο 73 εκτελεί τον Παυλένκα, γκολ για την ΑΕΚ. Που εδώ κατάφερε να διασπάσει το pressing του ΠΑΟΚ, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Δεν είναι μια γρήγορη μετάβαση, είναι μια οργανωμένη επίθεση και ο Σέρβος εκτελεί στην πρώτη του ευκαιρία, εκτελεί στην γωνία του Παυλένκα. 0-1 η ΑΕΚ στο 73, πανηγυρίζουν όλοι μαζί με τον σκόρερ της Ένωσης αυτή την πολύ καλή επίθεση που έκλεισε με την τελική πάσα και την εκτέλεση του Γιώβιτς. Τον Μύθου θα βάλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και τον Μπιάνκο. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές σε σημείο του αγώνα όπου το μάτς βαραίνει πολύ και η μπάλα βαραίνει πολύ για τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι επιλογές για τον προπονητή του ΠΑΟΚ που είδε την ομάδα του να έχει ένα καλό 20 λεπτό, να έχει ευκαιρίες αλλά να ρισκάρει κιόλας. Η ΑΕΚ σε μια οργανωμένη πολύ καλή της επίθεση από την άμυνα πέρασε μπάλα από όλες τις γραμμές. Η κίνηση του Λιούμπις ανάμεσα στις γραμμές και το τελείωμα από τον Σέρβο φορ έξω, ο Γερεμέγεφ έξω και ο Μεϊτέ για να μπει ο Μύθου και ο Μπιάνκο στο 74. 0-1 το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ βγήκε 1-0 στην Τούμπα. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζεται το μάτς στο Καραϊσκάκη. Νίκο Σταματέλο.
3: 74 λεπτό πάντα το 1-0. Έγιναν δύο αλλαγές. Αντρέ Λουίζ στη θέση του Ζέρσον Μάρτιν και ο Ελκαμπή στη θέση του Ταρέμι. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Κυριακόπουλο. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι ξανά. Η μπάλα δεξιά στο Ροντινέη. Τσικίνιο, Ροντινέη, ψάχνει κάποιο στήριγμα, προσπαθεί να πάρει την κόντρα από το Ζαρουρί και θα τα καταφέρει, θα βγάλει και τη σέντρα. Έρχεται ο Τουμπά να απομακρύνει Ρέτσος και Τετέι μονομαχούν. Κερδίζουν ξανά την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι. Ροντινέη από δεξιά, η κάθετη είναι για τον Κωστίνια. Θέλει να ξεφύγει από τον Τουμπά, ο οποίος θα πέσει τα πόδια του, θα παραχωρήσει. Πλάγιο out από δεξιά στο 75 λεπτό όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από το 5 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Ροντινέη. Ο Κωστίνια έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο out περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφόντα από δεξιά. Αναζητά τον Ελκαμπή, κλείνεται από τον Τουμπά, κέρδισε ο Αλγερινός. Τουμπά κρατά, ψύχρεμα απομακρύνει, πλάγιο out από το κεφάλι του Κωστίνια. Πλάγιο out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, είναι όμως κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, μένουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι για να πιέσουν. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει. Τσέριν, Κυριακόπουλος, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Τετέι. Πήρε την κεφαλιά μπροστά από τον Ρέτσο, έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ. Προσπάθησε ο Μπρούνο, προβολή από τον Τζούρισις. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Το πλάγιο out 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ψάχνει ξεμαρκάρει τον συμπαίκτη. Ο Ελκαμπή κάνει κίνηση, ο Αντρέ Λουίζ έκανε κίνηση. Η μπάλα σε παίχτη του Παναθηναϊκού και με καθυστέρηση νομίζω ότι ο Μπρένοβιτς έχει δώσει φάουλ υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ναι, με αρκετή καθυστέρηση. Φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίζ στο φινάλε του 76ου λεπτού. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Τσικίνιο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ενώ ο Τσιριβέγια θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τσικίνιο έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι στα όρια της περιοχής του Λαφών περιμένουν την εκτέλεση. 77ο λεπτό, πάντα το 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Εκτέλεσε ο Τσικίνιο, κεφαλιά από τον Ελκαμπή. Μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία. Καλύπτει ο Σιώπης, τρέχει ο Τσικίνιο, θα κερδίσει ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, κακή σέντρα. Ήταν και offside. Σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό. Μη γενόμενη η φάση. Εκτελείται γρήγορα από το Λαφόν. Ο Μπρούνο ελέγχει ωραία μπροστά από τον Τετέι. Θέλει να ξεφύγει από τον Τζούρισιτς. Έκανε το κάτι παραπάνω για να κάνει και το φάουλ. Τζούρισιτς πολύ ωραία το απέσπασε την μπάλα. Ο Μπρούνο δεν θέλησε να ρισκάρει. Του έκανε το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ. Ενώ όχι, θα γίνει πρώτα η αλλαγή έξω. Ο Τσέριν.
0: Ωραία. 77 λεπτά παιχνιδιού στο φάουλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Παραμένει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης στη Ρότζα Αρένα. Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
4: Εδώ στην πορτοκαλί Ρότζα Αρένα έχουν μοιράσει σε όλα τα καθίσματα οι Ισπανοί κάποια πορτοκαλί φανελάκια για να τα φορέσουν οι φίλοι της Βαλένθια. Εντάξει, δεν είναι γεμάτο και πρώτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, 2-3 φίλοι των Ισπανών. Πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο 2-2 με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από δύο διπλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, νίκησε δύο φορές εδώ πέρα. Στα πρώτα μάτς η Βαλένθια απάντησε, έβγαλε αντίδραση, σοφάρισε και πλέον οδηγούμαστε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 47 λεπτά. Μόλις δύο φορές στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας έχει σπάσει η έδρα στο πέμπτο μάτς. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός το 24 με την Μπαρτσελόνα και την ίδια χρονιά η Φενέρμπαχτσε με την Μονακό. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και την εις βάρος του παράδοση, μάλλον όχι εις βάρος του, την γενικότερη παράδοση στα play-off της Ευρωλίγκας. 18 παρεπιπτόντως παράδοση μεταξύ τους αναμετρήσεις. 16 βάλει 8 ο Παναθηναϊκός. Διαιτητής αναμέτρησε τον Μόζερ για Βόρ και Νέντοβιτς. Ο Αταμάν επέλεξε τον Λιόπουλο και τον Γκριγκόνη στο δεκάδα. Μείνε εκτός ο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η επιλογή του Τούρκου προπονητή. Οπότε με Σόρτς, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ροκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρέτ, Γκριγκόνης, Χουάντσο και Μίτογλου, η πράσινη. Ο Κι, από όσο βλέπω, δεν φοράει την προστατευτική μάσκα τώρα. πήγε και στα αποδυτήρια. Λογικά θα αγωνιστεί, είναι στη διάθεση του Μαρτίνεθ. Οπότε θα είναι διαθέσιμος ο forward των Ισπανών που δεν υπολογίζουν στις υπηρεσίες του.

0: ο Ρέλβας βγαίνει, ο υψηλός Πορτογάλος ως εξτρέμ. Ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση, σεντράρει στο πουθενά, τη στρώνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ στον Γιώβιτς Λιούμπισιτς. Ετοιμάζεται ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρέλβας έχει μείνει στην επίθεση στο μεταξύ, γυρίζει πίσω για τον Πινέδα. Πινέδα με τον Κουτέσα, 80 λεπτό, 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Ένα σουτ νωρίτερα του Μπιάνκο δεν δυσκόλεψε τον Μπρινιόλι. Βίντα πίσω από την μπάλα ο ΠΑΟΚ, ψηλά οι παίχτες ΣΑΚ, γυρίζει και ο Ρέλβας σιγά σιγά πίσω προς την θέση του. Με τον Πεν Ράις για τον Λιούμπισιτς, είχε πάρει κάρτα και ο Μπιάνκο για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Κρατάει τη ΣΑΕΚ με τον Μάριν. Από τα αριστερά Πεν Ράις, η σέντρα του είναι πολύ δυνατή, μπλοκάρει. Ο Παυλένκα παίζει γρήγορα για τον Οσντόεφ. Οι του ΠΑΟΚ βέβαια βιάζονται, θα ρισκάρουν και πιο πολύ με τον Τάισον που έχει δυνάμεις από ό,τι φαίνεται με κάποια σπριντ που έκανε και νωρίτερα. Για τον Μπάμπα ή τη ΣΑΕΚ έχουν πάρει θέση. Περιμένουν με τον Μπιάνκο. Πίσω την μπάλα όλοι ΑΕΚ. Ο Μπιάνκο οδηγεί την μπάλα προς τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή είναι μόνο ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει μπάλα στον Σάντσες. Σάντσες δεν σεντράρει. Ζίφκοβιτς, αναποφασιστικότητα από τους ασπρόμαυρους. Κωνσταντέλιας, ο διαιτητής μπροστά του, παίζει για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάισον. Πασάρει στον Μπάμπα, κόβει ο Λιούμπισιτς μια καλή τελική πάσα του Βραζιλιάνου και φεύγει με τον Λιούμπισιτς. Έχει δυνάμεις ο Ζήνη, δεν ανεβαίνουν πολλοί άλλοι συμπαίκτες του. Περιμένει ο Μιχαηλίδης, ο Ζήνη δεν ανεβαίνει. Παίζει για τον Ρώτα, ελέγχει η ΑΕΚ που έβαλε τον γκολ και βεβαίως θέλει να κρατήσει το αγαπημένο της 0-1 και αν βρει φυσικά άλλη προϋπόθεση να διεκδικήσει κι άλλο γκολ, αλλά κατά βάση να κρατήσει. Ρέλβας για τον Πεν Ράις. Για τον Κουτέσα θέλει να παίξει ένας με έναν τον Σάντζες από τα αριστερά. Ανοίγει το γήπεδο. Για τον Γιώβιτς κόβουν οι του ΠΑΟΚ. Ο Σντόεφ στον Τάισον. Κάρτα θα την πάρει μάλλον ο Μάριν. Κάνει το φάουλ. Σταμάτησε τον Τάισον από πρόθεση. Του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής. Ο Πέλκας θα μπει έξω ο Τάισον. Έξω ο Τάισον. Φαίνονταν ότι είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει. Τον βγάζει ο προπονητής του, μπαίνει ο Πέλκας και θα πάει ο Ζίφκοβιτς. Όχι, δεν αλλάζει πλευρά ο Ζίφκοβιτς, πηγαίνει αριστερά ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας στο 10 και ο Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Και η ΑΕΚ αλλαγή, για να δούμε, ο Ζήνη είναι εκείνος που θα βγει για να μπει ο Μάνταλος. 83ο λεπτό. Χάνονται δυνάμεις, αλλά κλείνουν και οι αλλαγές των παικτών, μπαίνουν φρέσκα πόδια, τώρα δύο Έλληνες διεθνείς, ο Μάνταλος και ο Πέλκας. Η ΑΕΚ θα έχει μόνο τον Γιώβιτς μπροστά και ενισχύει το κέντρο της. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει τους μεσοεπιθετικούς του, με τον Τάισον που πάντως ήταν απειλητικός. Μπιάνκο για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα, δυνατή πάσα στο Σάντζες, τρέχει να προλάβει, μάλλον όχι, όχι. Η μπάλα φεύγει out στην δυνατή πάσα του Κετζιόρα για τον Μεξικανό Σάντζες στο 83.
1: Πάμε και στον Νίκο Σταμάτελο για να δούμε κάποια αλλαγή του Παναθηναϊκού.
2: Ο Γιάνκουσιτς πήρε τη θέση του Σβιντέρσκι στο 84ο λεπτό, πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Με τον γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο Ροντινέ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλάγι out από αριστερά με τον Μπρούνο να ψάχνει σε μαρκάρι στο συμπαίχτη. Κάνει κίνηση ο Αντρέ Λουίζ. Αναζητά τον Τσικίνιο. Κακή συνεννόηση των δύο. Η μπάλα θα καταλήξει out. Ο Λαφόντ βιάζεται. Παίρνει θέση ο Τουμπά για να υποδεχθεί την μπάλα. Τρέχει να τον πιέσει ο Αγίου Μπελκαμπή. Κυριακόπουλος πλάγι αριστερά περιμένει. Βαθιά παλιά. Εκεί όπου ο Κωστίνια θα απομακρύνει με το κεφάλι. Ροντινέ. Ελκαμπή, πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, πατά περιοχή. Το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Ο Λαφόντ στο 84ο λεπτό. Ο Τσικίνιο προσπάθησε να γράψει το όνομά του στον πίνακα και τον σκόρερ. Ο Λαφόντ σε ετοιμότητα κρατά το σκορ στο 1-0 στην αριστερή γωνία. Το σούτ, ο Τσικίνιο δεν το πιστεύει ότι έχει χάσει και αυτή την ευκαιρία. Σε πολλές φάσεις μέσα ο Τσικίνιος στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο προσωπικό γκολ. Τουμπά απομάκρυνε, μάλλα θα καταλήξει τον Τζολάκη, ο οποίος θα κερδίσει δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τετέι. Μπήκαμε στο

0: λίγο, 25ο λεπτό. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στο χορτάρι. Αναζητά τον Ροντινέη, ο οποίος μονομαχεί με τον Κυριακόπουλο. Πέρασε η μπάλα και από τους δύο, το πλάγι όταν από αριστερά. Είναι για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Λαφών και της μεσαίας γραμμής αυτό το πλάγιο out. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Ζαρουρή. Ο Σιώπης πήρε την κεφαλιά. Ρέτσος απομάκρυνε στη μονομαχία με τον Τετέη. Καλάμπρια κάθεται για τον Τζούρισιτς. Ήταν offside ο Σέρβος, γι' αυτό δεν κινήθηκε καν προς την πορεία της μπάλας. Τζολάκης ελέγχει. Τζολάκης δεν βιάζεται. Ο Γιάγκουσιτς είναι εκεί προς το μέρος του. Τζολάκης με τα πόδια. Ελκαμπή προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά από τον Τουμπά. Ροντινέη, νέα κεφαλιά πάσα για τον Ελκαμπή. Πάλμερ Μπράουν απομάκρυνε. Σιώπης θέλει να κερδίσει. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στο 86ο λεπτό. Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Τα φύγει ο Γκαρθία. Ο Ρέτσος βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί λίγο. Ο Ροντινέη έτοιμος για αυτό το φάουλ. Δεν βιάζεται ο Βραζιλιάνος. Μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Ένας παίχτης του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ροντινέη έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απομακρύνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Αντρέ Λουίζ αριστερά για να κερδίσει την μπάλα μπροστά από τον Καλάμπρια. Κρατά ο Βραζιλιάνος τη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Θα περάσει πολύ ωραία. Θέλει να περάσει και τρίτο. Ψάχνει και την πάσα. Κακή η πάσα όμως για τον Τσικίνιο. Και τώρα υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό να βγάλει την αντεπίθεση με τον Σκιώπη να τροφοδοτεί τον Τετέη. Ο Τετέη θέλει να ξεφύγει από τον Σιπιόνι, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Υπάρχει και κάρτα ξεκάθαρα στο 87ο λεπτό. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κίτρινη κάρτα στον Σιπιόνι για αυτό το φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 87 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ που έχει σημειώσει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου ο Ροντινέη. Καλάμπρια.
1: Πάμε στην Τουμπά.
2: Γρήγορο παιχνίδι, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πήγε να σουτάρει ο Ζίφκοβιτς, μια προβολή του Πινέδα, κόρνερ στο 88, έβαλε και το Γιακουμάκι ο Λουτσέσκου. Έβγαλε τον Κωνσταντέλια, παίζει με δύο φορ, σπάνιο γεγονός, αλλά είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με Γιακουμάκι και με Μύθου. Έξω ο Κωνσταντέλιας, έξω ο Τάισον. Ζίφκοβιτς το κόρνερ από τα αριστερά. Μοιραίος για τον ΠΑΟΚ με τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Μπρινιόλι. Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται, αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι, εκτελεί κεφαλιά, γκολ! Ο Μύθου σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. 1-1. Να ο νεαρός, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά του Βίντα και σκοράρει για τον δικέφαλο. Μπορεί και να είναι πολύτιμο αυτό το γκολ, ό,τι και να γίνει στο Καραϊσκάκι. 88 λεπτό. Ο Μύθου είναι εκείνος που δίνει τη λύση από κόρνερ. Το παιχνίδι στο 1-1. Να στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ και να η ισοφάριση στο 88 λεπτό. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν θα ρισκάρει πάρα πολύ, έχει μεγάλη αξία η αντιμετώπιση της κατάστασης των ΠΑΟΚ την ώρα που ο Ολυμπιακός κερδίζει. Αλλά υπάρχει και άλλο παιχνίδι, άλλη αγωνιστική στην πορεία για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι οδυνηρό αν χάσει σήμερα. Θα δούμε όμως. Ο Μπρινιόλι σηκώνει την μπάλα ψηλά. Μιχαηλίδης απομακρύνει. Πέλκας κατεβάζει. Πασάρι στον Οσδόεφ. Πασάρι στον Πέλκα. Πέλκας πασάρι μπροστά. Κόβουνι τη ΑΕΚ. Οσδόεφ με τον Ζίφκοβιτς. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά ο Σέρβος. Σεντράρι ο Σέρβος. Κεφαλιά του Γιακουμάκη. Out. Πω πω τι χάνει ο Γιακουμάκης. Φοβερή ευκαιρία του Γιακουμάκη. Μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Ζίφκοβιτς του δίνει τον γκολ και ο Γιακουμάκης με το κεφάλι αστοχή στο 81ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Το δεύτερο ημίχρονο έχει πολλές σημαντικές φάσεις για τις ομάδες. Εδώ ο Γιακουμάκης στρέφει το σώμα του κάπως πλάγια και δεν βρίσκει εστία. Ναι, δυσκολεύτηκε στο άλμα. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 90, 1-1, Μπρινιόλι. Σηκώνει στο ελεύθερο, Μιχαηλίδης. Ζιφκοβιτς, Μύθου, Μπιάνκο σημαδεύει προς την επίθεση του Γιακουμάκη. Ο Βίντα παίρνει ο Πέλκας, πασάρει προς τον Ζιφκοβιτς που πραγματικά έχει εξουθενωθεί. Κουτέσα με τον Σάντσες κάτω και οι δύο. Τι κάνει ο Μάνταλος, τριπλάρει η μπάλα εκτός γηπέδου. Καθυστερήσεις να δούμε. 4 λεπτά μόνο. Μόνο 4 λεπτά. Η μπάλα για τον Μύθου, λάθος του νεαρού. Ξεχύνεται η ΑΕΚ, ο Κουτέσα πάει να περάσει, Μιχαηλίδης. Ο Γιώβιτς σουτάρει, η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Με τον Γιώβιτς να βρίσκει την ισορροπία και να σουτάρει η μπάλα κόρνερ. Με την ΑΕΚ.
3: 4 λεπτά καθυστέρηση και στο Καραϊσκάκης, Δημήτρη.
2: Οι της ΑΕΚ πηγαίνουν αργά-αργά με τον Μάριν. Έχουμε 30 δεύτερα καθυστερήσεις. Ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενοι στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολλές ευκαιρίες για τις ομάδες. Μάριν από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πάει δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν του ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα μια προβολή. Η μπάλα φεύγει εκτός out. Παυλένκα. Ο Μιχαλίδης του λέει να γεμίσει. Ναι. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ τους διώχνει όλους. Ο ΠΑΟΚ που έβαλε γκολ και είχε και νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη. Παυλένκα. Γεμίζει. Ψηλά η μπάλα. Μπιάνκο. Πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη του Μύθου. Πέλκας στο Γιακουμάκη. Φεύγει ο Γιακουμάκης. Κακό κοντρόλ. Πω μόνος του θα έφυγε. Κάνει κακό γκολ. Το προλαβαίνει ο Ρότα. Τάκλινε εκεί. Φάουλ του Πέλκα. Φάουλ του Πέλκα στον Ρότα νομίζω. Ο Ρότα που κόβει το Γιακουμάκη, ο οποίος ένα καλό κοντρόλ ήθελε για να φύγει τέτα τέτ. Φεύγει πλάγια, τον ρίχνει ο Πέλκας, φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Δεύτερο των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε την πολύ ωραία πάσα του Πέλκα, αλλά ο Γιακουμάκης δεν κάνει το καλό κοντρόλ για να φύγει. Ο Μπρινιόλι πάει αργά-αργά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 1, αλλά παίζει τελευταία αγωνιστική στην ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παίζει τη Λεωφόρο βεβαίως, τον Παναθηναϊκό. Μιχαηλίδης κεφαλιά, Γιακουμάκης παίρνει πλάτη με το Βίντα. Μύθου σηκώνει για τον Πέλκα, κόβει ο Ρότα. Ο Σντόεφ προς τον Πέλκα με μία. Ο Βίντα δεν μπορεί, κόβει ο Ρέλβας. Μάχε σώμα με σώμα. Ο Πέλκας πέφτει πάνω στον Λιούμπισιτς. Χαμός, φάουλ του Πέλκα βεβαίως στον Λιούμπισιτς. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Μάχε σώμα με σώμα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λουτσέσκου φωνάζει στους παίκτες του να ενεργοποιηθούν. Η ΑΕΚ αργά-αργά με τον Βίντα που έχει δεχθεί πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αφήνει προς τον
3: Καραϊσκάκης γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής ο Παναθηναϊκός, Νίκος Σταματέλος.
2: Στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων παραμένει το 1-0, ένα φάουλ που κέρδισε ο Γιάγκουσιτς από τον Αντρέ Λουίς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Μέχρι και ο Λαφόν πλέον ανεβαίνει προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Λαφόν μένει στο κέντρο. Όλοι οι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού κινούνται προς την περιοχή του Τζολάκη. Ο Ζαρουρί σε αυτό το φάουλ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγι αριστερά από τον άξονα. Ο Τσικίνιος στο τείχος. Ο διαιτητής κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται για την καλύτερη δυνατή θέση. Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει. Θα βγει ο Τζολάκης, θα μπλοκάρει εύκολα. Έψαξε και την πάσα, αλλά δεν είδε ξεμαρκάρει το συμπαίκτη μπροστά. Μόνο ο Ροντινέ ήταν πλάγια δεξιά, είχαν γυρίσει οι πράσινοι. Τζολάκης ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια. Ο Τετέι ήταν στην πλάτη του. Γλίστρησε ο Τζολάκης στο βολέ που έκανε. Τέλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός επικρατεί του αιώνιου αντιπάλου του με 1-0 και περιμένει να δει τι θα γίνει στην Τούμπα για να ξέρει αν κρατά την τύχη στα χέρια του. Τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθώ να θυμηθώ από πού.
3: Τέλος και στην Τούμπα, Νίκο, να πούμε. Πάμε στον Δημήτρη Μπατζογλου.
2: Τελικό αποτέλεσμα σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Πάω ΚΑΕΚ 1-1. Ο Γιώβιτς και ο Μύθου, δύο παίκτες που ήρθαν από τον μπάγκο, σκόραραν. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Και για την ΑΕΚ με τον Ζήνη και για τον ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς και τον Γιακουμάκη. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ χαρούμενοι οι παίκτες της ΑΕΚ που διατηρούν αυτό το αίτητο προφανώς. Οι του ΠΑΟΚ θα πρέπει πλέον να πάρουν καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, εκείνος θα είναι ο δεύτερος. Ο Ολυμπιακός όμως παίζει στην έδρα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά από την Τούμπα, από αυτό το τελευταίο ντέρμπι εδώ εντός Τούμπας.
3: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσει και ο Νίκος Σταμάτελος.
2: Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 με τον goal του Ροντινέη, το τρίτο του στα φετινά play-off της Super League. Ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε τις φάσεις και για δεύτερο goal. Ο Παναθηναϊκός, προσπαθώ να θυμηθώ για να κοιτάω και τις σημειώσεις μου, πότε απείλησε τον Τζολάκη, πότε χρειάστηκε να επέμβει ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει η καθαρή ευκαιρία για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πλέον κρατά την τύχη στα χέρια του εν ώψη της κατάκτησης της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
3: Ωραία, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. ΑΕΚ 71, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Ολυμπιακός με καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ ίδιο είναι στα προγραμματικά του Champions League και ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση. Ωραία παιχνίδια και τα
4: ναι,
3: δύο.
4: Ναι, όντως. Θα πω λίγο παραπάνω, μου άρεσε το
3: ΠΑΟΚ.
4: Το ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω.
3: Σωστά.
4: Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν αυτός που κυριάρχησε και δικαίως έφτασε και στην νίκη. Έστω και με αυτό το ίσχνο 1-0. Κώστας Νικολακόπουλος, χαίρετε.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά,
4: καλά είμαστε, εσύ?
5: Νομίζω ότι μία λέξη που μπορεί να αντανακλά το παιχνίδι και τα όσα συναισθήματα έχουν οι 30.000 οπαδοί του Ολυμπιακού που ήταν σήμερα στο Καρασκάκι ήταν ανακούφιση στο τέλος. Γιατί έχει τέτοια αγκαντεμιά ο Ολυμπιακός τόσους μήνες στο Καρασκάκι που δεν ήξερες τι μπορεί να γίνει. Με μηδέν ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός δεν είναι η μοναδική ομάδα που στο Καρεσκάκι έχει πάρει αποτέλεσμα με μία ευκαιρία. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του, την έκανε καλά σήμερα. Είχε πολλές ευκαιρίες για ντέρμπι, τουλάχιστον συγκριτικά με τον αντιπαλό του. Ξεκάθαρα ήταν καλύτερος, αλλά δεν μπορούν οι παίκτες του να βάλουν γκολ, οι κυνηγοί του δεν μπορούν να βάλουν γκολ και τελείωσε πια το Καρεσκάκι. Τι να πω, έχουν να βάλουν γκολ οι κυνηγοί του 5 μήνες, ξέρετε, στο Καρεσκάκι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, 4-5 μήνες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα. Ο Ροντινέη, ο οποίος εξελίσσεται σε extreme score.
3: Έλατε.
5: Λοιπόν, και έχει βάλει όλα τα γκολ του Ολυμπιακού που λέει ο λόγος στα play-off. Εντάξει, πρέπει να πω ότι μόνο σε κοινή αιστεία βάζει γκολ Ολυμπιακός πλέον. Αν θυμηθούμε και το γκολ του στο Ντούμπα, ας πούμε, του Ελκαμπή και το σημερινό, ξέρω εγώ.
3: Και πόσο έχουν χάσει, έτσι, σε πλεονεκτήσεις.
5: Καλά, άστα τώρα, τι έχουν χάσει δεν περιγράφεται πραγματικά. Τουλάχιστον η ομάδα σήμερα, και σήμερα, να είμαστε δίκαιοι, και σήμερα όπως σε όλα τα play-off μετά από την αποκρουστική πρεμιέρα με την ΑΕΚ, σε όλα τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, σε όλα τα παιχνίδια τα πάλεψε, ήταν καλός, ήταν καλύτερος από κάθε αντίπαλό του με τον οποίο έπαιξε, και από τον ΠΑΟΚ δύο φορές και από τον Παναθηναϊκό δύο φορές. Πώς κατάφερε και είχε μόνο δύο νίκες και μια ισοπαλία, μόνο το ποδόσφαιρο έτσι μπορεί να μας το εξηγήσει, ή αυτά τα σύννεφα τα περίεργα που είναι πάνω από τον Ολυμπιακό, τα φεγγάρια, το κακό φεγγάρι που έχουν οι κυνηγοί του. Είδαμε σήμερα, άλλαξε σεντερφόρο με τη Λίμπαρ, έβαλε τον Ταρέμι, τα χάνε όλα ο Ταρέμι. Πάλι καλά που εκεί είχε την κόντρα στο γκολ, στο καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου, η μπάλα πήγε δοκάρι και το έβαλε ο Ροντινέ. Είχε ψυχή ο Ολυμπιακός, οι παίχτες του μέχρι το τελευταίο λεπτό τα έδιναν όλα, δεν μπορούμε να κριτικάρουμε κανένα για τη διάθεση την οποία έδειξαν όλοι. Παρότι είχε την ατυχία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να χάσει παίχτη του στο 30 λεπτό, να σας θυμίσω ότι με τον ΠΑΟΚ έχασε τον Ποντένσε στο 31 και τώρα έχασε τον Έσε στο 36. Πολύ σωστή επιλογή του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν έβαλε το Μουζακίτη όπως όλοι περίμεναν, έβαλε το Σιπιόνι που ήταν, πώς το λένε, θηρίο ανήμερο, βοηθούσε πολύ ανασταλτικά.
3: Ίσως το μόνο που κρατάει από τις φετινές μεταγραφές για μένα, Κώστα.
5: Τι να πω, και ο Ταρέμι στην αρχή βοηθούσε, μετά και αυτός σταμάτησε. Ποιος ξέρει, έχει ακόμα ένα μάτς, μήπως βοηθήσει καμιά μεταγραφή τίποτα, ξέρω εγώ. Με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Θέλει μια ισοπαλία, τα λέω καλά? Έχει 65.
3: Όχι, θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, με ισοπαλία θέλει είτε ισοπαλία του ΠΑΟΚ είτε ήττα του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί την ισοβαθμία την έχει ο ΠΑΟΚ.
5: Την ισοβαθμία τον έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, λέω, με ισοπαλία στη Λεωφόρο λέτε.
4: Ναι. Αν κάνει ο Ολυμπιακός ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
5: Ναι, σωστά, γιατί έχει 65 Ολυμπιακός. Ναι, 65 Ολυμπιακός και 63 ο ΠΑΟΚ. Άρα, με ισοπαλία του Ολυμπιακού και νίκη του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο,
4: ΠΑΟΚ
5: έχει την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει στη Φιλαδέλφεια, μόνο τότε θα είναι σίγουρος. Mm-hmm. Ναι. Απλά τώρα εξαρτάται ο ίδιος, όπως πριν
4: κρατάει την τύχη στα χέρια του ουσιαστικά.
5: Ναι, όπως κρατούσε την τύχη στα χέρια του ο ΠΑΟΚ, τώρα την κρατάει ο Ολυμπιακός, αλλά Οκ, βλέπουμε ότι η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση και μετά από τις πιέστες, ξέρω εγώ και λοιπά. Δεν το είδα βέβαια το μάτς, αλλά για να έφερε ένα-ένα και να ήταν μέχρι το 80 τόσο, ξέρω εγώ, καλή θα ήταν.
3: Ωραία, Κώστα μου.
5: Ήταν ένας Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, δυναμικός, αποφασιστικός, με κλεψίματα. Του ακυρώθηκε ένα γκολ κανονικό που το βρήκε αυτός ο Γιούνκ, ο ΒΑΡ, αυτός ο... Να μην πω, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπει μπροστά του Ολυμπιακός με πανάδικες αποφάσεις. Πού είδε εκεί επιθετικό φάουλ? Τέλος πάντων, δεν θα βγάλουμε άκρη και δεν θα βγάλουμε ούτε με τις διαιτησίες της Κυριακής. Θυμηθείτε με.
3: Ωραία.
4: Κώστα, ευχαριστούμε.
5: Άντε.
4: Είσαι καλά.
3: Πάμε Νίκο Αθανασίου Καπάκη. Τρέχουμε τώρα να τα προλάβουμε όλα.
4: Ό,τι προλάβουμε.
3: Φίλε, άλλο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει τίποτα από τα playoff. Θεωρώ ότι δεν είχα κρατήσει απολύτως τίποτα από αυτή τη διαδικασία, έτσι. Συμφωνείς, φαντάζομαι?
4: Ούτε και από το σημερινό μάτς, αλλά και γενικότερα.
6: Κοιτάξτε, αρείτε, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η βελτίωση που παρουσιάσε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Μια βελτίωση που την βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι στα playoffs. Όχι, προφανώς, μην τραβάει τα μαλλιά σας, κορίτσια.
3: Όχι, το καταλαβαίνω.
6: Ναι, γιατί δεν είσαι σίγουρη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται. Εντάξει. Είναι ακόμα ένα ντέρμπι στο οποίο το τριφύλι δεν κάνετε φάση.
4: Ναι, μία στο στόχο δεν έχει.
6: Ποιο στόχο, δεν έχει καθαρή ευκαιρία.
4: 0,2 ήταν τα expected, αν πρόλαβα να δω καλά.
6: Ο στόχος είναι κάτι άπιαστο.
4: Ναι, okay.
6: Κάνε μία φάση. Για το fire out, δεν πειράζει.
4: Είχε την προπόθεση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντετέι, αλλά αντί να τη σπάσει τίποτα στο Σιντέρσκι.
6: Για να σοβαρευτώ, ήταν μια άθλια ποδοσφαιρική εικόνα για τον Παναθηναϊκό, ακόμα ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο το έχασε με κάτω τα χέρια. Ένα ντέρμπι στο οποίο έπαιξε μόνο άμυνα, την μπάλα τι να την κάνει δεν ξέρει, δυστυχώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι, τα φετινά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι στα playoffs. Οι πράσινοι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν νίκη. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ.
4: Ναι.
6: Είναι η μοναδική ομάδα που δεν απειλεί τον αντίπαλο. Όχι μόνο σήμερα. Αν θα βάλουμε κάτω τα expected του Παναθηναϊκού και στα 5 παιχνίδια, πάνω από 0,5-0,6 δεν είναι.
4: Ναι.
6: Επί της ουσίας, στα δικά μου τα μάτια επιβεβαιώνεται το πόσο προβληματικός είναι ο Παναθηναϊκός του Μπενίτε, ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Στα κομμάτια που πρέπει να βελτιώνεται μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι ανταγωνιστική. Για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό δεν έχω να πω πολλά. Το πήρε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, το πήρε η ομάδα η οποία είχε τις ευκαιρίες. Έκανε δύο στιγμές ο Ολυμπιακός στο πρώτο, έκανε και 3-4 στο δεύτερο, βρήκε ένα γκολ. Και πήρε το μάτς. Διαφωνώ σε αυτό που είπε ο Κώστας. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Απλά το λέω για τα πρακτικά. Και βέβαια είναι φάουλ. Κλωστάει και ο σε ποιον να τον κάνω στο Τενταμπόρντ, αλλά ξαναλέω δεν έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Στα μάτια μου πήρε το μάτι σήμερα το σύνολο εκείνο το οποίο ήταν ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Καλή ομάδα, κακή ομάδα. Μια ομάδα που είχε τον τρόπο να σκοράρει. Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, συζητάγαμε και λέγαμε ότι τα play-offs θα είναι, ας πούμε, τα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει με ένα στόχο, αν θυμάστε, λέγαμε και εμείς, να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλους, να δείξει έτσι, να είναι ανταγωνιστικός.
4: Φαίνεται πολύ μακρινό.
6: Όνειρο, απατηλό είναι. Όνειρο, κανονικό. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα που, ξαναλέω, δεν έχει νικήσει κανέναν και έχει βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, δεν έγιναν τώρα.
4: Ναι,
6: όσοι θέλαμε να τα δούμε, τα βλέπαμε και στην κανονική διάρκεια. Όσοι δεν ήθελαν να τα δουν, εθελοτυφλούσαν ή τέλος πάντων είχαν διαφορετική άποψη, νομίζω ήταν για ακόμα μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα απόψε. Και λέγαμε ότι αυτά τα 5 παιχνίδια, ας πούμε, θα ήταν κριτήριο πρόοδου και βελτίωσης, γιατί πάντα στα ντέρμπι, νομίζω, εμφανίζεται το πόσο πραγματικά έχεις προοδεύσει και έχεις βελτιωθεί, όχι στα μάτς με τον Λεβαδιακό, τον Άρη και τον Όφη. Εδώ μιλάμε ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε δει και ντέρμπι να είσαι καλός, να είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, να δημιουργεί, να μην σκοράει, να μην παίρνει τα παιχνίδια. Εδώ Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει φάση σε κανέναν.
4: Ναι.
6: Σε κανέναν.
4: Ούτε καν θα πω εγώ μεταξύ τα στέως. Κάτω από τη βάση είναι.
6: Ξαναλέω, πολύ καλά κάνεις και πολλές. Τι κάτω από τη βάση είναι, δεν έχει μπει καν στην αίθουσα να δώσει εξετάσεις. Απουσία, όπως το λέγαμε παλιά, ωραία.
4: Ναι.
6: Για καφέ στο Jurassic Park, λέγαμε στην Λίγκη που πήγα. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Μακάρι ο Παναθηναϊκός απόψε να κάνει το ρυθμό στη Βαλένθια. Αυτό νομίζω νοιάζει όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού απόψε.
4: Ναι.
6: Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί εντάξει, okay, κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένα για το μέλλον του Παναθηναϊκού.
4: Ωραία. Αυτά. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
3: Και από τον Ιλοφανασίου πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, μια ΑΕΚ που πραγματικά επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες στα ρεπορτάζ. Πήγε, έπαιξε σαν να μην έχει πάρει το πρωτάθλημα, άσχετο αν δέχτηκε την ισοφάρηση στο τέλος, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα, έχοντας μια άρτια εικόνα και στα δύο ημίχρονα. Γεια σας κύριε Τσακίρη.
4: Γεια σου Γιώργο.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο σε ό,τι αφορά το πολύ σύντομο, όπως το έκανα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό σχόλιο στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ αδικείται από το σκορ, για να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι έπρεπε να βγει η νικήτρια από την Τούμπα. Ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου της για το, με δεδομένο μάλλον, και το διακύβευμα και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ όντως έπαιξε στην Θεσσαλονίκη σαν να μην έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, σαν να θέλει έστω τον βαθμό για να πάρει αυτή την κούπα. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική, αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο 47 με 57 στο δεύτερο ημίχρονο. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα η ΑΕΚ ήταν σχετικά καλύτερη, αν όχι απόλυτα, θα το πω χαλαρά, να μην ακουστεί υπερβολικό, ρε παιδί μου. Ήταν καλύτερη του αντιπάλου της, είχε πολύ συνέπεια στο παιχνίδι της, πάρα πολύ σωστή τακτική ανταπόκριση, πάρα πολύ έξυπνο κοτσάρισμα από τον coach, ο οποίος όταν ζήτησε τον goal το βρήκε κιόλας, έβαλε και τον Γιώβιτς και τον Κουτέσα, δυο τους είναι αυτοί που συνεργάστηκαν και βρήκαν τον goal. Η ΑΕΚ έπρεπε να το έχει λίγο νωρίτερα, νομίζω. Δέχεται ένα τέρμα σε μια παγωμένη φάση εκεί με την στατική μπάλα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, το corner, και τον Βίντα να χάνει τον Μύθο, ίσως λόγω ρυθμού και απραξίας, αν και ο Βίντα με ένα λαθάκι και κάνει στο πρώτο 45 λεπτό και δώσει μια φάση στον ΠΑΟΚ και στο Γερεμέγεφ. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός. Σε αυτή τη φάση όμως χάνει τον Μύθο, χάνει την κεφαλιά, δεν επιτρέπεται για τον Κροάτι αμυντικό, και η ΑΕΚ δέχεται τον goal. Γενικότερα όμως νομίζω ότι okay, ένα γκολ μπορεί να το δεχτείς, αλλά έπρεπε η ΑΕΚ να έχει τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είχε στιγμές να το κάνει αυτό. Με σπουδαιότερη βέβαια αυτή το δοκάρι του Ζήνη στην εκπληκτική αντεπίθεση που δημιούργησε με τον Κοϊτά και τον Σαλβαδόρ Ζήνη στην κόντρα επίθεση. Το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπαμε και πριν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια εμφάνιση πραγματικά πολύ ουσιαστικά δουλεμένη για αυτό το παιχνίδι, χωρίς να έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι κατακτήσει ήδη τον τίτλο και καταφέρνει να μην χάσει ένα ακόμα παιχνίδι, γιατί κατά τα ψέματα είναι ένα ντέρμπι ακόμα το οποίο η ΑΕΚ όχι απλά δεν χάνει, είναι και για να κερδίσει και στην συνολική εικόνα. Σημαντικό το ότι παίρνει πράγματα και με τον Κουτέσα που ήρθε από τον πάγκο, πολύ καλή εικόνα του Σαο Μάριο, να φέρουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με τους υπόλοιπους, γι' αυτό ξεχωρίζω. Πολύ καλή η παρουσία του Μπρινιόλη, πάρα πολύ καλή και σωστή επιλογή του coach. Είπα πριν για τον Βίντα, καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Άλλη μία όμως, δεν είναι είδηση για τον Πεν Ράις. Σημαντική εικόνα, το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ πολύ μέσα στο μάτς είναι σημαντικό για να καταλάβει κανείς τι προπονητή έχει και όχι μόνο και τις ποδοσφαιριστές.
4: Γιώργο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει μήπως κάποια πρώτη ενημέρωση για τον Βάργα?
7: Περιμένουμε. Okay. Η αλήθεια είναι αυτή ότι και δυστυχώς της άλλαξε τα σχέδια της ΑΕΚ αυτός ο τραυματισμός, γιατί διήρκησε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, υπό την έννοια εννοώ ότι ο Γιώβιτς βγήκε πιο μετά. Της χάλασε λίγο το παιχνιδάκι της, γιατί ο Βάργα ήταν και αυτός πολύ καλά όσο έπαιξε. Mm-hmm. Βγάλει και αυτό το σπουδαίο που βγάλει ο
4: Παυλένκα
7: στην κεφαλιά του. Ναι, είναι συγκλονιστική επέμβαση. Όχι, ειλικρινά, μπράβο στην ΑΕΚ και πάλι. Ήταν φοβερή η εικόνα της, ξαναλέω, για ομάδα η οποία πηγαίνει εκεί να παίξει απλά για να παίξει.
4: Σωστά.
7: Δεν το ξεχνάμε αυτό.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
7: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά και εσύ.
3: Time out.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
9: μόνο εδώ,
8: μόνο τώρα,
9: μόνο τώρα.
8: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρσι με την Περιφέρεια και το Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα, το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση αυτή την επιτυχάνουμε πλέον και με τη χρήση σύγχρονων drones. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε σήμερα στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του Προσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Σε μια πορεία 24 χρόνων έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 25 του μήνα με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κυρία Μακεντούδη. Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον για τις αερομεταφορές, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το κόστος των πτήσεων, όσο και τη συνολική εικόνα του παγκόσμιου τουρισμού και της τουριστικής οικονομίας. Ανάφερε μεταξύ άλλων ο αεροναυπηγός, μηχανικός, πρώην ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας και χειριστής αεροσκαφών Γιάννης Σταυλάς, σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων που δρομολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν στη διάρκεια της δικής του δημοτικής θητείας εξέφρασε με ανακοίνωσή του Αντώνης Καμπουράκης. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου με τα αυτονόητα ωφέλη στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών υπήρξε σταθερή μας πολιτική προτεραιότητα. Η προέκταση της δημοκρατίας εντάσσεται στην ίδια εργολαβία με την οδό Θεμιστοκλέου Σοφούλη καθώς και η οδή Παπάγου Θεοτοκά και Τριανταφυλλίδη προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ανάφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καμπουράκης. Τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αιγαίο με πυραυλάκα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο πόντισης καλωδίων 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεψε το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. 44 χρόνια συμπληρώθηκαν από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της ηρωίδας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Μαΐου 1982, αφήνοντας πίσω της μια σύγκριτη παρακαταθήκη πατριωτισμού και αυταπάρνησης. Επί 39 συναπτά έτη ύψωνε κάθε πρωί την ελληνική σημαία στο ακριτικό νησί της Ρο. Κλειστή από αύριο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί αύριο 5η 14 Μαΐου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρυυσης. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι φωτεινοί σηματοδότες στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: Στο πρώτο παιχνίδι της τρίτης προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάει να υπερασπίσει την ρεβάνς αυτό το συν 2 για να είναι στην τελική φάση, έτσι.
4: Ναι, στην Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, 17 του μήνα στο Ρότερνταμ.
14: Mm-hmm. Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη για να κλείσουμε. Είπαμε και με τον Νίκο Αθανασίου πριν ότι δεν κρατάει κάτι ούτε από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οθρός, άτολμος και δεν είχε να παρουσιάσει το παραμικρό. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
4: Τάσο, να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Θεωρείς ότι αν υπήρχε κίνητρο, θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό?
14: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
15: Γεια σας. Τι να δούμε, ρε Τάσο, διαφορετικό? Τι να δούμε? Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Μια ποδοσφαιρική αθλειότητα, ένας πονόματος που το βλέπουμε συνεχόμενα πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ τόσο ανύπαρκτο Παναθηναϊκό του Καραϊσκάκη, πρέπει να πάω πολλά χρόνια πίσω, ούτε ο Παναθηναϊκό του Καζιγιάμα, του Κάιπερς και του Εσπάρθα δεν ήταν τόσο ανύπαρκτος. Μια ομάδα η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Σήμερα είχαμε την έμπνευση του κυρίου Μπενίτεθ να βάλει το Σβιντέσκι δίπλα στον Τετέι και οι μεγάλες μπάλες να έχει δύο αντιδιεκδικούν, όχι ένας. Αυτή ήταν η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει τελική στην εστία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κινήτρου το σημερινό παιχνίδι. Είναι θέμα σχεδίου. Το σχέδιο του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είναι γεμίζουμε προς τον Τετέι. Έχει πολλές επαφές ο Τετέι με την μπάλα, δέχεται πολλά φάουλ και γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνει αυτές τις μάχες. Αλλά επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί καθόλου τους παίκτες που έχει στην δεκάδα. Σήμερα είδαμε την τρομερή έμπνευση στο 4-4-2 να παίξει αρχικά δεξί εξτρέμο Ταμπόρδα και μετά δεξί εξτρέμο Τζούρισιτς. Αυτά, κύριε, αν τα έκανε Έλληνας προπονητής, αν τα είχε κάνει αυτά Έλληνας προπονητής, πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα γινόταν. Σίγουρα όμως αύριο δεν θα ήταν στο...
4: Ναι, το ξημέρωμα μπορεί να μην τον έβρισκε.
15: Ναι, δηλαδή αυτά που κάνουν παινίτες, καθόμαστε εμείς και παρατηρούμε και μόλις λέμε, κάνουμε κριτική, έχουμε και κάποιους να μας λένε ότι δεν έχει τους παίκτες. Ποιους παίκτες δεν έχει? Δεν μπορεί να φτιάξει μια φάση η ομάδα με τον Αντίνο, με τον Ζαρουρί, με τον Ταμπόρδα, με τον Τετέι, γιατί αυτό είδαμε σήμερα. Ότι δεν μπορεί να φτιάξει μια φάση. Είναι μια ποδοσφαιρική αθλητότητα. Εγώ πραγματικά δεν αντέχω άλλο να το βλέπω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω απόλυτα και την ψυχολογία των φίλων του Παναθηναϊκού και
16: Μακάρι να γινόταν κάτι, να μπορούσε να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, το μάτς χειραγίζει να μην γίνει. Για να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται να το βλέπεις. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Έτσι. Καμία απολύτως δικαιολογία. Ακούμε τώρα στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει νίκη στα play-off. Ο προπονητής να λέει ότι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για τους παίκτες. Περήφανος Παναθηναϊκός που έχει 8 ήττες σε 11 ντέρμπι και δεν μπορεί να κάνει φάση στον αντίπαλο. Εντάξει, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή και, να ρωτήσω κάτι άλλο, θα το πάρω πίσω εάν έχει πρόβλημα. Αυτός ο Παντελίδης ο καημένος, τι αμαρτίες πληρώνει και δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Μήπως επειδή ήταν καλός στο προηγούμενο εβδομάδα με την ΑΕΚ και δεν έπαιξε σήμερα. Αν έχει κάποια ενόχληση και γι' αυτό δεν έπαιξε, το παίρνω πίσω. Δεν ξέρω κάτι μέχρι τώρα ότι έχει συμβεί. Δεν μπορώ όμως, αν είναι καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παντελίδης σήμερα δεν πήγε αλλαγή. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα Παντελίδη. Είναι ότι βλέπουμε ότι μια ομάδα η οποία δεν έχει την παραμικρή έτσι, σύνδεση μεταξύ της στο πώς θα βγάλει την μπάλα σωστά και ο Ολυμπιακός, okay, έπαιξε με μεγάλες, δημιούργησε κάποιες φάσεις, έβαλε ένα γκολ. Να πω κάτι για τον γκολ ότι και ένα απόψη μου θα πω ότι αν το έχει βάλει αυτό το γκολ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι ήδη θα είχαν βγάλει ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι φάουλ, λέω ότι είναι story του φάουλ. Όμως θα μπορούσε να το δώσει όπως θα μπορούσε να το δώσει. Το γκολ πακύρωσε, είναι πεντακάθαρο, είναι στον κλωτσιά στο ταμπόρδα χαμηλά. Αλλά πέρα από αυτό τώρα τι να μιλήσουμε, για τον Παναθηναϊκό το σημερινό. Είπε ο Παναθηναϊκός σημερινός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εγώ έτσι αισθάνομαι, αυτό λέω και πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώνει. Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος και η φετινή χρονιά και με τις επιλογές των προπονητών. Πρέπει επιτέλους να κάνουν μια σωστή επιλογή προπονητή με σωστά κριτήρια. Ο Παναθηναϊκός παίζει άθλιο ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο της εποχής του 1970. Στα περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως το μάθαμε την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Δηλαδή, μπάλα στον ψηλά, γεμίζουμε στον Τετέι, ο Λαφόν ή ο Καλάμπρια ή ο Πάλμερ και όχι ο Θεός. Έτσι, γκολ δεν θα βάλεις ούτε σε πέντε ημίχρονα, ούτε φάση. Θα κάνεις, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει μια καλή στιγμή, μια καλή προϋπόθεση εκεί στιγμή. Εκεί που ο Τετέι βγαίνει και θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα και κάνει το σουτ και η μπάλα υπάρχει στα σώματα. Αυτά, παιδιά, δεν
3: ωραία, Τάσο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Στέφανα Παλότολο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τεχνική μουσική επιμέλεια αντίστοιχα. Τάσο Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας μαζί σας για τις προηγούμενες περίπου δύο ώρες. Σκυτάλη στο Fight Club και φυσικά Ροή Τζαρίνα, Γιώργος Πετρίδης, Βαλένθια Παναθηναϊκός για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας.
17: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
20: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
21: Top FM 102,4.
22: Είμαι στη Ρότζα Αρένα, πέμπτο μάτς της σειράς, το 2-2, Βαλένθια και Παναθηναϊκός Άκτορ. Σε μια από τις πλέον συγκλονιστικές σειρές στην ιστορία της play-off της Ευρωλίγκας και τα τέσσερα μάτς πραγματικά κριτικές λεπτομέρειες. Με τέσσερα διπλά ούτως ή άλλως. Δύο νίκες Παναθηναϊκού εδώ. Πανή απάντησαν με δύο νίκες στο Telecom Center. Νέντοβιτς, μάλλον να πούμε τη σειρά Γιαβόρ, Λοτερμόζερ, όχι Λοτερμόζερ, Λοτερμόζερ είναι πρωτός. Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς δυτική τριάδα. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Παναθηναϊκός με μια έκπληξη στην αρχή του πεντάδα. Δύο μάλλον έκπληξης. Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέβις και Φαρίτ. Σόρτς και Φαρίτ λοιπόν, οι δύο κινήσεις διαφοροποίησαν, μπορώ να το πω έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα από τον Ερκίνη Αταμάν. Πέσου είναι αίτητος Game 5 στην, στα πλέον της Ευρωλίγκας. Κάνει το 4-0. Η παράδοση για τον Παναθηναϊκό λέει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια πήρε την πρόκληση, αλλά σε πέμπτο μάτς το ΆΚΑ. Δύο μόλις φορές έχει σπάσει έδρα σε πέμπτο παιχνίδι από το φιλοξενούμενο. Το 2024 από Ολυμπιακό και Φενέρ κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Μονακό αντίστοιχα. Πάμε για τον Τζάμπολ, Παναθηναϊκός με τα πράσινα, η Βαλένθια με τα Πορτογαλί, Σακό και Φαρίτ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Η έκπληξη Κώστα, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις με τον, με τον Σόρτς και τον Φαρίτ. Θα δούμε να το βγει το Αταμάν. Πάμε για τον Τζάμπολ. Σακό και Φαρίτ, πρώτη κατοχή. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς. Να παίρνει την μπάλα και να τη φυλάει μάλιστα. Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του, τον Κώστα Λούκα. Σε όλη τη σειρά, μια πολύ σημαντική απώλεια. Σόρτς. Κέις Ντέιβις. Ναν, 7 δευτερόλεπτα για να μπει στο Παναθηναϊκό. Ναν θα εκτελέσει για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Σακό. Ο Ναν ξεκινάει με ένα στόχο σουτ. Μοντέρο που έκανε καταπληκτικό τέταρτο μάτς. Τέλειο, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει. Λέει up, άστοχο, επιθετικό rebound στον Σακό. Είναι η καλύτερη ομάδα στα επιθετικά rebound. Η Βαλένθια, άστοχο τρίποντο, ψηλά το rebound. Επιθετικό τελικά. Έχασε μπάλα μέσα στα χέρια του Φαρέντα, αστοχή σε τρίποντο Μπαντιό. Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνει δεκαλή άμυνα από τον Όσμαν. Κοστέλο με τον Σόρτς πάνω τον Ποστάρι. Γυρίζει ο Κοστέλο, εκτελεί. Θα στοχίσει το rebound από τον Ναν. 0-0. Μετά το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τις δύο ομάδες άστοχες στο ξεκίνημα. Ναν με τον Τέιλορ να το παίζει πραγματικά. 4 μέτρα άντε. Σόρτς, όχι Ναν. Μπάλα πήγε από τα χέρια του Όσμαν. Οπότε θα είναι για την Βαλένθια. Το πλάνο της Βαλένθια λέει ότι θα παίξει άντερ στο, έχουμε μια συμμαχία και του Μοντέρο με τον Σόρτς. Μπαίνει στη μέση ο Νέντοβιτς να τους χωρίσει. Θα βρίσκουν οι δύο παίκτες. Έλεγα λοιπόν ότι το πλάνο της Βαλένθια λέει ότι θα αφήσει τον Σόρτς να έχει χώρο εκεί γύρω στα 6-7 μέτρα. Μαντιό, 0-0 μετά από ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Σόρτς στο Μοντέρο. Ο Σόρτς υποδικά σηκώνει το χέρι του. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Μοντέρο. Καμιά 300 αργιά πάνε του Παναθηναϊκού. Είναι 200 πάνω διάστημα. Λογικά θα είναι κάποιοι μεμονωμένα που έχουν έρθει στο γήπεδο. Σακό βγάζει έξω στον Τέιλορ. Κλείνει αυτό, βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Ανάποδο λέει απάστοχο. Η μπάλα καταλήγει σε ποιον. Στον Σόρτ. Μακρινό rebound. Ευθυνδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ από τον Σακό. Για να σταματήσει το εύκολο καλάθι που θα ερχόταν από τον Χέις Ντέιβις. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Πρώτο φάουλ και για τη Βαλένθια από τον Τέιλορ, όχι από τον Σακό. Σόρτς. Σόρτς με τον Τέιλορ. Όσμαν παίρνει την μπάλα. Ξανά στον Σόρτς. Ο Σόρτς θα πει προς τα μέσα. Θα κάνει τη reverse. Ωραία, πάει στο Χέις Ντέιβις. Μόνο στην κατρίς αυτός. Θα στοχίσει δύο σουτ. Να καλέσουμε αυτές για τον Παναγιώτο, που είναι άστοχα. Από τα 75. Φάουλ του Όσμαν στον Σόρτ, στον Μοντέρο. Καθαρό και αυτό. Δεύτερο μαδρίγο για τους πράσινους. Δίλεπτο στο μάτς σχεδόν, 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει ψηλά ποσοστά ευστοχία σήμερα, ξέρω από τα 75. Αν θέλει να έχει τύχει το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αναφορά από την πλαγιά γραμμή. Μοντέρο στον Παντιό, ξανά Μοντέρο. Μοντέρο. Κοστέλο αμέσως για τρεις, θα στοχίσει, κακό σουτ. Μάλιστα, θετικό rebound από τον Παντιό. Ο Νάν είναι εκεί την κρύο την μπάλα και μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Βρήκε στο πόδι του Παντιό. Δεν ζητάει challenge ο Μαρτίνεθ. Καλή άμυνα εδώ από τον Νάν. Έβαλε το χέρι πάνω στην μπάλα. Βέβαια, βγήκε στο πόδι του Παντιό. Επίθεση για τους πράσινους. Σόρτς. Ο Αταμάν δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. 0 στα 2 Παναθηναϊκός, 0 στα 5 Ισπανίου. Θετικό φάουλ του Φαρίτ, που έχει χτυπήσει τέλος στο γόνατό του. Πονάει ο Αμερικανός στο screen. Ο Λεσόρ θα πάρει θέση του. Πονάει πολύ ο Φαρίτ στο γόνατο. Δεν ξέρω πώς θα είναι στη φάση replay. Πώς ακριβώς χτύπησε ο Φαρίτ με τον Μπατιό.
0: Γόνατο με γόνατο, Γιώργο, όπως πήγε στο screen okay. Να εμποδίσει τον αντίπαλο, γόνατο με γόνατο. Αυτά συνήθως πονάνε για λίγη ώρα, ελπίζω να μην είναι κάτι πιο σοβαρό.
22: Πονάει πολύ ο Φαρίτ, πάντως έχει πει γιατρός του Παναγιώτη, όπως καταπληκτήσει ο κόσμος Κοντογιάννης. Με το ζόρι το πατάει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να σημαίνει μια πιθανή απώλεια του Φαρίτ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο, όπως μας είπε ο Κώστας. Με τον Παντιό. Πονάει πολύ πάντως ο Φαρίτ, βλέποντας τον εκεί στην άκρη του πάγκου. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πάνω του. 0-0 μετά από 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο κατεβάζει. Πήρε όλες τις όρθες του Φαρίτ. Μοντέρο στη γωνία στον Παντιό για 3. Αυτή η φορά θα δει στόχο 3-0. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Παντιό. Δύο λέει ο... για δύο λέει ο Λότερ Μόζερ, οπότε 2-0. Πατούσε τη γραμμή ο Παντιό. Δεν αποστάστηκε ο Λότερ Μόζερ. 1-6 Βαλένθια, 0-2 Παναθηναϊκός. Πράσινιδη με δύο λάθη. Ναν. Με τον Παντιό. Ναν. Σόρτς. Μπάλα στη γωνία, ο Όσμαν θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Μοντέρο. Καθαρία με οι ιετές. Μοντέρο. Παντιό. Θα πει προς τα μέσα, θα βρει ένα διάδρομο. Φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές για τον Παντιό. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν σηκώνει τον Γκραν. Λογικάζει του Σόρτς. Δύο αλλαγές για τη Βαλένθια. Ο Ρίβερς και ο Ρτή στο παιχνίδι. Ο Κοστέλο και ο Σακό θα πάνε στον πάγκο. Δύο βολές για τον Παντιό. Πανεκκλησία σκορ ακόμα μετά από 3 λεπτά. Ο Ρτή με προστατευτική μάσκα. έχει χτυπήσει στο πρόσωπο το μάτς με την Μπασκόνια για το πρωτάθλημα, για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Έτοιμος ο Μπαντιόρ για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη, 3-0. Βαλένθια είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στη φτωχία από τη γραμμή, 71,8% εκτελεί. Έτοιμος ο Μπαντιόρ για τη δεύτερη. Παναγκός να συνεχίσει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Έτοιμος ο Μπαντιόρ για την δεύτερη βολή. Τέσσερα 0 για τη Βαλένθια. Με τέσσερις πόντους του Μπαντιό. Γκραντ, που δεν κάνει και την καλύτερη δυνατή σειρά, ειδικά στο εκτελεστικό κομμάτι, περιμένει πράγματα από εκείνον ο Γιανταμάν. Να, μόνο στο τη γωνία για 3, θα στοχίσει, πανικός κοινάμι, 0-3, rebound για τους Ισπανούς, Μοντέρο. Προσποιείται, δίνει στο Rivers, αμέσως για 3 αυτό, θα στοχίσει, rebound από τον Όσμαν. Τέλος, ένα αμυντικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν. Περνάει στο Chris Davis. Chris Davis με τον Key. Πάνε το ποστάρι. Chris Davis πάει χαμηλά. Γυρίζει, βγάζει έξω τον Όσμαν. Όσμαν για 3. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτητές. Μπάλα για τη Βαλένθια. Taylor. Σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στο Rivers. Ξανά Taylor με τον Λεσόρ. Taylor μπαίνει προς τα μέσα. Λέει Apex 0 για τη Βαλένθια. Δεν ξεκινάει καλά το μάτς. Πανιακός χωρίς σκορ μετά από 4 λεπτά. Δεν μπαίνει καλά στο παιχνίδι. Ο Λογκαβόπουλος θα πάρει θέση του Όσμαν. Και ο Τόμσον από την άλλη πλευρά θέση του Taylor. Πάπα ήταν από το Μοντέρο στον Όσμαν προηγουμένως. Μηδέν στα 4 πάνε, έκοψε το γίνημα. Ο Καβόπουλος αλλάζει τα 3 πέμπτα της αρχής του πεντάδας του Αταμάν. Μένουν μόνο ο Ναν και ο Κέις Ντέιβις. Ναν παίρνει μπάλα. Ναν παίρνει και το δεξί διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα λένε γιατί θα βομβαντιώ. Νέο λάθος από τους πράσινους, τρίτο. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. 5-40 και το πρώτο 10 λεπτό. Μοντέρο. Στον Rivers, ωραία πάση στον Μπαντιό, κατά το καλάθι αυτός θα βγει προς τα έξω. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει το rebound από τον Γκραντ, καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Από τον Λεσόρ. Γκραντ. Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, lay up καλάθι. Πρώτη πόντη στο μάτς για τον Παναθηναϊκό, 6-2. Με το δεξί lay up του Ναν, μετά από σχεδόν 4,5 αγωνιστικά λεπτά, οι πράσινοι βρίσκουν σκορ. 2 στα 8 Ισπανοί, 1 στα 7 Παναθηναϊκός. Ξεκίνημα. Μοντέρο. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες. Μοντέρο στο εκεί. Περνάει προς τα μέσα. Υπάρχει αμυντικό φάουλ. Αμυντικό φάουλ του Λεσόρ. Οπότε δύο βολές εκεί. Τελευταίο time out. 4:58 για την άλλη πρώτη περίοδο. 6-2. Κώστα, λόγος ξένα.
1: Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, όχι σπουδαίο για τη Βαλένθια, η οποία έχει πετύχει 6 πόντους, έχει πάρει όμως και επιθετικά rebound, έχει ανανεώσει επιθέσεις, έχει την ευκαιρία τώρα με τις βολές, γιατί ο Παναθηναϊκός την έχει βάλει στον bonus, οπότε έχει την ευκαιρία να ανοίξει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος στα τρίποντα που έχει επιχειρήσει, έχει δοκιμάσει λίγα δίποντα, το πρώτο του καλάθι το πέτυχε με τον Αν, νωρίτερα άλλο ένα προσπάθησε να πετύχει ο Όσμαν, ο οποίος έχει δεχτεί μια τάπα για δίποντο και μια τάπα στο τρίποντο από τον Μοντέρο, και αυτό είναι κάπως παράξενο με βάση την υψομετρική διαφορά. Πάση περιπτώσει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει έναν επιθετικό ρυθμό, τον οποίο δεν έχει βρει ακόμα. Στην άμυνα προφανώς δεν τα έχει πάει άσχημα, έχει δεχτεί λίγους πόντους, οι 6 πόντοι σε 5 λεπτά είναι λίγοι. Το πρόβλημά του λοιπόν είναι περισσότερο επιθετικό και καλύτερος έλεγχος στα rebound, τα οποία έχει αρχίσει και τα παίρνει τελευταίες επιθέσεις. Στην αρχή έχει χάσει αρκετά αμυντικά rebound στις πρώτες επιθέσεις των γηπεδούχων. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το σχήμα τώρα που έχει μέσα Ρογκαβόπουλο, Γκραντ και Λεσόρ μαζί με Χέις Ντέιβις και Ναν, που είναι οι μόνοι που δεν έχουν βγει, εκτός αν μετά το timeout έχουμε κάποια αλλαγή από τον Αταμάν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια. Γιώργος Πετρίδης.
22: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο παρκέ. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Ντελαρέα, Μπαντιό, Τόμψον και Ρίβερς. Εκεί θα εκτελέσει δύο βολές. Πάνε 26 μπροστά στα 5 ομαδικά. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. 6-2. Θυμίζω το σκορ. Μετά από 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα νευρικές στο ξεκίνημα. Ο Βαλένθια έχει πάρει 8 rebound, πάνω 24. Και βάζει την πρώτη βολή. 7-2. Βαλένθια ψάχνει την παρθενική της πρόκρισης σε Final Four. Έχοντας κάνει μια τρομερή κανονική περίοδο. Το μάτι σε δεύτερη, θυμίζω. Ο Κέντρος για δεύτερη βολή. 8-2. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Grant. Grant. Παίρνει το σκήνα από τον Hayes Day.

0: Chase Davis με τον Key. Προσπαθεί να πασάρει στο Λεσόρ, παίρνει την παραλεσόρ με τον Rivers. 5 δευτερόλεπτα όμως. Ο Rivers κάνει το φάουλ στο Λεσόρ, χαμηλά για να μην τον αφήσει επιτεθεί. Ο Λεσόρ ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Ξέρω το μετρήσει τώρα ο Γιαβόρ. Στις 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, θα πάμε για το τέλος επίσης του Παναθηναϊκού. Δεν θα μετρήσω νομίζω. Α, παίρνει challenge Adaman. Παίρνει challenge Adaman. Μόλις δεύτερο ομαδικό της Βαλένθια. Βαλένθια στα περισσότερα δεκάλεπτα των αγώνων δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Σε μια σειρά που πέφτουν κορμιά πραγματικά. Λοιπόν, οι διαιτητές πάνε στην γραμματεία να δουν το instant replay. Για το αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Λεσόρ. Ανάλογα από ό,τι έχουν χρεώσει με φάουλ τον Rivers. Θα το δούμε κι εμείς. Έχει κάνει πάντως 2-3 φάουλ ο Rivers στο Λεσόρ. Έχει ξεκινήσει τα βήματα ο Λεσόρ για να επιτεθεί στο καλάθι. Δεν έχει πιάσει την μπάλα, αλλά έχει ξεκινήσει τα βήματα όταν πάει και του κάνει το φάουλ ο Rivers. Δεν ξέρω πώς θα σκυλές.
1: Είναι καθαρά στην προαίρεση των διαιτητών. Μπορούν να το μετρήσουν, διότι έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει τα βήματα, έχει κάνει το πρώτο βήμα ήδη,
1: ναι,
0: για να επιτεθεί στο
1: καλάθι. Ούτως ή άλλως με το ένα χέρι κρατάει την μπάλα, δεν περιμένει κανείς να τη βιάσει και με τα δύο χέρια. Άρα η προσπάθειά του έχει ξεκινήσει. Στα δικά μου μάτια πρέπει να μετρήσει, αλλά είναι θέμα απόφαση των διαιτητών πού θα το δουν το φάουλ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν μετράει. Η μπάλα απ' έξω. Χειροκροτούν οι Ισπανοί φίλαθλοι. Και πώς να μην χειροκροτούν με τέτοιες διαιτησίες που έχει η Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, 14-4 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό, μόλις δεύτερο ομαδικό των Ισπανών. Ναν. Κλείνεται στο Grand. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Grand με τον Τελαρέα. Μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Τόμσον. Καθαρό. Χτύπησε τα χέρια του Grand. Τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Πάλι επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ναν. Με τον Μπατιό. Ναν στο Λεσόρ. Η έξτρα πάσα στον Γκραν. Θα περάσει αυτός. Φάουλ από τον Τελαρέα. Με το σώμα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιαβόρ. Έκοψε τον διάδρομο. Δεν άφησε τον Γκραν να επιτεθεί. Μάνι, η Βαλένθια έκανε 3 ομαδικά, πήγε στα 4. Βογκαβόπουλος, Γκραντ. Ξανά στο Βογκαβόπουλο. Με τον Τόμσον. Βογκαβόπουλος, καθυστερεί. Κέις Ντέιβις με τον Κι. 3 άνθρωπα για τον Ισπανακό, θα γυρίσει ο Κέις Ντέιβις. Καλάθι, 11-6, μεγάλο καλάθι από τον Κέις Ντέιβις. Στο τέλος του χρόνου. Τόμσον για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο από τον Βογκαβόπουλο. Γκραντ. Κέις Ντέιβις και πάλι αμέσως για 3. Κακή βιαστική ενέργεια γιατί άστοχος ο Κέις Ντέιβις. 0 στα 6 τρίποντο Παναθηναϊκού. Ντελαρέα, ωραία πάσα στον Κι. Αστοχή το λέει after bound από τον Γκραντ. 3 λεπτά ακριβώς για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πολύ νευρικές, πολύ άστοχες οι δύο ομάδες. Ένα μικρό προβάδισμα για την Βαλένθια στο ξεκίνημα. Ναν. Γκραντ. Ωραία πάσα στο Λεσόρ κατά από το καλάθι αυτός με τον Κι. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι διαιτές, τώρα θα υπάρξει φάουλ. Από τον Κι στο Ρογκαβόπουλο, δύο βολές στο Ρογκαβόπουλο. Αλλά νομίζω υπήρχε και πρώτα φάουλ. Γελάει ο Λεσόρ. Υπήρχε και πρώτα φάουλ στο Λεσόρ, υπέρ του Λεσόρ. Τρεις αλλαγές από τον Μαρτίνεφ, Τέιλορ, Φραντίγια και Κοστέλο. Πάνε στον πάγκο.
1: Υπήρχαν δύο φάουλ για τον Λεσόρ. Ένα που τον σπρώχνει στη μέση και ένα που του χτυπάει τα χέρια πάνω στην προσπάθεια.
0: Φοβερά πράγματα, Κώστα.
1: Πάντως θυμίζει.
0: Εδώ μπροστά μας γίνεται η φάση. Ναι. Και γι' αυτό το είπα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το δούμε το καν στο replay.
1: Θυμίζει το μάτσα αρκετά το Game 1 της σειράς που είχε πολύ χαμηλό σκορ, τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν συμφέρει τον Παναθηναϊκό αυτό. Νομίζω το συμφέρει από το να πάει σε κανένα τρελό τέμπο η Βαλένθια. Για να δούμε.
0: Ο Ρογκαβόπουλος βάζει την πρώτη βολή. 11-7 μειώνει. Πρώτος πόντος του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να αποφύγει τα λάθη. Έχει ήδη 3. Να τα περιορίσει. Και 0 στα 6 τρίποντα η ομάδα Αταμάν. Ρογκαβόπουλος έτοιμος για δεύτερη βολή. 2-43 για το δεκάλεπτο. για 18-4-0 από τον Παναθηναϊκό, πριν διαφορά στους 3.
1: Και έχει πάρει 4 πόντους από 2 επιθετικά rebound, έτσι.
0: Ναι. Thompson. Thompson με τον Nan. Τον Τελαρέα. Τελαρέα κλείνεται, εκτυπίζει τη θέση μπροστά του. Τελαρέα προσπαθεί να περάσει. Θετικό φάουλ του Βραντίγια, σωστό. Πέταξε εκτός φάσης τον Χέις Ντέιβις. Το screen. Κινητό screen από τον Βραντίγια. Πρώτο φάουλ του Ισπανού forward. 2-28 και 10 λεπτά, 18. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει με Grand Nan, Ρονταβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Grand τον Τελαρέα, ζητάει ένα σκρίν από τον Λεσόρ. Το παίρνει, μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα, λέει α, πας στο χώρο, πάντα από τον Κοστέλο. Πολύ άσχος και σήμερα ο Χέις Ντέιβις. Έχει ένα στα 4 στο ξεκίνημα. Τέιλορ, Κοστέλο για 3. Ευστοχίσει, 14-8. 2 στα 6 από τα Ισπανή, 0 στα 6 ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η διαφορά στο μάτς. 1-54 και το 10 λεπτό, Grant. Χέις Ντέιβις. Το Λεσόρ. Λεσόρ με τον Κοστέλο, μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει, ωραίο τελείωμα, λάστοχο. Σε προφήσει και από το Λεσόρ. Φραντίγια. Τέιλορ. Εδώ πρέπει να το βάλω καλά ο Χουάντσο. Ο Λεσόρ από τον Χουάντσο σηκώνεται. 1-25, τέλειο θα περάσει. Ωραία πάση από τον Λαρέα, 6 στο Κοστέλο για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Grand. Ναν, σταματάει. Γιατί έχουν επιστρέψει οι Ισπανοί. Grand με τον Τέλειο, μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει, ούτε τώρα φάουλ. Ούτε τώρα φάουλ, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Πεντακάθαρο φάουλ στον Ναν. Οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια. Το καλάθι από το Λεσόρ είναι για τις φάσεις. 14-10. Φοβερά πράγματα. Ο Νάν σε λίγο συμπληρώσει 3 παιχνίδια χωρίς να έχει πάρει φάουλ. Δελαρέα. Στη γωνία, Πραντία για 3. Μόνος του θα στοχίσει ψηλά το ριμπάνο του Ροκαβόπουλο. Το αφήνει στον Νάν. Κατεδάφισαν τον Νάν, δεν έδωσαν ούτε ένα φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε ο Αμερικανός, πάλι καλά που είχε στην τεχνική ποινή. Grant. 14-10, χαμηλό σκορ στο παιχνίδι. Grant στο Λεσόρ με τον Κοστέλο, 5 δευτερόλεπτα. Ο Καβόπουλος, καλή κυβέρνηση της μπάλας. Για 3, ο Χέις Ντέιβις αστοχή, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Όχι, για την Βαλένθια τη δίνει ο Καβόπουλος, ζητάει challenge. Νομίζω ότι έχει βέλει ο Κοστέλο. 14-10. 0 στα 7 τρίποτα ο Παναθηναϊκός. 24 δευτερόλεπτα για το φινάλι της πρώτης περίοδου, όλη επίθεση για τους Ισπανούς. Όλος ο χρόνος για τους Ισπανούς. Μοντέρο, πάνε κόσμο, έχει φάει να δώσει. Μοντέρο με τον Grant. Μοντέρο, δεν βιάζεται, 12 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Grant. 7 δευτερόλεπτα, έρχεται για τη βοήθεια ο Μητόγλου, που φτάσει το παιχνίδι για την άμυνα κιόλας. Φραντίγια για 3 από την κορυφή, αστοχή. Ψηλά το ριμπάνο από κανένα, ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. 14-10 φινάλε πρώτης περίοδου, πολύ χαμηλό σκορ, πώς τα λόγω σε ένα.
1: 14-10, Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει τρίποντο ακόμα, έχει 0 στα 7 αν θυμάμαι καλά. Το μόνο που του πάει καλά του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει πάρει 3 επιθετικά rebound. Έχει πάρει 6 πόντους από τα επιθετικά rebound, 2 καλάθια από τον Λεσόρ και 2 βολές από τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό είναι κάτι σε ένα βράδυ που δυσκολεύεται πάρα πολύ επιθετικά και από μακριά και από κοντά. Όποτε έχει δοκιμάσει να μπει μέσα, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Ναν και ο Γκραντ και νωρίτερα ο Όσμαν. Όσο ήταν στο παιχνίδι, είναι πολύ κλειστή και πολύ πιεστική η άμυνα της Βαλένθια στο όριο του φάουλ. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει κρατήσει τη Βαλένθια στους 14 πόντους. Και έχει απαγορεύσει στα τελευταία λεπτά τα επιθετικά φάουλ, τα επιθετικά rebound της Βαλένθια, τα οποία στην αρχή τα έπαιρναν σοριδών. Από κάποιο σημείο και μετά τα box out λειτουργήσαν καλύτερα και τα rebound τα παίρνει ο Παναθηναϊκός όταν αστοχούν οι παίκτες της Βαλένθια, και αυτό το λόγο δεν έχει μεγαλώσει η διαφορά του σκορ, έχει μείνει στους 4 πόντους. Χαμηλό παιχνίδι, όπως έλεγα και νωρίτερα, θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, εκείνο που είχε πολύ χαμηλό σκορ, 68-67 αν θυμάμαι καλά τελείωσε. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει το παιχνίδι από τη μία ή από την άλλη ομάδα ή και από τις δύο στη συνέχεια. Προς το παρόν ένας ρυθμός χαμηλός. Παναθηναϊκός όμως πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να σκοράρει από μακριά για να ανοίξει και λίγο το γήπεδο, να ανοίξει και λίγο η ρακέτα της Βαλένθια, να βρουν χώρους οι παίχτες του να κάνουν καμιά διείσδυση, διότι όσο αστοχούν τόσο θα τους αφήνουν να σουτάρουν οι αντιπαλοί τους. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 14-10. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρόπο να αποκτήσει μια επιθετική συνέπεια, να βρει κάποιους παίχτες ή κάποιο παίχτη που να αρχίσει να σκοράρει από μακριά, γενικά να αρχίσει να βάζει τα επιθετικά του όπλα στο παιχνίδι, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είναι ζεστά. Ένα καλό νέο επίσης, ο Φαρίτ, τον οποίο τον είδαμε στον πάγκο, δείχνει να είναι καλά. Πρέπει να ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο νωρίτερα που πόνεσε, αλλά φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμος αν τον χρειαστεί ο Αταμάν στην συνέχεια. Αυτά προς το παρόν. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, τα πάντα άτομα για την έναρξη αυτή τη περίοδο. Πάμε να ακούσουμε ένα σχήμα που νομίζω βλέπουμε για πρώτη φορά στη σειρά. Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν και Χουάντσο. Άρα με τον Χουάντσο στο 5, με τον Όσμαν στο 4. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μπαντιό, Μουρ, Πραντίγια και Σακό. 14-10 μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε να ακούσουμε 4 στα 16 του παιδιά. Η Βαλένθια με 4 στα 17. Τα λέει όλα η αστοχία των δύο ομάδων. Απλά οι Ισπανοί έχουν 2 στα 9 τρίποτα, πάνε να ακούσουν 0 στα 7. Αυτή είναι η διαφορά. Μοντέρο κατεβάζει. Μοντέρο στο Πρατίγια. Πολύ χαμηλό σχήμα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο παίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Μοντέρο. Φάουλ από τον Χουάντσο. Και να πάμε έναν 8 δευτερόλεπτα για να δει τον Ισπανό. Πρώτο φάουλ του Χουάντσο. Καθαρό. Τα επαναφέρει ο Μοντέρο από την πλέον γραμμή. Η επίθεση 14 δευτερολεπτών. Σπάνους. Μπάλα στη χέρια του Μουρ. Μουρ με τον Χουάντσο. Μουρ που απέξει ένας Ελληνός, μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή εκεί, έκανε μια ποικιλία. Μπάλα στη χέρια του Ρογκαβόπουλου. Τους έχει βοηθήσει αρκετά, έχει πάρει 4 rebound ο Ρογκα. Γκραντ. Τον Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Τώρα με τον Πρατίγια. Πασάρι στον Όσμαν. Όσμαν δεν εκτέλεσε ξανά. Ναν με 3 δευτερόλεπτα. Ναν θα το εκτελέσει για 3. Εύστοχος. 14-13. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για τον Παναθηναϊκό. 1 στα 8. Μουρ. Και ο Ναν στους 5. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Χουάντσο, κλείνεται, πασάρει στον Μουρ, βγάζει έξω στον Μπαντιό, Μπαντιό για τρεις, άστοχος, η μπάλα καταλήγει στον Χουάντσο, που αφήνει στον Γκραντ. Πανεκός έγινε ευκαιρία να προσπεράσει για πρώτη φορά στο μάτς. Γκραντ μπαίνει στα μέσα, περνάει, στέκεται στον αέρα, παλικαρίσιο καλάθι, 15-14, νομίζω υπήρχε και εδώ φάουλ, και οι δεν το δίνουν. 5-0 σε ρέα του Παναθηναϊκού, πως περνά μπάλα στο σακό κατά το καλάθι. Θα ευτοχίσει 16-15. Δεν αφήνει πολύ ωραία το Παναθηναϊκού προς το σκόρ Βαλένθια. Γρήγορη εκδήλωση επίδεσης από τους Ισπανούς. Και ξανά προβάσμα για τους γηπεδούχους. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό μπαίνει στα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι τώρα. Επιθετικό φάουλ του Ναν. Δεύτερο του Αμερικανού. Γελάει. Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Ασέβεια πραγματική. Απρέπεια για τον Ναν. Ο οποίος δεν έχει πάρει φάουλ. Και χρεώνει τώρα με το δεύτερο του. Σχεδόν 3 μάτσο Ναν χωρίς να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά σε αθλητή τέτοιο επίπεδο. Τέλος πάντων. Μπαντιό. Μπαντιό θα μπει προς τα μέσα, θα πασάρει στο σακό, θα πετάξει την μπάλα από ένα άσχημο τρόπο, θα στοχίσει, αλλά παιδικό λοιπόν του Πραντίγια. Κλέβει Όσμαν, εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Ναν, θα περάσει, λέει up, μετράει το καλάθι, αντικανονικό το κόψιμο από τον Τέιλορ. Πάλι καλά, το είδαν αυτό. 16-17. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο νομίζω. Ναι, αφού έχει τα δύο φάλα, περάσει όλες τις θέσεις του. Αλλάζει τώρα σχήμα Αταμάν. Με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Λεσόρι Πράσινη. Που προσπερνούν και πάλι 7-58 για το ημίχρονο. 17-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ναν φορτωμένος με δύο φάουλ πάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Αναφέρει ο Τέιλορ στο Παντιό. Μοντέρο. Ο Με τον Ροκαβόπουλο. Μοντέρο τώρα με τον Λεσόρ μετά τις αλλαγές. Κι μπάλα στη γωνία στον Παντιό. Κλείνεται και με τον Χουάντσο. Θα παίξει ένα 2-1. Παντιό θα εκτελέσει από μέση απόσταση. Κακό σουτ. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Δεν είναι διαιτητές. Δεν έβαλε εκτός ο Όσμαν. Ο Χουάντσο. Εκεί σηκώνει Λεσόρ και Όσμαν που έχασε το rebound. Αυτά πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Τα χαμένα αμυντικά rebound. Γιατί και εδώ ένα χαμένο αμυντικό rebound είναι φαινομενικά. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στην Βαλένθια που έχει 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο εκτελεί ευστοχή για 3 λένε. Διαιτές, ό,τι χειρότερο αυτό που είπαμε. 19-17. 3 στα 11 τα τρύπα των Ισπανών. 1 στα 8 έχει ο Παναθηναϊκός. Ένα χαμένο αμυντικό rebound. Και ο Παναθηναϊκός τιμωρείται. Γκραντ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον King. Μοντέρο. Μοντέρο που θα αφήνει να επιτεθεί. Φάουλ από τον Όσμαν. Δεύτερο και του Όσμαν. Yeah. 19-17 στα 3 ομαδικά πάλι ο Παναθηναϊκός. 0 η Βαλένθια. Yeah. Σε ένα ακόμα δεκάλεπτο. 7 και 10 για το μήχρονο. Παναφέρει Μοντέρο, Τέιλορ με τον Όσμαν. Ωραία πάσα στον Μοντέρο. Αστοχή το λέει από το rebound από τον Γκραντ. Συνδυασμός για τον Παναθηναϊκό. Ροκαβόπουλος πάνε επιτεθεί, μπαίνει προς τα μέσα. Eurostep. Τάπα λένε διαιτές από το σακό στον Ροκαβόπουλο. Συνδυασμός τώρα για τη Βαλένθια. Εκεί θα περάσει. Φάουλ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Φοβερά πράγματα. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Ο Γκραντ βγήκε την μπάλα του μεταξύ. Φάουλ του Γκραντ στον Κι. Κώστα, εντάξει, πραγματικά. Και ενώ προηγουμένως υπήρχε άλλο φάουλ του Σακώστη στον Ροκαβόπουλο. Φοβερά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Παναθηναϊκός στα 4 ομαδικά. Η Βαλένθια 0. Φάουλ του Σακώστη στον Ροκαβόπουλο δεν δόθηκε. Από την άλλη πλευρά δόθηκε φάουλ του Γκραντ στον Κι. Και ενώ ο Γκραντ έχει βρει την μπάλα. Δεν ξέρω, Κώστα, τι έχεις να πεις από το στούντιο.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει βρει και το χέρι του Γιώργο στο Grand Bala και χέρι μαζί, οπότε δικαιολογείται.
0: Μάλιστα. Ο Κι έτοιμος για δεύτερη βολή, 21-17. Ήταν στην προσπάθεια του Κι για να περάσει και στο καλάθι του Παναϊκού. Όσμαν. Σόρτς, ο οποίος πέρασε στο μύριο του Grand. Σόρτς, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Μπάλα καταλήγει στον Κι. Ας το έχεις ο Σότς και προσπαθεί να επιτεθεί. Lay-up, καλάθι, 23-17 από τον Κι. Η Βαλένθια στο συν 6 time-out από τον Αταμάν. 6-34 για το μήχρονο, 23-17 από το λόγο σένα.
1: Όπως και στο προηγούμενο μάτς, έτσι και σήμερα, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με έναν πόντο, αντί να μπορέσει να προσπαθήσει, τέλος πάντων, να μεγαλώσει τη διαφορά, στη συνέχεια δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε πόντο και βρέθηκε ξαφνικά στο μείον 6. Ένα δεύτερο παράδοξο είναι ότι όταν ξεκίνησε με το χαμηλό σχήμα Παναθηναϊκός, με το Χουάντσο στο 5 και Ροκαβόπουλο Όσμαν στο 3 και στο 4, Παναθηναϊκός έπαιρνε όλα τα rebound. Τώρα που έχει το Λεσόρ μέσα, τα rebound χάνονται και προφανώς δεν είναι ευθύνη του Λεσόρ. Το rebound είναι ομαδική δουλειά. Όταν ήταν το κοντό σχήμα, ήταν όλοι κάπως πιο τέλος πάντων συγκεντρωμένοι στα box out και έπαιρναν τα rebound. Τώρα που υπάρχει ψηλός μέσα, προφανώς περιμένω θα καθαρίσει ο Λεσόρ όλες τις φάσεις. Αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πάλι δύο rebound και να έχει μεγαλώσει η διαφορά, να έχει φτάσει στους 6. Την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός ξανακόλλησε στην επίθεση, εκεί που είχε βρει κάποιο έτσι, λίγο επιθετικό ρυθμό, έβαλε και το πρώτο τρίποντο. Κόλλησε όμως στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να βρει σκορ ούτε από ελεύθερα σουτ όπως εκείνα του Grant, ούτε νωρίτερα με την προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου, ούτε τώρα με το Shorts που τον πούλησε λίγο η μπάλα, αλλά τέλος πάντων δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Και καλά έκανε ο Ταμάν και δεν περιμένει παραπάνω. Πήρε τώρα το time out να μπορέσει να κόψει λίγο το ρυθμό της Βαλένθια, να δώσει δύο οδηγίες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξαναβρει έναν κάποιον επιθετικό ρυθμό, να μην βρεθεί να κυνηγάει, είναι ήδη στους 6 πόντους διαφορά, μην βρεθεί να κυνηγάει παραπάνω τίποτα διψήφιες διαφορές πάλι, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης.
0: 6-34 για το μήχρονο, 23-17 για τη Βαλένθια, που κάνει ένα 7-0 σε ρίπ. Σόρτς, Όσμαν, για να δούμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Καβόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα λέει διαιτητές, κλέβει ο Τέιλορ. Τέλειο θα περάσει, λέει από 25-17. 9-0 σερί για τους Ισπανούς. Το Παναθηναϊκός στο πλήν 8. Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει. Σόρτς με τον Σακό. Αταμάς σηκώνει τον Αν. Όσμαν. Λογκαβόπουλος για 3. Θα στοχίσει την πάουντα από τον Σακό. Τέιλορ αφήνει στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Φουάντσο. Υπάρχει μισμάτς και Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δώσει φάουλ. Κακή πάσα του εκεί. Κλέβει Όσμαν. Αφηνιασμός για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν θα περάσει. Λέει up foul, ανάσταση. Πρώτο φάουλ για τη Βαλένθια μετά από σχεδόν 5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Δύο βολές τον Όσμαν. Το φάουλ από τον Κι. Ο Ναν αντί του Ρογκαβόπουλου. Ο Ναν με δύο φάουλ. Δύο έχει και Όσμαν. Δεύτερο φάουλ για τον Κι για τη Βαλένθια. Το μοναδικό πρόβλημα. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 25-17. Παναθηναϊκός τώρα με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Λεσόρ. Δύο βολές του Τζέντι Όσμαν. Έτοιμος ο Τζέντι Όσμαν. Πρώτη. Θα στοχίσει. Παραμένει 25-17. Ο Όσμαν στο 0, ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Λούτερ νομίζω κάτι λέει στον Όσμαν. Έτοιμος ο Τούρκος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 25-18, σπάει το σέντς Βαλένθια και πετυχαίνει και το πρώτο του πόντο στο μάτς. Πήγες για τη Βαλένθια. Το κύπα στον πάγκο, απρόσμενος παράγοντας για τη Βαλένθια με 6 πόντους και 4 rebound. 5-40 για το μήχρονο, 25-18. Κατεβάζει ο Παντιό, το Τέιλορ. Τέιλορ με τον Όσμαν, βγάζει το Ρίβερς, Ρίβερς για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει γύρω στο Τέιλορ, δεν μπορούσε να πάρει το αμυντικό rebound ο Φάντσο. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, πάλι στον Ρίβερς, πάλι για 3 αυτός. Θα στοχίσει και πάλι τώρα το rebound του Φάντσο. Το αφήνει στον Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν περνάει. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Κάνει λάθος. Μπάλα έξω. Κλέβει ο Τέιλορ. Τέιλορ. Στο Παντιό. Παντιό. Τελεί για τρεις. Θα στοχίσει. Ψηλά το ριμπάνο του Φάντσου. Όσμαν. Αφήνει ο Φάντσου μάλλον στον Σόρτς. 25-18. Πολύ. Άσπιτες οι δύο ομάδες. Έξω από τα 75. 1 στα 10 Παναθηναϊκός. 3 στα 12 Ισπανοί. Όσμαν με τον Τελαρέα, Ναν με τον Παντίο, μπάλα στο Λεσόρ. 5 φορτά για τους Παναγιώ, κάτι πρέπει να κάνει ο Γάλλος. Περνάει με δύο παίκτες εκεί, γυρίζει αστοχή. Ριμπάντα από τον Τελαρέα. Τελαρέα με τον Σόρτς. Μόνο στο Κοστέλο για τρεις. Θα στοχίσει ριμπάντα το Φάντσο. Σόρτς. 4-25 για το μήχρονο, 25-18. Σόρτς. Ναν. Βγαίνει από τα σκρίνη ξανά στο Σόρτς. Σόρτς για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια με τον Τελαρέα να περνάει και να καρφώνει. 27-18. 4 λεπτά και 5 φορτά για το μήχρονο. Time out. Στο σύνη 9 η Βαλένθια. Κώστα, λόγος 1.
1: Λοιπόν, 27-18 δεν κατεβαίνει διαφορά και ο Παναθηναϊκός έφαγε και φινδιασμό τώρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά είναι στους 9. Το επιθετικό του πρόβλημα παραμένει, δεν έχει καταφέρει να το λύσει. Η Βαλένθια έχει ένα φάουλ σε 6 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό προκαλεί εντύπωση με την άμυνα που παίζει, ότι έχει ένα μόλις φάουλ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός, όταν δοκιμάζει να πάει μέσα, δυσκολεύεται από τη σκληρή άμυνα της Βαλένθια. Απ' έξω συνεχίζει να είναι πολύ άστοχος από την περιφέρεια. Ένα τρίποντο έχει πετύχει μόνο και αυτό με τον Ναν νωρίτερα. Στο Σόρτς είναι γνωστό ότι η αντίπαλη άμυνα θα τον παίξει άντερ, θα του δώσει το τρίποντο δηλαδή. Διότι δεν έχει ψηλά ποσοστά ευστοχίας και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ξαναμαζεύεται. Η ομάδα του Παναθηναϊκού γύρω από τον Αταμάν να πάρει καινούργιες οδηγίες. Ξαναλέμε, είναι σημαντικό να μην ανοίξει διαφορά, να μην κυνηγάει ο Παναθηναϊκός διψήφια διαφορά σκόρ, είναι στους 9 τώρα η διαφορά. Να μην μπει σε αυτή την κατάσταση πάλι να πρέπει να κυνηγάει μια Βαλένθια η οποία θα έχει ανοίξει το σκόρ, διότι θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε μια βραδιά στην οποία δεν έχει και ούτε καν μια στοιχειώδη ευστοχία από τα 6,75 που θα το επιτρέψει ενδεχομένως να μαζέψει διαφορά με τρίποντα. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βρεθεί ένα σχήμα καταρχάς που να είναι πιο λειτουργικό, διότι αυτό το σχήμα φαίνεται ότι έχει δυσκολία και σε επίθεση και σε άμυνα. Να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Αταμάν μετά το τέλος time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει με μια αρκετά ψηλή πεντάδα τώρα, με Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. 4 λεπτά και 5 λεπτά για το ημίχρονο, 27-18. Πράσινη με 6-14 τρίποντα και 1-11 τρίποντα. 2 ασίστ, 6 λάθη. Ναν, με τον Μπαντιό να τον κυνηγάει παντού. Έρχεται και για τη βοήθεια ο Τελαρέα, λάθος από τον Ναν, συνδυασμός για τους Ισπανούς. Παντία θα καθώσει, 29-18, συν 11 για την Βαλένθια. Έχει φύγει και ένα μπουκάλι από τους Ισπανούς, έχει πέσει στο παρκέ. Για να δούμε τι θα κάνουν τώρα οι διαιτές. Ένα μπουκάλι από τους οπαδούς της Βαλένθια, πετάχθηκε στο παρκέ.
1: Εντάξει Γιώργο, επειδή το παρατηρώ, μεγάλο πρόβλημα τα δύο φάουλ του Όσμαν. Έχουν υπάρξει δύο επιθέσεις που έχει αφήσει τον αντίπαλο να φτάσει στο καλάθι και δεν θέλει να κάνει τρίτο φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό, καμιά φορά χρειάζεται και ένα φάουλ τέλος πάντων να κόψει το ρυθμό. Ότι ο Όσμαν δεν μπορεί να κάνει φάουλ, είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα. Το έχει κάνει σε δύο επιθέσεις Βαλένθια.
0: Λοιπόν, 3:54 σκουπίζει το παρκέ. Πάνε 20 και μπλοκάρει. Επιθετικά.

0: Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Βαλένθια έχει την ψυχολογία. Ένα ομαδικό η Βαλένθια, 4 ο Παναθηναϊκός, το 12 λεπτό και σε αυτό το 12 λεπτό. Ο Ναν το συζητάει με τον Γιαβόρ, αλλά τι να συζητήσει. Δεν έχει πάρει φάουλ σε 3 μάτς ο Ναν συνολικά. Και από εκεί πέρα τι να πεις. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, οπότε ο Τελεράς θα εκτελέσει μια βολή. Τελεράς στην γραμμή. Θα τη βάλει. 30-18. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τέτοια αποστολή ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν έχει τύχει στο μάτς. Συν τα 7 λάθη ήδη, 2 ασίστ, 7 λάθη ο Παναθηναϊκός. Βαλένθια έχει ήδη 7 περισσότερες επιθέσεις στο μάτς. 1 στα 11 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 6 στα 14 τρίποντα. Βαλένθια 7 στα 17 τρίποντα, 3 στα 15 τρίποντα. Χτυπίζεται πάλι το παρκέ. Ένα επιμέρους σκορ για την Βαλένθια. Νομίζω ότι προσπέρασε ο Παναθηναϊκός 17-16. Όλμα κατεβάζει. Με τον Τελαρέα. Τελαρέα το κρατάει εκεί. Όσμαν βρίσκει ένα διάδρομο και λίγα 3. Αστοχή μόνο στον Όσμαν. Τέλειο το rebound. Τέλειο με τον Λεσόρ. Τέλο κλείνεται, πασάρι στον Rivers. Δελαρέα. Μένα στα 12 τρίποτα, νομίζω ότι κερδίσει το μάτι τεχνικού προγραμματός. Όχι παιχνίδι play-off. Τέλειο για 3, πάνω σε άμυνα. Έστοχος, 13-18. Συν 15 για τη Βαλένθια. Κάνει ένα 17-1 με σκορ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω πώς μπορεί να κερδίσει αυτό το μάτι. Chase Davis με τον Τέλειο παίρνει προς τα μέσα. Κλείνεται, Osman. Ο Άντσο για 3, ούτε τώρα, μπάλα στον Rivers. Τέιλορ, 2.58 για το μήχρονο. Φάουλ του Ναν στον Παντιό. Τρίτο του Ναν, πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν δεν έχει πάρει φάουλ σε 3 μάτς. Ο Παντιό πολύ ωραία, θεατρική σχολή. Ο Ανταμάν βάζει τον Λιόπουλο και Γκραντ. Ο Ναν και ο Όσμαν πάνε στον πάκο. Η Βαλένθια καλιά με την πρόκληση. Πολύ νωρίς το μάτς, αλλά έχει πάρει το momentum. Δεν βλέπω πως μπορεί να αλλάξει κάτι, Κώστα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς εσύ. Έτσι όπως είναι η εικόνα του αγώνα.
1: Έτσι όπως είναι, όχι, αλλά εντάξει, έχει πολύ χρόνο ακόμα.
0: Ναι. Δύο βολές για τον Παντιό. Και ο Γκριγκόνης στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο, Γκραντ, Γκριγκόνης, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Δύο βολές για τον Παντιό. Βαλένθια έχει 7-7, ο Παναθηναϊκός 3-4. Παντιό στη γραμμή. Βγάζει την πρώτη, 34-18. 18, ένα επιμέρους σκορ, φοβερό. Δείγμα του μπλοκαρίσματος που έχει ο Παναθηναϊκός επιθετικά.
1: Το 1 στα 13 τρίποντα, αυτό το 7,7% τα λέει όλα.
0: Είναι καλά σου, δηλαδή με καλές προϋποθέσεις. Μπαντιό στην γραμμή για δεύτερη, με το 35-18. Η Βαλένθια με συν 17, με αέρα πρόκρισης. Γκριγκόνης τα επαναφέρει. Το Γκραντ. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να επιστρέψει στο μάτι ο Παναθηναϊκός. Έχοντας και τον Άν φορτωμένο με 3 φάουλ, έτσι είναι γι' αυτό. 2 Όσμαν. Κοστέλο περνάει, φάουλ. Την ώρα που ο Λεσόρ ετοιμαζόταν να βάλει το καλάθι. Δεύτερο μόλις σημαντικό για τη Βαλένθια. Ενώ πέρασε ο Λεσόρ, σταμάτησε το παιχνίδι για φάουλ οι διαιτητές. Ό,τι θέλουν σπίτι μου. Λεσόρ. Με τον Κοστέλο. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, βγάζει την μπάλα έξω. Στο Κέις Ντέιβις. Με τον Πλαντίγια αυτός προσποιείται. Δεύτερη προσποίηση. Αστοχή ο Κέις Ντέιβις. Μπάλα σε χέρια του Μοντέρο. Τέιλορ, ξανά στο Μοντέρο. Ένα στα έξι ο Κέις Ντέιβις. Μοντέρο, ωραία πάσα στον Κοστέλο. Τον Τέιλορ από την γωνία για τρεις. Αστοχή. Φάουλ από τον Πλαντίγια στον Γκρικόνη. Το κατέβασε. Ο Γκρικόνη έχει πάει καλύτερη θέση. 2 και 16 για το μήχρονο. Πανεκός έχει πετύχει μόλις 8 πόντους δεύτερο δεκάλεπτο. 21-8 είναι το μέρος σκορ. 35-18. Τρίτο μόλις ομαδικό της Βαλένθια. Πανεκός προπολού στα 5. Λεσόρ αφήνει στο Γκραντ. Γκραντ. Φτιάχνει ένα πρωταγωνιστή ο Παναγιώτης να πάρει λίγο πρόσωπο θετικά. Στολιόπουλος με τον Μοντέρο. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναγιώτη πρέπει να κάνει ο Στολιόπουλος. Παίξει ένας αντίον ενός. Στολιόπουλος, 3 δευτερόλεπτα για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Συνδυασμός για τη Βαλένθια. Τέιλορ θα περάσει. Τάπα ψηλά από τον Γκραντ. Καταπληκτική άμυνα από τον Γκραντ. Ο οποίος γρήγορα όμως μετά χάνει την μπάλα. Τέιλορ. Μοντέρο. Ένα και 34 για το μήχρονο. Μοντέρο με τον Γκρικόνης. Τρίπλες ο Στάρ για τρεις πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάνο όμως από τον Κοστέλο. Γκρικόνης εκεί με την βοήθεια του Γκράντα κλέβει την μπάλα. Κρέψουμε από τον Γκράντα για να είμαστε δίκαιοι. Ο Φαρίδη ετοιμάζει να πέρασει το παιχνίδι. Πάλα από τον Κοστέλο στον Τολιόπουλο. Τέταρτο μόλις ομαδικό. 1 και 16 για το μήχρονο. Δεύτερο του Κοστέλο. Ο Λασίρο πάει στον πάγκο. Ο Φαρίδη επιστρέφει. Καταπληκτική τάπα νωρίτερα από τον Γκραντ, τον Τέιλορ. Ένα και 16 από τον Μίχρον, 35-18. Πανεκός έχει με τον Λιόπουλο, Γκραντ, Γκρικόνης, Κέις Ντέιβις και Φαρίντ. 15 θέλουν να γυρίσει τον πράσινο. Γκραντ αφήνει τον Λιόπουλο. Τώρα δεν έχει πάνω δώσει Βαλένθια. Το Λιόπουλος με τον Μοντέρο περνάει, Γκραντ με τον Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, εκτελεί από τον στο Βολόν. Θα ευστοχίσει ανάσα από τον Γκραντ, 35-20 και ένα καλά μετά από ώρα για τον Παναγιακό, Γκραντ στους 4. Μοντέρο, κολλήσει ο Παναγιακός στους 18 πόντους. Και σχεδόν 4 λεπτά. Μοντέρο, περνάει στον Πραντίγια, βγάζει την μπάλα έξω, Ρίβερς για 3, θα στοχίσει. Γκρικόνης μαζεύει το rebound. Αφήνει τον Τολιόπουλο, 40 δευτερόλεπτα για το μήχρονο. 35-20. Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Τώρα με τον Ρίβερς. Το Γκραντ, Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει, ωραία πάσα. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Γκρικόνης, Γκραντ, Κέις Ντέιβις για 3. Εύστοχος, 35-23. 5-0 σερί από τον Παναγιώτη που έχει φέρει 12. Και πρώτο εύστοχο τρίποντα από τον Κέις Ντέιβις. Μόλις δεύτερο εύστοχο για τον Παναγιώτη. 2 στα 15. 14 θέλουμε για το μήχρονο. Μία επίθεση για την Βαλένθια, όλη δική της. 10. Τώρα, Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Κλείνεται, δίνει στον Τέιλορ. Τέιλορ από την γωνία για 3. Θα στοχίσει. Γκρικόνης μαζεύει το rebound. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί. Ολοκληρώνεται όπως και να έχει το μήχρονο. Με την Βαλένθια στο συν 12. 35-23. Ο Πανεκός είναι πολύ άσχημος στο 75. Έχει 2 στα 15 τρίποτα. 7 στα 16 δίποτα. 8 λάθη. 3 ασίστ από την άλλη Ισπανία. Έχουν 7 στα 18 δίποτα. 4 στα 20 τρίποτα. 9 ασίστ με 4 λάθη. 35-23. Πώς θα τα λέμε σε 12-13 λεπτά. Η Βαλένθια έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάλι καλά λέω εγώ το συν 12 της Βαλένθια, διότι θα μπορούσε να είναι χειρότερη κατάσταση με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Λίγο κατέβασε διαφορά αυτό το 5-0 το σερί του Παναθηναϊκού με το καλάθι του Γκραντ και το τρίποδο του Χέις Ντέιβις και πήγε διαφορά στους 12. Όχι ότι είναι μικρή, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να έχει ξεφύγει πολύ παραπάνω η κατάσταση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι δύο ομάδες. Οι 35 πόντοι της Βαλένθια δεν είναι πολύ για ολόκληρο ημίχρονο, αλλά οι 23 του Παναθηναϊκού είναι πολύ λίγοι. Είπαμε ότι το παιχνίδι αυτό θυμίζει αρκετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, όπου και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες και το παιχνίδι κρίθηκε στο 68-67, με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός έβαζε για κανένα καλάθι τότε, σε αντίθεση με τώρα που έχει μεγάλη δυσκολία να σκοράρει και πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια Το τρίποντο του Hayes Davis ήταν μόλις το δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε 15 προσπάθειες, ένα ποσοστό 13%. Δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχη η Βαλένθια, η αλήθεια είναι, από την περιφέρεια, γι' αυτό και έχει αυτή τη συγκομιδή των πόντων. Έχει δηλαδή μόλις αυτούς τους 35 πόντους. Το ποσοστό της είναι 4-20, είναι 20%, αλλά έχει κάνει καλύτερα διάφορα άλλα πράγματα και το επιθετικό rebound και έχει τρέξει όποτε έχει βρει χώρο, έχει βγάλει φινδιασμούς και έχει καλύτερη εικόνα προφανώς, και αυτό δείχνει και η διαφορά των 12 πόντων με την οποία έκλεισε το ημίχρονο. Πριν πάμε σε διακοπή, να σας πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Win Sport FM 94,6, η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
15: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
19: Τρελάνε μας!
20: Τρίποντο! Τρίποντο!
21: Δεχτάρα μου!
22: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να εκμεταλλευτούμε την διακοπή του ημιχρόνου για να ακούσουμε μερικά ποδοσφαιρικά σχόλια για τα δύο μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Έμεινε έτοιμη και στην Τούμπα η ΑΕΚ, μετά με πολύ καλό παιχνίδι. Έχασε την νίκη στο τέλος από... Εντάξει, υπήρχε μια αδράνεια, λείπανε και κάποιοι παίχτες που σε αυτές τις φάσεις είναι κρίσιμοι, γιατί είναι στο πρώτο δοκάρι στα στημένα, όπως ο Μπάρκα που είχε γίνει αλλαγή αναγκαστική, είχε βγει και ο Ζήνη γιατί κουράστηκε. Και έτσι έγινε αυτή η φάση που έφερε τον γκολ του ΠΑΟΚ στο 88. Εστέρισε από την ΑΕΚ την νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην τη χρειαζόταν, αλλά την κυνήγησε από την αρχή. Ήταν η καλύτερη ομάδα, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Λούκα Γιώβιτς. Μια καταπληκτική εκτέλεση, ο τρόπος που κοντρολάρει την μπάλα και εκτελεί είναι άλλο ένα δείγμα της κλάσης του σέντερφορ της ΑΕΚ. Στο τέλος αυτή η ισοπαλία, όπως είπε και ο Νίκολης, είναι ένα που το στεναχώρησε, κυρίως με τον τρόπο που ήρθε τον γκολ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν άλλη μια πολύ καλή φάντσα και σίγουρα παίρνει μεγαλύτερη αξία, γιατί ο αντίπαλος είχε μεγάλο κίνητρο, έπαιζε στην έδρα του, ενώ η ΑΕΚ μετά από αυτά τα έντονα συναισθήματα που έζησε την Κυριακή έδωσε και κατάφερε σήμερα να εμφανιστεί πάλι πολύ σοβαρή και πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο και να είναι η καλύτερη ομάδα από τις δύο. Τέλος πάντων, το τελικό αποτέλεσμα ήταν και για τον ΠΑΟΚ πολύτιμο, γιατί μένει ζωντανός. Και αν καταφέρει και νικήσει τη Λεωφόρο και σε περίπτωση που η ΑΕΚ την Κυριακή ή νικήσει ή φέρει στο παλαιό με τον Ολυμπιακό, μπορεί να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση. Επίσης να πω ότι εδώ στο αεροδρόμιο ήταν γύρω στους 200 οπαδούς της ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη, αποθέσαν την ομάδα τώρα πριν 5 λεπτά που έφτασε εδώ. Και επίσης ότι θα υπάρχει υποδοχή και στο αεροδρόμιο της Αθήνας από τους οπαδούς της ΑΕΚ, έχει κάνει ένα κάλεσμα ορίζοντας 12 η ώρα το βράδυ στο αεροδρόμιο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Και πάμε να πάρουμε και το σχόλιο από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Είδαμε άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι και μάλιστα πέρα από τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις στο δεύτερο μήχρονο ήταν πάρα πολλές οι φάσεις για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Αρκετά ποιοτικό από αυτή την πλευρά. Θέλω να κρατήσω το ότι παρά το ότι βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι υποφέρει, ότι έχει τα προβλήματά του, ότι δυσκολεύεται, ότι και σήμερα χάνει τη δεύτερη θέση, αντιδρά. Δεν τον παίρνει από κάτω, δεν τα παρατάει, δεν λυγίζει. Και στην Τούπα με τον Ολυμπιακό αντέδρασε, και στο Καραϊσκάκι αντέδρασε, και σήμερα έβγαλε αντίδραση. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το γκολ του Μίτσου θα είναι καθοριστικό στο φινάλε. Νομίζω ότι έτσι όπως τελείωσε και το σημερινό παιχνίδι, με όλη αυτή την αίσθηση της αντίδρασης, δημιουργεί μια θετική άβρα για τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο του παιχνίδι, που πρέπει βέβαια μόνο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Και να μην κερδίσει, ότι... και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ποδοσφαιρικούς βεβαίως. Νιώθω ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει πολλούς μήνες, έτσι, είναι στην έδρα της. Νιώθω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει, με την αίσθηση ότι όπως αντιδρά στο φινάλε κάθε αγώνα, έτσι θα αντιδράσει και στο φινάλε της σεζόν. Ότι θα βρει τον τρόπο να πάρει αυτό τον τελικό για να κερδίσει και να πετύχει έναν στόχο τη φετινή σεζόν. Με το Ζαφίρι να επιστρέφει, με το Γιακουμάκι να έχει λίγο παραπάνω χρόνο, με λίγες παραπάνω λύσεις σε σχέση με τα σημερινά, όπου ο Λουτσέσκο εξήγησε πως ακόμα και στο 40% που βλέπω το ΜΕΙΤΕ, αυτόν θέλω να βάλω γιατί πιστεύω ότι νιώθουν καλύτερα οι συμπαίκτες μαζί του. Έτσι το βλέπει, έτσι απάντησε σε μια ερώτηση αυτονόητη, γιατί πράγματι ο Γάλλος και σήμερα είχε πολλά λάθη, και ενώ μας δίνει την αίσθηση ότι εκνευρίζει τους συμπαίκτες του και τους δημιουργεί μια ανασφάλεια, ο προπονητής λέει το ακριβώς αντίθετο και σαφώς πρέπει να σεβαστούμε την άποψή του. Με ένα τελευταίο παιχνίδι θα πάει η δεύτερη θέση, πιστεύω τελευταίο λεπτό, το πιστεύω πραγματικά, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι σπουδαίο, δεν θα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, αλλά ο τελευταίος στόχος και νομίζω ότι θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το 90 των αγώνων, και πραγματικά θεωρώ ότι το γκολ του Μίθου θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για το μάτς νωρίτερα ανάμεσα στους δύο δικεφάλους. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θα πάμε σε λίγο πάλι στη Βαλένθια. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 12 πόντους. Έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τουλάχιστον. Το 35-23 τα λέει όλα. Έχει πρώτο σκόρε τον Ναν με 7 πόντους, έχει και 3 φάουλ. Ναν. Δεύτερο σκόρε είναι ο Χέις Ντέιβις με 5, και από εκεί πέρα έχει πάρει πολύ λίγα πράγματα από τους υπόλοιπους. Ένα πόντο από τον Όσμαν, 2 πόντους από τον Ρογκαβόπουλο, 4 από τον Γκραντ, 4 από τον Λεσόρ. Αυτή είναι όλη η πόντη που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από όλους τους παίκτες που έβαλε στο παρκέ ο Αταμάν. Από την άλλη μεριά, και ο πρώτος σκορ της Βαλένθια, ο Τέιλορ, είναι με 7 πόντους, αλλά η Βαλένθια έχει βρει σκορ και από άλλους παίκτες. Έχει ο Μπαντιό 6 πόντους που τους πέτυχε και νωρίς. Έχει ένα καλάθι ο Πραντίγια, έχει 6 πόντους ο Ντελαρέα, έχει 6 πόντους ο Κι. Ο Μοντέρο έχει 3 πόντους με ένα τρίποντο που πέτυχε. Σακό έχει 2 πόντους. Έχει μεγαλύτερο πλουραρισμό η Βαλένθια και γι' αυτό το λόγο προηγείται και με 12 πόντους. Δεν είναι πολύ εύστοχη στο τρίποντο, έχει 4 στα 20. Αλλά ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει 2 στα 15, αν θυμάμαι καλά. Γενικά χαμηλά τα ποσοστά. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 ασίστ για 8 λάθη. Επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι και νευρικός είναι και δημιουργία δεν έχει, και η μπάλα δεν μπορεί να περάσει, να κυκλοφορήσει σωστά, ώστε να μπορέσει να βρει ελεύθερα σουτ ή να βρει κάποιον παίχτη στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Δεν φαίνεται από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου πώς μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει γερά στην τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο, να ξεχάσει ότι έγινε στο πρώτο, να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, να μαζέψει τη διαφορά για να ξαναέχουμε παιχνίδι. Διότι αν δούμε την εικόνα πάλι του πρώτου ημίχρονου, θα πάψει το παιχνίδι να υφίσταται από πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη Βαλένθια, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί το παιχνίδι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Έλα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, 20 λεπτά ακόμα για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Με την Παράνθεν έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αυτό 35-23 του πρώτου μηχρόνου. Παναγιώτη μπαίνει στο τρίτο δεκάλεπτο με το Λιόπουλο, Γκραν, Γκριγκόνη, Χεζέιδη και Φαρίντ. Δηλαδή με την ομάδα με την οποία μάζεψε κάπως διαφορά στο φινάλε του μηχρόνου. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Τέιλορ, Μπαντιό, Κοστέλο και Σακό. Πρώτη επίθεση για του Ισπανού. Παναγιώτη θα παίξει Κώστα με 2 στα 15 τρίποτα. Αναφέρει ο Μοντέρο. Έχει χάσει και τη μάχη το rebound ο Παναθηναϊκός. 26 Ισπανοί, 22 Παναθηναϊκός. 8 περισσότερες κατοχές διαχειρίστηκε η Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε το 10 λεπτό. Μοντέρο με τον Grant. Ο Παναθηναϊκός έχει και φορτωμένο με φάλτο Ναν, 3 φάλτο Ναν. Μπαντιό στο Μοντέρο. Ξανά Μπαντιό. Στη γωνία φάλτο από τον Γκριγκόνη στον Τέιλορ. Ο Ανταμάν τα λέει και στο Γκριγκόνης ότι έπρεπε να κλείσει πιο γρήγορα στη γωνία, να καταλαβαίνω καλά. Αναφέρεται ο Μοντέρο. 35-23. Μάλλον έχει βρει και σκορ στο ανοιχτό γήπεδο συνήθως. Μπαντιό. Μπαντιό για τρεις. Θα ευστοχίσει. 38-23. 5 στα 21 έχουν σπανεί. Πολύ καλύτερο από το 2 στα 15 του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάποιο τρομερό ποσοστό, αλλά είναι καλύτερο από το Τρυφυλλιού. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος για 3. Κακό σουτ. Μπάλα στα χέρια του Τέιλορ. Μοντέρο. Μοντέρο βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Φάουλ από τον Γκραν. Δύο φορές για τον Μοντέρο. Έτσι που μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν βλέπω.
0: Και δεν είναι και εικόνα τώρα να παίρνει να σπίξει την μπάλα, να μην αλλάζει ούτε μία πάσα και να κάνει τρίποντο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι γι' αυτό.
2: Εντάξει, δηλαδή... κοίταξε και Βαλένθια το ίδιο έκανε πριν με τον Μπαντιό, αλλά οκ, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, Βαλένθια είναι συν 12, παίζει την έδρα τη, έχει
2: παίξει. Παίζει το Τριάννη, αυτό, ναι, ναι. ναι. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 38-23. 9-10 βολές Ισπανοί, 3-4 ο Παναθηναϊκός. Μοντέρο έτοιμος για τη δεύτερη. Παντιβάλλη, 39-23. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βαλένθια στα 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος. Πασάρε ωραία στο Φαρέτ. Φεύγει μπάλα, καταλήγει στο Γκριγκόνης όμως. Έχει μπάλα μέσα στο παιχνίδι του Φαρέτ. Χέις Ντέιβις για 3 εύστοχος, 39-26. Δεύτερο στο τρίποδο από Χέις Ντέιβις, ήταν μόνος του με καλές προϋποθέσεις, εκτέλεσε. Τόμσον. Τέιλορ. Πρώτη-πρώτη για τον Παναθηναϊκό στο τρίτο δεκάλεπτο. Μοντέρο. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις. Πολλές τρίπλες. Τα δευτερόλεπτα για να δείξει τον Ισπανών. Μοντέρο θα περάσει. Θα σταθεί στον αέρα. Δύσκολο καλάθι. Δεν πήγε για την βοήθεια ο Φαρίτ. Αυτό του λέει ο Χέις Ντέιβις. 41-26. Κακιά μήνα εδώ του Φαρίτ. Μπαίνει στην εξουσία ο Μοντέρο. Πανεβαίνει στους 6. Δεν έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μήχρονο. Κολιόπουλος. Ωραία, πάσα στο Γκριγκόνης, μόνο στο από την κορυφή για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Φαρίτ δεν μπορεί. Rebound από τον Κοστέλο. Αν δεν βάλει τα τρίποτα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία τύχη στο μάτς. 3 στα 18 πλέον. Μοντέρο περνάει από την ιστορική, βγαίνει προς τα έξω. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Τολιόπουλο. Βάζει στα μέσα. Καλάθι. 43-26. Ξανά συν 17 για τη Βαλένθια. Παράσταση νίκης και παράσταση πρώτης για τους Ισπανούς. Γκραντ. Το Ισπανικό θα κάνει κάτι συνταρακτικό που για την ώρα δεν φαίνεται. Κολιόπουλος, ο Γκριγκόνης και η Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει πάνω σε άμυνα καλάθι. Και η Ντέιβις κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει στους 10, 43-28. Αλλά χρειάζεται κι άλλος παίκτης να βγει μπροστά. Σακό περνάει, βγάζει έξω τον Τόμψον, ξανά Σακό. Χέις Ντέιβις παίρνει την μπάλα, φάουλ είναι διαιτητές. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δύο βολές για τον Σακό. Μπελαρέα του Τέιλορ. 7 και 19 για το φινάλι της περίοδου. 43-28. Σακώς στη γραμμή για τις δύο βολές. Στοχή στην πρώτη, παραμένει 43-28. 10-12 Ισπανοί. Έτοιμος Σακώ για τη δεύτερη. Εκτελεί, θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Φαρίντ. Κολιόπουλος. 7 και 15 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Πάει για το σκηνοχέρι της Ντέιβις. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Καθυστερεί πολύ. 9 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκό. Πολλές τρίψεις από τον Κολιόπουλο. Δεν έχει παρακάνει τώρα νομίζω ο Κολιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές το φάουλ από τον Μοντέρο. Με το έτσι θέλω τον Κολιόπουλος. Μπήκε προς τα μέσα. Είναι επίσης όλο δική του, δεν άλλαξε το πάσα νομίζω. Θα εκτελέσει δύο βολές. Καθαρά το φάουλ του Μοντέρο. Πρώτο μόλις. Για τον γκάρ της Βαλένθια. 43-28. 6 και 59 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Πολύ όπως βάζει την πρώτη βολή. 43-29. 4-5 ο Παναθηναϊκός. 10-13 έχουν Ισπανοί. Έτοιμος στο λίγο προς τη δεύτερη. Τα 43-30 από τον Τολιόπουλο. Πετυχαίνει τους πόντους στο παιχνίδι. Τελαρέα, Κοστέλο. Ξανά στον Τελαρέα. Πέμπτει από τον Ρίβερς, Κοστέλο. Μπάλα στη γωνία, στο Μοντέρο. Μοντέρο βγάζει έξω. Τόμσον, 10 δευτερόλεπτα για να δει τον Ισπανόν. Τελαρέα γιατί είσαι από την κορυφή, airball. Μισή μπάλα είσαι από εκεί και Στεφανή. Rebound από τον Φαρίτ. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος περνάει. Ο Μοντέρο βγάζει μπάλα εκτός. Είναι για τον Παναθηναϊκό. Για μια επίθεση 16 δευτερολέπτων. 43-30. 6 και 34 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος με τον Τόμσον τώρα. Κολιόπουλος κλείνεται με δύο. Πασάρει στο Φαρίτ από κοντά. Μπάλα πήγε και βγήκε. Άτυπησε το Παναθηναϊκός. Καλή συνεργασία από Κολιόπουλο Φαρίτ. Ο Φαρίτ όμως δεν τελείωσε τη φάση. Μοντέρο. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εδώ να μαζέψει κάπως τη διαφορά. Μοντέρο περνάει, βγάζει έξω στη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει ο Τόμσον ήταν. Ριμπάουντ του Φαρίτ. Κολιόπουλος. 6 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολιόπουλος στο Grand. Grand περνάει φάλα από το Μοντέρο, νομίζω είναι για δύο βολές. Τι όχι, απ' έξω. Κολεσόστες του Φαρίτ, απ' έξω μπαλά. 5 και 55 για το φινάλι της περίοδου, 43-30. Φαρίτ δεν βοήθησε. Πήρε κάποια αμυντικά rebound, αλλά μέχρι εκεί. Grand. Τον Λεσόρ. Ξανά Γκραντ. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ θα περάσει. Θα βγει προς τα έξω. Κολιόπουλος. Τα 9 μέτρα. Τρελό τρίποδο από τον Κολιόπουλο. 43-33. Θα πρέπει να πέφτει στους 10. 5 και 40 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Μια αντίδραση από τον Παναθηναϊκό διαχείριση του Κολιόπουλου. Λαρέα. Ωραία πάσα στο

0: Γκριγκόνης, πασάρ στο Λεσόρ, περνάει αυτός. Φάουλ από το Rivers, πάλι δεν αυτό το Λεσόρ. Το φάουλ από το Rivers, ενώ ο Λεσόρ ετοιμαζόταν να καρφώσει. Δεκατέσσερα θέλοντα και νέπιση Παναϊκού, Γκριγκόνης με την επαναφορά, τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Γκραντ, Γκραντ με τον Rivers. Γκραντ για τρεις, καλό σουτ, εύστοχο, 43-36. 5 στα 20 τρίπο του Παναθηναϊκού. 4 και 50 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Διαφορά πέφτει στους 7 μετά από ώρα. Μπαντιό, Μοντέρο με τον Γκριγκόνης. Θα παίξει εναντίον ενός ο Τόμσον, όχι ο Μοντέρο, στο πάγκο. Τόμσον αφήνει στο εκεί και περνάει. Η τάπα από το Λεσόρ, η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Ο Νέντοβιτς. Ξεκάθαρος, ο Λεσόρ διαμαρτύρεται. Λοιπόν, τελευταίο time out. 43-36, 4-33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι υπήρχαν και βήματα από το εκεί, βέβαια. Αυτό λέει ο Αταμάν. Τέλος πάντων, τέτοια ώρα δεν καλέει. Ακόμα λόγω σένα.
1: Για βήματα έμοιαζε αυτό που έκανε ο Κι, είναι η αλήθεια. Γιατί ξεκίνησε πάσιμο και μετά σταμάτησε και με τα δύο πόδια για να σουτάρει. Αντίδρασε για τον Παναθηναϊκό παρόλα αυτά. Η διαφορά σου 7 πόντους. Αποδεικνύεται αυτό το οποίο είχαμε πει και είχαμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι όταν η Βαλένθια τρέχει, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν η Βαλένθια πάει σε σετ παιχνίδι, σε 5 εναντίον 5, όπως συμβαίνει τελευταίες επιθέσεις που δεν την έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να τρέξει, έχει μια δυσκολία. Το είδαμε σε επιθέσεις οποίες έχασε την μπάλα, της έμεινε η μπάλα στα χέρια όπως έγινε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα, δεν την αφήνει, δεν την άφησε να σουτάρει αμαρκάρει στα σουτ, δεν την άφησε να μπει με στη ρακέτα. Οπότε όσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει αυτό, να τη σταματάει το ρυθμό, να μην την αφήσει να τρέχει, έχει ελπίδα να μπορέσει, αν είναι εύστοχος, που σε αυτή την τρίτη περίοδο είναι σαφώς πιο εύστοχος, έχει βάλει τρίποντα και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Τολιόπουλο και με τον Γκραντ, μπορεί να κατεβάσει τη διαφορά. Το μυστικό λοιπόν είναι αυτό, χαμηλό το τέμπο, επιθέσεις 5 εναντίον 5, να μην τρέχει η Βαλένθια, να παίρνει τα rebound από τη μεριά του και να έχει μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήδη κατέβασε διαφορά που έχει φτάσει στις 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά, είναι στους 7. Και αν μπορέσει να ολοκληρώσει και μια άμυνα τώρα λίγο δευτερολέπτων που θα έχει η Βαλένθια, θα έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει κι άλλο την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που τελειώνει το time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίθεση 14 δευτερόλεπτων για τους Ισπανούς, με τον Τελαρία να κάνει επαναφορά κατά τη ρακέτα πέναλτι της Βαλένθια. 43-36 Ισπανούς, είχε ένα σερί 10-0 στο τελευταίο τριλεπτό. Έστρεψε και ο Ναν αντί του Γκριγκόνη. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Μπαντιό. Τέταρτο μαδικό για το Παναθηναϊκό. Φάουλ οι δύο διαιτητές εδώ πέρα. Δύο βολές για τον Παντιό διαμαρτύρεται. Λεσόρ. Έχει κάνει και εδώ βήματα νομίζω ο Παντιό. Τι να πω πραγματικά. Εδώ δεν ξέρω Κώστα αν είδες την πλέη. Εμείς δεν είδαμε. Δεν φάνηκε να υπάρχει φάουλ υπέρ του Παντιό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δόθηκε. Το σώμα του βάζει ο Λεσόρ. Εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Μπαντιό βάζει πρώτη βολή, 44-36. 4-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, ένα δωράκι, σφυριγματάκι εδώ πέρα. Ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα του Αταμάν. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. 45-36. 12-15 βολές των Ισπανών. Σε ένα ακόμα μάτς έχουν εκτελέσει και τον τριπλάσιο σχέση με τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Με Γκραντ, Ολιόπουλο, Ναν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις μόνος από την κορυφή για τρεις. Θα ευστοχίσει. 45-39. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ. 6-21 τρίποτα πλέον του Παναθηναϊκού. Μπαντιό. 4 λεπτά και τον άλλο της περίοδος. Μπαντιό για τρεις πάνω σε άμυνα. Αχ, τρελό τρίποτα από τον Μπαντιό. Δίνει μια ανάσα στη Βαλένθια, 48-39. Πολύ τραβημένο το τρίπο του Παντιό, αλλά βρήκε στόχο. Ναν. Ναν. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, το λιώπης από τη γωνία για τρεις. Και αυτό μέσα, 48-42, Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα. Βγάζει ελεύθερα σουτ. Και μειώνει και πάλι στους 6. Παντιό. Περνάει. Κάνει βήματα ο Παντιό, έχει κάνει βήματα ο Παντιό, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως.

0: φάουλ του Ναν. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Τρία και 30 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Γελάει ο Ναν, ειρωνικά. Και πώς να μην γελάμε αυτά που βλέπει. Άλλες δύο βολές για τον Παντιό. Βάζει την πρώτη, 49-42. Τέταρτο από φάουλ του Ναν. Τώρα δεν ξέρω θα κάνει το μάτι, να αφήνει μέσα προς το παρόν. Είναι αρκετός χρόνος ακόμα, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ο Ναν σε ένα ακόμα μάτι δεν έχει πάρει φάουλ, έτσι. Το τονίζω αυτό. Και ο ίδιος έχει κάνει 4. 50-42. Γκραντ. Πανεκός και πάλι στο πόντι πολύ νωρίς. Βαλένθια πάλι στα 3 ομαδικά. Γκραντ. Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν. Πρέπει να ξεμαρκαριστεί. Μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Στέκεται στον αέρα. Κανένα φάουλ πάλι. Κανένα φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει τα μπλε. Έχει βρει στο Στεφάνι. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Καταρχάς υπάρχει φάουλ πέρα του Ναν που δεν το δίνουν. Κατά δεύτερον, η μπάλα έχει βρει Στεφάνι και είναι για τον Παναθηναϊκό. Λάθος εδώ από τους διαιτητές. Ο Αταμάν θα πάρει challenge. Η μπάλα έχει βρει Στεφάνι. Κώστα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχεις ξαναδεί αυτό. Αυτό που γίνεται με τον Ναν, αυτό που συμβαίνει με τον Ναν. Η μπάλα για τη Βαλένθια. Μάλιστα.
1: Η μπάλα δείχνει να έχει χτυπήσει Στεφάνι.
0: Έχει χτυπήσει Στεφάνι, ναι, ναι. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ναν που δεν το δίνουν.
1: Ναι, χτυπάει στην κάτω, στο κάτω μέρος Στεφάνης από ό,τι φαίνεται η μπάλα, άρα έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Προχωράμε.
0: Λέβη. Όχι, προχωράμε. Ρε, σηκώστα,
1: τι να κάνουμε.
0: Ναι. Ναν, φρυδιασμός, 50-44. Καλάθι από τον Ναν. Αν πραγματικά φύγει ο Πανεκός σήμερα για το, από το διπλό, πέρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο άθλο που δεν θα έχει ξανασυμβεί νομίζω από ελληνική ομάδα. Δελαρέα. Εκεί. Μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν τον αφήνει για να έχει 4 φάουλ. 52-44. Κέις Ντέιβις. Δελαρέα το σταματά με φάουλ. Τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. 2-27 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Φοβερά πράγματα. Ο Παντιό έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από όλο τον Παναθηναϊκό, έχει 8 στους 8. Η Βαλένθια έχει 14-17, ο Παναθηναϊκός μόλις 5-6. 52-44, Ναν. Ναν με το Rivers. Να το πιέζει στα όρια του φάουλ προς πίσω, λένε οι διαιτητές. Λάθος από τον Ναν. Πίσω πρέπει να τον αποσύρει λίγο το Ναν, ερεμήσει, έχει 4 φάουλ. Και να το βάλει μετά στην τέταρτη περίοδο. Δύο και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 52-44. Μοντέρο. Αναφέρει τον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Ναν. Πετάγει το λεσόρ και βγάζει την μπάλα εκτός. Reflection. Ναν, 4 φάουλ εις βάρος του, 0 υπέρ του. Σε ένα ακόμα μάτς.
1: Πρέπει να έχουμε φτάσει στα 130 λεπτά που δεν έχει πάρει φάουλ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά, είναι συνταρακτικό.
0: Παντιό, περνάει στον Κι. Ξανά Παντιό για τρεις πάνω σε άμυνα, airball. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 52-44. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το καλύτερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού. Που τον κρατάει μέσα στο μάτς. Συνεχίζει με Γκραντ, το Λιόπουλο, Ναν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ Αταμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γιάννη είχε ένα καλό μάτς σήμερα με 7 πόντους, 7 ασίς και 4 rebound. Λεσόρ παίρνει μπάλα με τον Κοστέλο. Λεσόρ. Χαμηλό πώς το αφήνει στο Κέις Ντέιβις. 4 θέλοντα για τους Παναθηναϊκούς. Κέις Ντέιβις για 3. Θα στοχίσει. Δεν παίρνει φάουλ. Το φάουλ του Λεσόρ στο Κοστέλο. Για μαρτύρα το Κέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Για να το δούμε πάλι. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Λέει και ο Χέις Ντέιβις. Είναι έξαλλος εδώ μπροστά μας. Άλλες δύο βολές για τη Βαλένθια. 1-44 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 52-44. Πανεκκός τώρα με το Λιόπουλο, Grand Nan, Όσμα και Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Υπήρχε φαουλ, νομίζω, Κώστα, έτσι, εδώ υπέρ του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 52-44. 14-18 βολές Ισπανοί. 5-6 μόλις ο Παναγκός. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Χέις Ντέιβις ήταν έξαλλος πάντως για την προηγούμενη φάση. Αστοχή ο Κοστέλο, παραμένει το 52-44. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό, θέλει σκορ τώρα η ομάδα Αδαμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ. Περνάει με τον Τέιλορ, τρύπες από τον Γκραντ. Ωραία πάση στον Λιόπουλο, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Με την δεύτερη, νέο θετικό rebound, Γκραντ. Βγαίνει έξω. Όσμαν θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει ο Όσμαν, περνάει. Καλάθι, 52-46 με το lay-up του Όσμαν. Μοντέρο, που είναι διαφορά στους 6. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται στη γωνία. Μοντέρο, πολλές τρίπλες εκεί. Τέιλορ. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις, ένα λεπτό για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μπαντιό με τον Αν. Μπαντιό. Έπαιξε σαν δύο ενός. Μπαντιό κλείνεται, καλή άμυνα από τον Αν. Μπαντιό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Θα πάρει όμως ο ίδιος το θετικό rebound και θα πετύχει το καλάθι. 54-46, ανάσα για τη Βαλένθια από τον Μπαντιό. Εντάξει, δεν πάμε να παίξει άμυνα ο Ναν, έχοντας φορτωθεί με 4 φάουλ, 18 πόντους από τον Μπαντιό. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Όσμαν μπαίνει μέσα, φάουλ από τον Κι. Δύο βολές για τον Όσμαν. Στα 34 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, καθαρό φάουλ του Κι. Ο Ναν θα πάει τώρα στον πάγκο. Όχι, το Λιόπουλος θα πάει στον πάγκο. Α, και ο Νάν θα πάει λίγα, γιατί μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος και ο Φάντσο. 34 θέλοντα και 5-10 για το φινάλε, δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 54-46. Πανεκκός συνεχίζει με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Φάντσο και Χέις Ντέιβις. Θυμίζω ότι η πρώτη επίθεση ήταν περίοδο για τον Παναθηναϊκό. 54-46. Δύο βολές για τον Όσμαν. Πώς ανέβει, έχει τρεις πόντους. 13 για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις. Δύο βολές στο Όσμαν. Έτοιμος για την πρώτη ο Τούρκος. Θα στοχίσει, παραμένει το 54-46. Τον εξηγώνουν οι συμπαίκτες του, 5-7 πλέον ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Όσμαν. 34-30 και 5-10 για το φινάλι της περίοδου. Όσμαν βάζει δεύτερη, 54-47. Πήραν από το παθνίδι του Παναθηναϊκός. Μπάλα στους Ισπανούς. Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Δεν βιάζεται η Βαλένθια, θα πέσει σε επιθέση. Θα μείνει μια γεμάτη επιθέση για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλει μια καθαρή άμυνα. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Φάντσο. 6 δευτερόλεπτα. Μπαντιό θα παίξει σαν δύο ενός. Μπαντιό κλείνεται. Βρίσκει ένα διάδρομο. Lay up. Το νερό καλά από τον Μπαντιό. 56-47. Μπαντιό πήρε επόμενη την Βαλένθια. Χέις Ντέιβις. 4 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα περάσει. Θα πασάρει στον Γκραντ. Ρογκαβόπουλος από τον Χουάντσο από την γωνία για 3. Εύστοχος. 56-50. Μπάζερ μπίτερ από τον Χουάντσο. Όπως ακριβώς το είχε κάνει και στο, και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Πανεκκός ρίχνει διαφορά στους 6. 56-50. Βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το δεκαλέπτο. 21-26 το πιπέρ σκορ. Πανεκκός πέτυχε περισσότερους πόντους. Στο 21-27 πέτυχε περισσότερους πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο από όσους είχε πετύχει σε όλο το πρώτο μήχρονο. Κώστα, λόγο σένα για να επιστρέψουμε για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. 56-50.
1: Μεγάλη ανάσα το τρίποντο του Χουάντσο στη λήξη περίοδου, γιατί κατεβάζει διαφορά στους 6. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Όλα αυτά μετράνε, είναι μικρές λεπτομέρειες. και γιατί ο Παναθηναϊκός επιτέλους έκανε ένα δεκάλεπτο στο οποίο τσούλησε επιθετικά, βρήκε σκορ από την περιφέρεια. Το μοναδικό σοβαρό πρόβλημα είναι τα τέσσερα φάουλ του Ναν, οπότε πρέπει να γίνει μια διαχείριση πολύ συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι αργότερα ο Αταμάν θα αρχίσει να τον βάζει για την επίθεση και να τον βγάζει για την άμυνα όταν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι θα τον χρειαστεί. Το είδαμε αυτό και στο προηγούμενο μάτς της σειράς που δεν υπήρχε Ναν λόγω του πέμπτου φάουλ και στο τέλος που χρειάστηκε ένας άνθρωπος να πάρει επιθέσεις, δεν βρέθηκε το σταθερό χέρι. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να συντηρηθεί ο Ναν, να μείνει μες στο παιχνίδι. Ακόμα και δεν είσαι καμιά τρομερή μέρα, έχει το ένστικτο του killer, οπότε μπορεί να πάρει σημαντικές επιθέσεις. Μήπως πάρει και καμιά βολή, λέω εγώ, κάποια στιγμή μετά από 130 αγωνιστικά λεπτά. Δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό το θαύμα. Όπως και να έχει διαφορά, είναι στους 6. Υπάρχουν 10 λεπτά ακόμα. Υπάρχει φως στον Παναθηναϊκό, στο τούνελ, το οποίο πέρασε στο πρώτο ημίχρονο. Όσο κρατάει την Βαλένθια, ξαναλέω, σε πιο χαμηλό τέμπο, δεν την αφήνει να τρέξει στο γήπεδο, δεν της αφήνει δεύτερες ευκαιρίες από επιθετικά rebound, τότε ο Παναθηναϊκός με μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια έχει ελπίδες να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να είναι εκείνος που θα φύγει με την νίκη απόψε, παρά την πολύ κακή εικόνα που είδαμε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε, 10 λεπτά είναι, 10 λεπτά καθορίζουν ποιος θα πάει στο Final Four και ποιος θα το δει από το σπίτι του. Μεγάλο το κίνητρο, μεγάλο το διακύβευμα. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει περάσει τέτοιες καταστάσεις, ξέρει από καταστάσεις υψηλού άγχους και μεγάλης σημασίας και επικινδυνότητας. Η Βαλένθια πιο άπειρη, πιο ενθουσιώδης. Θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. 50-50. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσοστά του στα τρίποντα. Έχει φέρει 8-24. Βαλένθια 6-25. Αναφέρει Όσμαν, πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος, Βαλένθια με Μοντέρο, Τόμσον, Τέιλορ, Πραντίγια και Ρίβερς. 56-50. Χρειάζεται όμως κάποιος πρωταγωνιστής ο Παναθηναϊκός. Πέραν του Κολιόπουλου, Χέις Ντέιβις. Κολιόπουλος θα περάσει, λέει up, θα στοχίσει. Χωρίς φαουλ, καθαρή φάση, rebound από τους Ισπανούς. Πρέπει να γυρίσει ο Κολιόπουλος. Έχασε εδώ, λέει up, Κολιόπουλος, κρίμα. Θα με ψυχώνουν οι παίκτες του. Παραμένει το 56-59 και 38 για το φινάλε. Φαουλ, 6 με τον Χέις Ντέιβις. Δεύτερο του Αμερικανού. Στα 4 ο Ναν, στα 3 ο Λεσόρ. Και την Βαλένθια, το μοναδικό πρόβλημα, τα 3 του Κι. Αναφέρει ο Μοντέρο. Τέλειο με τον Φάντσο. Τέλειο που θα θέλει να παίξει στον ενό. Κρίνει ο Φάντσο. Αστοχή ο Τέλειο. Ριμπάνω τον Ισπανό Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Αφήνει τον Λιόπουλο. Ήταν μόνο στον ένα, δεν τον ήταν σε παίκτες του. Χέις Ντέιβις. Ωραία πάσα στον Όσμαν. Ου! Έχασε μόνο στο καλάθι Όσμαν. Μόνο στο τελείω. Κάτω από το καλάθι Όσμαν. Εδώ χάνει μια ευκαιρία να ρίξει βάρο 4. Τέιλορ στη γωνία, ο Πραντίγια για 3. Θα ευστοχίσει αυτός. 59-50, έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν εσύ τα βάζει και τα βάζει ο αντίπαλος. Μόνος του Όσμαν, κάτω από το καλάθι και αστόχισε πραγματικά. Κολιόπουλος, ο Άντσο όπως πείτε, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Όσμαν, Όσμαν για 3. Θα απαντήσει 59-53, καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ από τους πράσινους. Ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. Τόμσον, 8-40 για το φινάλε. Ένα ακόμα συγκλονιστικό μάτς στη Ρότζ Αρένα και το πέμπτο της σειράς. Ρίβερς, καλάθι, 61-53. 8,5 λεπτά. Κολιόπουλος. Την ώρα που ο Γκραντ παίρνει κάποιες ανάσες. Ο Γκραντ έχει 7 πόντους, 9 ασίστ, 4 rebound. Το καλό όλο το παιχνίδι στη σειρά. Κολιόπουλος, νομίζω θέλει κάποιες ανάσες ο Κολιόπουλος. Πάντσο ξανά το Κολιόπουλος. Ζητάει ένα σκριν. Κολιόπουλος, η τάπα από τον Μοντέρο. Νομίζω ότι έχει παρακάνει όταν μάνα με τον Λιόπουλο, πρέπει να τον αποσύρει λιγάκι, έχει κουραστεί. Και σκέφτει τώρα τον Γκραντ, ίσως είναι αργά όμως τώρα. Τέιλορ πάει κοντά, βγάζει την μπάλα, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Το Λιόπουλος, Ναν. Ναν θα περάσει. Ω! Ανάσταση Κώστα, ανάσταση φίλοι ακροατές. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. Μετά από 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης. Στην τέταρτη περίοδο, μετά από 33 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά στην τέταρτη περίοδο και άλλα 102, Κώστα, θυμάμαι καλά.
1: 102, ναι.
0: Ναι, 100 λοιπόν, 34 λεπτά σχεδόν, ο Κέντρικ Ναν κερδίζει φάουλ. Ανάσταση, το έκανε ο Μοντέρο, για να σταματήσει τον εμβιδιασμό του Παναθηναϊκού. 61-53, 7-53 για το φινάλε. Γελάει ο Ναν, και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Ουκραϊνοί δεν σταματούν το παιχνίδι. Γιατί ακριβώς έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Επίθεση για 21 ευθύνου παίκτου Παναθηναϊκού. 61-53. 7-53 για το φινάλι. Για να δούμε. Βαλένθια και πάλι μπροστά. Παναθηναϊκός έχει περιορίσει τα λάθη του πλέον. Όσμαν με Γκραντ, Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φωάντσο Παναθηναϊκός. Γκραντ είδε κάποιες ανάσεις και πέστρεψε. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο στον Ναν. Ναν από τη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound το Φάντσο και καλάθι. 61-55. Ανάσα από τον Ισπανό που δίνει λύσεις. Έχει 5 πόντους και 5 rebound. Μπαντιό. Το Φάντσο. Με τις αλλαγές. Συνάμε του Παναϊκού. Μπαντιό. Στα δευτερόλεπτα για την πίστη των Ισπανών. Μπαντιό περνάει στον Rivers. Τάπα από τον Όσμαν με φάουλ. Δύο βολή για τον Rivers. Ήταν αντιαθλητικό Ισπανί. Και όχι αντιαθλητικό τώρα αυτό. Συστάσεις, πρώτη φορά νομίζω γίνονται συστάσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάτσει κάτω σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, δύο βολές το Rivers. 61-55, 7 και 19 για το φινάλε. Καθαρό φαουλ Γκόσμαν, ψηλά. Ο Rivers θα εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό και τρίτο του Όσμαν. Βάζει πρώτη βολή, ο Rivers 62-55. Τα 5-20 βολές Ισπανοί. 6-8 μόνος ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. 62-55. Πάλι και δεύτερη, 63-55. Αλλαγής από Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Χέις Ντέιβις. Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Ντελαρέα, Φραντίδια και Σακό. Γκραντ κατεβάζει. Χρειάζεται και πολύ μεγάλες άμυνες ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα περάσει, lay up. Αστοχή στο lay up, Όσμαν. Λοιπόν, η Βαλένθια. Μπαντιό με τον Όσμαν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Τον απόθυσε. Προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Δεύτερο φάουλ κερδίζει ο Ναν. 6-57 για το φινάλε, 63-55. Φραντίγια στον πάγκο και θα επιστρέψει. Ναν φορτωμένος με 4 φάουλ, προσπαθεί να μείνει μέσα στο μάτς. Λοιπόν, χώρος ετοιμάσει κατ' οκεί, οπότε έχουμε και πάλι παιχνίδι. Γι' αυτό αυτή η μήνυ καθυστέρηση. Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν είχε αποσυρθεί καθόλου στο δεύτερο μικρόνο. 6-27 λεπτά. Γκραντ κατεβάζει. Βρίσκει ένα διάδρομο. Κλείνεται τώρα. Αφήνει στο Πάντσο. Ξανά Γκραντ. Γκραντ. Χέις Ντέιβις, 5 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις με τον Τόμψον. Πάντσο για 3. Θα στοχίσει η rebound από τον Κι. Παναθηναϊκός εδώ βρήκε ένα σουτ. Καλές υποθέσεις, αλλά στόχισε. Τόμψον. Περνάει προς τα μέσα. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τη Βαλένθια, λένε οι Λεωνέντοβιτς. Συνεχίζει rebound με Όσμα και Σακό. Παραμένει το 63-55 και προφανώς ευνοείται η Βαλένθια από το αυτονομικό προβάδισμα. 6-22 για το φινάλε του αγώνα. Τελαρέα. Μπαντιό. Μπαντιό με το Πάντσο. Μπαντιό θα παίξει σαν τελειώσει στο για 3. Θα στοχίσει. Εξαιρετικό rebound όμως από τους Ισπανούς. Τελαρέα μόνος του για 3. Θα στοχίσει και αυτός. Νέο εξαιρετικό rebound όμως από τους Σακό. Τόμψον για 3. Αυτό το βάλει. 66-55. Συνέδεκα για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχασε 2 αμυντικά rebound. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία. 6 λεπτά για το φινάλε. Βαλένθια με παράσταση νίκης και παράσταση πρόκρισης. Το είπαμε και νωρίτερα. Πάντσο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κάνει την επίθεση του. Μείωσε, αλλά μέχρι εκεί. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 10 δευτερόλεπτα για να του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Ναν. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Περνάει. Άστοχο το λέει. Άπλο πάνω από τον Κι. Τόμσον, το άτομο με την πλευρά τη Βαλένθια. Τελεαρέα σταματάκι στο για 3. Και στο 69-55 συν 14 για τη Βαλένθια. 5,5 για τη Μέλτα, αίμα από Ματαμάν. Βαλένθια, αγκαλιά. Με την νίκη, αγκαλιά με την πρόκληση, Κώστα Λογοσένα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει παραπάνω από τους 6 πόντους όπου έφτασε το παιχνίδι και η Βαλένθια βρήκε ανοιχτό γήπεδο, βρήκε τρίποντα με ανοργάνωτη άμυνα του Παναθηναϊκού και έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους, έχοντας κάνει πια πολύ δύσκολη την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τη δική του πλευρά δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Τα έκανε καλύτερα τα πράγματα στην τρίτη περίοδο. Τέταρτη περίοδο όμως η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει ρυθμό. Οι παίχτες, αρκετοί παίχτες παίζουν μαζεμένα λεπτά χωρίς ξεκούραση. Τα τρίποντα μπαίναν νωρίτερα, δεν μπαίνουν τώρα. Και ξαναλέμε, όταν η Βαλένθια βρει ανοιχτό γήπεδο, βρει τις προϋποθέσεις ακόμα και στα 7-8 δευτερόλεπτα να βρει αμαρκάρι στο σούτ, θα το πάρει και συνήθως θα το βάλει. Όσο ο Παναθηναϊκός την κρατούσε σε επιθέσεις γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, 5-5, τη δυσκόλευε αρκετά. Όταν η Βαλένθια βρει την ευκαιρία είτε με τρίποντο είτε με διείσδυση να πάει στο καλάθι πριν η άμυνα του Παναθηναϊκού οργανωθεί, τότε έχει καλύτερη τύχη. Συν τα rebound που έχουν αρχίσει πάλι και χάνονται για τον Παναθηναϊκό, αυτό νομίζω είναι και αποτέλεσμα κόπωσης, και δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Βαλένθια, όπως έγινε νωρίτερα με το τρίποντο του Τόμψον που είχε φέρει τη διαφορά στους 11. Έχει μεγαλώσει διαφορά τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση, ό,τι μπορεί να κάνει, διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι και θα χάσει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με Γκραν, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέρις Δίδης και Λεσόρη Πράσινη. Ναν, 69-55, Ναν κλείνεται, Γκραν, κακή πάσα και πετάει ο Σαφό εκτός, με 3-4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει, το είπα και νωρίτερα. Αυτό το μάτς, δεν ξέρω Κώστα εσύ αν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, η Βαλένθια είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Εδώ Μπαντιό κρατάει τον Αν. Και κάνουν συντάσεις διδύτες στον Αν. Φοβερά πράγματα. 3-4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Επαναφορά κάτω από τη ρακέτα που κάνουν. Επίθεση πράσινη, πρέπει να βρουν γρήγορα μια επίθεση και έναν καλάθι. Ρογκαβόπουλος εκτελεί από τη γωνία για 3, δεν υπάρχει φάουλ ενδυνητές, μπάλα στο χέρι του Σακό. Μπάλα είναι ευτυχής και εδώ νομίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη. Επιθετικό φάουλ του Παντιό στον Ναν, τώρα που τα δίνουν στον Ναν όμως είναι αργά. Τώρα έχει κρυθεί η σειρά. Νομίζω κάτι θα συνέβαινε Κώστα. Έχοντας βγάλει 3 παιχνίδια χωρίς φάουλ υπέρ του Ναν, τώρα το δίνανε αυτό και διαμαρτύρω τη Ισπανή. Πρώτο φάουλ του Παντιό, μάλιστα. Μετά από 35 λεπτά. Τώρα που είχε κρυθεί το παιχνίδι, δώσανε φάουλ που δεν υπήρχε υπέρ του Ναν. Ναν. Νταμπτή. Λάθος από τον Ναν, κλέβει ο Κι. Συνδυασμός για τη Βαλένθια, ο Κι θα περάσει και θα καθώσει. 71-55. Δεν βλέπω το πάνω πριν, δεν βλέπω το να... Βαλένθια θα πάρει την παρθενική της πρόκριση Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει μια αποτυχημένη σεζόν. Σε κάθαρα. Ναν περνάει στο Λεσόρ από κοντά. Καλά, 71-57. Μια καλή συνεργασία μετά από όλα για τον Παναθηναϊκό. 4-25 για το φινάλε. Δελαρέα. Τόμψον. Τόμψον στο Σακό, κατά από το καλάθι, φάουλ από τον Ναν, δύο βολές για το Σακό. Καθαρό το φάουλ του Ναν. Τρίτο και του Γκραν, του Γκραν μάλλον, του Ναν, του Γκραν, τρίτο και του Γκραν. Στο Σακό. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε, 71-57. Δύο βολές για το Σακό. Ελαρέα πάει στον πάγκο και χειροκροτείται. Βολές είναι 16-21 για την Βαλένθια, 6-8 για τον Παναθηναϊκό. Θα κελέσει άλλες δύο Σακό. 71-57. Σακό ετοιμός για δύο βολές. Ας το έχει στην πρώτη. Παραμένει το 71-57. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Σακώ έτοιμο για τη δεύτερη βολή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά φαίνονται. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, στα 36 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σακώ έτοιμο για τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει πάνω τον Όσμαν. Όσμαν κατεβάζει για την μπάλα. Πάνε 23 μαδεκά στα 3 και Βαλένθια. Ναν. Με τον Πατιό. Ναν οι τρίπλες. Ναν σταματάει τώρα δίπλα. Αφήνει στο Γκραντ. Ξάει αυτό το παγκέντρο του Παναϊκού. Γκραντ. Πασάρι στο Λεσό. Κατά το καλάθι αυτός. Θα δεχθεί το στόπ από τον Κι. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με ένα δευτερόλεπτο και 9 δέκατα. Η κάπα από τον Κι. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μαρτίνεθ. Όλος ο πάγκος Βαλένθια έχει σηκωθεί πάνω. Τώρα πάλι στάσεις να κάτσω κάτω. Λοιπόν, επαναφορά από τον Grand. Ένα δευτερόλεπτο και 9-10, κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός γρήγορα. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Έμεινε. Τελειώνει του Παναθηναϊκού. 3-46-71-57. Τα πάμε για πριν, διαδικαστικά μοιάζουν αυτά τα λεπτά. Βαλένθια θα πάρει την πρόκριση στην ιστορία της Final Four. Θα επιστρέψει από το εισβάρος της 0-2. Πανέκος, είπαμε, ολοκληρώνει μια αποτυχημένη σεζόν, ξεκάθαρα. Με κακές επιλογές, με κακό μπάσκετ σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Thompson για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Όσμαν. Τον έσπρωξε και σακώ εκεί. Ναν. Φαουλ από τον Thompson για να σταματήσει τον εμβριασμό. Τέταρτο από τον Μαδικό της Βαλένθια. 3-23, 71-57. Νομίζω ότι πέρσι Παναθηναϊκού το έχουν αποδεχτεί. Ότι δεν αλλάζει κάτι. Έχει κολλήσει επιθετικά ο Παναθηναϊκός και πάλι. 15-7 είναι το μέσο στο δεύτερο περίοδο. Ναν. Ναν με τον Παντιό τώρα με τον Κίνη με τις αλλαγές. Ναν για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει. Follow κάθε από το Χέις Ντέιβις. 71-59. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. 3 και 14 από το φινάλε. Πάνε προς τα πιέση. Βλέπει ο Τέιλορ. Χέις Ντέιβις πρώτος κόρτος Παναθηναϊκού. Βοήθησε η αλήθεια του με 15 πόντους ο Αμερικανός. Δεν βοήθησαν οι υπόλοιποι όμως. Και ο Όσμαν χαμηλά στο 7 με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό. Δεν πέρασε το κέντρο εγκαίρως ο Παντιό, δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπεδούχοι. Μπαλά για τους πράσινους λοιπόν. 71-59. Έκανε 9 δευτερόλεπτα πέρασε το κέντρο ο Παντιό. Οπότε ο Παναθηναϊκός κερδίζει γρήγορα μια κατοχή. 3 λεπτά και 5 λεπτά για την άλλη. Όσμαν. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις. Μόνο αυτός δεν το έχει καταλάβει άλλο τώρα στο φινάλε. Γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Ναν τελικά. Ναν περνάει, λέει απ' άστοχο φόλο κάρφωνα από το Λεσόρ. 71-61. 2-45 για το φινάλε. Εδώ δύο άσχες προσπάθειες από τους πράσινους, αλλά με φόλο καθώματα βρήκαν σκορ. Τέιλορ στο Μοντέρο. Μοντέρο θα περάσει. Φάουλ από τον Όσμαν. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Τέταρτο μαρτυρικό για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο και του Όσμαν. 2-32 για το φινάλε. 71-61. Δύο βολές για τον Μοντέρο. Τα δύο rebound Βαλένθια, 34 Παναθηναϊκός, 35 Παναθηναϊκός. Οι Ισπανοί έχουν συνολικά στο match 12 επιθετικά rebound. Όχι, 42-37 τα rebound, διορθώνω τώρα ανανεώθηκε η στατιστική μου. Δύο βολές για το Μοντέρο. Βάζει την πρώτη, 72-61. 17-24 οι Ισπανοί από τη γραμμή. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Μοντέρο για τη δεύτερη. 2-32 το φινάλε. Δύο ζητήρια από το Μοντέρο, 73-61. 2,5 λεπτά. Γκραν κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Γκραν περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο. Ωραία, πάση στον Όσμαν. Αυτό θα εκτελέσει για τρεις με καλές προϋποθέσεις και θα βρει στοχό. 73-64, 2 και 15 για το φινάλε. Πέφτει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Μοντέρο. Μπαντιό. Τέλειο. Κλείνεται στη γωνία. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό νομίζω. Όχι, ο Λεσόλε την έβγαλε. Ο Λοτερμόζερ. 12 δευτερόλεπτα για την επιστροφή Ισπανών. Με παραφορά σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. 73-64, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Τώρα με το ρωσό με τις αλλαγές. Μπαντιό στο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα, ο Μοντέρο θα περάσει. Με ταμπλό θα στοχίσει. Μπάλα καταλήξει τον Τέιλορ. Παίρνει ένα ακόμα φρικό rebound. Τέιλορ κλείνεται με Ναν και Λεσόρ. Ναν κλέβει την μπάλα, όχι, καταλήξει τον Μοντέρο. Και τυχερή εδώ η Ισπανία. 75-64. Το κάθισμα από τον Κι. Κέις Ντέιβις. 1-35 για το φινάλε. Κέις Ντέιβις με τον Κι. Γυρίζει, το σπρώχνουν εκεί. Ναν για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει. Βαλένθια, πέμπτο rebound. Και ουσιαστικά σφαρίζει και την πρόκληση. Τέιλορ, 1-18 για το φινάλε. Κι, Μπαντιό, Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ. Μοντέρο, 1-10. Κι μπαίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Ρίβερς, αυτός με το Λεσόρ. Αστοχή, παίρνει το ίδιο το follow. 77-64. Ένα λεπτό για το φινάλε. Πάλι είπαμε καλύτερη σήμερα. Παίρνει την πρόκληση. Κέις Ντέιβις για τρεις. Θα στοχίσει. Τελειώνει το μάτσα. 48 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Βαλένθια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βρεθεί στο Telecom Center για το Final Four. Πρώτο στην ιστορία της. Ο Μοντέρο. Πετάει την μπάλα. Δύο βολές και κερδίζει ένα φάουλο Μοντέρο. Σφραγίζεται και η αποτυχία του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν. Πέμπτο φάουλο του Όσμαν στο μεταξύ. Όλο καλό τους απαρτές του. Διαδικαστικά τα λεφτά 42 δευτερόλεπτα. Πρώτα δεν σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια τεράστια αποτυχία. Αλλά δεν σταματάει η ζωή εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι ο Πολυνίκης του Final Four. Έχει κατακτήσει 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Υπάρχει και ήττα στον αθλητισμό. 78-64 από τον Μοντέρο. Νομίζω το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στα μάτια του ΆΚΑ. Οπότε δεν κατάφερε να τελειώσει η σειρά εκεί. 2-2 από τον Μοντέρο, 79-64. Θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Ναν περνάει. Ούτε τώρα παίρνει φάουλ. Κέις Ντέιβις. Κλέβει την μπάλα Ισπανή. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μοντέρο δεν θα επιτεθεί. Μοντέρο κάνει τρίπλες. Πάλι από το Λεσό. Εκεί έχουμε αψιμαχίες με Μοντέρο και Ρογκαδόπουλο. Άναψαν τα αίματα τώρα στο φινάλε. Ήταν πολύ προκλητική η Ισπανή σε όλη τη σειρά, η αλήθεια είναι. Το είπαμε πολλές φορές. Κουσίνα είναι αθλήτα για 8 δέκατα. Δύο βολίδια το Μοντέρο. Θα βάζει το Λεσόρ μαζί του.
1: Εντάξει, όσο και αν είναι η διαφορά, ο Μοντέρο πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ρογκαδόπουλου. Ναι, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τη διαφορά, έχει να κάνει με τους κανονισμούς. Εντάξει.
0: Ο Μοντέρο το παράκανε. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο μάτς, 21-28-10. Βαλένθια από μετά την τέταρτη ομάδα, αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Άξια παίρνει την πρόκληση, επιστρέφει από το εισβάρος της 2-0. Δεν ξέρω αν θα πάρει το λόγο, πούμε από την διακοπή εδώ.
1: Ναι, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τώρα, δεν ξέρω αν κοιτάνε κάτι οι διαιτητές σχετικά με αυτό το μικρό επεισόδιο που έγινε στο τέλος, 79-64. Ό,τι και να λέμε για το παιχνίδι, για τα σφυρίγματα ή τίποτα άλλο, τα οποία τα κουκούτσια πάλι πήγαν στη Βαλένθια. Η εικόνα όμως του αγώνα ήταν Βαλένθια, ξεκάθαρα. Και σε πάθος και σε ευστοχία και σε ρυθμό και σε άμυνα Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. Πέρα από την τρίτη περίοδο που προσπάθησε, κατέβασε διαφορά, έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, είχε ευστοχία στα τρίποντα. Τέταρτη περίοδος ήταν πολύ κακή. Με παίχτες οι οποίοι έμειναν από ενέργεια και έμειναν και από ιδέες. Και έμεινε από ιδέες και ο Αταμάν από τον πάγκο, ο οποίος πάει στη γνωστή του συνταγή να αφήνει μέσα μια πεντάδα που θεωρεί ότι πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Όμως ένα παιχνίδι τέτοιο υψηλής ενέργειας και με μεγάλο rotation από τον αντίπαλο προπονητή, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν φρεσκάδα, την οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο της τέταρτης περίοδου, όπως δεν βρήκε και τα τρίποντα τα οποία έψαχνε σε μια προσπάθεια να κατεβάσει το σκορ. Λοιπόν, κοιτάζουν τώρα οι διαιτητές να δουν αν υπάρχει κάτι παράτυπο, κάτι βίαιο τέλος πάντων στην μανούρα που έγινε εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο, πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ροκαβόπουλου. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα να συμβαίνουν. Ένα μάτσο που έχει τελειώσει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν μια σειρά πέντε αγώνων με πολύ ανταγωνισμό, με νεύρα, με πάθος, με ένταση κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα όλο αυτό που γίνεται για το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Σε αυτά οι Ισπανοί, όπως το είχαν αποδείξει τότε με το Real, στο Real Partizan. Σε αυτά οι Ισπανοί είναι μανούλες. Και τώρα εδώ ο Μοντέρο, πραγματικά αυτό που κάνει στον Ροκαβόπουλο είναι ανεπίτρεπτο. Ο Ροκαβόπουλος με πλάτη και ο Μοντέρο του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι. Και δεν δίνει τίποτα διαιτητές. Από ένα φάουλ θα βρίσκει ο Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. Γενικότερα νομίζω ο Παναθηναϊκός μπλέχτηκε πάρα πολύ στα εξωαγωνιστικά παιχνίδια των Ισπανών μετά το δεύτερο μάτς. Σε δηλώσεις, σε προκλητικές ενέργειες. Δεν βολεύει το Μοντέρο, 69-64. Οι βολές παρεπιπτόντως είναι 29 και τη Βαλένθια 8 μόλις για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο βάζει πρώτη βολή, 64. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πορεία του φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με μια απαταγώδη αποτυχία. Ο Μοντέρο βάζει τη δεύτερη βολή, 81-64, 21 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση, για να δούμε. Όχι, ο Αταμάν λέει να μην επιτεθεί η ομάδα του. 81-64, Βαλένθια κάνει το 3-2 της σίδα. Παίρνει την πρόκληση για το Final Four, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Αταμάν φωτικά στη χέρι των Μαρτίνεθ. Δεν και η πρόκληση των Ισπανών. Παναθηναϊκός δεν στάθηκε στο έξι των περιστάσεων. Νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει σίδα στο Telecom Center, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι η Βαλένθια είναι εκείνη η πέμπτη πρόκληση για το Final Four. Είχε πολλούς πρωταγωνιστές και σήμερα η ομάδα του Μαρτίνεθ. 20 πόντους ο Μπαντιό, 12 ο Μοντέρο, 12 ο Κι. Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό πάλεψαν ο Χέις Ντέιβις με 15 πόντους και ο Τολιόπουλος 28. 10 είχε ο Όσμαν, 9 ο Νάν, ο οποίος προδόθηκε από νωρίς με φάουλ και δεν μπορούσε να αποδείξει που θα ήθελε. Ο Γκραντ είχε κάνει καλύτερο το παιχνίδι, αλλά ήταν αργά. Ο Γκραντ με 7 πόντους, 10 assist και 4 rebound. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άσχημος στο πρώτο ημίχρονο, 76-75, νομίζω είχε 2 στα 15, βελτιώθηκε μετά την ανάποπλα. Κατάφερε να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο στους 5 στους 6 πόντους, αλλά μέχρι εκεί η Βαλένθια πάτησε και πάλι τον γκάζι, βρήκε τις λύσεις και πήρε την πρόκριση για το Final Four. Αυτό το τελικό 81-64. Βαλένθια λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Real στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο. Αυτά από εμάς γενικότερα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νίκη για τη Βαλένθια 84. Η Βαλένθια στο Final Four. Στο ζευγάρι με την Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός με την Φενέρ. Σχόλια για το παιχνίδι του μπάσκετ θα ακούσετε αμέσως μετά από Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Αντίπα. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννήση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν από τις 10 μέχρι τις 12. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι! Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Δεν εξελίχθηκε καλά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο πέμπτο παιχνίδι από την ανώτερη Βαλένθια, 81-64 το τελικό σκορ, 3-2 η σειρά υπέρ των Ισπανών μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού. Θα πάμε με σχόλια, με ρεπορτάζ και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Άρχισε ο Ηρακλής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει τι δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό και υπέστη αυτό το καζό. Έλα, Χριστό.
8: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βαλένθια, η αλήθεια είναι. Ένα παιχνίδι σαν φωτοτυπία των δύο προηγούμενων στην Αθήνα, με πολύ κακή γλώσσα σώματος, όχι τόσο στην άμυνα που προσπάθησε λίγο περισσότερο, αλλά χωρίς πλάνο και πάλι. Δηλαδή, περισσότερο με την αυταπάρνηση κάποιων παιχτών πήγε να κρατηθεί στο παιχνίδι μέσω από την άμυνα. Στην επίθεση ήταν, όπως μας λένε παλιά οι γυμναστές, πάρτε μια μπάλα και κάτω ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Ένα διαρκές ένας εναντίον ενός. Με τον Αταμάν να πηγαίνει σε κάποια σχήματα που προφανώς και δεν είχαν δουλευτεί ποτέ στην προπόνηση. Δεν νομίζω να είχε σχεδιάσει δηλαδή στο πλάνο του να παίξει το μάτς τόσα πολλά λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, ειδικά με τον Τελειόπουλο και τον Γκριγκόνης. Και τον Αταμάν, πέρα από το γεγονός ότι προφανώς έχει στήσει λάθος την ομάδα, δεν την έχει προετοιμάσει πνευματικά, τακτικά, να υποπίπτει και σε απρέπειες, θα τις πω εγώ τουλάχιστον. Αναφέρομαι μία στο μπουκάλι που μπορεί να είναι νεύρα και να είναι τη στιγμή, αλλά όταν βγαίνει στο ημίχρονο και λες ότι παίζουμε με τέσσερις παίχτες, γιατί ο Σόρτς λέει δεν ήταν πουθενά στο πρώτο μέρος, και είναι κάτι που το κάνει για πολλωστή φορά ο Αταμάν και το κάνει και τώρα στη διάρκεια ενός αγώνα για παίχτη του, ο οποίος έχει δώσει και πράγματα φέτος. Δηλαδή και στο play-in ήταν σημαντικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν καλός, και τον αδειάζει τόσο πολύ και τον ξεφτιλίζει δημόσια. Που πραγματικά δεν ξεφτιλίζεται ο παίχτης, ξεφτιλίζεται ο ίδιος Αταμάν με τέτοια λόγια. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη ανοίγει στον προπονητή για αυτή την κατάληξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και τελικά βγήκε 7ο στην κανονική περίοδο. Παρότι προηγήθηκε με 2-0, αποκλείστηκε με 3-2, με τρεις ερείτες, reverse sweep το λένε οι Αμερικανοί αυτό, από μια ομάδα που έχει υποδιπλάσιο budget, μια ομάδα που υπολείπονται πολύ σε ταλέντα, αλλά όπως αποδείχθηκε είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ πιο δουλεμένη, 1002 σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που ήταν ένα συνοθήλευμα με πολλούς καλούς παίκτες, πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να παίξει και μπάσκετ, δεν φτάνει η προσωπικότητα μόνο. Παρ' όλα αυτά, παρά την κακή του εικόνα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Το είχε φέρει το μάτς από εκεί που θα μπορούσε κάλλιστα να χάνει με 15-20 στους 6. Έχασε 4-5 lay-up στην τελευταία περίοδο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο και να αγχώσει και περισσότερο και τους γηπεδούχους, που μετά κάποια στιγμή θα βάζαν και αυτοί τα σουτ. Τους τα πρόσφερε αφιδώς σε όλο το διάστημα ο Παναθηναϊκός και πέταγαν άσφαιρα και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παταγωδός αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
7: Δεν το συζητάμε.
8: Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, αποτυχία είναι, γιατί okay, στην Ελλάδα πρακτικά δύο παίζουν μεταξύ τους και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ακόμα και αν το πάρει, έχοντας αποτύχει παταγωδός στην Ευρώπη, που ξαναλέω χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και ούτε καν είναι παρόν στο Final Four, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποτυχημένη σεζόν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να απαξιωθεί το ρόστερ, προφανώς υπήρξαν αστοχίες, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία πλέον μια αλλαγή. Όχι τώρα απαραίτητα, γιατί τώρα είναι και λίγο δύσκολο να γίνει. Δύσκολο, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει τρομερή βελτίωση, αυτό εννοώ. Αλλά σίγουρα το καλοκαίρι. Γιατί εντάξει, ο Αταμάν πρόσφερε, έκανε το θαύμα την πρώτη του χρονιά με ένα φοβερό μπάσκετ το τελευταίο τρίμηνο και το πήρε δικαιωματικά και όλοι του βγάλαμε τότε το καπέλο. Αλλά έκτοτε λανθασμένες επιλογές, κακές συμπεριφορές, mind games μόνο και λίγο μπάσκετ. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Προφανώς ο άνθρωπος έκλεισε τον κύκλο, του πρόσφερε, να τον ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός και να κοιτάξει να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα βάλει συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Προφανώς και θέλει και κινήσεις για να φέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερο ίσως αμυντικό φίλτρο στην ομάδα και σε κάποιες θέσεις, ας πούμε, όπως το πεντάρι και ο άσος, που ήταν μεγάλες οι ελλείψεις, ακόμα και με τους Λούκα ακόμα φάνηκε περισσότερο. Αλλά κυρίως να φέρει ένας άνθρωπος μια αλλαγή, μια φιλοσοφία, να παίζει λίγο περισσότερο κανονικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, γιατί κακά τα ψέματα βασιζόταν πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ατομική πρωτοβουλία, στο ταλέντο, στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών και πολύ λιγότερο στο πλάνο, στο σύστημα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Άξια πέρασε η Βαλένθια. Okay, καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, είχε κάποια παράπονα και βάσιμα για την διαιτησία και σήμερα υπήρχαν 3-4 φάσεις περίεργες, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι πέρασε καλύτερη ομάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να το
7: αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα και να σκεφτούμε ότι είναι και μια ομάδα που έχει έχει το ένα δεύτερο, μπορεί και το ένα τρίτο. Κάπου μεταξύ των δύο είναι του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο. Θα παίξει Ρεάλ τώρα με τη Βαλένθια στον έναν ημιτελικό, Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Έχω την αίσθηση ότι ο νικητής του Ολυμπιακός Φενέρ είναι τεράστιο, έχει τεράστιο προβάδισμα για να πάρει την κούπα. Νομίζω ότι είναι πρόωρος τελικός αυτό το ζευγάρι, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, αλλά νομίζω δεν είναι του επίπεδου και της προσωπικότητας που έχουν οι άλλες δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Παναθηναϊκός να κοιτάξει, να σκεφτεί κάποια πράγματα, να μην πάει σε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα αρχίσουν και φεύγουν παίκτες και πέφτουν κεφάλια και έχουμε, ξέρω εγώ, πούλμαν και τέτοια όπως είχαμε στο παρελθόν, αυτά δεν συνάδουν με μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να σκύψει σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει. Ξαναλέω, η ομάδα έχει ένα κορμό, καλό κορμό, και με παίκτες με συμβόλαια δεμένους που δεν πρέπει να απαξιωθούν επειδή απέτυχαν φέτος, έτσι, και να γίνουν κάποιες κινήσεις διορθωτικές. Ξαναλέω, με πρώτη από τον πάγκο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύκλος Αταμάν σήμερα κλείνει, έτσι. Ακόμα και το πρωτάθλημα να πάρει με break απέναντι στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να του συγχωρεθεί η εικόνα που έχει όλη τη χρονιά η ομάδα, και το λέω για όλη τη χρονιά, γιατί να κάνω Παναθηναϊκός 4-5 καλά παιχνίδια είναι ζήτημα, και αυτό για μια ομάδα 40 εκατομμυρίων είναι ελάχιστο ως δείγμα γράφης. Αυτά, περιμένουμε πλέον το Final Four, σε 9 μέρες είναι, έτσι, ούτε σε 9 μέρες πλέον, κοντά είναι, πλησιάζει, να δούμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στην Αθήνα. Αυτά.
7: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε με σχόλια. Άρα τα ζευγάρια των ημιτελικών μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι τα ζευγάρια οριστικά στο Final Four του ΆΚΑ. 22 και 24 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Ο πρώτος ημιτελικός αρχίζει στις 6, ο δεύτερος στις 9 και ο τελικός έχει οριστεί για τις 24 του μήνα, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πρωτού πάμε παρακάτω, προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αστάθεια που είχε ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν και το όχι καλό μπάσκετ, με εξαίρεση κάποια παιχνίδια, ήρθε και στο Final Four, ήρθε και στα playoff, με συγχωρείτε. Μετά το 0-2, θυμάστε, εγώ έλεγα ότι, παιδιά, δεν έχει τελειώσει κάτι. Και αυτό το έλεγα γιατί, έχοντας στο μυαλό μου την αστάθεια του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός, πέστε ένα κάζο, είναι κάζο, γιατί από 2-0 γνωρίζει αποκλεισμό με 2-3 από μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Βαλένθια, και δεύτερον γιατί το Final Four είναι στο ΆΚΑ και το ήθελε πάρα πολύ να ετοιμάζει μια γιορτή εκεί, να είναι εκεί στο σπίτι του και να παλέψει για το ευρωπαϊκό, κάτι που δεν θα γίνει. Από ελληνικές ομάδες είναι ο Ολυμπιακός και θα δούμε τι θα συμβεί πλέον στο Final Four. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε σε μια σειρά, πέρα από συζητήσεις για διαιτησίες και τα λοιπά, η Βαλένθια το άξιζε. Αυτή για μένα είναι η σκληρή πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουν κάτω στον Παναθηναϊκό να σκεφτούν, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν τι δεν πήγε καλά και να κοιτάξουν τη συνέχεια και η αποτυχία είναι μέσα στον αθλητισμό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά για να βγεις καλύτερος από την αποτυχία, θα πρέπει να τη διαβάσεις σωστά, καθαρά, και όχι να έχεις στολές γραμμές. Πάμε στον Νικόλα Ακτύπη να μας πει και αυτός τι είδε και τι δεν είδε. Έλα, Νικόλα.
9: Καταρχάς, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, φίλε.
9: Και δεύτερον, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Δηλαδή, κάπως έτσι θα ήταν και ο δικός μου ο πρόλογος ή ο επίλογος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σήμερα είχαμε την τελική απόδειξη ότι το project του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί καλά, όσο και αν μιλάμε και για τις απουσίες, για τους τραυματισμούς, για την αντιμετώπιση από τη διαιτησία, μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα στη συνταγή, να το πω έτσι, αλλά η τελική γεύση δεν άλλαζε, ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτήν την ομάδα, κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, κάτι δεν έχει γίνει κάποια σωστή διαχείριση, τέλος πάντων δεν λειτουργεί. Το project δεν λειτουργεί. Ενώ αντίθετα, βλέποντας τη Βαλένθια, με εξαίρεση τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές, έλεγες ότι ό,τι και αν έκαναν αυτοί οι τύποι, έχουν πετύχει. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει ένα προϊόν τελικό με τη μορφή μιας ομάδας, που είναι και ωραίο στο μάτι και παίρνει τις νίκες και εκεί να δεις που μπορεί να φτάσει και μακριά. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι άνθρωποι της Βαλένθια μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό το μακριά που είπαμε θα ήταν το Final Four, και μάλιστα με πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη το 2-0 στην πλάτη τους. Αλλά και από την άλλη, φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όταν έστειναν τελικά αυτή την ομάδα, δεν φαντάζονταν ότι σε μια γιορτή του μπάσκετ που γίνεται στο σπίτι τους και με τον Παναθηναϊκό να έχει κατακτήσει ήδη αυτή τη διοργάνωση 7 φορές, τελικά θα ήταν απόντες. Και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που είπαμε και ήδη, ότι ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής που πλέον δεν παίρνει χρονική μετάθεση. Οι περισσότεροι έλεγαν όχι, αλλά ας περιμένουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε, θα βγουν μπροστά οι προσωπικότητες, ο Αταμάν και οι παίχτες μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι ακόμα και έτσι, δηλαδή και με τις προσωπικότητες και με τον προπονητή που ξέρει που όταν το ίδιο το μπάσκετ δείχνει να σε ξεπερνάει, οφείλεις να κάνεις βήματα να το ακολουθήσεις και όχι να μείνεις πεισματικά κλεισμένος στις δικές σου ιδέες. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχε την ευκαιρία μέσα στο δικό του το σπίτι να κάνει το 3-0 ή το 3-1 και να βρεθεί στο Final Four, αλλά αυτό δεν θα άλλαζε την ουσία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί στους τελικούς με τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάλι δεν θα αλλάξει την ουσία, η οποία είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αντιληφθεί ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό αλλάζει, πηγαίνει σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το ακολουθήσει με όποια σχήματα και με όποιες ηγετικές μορφές μπορεί να είναι αυτές. Δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι μια απόφαση που θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του για τα επόμενα χρόνια.
7: Σίγουρα έτσι φαίνεται θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για τον προπονητή. Νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν συζητήσεις τέτοιες. Θα τα δούμε.
9: Ναι. Κοίτα, πέρα από την όποια πρόθεση της διοίκησης, mm-hmm. και ο Αταμάν, όχι μόνο φέτος, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια, έλεγε πολύ συχνά ότι ξέρετε τι, αν δεν πάμε στο Final Four, εγώ έχω φύγει.
7: Αυτό επί την τελευταία χρονιά το είχε πει.
9: Ακριβώς, δηλαδή βάζοντας ο ίδιος τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για τις προσδοκίες, ναι. που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Φέτος το κάνει πιο δύσκολο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, μάλλον δεν τους ιεραρχώ αυτή τη στιγμή, τους λέω όπως μου έρχονται στο μυαλό. Ναι. Ο πρώτος είναι ότι το Final Four γίνεται στο σπίτι του και έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια χρονιά, ξέρεις, θα ήταν τελείως διαφορετικό αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο όλη τη χρονιά, ήταν το απόλυτο φαβορί στα παιχνίδια με την Βαλένθια και για μια ατυχία ή ότι δεν βρέθηκαν σε καλό βράδυ ένας-δύο παίχτες. Έχασε τη χρονιά μέσα από τα χέρια του και άλλο το ότι σχεδόν όλη τη σεζόν πήγαινε ασθμένοντας και δημιουργούσε τρομερό προβληματισμό. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι κάνουν πιο βαριά την απόσυνη βραδιά. Άλλο να το ρίξεις στην ατυχία, στην κακοδαιμονία, στους διαιτητές, οτιδήποτε. Και ξαναλέω, επιμέρους στοιχεία μπορείς να βρεις. Η συνολική εικόνα όμως είναι η ίδια. Και το πιο σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις είναι να είσαι ρεαλιστής και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα, όπως είπες και εσύ, στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες.
7: Το θέμα είναι να τη διαβάσεις σωστά. Άμα τη διαβάσεις σωστά, να κοιτάξεις συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός να διαβάσει σωστά.
9: Ακριβώς.
7: Και κυρίως το πρώτο πράγμα πέρα από διαιτησίες και τα λοιπά που τα έχουμε συζητήσει, το πρώτο πράγμα είναι το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, όπου φέτος είχε μια πολύ, πολύ μεγάλη αστάθεια και την αστάθεια αυτή τη βρήκε και στα play-off και την πλήρωση.
9: Ακριβώς, δηλαδή. Κάποιοι λένε τι πρόσωπο μπορεί να έδειχνε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ένα πρόσωπο έχει δείξει όλη τη χρονιά, όπως είπε και ένας φίλος, και αυτό είναι αλλοπρόσαλλο.
7: Ναι, ναι.
9: Δεν ήξερες τι να περιμένεις. Νομίζω ότι και σήμερα ήταν πολύ χαρακτηριστικό και θα κλείσω εδώ γιατί είμαι σίγουρος ότι καίγεστε να βγάλετε γραμμές. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πόσες διαφορετικές πεντάδες και σε πρόσωπα και σε σχήματα είδαμε που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
7: Κυρίως με το Λιόπουλο Γκριγόνης.
9: Ακριβώς, ξέρεις, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν περπατήσει, δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι λέει όλη την ιστορία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να έχει πετύχει, να έχει προκριθεί στο Final Four, αλλά δεν θα άλλαζε η ουσία.
7: Ναι.
9: Πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Okay. Δεν μπορεί συνέχεια να έρχονται τα πράγματα όπως θέλεις εσύ. Φέτος δεν ήταν η χρονιά του και δεν ήταν η χρονιά του γιατί έτσι φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα είναι η χρονιά του και τελικά αποδείχθηκε.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, φίλε.
9: Καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.

0: επιτυχίες και να προχωράς. Είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία του Μπάχνερ.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το... Δεν έχω δει τα υπόλοιπα μάτια, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Έβλεπα, ξέρεις, τα στιγμιότυπα μετά τα, ναι, τα 10 λεπτά που δείχνει η Βουβάζη Νόβα. Το σημερινό μάτσο το είδα όλο, γιατί τελείωσε ο Καρεσκάκη. Για την ακρίβεια μπήκα στο 6-2, το καλάθι του Νάρη.
0: Okay, όλο, ναι.
1: Ωραία. Που μειώνει και σε 6-2. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς τελικό πέρασε μία φορά μπροστά στο σκορ στο 15-16.
0: Δεν έβαλα πόντο και είχε να βάλει.
1: 15-16 νομίζω. Ήταν ή 14-15 ή 15-16. 15-16. Κυνηγούσε, είναι αυτό που έλεγε εσύ, ότι να μην βρεθεί πάλι πίσω, να μην βρεθεί πάλι πίσω. Κάνει. Η Βαλένθια και φεύγει με 17 πόντους, 43-26. Ήταν η τρίτη φορά και στα τρία τελευταία μάτς που έπαιρνε διαφορά 15-17-16 πόντων, ξέρεις, σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Δηλαδή είναι μεγάλες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση, βάζει μεγάλα σουτ και κάνει ένα 10-0 σερί.
0: Το 43-26. Που βγάζει αντίδραση. Α, και μετά.
1: Και το πάει 43-36. Δηλαδή αλλάζει λίγο τη ροή του αγώνα. Βάζει πολύ μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο τρίπο το Χουάντσο. Και κάνει το 56-50 στη λήξη.
0: Και εκεί έχει ο Παναθηναϊκός τριά στο χαλέα.
1: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί θυμάσαι που πάντα λέμε ποιο έχει την κατοχή. Έχει κατοχή, ναι. Γιατί το 56-50 μπορεί να σου γίνει 56-52, 56-53.
0: Ναι, ναι.
1: Και χάνει μόνο από κάτω σε κόψιμο ο Οσμάν.
0: Δύο έχασε από κάτω.
1: Χάνει μετά μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Λάθος πάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν...
0: Εκεί που πήγε να πάρει momentum.
1: Ναι. Επίσης, α πούμε σε αυτό που συζητούσατε λίγο με τον Αχτύπη, μου έκανε εντύπωση το. Η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε την τρίτη περίοδο.
0: Τολιόπουλος, Γκριγόνης.
1: Τολιόπουλος, Γκριγόνης και Φαρίντ. Το Τολιόπουλος, το Φαρίντ, okay, το καταλαβαίνω, πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες στο Λεσόρ. Που αυτό είναι ένα δομικό λάθος για μένα του Παναθηναϊκού. Ότι άφησε,
0: ναι,
1: το
0: Χόλμς, ναι,
1: άφησε το Χόλμς να φύγει. Εντάξει, ότι επειδή έκανε τώρα μια ενέρα τη σε γυναίκα του, σιγά τώρα. Όπως το βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή ήταν ένας ψηλός ακόμα.
0: Ναι.
1: Κλείνει, ξέρεις, αυτό το θέμα. Ο Τολιόπουλος του βγήκε. Μπορεί να το σημάδευσαν στην άμυνα, ο Τέιλορ που του βάλε ένα καλάθι, αλλά έβαλε όμως 8 πόντους. 8 δεν έβαλε. Δύο τρίποτα και,
0: και
1: δύο βολές.
0: Ναι.
1: Έβαλε 8 πόντους.
0: Έχασε και αυτός ένα lay-up στο 56.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά
0: όχι, επειδή λέγαμε για τα lay-up πριν.
1: Ναι, έχασε ένα. Συμφωνώ, σε ένα μπάσιμο. Και ο Γκριγόνης δεν του βγήκε καθόλου αυτή.
0: Και δεν πήρε.
1: Δεν να πας, ξέρεις, μου κάνει τρομερή. Λέω, είναι τεράστιο ρίσκο το να ξεκινήσεις τρίτη περίοδο που. Είσαι πίσω στο σκορ, είσαι 12 πόντους πίσω.
0: Για μένα ήταν γερίσκο με τα 4 φάουλ του Ναν, τον κράτησα αρκετά. Επίσης δεν του βγήκαν, δηλαδή ο Ναν που περιμένει σε δύο μάτς. Εντάξει, φορτώθηκε και με φάουλ νωρίς, η αλήθεια είναι. Είχε 9 πόντους. Τον Ναν, από δύο μάτς περιμένει.
1: Με τις βοήθειες αυτές και. Είναι πρώτα απ' όλα είναι πια. Θυμάστε τι λέγαμε για τη Βαλένθια. Α, θα το πω Παναθηναϊκός, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ βάρια φανέλα.
0: Είναι καλή ομάδα, ρε. Πολύ
1: λοιπόν,
0: καλή ομάδα.
1: Έκανε 0-2, έκανε 2 break. Το πρώτο έγκλημα του Παναθηναϊκού είναι δεν κέρδισε κάποιο ματσουάκα. Δεν αφήνει στη σειρά να γυρίσει στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μεγάλες νίκες. Μπορεί να μην έχει τη φανέλα.
0: 16-17 ήταν.
1: Α, 16-17.
0: Και μετά έκανε η Βαλένθια 18-1.
1: Ναι. Όχι στα 16-15, αλλά αυτό ρίχνει μικρή σημασία.
0: 8-1, κάτσε φίλε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, η Βαλένθια έχει απειρία. Και αυτό φάνηκε. Ακόμα και στο τέλος εδώ που άλλος πέρασε στα 14 δευτερόλεπτα, στα 8 δευτερόλεπτα τη σέντρα. Λοιπόν, δεν είναι ψημένοι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα τους κρατήσει και το τι θα κάνει. Όπως και στο Final Four, δεν είναι ομάδα που μπορεί να την ξεγράψει στη Βαλένθια.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Και με τη Ρεάλ των προβλημάτων, το χωρίς τα βάρες και. Δεν τη φοβά. Τη Ρεάλ δεν τη φοβά τη Βαλένθια. Γιατί την αντιμετωπίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο την πετυχαίνει στο Ισπανικό.
0: Την ξέρει.
1: Την ξέρει. Δεν θα φοβηθεί.
0: Και να σου πω γιατί η Βαλένθια δεν έχει την να χάσει. Τώρα εκεί που έφτασε δεν έχει την να χάσει. Δεν έχει πίεση. Στο Final Four η Βαλένθια.
1: Τίποτα. Τι να έχει.
0: Πίεση έχει ο Ολυμπιακός, έχει η Ρεάλ.
1: Βέβαια. Το. Κοίτα, είναι δύσκολο Final Four.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί ας πούμε, ούτε το Ολυμπιακός Φενέρ. Εγώ βάζω που έχω πολύ πίστη στην ομάδα.
0: Άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Ωραία. Αλλά τώρα μιλήσουμε σε. Και το Ολυμπιακός Φενέρ. Σαν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό.
0: Φίλε, Final Four.
1: Ναι. Και το Βαλένθια Ρεάλ δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ. Ναι. Αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρα η άποψή μου. Σου λέω ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να αφήσει τη σειρά να πάει ξανά στην Ισπανία.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Λοιπόν.

0: Με τι άλλο έχουμε, κυρία Κωνσταντίνα? Σε λίγο θα έχουμε.
1: Σε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε με σχόλια και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Για να τα συστήσουμε στο ποδόσφαιρο, είχαμε νωρίτερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Εγώ έλεγα ότι ήταν σίγουρο.
0: Πάω κακ 1-1, οπότε αποκτά προβάδισμα Ολυμπιακός.
1: Τάξη, δεύτερη δεν θέση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι.
0: Όχι, γιατί απλά ένα προβάδισμα.
1: Γιατί είναι Ολυμπιακός. Αν. Κοίτα, θα σου πω με την εικόνα που είδα εγώ του Παναθηναϊκού σήμερα στο Καρεσκάκι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κουνάει, αλλά είναι και ο Πάουκ, δεν ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει ίσως τη χειρότερη διαφάνεια
1: στο τελικό ντέρμπι.
0: Τίποτα, τίποτα. Μαύρο χάλι.
1: Τελική συνιστία είχε.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχει, γιατί δεν είναι στατιστικά.
0: Εδώ δεν είχε κόρνερ. Μην είναι κόρνερ.
1: Ούτε κόρνερ.
0: Τίποτα σου λέω, παιδί μου.
1: Κοίτα, Διονύση, δεν έχω. Δεν είχα...
0: Χάλια, χάλια. Στο λέω.
1: Στο λέω από το γήπεδο.
0: Ωραία. Αυτό γιατί επιλέξει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα τι έπαιζε.
0: Έπαιξε με δύο.
1: Ναι, δεν ήξερα αν ήταν ο Τετέ στα άκρα, τον έβαζε πιο κέντρο, ελεύθερο.
0: Μεγάλες, το... πάλι, άθλια εικόνα, άθλια εικόνα.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι ένα τέταρτο, 20 λεπτά λίγο ζαρουρίο τα μπήκε.
0: Τίποτα, το κάτι προσπάθησε. Δεν, κάτι, δεν είναι τώρα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ομάδα χωρίς πλάνο ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει. Δεν απειλήθηκε. Τίποτα. Μια καλή προϋπόθεση.
0: Το είπα, ομάδα χωρίς πλάνο.
1: Μια καλή προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε γραμμές.
1: Και κάνει ούτε το τετέι.
0: Ωραία, πάμε γραμμές.
1: Κοίτα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια συνέχεια. Ξέρεις τις καλές του εμφανίσεις. Δηλαδή έφτιαξε, δημιούργησε. Δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσει ο Ταρέμι, αλλά το έκανε. Γιατί στο μόνο που πέσα έξω, ξέρεις, στην 11 και στον Καρθία. Ο Ολυμπιακός να έχει το προδάσμα για τη δεύτερη θέση, αλλά θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα γιατί αν κερδίσει ο Πάουξ τηλεφόρο. Πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την εξηφία σαν
0: τη.
1: Δεν του κάνει σοπαλία.
0: Θα δούμε, θα γίνει.
1: Θα δούμε, αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΆΚΑ. Δεν το πίστευα.
0: Εγώ κράταγα μικρό καλάθι.
1: Ούτε γούρια τώρα που
0: μπορεί να το λέω.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Το πίστευα, φίλε.
0: Ναι, δεν το λέω το τώρα για να λέω εγώ τα έλεγα.
1: Όχι, εσύ
0: βλέποντας όμως, έχοντας, παιδί μου, την εικόνα της ομάδας όλη τη σεζόν. Και επειδή ο Παναθηναϊκός μάτωσε για να πάρει δύο μάτς στη Βαλένθια, δεν προέκυπτε ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει μόνο, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Όταν έχει, κοίτα Διονύση, όταν έχεις κάνει δύο break.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάς την εικόνα Ηρακλή.
1: Διονύση, μάλιστα. Όταν έχεις κάνει δύο break με διαφορετικούς τρόπους.
0: Πρέπει.
1: Στους 65 πόντους μάτς, στους 105 πόντους μάτς. Ωραία. Έχεις την ψυχολογία. Ναι. Δεν είναι η έδρα τώρα το ΆΚΑ.
0: Σαφώς.
1: Ότι δεν είναι και αυτή η έδρα και ότι είναι εκκλησία.
0: Σαφώς. Αλλά δεν είναι πλέον οι έδρες και αυτά είναι σπάνε, για ένα σε δεύτερο ρόλο. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Καλά, αυτό το λέμε πόσο καιρό.
0: Ναι,
1: ότι άρα, το πλεονέκτημα το μόνο που σου δίνει είναι να ξανάρχισε.
0: Πρέπει να κοιτάμε την εικόνα της ομάδας. Σου είχα πει όταν είχε το 0-2, σου είχα πει 4 μάτς. Δύο εύκολες νίκες στη Βαλένθια, δύο πολύ δύσκολες νίκες ο Παναθηναϊκός. Όταν έγινε το 0-2. Θα βάλει και την κανονική περίοδο.
1: Άλλα μπατς αυτά, βέβαια. Ναι.
0: Άλλα μπατς, ναι, σίγουρα. Δεν τα καταφέρω πάνω. Εγώ δυστυχώς. Η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να μάθει από αυτή τη χρονιά. Έτσι είναι αυτά. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι επειδή έχεις μεγάλο μπάτζετ και πάρα πολύ καλούς παίκτες, ότι θα πάρεις τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μέτριο μπάσκετ μέσα στη σεζόν. Είχε μεγάλη αστάθεια. Πολλές φορές αναρωτιόμασταν τι παίζει στην επίθεσή του. Και αυτό τον ακολούθησε και. Μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Βαλένθια, καλύτερη ομάδα στη λειτουργία της. Πέρασε.
1: Μα και πάλι, ακόμα και στο σημερινό μάτς,
0: ναι.
1: Υπάρχει εικόνα του πρώτου μηχρόνου που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 23 και
0: κλείνει στο τέλος.
1: Και βάλει 27 στο τρίτο δεκάλεπτο. Mm. Για να καταλάβεις τη διαφορά. Yeah. Βέβαια, ήταν πολύ πιο εύστοχο στα σουτ. Ακόμα και στο πρώτο μηχρόνο.
0: Μα οι επιλογές στο πρώτο μηχρόνο και επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν ήταν επιλογές. Και επιθέσεις για Game 5.
1: Όχι. Και επίσης, και σε ένα σημείο ξέρω βλέποντας το μάτσο ότι θα μπορέσει, ξέρεις, να βρεθεί κοντά ο Παναθηναϊκός. Βαλέρια, δεν ήταν εύστοχοι στα τρίποντα. Στο τέλος ευστόχησαν.
0: Μα η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν το πρόβλημα.
1: Είχε σε ένα σημείο 4-20 στο μήχρονο και 5-23 στο ξεκίνημα του τρίτου.
0: Ναι, μα το μεγάλο του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν η επίθεση του. Κυρίως αυτή του πρώτου μηχρόνου. Μετά προσπάθησε να το μαζέψει, δεν το κατάφερε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε, χαίρετε και πάμε.
1: 4 λεπτά και ο καθένας.
0: Ναι, πάμε σε ένα φίλο και μετά να πάμε στο break. Να βγάλουμε πρώτα ένα φίλο.
1: Βεβαίως.
0: Μετά καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω τρία πράγματα.
1: Το όνομά σου.
2: Πρώτον, είμαι ο Χρήστος, εγώ από το Γουδί. Εντάξει, προηγουμένως
1: Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, και να πηγαίναμε Final Four, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν θα κάτσω να αναλύσω το τι έγινε σήμερα. Πιστεύω ότι άμα παίρναμε.
1: Μην το λες αυτό, Χρήστο, γιατί τα Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα μάτσο. Αυτό σου λέω.
2: Ξέρετε, βέβαια, γιατί είδα εγώ σήμερα. Λες και μαζευτήκαμε πέντε άτομα από το Γουδί και πέντε από την Αγία Παρασκευή να παίξουμε και ό,τι γίνει. Δεν είδα κανένα πλάνο, με λίγα λόγια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ό,τι έγινε πριν από δύο χρόνια ήταν κατά μεγάλο ποσοστό τύχη.
0: Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Γιατί με τύχη δεν παίρνεις Ευρωλίγκα, φίλε.
2: Άμα δεις τα ποσοστά που είχαμε στα τρίποντα και σε ό,τι κάναμε.
0: Απλά φέτος, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό του Αταμάν, αν μου επιτρέπεις, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή η πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό.
2: Λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια.
0: Πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι παίρνει Ευρωπαϊκό μια μάζα. Δεν το έχει κάνει καμία ποτέ. Εγώ δεν ψάχνω αυτά. Δεύτερη χρονιά Final Four, αλλά δεν προκρίθηκε. Τρίτη χρονιά εκτός Final Four.
2: Θα θέσω και ένα ερώτημα στην ομάδα.
0: Κάθε πέρσι τι είπα και καλύτερα. Και χειρότερα είπα. Όχι, κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω τι είπα.
2: Ναι. Και ένα ερώτημα στους ακροατές εσάς και στην οχυλία ιδιαίτερα που μας ακούει τώρα. Θεωρώ ότι μετά από το σημερινό ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
2: Άμα τα βάλουμε κάτω. Κατά 80% θα μικρύνει, 100% άμα το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν μικρύνεις έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει επειδή δεν πήγες ένα Final Four.
2: Πιστεύεις εσύ ότι ο Γιανακόπουλος μετά από αυτά που είδε και με το χαρακτήρα που έχει και την προσωπικότητα, όταν μετά από αυτή τη μεγάλη αποτυχία υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει?
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί μια ομάδα στον Παναθηναϊκό να μικρύνει επειδή μια φορά δεν πήγε, δεν πήγε φέτος στο Final Four. Είναι μεγάλη αποτυχία, προφανώς. Θα σου θυμίσω ότι και μεγάλες ομάδες ο Παναθηναϊκός του παρελθόντος, που το έπαιρνε κάθε δύο χρόνια, είχε μείνει και εκτός Final Four. Δεν μίκρινε. Ήταν αποτυχία.
2: Και είναι κάρμα του Δημήτρη του Γιανακόπουλου με αυτά που κάνει. Πονεμένος είμαι. Άσχετος είμαι από τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο παίζω. Θεωρώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή
1: συνέχεια. Πάμε άλλο ένα. Ένα από τα βγάλουμε, γιατί λέει ένα φίλο για την απουσία του Σλούκα, δεν λέτε κάτι.
0: Είναι κάτι σημαντική. Βεβαίω. Το είχαμε πει εξ αρχή.
1: Βεβαίω, γιατί ο Σλούκα έχει την εμπειρία και το καθαρό μυαλό σε κρίσιμα σημεία των αγώνων. Να μην γίνει τραβηγμένη επιλογή. Αλλά δυστυχώ και αυτό το βλέπουμε. Βγαίνουν πολλοί τραυματισμοί. Γιατί είναι μεγάλα τα ρόστερ. Σχεδόν το ομάδο Παναθηναϊκό πήγε με πιο κλειστό rotation γενικά.
0: Έτσι είναι ο Αταμάν.
1: Στη σεζόν. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχεις 14-15 παίχτες πλέον. Με 38 αγωνιστικές. Δεν γίνεται. Και play-off τώρα με τέτοια ένταση. Και απέναντι ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα πολύ γρήγορη. Πάμε στον αγώνα.
0: Ναι, πάμε σαν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι, Παναθηναϊκός από τον δρόμο.
0: Έλεγε Γιάννη.
3: Δεν θα με κλείσετε όμως για λίγο, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Δεν θα με κλείσετε, λέω.
0: Θα σε κλείσουμε αν πεις κάτι που δεν είναι για
3: έρθει. Όχι, για σας κάτι... από κύριε Βεσίλα, για σας.
0: Να πεις ό,τι θες. Στον ελληνικό παρακαλώ.
3: Λοιπόν, το κάζο του μπασχετικού Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Πώς το ισορροπείτε με το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού?
0: Το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι 16 χρόνια, φίλε μου.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
3: Τώρα μιλάω τώρα.
0: Γιατί υποδείξεις, θα μου κάνεις πως θα μιλάω?
3: Γιατί.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σήμερα τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν είναι αποτυχία.
3: Εσείς, δύο λεπτά.
0: Τι να κάνω σύγκριση, δηλαδή. Το κάζο του Παναθηναϊκού του ποδοσφαιρικού σου απαντώ είναι 16 χρόνια. Δεν είναι μια χρονιά. Το Παναθηναϊκού είναι ένα κάζο φέτος, γιατί από 2-0 έχασε 3-2. Είχε Final Four μες στο ΆΚΑ. Και όπως δεν ξέρω αν άκουσες, είπα είναι μια αποτυχία. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Από τις αποτυχίες πρέπει να μάθεις για να γίνεις καλύτερος. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Ναι, θα μάθετε να μην είστε ισορροπιστής.
0: Γιατί ισορροπιστής?
3: Θα μάθετε να παίρνετε καθαρές θέσεις.
0: Ναι, είναι αποτυχία μεγάλη του Παναθηναϊκού και είναι αποτυχία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού 16 χρόνια. Πού την είδες την ισορροπία?
3: Ο κύριος Δεσίλας απ' την άλλη δεν κατά ισορροπίες, λέει αυτό που πρέπει να πει, έτσι. Εσείς κατά ισορροπίες. Για μένα τώρα...
0: Ο κύριος Δεσίλας και εγώ.
1: Για μένα δεν λέει τώρα. Εντάξει.
0: Ποια ισορροπία κράτησα. Τι άκουσες να πω δηλαδή.
3: Δεν κρατάτε ισορροπίες, αυτό λέω.
0: Δεν κρατάω ισορροπίες.
1: Ο Διονύσης.
0: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα.
1: Τι εννοείται όμως με την ισορροπία.
0: Να θέλω να κρατάω...
3: Το ποδοσφαιρικό πανεκό τον ξεσκίζεται. Το μπασκετικό πανεκό τον ξεσκίζεται. Και το
0: ποδοσφαιρικό
3: είναι όλα... Εγώ χρόνια μεταγραφούν και πάμε καλά.
0: Αυτό έχεις ακούσει από μένα.
1: Μα ο Διονύσης εδώ έχει πει.
0: Εδώ έχω πει ότι έχει κάνει εγκλήματα. Στο σταθμό του το έχω πει. Ότι έχει κάνει εγκλήματα. Και έχεις ακούσει αυτό από μένα. Μάλλον, φίλε μου, ή δεν ακούς ή δεν θες να ακούς.
1: Εντάξει, παραμείνεσαι λίγο το τι ακριβώς είπε ο Διονύσης σήμερα.
0: Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο τώρα. Ποδόσφαιρο το λέμε χρόνια.
3: Καλώς
1: να σε καλά. Ρίξε το διάλειμμα και.
0: Ναι, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε, δεύτερο μισάρο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να πω ότι να πει και κάποιος στις θέσεις του Παναθηναϊκού, να κάνει κριτική στον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός, γίνεται. Ή θα με κόψετε για μένα.
0: Τι να σε κόψουμε. Ή έχετε βγει σήμερα πολύ επιθετικοί κάποιοι. Ποιος έκοψε,
2: ποιον κόψαμε. Μπορεί και να μην είναι επιθετική, ρε φίλε. Μπορεί και να είναι έτσι όπως τα λένε όλοι. Η θέση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι
0: εκτός Ευρωλίγκας. Το όνομά σου.
2: Σπύρος.
0: Έλα, Σπύρος.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρωλίγκας γιατί τον έσφαξε η διαιτησία σε όλη τη χρονιά και του κλέψε την πρόκριση με έσχη στο ΆΚΑ.
0: Okay.
2: Έτσι. Δεν έγινε μία ανοίξη. Δεν μπορεί να είναι τρελός ο πρόεδρός του και 3-4 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί. Έτσι δεν είναι. Και σήμερα ακόμα. Και σήμερα ακόμα, όσο το παιχνίδι ήταν αμφίροπο, γινότανε σφαγή διαιτητική. Οι βολές πάλι είναι 29-8. Όταν είναι βέβαια αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού, αν είναι εναντίον άλλης ομάδας γίνεται σύνθημα, αν είναι εναντίον του Παναθηναϊκού δεν λέμε κουβεντούλα. Όσο ήταν αμφίροπο το μάτς, απλώς πήγε ο Αταμάν για τουρισμό σήμερα. Δηλαδή γίνεται αμφίροπο το μάτς, βρίσκει μπάλα στο Στεφάνι, δεν ανανεώνεται ο χρόνος παράδειγμα, το είδα το μάτς.
0: Για ποια φάση λες?
2: Μία έγινε, ας πούμε, που γίνεται για αυτό
0: μου, λέω, τώρα, να μιλάει και ένας, ναι, μιλάει και ένας Παναθηναϊκός, εντάξει τώρα, μου πεις εσύ εμένα για τον Παναθηναϊκό. Έλα τώρα, έλα τώρα, βρήκες μέρα τώρα.
2: Μη συγκρίνεις εμένα με εσένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει μωρέ, δεν συγκρίνω μωρέ, εσύ συγκρίνεις, έχεις δει τώρα με τον Παναθηναϊκό μέτρο, ο Σπύρος.
2: Το άνα φίλε εγώ από τον Μαρούσι,
0: μου λέει τώρα, μπράβο και εγώ να πας όπου θες.
2: Για να κάνω μια γρήγορη πάσα για τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Δεν σου λέει όμως ότι ήταν ήταν χάλια. Εγώ δεν θέλω να το δω τον Μπενίτεθ καν, ας πούμε, την Κυριακή. Δεν σου λέει όμως ότι το μόνο γκολάκι που έβαλε ήταν ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Έτσι, Ρακλή. Άκη λοιπόν την κριτική για τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, δεν κάνω και κριτική. Καλά, δεν θα μπορούσα να
0: κάνω και κριτική.
1: Τώρα τάσε, τάσε. Βλέπεις ότι σε αφήνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Περίμενε, ρε Σπύρο. Δεν έχουμε. Κάτσε ένα λεπτό, ρε Σπύρο. Ένα λεπτό, ρε Σπύρο, και θα πεις ό,τι θες.
2: Σου λέω. Όχι,
0: ρε φίλε, δεν θα πεις.
1: Τι είσαι που γιατί παραπάνω από εσά.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε, μιλάς με εμένα τώρα στον Ηράκλειο. Τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Βγήκες τώρα στο ραδιόφωνο, τι, να μας πεις τι, να μας κάνεις υπόδειξη πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πες την άποψή σου, άκουσε με. Γιατί έχεις πολύ επιθετικά. Πες την άποψή σου και θα είσαι επιθετικός με κανέναν. Το κατάλαβες. Γιατί το έχεις ξανακάνει.
2: Μη μου πουλάω μαγιά, ρε.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Δεν σου μουλάω μαγιά. Δεν θα τα πάμε καλά απόψε.
1: Α, δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χρήστος από Μαρμάρι.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Από την περιοχή του Μπαγκέκη.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Πονάει η βραδιά απόψε πολύ.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ. Έχω βγει πριν από καιρό στον Μπαγκέκη Κυριακή και έχω πει, μιλάμε περίπου 2 μήνες πριν, πρέπει να φύγουν Μπενίτεθ και Αταμάν. Να γίνει ηλεκτροσόκ. Τώρα βλέπω και στην τηλεόραση τον Αταμάν. Θέλω να πω για τον Αταμάν μερικά πράγματα που είχα πει και τότε και τα λέω και τώρα. Ένας προπονητής Τούρκος, ο οποίος στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αυτά, αλλά όταν οι Έλληνες της Κύπρου και οι Παναθηναϊκοί Έλληνες, Παναθηναϊκοί σαν ομάδα, είχαν ανεβάσει ένα πανό, τους κατέβασε το πανό γιατί λέει δεν υπάρχει πολιτική.
0: Μην τα μπλέκουμε αυτά τώρα, πάμε στα μπασκετικά.
2: Όχι, παιδιά, παιδιά, περιμένετε.
0: Γιατί τώρα καθαρά να μιλήσουμε μπασκετικά.
2: Δεν βλέπω τίποτα, ακούστε με. Είναι πολύ λίγος προπονητής και πολύ λίγος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πατριώτης, όπως γίνεται, και θα πω και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όταν στο Ειρήνης και Φιλίας βρίζανε Μπίπο, Πάο και Λεωφόρος, και η Τουρκία μάλλον, λέει δεν με ενδιαφέρει για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει μόνο για την Τουρκία, την πατρίδα μου. Και αυτό το προπονητή το έχουμε ακόμα και σήμερα. Ένας προπονητής που, επειδή ξέρω από μπάσκετ, έχω παίξει, το αγαπάω το μπάσκετ και μου αρέσει, ένας προπονητής που βγαίνει και βγάζει στη σέντρα παίκτες, όπως ο Σόρτ σήμερα.
0: Αυτό που έκανε σήμερα και εγώ, δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αταμάν το κάνει αυτό.
2: Όπως το σέντρα.
0: Αν μου επιτρέψει ένα λεπτάκι, καλά κάνεις, δεν το αναφέραμε. Το κάνει αυτό σε όλη την καριέρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό να το κάνεις, άντε, μετά το μάτς. Την ώρα του αγώνα βγαίνεις και λες ότι παίζουμε με 4-5 στο ημίχρονο. Ενώ την ώρα του αγώνα, ενώ παίζεις το παιχνίδι. Γιατί ο Σόρτς δεν μας βοηθάει.
2: Ακούστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μικρός προπονητής, πολύ μικρός άνθρωπος.
0: Καλά, μικρός άνθρωπος, τώρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε.
1: Μην χαρακτηρίζουμε.
0: Πες να ψήσεις
2: προπονητικά. Δεν χαρακτηρίζω, παιδιά, δεν ούτε
1: τώρα,
0: είναι λες μικρός άνθρωπος.
2: Όταν
0: δηλαδή σήμερα λίγο...
2: Όταν με το Χόλμς βγαίνεις και κάνεις ό,τι κάνεις για τους αθλητές σου, πέστε μου, τι είσαι σαν άνθρωπος δηλαδή, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να θέλει να περάσει ένα
0: άδειο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σκεφτεί
0: αυτό.
2: Λάθος, ναι, λάθος.
1: Ότι είναι λάθος, συμφωνώ ότι είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, μπορεί να θέλει να περάσει ένα μήνυμα στην ομάδα.
2: Δεν έχει δυνατότητα να πω μικρός άνθρωπος, αλλά αυτός έχει δυνατότητα να τους κράζει τους αθλητές.
0: Το κάνει από παλιά αυτό. Εγώ έχω πει μια φορά, είχα βρει στην Ευρωπαϊκή Συνέντευξη τύπου, όταν ήταν στην ΕΦΕΣ.
2: Αυτός ο άνθρωπος θα φύγει και θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να του δώσει τη βαλιτσούλα του και ας πάμε με το Σερέλι στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλους παιχταράδες. Πολύ μεγάλους παιχταράδες, οι οποίοι δεν γίνονται ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν δύο πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Μπαρτσόκ. Θέλω να πω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ηρεμήσει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσει τον Θανάση Γιαννακόπουλο, το θείο του.
0: Ναι.
2: Είναι από μια οικογένεια εκπληκτική, παναθηναϊκή οικογένεια, μεγάλη οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που δεν πήραν το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να τον πάνε στον Θεό. Εγώ στάζω μέλη για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ο απόγονός τους, πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να πάψει να βρίζει, πρέπει να πάψει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να βρει έναν προπονητή, το Σάρας, πιθανόν δεν ξέρω ποιον.
0: Έχει συμβόλαιο ο Σάρας.
1: Ανανέωσε
0: με τη Φενέρ.
2: Τα συμβόλαια, παιδιά, είναι για να σπάνε.
1: Από
2: ό,τι ξέρω, η Φενέρ έχει και προβλήματα οικονομικά. Και θέλω να πω λοιπόν ότι είναι από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, παναθηναϊκή οικογένεια, την πιο μεγάλη παναθηναϊκή οικογένεια που αγαπάει τον Παναθηναϊκό όσο και εμείς, ήταν όσο και εμείς οι απλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που σήμερα έχουμε πεθάνει. Πρέπει να το στηρίξουμε, σίγουρα θα στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά από πρέπει να διαχειριστεί την ήττα αυτή, είναι μεγάλη ήττα το να είσαι στο σπίτι στο Final Four και να μην είσαι. Και επίσης θέλω να πω για τον Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ μετά τον Ίφκοβιτς, τον Ομπράντοβιτς, το νούμερο 3 προπονητή, με Παναθηναϊκός άρρωστος, έτσι και το λέω εγώ. Ρε Μπαρτζόκα, μη βρίζεις ρε αγόρι μου. Μη βρίζεις ρε άνθρωπε, μη βγαίνεις στα κάγκελα. Είσαι μεγάλος προπονητής, μην γίνεσαι οπαδός όπως είναι οι οπαδοί.
1: Είχε πει και κλείνω και ένα λίγο φιλόσοφο να σου πω. Είχε πει ότι σε μια συνέντευξη, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν πολλές που είχε δώσει κάποια στιγμή, μια περίοδο. Ότι δεν ξέρω αν είναι καλό το να είσαι και ο παππούς.
2: Μιλάμε ένας άνθρωπος προοδευτικός που έχει μεγαλώσει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη με τον πατέρα του. Οι απόψεις του κάθομαι εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός και χαίρομαι και τον ακούω. Είναι προπονητής μεγάλης κλάσης. Ο τελικός για μένα θα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια και δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Και θα πω και κάτι μπασκετικό για να το κλείσω. Το μπάσκετ, επειδή έχω παίξει, είναι τρία απλά πράγματα. Νούμερο 1. Παίζουμε άμυνα. Γιατί? Για να φύγουμε στον εφηδιασμό να βάλουμε εύκολα καλάθι. Δεύτερον, μέσα από συστήματα που δεν υπάρχουν για τον Αταμάν, έτσι, που τα κάνει ο Μπαρτζόκας, βγάζουμε τον ελεύθερο παίχτη στο σουτ, στο lay-up, κατά το καλάθι οπουδήποτε, για να σκοράρει. Και το τρίτο πράγμα στο μπάσκετ είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε την μπάλα. Γυρίζουμε την μπάλα. Αυτό που λένε σκάκι κλπ. Δεν είναι σκάκι. Είναι αυτό το πράγμα που παίζει ο Ολυμπιακός. Θα πω κάτι, εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν έχω χάρη την ομάδα να παίζει μπάσκετ. Και στο Final Four να πήγαινε. Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
2: Έχει παίξει μαζί με τη Βαλένθια, έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
0: Σωστό.
2: Η Βαλένθια τι κάνει, στα 8 δευτερόλεπτα σουτάρει. Είσαι ελεύθερος, σουτάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση
0: για αυτό το
2: διάρκεια που είναι και αλλάξει το μπάσκετ.
1: Η Βαλένθια.
2: Ο Αταμάν είναι 100 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Η Βαλένθια είναι το εκπληκτικό ότι όλοι λέγαμε. Αρκετούς που έχω ακούσει για να μην είμαι και απολύτως ότι ξέρεις είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεφουσκώσει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έλεγαν θα αντέξει Βαλένθια να είναι δεύτερη, να είναι τρίτη εκεί όταν είναι τα ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντεξε.
2: Και εγώ το ίδιο έλεγα.
1: Τι να το κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε φίλε.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ πιστεύω, από το τελευταίο και σας κλείνω. Εάν είναι ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, για το άθλημα θα είναι τρομερός τελικός. Και δεν ξέρεις και αποτέλεσμα. Όσο και να είναι η άπειρη Βαλένθια κλπ. Mm-hmm. Εγώ πάντως αυτό που λέω με τους φίλους μου κλπ. Έχω πει ότι φέτος, στην αρχή της σεζόν το λέω, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω προέστημα, θα το πάρω Ολυμπιακός.
0: Έγινε φίλε μου.
2: Λοιπόν, να παιδιά, καλά. Καλό βράδυ και να πω καλά. Και κάτι τελευταίο για τον Μπενίτεφ.
0: Ναι.
2: Παιδιά, ήμαρτον, μην μείνει αυτός ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό, ήμαρτον.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι του φίλου του Ολυμπιακού. Έτσι. Αν αυτό που έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό γινόταν με τον Ολυμπιακό, είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, κέρδιζε 2-0 και έχανε 3-2. Τι θα γίνονταν σήμερα.
0: Γιατί τώρα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια light εκπομπή.
0: Ρε Γιώργο.
1: Δεν γιώργω τώρα.
3: Εγώ ρωτάω τους Ολυμπιακούς τι θα γινόταν σήμερα.
0: Προσέπειτε και τώρα με τους Παναθηναϊκούς.
1: Το ίδιο θα γίνονταν. Δεν έχει τρομερή γκρινιά.
3: Κοίταξε, όταν υπάρχει ο Έλληνας παίχτης ή ο Έλληνας προπονητής και υπάρχει αντίστοιχα ο ξένος ο παίχτης ή ο ξένος ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, ο Έλληνας λέγεται πιο εύκολα κριτική, η αλήθεια είναι
1: αυτό. Αυτό ναι, μέχρι ένα σημείο. Αλλά αν και ξένο προπονητή να έχει Ολυμπιακός και να συνέβαινε το ίδιο.
0: Θα δεχόταν κριτική.
1: Κριτική, χαμός έγινε.
0: Η κριτική πρέπει να γίνεται, φίλε μου. Απλά ξέρεις, πρέπει λίγο να είμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αποτυχία είναι στον αθλητισμό. Εγώ σου λέω ότι ο Αταμάν φεύγει το καλοκαίρι. Έτσι. Που εξώ είναι πιθανό. Θα πεις ότι τον ευχαριστείς για την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Τις άλλες δύο απέτυχε. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Πρέπει να προχωράς.
3: Ναι, ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι έπαιζε με μικρότερο μπάντιο.
1: Μεγάλο μπάντιο δεν είχε ο Ολυμπιακός.
3: Τις έδρες, ένα λεπτό.
1: Μεγάλο μπάντιο. Άλλες χρονιές με μικρότερο, βεβαίως.
3: Έπαιζε με μικρότερο μπάντιο. Στις έδρες των άλλων ομάδων. Ωραία. Έχανε στο σουτ και τον λέγανε αποτυχημένο. Αντίθετα.
1: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει χάσει στις έδρες άλλων ομάδων. Δεν έχασε από τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, στη Λιθουανία. Από τη Ρεάλ ήταν τότε το σουτ.
3: Λοιπόν, βλέπεις προπονητές. Όπως ο κύριος Αταμάν ή ο κύριος που είναι τώρα στη Χάπουελ, ο κύριος...
1: Ιτούδης.
3: Ο Ιτούδης, έτσι. Με πολύ μεγάλα μπάτζετ. Και όταν χάνουνε, γιατί ο Ιτούδης κατέβαινε με το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη με την ΕΣΕΚΑ. Λοιπόν, όταν χάνουνε, έτσι, σου λέει εντάξει, χάσαμε, έτσι είναι το άθλημα.
1: Πάντως, Γιώργο, και φέτος.
3: Το άθλημα έτσι είναι.
1: Για φέτος και ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ.
3: Λοιπόν, θα δούμε, λοιπόν, δεν είναι σωστό, έτσι. Και να βγαίνουν φιλάθροι και να λένε ναι, χάσαμε, αλλά λέει ο Αταμάν παίρνει τα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία, σήμερα το πήρε.
0: Όχι, δεν το πήρε. Γι' αυτό λέμε, είναι αποτυχία.
3: Τι είναι αυτό, δηλαδή χάνουμε, λέει, από τον Ολυμπιακό, δεν έχουν σημασία οι νίκες, οι ήττες δεν έχουν σημασία, λέει στο τέλος, λέει. Στο τέλος.
0: Κύριε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και η αποτυχία.
3: Ακριβώς.
0: Και όπως παίρνουν μερίδιο της επιτυχίας, ο προπονητής, οι παίκτες, οι διοίκησης. Έτσι παίρνουν και μερίδιο της αποτυχίας.
3: Ακριβώς έτσι.
0: Κατά τη γνώμη μου, επειδή η διοίκηση του έδωσε τα πάντα του Αταμάν, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει στον προπονητή. Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι ήθελε το έχει με τα γραφικά και τα λοιπά. Δεν είχε πρόβλημα πάνω να πάρει όποιον ήθελε. Το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας πηγαίνει στον προπονητή.
1: Μα
0: αυτό πιστεύω εγώ.
1: Τώρα δεν θυμάμαι πέρυσι, αν πήρε, κάποιο παίχτη τώρα εδώ. Αλλά και τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό.
0: Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή, πρόσεχε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Με συγχωρείτε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε. Πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό με τον Αταμάν. Ναι, πάει αυτό, πέρασε. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα έχει μερίδιο μεγάλο αποτυχία. Πε το γιατί σε διάκοψε.
1: Σου λέω ότι α πούμε το 24 πήρε μεσού στη σεζόν τον Αν.
0: Ναι.
1: Και τώρα είχε πήρε το Ντέιβις.
0: Ναι,
1: πέρυσι
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν πήρε κάποιον μέσα στη σεζόν, για να σου μιλήσω.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
3: Αυτό να μου απαντήσουν οι Ολυμπιακοί.
1: Θα σου απαντήσει ο Μαρκή.
3: Ή θα γινόταν αν είχαν ο κ. Μπαρτζόκας.
0: Και τώρα γίνεται.
1: Εντάξει, έγινε, Γιώργη. Να είσαι καλά. Άδερφε, δεν πετάγομαι. Κουβέντα κάνουμε. Διαστήρια, όχι, δεν έχει γίνει. Κουβέντα θα βγουν κάποια. Τώρα, σίγουρα έχουν πάρει στήρια και φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τώρα εκεί θα τα πουλήσουν. Ξέρω,
1: λογικά.
0: Θα τα δώσουν.
1: Ναι.
0: Για πάμε, ναι.
1: Δεν ξέρω βέβαια σε τι τιμές, γιατί τώρα υπάρχουν κάτι το. Δηλαδή υπάρχει εισιτήριο όπου μου έγραψε ένας φίλος που ψάχνει πάνω από τα δημοσιογραφικά, πρέπει να είναι στο Θεό.
0: Α, στο πάνω διάζωμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι το δεύτερο διάζωμα αυτό. Ναι. Είναι ψηλά.
1: 1070.
0: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Είναι πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Είναι ψηλά.
1: 1070.
0: Βλέπεις, αλλά είναι. Ναι. Και ναι, να ξέρεις το πάνω διάζωμα είναι και πιο απότομο.
1: Καλά, εγώ μια φορά έχω πάει.
0: Ναι, ρε, το λέω εγώ που έχω.
1: Ναι.
0: Είναι πιο απότομο. 1070 στο πάνω διάστημα.
1: Πίσω από τα δημοσιογραφικά. Έχει πίσω από τα δημοσιογραφικά.
0: Πάνω, όχι πίσω.
1: Πάνω από τα δημοσιογραφικά, ναι.
0: Πίσω δεν. Πίσω τι είναι. Πίσω είναι.
1: Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
0: Κατ' ηλικία.
1: Λέω, έχει πάνω από τα.
0: Έχει, έχει.
1: Ακεί, 1070.
0: Έχει, το ΆΚΑ έχει δύο διαζώματα.
1: Ναι.
0: Είναι το ένα διάζωμα κάτω και πάνω από τις κεντρικές θύρες, όχι στα πέταλα. Πάνω από τις κεντρικές θύρες έχει και δεύτερο διάζωμα. Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
1: 1070.
0: Δεν ακριβά. Να μου πεις είναι για όλο το Final Four.
1: Είναι δύο παιχνίδια. Αλλά και πάλι βγαίνει 500. Τα για...
0: Ναι, είναι δύο ή τρία.
1: Ναι. Καλά, τώρα πιστεύεις ότι θα με ενδιαφέρει τρελά να δω. Αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός, το βλέπω ευχάριστα το Real Valencia. Αν είναι πιο, δεν ξέρω και ποιο είναι πρώτο.
0: Δεν πρέπει να έχουν βγει, έχουν βγει.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Ναι.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, έλα, Λάμπη.
1: Ένα λεπτό, Λάμπη μου. Μου γράφει ένα Σερακλή, μιλάει για το χαμένο τελικό στην Τουρκία με τη Φενέρ και στην Ισπανία με τη Ρεάλ. Ναι, αλλά εκεί δεν ήταν ο Μπαρτζόκα, είπε για τον Μπαρτζόκα. Ήταν με Σφερόπουλο αυτά.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος φίλος. Έλα, Λάμπη.
0: Τι κάνεις, Λάμπη.
4: Τι να κάνω. Απελπισία. Ξεκινήσαμε με τα ροχαλιτά του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού σήμερα. Γιατί μέχρι εδώ ακουγόταν που ροχάλιζε. Φτάσαμε στον προπονητή του Παναθηναϊκού που κοιμάται από την πρωί, από τις αρχές της φετινής χρονιάς. Που είχε τη, σίγουρα είναι αυτό που λένε, που είπε το Γιώργος το προηγούμενο παιδί που φάνηκε ότι ξέρει και από μπάσκετ. Εγώ φίλος ποδοσφαίρι ήμουνα, αλλά σαν παράγοντας ήμουνα στο μπάσκετ πολλά χρόνια.
1: Στην Ξάνθη.
4: Ναι, όχι στην Ξάνθη, υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Θράκης. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έμαθα από έναν προπονητή το μπάσκετ, όταν τελειώνεις ένα μάτς, κοιτάς τα στατιστικά να δεις τι πήγε στραβά. Εδώ και πολύ καιρό Παναθηναϊκός, και μάλιστα να μην πάω πολύ καιρό, ας πάω στα 5 μάτς τα τελευταία με την ίδια ομάδα. Θέλεις τη στατιστική και βλέπεις πόσα σούτ έκανε η Βαλένθια σήμερα στο τρίποντα. Πόσα έκανε.
1: Σε ένα σημείο
4: 38.
1: Ήταν 9 στα 30.
4: 30 πόσα.
1: Πέστα. Πέστα. Πέστα. Πέστα. Πέστα. Κάτσε να δω λεπτό στο site.
4: Πώς λέω 40 πες.
1: Όχι, μόνο ρε σου
0: πρώτο είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το στείλε ένας φίλος, ναι. Ένα λεπτό να πω στο Λάμπη εδώ, μισό λεπτάκι.
4: Ναι, πες το για να σου πω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ένα λεπτό ρε
4: φίλε. Πώς διαβάζεις ένα μάτ. Το οποίο συνέβη σε αυτά τα 5 μάτ.
1: Η Βαλένθια είχε 9 στα 31.
4: Ναι, κοίταξε τώρα. Αν πάρεις και διαβάσεις και του Παναθηναϊκού, λες εντάξει. Δεν είναι όμως εντάξει. Γιατί
1: ο Παναθηναϊκός είχε 10 στα 32, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με 2 στα 15 ημίχρονα.
4: Δεν είναι αυτό. Δεν τη διαβάζει τη στατιστική.
1: Ναι.
4: Διαβάζει τι ακριβώς. Okay. Η Βαλένθια. Ναι, το ποσοστό το διαβάζεις. Ναι, αλλά η Βαλένθια σουτάρει τρίποντα σε χρόνο 10 δευτερολέπτων 3, 4. Συνεχόμενα.
1: Όταν παίρνει το
4: επιθετικό. Αυτό λέμε. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό.
1: Αυτό συνέβη στο 63-55 που λες, γιατί για να μιλήσουμε για κρίσιμα σουτ. Στο 63-55 αστοχή στο πρώτο παίρνουν επιθετικό rebound, αστοχή στο δεύτερο ξαναπαίρνουν επιθετικό rebound και μπαίνει το τρίτο. Και γίνεται 66-55.
4: Αυτό γίνεται επειδή στο 3 συνεχόμενα. Εγώ σου λέω ότι κάνεις δίποντο, δεν μπαίνει. Σουτάρεις τρίποντο, δεν μπαίνει. Παίρνεις, καρφώνεις στην τρίτη προσπάθεια, παίρνεις το επιθετικό και βάζεις δίποντο. Εγώ μιλάω τη στατιστική. Πρέπει να τη διαβάσει, να δεις και πώς γίνανε όλα αυτά στον Παναθηναϊκό. Σαν να μην ο Αταμάν, σαν να μην τον νοιάζει. Δεν είναι όμως έτσι το μπάσκετ. Δηλαδή, βγαίνει μια ομάδα, αν δεν σταματήσεις, δηλαδή το πρόβλημα, εγώ καταλαβαίνω γιατί από το πρώτο μάτς που πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, μου ήρθε το μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Και επειδή μια μέρα ρώτησα κάποιον εδώ πέρα, για πες μου να δω για να το θυμηθώ. Ο Ολυμπιακός το βρήκε το κόλπο. Πώς θα κερδίσει τη Βαλένθια. Με τον τρόπο αυτόν. Δηλαδή, δεν έχανε επιθετικά rebound.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε και ο Ολυμπιακός διέτησε από τη Βαλένθια.
4: Ναι, αλλά λέω την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο.
1: 81 και η άλλη νομίζω 82-89.
4: Ναι, το πήγε όμως, άμα δεις το στεγά, θα δεις ότι έπαιρνε τα επιθετικά. Αν δεν πάρεις τα επιθετικά που πέραν αυτοί, τα πάρεις εσύ, δύσκολα γυρίζεις ένα μάτι. Μετά, έχει το εξής. Από την αρχή της χρονιάς, επειδή δεν θέλω να πω εγώ άσχημη κουβέντα για να πείτε εσείς, δηλαδή, στατιστήκαμε με αυτόν που ήταν επιθετικός. Φανταστείτε, παιδιά, ότι ένας μίλησε σε εσάς που εσείς είστε ήρεμοι, λίγο πήγε απότομα και στατιστήκατε, αρπαχτήκατε. Γιατί, ξέρετε, γιατί φύγησε σαν άνθρωποι. Φανταστείτε τον Αραμάν όταν βγαίνει, όπως λέτε εσείς, στο ημίχρονο και μιλάει για έναν παίχτη του έτσι, και ένα άλλο μάτς μιλάει για τον Τάδε έτσι. Ο Τολιόπουλος είναι στο παιδικό, πρέπει να παίζει εδώ, δεν είμαστε ακαδημίες. Τον άλλον έτσι, ένας παίκτης του Παναθηναϊκού που ήταν μεγάλο εργαλείο στην πρώτη χρονιά του Αταμάν, ο τρίτος φίλος που ήταν ο Μίτογλου, χάθηκε τελείως την χρονιά γιατί τον έχασε ο προπονητής του. Με τον τρόπο του και με τον που το χειρίστηκε.
1: Δηλαδή, ο Μίτογλου αυτό, σήμερα έπαιξε.
4: Ναι. Τον έβαλε ακριβώς και τον ξανάβγαλε.
1: Περίπου. 24 δευτερόλεπτα.
4: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να προπονητή μεγαλοειδιατιστή όπως είναι πολλοί Τούρκοι. Γιατί εγώ ξέρω και πολλούς Τούρκους που δεν είναι στον αθλητισμό. Είναι γενικά. Οι μερικοί Τούρκοι που είναι μεγαλοειδιατιστές. Αυτό το έχουν πολλοί Τούρκοι. Έτσι ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος. Έτσι είναι και ακόμα και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μεγαλοειδιατιστές. Δεν τους νοιάζει. Παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Δηλαδή, τι θεωρεί αυτός ότι έτσι γίνεται το μπάσκετ. Γιατί είπες εσύ, φίλε Διονύση, την πρώτη χρονιά δεν τον είχε μάθει κανείς στον Παναθηναϊκό. Σιγά-σιγά κάποιους παίκτες τους καθάρισε. Τελείως τους καθάρισε. Δεν παίζεις. Σήμερα ο αθλητισμός, και όχι τώρα, πάντα ήταν, 70 με 80% είναι ψυχολογία.
1: Παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
4: Όχι, δεν θέλω να δείτε.
1: Πολύ
4: δηλαδή η Βαλένθια είναι μια ομάδα ψυχολογίας. Όταν την φέρνει στο σημείο εκεί, γιατί σας είδα που κάνατε ανάλυση, να εκεί που πήγε στους 6, αν είναι 3 συνεχόμενο Παναθηναϊκός, αντί να τα βάλει. Αν τα βάλει και τους πάει στους 3, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και άμα τους πατήσεις και τους σοφαρίζεις, χάλια η κατάσταση. Γι' αυτό και έτσι κοιτάζει λοιπόν τα μάτια. Έτυχε, μπήκανε, σταμάτησαν εκεί και πήγε στην τύχη. Αλλά ομάδα σαν του Παναθηναϊκού να τα κερδίσει την τύχη. Δεν γίνεται. Και την πρώτη χρονιά, τον προπονητή τον ξέραν, τους πήρε τα εργαλεία τα καλά. Άμα έχεις καλό μηχάνημα, ένα καλό αμάξι και σε κάνει κόντρα κάποιος, τον αφήνεις πίσω και τρώει τη σκόνη σου, έτσι γίνεται. Αλλά πώς, πότε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι και ο πρόεδρος, το οποίος είναι παραπάνω από ότι πρέπει η Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω το όνομα του κακού γιατί θα με κλείσετε. Δηλαδή η συμπεριφορά του είναι, με συγχωρείτε θα το πω, χουλιγκανίζει. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Αντί να καταλάβει τι συμβαίνει στην ομάδα του, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνει. Δεν θέλω αύριο να ακούσω ότι να τα βρούνε και να πει ο ίδιος ο Αταμάν ότι εγώ παρετούμε. Και να το πει καλά.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο κύκλος του κλείνει. Τώρα δεν ξέρω κάτι,
4: τώρα το
1: κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ, αλλά...
4: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα πρέπει να τον τελειώσει. Αλλά όχι με τον τρόπο να του πει φύγε. Να το συζητήσει, να του πει παρετήσω, να το κάνω δεχτό και να φύγει.
1: Δεν το ξέρω.
4: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει άμα θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να σας πω και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ Ολυμπιακός, αλλά ο άνθρωπος δουλεύει. Δεν είναι παίξε και έλασε. Όταν κάθεται στο μπλοκάκι κάτω και τους λέει 4 πράγματα, τα έχουν κάνει 100 φορές αυτά. Όχι αυτό που κάνει ο Αταμάν τώρα, βγες εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ και μετά τους μάθει τι να τους πει. Να τους πει τι, ποιο σύστημα, που δεν ξέρουν ούτε τι να κάνουνε. Αν θέλουνε, αν τους έρθει καλά και μπουν 3 μέσα και παίξουν, αν είναι όλα καλά. Δεν μου λέτε, σήμερα δεν έπρεπε να ήταν ο Καλαϊτζάκης.
1: Τον είχε εκτός 12.
4: Ναι, αυτό τι δεν έπρεπε να ήταν μέσα. Τι έκανε δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω ρε φίλε.
1: Πάντως, κοίταξα, από γιατί μου έκανε ξέρεις εντύπωση ο χρόνος, γιατί τα άλλα μας δεν τα είχα δει. Σε αυτό που είπες, ο Μίτογλου ξέρεις πόσα λεφτά έχει παίξει στη σειρά.
0: Πολύ λίγο,
1: στη σειρά.
4: Αυτό σε λέω, δεν τον καθάρισε.
1: Όχι, σήμερα έχει 24 λεφτά.
0: Πολύ λίγο.
1: Σε 2 από τα 4 μάτς δεν έπαιξε καθόλου.
0: 5 λεφτά έχει παίξει.
4: Ωραία, τι τον έχεις μαζί σου, να τον κάνεις.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου. Σε 2 από τα 4. Και έχει. Στο άλλο έχει, περίμενε λεπτό. 4-11. Και ένα.
4: Έχεις διώξει και τον τρίτο ψηλό που είπες προηγουμένως, Ηρακλή.
1: Το
4: έχεις διώξει τον καλό. Έναν. κολοπετσωμένο, με συγχωρείτε.
1: Επίσης και το κοίταξα από περίεργο, συγγνώμη, λάβει μου και κλείνει.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Φαρίτ, που είναι ο δεύτερος φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Επίσης λίγο έχει παίξει.
1: Έχει παίξει στα 5 μάτς 30 λεπτά. Μέσα ώρα 6 λεπτά.
4: Δεν μου λες σήμερα ο Φαρίτ δεν τον πήγαινε καλά κάποια στιγμή. Και ριμπάουν κατέβασε και αυτά. Και τον έβγαλε κατευθείαν.
1: Αυτό το κάνει γενικά.
4: Okay. Δηλαδή, αυτό, okay, αυτό, αυτό το κάνει
1: ένα,
4: γενικά.
1: Κάνα lay-up, κάνα κάτι εύκολο.
4: Ρε Ρακλή, yeah. Αυτό το κάνει γενικά. Αλλά ποιος θέλει να τον πει, τι κάνεις ρε. Τι κάνεις ρε, πού είσαι. Δεν πάει η ομάδα, παίρνουμε άλλο παίχτη, έναν ακόμα καλό. Άλλοι 4-5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται όνειρο, οι ομάδες δεν γίνονται. Οι ομάδες γίνονται με δουλειά και όχι μόνο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Πήραμε σήμερα, κάθομαι να ακούσω το ματς και με το που ξεκινάει και ακούω ότι παίζει με δύο επιθετικούς, λέω καλά πάει καλά αυτός. Έβγαλε έναν αμυντικό και έβαλε έναν επιθετικό. Πολύ χάζω. Δεν σταυρώσανε μπάλα. Δηλαδή πάλι περιμένουμε να παίξει. Παιδιά, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και αν δεν κινηθούν σωστά για να βάλουν τον κόσμο σε μια τάξη, εγώ θέλω να βγουν και να πει αυτό που είπα για τον μπάσκετ. Ωραία, φύγε, φεύγεις. Θα το πάμε τον Μαστόνα. Τελείωσε. Και θα έχουμε για τον χρόνο.
1: Γεια σου, Λάμπη.
4: Αυτά, να είστε καλά και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν χρειάζεται. Η ζωή τους είναι στα χέρια τους. Αυτά είναι για να περνάμε την ώρα μας.
0: Γεια σας. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Τα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες στους 94,6.
12: Πάμε. Oui, oui. Πάμε. Πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως δεν τριάντα... Πού, ίσως δεν τριάντα... Πού, πού, πού, πού, πάμε ξανά. Ίσως δεν τριάντα... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
13: Oh yeah! 338, Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, 339, όχι, 339, 338...
14: 333,
13: 333... Το πάμε, λοιπόν.
12: Ξακολουθείς, μη γελάς, θα στσακίσω. Και ξακολουθείς, οι Έλληνες φίλοι αθλοί, ήθελα να δω μια...
15: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
12: Καλά κάνετε.
16: Γράψτε, γράψτε.
17: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
12: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Φυτά.
18: Να το γέρο, σάι, σάι, σάι.
12: Το φυσάω και κουνιέται.
19: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
20: 6 ώρα ακόμα στη Βίσκο Πορτσένα Αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίπη. Τενερίπη. Ήταν Τενερίφη.
12: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαντέταπ. Σαρτζοπ Σαντέταπ. Πώς την είπαμε?
21: Τέλος πάντα.
12: Η Σαρτζοπ.
22: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
12: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
22: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
12: Μου βάλεις τώρα τέτοια μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
23: Τελειώ, ούτε πείτε, ούτε πείτε.
24: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
12: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας-ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2.195.79.283.4 και 5.
1: Λοιπόν, τι... Να πω την καλησπέρα μας στο Βίρον από τα Χανιά. Να δούμε εδώ και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν είμαι στα χωρίμπα. Κουβέντα κάνουμε, παιδιά, μιλάμε και σοβαρά εδώ. Μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να πειραζόμαστε και 1002.
0: Έλα, είσαι στο μικρόφωνο, ρε.
1: Α, συγγνώμη. Μπορεί να κάνουμε και χαβαλέ και εγώ με το Διονύση και να πειραζόμαστε. Αλλά ποτέ μέρα μάτς. Ποτέ σε μέρα αγώνα. Είναι νόμος για μένα, παράβατος όρος μάλλον. Και δεν είναι θέμα ούτε στεναχωρίας, κουβέντα, μιλάμε όμως και σοβαρά εδώ. Πολλές ώρες.
0: Για πάμε τις έγραμμες, έλα. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Και χαρά. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ και θα ταλαφρύνω λίγο το κλίμα για εσάς.
1: Πες πρώτα λίγο όνομα.
0: Το όνομά σου, ναι.
2: Γιάννης από Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και σας έχουν επιτεθεί σήμερα για τον μπάσκετ, ακατανόητα, γιατί επειδή έτυχε και σας άκουγα από την αρχή, δεν είπα και τίποτα περίεργο, αλλά εντάξει, και η νεύρα έχει ο κόσμος.
0: Πώς θα είσαι, το μάσι στην Τούμπα, πάμε στην ΑΕΚ.
2: Στην Τούμπα, ναι, για την ΑΕΚ εγώ ήθελα να μιλήσω. Το μάσι στην Τούμπα. Νομίζω ότι το μάτι έδειξε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλύτερη από τους άλλους δύο ανταγωνιστές. Το απέδειξε και σήμερα. Παρά την όποια κατά πάσα πιθανότητα χαλαρότητα έχει η ομάδα, πήρε το χ σβηστά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού έπρεπε να έχουμε νικήσει.
1: Α, και... το είχε πάει έτσι, γιατί προηγήθηκε, ναι, είχε προηγηθεί.
0: Προηγήθηκε με το γιο.
1: Δηλαδή δεν έχω δει ούτε τα γκολ, δεν έχω δει.
2: Okay. Όχι απλά προηγήθηκαμε, είχαμε δοκάρει πριν. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Ο Πάουκ είχε μια κεφαλιά σάπια που τη θεωρούν ευκαιρίες τώρα και τη δείχνουν στα στιγμή. Ότι παλιά δεν ήταν.
1: Να ξέρεις καμιά φορά για να γεμίσουν, γιατί δεν μπορεί να βάλει ένα παιχνίδι Πάουκ και... ή κάτι αντίστοιχο, άμα δεν είναι ένα τέρμπι σούπα, να σου το καταλάβει, έχουν να βρουν.
2: Όχι, δεν ήταν σούπα. Δεν ήταν,
1: Εγώ δεν σου είπα ότι ήταν σούπα. Σου λέω ότι και ένα τέρμπι που μπορεί να είναι σούπα, να γίνει ένα, ξέρω εγώ, ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 που να μην βλέπετε, ρε παιδί μου. Που να μην έχει ευκαιρίες. Για να γεμίσει δεν μπορούν να φτιάξουν τα σημεία
2: του μάτς. Δύο λεπτά. Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ότι η εικόνα του παιχνιδιού ήταν για 0-2-0-3 σβηστό, παρόλο τι αλλαγέ που είχε η ΑΕΚ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το παιχνίδι, γιατί υποτίθεται ότι ο Πάουκ θέλει το παιχνίδι σήμερα για τη δεύτερη θέση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τόσο το προηγούμενο διάστημα, αν πήγε κανείς κάποιο δημοσιογράφο του Πάουκ ή ο παδό του Πάουκ ή οτιδήποτε, είχαν βγάλει τα κομπιτερά και ότι ξαφνικά η ΑΕΚ που έχει επιθύξει μια σταθερότητα σε όλη τη χρονιά θα έχανε από όλους και όλοι θα την νικάγανε την ΑΕΚ και έτσι θα μπορούσε.
1: Όχι,
2: να
1: αυτό που είχε γίνει. Γιώργος, είπαμε.
2: Γιάννη,
1: συγγνώμη. Δεν βλέπεις. Λοιπόν, θα σου πω.
2: Ανήκω στο 40%. Αυτό, 40 είναι Γιώργιο.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον έλεγα εγώ, ότι είχε φυσικά το προβάδισμα, γιατί όταν κέρδισε τις πρώτες δύο αγωνιστικές τις ομάδες που κυνηγούσαν τον τίτλο, κέρδισε τον Ολυμπιακό και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αποκτάσε ένα τεράστιο προβάδισμα. Αυτό που έλεγα ήταν ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να κερδίσει τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και να περίμενε, ας πούμε, σήμερα. Ή την ΑΕΚ να έκανε κάπου μια ισοπαλία για να υπήρχε η ελπίδα τελευταία αγωνιστική να είχε σε ένα μάτς να κρυθεί με μια νίκη.
2: Εντάξει, όχι. Αυτό. Σωστά το
1: δεν ήταν, ξέρεις, τόσο παράλογο σενάριο.
2: Τεχνικά, έτσι όπως παρουσιαζόντουσαν οι ομάδες, παράλληλο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Παίζουν τρία αποτελέσματα. Μπορεί να έχει 5 δοκάρια.
1: Χαίρομαι πολύ. Σωστό είναι αυτό.
2: Παράλληλο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια ισοπαλία σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γιατί πολλά μπορεί να γίνουν στην μπάλα. Οκ, αλλά με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το λογικό δεν θα ήταν ποτέ ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που νίκησε τα δύο πρώτα, όπως σωστά είπες, και με την εικόνα που έδειξε στα δύο πρώτα. Δηλαδή παίξαμε με δύο παιχνίδια.
1: Διαφορετικά μάτς.
2: Διαφορετικά μάτς.
1: Γιατί έχω δει και τα δύο. Με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική.
2: Παίξαμε δύο παιχνίδια με τους διεκδικητές που και για τους δύο ήταν, αν όχι η τελευταία, η μεγάλη τους ευκαιρία για το πρωτάθλημα, και για τον Ολυμπιακό που ήταν μείον δύο να προσπεράσει. Ήταν τρομερή ευκαιρία, όπως και για τον ΠΑΟΚ.
1: Μα είναι ένα μάτς, τώρα δεν χρειάζεται να ξαναλέω τα ίδια. Ο Ολυμπιακός χάνει σε ένα μεγάλο βαθμό τον τίτλο από τους 10 χαμένους βαθμούς που έχει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, είναι πολλά, μωρέ, μην το βλέπεις.
1: Όχι, το βλέπω ότι... και να σου πω κι αλλιώς. Να σου πω κι αλλιώς.
2: Δεν νομίζω ότι, ξέρεις, γιατί αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ξέρω γιατί το πήρε η ΑΕΚ.
1: Και να σου πω και διαφορετικά. Και πάλι, άσε και την ήττα στην Τούμπα. Σου βγάλε και την ήττα στην Τούμπα. Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε τον ΠΑΟΚ, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλύτερος και χάσει τώρα τις πόσες ευκαιρίες και που προηγήθηκε και με μια φάση έγινε το 1-1. Στο σημερινό το ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και να πάρει το πρωτάθλημα όπως σήμερα, το πέρα σήμερα.
2: Ακριβώς, γιατί ήταν αδιάφορο, θα ήταν αδιάφορος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Αλλά θα υπήρχε μια ελπίδα μπας και μπορεί να γίνει ένα χ, αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μετά το 60 δεν μπορούσαν να τρέξουν. Mm-hmm. Πραγματικά, δηλαδή αν δεν είχε χαλαρώσει η ΑΕΚ, που λογικό είναι, εντάξει, μωρέ, λογικό είναι. Και τα παιδιά να έχουν χαλαρώσει, περάσανε μια δύσκολη χρονιά. Είναι από 20 Ιουλίου, μην το ξεχνάμε. Και από 20 Ιουλίου η ΑΕΚ είναι μες στο άγχος. Δεν είχε μια εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι. Έπαιξε με τρεις ομάδες.
1: Δεν μπορεί να έχει τόσο εύκολες προκρίσεις το καλοκαίρι.
2: Ξέρω εγώ, δεν έπαιξε με μια ομάδα. Θέλω να πω ότι επειδή ήταν στους ανίσχυρους, δεν έπαιξε με κάποια ομάδα να νικήσει το πρώτο παιχνίδι 3-4-0 να πεις ότι στη ρεβάνση ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή το να το περάσαμε στην παράταση, το άλλο στο Ντέβρετσε που είχαμε πάει και όλα που είχαμε πάει.
1: Φίλε,
2: στο 88 είχαν μια ευκαιρία αυτή. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Η ΑΕΚ, αυτό που έκανε με τον Νίκολιτς, δεν είναι εύκολο να συμβεί. Δηλαδή, το να έρθει ένας νέος προπονητής μετά από τεχνικό, μετά από έναν προπονητή ο οποίος ήταν 3 χρόνια και είχε αφήσει τη σφραγίδα του σε μια ομάδα, άσχετα αν ο τελευταίος του χρόνου ήταν πάρα πολύ άσχημος.
2: Οι τελευταίοι μήνες.
1: Ναι, ναι. Ήταν όμως ένας προπονητής που ακόμη και γινόταν και κουβέντα για το αν θα συνεχίσει ο Αλμέιδα και να μην. Εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα κιόλας που σε έξεις. Λοιπόν, σε σχέση με εμένα. Το να έρθει ένας νέος προπονητής. Να βάλει την ΑΕΚ στον όμιλο στο Conference και να έχει μια ομάδα αίτητη από τον Οκτώβρη. Από τον Οκτώβρη.
2: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Πρόσεξε να δεις, δεν το χάσει κανείς το πρωτάθλημα. Γιατί πες πριν το χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ σου λέω, πώς το βλέπω εγώ, οπαδικά πώς το βλέπω εγώ, ρε παιδί μου, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Η ΑΕΚ το κέρδισε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σταθερή ομάδα. Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Αλμέιδα την πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να το παίξει και δεν ξέρω αν χρειαζόταν και να το παίξει την πρώτη χρονιά αυτού του είδους το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το θεαματικό, να θέλει να προσφέρει θέαμα. Το σημαντικότερο πράγμα που έκανε ο Νίκολιτς για την ΑΕΚ είναι ότι ήρθε ένας τύπος μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν πουλάγε παπάντζα. Είπε την αλήθεια σε όλα τα στάδια. Είπε το καλοκαίρι ότι δεν με νοιάζει το θέαμα, θέλω απλά να περάσω στους ομίλους. Ας έρθουν όλα 1-0 και δεν με νοιάζει. Είπε μετά από αυτό ότι η ομάδα θα αρχίσει να αποδίδει ποδόσφαιρο έτσι όπως το θέλω εγώ μετά τον Νοέμβριο. Το έκανε. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το πρωτάθλημα να μην έπαιρνε στο τέλος της ημέρας. Πάλι επιτυχημένος θα ήταν. Θα ήταν επιτυχημένος και θα ήταν και αγαπητός στον κόσμο γιατί είπε την αλήθεια.
1: Καταλαβαίνω πως το λες και συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ δηλαδή και εγώ τις ξεκάθαρες κουβέντες και το να μην κοροϊδεύεις το. Ή να πηγαίνεις, ξέρεις, σε κλασικές ατάκες.
2: Ναι, δεν χρησιμοποιείς εξήγηση.

0: στην Ηλιούπολη που νικήσαμε στο 95 στο κύπελο. Με ένα γκολ του Καλοσκάμπη που δεν βλεπόμαστε. Εκείνη την εποχή ήταν αυτό που είχε πει, ότι η ομάδα περιμένει πώς και πώς, γιατί αν ακούσει τις δηλώσεις, είχε πει περιμένω πώς και πώς τη διακοπή για τις εθνικές να κάνουμε μια μινι προετοιμασία. Γιατί δεν είχε κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είχε πει από τον Νοέμβριο και μετά. Είχε ανεπέσει ότι όλα οι τρεις σύντες που έκανε η ΑΕΚ μαζεμένες, τις έκανε μέσα σε 10 μέρες. Και τις έκανε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει πιστεύω.
1: Έχει
0: δυνάμεις ομάδα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η ΑΕΚ και του χρόνου με τις προσθήκες που θα γίνουν αναπόφευκτα θα είναι πλέον, όχι το τέταρτο, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο.
1: Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ, το οποίο έχει βάση. Το χρησιμοποιούμε πολύ, το Διονύση το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές. Ότι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Συνήθως
2: για να διαλυθεί.
1: Καλά, ναι, τα διαλυθεί, ναι. Φύγουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο το back-to-back για οποιοδήποτε άλλο πέρα από την ομάδα σου, και αυτό όχι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά πραγματικά όταν μια ομάδα έχει ένα βασικό κορμό και δεν χρειάζεται να αλλάξει 10-15 παίχτες, και οι 5-6 παίχτες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα έχουν νέες προκλήσεις, Champions League μπροστά τους, πάρεις νέους παίχτες.
1: Είναι άλλη ιστορία τώρα, αν καταφέρει η ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League, και κλείνουμε με αυτό ο φίλος. είναι άλλη πίστα του Champions League. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε. Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια. Είναι πολύ πιο απαιτητικά από το Europa και το Conference.
0: Να σου πω την αλήθεια, διαφωνώ σε αυτό.
1: Όχι. Να το ξέρεις. Δηλαδή, άμα μιλήσεις και με παίχτες, όταν ας πούμε με.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εσύ, περίμενε λίγο. Πόσο πιο απαιτητικό είναι το παιχνίδι με την Πάφο στο Καραϊσκάκη από ότι με τη Samsung Sports?
1: Πρώτα απ' όλα. Πιο απαιτητικό η Πάφο από τη Samsung Sports δεν είναι τόσο. Απλά τι γίνεται. Είναι πότε τους πετυχαίνεις.
0: Προφανώς, αυτό συμβαίνει στα πάντα.
1: Αλλά όταν προχωράς σε βάθος
0: οι ομάδες,
1: δηλαδή η Eindhoven. Η Eindhoven είναι πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι μπορεί να είναι. Δεν συζητιέται.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά τι θέλω να πω.
1: Όταν θα παίξεις με τη Real, όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη.
0: Θα πας 5, εντάξει, δεν
1: είναι. Όχι, πού έλειξε 3-4 σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πάνω κάτω. Δεν μπορείς μετά εύκολα να διαχειριστεί. Μου είχε πει ποδοσφαιριστής σε μένα, μου λένε δηλαδή, είναι ότι μετά τα μάτς από το Champions League, ειδικά όταν είναι πολύ απαιτητικά και με ομάδες οι οποίες πάνε σε άλλες ταχύτητες, δεν είναι ότι για να πάει να πάρεις αποτέλεσμα, δηλαδή να παίξεις με την Bayern, πόσες πιθανότητες μπορεί να υπάρχεις να πάρεις αποτέλεσμα
0: με την Bayern. Μία, να κοιμηθεί ο Θεός από
1: την Bayern. Ναι, ωραία. Ότι θέλουν 2 μέρες να συνέλθουν, όχι να προπονηθούν, να συνέλθουν.
0: Το πιστεύω, αλλά... Ναι.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε, ξαναπάρε
2: αρχίσεις να προχωρήσουμε, ναι.
1: Πάρε και αύριο, γιατί ήταν και ωραία κουβέντα.
0: Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν έκανε γκέλες ο Ολυμπιακός μετά τα παιχνίδια του Champions League, κάνα με γελάει η μνήμη μου.
1: Όχι, έχει κάνει πάντα. Σε όλα τα... ή πριν ή μετά από το Champions League έχει κάνει γκέλα. Το είχα κάνει και θέμα.
0: Θα επανέλθω κάποια στιγμή, θα το πούμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά φίλε.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Στον δρόμο φίλος.
3: Διονύση, ο Νίκος είμαι, είχαμε γνωριστεί στη Βουδαπέστη όταν πήγαμε να δούμε τη Φερεντσβάρος με το Μανιολουδάκι. Δεν ξέρω τώρα αν με θυμάσαι σε ένα καφέ εκεί.
2: Ναι, θυμάμαι. Σε θυμάμαι, ναι, βέβαια. Στο κέντρο που είχαμε.
3: Μπράβο, τι κάνεις? Μπράβο. Που εκθίαζα το φίλο σου εκεί και αγαπητό μου σχολιαστή, ας πούμε. Λοιπόν, Διονύση, θέλω 2-3 πραγματάκια να πω.
2: Ναι, με.
3: Το πρώτο είναι για τον μπάσκετ τώρα, το ξέρω, μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά θέλω να το πω και πιστεύω ότι πολλοί Παναθηναϊκοί το έχουμε στο μυαλό μας και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του δεν το αναφέρουμε. Αλλά πρέπει να το πω. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four φέτος. Επειδή πήγαμε πέρυσι στο Φάληρο με τα μπλουζάκια, ο Παναθηναϊκός τώρα έχασε τα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ γιατί έπρεπε πάλι κάποιος να ασχολείται με τα γαμώματα του Προέδρου μας. Δεν λέω ότι έπαιξε τη μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σίγουρα η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και όχι να βλέπεις τώρα τον πρόεδρο να το παίζει σημαδεμένος και να ασχολούνται με τις τιμωρίες. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν συγκέντρωση. Τον λατρεύουμε, Αλλά αυτό το χούγι πρέπει να κοπεί. Πρέπει να έχει τη σοβαρότητα και να ηγείται του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο ίδιος τον δημιούργησε τώρα να έχει αυτό το επίπεδο. Να μην υπονομεύει τον εαυτό του, την επένδυσή του και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα είχε πάρει το πρωτάθλημα Σουίκ, θα τον είχαν διώξει το Μέγα Μπαρτζόκα και δεν ξέρω τώρα με ποιο προπονητή θα ήταν στο Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέω, δεν τα λέμε γιατί τον λατρεύουμε, αλλά πρέπει και κάποιος να το πει και να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος το επίκεντρο της προσοχής, να είναι η ομάδα το επίκεντρο της προσοχής και μόνο. Τα μπλουζάκια με τα τσιγάρα, τα ένα, εντάξει, ωραία ήτανε, μας πήγαν κάπου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει για το καλό του ιδίου και το καλό του Παναθηναϊκού μας. Τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, εντάξει, δεν είχαν, κάνανε λάθος επιλογές στο 5, δεν τους βγήκε ο σόρτ στον Άσο, εντάξει, παρόλα αυτά φτάσανε εκεί που φτάσανε, θέλει λίγο τέλος πάντων αυτό λίγο να το πάρουν από την αρχή. Και φυσικά στο θέμα του προπονητή, πέρα το ότι τα δύο οι αστοχίες στις μεταγραφές και τα καμώματά του παίξανε ρόλο, μπορεί και ο προπονητής να θέλει αλλαγή. Αλλά να τα βάζουμε όλα κάτω στο τραπέζι και να μην κάνουμε επιλεκτική κριτική μόνο στον προπονητή. Και οι μεταγραφές ήταν άστοχες και δεν το έχουμε χειριστεί καλά, ειδικά με τον αιώνιο αντίπαλό μας από πέρυσι, με τα καμώματα στο ΣΕΦ. Γιατί και έχουμε και ένα προπονητή, πρόσεχε τώρα Διονύση, που θέλει να μιμείται τον πρόεδρό μας. Μόλις ξεφεύγει λίγο ο Μίτσος, αρχίζει και αυτός τα δικά του. Παρασύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτός με κάποιον τρόπο που θα τον καθησύχαζε. Θα τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο, του έλεγε, ρε πρόεδρε, άσε τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι, πάμε παρακάτω. Δεν το κάνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο. Κανα δυο σου επιτεθήκαν στην αρχή και σου λέγανε γιατί δεν μιλάς, δεν κάνεις κριτική στο ποδοσφαιρικό, Παναθηναϊκό και αυτά. Καταρχάς είσαι αξιοπρεπέστατος. Είσαι από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερο, τις αλλαγές στη διοίκηση που τις θέλω εγώ, τις θέλουν όλοι οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, όπως είχε βρεθεί παλαιότερα ο Βγενόπουλος ο πατέρας, να ζητήσουν μια αλλαγή. Η αλλαγή από μόνη της δεν γίνεται και πολύ περισσότερο την αλλαγή δεν τη φέρνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Παναθηναϊκοί και να φερόμαστε με περισσότερο σεβασμό.
2: Εντάξει, εντάξει, είναι τώρα τα νεύρα.
3: Όχι, okay. Όχι, Διονύση, δεν είναι πάνω στα νεύρα. Και να του θυμίσω, όταν έγινε το συλλαλητήριο και έφυγε ο Μαρινογιάννης, υπήρχε μια εφημερίδα που το ξεκίνησε, η Πράσινη. Η Πράσινη ήταν η ιδιοκτησία του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που προέτρεπε τον κόσμο να κατέβει στο συλλαλητήριο και να ανατρέψει την τρώτη τότε διοίκηση. Θέλω να πω στο δημοσιογραφικό σκέλος.
2: Ναι.
3: Τι περιμένουμε τώρα δηλαδή από τους δημοσιογράφους να βγαίνουν να κάνουν τι, να τραμπουκίζουν τις διοικήσεις για να ευχαριστιόμαστε εμείς επειδή 16 χρόνια δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Ας βρεθεί, όπως βρεθήκαν τότε αυτοί οι 5-10 άνθρωποι κάποιος, να βγει με τα λεφτά του μπροστά, να πει έλα εδώ κύριε Αλαφούζο, πάρε 50-120 εκατομμύρια και πούλα το Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί κάποιος να τα πει αυτά, Διονύση?
2: Δεν έχει βρεθεί κάποιος, από όσο ξέρω. Τι να σου πω, άμα βρεθεί, ωραία, εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, αλλά αυτή είναι εκτίμηση δική μου.
3: Μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, ναι.
2: Έτσι,
3: άρα μέχρι να βρεθεί, να πηγαίνουμε εμείς στην Παναθηναϊκή και να την πέφτουμε στους δημοσιογράφους μας.
2: Εντάξει, μωρ, τώρα δεν είναι. Βγήκαν δύο, είχαν νεύρα.
3: Όχι, Διονύση, έχουμε νεύρα όλοι.
2: Οκ, οκ. Το πρόγραμμα είναι για αυτά.
3: Εγώ γι' αυτό πήρα, για να τα πω και τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι.
2: Καλά έκανες.
3: Και κάτι τελευταίο τώρα και για το φίλο τον ΑΕΚΤΖΙ που πήρε, γιατί το παδικό, ξέρεις, δεν φεύγει ρε Διονύση μου ποτέ, όσο και να προσπαθείς, ξέρεις, χρειάζεται και λίγο η πλάκα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τις συνεχόμενες ήττες βρέθηκε ο Γετβάη και ανέστησε την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι, Διονύση?
2: Ο Γετβάη.
3: Ποιος ήταν τότε που είχε κάνει τα λάθη λεωφόρο και χάσει.
2: Όλοι κάνανε λάθη τότε. Και ο Γετβά είχε κάνει και ο Πάλμερ Μπράουν είχε κάνει.
1: Το 2-3 λες. Το 2-3, ναι. Τι ήταν η γιγνώτα
3: μας. Βέβαια, γι' αυτό πίσω στο μυαλό τους ας έχουν
2: εντάξει, η ΑΕΚ το άξιζε το πρωτάθλημα. Το άξιζε το πρωτάθλημα.
3: Το άξιζε, βρε Διονύση μου, αλλά και τα στόπερ μας παίξανε το ρόλο τους, να ξέρεις.
2: Έγινε.
3: Γιατί ήταν και το παιχνίδι που μετά γύρισε η ΑΕΚ.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το 2-3. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, είστε καλά.
1: Υπάρχουν κωδικά σημεία σε μια σειρά.
2: Ναι, πάντα. Κοίτα, εκείνο το μάτς, εγώ το έχω ξαναπεί. Βάζει τον κόλλο του Τζουρίτζης και κοιτάζω τις σημειώσεις μου. Έκανα τη μετάδοση.
1: Και γίνεται τον ένα.
2: Όχι ένα-ένα, διότι γίνεται το πέναλτι. Έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 2-2.
1: Α, ισοφαρίσει. Α, το 2-2 λες. Γιατί είχαν εκείνη λάθη και πριν.
2: Ναι, και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πέναλτι. Λέω τι έγινε. Εκεί που είχε μπερδευτεί ο Πάλμερ, δεν ήταν με τον Λαφόν, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε, ναι.
1: Ο Πάλμερ ήταν σε μια πάσα ή κάτι
2: τέτοιο. Το λαφρό, στο τέλο μου, το πέναντι.
1: Που δεν πρόλαβε να. Που πήρε κάποιο που είχε πάρει κόκκινη. Για ναι. Πάρει κόκκινη. Κάποιο αυτό το μάτσο.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο την έχει πάρει τώρα, να σου πει την αλήθεια. Με 10 ήταν ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Έλα, Διονύση, εγώ.
2: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι γίνεται.
2: Καλά,
4: καλά, να μην το ξεχάσω, Ηρακλή. Θέλω να κάνω σκάουτινγκ στο Μάκι που παίζει ποδόσφαιρο. Αλήθεια, αυτό θα πάω το δω. Πες του να σου γράψει που πάει και άμα μπορείς να πάω.
1: Α, θα βγει. Είχε πει κάπου στο φάλι το νομίζω. Στο φάλι.
4: Δεν ξέρω, τώρα μην ζάχνω.
1: Έκανα δύο σπαβάρες και GPS.
4: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα την προηγούμενη. Έχει δίκιο, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι στο τέλος πάντα φταίει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Στο τέλος κάθε κουβέντα αθλητικής και...
1: Δεν έφτιαξε, δεν είπε κάτι.
4: Όχι, το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά...
2: Θέλω να βάζεις και εσύ τώρα, δηλαδή σκοτιά.
4: Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς, για να το θέσω πιο... για να το καταλάβω. Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε το ίδιο πράγμα, αλλά στην πράξη, θα μου πεις πράξη... Ποια είναι η πράξη. Στο τέλος, ας πούμε, όλοι τον παραδέχονται και μόλις πάρει και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, όλα καλά. Έτσι. Που βλέπεις, ας πούμε, ότι πάρει. Δηλαδή, σήμερα εγώ πραγματικά ήθελα ο Παναθηναϊκός να περάσει. Τη Βαλένθια τη φοβάμαι σαν ομάδα, είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αλλά απ' την άλλη.
1: Είναι άλλα μάτσα Ολυμπιακός.
4: Απ' την άλλη, όμως, Διονύση, ειλικρινά σου μιλάω. Μπορεί να είχαμε μια ευκαιρία να βαζούσουμε την Ευρωλίγκα για πάντα με αυτά που θα γινόντουσαν. Γιατί θα γινόντουσαν πράγματα και θάματα δηλαδή, για γέλιο, έτσι, και καλύτερα που γλιτώσαμε όλο αυτό, γιατί ήταν ένα διήμερο που δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει, εντάξει, γιατί άλλο οι αντιδράσεις σε ένα γήπεδο που είναι, που βλέπεις και παρόλα αυτά γίνεται χαμός, που είναι μόνο ο παδητής της μιας ομάδας, φαντάζω τώρα να υπήρχαν τίποτα...
2: σε κάθε Final Four υπάρχουν και οι δύο. Δηλαδή και στο Βερολίνο ήταν το.
4: Άλλο είναι στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι διαφορετικά. Έτσι.
2: Εγώ το είχα πει, ήθελα να το δω τελικό. Κάτι
4: σε μια
2: ήττα,
4: ξέρω εγώ, σε μια διαφορά.
1: Α, όσο το μελετά, εσύ δεν το βλέπω να το πετυχαίνει.
2: Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Κύλια, κάποια στιγμή. Βάσκο.
4: Ηρακλή Κλήτο και το Καρδιάκο.
1: Ρε παιδί μου, είναι το
4: Παρ' όλα αυτά είναι ένα Final Four, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα η χειρότερη ομάδα είναι η Ρεάλ. Αλλά τώρα η Ρεάλ Βαλένθια, επειδή
1: κοίτα,
4: είναι. Αν και την έχει η Ρεάλ, το είχα διαβάσει όταν παίζανε για το πρωτάθλημα Ισπανία.
1: Η Ρεάλ δεν έχει τον Ταβάρες.
4: Την έχει τη Βαλένθια.
1: Δεν έχει τον
4: Ταβάρες.
1: Δεν έχει τον Ταβάρες.
2: Είναι απώλεια.
1: Και κοίτα, βέβαια, τώρα με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, από τη μία ο Ταβάρες θα έχει ένα πλεονέκτημα στην επίθεση, σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί και ο Σακό που έχουν για ψηλό, δεν μπορεί να μπαρκάρει τον Ταβάρες εύκολα. Και απ' την άλλη όμως στην άμυνα είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Ταβάρες τα πεντάρια να σουτάρουν τα τρίποντα.
4: Εντάξει, η Ρεάλ είναι λίγο ομάδα ενός χρόνου πιο κάτω, δηλαδή πιο αργή, έτσι μου φαίνεται.
1: Κοίτα, στο Final Four για τη Ρεάλ πιστεύω ότι ο παίχτης που μπορεί να της δώσει την όθηση και δεν το πολύ περιμένουν είναι ο Μαλεντόν.
4: Είναι ο Μαλεντόν. Λέμε τώρα πώς βλέπουμε τις ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η Φενέρ. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
1: Δεν καθόλου εύκολο ο ημιτελικός.
4: Ο Ολυμπιακός, κοίτα να δεις, είναι πάρα πολύ καλός, ρε φίλε.
1: Δεν διαφωνώ
4: καθόλου. Αλλά μην ξαναλέμε τα ίδια. Πρέπει να είναι στη μέρα του, να έχει κάτι στο μυαλό του.
1: Και να πω και έχει δίκιο ο φίλος, γιατί πήγαμε κατευθείαν, μπήκα και εγώ στην εκπομπή όταν ξεκίνησα τα σχόλια, ότι είναι τεράστια επιτυχία και για την ομάδα Πόλο που μπήκε στο Final Four του Champions League. Κέρδισε μέσα στην Ιταλία την Πρεσία. Και θα γίνει στη Μάλτα.
4: Ήθελα και κάτι άλλο να πω, γιατί άκουσα και τέλος πάντων λάστιχο το μπάσκετ, τελείωσε, θα δούμε τι θα γίνει. Για το ποδόσφαιρο, άκουνα να δεις τώρα τι γίνεται. Εντάξει, όλοι λέτε η ΑΕΚ το πήρε δίκαια και εντάξει, ναι, στην ουσία δίκαια. Όποιος και να το έπαιρνε, δίκαια θα το έπαιρνε το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πλέον παλιά τα παιχνίδια τα βλέπα στην 7. Ήμουνα δηλαδή 100-0. Τα βλέπα,
1: τώρα δεν τα βλέπεις. Τώρα
4: πηγαίνω, ναι, τώρα πηγαίνω κάθομαι στο κέντρο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ακούω το Γιάννη που είπε πριν ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα παιχνίδι, φίλε, δεν σου μιλάω για τον ΠΑΟΚ που και με τον ΠΑΟΚ δεν ήσουν καλύτερος, αλλά σε κανένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήσουν καλύτερος.
1: Περίμενε. Δεν ξέρω, ναι. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν τα έχω δει όλα. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ήταν το 3-0, η ΑΕΚ ήταν κλάσσα.
4: Το καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια πήγε και τους κέρδισε μέσα εκεί.
1: Είναι και πότε, είναι και πότε επιτυχία της ομάδας.
4: Λοιπόν, ναι,
1: εμείς στην πρεμιέρα των play-off, στην πρεμιέρα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ άσχημη για τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός κέρδιζε αυτό το μάτς και περνούσε πρώτος. Και έχει μια ευκαιρία από τον ΕΛΚΑΠΗ και τον κόλπο ακυρώθηκε. Δεν είχε τέτοια
4: ενφάση. Στο φετινό πρωτάθλημα, άμα ξεκινήσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ και στο παιχνίδι με την Τούμπα, βάλαμε ένα γκολ που ακυρώθηκε και φάγαμε ένα γκολ το ίδιο το οποίο μέτρησε. Έτσι. Και το είπαν όλοι. Λοιπόν, παίξανε μπιλιάρδο, άμα το πω και γιατί όλη τη χρονιά αυτά ακούω, παίξανε μπιλιάρδο, δηλαδή αν είχα αυτούς τους βαθμούς, θα έπαιζε το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
1: Με τον ΠΑΟΚ, τα ποια βέβαια. Τα δύο πια.
4: Το πρώτο γκολ του ΜΕΙΤΕ. Είναι offside.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το πρώτο, το 1-0. Ναι. Ναι. Ναι.
4: Δεν είναι.
1: Ναι, όπως ήταν, όπως εγώ είπα και του Γιαζίτσι Ροφσέτη και του Μητή ήταν
4: Ροφσέτη. Δεν είναι και σκήνης. Και το είπε και όλοι το είπαν, θέλω να σου πω. Διαφορο. Άμα πιαστώ εκεί.
1: Εκεί αλλά, σου λέω όμως τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, άσε όλα τα άλλα, τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς ήταν καλύτερος. Καλά για το Καρεσκάκι δεν το συζητώ.
4: Κι άκου να σου πω, για μένα τα play-off όλες οι ομάδες ήταν δύο σκάλες κάτω. Δεν πρέπει να γίνονται, ρε φίλε, τα play-off. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο. Είναι κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, καμία ομάδα δεν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή που λέμε.
1: Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος. Πολύ πιο βελτιωμένος στην Τούμπα.
4: Και με το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μα δεν έσβησα στα πλέον, αδερφέ. Δεν είναι
4: για τα πλέον, Φρέση, Διονύση.
1: Ηρακλή. Για πού μου λες.
4: Ξαφνικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν πήραν μια κατρακύλα, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Πώς, πριν τα play-off, πώς το Καρεσκάκι δεν κερδίσαμε κανένα. Πόσα παιχνίδια ήταν αυτά. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ.
1: Είχαμε τον Παναθηναϊκό.
4: Σβήσανε ξαφνικά αυτοί.
1: Τον Παναθηναϊκό,
4: τώρα η Ευρώπη ήταν. Τι ήταν. Πάντως στο πρωτάθλημα δεν το δώσανε στην ΑΕΚ. Που τα λέγανε το 70 και το 80 ότι φέτος το δώσανε στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, μπορεί να το δείτε.
4: Καταλάβει, σου λέω.
1: Λοιπόν, αυτό. Έγινε, Κωστή μου.
4: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε, τελική ευθεία, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι,
0: ναι, φίλε μου.
1: Γεια σου, Παναγιώ, στο Παγίο.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Έλα, ρε Γιάννη, τι κάνεις.
1: Τι κάνουμε, καλά μας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Δικαίως πήρε έκτο πρωτάθλημα, δικαιότατα, το και να λέμε, και δικαίως ο Παναγιώ αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Δικαιότατα. Λέγε Ρακλή, συμφωνείς, θα πω.
2: Άπη, προχώρα, προχώρα, και συζητάμε, κάτσε, γιατί... Α, ξεκινά. Πες την απόψη σου. Ναι,
1: είπα, δικαίως πήρε έκτο πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο, και δικαίως πήρε...
2: Η ομάδα η οποία είναι έτοιμη από τον Οκτώβρη και τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο play-off.
1: Και δικαίως ο Παναγιώτης αποκλείστηκε όμως, στο μπάσκετ.
2: Καλά, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρεις και μπάσκετ ασχολείσαι και...
2: Και NBA και δεν έχω άλλο το NBA, άλλο το που ασχολούμαι
1: και δεν έχω.
2: Το σημερινό έχω δει 40 λεπτά, τα άλλα έχω δει όλες τις φασικές
1: στιγμές. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να περάσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα που εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Είμαι Παναθηναϊκός, φόλα Παναθηναϊκός, 52 χρονών.
2: Ίδια γενιά
1: μας. Δηλαδή, ότι μας αρέσει η διευθυνσία.
2: Κοίτα, σήμερα στο...
1: Όχι σήμερα, γενικά.
2: Δεν έχω δει όλα τα
0: παιδιά. Ρε παιδί μου, είχε, άκουσε, είχε θέματα διαιτησία. Είχε θέματα διαιτησία. Όμως το κύριος λόγος για μένα, εγώ το ξαναπεί, για μένα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού είναι αγωνιστικός. Ο πρώτος λόγος. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Η Βαλένθια, πρώτα απ' όλα, ούτε για γούρια που μου έλεγε ο Δεσίλας στις πρωινές εκπομπές, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο ήττες στο ΑΚΑΣΕΡΙ back to back.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το πίστευα. Α, σου λέω τώρα κορυδευόμαστε. Α, σου λέγα, το πίστευα. Δεν το πίστευα.
1: Εγώ το πίστευα αυτό.
2: Ωραία, ότι. Ότι θα πήγαινε 2-2. Σήμερα, α πούμε, εγώ είπα και χθες το πίσω το είπα και εδώ, αλλά το είπα στην πρωινή που με. Τι βλέπεις. Είπα ότι δεν βλέπω ότι παιχνίδι που θα κρίνεται στο τέλος. Αλλά δεν είπα, μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα κρυθεί στο τέλος. Και η Βαλένθια σε τρία σερή παιχνίδια πήρε διαφορές.
1: Να διακόψω κάτι, να διακόψω λίγο. Εάν ο Παναθηναϊκός σήμερα, π.χ. α πούμε, σήμερα έτσι, ήταν αυτό 7-8 μπροστά από όντους. Ναι,
2: θα
1: είχαμε άλλη διαδικασία. Μπράβο.
2: Χάλι,
1: όταν είσαι εξαρτημένο πίσω, τρίτο αγώνα πίσω, δεν μπορεί να το κλείσει τον αγώνα. Το κάνει. Συνέχεια, το κάνει συνέχεια. Στο ΑΚΑ έγινε δύο φορές. Και σήμερα πάλι έγινε. Είσαι πίσω, 12 πόντους, 25-13. Ημίχρονο, τι ήταν, 35-23. Ναι. Ημίχρονο. Ωραία, έφεξε 35 πόντους ημίχρονο.
2: Αλλά έβαλε 23. Έβαλε 23.
1: Ναι,
2: στο, δηλαδή, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καλό του Παναθηναϊκού που το πήγε
1: από 16-50. 27.
2: Και είναι.
0: Και πάλι κυνηγάς όμως.
2: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, αλλά περίμενε, μισό λεπτό.
1: Όταν είσαι 23, ωραία, λίγου έχει φάει, αλλά έχει βάλει 23 μόνο, έχει βάλει πολλού.
2: Εγώ έχω. Τώρα θα με
1: πει.
2: Περίμενε, θα σου πω κάτι. Περίμενε, κουβέντα θα κάνουμε, ρε.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα, εγώ ειδικά στα παιχνίδια του μπάσκετ έχω και κάποια σημάδια για το πώς πηγαίνει η εξέλιξη. Ήταν πολύ μεγάλο το. Γιατί βάζει μεγάλο καλάθι ο Μοντέρο στο 54-47 με σπάσιμο Μέσης και το κάνει 56-47. Και βάζει μπάζερ μπίτερ ο Χουάντσο από τη γωνία, τρίποντο, δύσκολο τρίποντο.
0: Και μετά δεν μπορεί να σπάσει.
2: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, το πάμε στην αρχή με τον Διονύση. Και δεν το κάνει 56-52.
1: Μπράβο, είναι 54-52.
2: Είναι κωδικό σημείο του μάτσα αυτό. Όποια και να είναι εικόνα του αγώνα. Είναι σε, γιατί μπαίνει η πίεση, μπαίνει η ψυχολογία.
1: Έχει 4 πόντους, 5 πόντους και άλλο να σε 8-9.
2: Μα στο καπάκι έφαγε τρίποντο, πια έγινε 59-50.
1: Ναι, λογικό ήταν.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Λογικό γιατί την ομάδα, πώς παίζει έτσι η ομάδα. Όσον αφορά το θέμα σήμερα για τον ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα μηδέν τον Παναθηναϊκό, εντάξει, okay. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή άκουσα κάποια σχόλια, όχι φιλάθλους, γενικότερα, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά και σήμερα. Δεν νομίζω ότι ήταν καλά ο Ολυμπιακός.
2: Όχι,
1: ο Παναθηναϊκός ήταν αυτά τα μέτρα που είχε
2: ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν μέτρος.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες σημαντικές, δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη του Ταρέμπη, μια του Τσικίνιο στο 0-0.
1: Ναι.
2: Γενικά το ψάχνε. Υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σε όλο το. Καλά, δεν σου είπα ότι ήταν η εμφάνιση τώρα.
0: Δεν ήταν να μάθω τώρα με το. Όπου ο Παναγιώτης ήταν ανύπαρκτος. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος, έκανε 5 πράγματα.
1: Μέτριος, αυτό που λέει ο Διονύσης.
0: Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, μέτριος. Αλλά ο Παναγιώτης ήταν ανύπαρκτος.
2: Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις 5 φάσεις.
0: Τόσο λέω.
2: Ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να κάνει.
0: Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός με ανύπαρκτο Παναγιώτη, θα ερχόταν 3-0, ξέρω εγώ.
2: Άλλο αυτό.
0: Μέτριος Ολυμπιακός, ανύπαρκτο Παναγιώτη, 1-0.
2: Ο Ολυμπιακός μέσα στο μάτι προσπαθούσε να κάνει πράγματα.
1: Σήμερα καταλάβατε.
0: Δεν είναι ότι είδαμε έξι.
2: Δεν κατάλαβα τι έπαιζε ο Παναγιώτη σε ένα σημείο.
1: Δεν έπαιζε 4-2. Είχε βάλει το τετέα.
2: Στην αρχή, στην αρχή ήταν. Πήγαινε στην αρχή, ήταν λίγο δεξιά του.
1: Όταν ο Μαρκούς έπεσε άμυνα, θέλω να 4-4-2.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό είναι στην άμυνα.
2: Και στην επίθεση
1: όταν. Εγώ το κατάλαβα, εγώ λάθος, εγώ το έτσι έβλεπα.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε παίχτης. Ας πούμε λίγο στο πρώτο.
1: Δεν υπήρχε παίχτης να βάλει.
0: Δεν
1: υπήρχε
0: πλάνο, ρε Σιρακλή. Πώς φως έχουμε
1: πει.
0: Δεν υπήρχε πλάνο. Σε όλα τα πλέον είναι κάτω του μηνικάτου πλέον.
1: Ο Ζαρουλή κάποια στιγμή σε θέση του...
0: Κάποιος σουτ κάτι θα ήταν.
1: Του Σεντέσκι. Πού ήταν ο Σεντέσκι, τι έπαιζε ο Σεντέσκι, θα καταλάβω κι εγώ.
0: Τίποτα, αν σου πάει.
1: Για μάλλον για εσύ και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή σου Ιρακλήλου αυτό, επειδή ξέρεις ότι έχεις πει και εσύ ότι δεν θα μετέδεσαι ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού που να έπαιρνε ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Έτσι,
2: όχι, δεν έχω πει, δεν μπορώ να μεταδώσω κομμάτι του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς.
2: Όχι, ναι. Δίκαια, εντάξει. Δεν, άμα είναι και τελικό, μα είναι και...
1: Ναι,
2: και εγώ εσύ θα τις αντιζώσουν, ρε φίλε, μα το κάνεις.
1: Όχι, άκουσε με να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι και να το πω. Δεν είναι αυτό, επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε εύχομαι αυτό. Δεν εύχομαι εγώ. Εγώ εύχομαι να τον πάρει μία από τις τρεις ομάδες.
2: Ναι, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν με ενοχλεί.
1: Γιατί είμαι φόρο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να τον πάρει Ολυμπιακός. Τι θα κάνω, να το αλλάξω το σύστημά μου.
2: Όχι, Γιάννη. Δεν με ενοχλεί με αυτό.
1: Εγώ είμαι καθαρός αυτά που λέω. Η Βαλένθια, η Ρεάλ,
2: η πραγματικά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό.
1: Ναι, όχι, στο λέω γιατί εσείς όμως με καταλαβαίνεις αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να
2: καταλάβω. Καλά, κι άλλοι είναι με καταλαβαίνουν.
1: Να δέχομαι ότι το 96 εσύ θα πανηγύρισες. Αν ο Παναγιώτης πήγαινε στο τελικό.
2: Μα είναι δυνατόν. Και με τη Φιωρεντίνα που ήσουν.
0: Ωραία, ωραία.
2: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, χαιρετώ, φυλάκια.
0: Πάμε, ναι. Χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Έχω ανοιχτή ακρόαση.
2: Πρέπει αν μπορείς να σταματήσεις κάπου... Για να τη βγάλεις. Το κατάλαβα, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι πολύ στο βάθος.
3: Τώρα ακούγομαι.
2: Για πάμε κάπως καλύτερα, πάμε, έλα.
3: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι, ναι, τώρα ναι.
3: Καλησπέρα, Γιώργος από Τρίπολη, Αργαδία, Μεδίδη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργη.
0: Γεια σου φίλε.
3: Θέλω να πω για το παιχνίδι, για το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουν μέσα. Όπως το είπες, μέτριος Ολυμπιακός. Πολύ βασικά Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Καν.
2: Α, δεν υπήρχε αχ από πλευράς Παναθηναϊκού.
3: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Εμείς ήμασταν πολύ μέτροι. Ό,τι προσπαθούσαμε εκεί να κάνουμε. Βασικά τα center four μας είναι πολύ πεσμένα.
2: Κοίτα, αυτό που κάνει ο Ταρέμι από το φάουλ του Ροντινέη.
3: Αυτό βγάζει.
2: Γιατί του Ταρέμι δεν χάνεται.
3: Ροντινέη έβγαλε σήμερα, πέρα το μοναδικό παιχνίδι που έκανε 4 σέντρες, έκανε 4 τέλειες σέντρες.
2: Καλός ήταν ο Ροντινέη πάλι.
3: Ναι, ήταν καλός, δεν είπα ότι ήταν άσχημος. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε, λεπτό. Ποιον έγλειψα που λέει είσαι 100 χρόνια δημοσιογράφος, 100 δεν είμαι, αλλά δεν έγλειψα κανένα. Ότι δεν σου πάει. Ποιον γλύφω δηλαδή, επειδή του είπα ότι δεν με ενοχλεί.
0: Πάμε, πάμε.
2: Έλα. Έλα, έλα, έλα, φίλε μου, έλα.
3: Έλα, πρόκειο. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήμασταν μέτροι, εντάξει, το πρόβλημα το χάσαμε δίκαια γιατί κάναμε μεγάλη κοιλιά μετά το Champions League.
2: Μεγάλη, βεβαίως.
3: Δεν πήραμε, βασικά δεν κερδίσαμε τη Λάρισα.
2: Δεν πήραμε πράγματα.
3: Δεν πήραμε πράγματα από
2: μεταγραφές και από παίχτες.
3: Δυστυχώς, αυτό πρέπει να, αυτό, αν μείνει με τη Λίπαρ, πρέπει, πιστεύω και θέλω να μείνει, έτσι, σπαχούεται αυτό.
2: Και εγώ το ίδιο, μαζί σου είμαστε.
3: Να πάρει τους παίκτες που θέλει ο Μεντιλίπαρ, όμως να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο του Μεντιλίπαρ.
2: Επίσης
3: συμφωνώ. Αυτούς που έχουμε πάρει δύο χρόνια τελευταία δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν, δεν μπορούν.
2: Κάτσε, κοίτα τα δύο χρόνια. Πέρυσι μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Έβγαλε και τις εντάσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και που το πήρε και έκανε και πολύ και με, το πήρε και εύκολα και έκανε και μεγάλες νίκες. Φέτος και ειδικά μετά το Γενάρη ήταν. Εγώ, κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν. Εγώ το ξαναλέω. Το γεγονός ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεπτσουκ και ήρθε ο Κλέιτον με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ μπορεί να είναι κακοί παίχτες ή είναι κακοί παίχτες.
3: Τον Αντρέ Λουίζ
2: Ένα λεπτό και με ρωτάς. Θέλω να τους δω δηλαδή να πάρουν παιχνίδια συνεχόμενα, να σχηματίσουμε μια εικόνα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έπαιξαν αυτοί λόγω των διαβατηρίων, επειδή ήταν και ξένοι και έπρεπε να κόβει με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός ήταν μείον 4 παίχτες από το Γενάρη.
3: Έξω ένας, έξω άλλος, δεν ήξερα.
2: Μα ήταν οι δύο που ήρθαν, που δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν χωρούσαν στο, να πούνε στην αποστολή, και οι δύο που φύγανε. Αυτό σου λέω δηλαδή, μειώθηκαν οι επιλογές. Πες μου για τον Αντρέ Λουίς, πες μου, ό,τι θες να σου πω.
3: Ο Αντρέ Λουίς είναι μεταγραφή.
2: Ναι,
3: είναι δανεικός.
2: Όχι, μεταγραφή.
3: Ο Κλέιτον είναι δανεικός.
2: Όχι, όμως μεταγραφή είναι και ο Κλέιτον, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Για να σου είμαι ειλικρινής. Θα το κοιτάξω.
3: Εγώ γιατί δεν ήμουν σίγουρος ποιος από τους δύο είναι μεταγραφή. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Και είναι μια ερώτηση στον Ηρακλή να κάνω.
2: Έλα.
3: Τα οποία πασχετικά.
2: Έλα.
3: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πρέπει να βγει ο Τολιόπουλος σήμερα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιστεύω ότι είμαι λίγο αντικειμενικός.
2: Εντάξει, πήγε ρε παιδί μου. Κοίτα, ο Τολιόπουλος αυτά που ήταν να του δώσει τα έδωσε στον Παναθηναϊκό, τα δύο τρίποντα.
3: Ναι, αλλά δεν έδωσε τίποτα ο Ναν.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να μην πας.
3: Το Τολιόπουλο που σου πετάει τρίποντο από τα 8 μέτρα.
2: Κοίτα. Δεν είναι εύκολη απόφαση σε ένα μάτς που ψάχνεις κόρο Παναθηναϊκός, σε ένα μάτς που κυνηγάει να το γυρίσει. Να μείνει περισσότερο το Λιόπουλος και να μείνει στον πάγκο Ναν. Δηλαδή θα πήγε με Γκραντ Ναν και Χέις Ντέιβις.
3: Καταλαβαίνω πως το λες.
2: Δηλαδή αν έχανε και είχε αφήσει όλο το δεύτερο ημίχρονο π.χ. τον Ναν στον πάγκο, θα γινόταν.
3: Μα δεν είπα να τον αφήσω το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ναν είχε 3 φάουλ. Έκανε το τέταρτο. Κάποια στιγμή έκανε το τέταρτο στην τρίτη περίοδο. Με τον Λιόπουλο μέσα ο Παναθηναϊκός είχαν 6 πόντους. Με τον Ναν μέσα έχασε 15. Άμα το παρατήρησες. Από το είδε στο παιχνίδι και
2: το είδα το παιχνίδι. Απλώς μα φαινόταν και στο PR σε ένα σημείο πώς ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της Βαλένσια. Αλλά θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος αυτό που μπήκε να κάνει το έκανε. Τώρα δεν ξεκίνησε τρακαρισμένο στο δίλεπτο, τρίλεπτο που.
3: Γιατί μπήκε και έκλεισε το ημίχρονο.
2: Έκλεισε το ημίχρονο και τον έβαλε ξεκινήσει στο τρίτο δεκάλεπτο.
3: Δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά το παιδί.
2: Ναι.
3: Έχει παίξει λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, κακώς.
2: Εγώ δεν κατάλαβα.
3: Για το ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε εμείς, ο Τολιόπουλος είναι.
2: Τώρα μιλήσω. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τα 8 λεπτά του Γκριγκόνης. Δεν το κατάλαβα.
3: Πότε εγώ το κατάλαβα.
2: Δηλαδή και Τολιόπουλος και Γκριγκόνης να ξεκινήσουν. Βέβαια να μου πεις, κέρδισες αυτή το 30 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός.
3: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι γιατί σου το λέω για τον Τολιόπουλο, συγκεκριμένα για τον Τολιόπουλο, γιατί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο έχει βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας δικό του, από τα 8 μέτρα.
2: Έβαλε μεγάλο και στο καπάκι από τη γωνία.
3: Και έβαλε από τη γωνία και έχει παίξει καταπληκτική άμυνα πάνω στον πιο επικίνδυνο παίκτη εκείνη την ώρα που λείπει ο Μοντέρο. Άμα παρατηρήσει την άμυνα που παίζει εκείνο το.
2: Εντάξει, σε ένα σημείο το χτύπησε ο Τέιλορ, γιατί δεν μπορούσε να τον μαρκάρει, ξέρει τι. Ό,τι στο έσαι σε ποστάρισμα, δεν γίνεται να το. Δεν μπορούσε με τίποτα.
3: Ναι,
2: αυτό είναι ένα θέμα του Τολιόπουλου, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, ξέρεις, και στην άμυνα. Αλλά ότι μπροστά, ότι μπορεί να σου βάλει δύο ή τρία τρελά τρίποντα, το έχει αυτό.
3: Ναι. Yeah. Και για μένα λάθος του Παναθηναϊκού σήμερα που ξεκίνησε λίγο τρέλα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, τρελά τρίποντα, κρεμασμένα τρίποντα, χωρίς λόγο.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, με 0 στα 7 τρίποντα.
3: Ναι, ενώ εκεί που πλησίασε λίγο, μετά ξεκίνησε λίγο τρέλα. Δηλαδή. Θα βάλουμε ένα τρίποντο ψυχολογίας.
2: Πιο πολύ θεωρώ εγώ ότι από τα τρίποντα ότι αυτό που στήσει περισσότερο στο Παναθηναϊκό είναι τα καλάθια τα οποία έχει, τα δύο που έχει χάσει ο Όσμαν από κάτω και να τα
4: παρέχει. Αυτό και γιατί εκεί πήγε να φτιάξει ένα χτίσιμο, ένα momentum να μειώσει τον Όσμαν. Να σε παρήσει, δεν τα καταφέρει.
3: Τέλος πάντων.
4: Να σε καλά, φίλε μου, να βγάλουμε ένα ακόμα.
3: Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά, φίλε μου.
4: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Έλα ρε, πάνω εσύ.
5: Ναι, ναι. Έλα, όπως συνήθως εγώ από τελευταίους.
4: Τελευταίους.
5: Νιόνιο, τι σημαίνει ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία.
4: Αυτό πιστεύω εγώ. Είχε
5: θέμα. Έπαιξε, ναι, τι σημαίνει αυτό όμως.
4: Σημαίνει
5: ναι, τι σημαίνει. Ότι έπαιξε ρόλο άθελά της ή ήθελε, ας πούμε, και έπαιξε το ρόλο της.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω.
5: Από τα σφυρίγματα που έγιναν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
4: Όχι. Εσύ ως πάνος από τα Γιάννα μπορεί να πεις, εγώ να βγω να πω ότι μια διαιτησία είχε δόλο ή όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι χωρίς αποδείξεις.
5: Ωραία, το λέω εγώ ότι είχε δόλο.
4: Πες,
5: όχι ναι, τώρα, σε όλη τη
4: αλλά
5: χρονιά.
4: Αλλά για μένα ο κυρίαρχος, ο κύριος λόγος αποκλεισμένου
5: του Παναθηναϊκού. Ωραία, το άκουσα εγώ αυτό. Το άκουσα, δεν χρειάζεται να μου το ξαναπείς. Την άποψή σου την ξέρω. Σου λέω, εγώ θα μιλήσω καθαρά για την διαιτησία.
4: Να πεις ό,τι θες.
5: Ναι, ότι η διαιτησία, ειδικά σήμερα, θύμισε, δηλαδή ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, θύμισε το τέταρτο παιχνίδι στο ΣΕΠ πρόπερση.
2: Αλλά επειδή πάτε κολλένε, περίμενε, Ρίβανο. Η σημερινή διαιτησία. Πού, σε ποια είναι τα σφυρίγματα τα οποία θεωρείς
5: ότι είναι τα σφυρίγματα, ένα το σφύριγμα εκεί στο Λεσόρ που έχει σταθεροποιήσει την μπάλα στα χέρια, έχει πιάσει με τα δύο τα χέρια, βάζει καλάθι και αυτό δεν το δίνουν.
2: Πού βάζει καλάθι. Ένα challenge έκανε ο Αταμάν σε ένα. Σε μια πάνω, το challenge στο Λεσόρ λες.
5: Σε αυτό το challenge.
2: Μα δεν πήγε το. Αν ήταν, εκεί ήταν η φάση, αν τη θυμάμαι, αλλά αν ήταν να εκτελέσει δύο βολές ή να παίξει απ' έξω. Δεν πήγε η καλάθι.
5: Όχι απ' έξω, όχι απ' έξω, αν είχε πιάσει την μπάλα.
2: Ένα, αν είναι να εκτελέσει δύο βολές, σου λέει να τη συνεχίσει το φάρμακο.
5: Όχι, είναι, μπήκε το καλάθι, παιδί μου.
2: Είναι η ίδια φάση
5: που λέω. Το
2: challenge στο Λεσόρ.
5: Μπήκε το καλάθι.
2: Πάνω μπορεί να πιστεύει. Πραγματικά σου λέω, μπορεί να πιστεύει, ειλικρινά σου λέω ότι θε. Okay, ναι. Δεν έχω κανένα θέμα.
4: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες με εκείνη τη διαιτησία που λες εκείνο το μάτς.
5: Σου είπα ότι η διαιτησία, καταρχήν για να μπορέσεις να παίξεις άμυνα ή να παίξεις δηλαδή, να κάνεις το δικό στο παιχνίδι, πρέπει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έπαιζε στα όρια του φάουλ στο όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το επιδίωξε αυτό και δεν την αφήνει.
2: Ο Παναθηναϊκός την κράτησε τη Βαλένθια χαμηλά.
5: Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε.
4: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου
5: σήμερα. Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε. Ένα σουτ του στον Οσμάν τρίποντο. Δηλαδή δεν είναι κόψιμο. Βρίσκει στο χέρι.
4: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα δεν ήταν στην άμυνα που λες.
5: Ρε φίλε, δεν αντιλέω ήταν αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι η διαιτησία πρέπει να είναι αυτή που ήταν.
2: Μα που λες ότι ήθελες να την κρατήσει χαμηλά τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός την κράτησε χαμηλά. 14 στο πρώτο δεκάλεπτο. Περίμενε 35 το ημίχρονο. Το είπε και ο Ταμάτης στο ημίχρονο.
5: Άρα κατά τη γνώμη τη δική σου Ηρακλή δεν έγιναν έτσι από τη διαιτησία σήμερα.
2: Όχι.
5: Εντάξει, κράτα τη δική σου την απόφαση.
2: Έχει εσύ τη δική σου ρε πάνω, δεν σου είπα ούτε να τσακωθούμε.
5: Όχι, εγώ όμως είδα σφαγή και στο δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Υπάρχει όλη τη χρονιά μια πολιτική της EuroLeague εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι καλός βασιλικά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, Διονύση, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Αταμάν. Μην ξεχνάμε, Διονύση, ο Αταμάν ήρθε και πήρε θυμάσαι δηλαδή, μας έβγαλε στους δρόμους.
4: Δεν το συζητάει κανείς αυτό.
5: Όχι, βεβαίως το συζητάτε. Γιατί στη δεύτερη χρονιά πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ, έτσι. Τραυματίστηκε για σχεδόν δύο χρόνια ο Λεσόρ και καπάκι τραυματίζεται και ο Γιούρτσεβερ.
4: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς για την προσφορά του.
5: Άκουσέ με λίγο να τελειώσω. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Αταμάν και το περσινό πρωτάθλημα δεν το χάσε ο Αταμάν. Το χάσε ο Δημήτρης. Αν θυμάστε το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ το κέρδισε, πανεύκολα το κέρδισε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ απογοητευμένος από την αποτυχία στο Final Four και γύρισε ο Δημήτρης και τα έκανε το λουμπούκι.
4: Πάνω ξαναπάρε αύριο γιατί πήγε και 58 και πρέπει να κλείσουμε.
5: Και επειδή φέτος έγιναν λαθασμένες κινήσεις από τον Αταμάν και ίσως και προπονητικά και επικό, αλλά μην γυρνάμε και λέμε ρε παιδί μου το μπάσκετ έχει αλλάξει και δεν μπορεί πλέον Αταμάν.
4: Ωραία,
5: γιατί το άξονα και
4: πάλι
5: αυτό αύριο,
4: πάρε πάλι αύριο.
2: Γεια σου Πάνο.
4: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Το Σαραφάκι!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, τον ακούσατε. Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι.
0: Με αναστροφές με το μηχανάκι και να τον κυνηγάνε οι αστυνομικοί. Θα πάμε μέχρι τις 10.
3: Το
0: θυμάμαι εγώ.
2: Θα σε θυμηθεί η αστυνομία.
0: Τα θυμάμαι εγώ αυτά.
2: Θα σου πει πότε κάνει δήλωση για το 26.
0: Α, έρχονται μέσα σε αυτά.
3: Τώρα έχει γίνει.
2: Α, έχει γίνει.
0: Τι κάνει, Μαρία, με τα ροζ, τα ωραία, τα φρέσκα, τα. Λίβερπουλ, συλλεκτική. You'll never go alone.
2: Συλλεκτική,
0: μωρή, και εσύ. Να το φτιάξω. Φτιάχνω μια εικόνα.
2: Ένα τισερτ φοράω, αλλά έχει κάτι χρυσό. You'll never go alone. Δυσδιάκριτο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Δεν το καταλαβαίνει, πρέπει να είσαι λίγο κοντά.
0: Τι λε και έκανε αψού ο Ριχάρδο.
2: Μπράβο, ναι. Η Καμπρίλα, ρε φιλέ.
0: Έλα, ρε φιλέ. Αυτή η μπλούζα. Μπορώ να την πουλήσω κάπου. Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε.
2: Αργότερα, αν δεν αντιφορέσω, δεν είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Έχω κάνει ένα installation στο σαλόνι με μια σιδερόστρα.
0: Οκ.
2: Έβγαλα τα υπόλοιπα καλοκαιρινά μου ρούχα εχθές, τα οποία ήταν όλα τσαλακωμένα. Όλα.
0: Καλά, ναι, θέλω όλα
2: σιδερόστρα. Ναι, ναι, ναι, και τα σιδερόστρα. Όλα. Όλα. Και έλεγα, αυτό το θες. Μήπως να το. Τέλος πάντων, το θες. Σιδέρωσε το. Και σήμερα είμαι. Λες και έχω παίξει 3 ντέρμπι συνεχόμενα. Δηλαδή έπαιξα 3-5, 5,5, 7,5.
0: Όλα τα πήρες.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά ήταν σαν να έχω ένα.
0: Και εγώ είμαι διαλυμένος.
2: Στο σβέρκο.
0: Διαλυμένος γιατί άργησαν οι άχαστοι λόγω Ακύλα και τελειώσαμε μία.
2: Άργησαν οι άχαστοι,
0: 11 με μία. Πολύ δηλαδή. Δεν άργησαν 10-25. Ναι. 11 με μία. Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο. Εκπληκτικό Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά,
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό βίντεο art. Σας γλέντισε. Σας γλεντάνε οι σέρες θετικά αυτή τη φορά. Ακύλας Καραμαλής. Λοιπόν, ο Ακύλας Καραμαλής δόνησε το στάδιο. Για μένα αυτός και η Φιλανδία είναι το 1-2. Επιβεβαιώνεται. Και πέρασα Ρακιτζή που εδώ κάτω από τον πηγούρι Sport FM μου βάλαν του Ματσούκη στη μούρη και λέω Ακύλας θα κερδίσει. Όταν ήταν τα προκριματικά ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι στην τριάδα θα είναι.
2: Ότι θα είναι κοντά.
0: Ναι, μπράβο στο Παλικάρα.
2: Ναι. Είδα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Φιλανδού και κατάλαβα γιατί τον θεωρείς έτσι, ναι. Ένα από τα φαβορί επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραίο βιολί, ναι. Η κυρία,
2: ναι.
0: Και ωραίο με τη φωτιά, η κυρία, η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό θα είναι η κυρία αυτή.
2: Η κυρία με λάμδα κεφαλαίο.
0: Πάρω εγώ στην Άρτα πάνω.
2: Μπράβο.
0: Κύρια Καρντινάλε, που έλεγε ο άλλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα παλέψουν. Αυτή είναι η Eurovision. Ωραίο να διεκδικείς και κάτι. Μόνο δεν σου είπα ότι.
2: Αχ, μη λέμε τα ίδια που λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, είναι ένα πάρτι. Είναι... Ναι, εντάξει, είναι... το λένε όλοι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Είναι ένα πάρτι με τραγούδια, με πιο έτσι. Άσε τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο και μη σφίγγισε τόσο πολύ τραγούδια. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία, ήσυχα πράγματα. Δηλαδή. Και λίγο. Πώς σας πω. Κάποιοι το θεωρούν junk food. Για την ψυχή ή για τα μάτια. Δεν κάνει κακό και το junk food. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρως απ' όλα. Το καθένα έχει το ποσοστό
0: του.
2: Το ποσοστό του στη διατροφή.
0: Στη ζωή. Οι Golden State Warriors, ας πούμε, Μαρία, 4 ώρες πριν τον αγώνα τρώνε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες.
2: Ναι.
0: Και κόλλα. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε.
2: Τι είπε.
0: Ήταν ανάγκη.
3: Κακό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τι χρόνια πολλά.
0: Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα.
2: Ναι.
0: Πολιούχος Γαλατσίου.
2: Γιορτάζει το γαλάτσι, παιδιά.
0: Αν δεν έχουν σχολείο, τα γαλατσόπεδα.
2: Τα γαλατσόπεδα, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Γαλατσόπεδα και μη γαλατσόπεδα γιατί έχουν απεργία. Οι δάσκαλοι.
0: Τι κάτι μια απεργία, τα γαλατσόπεδα και θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σαν την εργατική πρωτομαγιά.
0: Όχι, ρε,
2: για τα γαλατσόπεδα. Γιατί πήρα χθες τη μαμά μου και δεν το σήκωνε, είχε πάει στο πανηγύρι.
3: Γιατί να μην πάει.
2: Γιατί να μην πάει στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό γίνονται τα πανηγύρια για ποιον.
2: Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας.
0: Δεν είναι ωραίο να τραγουδάει πάντα η Γλυκερία.
2: Είχε τη γυναίκα.
0: Όχι,
2: γυναίκα γορίλα, κάτι τέτοιο.
0: Ποια?
2: Τη γυναίκα γορίλα.
0: Τι είχε πειθική να.
2: Δεν είχα μπει ποτέ, φοβόμουν.
3: Εμείς ήταν και σε κλειστό χώρο.
2: Ήταν σε. Ναι, ήταν σε.
0: Το King Kong.
2: Κάτι σαν τροχόσπιτο, ξέρω εγώ, ξέρω, μεγάλο.
0: Εμείς είχαμε στο Περιστέρι στο Λεφαξιά Μαδικών στι 20 ώρα αυτό που πέραγε με την αρκούδα. Δεν κάνω πλάκα. Δεν αγιάζουμε μια αρκούδα. Αρκούδα, όχι Ξανθόπουλο LVL.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Και πετάγαμε λεφτά στο μπαλκόνι. Έλα εδώ, έλεγε ο πατέρα μου, έλα δει την αρκούδα. Πού, κοίτα.
2: Και αυτό έκανε ότι χτενίζεσαι, έκανε η αρκούδα τη χτενίζεσαι.
0: Ναι.
2: Και έκανε ότι βάζει πούδρα και τέτοια.
0: Ναι,
2: ωραία πράγματα.
0: Αυτό το θεωρήσαμε εκπληκτική διασκέδαση. Έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε ρουφάτε αυτή την τέχνη τώρα. Αυτά είναι τα βιώματα. Τι θέλετε.
2: Άστος, μην μιλήσουμε για τα βιώματα.
0: Ναι.
2: Μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα μπει. Δεν είχα μπει να δω τη γυναίκα αρκούδα.
0: Να, δεν σε βάλαν τότε. Λοιπόν, Βαλένθια.
3: Πες.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός. Γιατί το είπα σαν το Συρίγο, μητέρα των μαχών. Έτσι το για τους πράσινους στην Ισπανία. Έτσι γράφει το site του Μπιγούνι Σπορ FM. Να μην το διαβάσω. Ο τελικός των τελικών. Το καταλαβαίνετε. Γιατί κατάμεστη θα είναι η Ρόι Καρίνα. 10 η ώρα το παιχνίδι. Οπότε σουβλάκια να παραγγείλετε από 9 παρα 20 για να έρθουν 10 η ώρα.
2: Αργά είναι, ρε φίλε.
0: Αργά είναι. Καθημερινή.
2: Είναι 10 η ώρα.
3: Γιατί τόσο πολύ.
0: Για το
3: 9 η ώρα.
0: Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά βγαίνανε από πριν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. 2-2 από 2-0 ο Παναθηναϊκός εκεί. 2-2 η Βαλένθια εδώ. Τεράστια η πίεση και για τις δύο. Για μένα παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι διαιτητές είναι ο Λότερ Μόζερ, Σιδηρόπουλος, Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτός έχει και τρίποντο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά κερδίζεις. Πας με τη Ρεάλ με τελικό. Χάνεις, χαιρετίσματα. Αυτά.
2: Αλήθεια, αυτές είναι οι επιλογές μας.
0: Ό,τι είπα. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ Final Four, με τελικό, χάνεις, χαιρετίσματα.
2: Mm-hmm.
0: Γκρίνια και όλα. Εσωστρέφεια, όλα, νεύρα. Δηλαδή αν χάσουμε, δεν θα χάσουμε. Να είστε καλά, εσύ ήταν καλύτερη.
2: Ναι, μπράβο.
0: Θα δεις τον Αταμάν να αποβάλλεται. Θα δεις πρόεδρο να κλωτσάει. Θα δεις πολλά πράγματα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πες ότι περνάει σήμερα.
0: Ναι.
2: Έστω ότι.
0: Ναι.
2: Περνάει σήμερα.
0: Mm.
2: Και χάνεις τον ημιτελικό. Αυτά που λες τώρα θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά.
0: Ακριβώς.
2: Ότι θα γίνουν τα ίδια.
0: Ακριβώς.
2: Άρα το μόνο που σώζει τον Παναθηναϊκό είναι
0: η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος που είχε ποτέ.
2: Mm-hmm.
0: Τι γίνεται στο γήπεδό του, στην
2: άρα
0: έδρα
2: είναι
0: του.
2: Ή το παίρνεις ή καταστρέφεσαι.
0: Ή δηλαδή, το παίρνεις ή είναι μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Έχει πάρει το κύπελλο τον Ολυμπιακό. Αν πας τώρα και κάνεις break στον Ολυμπιακό στο σεφ και πάρεις το πρωτάθλημα και κάνεις το double, αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη μοίρα έχουν. Τίτλος επιτυχία, όχι τίτλος αποτυχία. Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γι' αυτό παίρνουν εκατομμύρια. Αν δεν παίρνανε και τους δίνανε από 500 ευρώ και παίζανε για πλάκα, θα λέγανε δεν πειράζει. Για χαρά τα πήγες. Συγχαρητήρια. Το έκανες το άθλημα πολύ καλά. Έκανες τα παιδάκια να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι έχω μια ελπίδα. Έχω καλό. Ξύπνησε καλά σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι εντός έδρας?
0: Ναι. Δεν φάνηκε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα. Χαιρετήκανε πάνω του.
2: Ναι.
0: Πέταγε ο ένας την μπάλα στον άλλον. Πέταγε ο ένας την μπάλα στον άλλον. Αυτό με φοβίζει. Θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Και γιατί δεν μίλησαν εδώ δύο παιχνίδια? Και αναγκάζονται να πάρουν αεροπλάνο, να πάρει στη Βαλένθια.
2: Μπορεί να θέλουν να συμπληρώσουν μίλια.
0: Ωραία. Ο Χέις Ντέιβις, ναι, αλλά τα βάζει η ομάδα. Δεν τα βάζει από την τσέπη του.
2: Δεν έχει σημασία. Όποιος και να σου αγοράσει το εισιτήριο.
3: Είναι στο όνομά σου.
2: Ναι, είναι στο όνομά σου. Εσύ παίρνει τα μίλια.
0: Αυτό έχει 1 εκατομμύριο μίλια, δεν ξέρει, γι' αυτό φεύγει και πάει η Ιρλανδία.
2: Αγχώνεται μη τυχόν και δεν προλάβει.
0: Ναι.
2: Πότε λίγο.
0: Θα τα χάσει. Ο πατέρας μου λέει: έχω χρόνο ομιλίας μέχρι αύριο. Και πήρε το θείο μου, πήρε. Δεν καταλαβαίνεις. Τι κάνετε, μωρέ.
2: Πήρα μη χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο.
0: Τι κάνετε.
2: Πήρε τον αδερφό στο τηλέφωνο.
0: Αποξενωθήκαμε τελείως. Πού είστε τώρα? Στην Ιταλία είμαστε. Και πότε θα έρθετε? Έτσι σας είδα στον ύπνο μου. Πήρα. Του λέω: τι κάνεις? Αφού μου λέει: έχω 27 ευρώ. Πού μου τα πάρουν πίσω. Αυτό έχει πάθει ο Χέις Ντέιβις σαν τον πατέρα μου. Έχει τα μίλια που είχε πάρει το MVP από Turkish Airlines.
2: Από τότε, ναι.
0: Και σου λέει, πού θα πάω τώρα? Αλλά πήγαινε κάπου κοντά, αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα που είναι η σειρά. Τράβα κάπου εδώ. Πήγαινε, Βουκουρέστη, γύρνα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει στη διαδικασία και μου λέτε τι να κάνω με τα ρούχα μου. Αρχικά, κάποιος μου είπε να τα διπλώσω και να, τα βάλ, και να βάλω από πάνω εγκυκλοπαίδειες. Τι χρονιά έχουμε, αρχικά. Τι χρονιά έχουμε.
0: Είδες η δομή.
2: Πρέπει να βάλω, δεν, είχα το για σας παιδιά.
0: Ωραίο, το εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος.
2: Δεν το έχουμε. Εμείς και ο κόσμος ήταν βιβλίο.
0: Αυτό. Εμείς είχαμε υδρόγειο εντωμεταξύ. Αυτές οι υδρόγειες τις πήρε ο πατέρας μου και απλά.
2: Με δόσεις.
0: Απλά το βάζει να βάζει το whisky. Δηλαδή δεν ανοίξαμε ποτέ.
2: Όχι, εγώ τις άνοιγα. Εγώ τις τίμησα.
3: Δεν σας έβαζε ποτέ ο δάσκαλος να ανοίξει την κυκλοπαίδεια να βρείτε.
2: Να βρούμε πράγματα.
0: Ναι. Και έλεγε είδες ο πατέρας. Μπράβο.
2: Αρχικά να πω ότι είχα παλιά κυκλοπαίδεια. Δεν έχω πλέον. Πρώτον, ο άλλος.
3: Τα μετακόμισε και έμειναν εκεί.
2: Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος που μου λέει να τα βάλω στο στεγνοτήριο. Δεν
0: Μαρία,
2: έχω στεγνοτήριο.
0: Μαρία, υπάρχει κάποιος που μου λέει, ρε Μαρία, σας παρακαλώ, δεν ήθελα.
3: Δεν τα βάλω.
0: Είναι δυνατόν.
2: Δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν χωράει το στεγνοτήριο. Τι άλλο μου είπε, να τα βάλω, να τα διπλώσω όταν τα αποθηκεύω και να τα βάλω σε σακούλα που τραβάει τον αέρα. Θα πρέπει να πατήσω rewind και να πάω τον Οκτώβριο, ας πούμε. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Πάει τώρα αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, κάτσα και τα σιδέρωσα, παιδιά.
3: Τι να κάνεις.
2: Τι να κάνεις. Έδωσε, είχα δώσει και υποστολή.
0: Το ίδιο, έχει μεγάλο μαράζι. Έτσι ξεκίνησε και 8 και 18 τα σιδέρωσα που να μην θέλει να τα πετάξει.
2: Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο.
0: Είναι πολλά.
2: Δεν τα είχα σιδέρωσει ποτέ. Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
2: Τα σιδέρω ένα πλυντήριο. Όλα μαζί. Όλα. Και παντελόνια και μπλούζες και μπλουζάκια.
0: Και στον break θα το πει. Άκου να δεις τι έπαθα. Θα πεις γιατί και...
2: Όλα μαζί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, θα παραγγείλετε ένα φαντασμό.
2: Τέσσερις ώρες σιδέρων, αδερφέ.
0: Μπρο.
2: Ναι ρε μπρο, έχεις κάτσει ποτέ να σιδέρωσες τέσσερις ώρες.
3: Και χτες είχε και πολύ ζεστή.
2: Δεν έχεις κάτσει να σιδέρωσες πέντε λεπτά.
0: Δεν είμαι άχρηστος. Προσπάθησα και μου κάνει Εύα, άστο.
2: Ναι, ο λαιμός, αυτό που με εντυπωσιάζει
0: με πάντα. Ο λαιμός μου ήταν, η λαιμόκοψη ήταν με φτάρνισμα, έτσι, αψού.
2: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι λέω, ξέρεις, έκανα αυτό. Μην κάνεις αυτό, κάνε το άλλο. Μα το έκανα τώρα, παιδιά.
0: Πάει. Μην το ξανακάνεις όμως.
2: Το έκανα.
3: Ναι, αλλά σου δώσε ένα τύπ για τα επόμενα.
2: Κάτω από το στρώμα, λέει Βάλτα. Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι είναι κάτω στα
2: έβρα. Τι είναι. Θέλετε να πείτε μια συμβουλή, δώστε τουλάχιστον κάτι.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
2: Πείτε μου, έρχομαι να τα σιδέρωσω εγώ, αυτό.
0: Φόρα τα σιδέρωτα.
2: Δεν μπορώ να τα φόρεσω. Και το
0: ξεδέρωτα
2: παρά ήταν σιδερωμένα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή τα είχα διπλώσει.
3: Και είχα τσαλάκες.
2: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
0: Είσαι τσαλάκας τελείως, είσαι γελί.
2: Επίσης δεν είναι εξαιρετική γυμναστική, όχι.
0: Το σιδερό, το πολύ πολύ μια κύλη.
2: Ναι, είναι σαν την άλλη βλακία που λένε, α, έκανα σεξ, έχασα. Τι έχασες.
3: Λάστηκα.
2: Τρεις θερμίδες.
0: Μα μετά ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι να είναι. Έτσι χάνεις θερμίδες.
2: Έχεις μετρήσει 10 λεπτά τρέξιμο πόσες θερμίδες χάνεις.
0: Άμα χάνεις
2: δεν περνάει με τίποτα.
0: Πρέπει να το πει είναι και ο Τεό από Sugar Babies. Αυτοί που κάνουν 8 ώρες γύρισμα. Ναι. Όχι εσύ.
2: Οπότε μη λέτε βλακίες.
0: Επαγγελματίας. Ωραία και εγώ χτες. Αυτό. Μόνος μου. Έχασα. Γύμνασα δικαίωμα. Κοίτα.
2: Μπορείς με το άλλο χέρι όμως.
0: Όχι. Ακολουθεί το μικρό πρόγραμμα.
2: Σαν τον Ναδάλ με το ένα χέρι.
0: Επικονδυλίτιδα. Πάμε. Για πες τη δέρεσε. Ή έκανε.
2: Άσε, άσε μας.
0: Αλήθεια.
2: Έχω πιαστεί. Οδίτα, οδίτα,
4: οδίτα. Γεια σας. Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
5: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Στην Καταλογάρα έχεις. Γεια σας.
6: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
6: Με σταφή.
4: Όχι αυτά.

0: μόνοι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
1: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει, λάσπη?
2: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν οι Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
1: Άρα καλό.
3: Να κάτσουμε εδώ, ε.
4: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
3: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
5: Ούτε καν.
1: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
1: Έτσι, με μένα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έλα, Γιαννάκη, έλα, μωρό μου, για μένα, για την μανούλα σου.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Δεν θα βρω, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρου.
0: Α, παράτα μας, αρέ.
4: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
1: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
6: Δεν καραγιώσει από πότε τα έχει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
5: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
6: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
7: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
8: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
5: Ναι, ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
8: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
7: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
5: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
9: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά? Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
1: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
10: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
1: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
9: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
11: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
1: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
12: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
9: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
12: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
9: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
1: Φάγανε.
12: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
1: Ποιος έφαγε?
12: Δεν με νοιάζει.

0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
1: Γεια σου, Βλάχο! Βλάχο!
0: Είχε και αυτό το για σας, παιδιά, και μου λέει, όπως αντιλαμβάνεσαι, μόλις ξεκίνησε το τσιγκλάκι.
1: Φανταϊό εμβόλιο.
0: Συνέχισε τη διαφήμιση μου, έστειλε όλο το τσιγκλάκι. Το θυμόμαστε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Σας, παιδιά. Ήταν
1: σαν το τυρίδι σε γάλα καμπά. Ήταν εκείνη η περίοδο.
0: Λαβάς, κυρία.
1: Είναι το πιο νόστιμο. Η αγελάδα που γελάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από πάρα πολύ κόσμο. Ένας είναι σε δίλημα. Δεν ξέρει τι είναι χειρότερο, το σιδέρμα ή κόκκινη σάλτσα σετάπ.
0: Όχι, η κόκκινη σάλτσα σετάπ είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε το κόλπο.
1: Νεράκι ζεστό.
0: Νεράκι ζεστό, λίγο σαπουνάκι και λίγο χαρτί κουζίνας. Το κλείνεις. Το κλείνεις, το σφαγείς.
1: Α, το κουνάς.
0: Το κουνάς και έχει
1: μαζέψει
0: και μετά το σουρώνει, μετά λίγο πάγο, μία ελιά. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε αλλού. Λοιπόν, και καθαρίζει.
1: Ποιος ασχολείται σήμερα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, είναι ώρα για ζέσταμα, μωρέ. Για ζέσταμα, 7.30 ώρα, επειδή το άλλο είναι αργά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Το αφήνεις, το ανοίξεις τηλεόραση και το αφήνεις να παίζει. Θέλω να σου πω όμως, κάποιοι ασχολούνται. Μην κοιτάς εσύ που δεν ασχολείσαι.
1: Είμαι χαλαρός.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν τη δεύτερη θέση.
1: Προφανώς, αλλά
0: είναι
1: χαλαρός.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου χαλαρή, σε πληροφορώ.
1: Πώς το βλέπω εγώ τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι το βλέπω.

0: Η Σάσα λέει.
1: Γεια σα.
0: Φέρε τα
1: συμφέροντα. Θα κόψω την παράστασή σου.
0: Φιλαδέλφια. Ξέρεις. Φέρε τα Φιλαδέλφια, λέει, τα ρούχα το Σάββατο και πάρτα με το πρωτάθλημα. Είναι η ψυχοθεραπεία μου το σίδερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάσα, για την πρόταση.
1: Ορίστε, δεν είπε
2: το. Μα γι' αυτό εγώ επικοινωνώ το πρόβλημά μου.
1: Για να λυθεί.
2: Βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί νομίζετε ότι το λέω. Χαζή είμαι.
1: Κάνε ό,τι τα μαλλιά με σε βλέπω, σαν τον Μπόγιαν είσαι. Όταν είσαι στην Μπαρτσελόνα που λέγαμε ο νέος.
2: Αφού βλέπω, εγώ δεν με πειράζει.
1: Θέλω να σε βλέπω, ρε Μαρία. Θέλω να σε βλέπω να κάνουμε την εκπομπή. Πότε θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και θα στεναχωρηθείς περισσότερο. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, Αλέξανδρε, στον ημιτελικό ή στον τελικό από Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε φίλε, ας πάω στον τελικό και το βλέπουμε. Τι θα με χάλαγε
2: πιο πολύ. Η ίδια στεναχώρια θα είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, τον τελικό εδώ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Μου λες και μπορείς να αντιμετρήσεις τη στεναχώρια. Θα με αποδώσω εκεί. Δύο μέτρα στεναχώρια. Τρία κιλά στεναχώρια. Στεναχώρια είναι.
1: Εντάξει. Θα είναι πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο, αν πας με τον Ολυμπιακό στον τελικό και χάσεις την έδρα σου το τρόπαιο. Θα είναι πιο έντονο σε συγκίνηση. Τριατέκ, Βαλεριάνα. Θέλει μια προσέγγιση αυτό. Να μην έχεις φάει αλάτι και πατάτες τηγανιτές που ανεβάζουν την πίεση αυτά τα. Αν είσαι αλατοευαισθητούλης όπως εγώ.
2: Ναι.
1: Θέλει εδώ τρίπλεξ καροτίδας. Θέλει δηλαδή. Ανάλογα την ηλικία. Μα είσαι 17-18 χρόνια και ουρλιάζει και μια χαρά και μετά πας για ποτό, κομπλέ. Στην ηλικία τη δική μας πρέπει μετά να πας για ύπνο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Θέλει καλή φυσική κατάσταση, μην τρέχεις σε κάποιο περιβάλλοντα χώρο.
2: Και σε τρέχουν εννοείς.
1: Αυτό εννοώ. Όχι από μόνος
2: θα
1: πεις.
2: Από μόνος, θα τρέξω.
1: Ανεβάσε το κάρντιο.
2: Όχι. Υπάρχει λόγος να τρέχουμε άμα δεν μας κυνηγάνε.
1: Αν τρέχεις πιο γρήγορα το φίλο, είσαι μια χαρά. Α, στον πίσω. Τι κάνεις, ρε.
2: Θα λέμε.
1: Πάει τα μπουκέτα σου. Εντάξει. Ο Θείος μου είχε αγοράσει 4 σειρές πάπυρους λαρούς και στα 4 εγγόνια του γύρω στα 1000 ευρώ στέλνεις από το Ηράκλειο.
2: Λες και ήταν, λέει, είναι πρίκα. Παιδιά, αυτό το θεωρούσαν. Έτσι το θεωρούσαν παλιά.
1: Ναι.
2: Ότι είναι επένδυση. Ναι. Ότι είναι. Πού να ξέραμε οι άνθρωποι ότι θα βγει το Google.
1: Θα βγει το Google και το.
0: Και η σύζυγος ενδεχομένως.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Τα ταξί.
1: Ναι. Τα ταξί.
2: Αγαπάμε.
0: Όπως και τις συζύγους, αλίμονο. Αλλά.
2: Αλίμονο. Κιόλας και μισή.
1: Ένας λέει, δεν υπάρχει τελικός για τη ζέλα απόψε.
2: Ζέλα.
1: Μπαίνει τα φόπλακα. Μπαίνει τα φόπλακα. Ουστ.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με 40 βαθμούς Κελσίου, με κουνούπια, με ό,τι θέλετε, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τα είπα καλά.
1: Τέλεια. Από σε έβλεπα κιόλας. Πάρ' τα μαλλιά. Συνεχίζει.
2: Χτύπησε.
1: Γιατί δεν ελέγχεις τα χέρια σου από το σίδερο. Πάνε σε αχταπόδι πελετιέρι. Λοιπόν. Θα σου πω κάτι άλλο. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπάλληλος καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, σημειώνεται τώρα. Δευτέρα 18 Μαΐου στο Civitel Attic στο Μαρούσι δίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στον Dom Hotel Castri, που αλλού στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, οι ώρες είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε, θα έλεγα, κομμάτι της Lidl Ελλάς. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ω μεσογειακό λαό, αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
2: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
3: Όχι, δεν ξέρω. Στον Νίκη λέει στο Πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό, όπως ανεβαίνει.
2: Αυτό είναι.
3: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
2: Όπως ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
3: Τι λες, μωρέ.
2: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
3: Όπως ανεβαίνει, είναι εδώ. Δεξιά.
2: Εσύ πήγε από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκε. Εγώ πήγα από τον.
3: Ανέβηκα.
4: Το δεξί, όπως το βλέπουμε, είναι εμεί πίσω.
2: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
3: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
2: Όπως ανεβαίνει.
3: Όπως ανεβαίνει είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί.
5: Εντάξει, οκ.
4: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
2: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά?
3: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
2: Όπως ανεβαίνει είναι αριστερά. Τι επιμένει, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνει δεξιά. Απαγορεύεται.
3: Είναι πάνω στη γωνία.
2: Στη γωνία.
3: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχει κάνει λάθος, Μαρία.
2: Στη γωνία είναι.
3: Περίμενε.
6: Με το αριστερά και το δεξιά.
2: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
3: Το δεξί λέω και εγώ. Περίμενε.
7: Ορίστε.
3: Στέλιο, που είναι, όπως ανεβαίνει το. Το είναι δεξιά ή αριστερά?
7: Στο κέντρο.
2: Μα είναι,
3: στο
2: κέντρο είναι, αφού είναι.
7: Στο κέντρο είναι.
2: Αφού
7: είναι αριστερά και δεξιά.
2: Αφού έχει τη χάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
3: Το κέντρο είναι αριστερά.
2: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το.
3: Όπως ανεβαίνει είναι δεξιά.
2: Ακόμα.
3: Γεια σου.
2: Με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα που φάσισε αυτό το πράγμα. Αρχίζει το μάτι.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ωραίο.
0: Ξέρεις, είναι από τα τραγούδια που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν και μετά το ακούς και λες τι ωραίο τραγούδι. Είναι και για εισαγωγή του Πρετεντέρη, βέβαια. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει να χαλάω τα ωραία πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στην Βασιλίνα.
0: Ωραίο το Βασιλίνα. Δεν το έχει κάνει Λίνα.
2: Όχι.
0: Λίνα Δρούγκα, ας πούμε. Βασιλίνα.
2: Βασιλίνα.
0: Οκ.
2: Βασιλίνα, Ολυμπιακός είμαι. Mm-hmm. Με το επίθετό σου θα μπορούσες να είσαι κάτι άλλο. Και θέλω φουλ να πάρουμε επιτέλους Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως, προκειμένου να μην έχουμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, προτιμώ να πάει τελικό Παναθηναϊκός με Φενέρ. Είμαι μαθηματικός σε σχολείο και το κλίμα μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που ασχολούνται είναι τραγικό. Έχουμε τσακωμούς κλπ. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε ελληνικό τελικό. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα είναι και οι δύο μέσα στο γήπεδο. Αφού δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Ναι, είναι μαθηματικό. Το έχει ελέγξει. Δεν πειράζει, ας μην γίνει. Α, αλλά ας μην τον διαβάσετε και μην πείτε όνομα.
1: Αυτά το λένε στην αρχή.
2: Το λένε στην αρχή, Βασιλίνα.
0: Βάζει ένα όχι αέρα. Θα μάθει η Βασιλίνα, οπότε όλοι ξέρετε ποια είναι.
2: Και δεν πειράζει για να το ακούσει και κανένα μαθητή. Ίσως λίγο. Λίγο έτσι προβληματιστεί.
0: Δεν θα είναι ωραίο να πα στο σχολείο και να κάνει μπούλινγκ η Βασιλίνα. Έτσι με στο αρκαστό σα πάμε. Εγώ για μένα εννοούσα. Έτσι. Χριστάκο, και θα σε αφήσω. Πε στον πατέρα σου, σπεντόλα θα σε
2: πάρει. Για να σε δω, για να σε δω.
0: Τι έγινε. Σατσούζι. Πλατεία Ειρήνης θα κοκκινήσει μέχρι κάτω. Μπούλινγκ στα παιδάκια. Έρχεται του μορτέρο το. Το κραρίνο σήμερα του καλαμάρι. Μα σας ηχαίνουμε πεταλίδες. Μοντέρο, που είσαι, πού είναι η κάμερα μου. Έλα στον Παναθηναϊκό με 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Διώχνω κάποιους παίχτες που τρώνε τα λεφτά. Δημήτρης τα τρώνε. Θα έρθει η ώρα, περίμενε τώρα.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Και έλα, Μοντέρο, στον Παναθηναϊκό. Μπορείς να υπογράψεις από σήμερα. Επίσης, γαστρεντερίτιδα μικρή, είπα στη γιαγιά τη Λούλα. Ένα μικρό τέτοιο 2 ώρες πριν τον αγώνα, να του σκοπούν λίγο τα πόδια.
2: Το έχεις πει, να το κάνει. Συνήθως οι γιαγιάδες.
0: Για θετικό.
2: Ναι, το κάνουν μόνο για θετικό. Ναι. Δεν
0: είναι πολύ θετικό για μένα.
2: Για σένα είναι θετικό, αλλά δεν δίνουν αρνητική ενέργεια αλλού.
0: Έταξα πράγματα στη Βάβο Λούλα. Έταξα πράγματα σχετικά με το μπάτζε του καλοκαιριού για να βάλει δυνάμεις να ματιάσει τη Βαλένθια. Να τα πει ανάποδα. Να τα πει ποδανά. Λοστρέα και τέτοια. Έτσι. Να τους δημιουργήσει προβλήματα. Τι τραγούδια βάλες, λες και κερδίσαμε και γυρίζουμε με το αεροπλάνο.
2: Τι ωραίο είναι.
0: Είναι.
2: Αντώνη, το ξέρω ότι έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ισπανία. Γενικά το θεωρώ αργά όμως το.
0: Για μας είναι αργά, ρε φίλε. Ναι, να μην κοιτάξουμε τη δική μας ζωή. Είναι 10, αλλά δεν ιστάζω γιατί στην Ισπανία
2: το
0: είναι.
2: Το κάνανε 7,5. 9,5. 9,5 είναι διαφορετικό από το 10.
0: Ναι, το 10 είναι βαρύ. Και άμα φάμε μια καλή, είναι το 10 αυτό βαρύ. Άμα δηλαδή 11,5 χάνουμε με 12 πόντους και δηλαδή 1 και 10, χάνουμε 90-77. Πω, 90-78, 12 πόντους.
2: Παρατάς, σκόρσε και φεύγεις, σε πιάσει κίνηση την κίνηση.
0: Πιάνεις το κεφάλι σαν εκείνο το άγαλμα που κάνει. Αχ, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλες. Μαρία, αυτό το άγαλμα θα είσαι.
2: Αυτό που κάθεται έτσι.
0: Ναι. Ποιος είναι εδώ, διανοητής, πώς θέλει. Ωχ, Χριστέ μου, τι ακίες θα ακούσω σήμερα.
2: Νικόλα είναι γιαγιά Λούλα, όχι Νούλα.
0: Δεν πειράζει. Νικολάκη, ξανά έλα να μας δείξει την φανέλα και σε φτιάξει γιαγιά η Λούλα. Εντάξει. Αυτό θέλω γιατί.
2: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Κλείστηκε όλο το Σαββατοκύριακο στο σπίτι για να κάνει ντουλάπες. Αυτό είναι συνθηματικό. Κάνω ντουλάπες.
0: Ναι. Εννοεί αλενάκι και
2: όχι,
0: τέτοια.
2: Όχι. Μάκη, δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά να συνδερώσουν ακόμα.
0: Είναι μια καλή
2: ιδέα.
0: Κυρίως
2: δεν το κάνουν καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Καλημέρα. Φέρτε μου απόψε, λέει, το διπλό στον μπασκετικό με στάγια. Τέρματα ψέματα. Ας ξεχωρίσει η λίρα από το στάρι. Ας ξεχωρίσει και η λίρα από το στάρι. Γιατί να μην ξεχωρίσει. Ναι. Τυχερή σαλοπέτα, λέει, φορέθηκε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς ελπίζω, λέει ο σαλοπέτας. Καλημέρα και στον Δαμιανό που μας πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω, λέει, τι πάτησα. Οκ, να δείξει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Ντάιβερ, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση λανθασμένης θεώρησης.
0: Πάμε.
2: Γιατί ο Ντάιβερ υποστήριζε ότι φέτος θα έκανε τον double ΠΑΟΚ λόγω 100 χρόνων.
0: Δεν ξέρω από πού πηγάζουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είναι τα 100 χρόνια.
2: Τα έχουν κανονισμένα, μωρέ.
0: Τι βλακίες λέτε, ρε παιδιά.
2: Έχουμε κανονίσει να πάρουμε εμείς το κύπελλο στο πρωτάθλημα, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Τι σχέση έχουν, γιατί και τους έλεγα πάντα, τι λέτε, ρε. Θα πάει τώρα ο Μαρινάκης να πει, όχι, εντάξει, δώσ' το.
2: 100 χρόνια. Θα πάρουμε εμείς του χρόνου το άλλο. Δεν πειράζει.
0: Εμείς το έχουμε δώσει.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι έβλεπα. Έβαλε ο Καστίγιο, με γλέντισε ο Καστίγιο. τα τελευταία πρωταθλήματα γενικά. Ξέρεις, για να πικάρει λίγο τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά. Πήγε να πικάρει τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήκαρε εμένα. Γιατί τι είδα, Μαρία. Λέμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχω κάτι χειρότερο. Από το, έχουμε στα 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή, μου γίνει πιο βαρύ. Δηλαδή, το 96. Στα 30 χρόνια. Στα 30, επαναλαμβάνω, στα 30 χρόνια έχουμε δύο πρωταθλήματα, το 4 και το 10.
2: Ναι, βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι.
0: Το βλέπω όπως πρέπει το ποτήρι, για να μην το πάρω και το πετάξω στο ρέμα.
1: Δηλαδή, θα το σπάσω.
0: Θα το σπάσω.
1: Τιτάνο μυστικέα.
0: Λοιπόν, από το 97 μέχρι το 27, να το πάμε έτσι, το 4 και το 10 ήταν όλα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Λίγο πάω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Πάω. Άλλο ένα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. ΑΕΚ. Πού είμαι εγώ?
2: Πού είμαι?
0: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Και ήμουνα κάτω-κάτω. Και λέω, παίζουμε εμείς. Παίζουμε εμείς. Παιδιά, με έκανε χειρότερα γιατί λέγαμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Το σπιτάκι μου. Αλλά μόλις είδα.
2: Σε 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια πόσα πρωτάθληματα έχετε πάρει? Άνοιξε το λίγο, ρε παιδί.
0: Τι να ανοίξω, ρε Μαρία.
2: Ήμουν
0: αγέννητος, ρε Μαρία.
2: Έχετε περισσότερα.
0: Κάτσε να μπω στο story του Νέρι. Στο story του Νέρι του Παιχταρά. Περίμενε λίγο. Εγώ δεν είδα κάποιο ντέρμπι. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι στον Ηρακλή. Δεν το κατάλαβα το ντέρμπι. Σβήστηκε. Έφυγε τώρα γιατί κρατάει 24 ώρες. Και καλά έκανε και έφυγε. Με πέθανε ο Καστίγιο πρωί-πρωί που είδα το story. Καλά 40. Δεν είναι τυχαία το κεντρικό μνημόσυνο. Μαρία.
2: Αλέξανδρε.
0: Έλεγα, έχω 16 χρόνια πάρα προτάσμα, αλλά κοίταξε και 14 χρόνια. Δεν ήταν ότι ήμουνα. Που λέω, έχω πάει, έχουμε γυναίκα. Όχι! Στα 30 χρόνια έχω δύο. Το 4 και το 10. Πότε.
2: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ποια?
2: Ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και μου λες τώρα, σαν τη διαφορά ώρας με την Ισπανία.
2: Έχω δύο ώρες από την Ισπανία. Από την Αγγλία έχουμε δύο ώρες. Άρα είναι 9 η ώρα εκεί. Δεν μπορούσα να το κάνω 8.
1: Πες τα ρε Μαρία. Μπορείς μία της Ισπανίας να είναι και περισσότερα. Είναι τεράστια.
2: Να πάει πιο πέρα.
1: Ανάλογα.
2: Όχι, γενικά εγώ θυμόμουν ότι τα παιχνίδια της EuroLeague ήταν και 9 και 4.
0: Ναι, κάποια...
2: ακούει καμιά κοπέλα.
1: Θα σου πάρω
0: παιχνίδια. Δεν... ο Ρίλμαν. Πήρα και παίζει ροκ.
1: Καλημέρα, η σύζυγός μου όταν κατέβασε το χειμερινά και έπρεπε να σε ρώσει, έβαλα και είδε όλο το ρηφί.
0: Ωραίο.
2: Α, καλό. Έχω βάλει και ξαναβλέπω πάλι το Ted Lasso.
1: Α, γιατί έρχεται καινούργια σεζόν, να το
2: φρεσκάρεις.
0: Ο Ράπτης είναι... δεν είναι σιγά σιγά ο προπονητής.
2: Σιγά σιγά, ναι. Παιδιά, το Ted Lasso, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, εσείς που το έχετε δει καταλαβαίνετε.
0: Lasso!
2: Είναι, τι να σου πω, είναι ένα ωραίο φυτικό ψυχοφάρμακο. Αυτό, το Ted Lasso. Είναι πολύ ωραίο, είναι για την ψυχούλα ό,τι πρέπει. 10 μέρες πριν τους Iron Maiden. Μας πείτε κι εσείς. Θα το βλέπετε. Θα το βλέπετε.
0: Ωχ, ο Αργύρης μου κάνει. Λες να το έκλεισα νωρίς το εισιτήριο του Final Four. Φίλε μου, χαλάρωσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που μετά το 2-0, δεν καταλαβαίνεις, κατέβασαν τα budget. Εισιτήρια. Και πριν, με σιγουριά.
1: Εντάξει, μετά θα έχεις να το πουλήσεις.
0: Έχεις πολλές μέρες να το πουλήσεις. Μέχρι 23 Μαΐου δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχεις 10 μέρες. Καλά, μόλις το κάνεις story.
2: Ω, καλά, ναι.
0: Θα πάρεις και εσύ λεφτά από Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Αρδάκι.
2: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο.
0: Ναι.
2: Από χθες λέει, είμαι σε συνεχή αντιπαράθεση σε σχόλια στο Instagram. Τάσο, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, ρε Τάσο.
0: Και εσύ.
2: Σχετικά με το αν είναι η Αυστραλία ή όχι Ήπειρος. Πότε η Αυστραλία έγινε Ήπειρος και δεν το έμαθα εγώ, η Οκεανία
0: είναι. Η Οκεανία είναι,
1: ναι. Τα συμπλέγματα.
2: Όχι, αυτό λέει και ο Τάσος. Ναι. Οι άλλοι υποστηρίζουν. Και μπαίνει σε διαδικασία αντιπαράθεση.
0: Ρε φίλε, Οκεανία κάποιον... είναι και η Παππούα Γουινέα. Ωραία. Τι είναι εκεί. Είναι, δεν
2: θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα σου πούνε ότι η Αυστραλία είναι δίπλα στην Μύκονο. Θα κάτσει δηλαδή να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κερδίζει πάντα αυτό που πιστεύει το λάθο.
2: Κερδίζει πάντα αυτό που φεύγει από την κουβέντα.
0: Ναι, αυτό, στην κουβέντα αυτή, άμα θέλει να την ανοίξει, αυτό που είναι απόλυτο και άσχετο είναι ο μεγάλο νικητή, γιατί σε έσυρε στην ασχετοσύνη του.
2: Ναι. Μην πα προ το φω, Ρετά.
0: Όχι.
2: Μην πα προ το φω.
0: Και το Οκεανία θα το γράφαν με όμικρο, να μου το στολίζανε.
1: Τι έπαθε με αλφα γιώτα.
2: Είδα τα λάθη. Με όμικρον γιώτα. Γιατί πολλά δεν είναι.
0: Πολλά δεν είναι.
2: Πάμε σε break τώρα.

0: Κοσμοέ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε το φουνταριστό.
1: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλασικά.
5: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
6: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
5: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
6: Νίκη Ρόδο.
5: Δεν είναι συνόμιση.
8: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
9: Μην ενοχλείτε.
8: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
8: Έλα, φίλε, σαν αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
8: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας πάνω στον επόμενο φίλο.
10: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
11: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σχάσω.
2: Καλά.
3: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο δικό δικαστή.
4: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
3: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
6: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω, ναι.
1: Μάλιστα,
6: κύριε.
7: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
8: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
7: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
8: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
9: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
11: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
13: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία.

0: κατάρες του Πάνου Ρήλου και αράχνες.
1: Αράχνες.
0: Ναι. Ένας μου λέει: έχω τρία πρωταθλήματα. Το 96 ξέρω ότι το πήρα. Από εκεί και μετά είναι 30 χρόνια, φίλε. Αν τα βάλεις κάτω.
1: Oh.
0: Δύο πρωταθλήματα είναι 30 χρόνια.
2: Άνοιξε το λίγο.
0: Άνοιξε το λίγο.
1: Μπει λίγο πράσινο στη ζωή σου.
2: Κάποιος με ρωτάει τι θα γίνει σήμερα αν κερδίσουμε 0-4 στην Τούμπα. Λέει τι αντίδραση περιμένει στην Τούμπα. Καταρχάς σήμερα δεν περιμένω και πάρα πολύ κόσμο στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Δεν το περιμένω. Δεν περιμένω τι θα γίνει. Θα κοχλάζει η Τούμπα.
0: Καλά, δεν υπάρχει ο στόχος, αλλά όσοι έχουν πάρει το εστίρο και έχει καλό καιρό.
1: Υπάρχει στόχος για το Τσαβίζος.
0: Ναι. Γεμάτο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και καθημερινή και φτάμε για το. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 0-4, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν με ρωτάς. Γιατί είναι λογικό όλοι να είναι στον ουρανό, ας πούμε. Είναι πολύ λογικό.
2: Περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε, παιδιά. Εγώ βλέπω καμιά ισοπαλία, καμιά ένα-ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν βλέπω δηλαδή ένταση. Έχει φύγει ένταση τώρα από την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή χαμηλό σκορ και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά. Okay. Γιατί ο στόχος και το κίνητρο τώρα είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τι νόημα έχει. Βάλε τριχιά κάπου. Ανάκογλου.
1: Κρασά,
0: μπούρμπο.
2: Πάλι και τον Ντέμι μέσα.
0: Τέτοια
2: πράγματα. Αν είδαμε Κριστιανό.
0: Όχι.
2: Δεν το είδα. Χάσανε λέει το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό και μετά την πέσανε οι οπαδοί στους Εμμύριδες, στη Σουίτα και έγινε μαναφούκι.
0: Είχαμε μαναφούκι.
2: Δεν το είδα, παιδιά. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα, Δημήτρης από Μάντσεστερ. Χθες ήμουν Σαουθάμπτον, χαμός. Καλημέρα, σας ακούω πάλι από Σιγκαπούρη. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Σήμερα χάρη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να είναι το γούρι του, ρε Δημήτρη. Άστον, να το δουλέψει.
2: Εδώ στο chat μπορείτε να απαντήσετε ή με έχετε μόνο στο διαβάσει. Εννοείς να απαντήσουμε γραπτός. Μπορούμε. Το κάνουμε συνήθως όταν να βρίσουμε κάποιον.
0: Ναι. Μην ξανασυνιστεί.
2: Συνήθως.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Είστε τρεις υπέροχοι παλαβιάδες.
2: Άντε τελειώστε με την εκπομπή, παιδιά, έχουμε να δούμε και τα play-off. Ναι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνουμε εκπομπή την εκπομπή να κυλήσει η μέρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε και αυτό λίγο πριν πάμε σε δελτίο, να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρομερή εσκροκέρδεια στο Βαλένθια Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: 400 ευρώ και τα διαρκείας, δηλαδή κάποιος δίνει το διαρκείας του, αλλά σου λέει μου δίνεις 400 ευρώ.
1: Δεν το δίνεις πίσω ποτέ μετά.
0: 400 ευρώ. Από 180 μέχρι 400 δεν μπορεί να, θα γίνει, θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Είχαμε και τα προηγούμενα εκεί όταν κάναμε το 02, όταν έκανε ο Παναθηναϊκός το 02, με το πέσιμο, με τον τρόπο, με το χαιρετισμό του Ναν.
2: Γενικά.
0: Αλλά μπορεί να φτάσει και τα 700 μέσα στην ημέρα. 700 ευρώ για να δεις ένα ματσάκι. Δεν μπορεί να του γλετήσει πάλι ο Νάν.
2: 20 ευρώ. Τι ωραία τσάντε. Δεν ξέρω.
0: Μία. Μία καλή.
2: Εξαρτάται.
0: Ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλά.
2: Για μένα.
0: Όχι.
2: Έχουμε άλλο.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λες. Ξέρω πολύ. Και έχω και τσάντε να σου προτείνω.
2: Ξέρω και μία, ξέρω και μισή, άμα είναι.
0: Ξέρω και τσάντε να σου προτείνω.
2: Το ξέρω ότι ξέρει.
0: Κουράγιο για αύριο. Πάλι ο βαζελοκατάθλιψη πάλι.
2: Καλημέρα. Ενημέρωσα την κοπέλα μου σε περίπτωση αποκλεισμού. Μη μου μιλήσει για τις επόμενες δύο μέρες. Μήπως ήμουν υπερβολικός. Μήπως έπρεπε να πω μια εβδομάδα. Σηκώ τι πίπεν. Έπρεπε να πεις τουλάχιστον 5 μέρες. Και ό,τι φέρει η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Ναν χαιρετάει πάντα. Οκ.
2: Μπράβο, καλό παιδί. Δεν φεύγει έτσι.
0: Ναι. Θα περάσει ο Πάπο. Μην αγχώνεσαι,
2: λέει. Μωρέ, μην αγχώνεσαι.
0: Ποιο έχει άγχο, μωρέ.
2: Και μη στεναχωριέσαι.
0: Ποιο έχει άγχο. Δεν υπάρχει κανένα άγχο.
2: Μιχάλης.
0: Τι έπαθε ο Μιχάλης.
2: Όμορφες και ήρεμες καλημέρες. Πίνω καφέ στο αμάξι και βλέπω χελιδόνια να μαζεύουν λάσπη για τη φωλιά τους.
0: Α, καλά, εντάξει. Ο δεγαμινιώτη δεν είναι.
2: Τώρα ήρθαν τα χέρια. Τώρα δεν φεύγουν. Όχι, τώρα ήρθαν τα
0: χέρια. Τώρα ήρθαν τα χέρια.
2: Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων με ζωάκια. Είδα ένα story που ανέβασε ο Νίκος Νταμπίζας. Από την κλεισούρα Καστοριάς εκεί πέρα που ανέβασε. Συνήθως ανεβάζει stories το χειμώνα που έχει, ξέρω εγώ, 3 μέτρα χιόνι. Και έχει βγει η μαμά Αρκουδίνα.
0: Η μαμά του, η κυρία Αρκουδίνα.
2: Με 3 πιτσιρίκια αρκουδάκια. Εντάξει. Τόσο ωραίο πλάνο. Από μακριά βέβαια. Του λέει μακριά ή με μακριά. Φοβερό. Έχουν ξυπνήσει τώρα οι αρκούδες. Τώρα τα αρκουδάκια. Φανταστικό.
0: Ανέβλεπε χθες το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη το χαμόγελο. Του είχε ο Νίκολης μαντρώσει. Μόνο στα ουράνια δεν του είδα. Ρε φίλε, το μέσα του. Γιατί τι θα κάνουν. Στο Αχίλιο θα βγάλουν τα ρούχα
2: του. Επίση, οκ, πανηγύρισαν την Κυριακή. Άντε τη Δευτέρα.
0: Εντάξει,
2: παιδιά, έχουμε Τετάρτη.
0: Θα παίξουν έναν τον αγώνα, αλλά εγώ πάντα λέω ότι το κίνητρο είναι το πιο σημαντικό εν προκειμένου. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα πούνε. Α, το βάλουμε μόνοι μας.
2: Θα πάνε μεθυσμένοι με ρετσίνα στην Τούμπα. Πόσο κόσμο θα μαζέψει στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Όσο χωράει, αλλά
2: λίγο παραπάνω.
0: Και απ' έξω. Εντάξει, εγώ μια διπλή πρόσκληση που έψαχνα δεν υπάρχει περίπτωση να βρω.
2: Αλλά με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο.
0: Πατέρας σου.
2: Ο μπαμπάς μου. Με πήρε προχθές και μπορεί να ακούει τώρα. Έλα, μου λέει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλει ο πατέρας.
2: Λέω, θα θέλει τίποτα.
0: Ναι, κάτι.
2: Τι. Μπορείς να μου βρεις δύο εισιτηριάκια, μου λέει, για την Κυριακή. Και λέω, ο Χριστός είπα.
0: Με θυμίσκαν και εμένα.
2: Μου λέει, θα τα πληρώσουμε. Του λέω, παπά, μου αρέσει που είσαι άπλας, αρχικά.
0: Ναι, λέει, πόσο κάνει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Τι λέω, θες να σου βρω για του χρόνου. Για του χρόνου να το κανονίζουμε από τα. Τι λέει, ρε παπά, του λέω, έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες τα εισιτήρια. Α, ναι.
0: Ναι.
2: Λέω, σκέψου να μην είχε κόρη που να ασχολείται με τα αθλητικά. Σκέψου. Ναι. Να παπά μου, άπλας. Θα πληρώσουμε. Ναι, θα πληρώσουμε. Τι έτσι, άλλα να τα πάρουμε.
1: Καλημέρα στο τέλος των γκαμπές της Τινησίας. Τι ωραία,
0: μας ακούνε από παντού. Λοιπόν,
2: όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, λένε.
0: Ναι, δεν είμαστε Κουτσελίνοι να λέει

0: Έχω Box Delivery App. Το μόνο Delivery App που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστημάτων. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κατεβάζεις το Box Delivery App που τα σπάει.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, είναι το νέο Car of the Year 2026 και όχι τυχαία. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, μιλάμε ό,τι πρέπει για οικογένειες. Και το καλύτερο, 24.990 ευρώ, ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Δηλαδή σήμερα και την Κυριακή δεν θα έχουμε άγχος.
1: Απόψε, αύριο και χθες. Ναι.
2: Τι θα κάνουμε
1: τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά,
2: μόνο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό αυτό.
2: Δεν είναι αγχωτικό.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet το παιχνίδι ξεκινά επικά. Με νέα επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1.615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: 29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτοί ξέρουν.
5: Nordjylland Horsens 1-1. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Μου φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
6: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
6: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Συνδυάστηκε
7: αυτό να ξέρεις.
5: Έλα τώρα μου.
8: Με σύνδεση WindSex.
9: Αμάν.
8: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
9: Όχι. Δείτε να ζρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
8: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
5: Με τι σύνδεση.
8: Ποιο.
5: Ξαναπέστε.
8: Με σύνδεση WindSex.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
10: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
8: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
10: Μ' αρέσει το σεξ.
8: Με σύνδεση.
10: Μ' αρέσει το σεξ.
8: Με σύνδεση.
10: Μ' αρέσει το
8: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
11: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
12: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
13: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
14: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι βουλοί.
12: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
14: Το κοπεί την πίτα.
15: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
16: Ναι, αμέ.
17: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
18: Μια και είπες για το μάτς της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
19: Καλώς τα παιδιά.
18: Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
20: Κατάλαβα.
18: Ξέρω τι θα ακούω.